0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, είπαμε παιδιά, το παιχνιδιάκι τελείωσε. Τελείωσε, έχει τελειώσει εδώ και πολλή ώρα. Crystal Palace πήρε την κούπα, το Conference, κέρδισε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνου με τον Ματέτα, τον γκολ στο δεύτερο μήχρονο στο 51. Το Σάββατο έχουμε το μεγάλο τελικό, αλλά άλλη ώρα κύριε Τζίτζι, 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα.
0: Όχι 10.
1: Γιατί οι Ουγγροί.
0: 7 το πήγανε. Μήπως... Δεν ξέρω γιατί όμως.
1: Γιατί λέει μήπως 10.30 11 μαζεύονται σπίτια.
0: Μην πας στην 10 εσύ.
1: 6 ώρα θα είμαι στο γήπεδο εγώ.
0: Βουδαπέστη μέσα.
1: 4 ώρα θα ξεκινήσει, 3 ώρα θα ξεκινήσει αεροπλανικά.
0: Αεροπλανικά, ναι.
1: Ναι, θα πάω με το αεροπλανάκι μου και είμαι καλεσμένος. 7 η ώρα θα είμαι ακριβώς στη σέντρα και θα βλέπω τον αγώνα.
0: Με τον Ιφαντίνο μαζί.
1: Τον Ιφαντίνο. Θα γίνει χαμός πιστεύω. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Εγώ πιστεύω.
0: Εσύ βλέπεις Arsenal, ε.
1: Εγώ βλέπω Arsenal με ένα γκολ, 0-1 ή 2-1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί κάτι μου είχε κάτσει ότι οι Εγγλέζοι θα τα πάρουν και τα τρία κύπελα φέτος. Πέρυσι είχαν πάρει τα δύο, εντάξει.
0: Να πάρουν όλα φέτος. Μπορεί.
1: 8 ομάδες αγγλικές, ναι.
0: Ναι, όλη η μισή Αγγλία βγαίνει Ευρώπη φέτος.
1: Δεν βγαίνει όμως η Λίβερπουλ.
0: Βγαίνει η Λίβερπουλ. Champions League, ρε. Τι βγαίνει η Λίβερπουλ.
1: Η Λίβερπουλ.
0: Πέμπτη είναι η Champions League. Τι
1: ποια ομάδα η Τσέλσι δεν βγαίνει.
0: Κύριε Τζίτζι, τώρα είσαι και.
1: Συγγνώμη, άντε.
0: Είσαι πρωθυπουργό και παράγων ποδοσφαίρου και δεν ξέρει τώρα ποιε ομάδε
1: βγαίνουν. Νομίζω δεν βγαίνει η Τσέλσι.
0: Τι νομίζει και νομίσματα. Δεν βγαίνει η Τσέλσι.
1: Αποτυχία μεγάλη για την Τσέλσι, ρε φίλε, με τόσα εκατομμύρια.
0: Δεν τα ξέρει καλά. Τα ξέρει.
1: Εμένα μου άρεσε η Τσέλσι επί Τρογκμπά. Αυτή η Τσέλσι.
0: Με τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Αμπράμοβιτς.
1: Αμπράμοβιτς και του προπονητή ήταν ο Μουρίνιο. Είχε μέσα
0: ναι,
1: Τρογκμπά. Είχε μέσα τον Τρογκμπά. Είχε πολλέ
0: φορέ. Του φωνάξει στου λύκου αυτού να παίξουν ένα χρόνο.
1: Ο Τρογκμπά.
0: Ναι. Σαν άλλο χρόνο δεν μπορεί να παίξει του λύκου, σαν χρόνο.
1: Μπορούν, ναι.
0: Τι κάνει τότε, σαν πρόεδρο.
1: Θα κάνουμε και μεταγραφέ φέτο στου λύκου. Ναι. Και θα πάμε καλά.
0: Αλλά δεν αλλάξαμε ομάδα.
1: Ομάδα ακόμα δεν έχουμε αλλάξει.
0: Κόμμα αλλάξαμε.
1: Κόμμα όχι, θα είμαστε αντί για δήμαρχοι, πάμε για τη μεγαλύτερη.
0: Κόμμα λέει ο Δήμο του Ζαπαλιάρη να λέγεται Τρελά. Και με την εγγραφή θα παίρνει ένα. Θα παίρνει και την ποδιά του. Που τα χέρια και τα κουπιά δένουν στην πλάτη.
1: Α,
0: να κάνουμε και ένα τέτοιο δώρο στους γεγραμμένους στο κόμμα.
1: Βέβαια.
0: Για μπλούζα άσπρη που δένει πίσω.
1: Που δένει πίσω.
0: Ναι. Ωραία αυτή η μπλούζα.
1: Εντάξει.
0: Ε?
1: Να κάνουμε και μια τέτοια μπλούζα γιατί όλες οι μπλούζες είναι ωραίες και χρειάζονται.
0: Ναι, αυτή να δένει πίσω όμως με κουμπιά.
1: Ναι, γιατί.
0: Να δένει μπροστά πίσω. Πιστάγωνα που λέμε.
1: Ναι.
0: Έχει ωραίες ιδέες. Ο Δήμος της Απαλιάρης έχει ωραίες ιδέες κάποιες φορές.
1: Καλό είναι γιατί.
0: Να το φτιάξει το κόμμα καλά.
1: Να το φτιάξει το κόμμα καλά.
0: Ομοιόμορφα ντυμένο. Στα άσπρα όλοι.
1: Στα άσπρα και
0: με τα χέρια πίσω.
1: Με τα χέρια πίσω.
0: Και πώς θα βαράμε παλαμάκια, ρε.
1: Θα βαράμε με τα
0: πόδια. Με τα πόδια.
1: Τα πόδια. Αλλά μπορούμε όμως να φοράμε και καμιά φορά και καμία μανδύα.
0: Αυτό ζουρομανδύα εννοεί.
1: Ναι.
0: Πάνε και το ζουρλό μπροστά.
1: Με τι ζουρλό. Με τι ρίγε, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Την ταινία Ο Πράκτορ Θουβού. Έκανε παρακολούθηση πίσω από τον Κολόνα.
0: Ο φίλος ο Χριστάλλας μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου φιλαράκο μου, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας από το Γέρακα. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από το Κεφαλάρι. Παναγιώτης φύλακας. Και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Άλλη μια Μπιλάρα βάρια που ακούμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Καλή βάρδια να έχεις.
1: Επίσης να πούμε ένα τελευταίο νέο. Μόνο ο πρόεδρος τα προλαβαίνει όλα. Πριν τα ανακοινώσουν οι υπόλοιποι ότι ο Πανιώνας έχει εξέφυγε σε συμφωνία.
0: Με ποιον συμφώνησε?
1: Με τον Χουάνο Φερνάντο.
0: Φερνάντο.
1: Ναι.
0: Έπαιρε στο Βόλο αυτός. Ο προπονητής είναι αυτός. Τζιτζι, πες τα όλα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Προπονητής.
1: Σε συμφωνία βρίσκεται ο Πανιώνας με τον Χουάνο του Φερνάντο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν όμως στο Βόλο ήταν.
0: Στο Βόλο ήταν.
1: Ναι. Καλός προπονητής είναι και νέος, ε.
0: Ναι, νέος και τώρα πάει Πανιώνας να τον ανεβάσει Super League.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ
0: καλός. Για αυτά μαθαίνετε εδώ το Τζιτζι, ε. Δεν τα ξέρουν άλλοι.
1: Από όλους πριν.
0: Ναι, πριν
1: δηλαδή,
0: από όλους.
1: Ο Πανιώνας δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα.
0: Όχι, ούτε εσείς το ξέρετε.
1: Όχι, ο Τζίτζι.
0: Αλλά ο Τζίτζι το μάθε γιατί έχει κονέ.
1: Έχει κονέ, ναι, μεγάλο.
0: Λόγω πρωθυπουργού έχει κονέ.
1: Και βέβαια μαθαίνει τα πάντα για τις ομάδες, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία ενημέρωση είναι που έχω ότι ο Μαρινάκης βρίσκεται Λονδίνο.
0: Όταν τα ξέρεις, τίποτα δεν κρύβεται από το Τζίτζι.
1: Του χρόνου θα έχουμε μεγάλο πρωτάθλημα στο Super League 2. Χαμός, με πάρα πολλές
0: ομάδες. Λάρισα, Πασαραϊκός, Πανιόνιος.
1: Ναι.
0: Και σ' άλλες ομάδες θα βάλουν χρήματα για να ανέβουν. Θα έχει δύσκολο χρόνο, θα είναι δύσκολο. Θα έχει έναν ομίλο. Όχι δύο ομίλους, έναν ομίλο.
1: Ανεβαίνει δύο όμως.
0: Ναι, κανονικά. Δύο πέφτουν για να
1: ανέβουν. Θα είναι και η Ελλάδα Σύρου. Θα είναι και οι ομάδες που έχουν ανέβει από τη Γάμα Αθηνική.
0: Εντάξει, αυτό δεν πάνε για άνοδο. Δύσκολο. Να πάνε για άνοδο.
1: Όχι, αλλά θα έχουμε πολύ δυνατό πρωτάθλημα και η Γάμα Εθνική θα έχει δυνατό, ε.
0: Ναι.
1: Με ομάδες προεθνική, Ιωνικό, Εγάλεο, Εθνικό, Απόλλων Σμύρνης. Χαμός εκεί μέσα.
0: Ναι, διαβάζω για τον Άντωνι Γκόρντον, τον παίχτη, τον καλό παίχτη της Newcastle. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος έχει τα κονέ του και τα λέει πάντα πριν από όλους, λέει ότι ο Άντωνι Γκόρντον στην Μπαρσελόνα την επόμενη χρονιά. Συμφωνία Newcastle και Μπαρσελόνα για τον Άντωνι Γκόρντον. Πότε θα δω εγώ να γράφει ο Ρωμάνο συμφωνία για αγορά, μάλλον Νίκου Χαϊδαρίου, για τον τάδε παίχτη. Πότε θα το δω γραμμένο εδώ στα site.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Πότε θα γίνει.
1: Επίσης ο...
0: με επαφές Τζίτζι.
1: Πάνω απ' όλα ο φίλος ο Τζίτζις ενημερώνει και τον κόσμο.
0: Το ενημερώνει, ναι.
1: Και λέει ότι
0: τι λέει.
1: Κλήσεις της Εθνικής Βραζιλίας για Ρουτινέι. Μήπως τον δούμε στο Μουντιάλ.
0: Το Ρουτινέι.
1: Ναι, το Ολυμπιακό. Κλήσεις λέει της Εθνικής Βραζιλίας για Ρουτινέι. Εκεί ποιος είναι προπονητής. Ο φίλος μας.
0: Κρίση κρούσε. Τι κρίση.
1: Κλήση.
0: Κλήση.
1: Ναι, να πάει.
0: Αναπάει ο Ρουτινέι.
1: Ναι. Είναι προπονητής ο Παππούς.
0: Καπέλο.
1: Ο Καπέλο.
0: Όχι Καπέλο, όχι ο.
1: Ο άλλο στη Ρεάλ.
0: Ναι, στη Ρεάλ.
1: Ο Παππούς. Είναι καλός όμως, πες το να μου.
0: Καλός είναι, καλός.
1: Δεν ξεχνάω, συνέχεια ρε γάμο. Ναι, πολύ γνωστός, είναι και καλός. Ναι. Εντάξει.
0: Αυτός δεν κάνει για τους λύκους.
1: Ο Αντζελωτή.
0: Αντζελωτή. Δεν κάνει για τους λύκους αυτός, Χαϊδαρίου. Που έχει και το Χαϊδάρι ωραία μέρη και έχει τα βρένα.
1: Για τους λύκους έτσι όπως παίζει, κάνει ο Μουρίνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζει αμυντικά. Το ίδιο με το Μουρίνιο σύστημα παίζει ο Μπάμπης ο Τενές. Παίζει με το σύστημα όλοι πίσω, όλοι μπροστά. Με έναν επιθετικό βέβαια μετά. Ξεχνάει να βάλει τους όλους.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, το μπουκαλάκι μας παιδιά κανονικά, διαγωνισμός τρέχει, αύριο θα κληρωθεί, είπαμε μπουκαλάκι για σήμερα, για αύριο Παρασκευή ή για Σάββατο, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο με house μουσικές, για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι Κέκνοσου, όνομα επώνυμο κινητό τη λέξη μπιστρό. Ο Τζίτζης δεν πήγε γιατί όταν άκουσε Κνοσό, είχε πάει στην Κνοσό. Άκουσε Κνοσού οδός και πήγε στην Κνοσό,
1: ναι.
0: Και δεν βρήκε το μαγαζί εκεί.
1: Αλλά τώρα όμως.
0: Το ξέρεις που είναι, στο Περιστέρι.
1: Βέβαια, θα πάω κανονικά.
0: Υπουργός τύπου, πώς πάει η κυβέρνησή μας, λέει. Καλά πάμε.
1: Καλά πάμε.
0: Παναγιώτη μου, πάμε δυνατά.
1: Πολύ γερό.
0: Έχουμε ήδη 16%, ε.
1: Ναι,
0: πρώτες τρεις ώρες, ε.
1: Με λεγούμενα του Δημήτρη Στρατάκη.
0: Ναι.
1: Υπουργός τύπου, παρακαλώ. Ο υπουργός αθλητισμού θα βγει σε λιγάκι.
0: Βγήκε ο Μπέλος.
1: Είναι.
0: Κάνουμε.
1: Ξεκουράζεται, κάνει.
0: Αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι. Υπουργός στα ζωάκια βγήκε η Ελένη. Και για τα φάρμακά σας, όπως πάντα.
0: Χάτζημαν και υπουργός Τσαπαλιάρης.
1: Τσαπαλιάρης.
0: Υπουργείο Υγείας.
1: Ναι. Πάτε, λέει, κάτω από τη Σύριγγα, ενώνεται το Παφνί με το Πρωμοκαίκιο.
0: Να, αυτά είπε, ναι.
1: Και όλα τα φαρμακεία δωρεάν φάρμακα για τις καλές μας σκέψεις.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα, λέει ο φίλος ο Θωμάς που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Τόμ. Ο φίλος μας ο Αντρέας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στάθη από την... από το Αίγιο. Γεια σου φίλε Στάθη.
1: Αίγιο.
0: Φούρνος, Αίγιο.
1: Ωραία η φουρνή, ωραίο και το Αίγιο.
0: Ωραία η φούρνη, όμορφη, ε.
1: Ναι, και ωραίο και το Αίγιο. Ψωμάκι.
0: Ενωμένο άτος.
1: Ο Βασιλάκης.
0: Ναι.
1: Με τα κουλουράκια του, τα ωραία του μυστοκούλουρα και όλοι οι φούρνοι έχουν ωραία κουλουράκια μυστοκούλουρα, μυρίζουν κάθε πρωί. Ωραίες μυρωδιές. Και ωραίες μυρωδιές έχεις όταν περάσεις απ' έξω από ένα φούρνο. Ε?
0: Ναι.
1: Πάντα ρε φίλε, κάθομαι εκεί με την. Μπορώ να κάτσω και 10 λεπτά.
0: Ειδικά όταν το πρωί βγαίνει το ψωμάκι, είναι ωραία.
1: Λίγο πριν ανοίξει, ε. Που βγαίνει έξω η μυρωδιά του Μιστοκούλουρη, το ένα το άλλο.
0: Ψωμάκι, ναι.
1: Ψωμάκι, ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Σωτήρης, γεια σου Σωτηράκι μου, καλημέρα φίλε. Στο φίλο μου τον Γιάννη τον Στεφανίδη, εκεί παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά, τον Κιανό, τον Βαλάντη, τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη, τον Παναγιώτη, τον Αντρέα. Καλημέρα σε όλους, μάγκες.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα, εδώ στην ονόματος του κυρίου Τζίτζι Μιχάλης από Τραπετσόνα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Στηρίζουμε Τζίτζι, αν και στην Τραπετσόνα πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί δεν είναι πολύ ψηφοφόροι του Τζίτζι, είναι λίγοι μέχρι στιγμής. Πρέπει να πας μια κερατσίνη.
1: Μια Μανιάτικα και μια Τραπετσόνα.
0: Ναι. Να πάρεις και από εκεί κόσμο.
1: Μην ξεχνάμε, ήταν το μέρος που έμενε και σχολεμένος ο φίλος μας, ο Μαχαίρας, ο Δημήτρης. Τραπετσόνα, έτσι,
0: ναι.
1: Θα πάω και από εκεί, θα επισκεφτώ και την ωραία Τραπετσόνα και τα Μανιάτικα και επίσης το Βόγκο και όλα από εκεί πέρα τα μέρη.
0: Ποιο Βόγκο.
1: Όχι το Βόγκο, είναι εκεί ένα περιοχή.
0: Βόγκο, περιοχή.
1: Ναι, στο Μανιάτικα.
0: Να πας. Πάρουμε ψήφους θέλουμε τώρα, πρέπει να γυμνάσαι.
1: Βέβαια. Και βέβαια, γυρίζοντας θα τρώμε και κανένα μισθοκουλουράκι.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, πρέπει να πας όμως, να κάνεις τη γύρα σου.
1: Ναι.
0: Ψηφοφόροι είναι οι άνθρωποι. Να σε δουν από κοντά.
1: Βέβαια.
0: Να σου φίξουν το χέρι.
1: Βέβαια.
0: Να σου φίξουν μια μπούφλα. Μια βάφλα.
1: Βάφλα.
0: Ναι, όχι μπούφλα.
1: Ωραία βάφλα. Ή να φάμε ένα ωραία γλώσσα. Γλυκό.
0: Πεθεράς η γλώσσα.
1: Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε σε γενικά παντού θα ανοίξω και μαγαζιά Oriental.
0: Θα κλείσει σπίτια τώρα εσύ τώρα.
1: Όχι. Θα είναι μέχρι τις 11 το βράδυ ανοιχτά.
0: Να πάει ο άλλος 10.30 παθενός άνθρωπος με Oriental με το κορίτσι αγκαλιά, να το μάθει η γυναίκα, δεν γεια του πει.
1: Δεν τα έχει κάμερα.
0: Α, χωρίς κόσμο.
1: Χωρίς κάμερες.
0: Για να παρακολουθήσει η γυναίκα.
1: Δεν απαγορεύεται η γυναίκα, μόνο οι άντρες.
0: Απ' έξω να κάθεται. Για να δει να βγαίνει, πει που ήσουν. Είναι μεσακή Οριεντάλ. Ποιος το κάνει ο Τζίτζης, μαύρος ο Τζίτζης.
1: Όχι, τα έχουν πόρτες αδιέξοδο που θα φύγουμε την πίσω μεριά. Μπροστά βγαίνουν μόνο οι σερβιτόροι.
0: Φέρε να κλείσει σπίτια τώρα, εντάξει τώρα, κλείνει σπίτια.
1: Να βάλουμε ένα χωρό Οριεντάλ.
0: Να βάλεις χωρό Καλαματιανό, πρέπει να βάλεις Οριεντάλ.
1: Καλαματιανό.
0: Χωρίς ρούχα.
1: Με ρούχα.
0: Τι με ρούχα.
1: Καλαματιανό χωρό θα έχουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι λίγο ο Τζίτζης, ο πρόεδρος είναι λίγο Μουρντάρης. Είναι λίγο ατίθασος να το κάνουμε.
1: Έχουμε και καλαματιανούς χορούς.
0: Από την Άξο.
1: Και ωραίους χορούς από την Άξο. Και ρέα γραβιέρα από την Άξο και πατατούλες από την Άξο και γενικά θα έχουμε όλα τα νησιά μας με τα ωραία προϊόντα.
0: Και σαν τον Σαντορίνη με τη φάβα.
1: Βέβαια.
0: Που είναι ωραία.

0: Λοιπόν, παιδιά, παιχνίδια ξεκινάνε 3:30 τα υπόλοιπα. Έτσι έγινε, Μιχάλη μου.
1: Βέβαια, 3:30 έχουμε τα υπόλοιπα παιχνιδάκια που είναι και εκεί αρκετά.
0: Γκολ έχουμε μόνο σε ένα μάτς τώρα από την Αμερική. Έχουμε Sporting με το Σαν Αντώνιο 3-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Τσανανούγκα με τη Richmond Kickers 0-0, μάλλον 3-0 στο 55 και στο 56 New York Cosmos Union Omaha 0-0, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, αυτό είναι πρωτάθλημα Αμερικής Λίγκα. Σε λίγο θα ξεκινήσει το Κορίνθιας,
0: ναι,
1: με την Πλατινέσε που το έχω πει εγώ, το έχω πει over στο Σιτηράκι. Θα ξεκινήσει επίσης και το Φλουμινέσε που το έχω πει goal over. Και θα ξεκινήσει και η Πενιαρόλ με την Ιντεπεντινέντε Σάντα Φέρ. Που το έχω πει over και αυτό.
0: Λοιπόν, 2, 10, 2, 20, 59, 40.

0: 3-2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα πιλάκια από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Περισσό. Είπαμε παιδιά, το κόμμα του Τζίτζι έχει όνομα, λέγεται Κόναν. Κάπα όμικρον νι αλφα νι. Κόναν. Όχι ο Βαρβαρός, Κόναν ο Τζίτζις.
1: Ο Τζίτζις.
0: Λοιπόν, πάμε το τραγουδάκι μας, έλα πες το.
1: Να πούμε Βασίλη ότι ένας φίλος του Εθνικού.
0: Ναι, ναι, το Εθνικό.
1: Μου λέει αν θυμάμαι κάποιος παίκτησε το 82-83.
0: Να πεις μετά, το διάλειμμα.
1: Είναι εύκολο, να τους πω μπαμ μπαμ.
0: Μπαμ, γρήγορα.
1: Έχουμε και λέμε λοιπόν Κοτίδης, Καμπόλης, Μπίσκα, Πίτας, Μπατσιμίλας, Αμορόζο, Ουλούγκα, Παπαδόπουλος Φάνης, Παναγιώτης Κατσικογιάννης, Κοβάσεβιτς.
0: Παιδιά, αυτός ο Τζίτζης τα λέει όλα σπαθή, σταράτα.
1: 1982-1983.
0: Τα πάντα, μερομηνίες. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη και πάμε στο διάλειμμα μετά το τραγουδάκι μας. Τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ, 943, Intervet & Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
0: 943 Interveten Sports.

0: εδώ είμαστε. Είμαστε 25 λεπτά πριν τις 4. Ο Γιάννης, ο φίλος μας. Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Ο κύριος Μπέλος. Εγώ θέλω να αφήσω το Υπουργείο και να συνεχίσω να είμαι οδηγός του Πρωθυπουργού, γιατί θα βγάζω πιο πολλά λεφτά από τις μίζες παρά από τα υπουργηλίκια. Το κάνουμε οδηγό.
1: Τον κάνουμε οδηγό, το φίλο μας.
0: Εντάξει, οδηγό.
1: Εντάξει.
0: Με πατίνι.
1: Ναι, γιατί θέλει να είναι οδηγός. Ναι.
0: Εντάξει, οκ, ό,τι πει ο Μπέλος. Θα δώσει 250 ευρώ, τόσο δεν είναι.
1: Ναι. 250 ευρώ για οδηγό.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορεί να είναι οδηγό, ε.
0: Ναι. Έχουμε σέντρα και στα παιχνίδια των 3.30. Δεν έχουμε κάποιο γκολ σε κανένα παιχνίδι. Πέμπτο λεπτό. Είναι όλα στο 0-0. Δηλαδή το Κορίνθιας Πλατένσε, Μπολιβάρ Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια, Πενιαρόλ Ιντεπεντιέντε Σανταφέ, Φλουμινένσε Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα, Red Bull Bragantino Carabobo, River Plate Blooming Santa Cruz. Όλα είναι στο 0-0, κύριε Μιχάλη, στο 5ο λεπτό περίπου.
1: Ξεκινήσαμε τα ματσάκια μας. Γιατί τα ενδιαφέρει και πολύ κόσμο τώρα.
0: Θα είναι και σωματοφύλακας, λέει. Bodyguard.
1: Bodyguard.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, τότε πρέπει να έχουμε.
0: Τι να έχουμε.
1: Θα παίρνουμε διπλό μισθό, φίλε μας.
0: Διπλό.
1: Βέβαια. Μόνο και bodyguard.
0: Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Τζίτζι παίζει και εθνική μας, έφυγε φιλικά παιχνίδια. Ναι. Με Ιταλία και με Σουηδία, αρχές Ιουνίου. Τώρα θυμάμαι ημερομηνίες ακριβώς. Ένα παιχνίδι εδώ στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία και ένα στο Παγκρίτιο με την Ιταλία. Θα πας?
1: Ναι.
0: Πού θα πας απ' όλα?
1: Να πούμε ότι. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε δύο γρήγορα γκολ. Ένα Φλουμινέσε.
0: Μπαμπάμε.
1: Ναι, το έδωσα εγώ γκολ και over στο φίλο μου το Δημητράκη. Γιατί έδινε το, είπαμε, το γκολ-γκολ στον αγώνα της Φλουμινέτσε έδινε 2.47.
0: Πόσο πήρε επίσης το γκολ-γκολ?
1: Όχι, το γκολ-γκολ είναι κανονικά.
0: Α, με... ωραία, κανονικά, σωστά.
1: Οπότε έχουμε δύο γρήγορα γκολ, φίλε Βασίλη. Στο 12ο λεπτό είναι αυτή τη στιγμή στο 12 και είναι 1-1. Προηγήθηκε η Φλουμινέτσε 1-0 με πέναλτι.
0: Και καπάκι σοφάρισε, καπάκι, ε.
1: Καπάκι σοφάρισε η Ντεπορτίβο. Γιατί είπαμε, αυτός ο αγώνας είναι με 5 πόντους η Φλουμινέτσε, με 4 από κάτω,
0: ναι.
1: Και οι δύο θέλουν την νίκη. Δεν σώνονται με την ισοπαλία κανένας, γιατί στις δύο πρώτες θέσεις είναι η Λανούς και μια άλλη ομάδα.
0: Αλλά μπήκανε γερά δηλαδή και οι δύο ομάδες. Ναι. Αυτό και, μας λες,
1: και
0: κύριε Πρόεδρε.
1: Και τι είπε ο Πρόεδρος Μαντεψά, ότι θα είναι goal-goal.
0: Ναι, το έπεσε αυτό.
1: Και over.
0: Ναι.
1: Έμεσα στο Σωτηράκι. Και γενικά στον κόσμο να πληρωθεί ταμείο, έτσι, ναι. Επίσης έχω δώσει και goal-goal και έχω δώσει και όχι goal-goal, έχω δώσει και over τη Κορίνθιας.
0: Ναι.
1: Είναι στο 12-0 και νομίζω ένα ακόμα έχω δώσει. Ε. Έχω δώσει την Πενιαρόλ που είναι 0-1.
0: Το έφαγε η Πενιαρόλ.
1: Το έφαγε η Ιντεπεντινέντε Σάντα Κόλοφερ. Προηγείται 0-1, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Τζίτζη έχει πέσει μέσα από τα τρία μάτς στα δύο, κύριε Σωτηράκη.
0: Για αρχή,
1: για αρχή. Δώσαμε goal over τη Φλουμινέτσε και over την Πενιαρόλ. Θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Και την Κορίνθια δεν θυμάμαι όμως. Θυμάσαι την Κορίνθια?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω over την έχουμε δώσει αυτή σκέτο. Περιμένουμε. Να πούμε ότι έχουμε δύο φιλικά λοιπόν για την εθνική μας. Η εθνική μας δεν τα κατάφερε να περάσει το παγκόσμιο, έτσι είναι. Τώρα θα παίζαμε φιλικά προετοιμασίας.
0: Ναι, αλλά δεν προκάναμε. Παίζουμε φιλικά, ασχέτα φιλικά.
1: Ναι, σκέτα και δεν ξέρω αν πέρασαν οι Σουηδοί. Όχι. Ούτε οι Ιταλοί.
0: Αφού παίζουν φιλικά, δεν πέρασαν.
1: Ούτε οι Ιταλοί νομίζω, ε.
0: Ούτε οι Ιταλοί μείναν απ' έξω.
1: Όπου οι Ιταλοί μείναν και αυτοί απ' έξω. Κρίμα, γιατί και η Ιταλία είναι χρόνια στα παγκόσμια και η Σουηδία.
0: Και Ελλάδα. Κρίμα,
1: ναι. Δηλαδή, τώρα θα παίξουμε σκέψη φιλικά εμείς και ξεκινάει το παγκόσμιο.
0: Τηλεόραση εμείς.
1: Και βλέπουμε τώρα, κοίτα, χωρίς παρεξήγηση τη Σκωτία.
0: Θα τα περιγράψεις, ε.
1: Ναι. Και τα βλέπαμε την αντίπαλό μας, ποια ήταν η Σκωτία.
0: Ναι.
1: Ή η Γεωργία, δεν θυμάμαι, από ποιον απεκλειστήκαμε.
0: Γεωργία πρόπερση.
1: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε, κοίτα. Αποκλειστήκαμε τη Σκωτία, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι το ποδόσφαιρο, χαρές και λύπες μαζί, ε.
0: Έτσι.
1: Αλλά να πούμε ότι τα δύο φιλικά αυτά ίσως τα θέλουμε και για γουρίτο, έτσι, ναι. Θέλουμε τις νίκες. Ένα θα παίξουμε στο Ορχόμις και ένα θα με τις ωραίες Σουηδέζες και ένα θα παίξουμε στο Παγκρίτιο με τις ωραίες τσικουδιές. Είναι ένα. Είναι ένα-ένα η... Το μέτρησε το γκολ.
0: Ναι, Φλουμινές, ένα-ένα.
1: Μόνο στην Κορίνθια δεν έχουμε γκολ.
0: Ακόμα νωρίς, εσύ μου, 13 λεπτά πες, δεν βιάζεσαι.
1: Ναι,
0: θα θες όλα γρήγορα εσύ.
1: Όχι, είχε πει κάτι ο Μπέλος, κοινάει καφεδάκι νομίζω.
0: Ο Μπέλος κοινάει καφεδάκι.
1: Κοκακόλα είχε πει.
0: Ξοδεύτηκε.
1: Ναι, κουστάρει κουλίδα.
0: Ξοδεύτηκε.
1: Εσύ έχεις παίξει τίποτα σήμερα?
0: Όχι, τίποτα. Τίποτα.
1: Και α πούμε, Βασίλη, ότι ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 με την ΑΕΚ του Χάμπολ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Έκανε το 2-1 και του λείπει μια νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Θα πάει τώρα στο ύπο της ΑΕΚ. Και να πούμε επίσης, ή εκτός αν σε φαρίσει η ΑΕΚ, θα ξαναγυρίσουν πάλι πίσω.
0: Ναι, πάλι στο μετά στο ύπο του Ολυμπιακού.
1: Απλά εξασφάλισε την έδρα.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει βγει πρώτα στην βαθμολογία και έχει πλεονέκτημα έδρας.
1: Έδρας, ναι, γιατί την είχε σπάσει η ΑΕΚ με το
0: 0-1. Και έσπασε ο Ολυμπιακός πάλι την έσπασε και τώρα 36-30. Κέρδισε και έχουμε ακόμα ένα αγώνα, νομίζω Σαββάτο γίνεται το αγώνα.
1: Σαββάτο και έχουμε και στο Πόλο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 15-12. Το πρώτο τελικό στο Πόλο. Είναι ένα κλικ λίγο παραπάνω Ολυμπιακός.
0: Ο Παναθηναϊκός όμως έχει ανέβει πολύ. Εκεί που ήταν ο Παναθηναϊκός έτρωγε 20-30 γκολ και δεν έβαζε κανένα, τώρα τα παιχνίδια τα κοντρόλ. Έχει πάρει καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε παλιά και με 10-0.
0: Και
1: 12.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω τώρα, έχει ανέβει και στο Πόλο και στο Βόλε που το πήρε, έτσι, ναι. Είναι και σαν
0: το Βόλε το πήρε ο Παναθηναϊκός στο Νταμπλ.
1: Ναι. Και στι γυναίκες το πήρε η ΔΑΟ νομίζω.
0: Παναθηναϊκός πήρε και στις γυναίκες.
1: Και στα δύο.
0: Ναι.
1: Έχουν ανέβει στο Βόλε πολύ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στο Πόλο όμως είναι ένα κλικ λίγο πιο κάτω. Παρόλο που ανεβαίνει, εγώ από περιέργεια μπήκα χτες και είδα
0: στο
1: και
0: Πόλο.
1: Ναι, στο Πόλο. Είδα 15-12, αλλά τι είδα. Δεν θα το πιστέψει. Μόνο πρέπει. 61-0 οι νίκες.
0: Ναι, ρε, είναι καλύτερο.
1: Εντάξει, ολυμιακός. Είναι απίστευτο. Δηλαδή τώρα κοιτά, πρέπει να κάνει μια νίκη ο Παναθηναϊκός να σπάσει αυτό.
0: Στα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει καλή ομάδα στο Πόλο, ναι. Αλλά όχι.
1: Δηλαδή τώρα. Το 61-0 τι σημαίνει, ότι 61 αγώνες που έχουν γίνει, 61 νίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Καμία δεν έχει λήξει σοπαλία. Υπάρχει στο Πόλο σοπαλία, άμα λήξει. Υπάρχει παράταση.
0: Πώς δεν υπάρχει σοπαλία. Υπάρχει σοπαλία. Πώς δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή δεν πάει παράταση πέναντι.
0: Όχι. Μόνο άμα είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια και πάνε για πρόκριση.
1: Α, εντάξει. Αλλά 61-0 ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει όμως. Στο δεύτερο μάτσο που σπάσει αυτή την κίνηση με το
0: 61-0. Εντάξει, και πάλι τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι καλό στο Πόλο. Έχει ανέβει πολύ. Καλύτερο, πολύ. Ναι.
1: Αλλά παραμένει.
0: Δεν φτάνει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερο.
1: Ναι, κάνει και καλές μεταγραφές. Ε. Γενικά έχει καλή ομάδα στο Πόλο, έτσι ναι.
0: Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλώ,
0: Αλέξανδρο.
1: Γεια σα, Αλέξανδρο.
2: Λοιπόν, άκου για το Πόλο τι γίνεται, φίλε Τζίτζι. Δεν ξέρω το μικροφόνημα. Μιχάλης.
1: Ναι, Μιχάλης.
2: Δηλαδή τι σημαίνει, από το 2001, εδώ και 25,5 χρόνια ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό έχει παίξει 61 αγώνες και είναι ο Ολυμπιακός 61 νίκες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός από τότε είχε νίκες στον Ολυμπιακό, από το 2001.
1: 25 χρόνια.
2: Ναι, 61 νίκες, 61 αγώνες. Κοίτα, Βασίλη, δεν είναι ο Παναθηναϊκός, φέτος έκανε καλή ομάδα.
0: Και πέρυσι μόνο είχε μια φιλοκαλή, αλλά όχι φέτος, όπως φέτος.
2: Έκανε μεγάλη απόσταση και πάλι φέτος ο Παναθηναϊκός τι πήρε, πήρε το 2 διεθνείς, ήταν στον Ολυμπιακό παλιά αυτή. Ήταν ο Σκουμπάκης και ο Γιουβέτης.
0: Ναι, είναι καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Αυτός έχει φτιάξει μια καλή ομάδα. Δεν λέω ότι είναι.
2: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός ακόμα έχει μπροστά του.
2: Έχει μειώσει την απόσταση.
0: Ναι, αλλά είναι, ναι, καμία σχέση με προηγούμενα χρόνια.
2: Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλή. Και ο Γιουβέτης και ο Σκουμπάκης, διεθνής, πάει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τι γίνεται, δεν μπορεί κάθε φορά γιατί είναι πολύ καλή διεθνής. Ο Ολυμπιακός παίρνει πάντα από τις ομάδες τους καλύτερους. Μετά κάποιοι φεύγουν πάνω στο εξωτερικό. Γιατί τους δίνουν πολλά χρήματα οι Ιταλοί, ειδικά και οι Ουγγροί που βάζουν τον Πόλο. Παίρνουν κάποιους νέους πολύ καλούς. Ελπιδοφόρους παίκτες, φεύγουν πια που μεγαλώνουν. Και, γιατί, εντάξει, 13 παίκτες είναι, δεν μπορώ πόσο παραπάνω να
0: έχει. Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
2: Και το θέμα είναι την ομάδα που ο Ολυμπιακός παίζει και άντρες και γυναίκες στη Μάλτα. Αυτό το Final Four που λέμε θα γίνει στη Μάλτα, παίζει ο Ολυμπιακός και ο άντρες και γυναίκες. Εκεί να κάνει κάτι. Παίζουν αύριο βράδυ στο Σεράφιο, στο Πανέκο την έδρα. Το δεύτερο αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίτα, ο Πανέκος νίξε τον Απόλυνα. Θα είμαι τελικά και ο Ολυμπιακός συμβουλιαγμένη. Και ο Απόλλων είναι καλή ομάδα.
0: Αυτές τις ομάδες είναι καλύτερες.
2: Ακριβώς. Νίκησε με 2-1 νίκησε ο Παναθηναϊκός στην Απόλλωνα.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν πήρε άντα την Απόλλωνα. Αλλά έχει μειωθεί η απόσταση. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός φέτος. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός αύριο στην έδρα του.
1: Αυτό είπα.
0: Να κάνει καμιά.
1: Να προσπάσει αυτό το 61-0. Γιατί και εγώ λίγο βρίσκω το βλέπω να χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
0: Πετάει το χάνει.
1: Επειδή βλέπω συνέχεια, ναι.
2: Αυτό που λέτε με την ισοπαλία, τι γίνεται.
0: Δεν υπάρχει ισοπαλία, έτσι είναι.
2: Δεν υπάρχει. Είναι πάει στα πέναλτι πλέον.
1: Ναι.
2: Και σου λέει ο νικητής παίρνει 2 βαθμούς.
0: Και άλλος ένα.
2: Και ο χαμένος ένα βαθμό.
0: Ναι, είναι
2: το βόλεϊ με το.
0: Ναι, ναι, σωστά, με τα σετ.
2: Αυτό έχει γίνει. Για να βγαίνει νικητής, από ό,τι χάνει το. Ουσιαστικά, αν νικητής απέναντι, χάνει ένα βαθμό. Δεν πάει 3, δεν πάει 2-1.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βαθμολογία. Όχι, είναι αρκετά. Καταρχάς, είναι πολύ ωραίο άθλημα.
1: Ναι, φιλικημένα μου αρέσει. Από ό,τι το βάζω στην τηλεόραση, παρακολουθώ με αγώνες και άλλους. Όχι μόνο τον Ολυμπιακό. Και παλιά υπήρχε και ηχείος εθνικός. Είχαν καλές ομάδες.
2: Ο εθνικός ήταν πάντα και μαδάρα. Ηχείο όμως υπήρχε ηχείος, Χανιά,
1: Πέσανε.
2: Οι οποίες είναι σε μεγάλη παραγμή γιατί δεν έχουν αντέξει τον ανταγωνισμό.
1: Ναι, αντέξανε, ναι.
2: Και δυστυχώς οι τοπικοί παράγοντες.
0: Παίζει ρόλο και το χρήμα, ρε φίλε. Εντάξει, και το πόλο υπάρχει χρήμα.
2: Πώς θα βάλουν τοπικοί παράγοντες.
0: Αυτό λέω. Είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν μαζεύει και κόσμο, δεν έχει και πολλά έσοδα. Όλα αυτά μετράνε.
2: Να δείτε μόνο ότι πολλές φορές οι ομάδες των νησιών παίζουν ως δηλώνουν έδρα τους. Εδώ το όνομα δικής ακολουθητήρια, γιατί πολλοί εξ αυτών είναι φοιτητές, εργάζονται στην Αθήνα. Και καταρχάς δεν είναι και εύκολο οι ομάδες, συνεχώς πάνω κάτω Κρήτη, Αθήνα, Πειραιάς, Χίος, Πειραιά. Γι' αυτό και γίνονται πολλά παιχνίδια εντός νοματικής πολλές φορές. Είναι δύσκολα καταρχάς και τα πήγαινε έλα μόνο. Είναι πολλά έξοδα.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορούν να βγάλουν πέρα οι ομάδες. Μην ήταν το Ολυμπιακός, είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι βουλιαγμένοι έχει τα.
1: Έχει κόσμο Ολυμπιακός και οι βουλιαγμένοι έχει κόσμο.
2: Οι βουλιαγμένοι έχει αλλάξει, τι γίνεται, δεν έχει τα. Δεν έχει τους πολλούς πόρους, αλλά έχει τα βρήματα υποδομής, βγάζει παίχτες και μέσα από αυτούς μπορεί και επιβιώνει.
1: Ναι.
2: Έχει πολύ καλά εφηβικά οι βουλιαγμένοι. Ο Ολυμπιακός έχει τον Εραστέχνη που δίνει χρήματα λόγω της ΠΑΕ μεταδιαρκείας, έχει από εκεί πέρα και τα έσοδα, συν την καλή πορεία στην Ευρώπη και βοηθάει από εκεί. Αλλά εντάξει είναι και μεγάλη δύναμη. Από εκεί και πέρα Το βράδυ είναι τα δύο χρόνια μπάσκετ, τα πρώτα δηλαδή και Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει, οι νικητές είναι δεδομένοι, το θέμα πόσο διαφορά θα έχουν. Αν και εγώ πιστεύω θα η ΑΕΚ μπορεί να κοντράει, η υποποία είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι μετά το Ευρωπαϊκό, θα είναι λίγο ρε παιδί μου, θα έχει ξεθυμάνει αυτή
0: η... Εντάξει μωρέ, τώρα πόσο κοντρά να έχει τώρα η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, είναι λίγο δύσκολο να κοντράρει μια ομάδα την άλλη τώρα, εντάξει.
2: Λέω να, η διαφορά μου να ανοίξει. Να
0: ανοίξει. Εκεί 15-17 πόντους θα πάει.
2: Μπράβο, ξέρω. Κάπου εκεί εγώ το υπολογίζω. Γιατί είναι, δεν ξέρω και η άξιτη κατάσταση με τον Άρη, γιατί νίκησε δύσκολα. Πέρασε στην τετράδα, δεν ξέρω θα έχουν διάθεση. Πότε έπαιξε Δευτέρα βράδυ.
0: Δευτέρα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο το Ολυμπιακός θα κάνει και άλλη μια φιέστα, η Άκη θα το ευχαριστηθεί.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω.
2: Αυτός που είναι ενηγμένο πανεκός θα φανεί αν θα μπορέσει αύριο, με την Πέμπτη το βράδυ και Σάββατο, εγώ παίζει πάνω στο Θεσσαλονίκη, να δέσει λίγο η ομάδα. Αν δεν δείξει καλά, αν δεν δείξει ότι πάει καλά, Τετάρτη που είναι τελική, δεν θα καταφέρει πολλά. Γι' αυτό για μένα το Παναθηναϊκό τον περιμένω ή θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση να ρίξει ότι πάνε κοντά στον Ολυμπιακό. Αν με τον ΠΑΟΚ έχει προβλήματα, δεν έχει γιατριά. Με τον Ομπράντοβιτς, τι ακριβώς γίνεται.
0: Τώρα έχουν πλησιάσει από ό,τι ακούω για λόγια αεροπονητής. Να ανάβει ένα πόσο σαν τεχνικός διευθυντής με παίχτες και αυτά.
2: Α, όχι προπονητής.
0: Έτσι άκουσα, όχι προπονητής, γιατί θέλει και ο ίδιος να είναι προπονητής.
2: Ναι, αυτό είχα κάπου διαβάσει ότι ο ίδιος διευθυντής λέει με τον λόγο της δίκης, με τον Γιαννακόπουλο, δεν μπορεί να βγάλει τα κρυμματών. Σήμερα σου λέει καλά, αύριο μας σε τρελάνει. Για προπονητής ποιος μπορεί να πάει σημαίνει εγώ.
0: Εντάξει, υπάρχουν μόνο, πολλά ονόματα υπάρχουν προπονητές, καλοί προπονητές στην Ευρώπη. Και αυτός ο Γερμανός είναι πολύ καλός προπονητής.
2: Ο Χέμπερτε.
0: Ναι. Και αυτός η Βαλένθια καλός προπονητής.
2: Καλά, και αυτός δεν έκανε.
0: Υπάρχουν προπονητές καλοί. Απλά πρέπει να είναι και το σωματείο σε καλή κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι μόνο προπονητής, δεν παίζει μπάσκετ αυτός μόνο.
2: Ναι.
0: Και παίκτες θέλει πολλά. Να είναι το κλίμα καλό, είναι πολλά. Να είναι ομάδα. Αγαπημένη και αυτά.
2: Ο Πασκουάλ που μένει, δεν μου δίνει.
0: Και ο Πασκουάλ είναι καλή, δεν είναι κακή περίπτωση.
2: Δεν είναι κακή, αλλά πάει στο Ντουμπάι αυτός όμως.
0: Ναι, πάει Ντουμπάι, πάει το χρήμα εκεί.
2: Πάει Ντουμπάι. Κοίτα, ο Λάσο θα παραμείνει στην Μπάγερ.
1: Καλά, εγώ πάντω. Αυτό μα είπε το Ντουμπάι, δεν το. Δηλαδή, εντάξει, το κοντράρι για να κόμπλεσαι, αν θέλει.
0: Ποιο?
1: Να του δώσει λεφτά να έρθει.
0: Εντάξει, το
1: κοντράρι και την Ντουμπάι, έτσι, ναι. Άμα, δηλαδή, άμα πει ο Γιαννακόπουλο θέλω τον Πασκουάλ, εγώ πιστεύω ότι του δίνει 5 Ντουμπάι, θα του δώσει 6. Είναι πεισματάρι ο Γιαννακόπουλο εδώ. Ρίχνει χρήματα, δεν είναι έτσι γουνή. Απλά νομίζω ο προπονητή είναι αυτό που λε, λέμε. Καλύτερε συνθήκε, ούτε φωνέ, ούτε. Ναι, δεν θα το πει κανένα τίποτα και έτσι είναι, Βασίλη.
0: Τι, εντάξει, θα του πούνε εκεί, άμα βάζει.
1: Το δείχνουν είναι οι άνθρωποι, εντάξει, τώρα έχουν μπει στην Ευρωλίγκα, δεν θα του πούνε κάτι και να αποτύχει κάτι.
0: Θέλουν να πάρουν όμω την Ευρωλίγκα, ρίχνουν πολύ χρήμα. Ναι, εντάξει.
1: Ο Λάσο δεν στην πάγει,
2: στην Εφέ είναι.
0: Στην Εφέ είναι ο Λάσο, ναι.
2: Αλλά κοίτα μου, ρε παιδί μου, α πούμε στην.
0: Ναι, Εφέ μπορεί να πάει αυτό πάλι, ο Αταμάν.
2: Α, να φύγει από
1: εκεί ο Λάσο, λες. Ναι. Με τόσα που του ρίσανε, δεν νομίζω. Εντάξει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι και ο Αταμάν δεν ήταν κακό, απλά εντάξει. Έπεσε στην περίπτωση. Τι να κάνει. Γιατί πήρε μια Ευρωλίγκα, ε.
0: Ναι, μου ήταν κακό, κακή πορεία η φετινή. Πολύ κακή ομάδα τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χωρί μέσα αρχή για τέλο. Είχε δύο-τρει παίχτε, τέσσερι παίχτε καλού και οι υπόλοιποι ήταν. Ναι, ήταν ομάδα βασικά.
1: Μετά τον μπερδέψα, του φέρανε εκεί και του άλλου τώρα το Γενάρη. Εντάξει, να
2: κάνει. Ο Παναγό έκανε το πολύ μεγάλο λάθο, παιδιά, ποιο ήταν. Όταν πήρε τον Ντέιβι, εγώ έλεγα και ο φίλο μου, ο Παναγό στο πεντάρι πονάει. Αν είχε πάρει ένα πολύ καλό παίχτη ψηλό, θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, φαντάζομαι με τον Λιωκό να παίξει πώ τώρα. Με τον Λεσόρ, ο οποίο είναι από τροπαδισμό. Και ποιο υπάρχει πίσω, ο Μίτογλου, που δεν είναι κλασικό πεντάρι.
0: Το μα ο δεν παίζει κιόλα, φίλε.
2: Αυτό ακριβώ. Και ο Φαντίνο είναι τραυματία και είναι 37 ετών. Ενώ ο Λιωκό έχει τρία πεντάρια. Πρώτη κλάση, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, τι λες τώρα, πρώτη κλάση βέβαια.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να το πάνω. Ο Λεσόρ είναι παιχταράς, αλλά είναι από τραυματισμό και αν έχει.
0: Και είναι και μόνος τρε, φίλε, οι άλλοι θα κάνουν και αλλαγές.
2: Δηλαδή ο
0: Λεσόρ. Θα ξεκουράζει οι άλλοι, ο Λεσόρ.
2: Έχει ένα τρομερό ξεπέταγμα από εκεί που είναι η βολή και με ένα βήμα πήγαινε κάθε φωνή. Τώρα βλέπεις ότι δεν κάνει αυτά τα πράγματα. Φοβάται σιγά σιγά. Του χρόνου θα είναι πάλι ο Λεσόρ ο γνωστός.
0: Ναι.
2: Άρα
0: ναι.
2: Εκεί, ποιο θα είναι πίσω το Λεσόρ, άμα κάνει δύο φαλτρία, ποιο θα είναι πίσω. Ο Μίτογλου που δεν είναι πεντάρι κλασικό και από εκεί τίποτα.
1: Βασίλειο, παίρνω την Ευρωλίγκα, δεν παίρνω και το πρωτάθλημα, το έχει παρατηρήσει.
0: Εντάξει.
1: Στην Εκκλησία στη Χουριά, είδε, το πήρε ο Ολυμπιακό, το χάσε μετά. Και μια.
0: Το πήρε.
1: Εντάξει, μια χρονιά θυμάσαι που είχε πάρει το
0: πρωτάθλημα. Μια χρονιά δεν είναι αυτό που λέει.
1: Έχασε.
0: Μια φορά έγινε αυτό.
1: Το πρωτάθλημα είναι διαφορετικό, θα το δει στου τελικού.
0: Ναι, εντάξει, άλλο πράγμα, αλλά είναι φαβορή ο Ολυμπιακό πάλι.
1: Είναι φαβορή, αλλά εγώ λέω θα πάει στα πέντε μάτσε.
0: Συγγνώμη, πάει στα πέντε μάτσε.
1: Θα πάει.
2: Αν πάει το πρώτο παιχνίδι, αν το πάρει ο πρώτος Ολυμπιακός, μετά δύσκολο πάνω πως θα κάνει κάτι. Θα πάει 3-1, μπορεί και 3-0. Το πρώτο, δεν ξέρω, είναι, θα φανεί αύριο πάνω και το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ, αν είσαι καλή κατάσταση.
1: Ναι, δηλαδή, και πόσα παιχνίδια θα δώσουν οι ομάδες, ναι. Μπορεί, ναι, πόσα παιχνίδια θα δώσει με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί και εκεί να. Άμα δηλαδή τελειώσει το κερί στον ΠΑΟΚ δύο φορές, τρεις που είναι, πόσες νίκες είναι τώρα, δύο.
2: Ναι,
1: δύο νίκες. Άμα το κερί εδώ και εκεί, εντάξει. Θα υπάρχει πιο ξεκουράσιμο, ναι, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Από το να χάσει και να ξαναγυρίσει εδώ, καταλαβαίνετε.
2: Ναι, και αυτό. Θα πρέπει να κάνει προπόνηση. Εξού αυτό βασικά δεν κάνει και προπόνηση αυτό ο προπονητή. Δεν κάνει πολλέ προπονήσει. Αν έχουν κάνει καλή προπόνηση και είναι σε καλή κατάσταση, φανεί. Αλλά αν είναι πάνω από το ίδιο σκορποχώρι που είναι όλη τη χρονιά και πάει στο ΣΕΦ και χάσει, μετά πώς να κάνει πάνω από 3 νίκες, παιδιά, δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνει από παίκτες.
0: Ναι, ναι, δεν βγαίνει.
2: Και επομένως έγινε παιχτάρα τον Ναν. Το Λεξόρ, δηλαδή αυτοί οι δύο, ο Ναν για μένα είναι άλλη κλάση, δηλαδή είναι μέσα στους 3 κορυφαίους εξωτερικούς της Ευρώπης. Αν και αυτός ήταν την πρώτη χρονιά, τα τελευταία, τα επόμενα δύο χρόνια, φέτος και πέρυσι, πάλι είναι σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά είναι λίγο πεσμένος.
0: Αφού είναι μόνος, ρε φίλε.
2: Αυτό πήγα να σου πω και εγώ, είναι μόνος του. Δεν έχει δύο σόρτ, ωραία ναι, αλλά είναι το άναρχο και είναι και κοντούλης. Δηλαδή, αν έχεις η αντίπαλη περιφερειακή, στάρουν από πάνω του. Στο ναι. Τριάρι πάλι, δηλαδή δεν βάζει και αυτός το Λιόπουλο πολύ, δεν βάζει πολύ Ροκαβόπουλο. Ο Γκόμες ξαφνικά λόγω του Χέις Ντέιβις έχει λίγο χρόνο, οπότε έχει λίγο άλλο ρόλο από ό,τι είχε παλαιότερα. Έχει μπλέξει πολύ ο Πανέκος. Βέβαια, αυτόν που λέει να πάρει τον Μπαντιό από τη Βαλένθια.
0: Είναι καλός παίκτης, καλός αμυντικός.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Αυτός είναι καλός παίκτης, όπως και η Φίμαρης της Παρή. Πάντως η Παρή, αν είδατε, φέτος έχασε Σόρτς και του Ολυμπιακού. Ναι, ακριβώς, και πάλι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, και η Βαλένθια είχε χάσει Μοντέρο και Μπαντιό.
0: Θα γίνει περσινή Παρή.
2: Θα γίνει περσινή Παρή. Αλλά η Βαλένθια, επειδή έχει πολλά χρήματα από ό,τι δεν έχει πολύ πλούσιο ιδιοκτήτη, πάλι μπορεί να πάρει δύο-τρεις καλούς παίκτες και να ξαναφτιάξει ομάδα, γιατί έχει πολύ καλό προπονητή.
0: Ναι.
2: Αυτή που είναι μεγάλο ερωτηματικό είναι η Μπαρσελόνα και το Μιλάνο.
0: Το Μιλάνο πάλι ρίχνει λεφτά, πάλι θα ρίξει χρήμα, αλλά δεν ξέρω καλά πόσο θα κάνει πάλι ομάδα.
2: Και πάλι στα ίδια είναι.
0: Ναι, κάθε χρόνο ρίχνει πολύ χρήμα το Μιλάνο, αλλά βλέπεις ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν φτάνει ούτε μέχρι τις 8 που λέει ο λόγος.
2: Τίποτα, ούτε ως 10 δεν φτάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό για μένα ο Πίτερς, αν το πείσω και το πει ο Μπαρτζόκας, έλα εδώ, να πας εκεί πέρα να κάνεις τι.
0: Δεν είναι θέμα μου να πάει εκεί, θέλει να παίζει.
2: Το ξέρω αυτό.
0: Ξέρει στον Ολυμπιακό, ξέρει ότι ο Μπαρτζόκας αποκλείει να του πει. Έλα εδώ, ο Μπαρτζόκας δεν κάνει αυτά, να του πει θα παίζεις.
2: Όχι, όχι.
0: Μπαρτζόκας θα του πει θα είσαι μέσα στο ρόστερ. Αυτό θα του πει, όπως λέει σε όλους τους παίκτες. Με το Βεζέκο μπροστά σου και με το Μακιντάρι και αυτό που πήρε τώρα, ο χρόνος θα μειωθεί κι άλλο.
2: Όχι, όχι.
0: Ο Μοντέρο μάλλον.
2: Όχι, αυτή είναι η περιφερειακή βέβαια μου.
0: Ναι, θα παίξει όμως και κανένα φορά για να βοηθήσει τον Βεζέκοφ. Δεν είναι, δηλαδή ο Πίτερς πάλι.
2: Ο Βεζέκοφ είναι τεσάρι, ο Πίτερς.
0: Δηλαδή ο Πίτερς πάλι θα έχει χρόνο συμμετοχής λίγο.
2: Ο Πίτερς παίζει γιατί το Βεζέκοφ.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Ο άλλος είναι περιφέρεια, ασόδια. Βασκάσος είναι, λέμε και.
0: Ναι, αν παίζει πολύ ο Γόκαπ, ναι, σωστό. Αλλά και πάλι θα παίζει λίγο ο Πίτερς. Μην ξέρει τώρα που έπαιξε πολύ γιατί δεν ήταν καλά ο Βεζέκοφ.
2: Απλώς ο Μπάντο πει ο Μαρτός, είδες έπαιξε πολύ καλά σε δύο παιχνίδια σημαντικά και εδώ είσαι χρήσιμος, εκεί και να πας, θέλει να παίξει παραπάνω, αλλά είναι 30 ετών, εδώ είναι σιγουριά.
0: Ναι, αλλά όμως ξέρεις, η σιγουριά φάνηκε ότι θα παίξει εδώ, φάνηκε στο Final Four, γιατί στο πρωτάθλημα δεν έπαιξε πολύ. Όσο ο Βεζέκοφ ήταν καλά, έπαιξε πολύ πιο λίγο. Τώρα ο Βεζέκοφ δεν ήταν καλά ο Βεζέκοφ στο playoff, στο Final Four δεν ήταν καλός ο Βεζέκοφ και έπαιξε παραπάνω χρόνο.
2: Βασίλη μου, στο πρωτάθλημα παίζει ο Πίτερς.
0: Πολύ. Ναι, στην Ευρώπη λέω, όχι, στην Ευρώπη λέω.
2: Είμαι στο πρωτάθλημα γι' αυτό.
0: Μετά από εμάς, ναι, στην Ευρώπη λέω. Ναι. Όσο ήταν καλά ο Βεζέκοφ, έπαιζε πολύ πιο λίγο.
2: Σου είχα πει και κάτι άλλη φορά ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα προνόμιο και στο Διάρη με Φουρνιέ και Ντόρση και στο Τεσάρι με Βεζέκοφ Πίτερς. Δηλαδή, όποιος και να μπει μέσα, είναι. Δηλαδή, και τέσσερα αυτοί παίχτε, δηλαδή και οι δύο θέσει με πάρα πολύ καλό χέρι.
1: Και άμα μείνουν αυτοί μαζί με το Βασίλη, μαζί με τα δύο πλέμμακια που πήρε, θα πάρει γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει κάποιον. Ναι.
0: Σε κλείσει, το Μαγκιντάρι τον έχει κλείσει σίγουρα.
1: Εντάξει, ο άλλο είναι ακόμα ναι.
0: Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά.
1: Θα είναι πολύ καλό και στον Άσο, ε.
0: Ναι,
1: Άσο 2 θα είναι. Εντάξει.
2: Πάρα πολύ. Εγώ το θυμάμαι το Μαγκιντάρι για τη Βασκόνια. Τώρα πήγε στον
1: Άσο. Ναι, τρομερό.
2: Ο Μαγκιντάρι παίζει πολύ καλή άμυνα. Πασάρει τρομερά.
1: Ναι, είναι καλό.
2: Έχει 10-12 πόντου και το τρίποντο.
0: Ναι, είναι καλό παίξει. Πολύ καλό.
2: Ο τρίποντα, αλλά έχει και το. Έχει 10-12 πόντους, έχει βγάλει και 10-12 για πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 7-8 για πλάκα, εσύ. Μου έφτασε και 10-12. Παίζει άμυνα, έχει δυνατό κορμί, δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Ο Μοντέρο, θα δούμε γιατί ο Μοντέρο τη Βαλένθια, έχει τη γνωστή ασυλία, παίζει ο Σοφέλη, θα σουτάρει ο Σοφέλη, στον Ολυμπιακό θα πρέπει να
3: έχει ένα πρόβλημα.
2: Για να λοιπόν, κι άλλοι.
3: Οκ, okay, φίλε.
2: Παιδιά,
3: να είσαι καλά.
2: Και τη ΣΑΕΚ να δούμε θα μείνει ο Μπάρτλε, ο οποίο μπορεί να παίξει μια ομάδα μεσαίου επίπεδου Ευρωλίγα. Δηλαδή, αν τον πάρει σε μια Βιλερμπάν, αν τον πάρει μια τέτοια ομάδα, μπορεί να είναι βασικό να παίζει ο Μπάρτλε. Είναι ωραίο παίκτη τη ΣΑΕΚ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το.
3: Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ στο Ενισμένη. 9.43 Ιντερβέτνε Sports με κουμάντο εδώ το Gigi. Πάμε. Τι έκανες πάλι εκεί.
1: Τα αποτελέσματα έχουν αλλάξει τελώς.
3: Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Πολύ ωραία. Καλά πάμε.
4: 9.43 Ιντερβέτνε Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα, σκάρτη ωρίτσα, μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρεούλα, 5 παρά. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε γκολ, κύριε Τζίτζι.
1: Πέφτουνε κάποια γκολάκια.
0: Κορίνθιας Πλατένσε 0-1 στο 39. Μπολιβάρ Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια 0-0. Πενιαρόλ Ιντεπεντιέντε Σάνταφε 0-1. Φλουμινένσε Τόπιασες 2-1. 2-1. Μπραγκαντίνο Καραμπόμπο 0-0. River Plate 0-0. 1-0-6 ο Άσος. Και ακόμα 0-0 είναι με την Blooming Santa Fe.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Αλλά τα άλλα όμως.
0: 0-0. River Plate. Ρε φίλε. 0-0.
1: Η River Plate είναι 0-0. Ο Άσος ήταν πολύ μικρός. Η κατοχή μπάλας είναι και όμως το απίστευτο 88.
0: Ναι, μονότερμα.
1: 88.
0: Α, δεν μπαίνει μπάλα μέσα,
1: 82-18. 11 τελικές. Η άλλη μία.
0: Δεν παίρνει μπάλα μέσα.
1: 77 επιθέσεις. Η άλλη 43.
0: 5 κόρνερ.
1: Δεν παίρνει μπάλα μέσα.
0: Θα και... βάλει. Θα το πάρει το παιχνίδι. Εντάξει.
1: Θα το πάρει. Πιστεύω. Η Φλουμινέσε το γύρισε. Ήταν 1-0-1-1-2-1. Goal over. Κορίθιας 0-1. Πιστεύω θα το κάνει και αυτή goal over. Και η Πενιαρόλ. Και έτσι θα πάει ταμείο ο φίλο μας ο Σωτηράκης.
0: Και εσύ, ο Τζιτζάκης.
1: Ο Τζιτζάκης έχει ήδη πάει ταμείο.
0: Α, είδες.
1: Ο Φλουμινέτσι Κολόβερ. 2.47 έδινε το γκολ, παρακαλώ. Το δώσαμε δωράκι σου, Σωτηρία.
0: Ορίστε. Κύριε Μπέλο, πού είσαι, κύριε Μπέλο, δεν τραγουδάς τώρα, ε. Δεν τραγουδάς, δεν μιλάς τώρα.
1: Δεν ξέρω αν ακούει.
0: Ακούει, τι κάνει, τι, κοιμάται.
1: Κοιμάται ή ακούει.
0: Θα το καναπέξει απλωμένος τώρα και θα ακούει. Λοιπόν, είπαμε το μπουκαλάκι μας, παιδιά, μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μας αύριο. Κληρώνουμε ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα για το μπιστρό που είναι στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνοσού, εκεί είναι η διεύθυνση του καταστήματος. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν, ή αύριο Παρασκευή με ελληνική βραδιά, ή Σάββατο με βραδιά house. Όνομα, επώνυμο, κινητό, εκεί στο Viper του σταθμού και στο OK.

0: Είπαμε Βεάκι 23 και Κνωσού, κύριε Τζίτζη. Μην πας στην Κνωσό.
1: Όχι, Κνωσού.
0: Όπως έκανες την άλλη φορά, Βεάκι 23 και Κνωσού στο Περιστέρι. Μεγάλε πρόεδρε, σε περιμένει ο Παναγιώτης, θα σε κεράσει εκεί. Έχει και ωραία κορίτσια το μαγαζί. Απλά δεν έχεις πάει ακόμα.
1: Θα πάω.
0: Όλο θα πας εδώ και ένα μήνα, λες. Τι ναι. Έχει και βυσσινάδα. Να πιείς.
1: Ναι. Να πούμε, Βασίλη, ένας και βυσσινάδα.
0: Ναι.
1: Να πάω, θα πιω και την πισινάδα μου, θα πιω και το χυμό μου, αλλά θα πάρω και τον μπακάτι μου κοκακόλα.
0: Αμά να πάω, να το ρίξεις έξω, ε.
1: Μπακάτι κοκακόλα λοιπόν, για να είμαστε ωραία. Παναγιώτη, θα σου έρθω Παρασκευή βράδυ.
0: Ναι, για να σε
1: δω. Τι να πάω το Σαββάτο που έχει χάος, που είναι ήρεμη.
0: Χάος, ναι, η μουσική σου.
1: Είναι ήρεμη, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί θα πάω το Σαββάτο λοιπόν. Θα είμαι εκεί, Παναγιώτη, να με περιμένεις.
0: Για να σε δω.
1: Με ωραίο μπακάτι κοκακόλα, παρακαλώ, ναι. Και μετά χυμό.
0: Και μετά ένα κλαμπ σάντουιτς.
1: Ναι, στο.
0: Τρώω, έχει τα φάσκη εκεί.
1: Έχει εκεί.
0: Και φιστίκια.
1: Έχει τίποτα κλαμπ σάντουιτς και δέα.
0: Δεν έχει μαγειρευτά.
1: Μαγειρευτά
0: δεν
1: έχει.
0: Δεν έχει.
1: Κλαμπ σάντουιτς.
0: Δεν έχει στιφάδο.
1: Όχι, οπότε θα πάμε. Λοιπόν, τον Παρασκευή ή το Σάββατο, μάλλον Σάββατο θα πάω. Χάος μουσική, θα με περιμένει ο Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Με ωραίο μπακάτι κουκακόλα και χυμό μετά.
0: Τελείωσε.
1: Και κλαμπ σάντουιτς το πρωί.
0: Είσαι κομπλέ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και θα σε επισκεφτούμε και θα χορέψω. Και με τα κορίτσια. Ο νέος μολωτικός
0: πρόεδρος,
1: δήμαρχος, πρωθυπουργός, κορηγός, ό,τι θες, Τζίτζης. Επίσης, Βασίλη, με ρωτάει ο Γιάννης από την Κυψέλη,
0: ναι.
1: Και μου λέει αν ξέρει ο πρόεδρος, τον πρόεδρο τίποτα δεν του ξεφεύγει.
0: Για πες, ξέρεις.
1: Ποιες ομάδες από το 2022 μέχρι τώρα έχουν κατακτήσει το Κόφια. Λοιπόν, κατά σειρά, κύριε Γιάννη από την Κυψέλη. Ο πρόεδρος είναι πάντα διαβασμένος. 22 λοιπόν, 21-22 το κατέκτησε η Ρώμα. 22-23 το κατέκτησε η West Ham που αυτή τη στιγμή υποβιβάστηκε.
0: Έπεσε. Έπεσε κατηγορία. Μετά ο Ολυμπιακός.
1: 23-24 ο Ολυμπιακός. 24-25 η Chelsea.
0: Και φέτος ο...
1: Και 25-26 ήταν η ομάδα της Crystal Palace.
0: Όχι, παιδιά, αυτά δεν τα ακούτε πουθενά άλλου. Μόνο
1: Ξενά.
0: Εδώ. Αυτά τις αποκλειστικότητες ακούτε μόνο εδώ.
1: Μία ομάδα είχε το.
0: Δεν τα ξέρει αυτά άλλο.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν, η κάθε μία ομάδα είχε το σφυρί, είχε West Ham.
0: Το σφυρί.
1: Ναι, το σφυρί. Ναι. Τα σφυριά λέγονται αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ρώμα έχει το Ντόπερμαν, ε.
0: Ψάχνει σένα.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός το φαινομένο Στεφάνι. Το Ναϊτό έχει που βλέπω η Κρίστα Πάλας. Και η Τσέση έχει το παραδοσιακό της, αυτό το ωραίο. Το λιονταράκι.
0: Ναι,
1: με
0: λιοντάρια.
1: Το λιονταράκι. Αυτές είναι οι ομάδες που κατακτήσανε το Κόφια. Τώρα, αν θες και για να σου πω και για το Τσάμπιον, είμαι ενημερωμένος για όλα.
0: Α, δεν μας είπε, μας ρώτησε. Για να το
1: δεν μας ρώτησε, εμένα μου είπε μόνο γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Αυτά είναι, φίλε μου Γιάννη, για να ξέρεις ότι ο πρόεδρος είναι διαβασμένος σε όλα και η μόνη ενημέρωση καινούργια είναι ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα. 2026, παρακαλώ. Ενώ πέρσι την κατέκτησε η ομάδα η Μονακό. Ή η Φενέρ, εσύ τι λες, εγώ λέω Φενέρ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Φενέρ το πήρε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Στον τελικό με τη Μονακό.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Η Μονακό είχε απεκλείσει το διαχμέ. Και η Φενέρ τον Παναθηναίκο. Ήταν όμως η Φενέρ φέτος δεν ήταν καλή βασική.
0: Όχι, καμία σχέση με πέρυσι.
1: Ναι, ενώ στην αρχή πήγε πρώτη. Έκανε ένα ταμαράς.
0: Εντάξει, έκανε μετά όμως μια κοιλιά μεγάλη και
1: μεγάλη φάνηκε. Κοιλιά, ναι, και φάνηκε λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, έτσι, ναι. Τη λείπανε και υψηλή, ε.
0: Ναι.
1: Με πολλούς τραυματισμούς, Παπαγιάννης, Δόρση για αυτούς. Αλλά επίσης και ενώ η Ρεάλ το πάλεψε, έτσι, ναι. Το πάλεψε στο τέλος, αλλά ήταν δύσκολο γιατί ήταν και η έδρα και όλα γύρανε καλά. Να πούμε για την πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ΑΕΚ και ο ΠΑΟ κατέκτησε και στις γυναίκες το κύπελο,
0: σε
1: παρακαλώ.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: ΠΑΟ κατέκτησε πρωτάθλημα στις γυναίκες και κύπελο.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι. Αυτά είναι τα ωραία μας. Παναγιώτη, ετοιμάσαι το Σαββάτο με την ωραία σου μουσική το χάους. Με το Τζίτζι εκεί πέρα, κορίτσια, όποιος θέλει να δει Τζίτζι από κοντά, Παρασκευή.
0: Παρασκευή Σάββατο, αποφάσισε.
1: Σάββατο.
0: Τι Παρασκευή λες.
1: Σάββατο. Θα βρίσκομαι στο. Για πάμε, Βασίλη, να το πει.
0: Στο Περιστέρι, στο Μπιστρό.
1: Μπιστρό. Όχι στην Νοσού.
0: Όχι στην Γνώσο. Εδώ θα πας.
1: Βεάκι και Νοσού. Κορίτσια, λοιπόν, σας περιμένω.
0: Η φίλη μας Χαράβρε εμφανίστηκε μετά από τρεις μέρες. Πού είσαι, Χαρούλα. Πού ήταν η Χαρά, εμφανίστηκε, ρε φίλε. Έλειπε τις μέρες, μάλλον ήταν ακόμα στον Πειραιά. Πανηγύριζε το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, το Ευρωλίγκα.
1: Περιμένω
0: πέρα. Χαρά, η οποία θα την κάνουμε, είπαμε, στο
1: μαγείρισα.
0: Δεν υπάρχει Υπουργείο Μαγειρικής.
1: Θα την έχουμε στο Υπουργείο Όχι, δεν έχουμε στο Υπουργείο μετακέντερη με αυτά. Με αυτά θα σου πει τη χαρά.
0: Αντάγει το φαγητό των βουλευτών.
1: Βέβαια.
0: Όλων των βουλευτών στη Βουλή να μαγειρεύει για του βουλευτέ.
1: Ναι, όχι για εμά, όχι για του άλλου.
0: Όχι για εμά, δεν χρειάζεται. Για εμά δεν χρειάζεται.
1: Εμεί θα πάμε το σπίτι μα με το κουβεράκι, με το κεσεράκι. Παναγιώτη, σα στείλε μήνυμα.
0: Παναγιώτη, το διαβάσα.

0: Τελικά εμφανίστηκε μετά από τρεις μέρες. Ναι, παιδιά, η χαρά έλειπε τρεις μέρες. Τώρα δεν ξέρω τι έκανε. Έφτιαχνε τα πλάνα της για τις συνταγές στο κατάστημα του Παναγιώτη και στο Περιστέρι. Ήταν στον Πειραιά και πανηγύριζε ακόμα τρεις μέρες τώρα. Το σαράβαλο που έχει το αυτοκίνητο έμεινε πουθενά και δεν είχε να κυκλοφορήσει. Ξέρω εγώ, πολλά παίζουν. Καλημέρα Βασίλη, Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Πετρούπολη, Φούρνο. Γεια σας Λεβέντες, καλημέρα. Να πανηγύρισα το ευρωπαϊκό του θρύλου, λέει. Χαρά, πανηγύρισε τρεις μέρες. Πανηγυριτζού.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν πιστεύω αυτό ήταν. Μάλλον κάτι έγινε με το σαράβαλο. Κάπου έμεινε στην ανηφόρα. Και το αυτοκίνητο που έχει και δεν μπορούσε να πάει για δουλειά. Μάλλον, ναι, το πιστεύω εγώ. Ή έκανε συνταγές μαγειρικές για το κατάστημα.
1: Για το κατάστημα.
0: Τι θα μαγειρεύει, πώς θα στείλει τον κόσμο αδιάβαστο. Εμείς πάντως τη βάλαμε υπεύθυνη για τη Βουλή. Να τρώνε βουλευτές. Έτσι έγινε, όχι η δική μας. Η Αλληνή.
1: Οι υπόλοιποι 250 από εκεί. Οι 200 από εκεί. Ξέρω πως εμείς είμαστε.
0: Εμείς είμαστε πολλοί, είμαστε κυβέρνηση. 200 άλλοι.
1: Εμείς είμαστε 120.
0: Παραπάνω θα είμαστε εμείς.
1: 130.
0: Παραπάνω. Οι άλλοι θα είναι πιο λίγοι από εμάς.
1: Αλλά θα τρώνε λίγοι.
0: Λίγοι, αυτοί που μένουν. Ναι.
1: Σιγά σιγά δεν θα βλέπουμε.
0: Θα μείνουν πιο λίγοι.
1: Ναι, δεν θα βλέπουμε στα πόστα του.
0: Όσο τρώνε, ναι.
1: Ναι. Αναλόγως. Ποιος θα τρώει, δεν θα έρχεται την άλλη μέρα.
0: Μπράβο, ναι, αυτό. Αδιάβαστος θα βγαίνει.
1: Ούτε διαβασμένος δεν προλαβαίνει.
0: Τι έχει το μενού, λέει ο Νικόλα σήμερα. Να ρωτήσουμε τη χαρά, τι έχει το μενού τη χαρά σήμερα. Να μας πει τι μαγειρεύει σήμερα.
1: Μαγειρεύει σήμερα. Ακούω, λέει και γελάει.
0: Γελάει. Μόνη τη γελάει πάντα.
1: Μία τελευταία είδηση, Βασίλη. Είναι ότι τελικά λένε εδώ κάτι site ότι έχει κλείσει.
0: Έχει κλείσει τον Ολυμπιακό.
1: Ο Ματέρα.
0: Ο Μοντέρο, αυτό δεν ξέρει. Αυτά που λες τώρα εσύ τα έχουν πει κανονικοί δημοσιογράφοι πριν 4 μέρες. Δηλαδή είσαι ανακόλουθος.
1: Όχι, αλλά είμαι αυτό.
0: Τι μας είπες τώρα.
1: Είναι η πληροφορία τελευταία στιγμή.
0: Αυτό έγινε πριν 5 μέρες.
1: Αυτή κοιμούνται, λέει πριν μια ώρα.
0: Μακαρόνια με κοιμά έχει σήμερα. Στη σκάρα.
1: Στη σκάρα.
0: Ναι, στα κάρβουνα. Και τα μακαρόνια και ο κοιμά, στα κάρβουνα.
1: Ναι, κάρβουνα.
0: Δηλαδή καταλαβαίνει τι θα γίνει. Μαύρα.
1: Και τα μαύρα.
0: Ναι, και τα μακαρόνια και ο κοιμά. Μαυρίλα πλάκωσε. Καλλιόρεξε. Ο γιος ξέρουμε να φάει έξω. Κλασική περίπτωση ανθρώπου. Και η χαρά σε διορθώνει. Και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ έχει κλείσει ήδη. Πάρε να έχεις Τζίτζι. Έφαγες τάπα τώρα από τη χαρά.
1: Όχι, γιατί ήταν.
0: Έφαγες τάπα. Άστα, μην τα δικαιολογείς τώρα. Έφαγες τάπα.
1: Μα ήτανε εδώ ήταν εδώ πέρα.
0: Πολυβάρντε, παιδιά, εντε Ριβαντάβια 0-1. Λίγο πριν το ημίχρονο. Ημίχρονο River Plate 0-0. Δεν έβαλε γκολ η River.
1: Και ημίχρονο.
0: Ναι, ημίχρονο.
1: Πολύ...
0: ο Νικόλας λέει τα μακαρόνια αλτέντε χαρά. Όχι αλτέντε, καμέντε. Καμένα.

0: Αντέντεν, Νικόλα λέει. Ναι, το, εντάξει. Η χαρά πάντως πρέπει να είναι στη μαγειρική, πρέπει να είναι η καλύτερη μαγειρική στο να, να γράφει τι, τι φτιάχνει.
1: Ναι.
0: Να το λέει μόνο, όχι να το φτιάχνει. Να το λέει, είναι καλύτερη. Έχει, πώς το λένε, έχει συνταγές ωραίες. Να τις λέει όμως, όχι να τις φτιάχνει. Κοίτα, χαλάμε λίγο.
1: Ναι.
0: Το να λέμε, ας πούμε, κοκκινιστό με πατατούλες, ωραία, γεμίζει το στόμα σου. Αλλά μην το φας.
1: Όχι, εντάξει, πρέπει να περιμένεις.
0: Μπράβο.
1: Ή αν έχεις. Αλλά...
0: τι να έχεις.
1: Δεν χρειάζεται, ναι, να κάνεις καθόλου δοκιμή πουθενά.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Με τίποτα.
1: Κουνούπι να πάει.
0: Ποιος?
1: Το κουνούπι να τσιπήσει.
0: Αύριο ξεκινάει ο γιος Πανελλήνιας, λέει. Και φτιάχνουμε εκλεκτά φαγητά γιατί τρώει έξω το παιδί.
1: Α,
0: ναι,
1: έξω.
0: Καλή επιτυχία να πούμε στο γιο της φίλης μας της χαράς να περάσει στις Πανελλήνιες.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και βλέπω να πηγαίνει το ταπεράκι μετά στο σπίτι του παιδιού. Α, μιλάμε για τραγωδία.

0: τώρα το παιδί χαρά, αν θες με ακούς, μην το πηγαίνεις με τα αμάξι στο σχολείο, γιατί κάθε φορά τα αμάξι μπορεί να μείνει και να χάσουμε τις παραλίνιες. Δεν είναι και ότι πιο έπιστο το εργαλείο που έχεις εκεί. Ας το παιδί να πηγαίνει μόνο του. Να το πατίνει καλύτερα.
1: Και αυτός ο φίλος μας ο Σπύρος από το Παγκράτη μου λέει: Μιχάλη Τζίτζι, ωραία τα είπες. Λέει: αυτή οι ομάδες κατακτήσαν τα κόφια και τα, αλλά ξέχασε να πεις ότι από τα πέντε τελευταία χρόνια τα τρία τα πήραν οι Ιγκλές. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Χρειάζεται να το πούμε. Είναι γνωστό η West Ham, η Chelsea και στα Πάλας. Ένα Ολυμπιακός και ένα η Ρώμα, έτσι, ναι.
0: Επειδή αγαπάμε τις γυναίκες, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να φτιάξουμε ένα Υπουργείο Γυναίκας με Υπουργό τη Χαρά. Υπουργίνα τη Χαρά,
1: Υπουργίνα τη Χαρά.
0: Ναι, Υπουργείο Γυναίκας.
1: Γυναίκας. Εμείς θα μπορούμε
0: για
1: να πάμε.
0: Δαφνή.
1: Στο Υπουργείο θα μπορούμε να επισκεφτούμε.
0: Να κάνεις.
1: Απ' έξω. Να κάτσουμε.
0: Στο Δαφνή θα τις έχουμε. Εντάξει. Το Υπουργείο. Θα έχει έδρα το Δαφνή. Μέσα λέει. Μέσα λέει η Χαρά. Μέσα είναι χρόνια. Το ξέρει ότι είναι μέσα.
1: Α, δεν το έχει καταλάβει.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μηνυματάκι από την Ηλιούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, και από εμένα ο Νίκος, οδηγός Εθέλ, όπως πάντα εδώ στην παρέα μας. Εμείς εδώ παρέα με τον Τζίτζι, παιδιά. Μας κάνουμε συντροφιά από τις 12. Γελάει, ναι, ο Τζίτζις. Ναι. Κάτι έστειλε μήνυμα, κάποιος του έστειλε μήνυμα και γελάει. Κάποια μάλλον, και δεν έχει πιάσει το χαμόγελο.
1: Τι φίλοι μου, η Αφροδίτη.
0: Α, από το πρωί, 5 ώρα, Αφροδίτη.
1: Ναι, από την Κατερίνη.
0: Κατερίνη. Πας και στην Κατερίνη.
1: Έχω πάει κανένα δύο φορές. Έχω μια φίλη εκεί πέρα, είναι πολύ καλή.
0: Ωραίες παραλίες εκεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Το Πιερικό, αλλά δεν πας Πιερικός.
1: Πιερικός. Πολύ καλή. Παλιά ομάδα.
0: Παλιά.
1: Επίσης να πω, Βασιλάκη, μια ωραία φωτογραφία του 1981, 45 χρόνια πριν το Εγάλεο.
0: Τάλλον, παιδιά.
1: Με
0: μιλάμε, μιλάμε για την Αφροδίτη Κατερίνη και μου λέει για το Εγάλεο.
1: Θα πω και για το
0: Μιλάμε για τρέλα.
1: Και να δώσω και την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κατρίτσι που ακούει και πρώην πρόεδρο της Ιεράπολης. Ακούει όμως τώρα.
0: Πρώην πρόεδρος όμως.
1: Πρώην πρόεδρος της Ιεράπολης.
0: Εσύ έφυγε ο πρόεδρος.
1: Όχι, εντάξει, θα ξαναγυρίσω. Εγώ ξαναγυρίσω και ο πρόεδρος.
0: Τώρα πού θα γυρίσει, αφού είναι ψού κατηγορία. Δεν πάει πιο κάτω.
1: Εντάξει, θα τη φτιάξουμε. Και να πω επίσης για την Αφροδίτη ότι έχει ωραία παραλία, όπως το πες.
0: Η Αφροδίτη έχει παραλία, δικιά της.
1: Όχι, εκεί πέρα η περιοχή.
0: Κατερίνη.
1: Και είναι ωραία περιοχή, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Έτσι και ωραία. Όπως επίσης ωραία είναι και η Καβάλα, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία παραλία.
0: Ωραία είναι και η Σπάρτη. Ωραία είναι και το Γήθιο. Ωραία είναι και η Μάνη.
1: Γενικά όλα είναι ωραία τα μέρη στην Ελλάδα. Είναι ωραία, ναι. Όλα είναι ωραία, ναι. Και βέβαια και το Τολό, το πιο ωραίο που πηγαίνει ο φίλος μας ο Ζίζης.
0: Ναι,
1: το
0: Τολό.
1: Με τα ωραία του καπελάκια και τα ωραία του
0: παγωτάκια. Μια μακαρονάδα με κοιμά πιχαρά μπορώ να έχω.
1: Βεβαίως.
0: Αν θες να πας αδιάβασος μπορεί να έχεις.
1: Εκτός αν έχεις επίσης τερματίζω τη ζωή μου.
0: Ναι, μπράβο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος από το Εγάλαιο, Παναγιώτη από το Περιστέρι, μην ακούσω Τζίτζι, το πέρα δεν περνάει το περίπτωρο στο Εγάλαιο. Θα περάσει το μαγαζί.
1: Εντάξει, το περίπτωρο το Εγάλαιο πάει έτσι, τη μία μου λέει πρωί, τη μία είναι βράδυ, την άλλη πάει η Αλεπού, την άλλη δεν πάει. Θα περάσει όμως και τον Παναγιώτη, αλλά όχι, θα πάω.
0: Γιώργος Εγάλαιο περίπτωρο.
1: Ο Γιώργος, ο Παναγιώτης. Μα μπερδεύει ο Παναγιώτης.
0: Ναι, σε μπερδεύει.
1: Που έλεγε αυτό, κοιτά, ο Κωνσταντάρας. Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Που λέει από εκεί, λέει, ήταν. Να, λέει σε αυτό και μου τζέσαν όλοι μαζί. Ήταν στην εταιρεία. Λοιπόν, θα περάσει και τον Παναγιώτη από το περίπτερο τον Γιώργο και θα περάσει και από τον Παναγιώτη. Μπράβο. Ό,τι και να γίνει για να ακούσω χάο μουσική με
0: τολό,
1: περιμένει.
0: Πού κάνει μπάνια ο Τζίτζης να μας πει. Στο Τολό γενικώς.
1: Στο Τολό.
0: Όμβρη παραλία.
1: Πίσω από το ξενοδοχείο Κορονή.
0: Νίκο, μην τους ακούς, λέει. Τι είναι μην ακούει. Αυτό που είπαμε για τα μακαρόνια με κοιμά, ε. Εντάξει, ναι. Νικολάκη, μα αν θες να πας. Εντάξει, αν θες να πας.
1: Okay. Εμείς σου είπαμε, περίμενε γιατί ακόμα δεν είναι.
0: Εμείς,
1: ναι, δεν έχω προλάβει να δώσω και το.
0: Συμβουλή.
1: Το γιατρό με τα φάρμακα.
0: Ναι, το δίμο.
1: Δεν έχω για ακόμα γιατρό. Αλλά άμα θες μπορεί να δοκιμάσει και να μας πει άμα προλάβει.
0: Τι αυτοκίνητο έχει χαρά, ρωτάει ο φίλος ο Κώστας. Ένα με τέσσερις ρόδες. Βέβαια δεν πάει συνέχεια. Ναι. Κανονικά μία μένει από εξάτμιση. Μία το σπρώχνουμε στην ανηφόρα. Μία κάνει φασαρία. Ξυπνάει τη γειτονιά όλη. Είναι ένα εργαλείο καινούριο. Καινούριο μοντέλο. Α, τώρα καλοκαιριάζει, θα βγάλει το αυτοκίνητο, θα το κλειδώσει στο πάρκινγκ και θα βγάλει τα ποθήνια και τα ποδήλατα έξω τώρα. Ποδηλάτησα. Τραβάει πετάλ.
1: Γελάει, γελάει.
0: Γελάει. Η μόνη της γελάει, πάντα.
1: Εργαλείο λέει.
0: Ναι, εργαλείο είναι. Εργαλείο. Και εγώ αυτό φτιάχνει το καφέ.
1: Το φρέτο,
0: το φρέτο. Εργαλείο είναι και αυτό. Με το αναμυστηράκι εργαλείο είναι.
1: Πρέπει με το αναμυστή με τον αέρα πάει.
0: Ποιος?
1: Το
0: πανιά βάζει. Πανιά.
1: Έτσι εξηγείται πως πάνε τα φαγιά, ναι. Τα φαγιά
0: πούντο,
1: πανιά.
0: Πούντο.
1: Πούντο.
0: Φίατ. Πούντο όμως.
1: Πούντο.
0: Δεν το βλέπουμε πουθενά.
1: Το παλιό το θυμάστε το και το άλλο. Άτος είσαι γάτος.
0: Άτος. Ευλογημένος άτος.
1: Οδηγάς άτος είσαι γάτος. Ευλογημένος άτος είναι ο Βασιλάκης.
0: Ναι, Βασιλάκης.
1: Τα ωραία τσουρεκάκια.
0: Φούρνο. Φαγητό που τρώει δρέπανο ρωτάει ο Σάκης. Λες και είναι φορεία.
1: Φαγητό στο δρέπανο. Σάκη έχω πάει δύο φορές, αλλά φαγητό, άμα ξέρεις, τρώω στην κυρία Μαρία, στη στροφή. Για Μαρία, το ωραίο εστιατόριο όλα τα χρόνια. Και να ξέρεις ότι εκεί συναντάω πάντα το φίλο μου, το οικογενειακά, Κατσικογιάννη πάντα.
0: Ποιος?
1: Κατσικογιάννη εκεί πέρα. Με την οικογένεια όλη. Εκεί στη Μαρία τρώμε, άμα ξέρει που είναι η κυρία Μαρία. Είναι Βασιλάκη πάντως, είναι μια. Δεν ξέρω αν έχει πάει.
0: Πού?
1: Στο Τολό, αλλά είναι ωραία.
0: Πολλές φορές.
1: Είναι ήδη πόσο ήσυχα είναι, φίλε. Ε?
0: Ωραία είναι, ωραία είναι. Καλοκαιράκι είναι ωραία.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Ωραία.
1: Οι τουρίστες, ας πούμε, και αυτοί ήσυχοι, καταλαβαίνετε. Δεν είναι, ναι, δηλαδή. Δεν έχουν τη φασαριόζικη. Ναι. Εκτός αν περάσει απέναντι, ξέρει, στο λιμανάκι, στο βουνό. Του μάσαι εκεί που πάνε απέναντι με τα βαρκάκια. Και ξεχαστεί κάει και γίνει με τα βαρκάκια μετά. Κολυμπώντα δεν μπορεί με τίποτα. Και τελευταία τώρα μαθαίνω ότι στη θάλασσα μας κυκλοφορούν και κάτι ψιλοκαρκαρίες.
0: Πώς έχεις, πας.
1: Όχι, εμένα δεν με πιάνει γιατί πάω κρεάκι. Βγαίνει και
0: αυτό. Πας με στον αστράγαλο, φτάνεις.
1: Δεν πάει ο καρκαρίας με στον αστράγαλο.
0: Όχι, δεν πάει τόσο. Βγαίνει τόσο έξω.
1: Δεν βγαίνει για τα.
0: Απνιγεί.
1: Απνιγεί.

0: τι περιμένει η φίλη μας χαρά. Περιμένουν συγχαρητήρια από τον κύριο Μπέλο για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τα είπε ο κύριος Μπέλος, αλλά εσύ η χαρά έλειπε τρεις μέρες. Δεν έπαιρνε τα μάξι μπροστά, δεν βγήκε για δουλειά, έμαθα. Τρεις μέρες τα είπε ο κύριος Μπέλος. Τι δουλειά κάνει, δεν τα λέει κανένα χρόνο. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 5, πάντα εδώ, 9.43, Intervet & Sports, εδώ παρέα με τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Τζίτζι, νέο κόμμα στα σκαριά με το όνομα Κόναν.
1: Κόναν.
0: Όχι Κούνα, Κόναν.
1: Όχι Κούνα, Κούνα είναι Κούνια.
0: Μπράβο.
1: Αν δεν κουνάς, κουνιέται Κούνια.
0: Άλογος. Άμα έχει αεράκι.
1: Άμα είσαι πάνω.
0: Άμα είσαι πάνω, κουνιέται. Κούνια Μπέλα.
1: Κούνια Μπέλα, Κούνια Μπέλα, ναι. Κάνει το μωρό μου Μπέλα. Λοιπόν, να πούμε ότι το καινούργιο κόμμα λοιπόν.
0: Λέγεται Κόναν.
1: Κόναν και θα αποτελείται από 21 υπουργούς, ευαρθυπουργούς και υπουργούς.
0: Μία έχουμε, υπουργή να έχουμε, τη χαρά.
1: Ναι. Και την κυρία Λένη.
0: Ναι.
1: Και μετά θα έχουμε βασιλάκι πάνω από 30%.
0: Ναι.
1: Όπου θα έχουμε δηλαδή 130-140 βουλευτές, έτσι, ναι.
0: Πολλούς.
1: Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, αφού δεν μπορούμε να πούμε στην Βουλή χωρίς βουλευτές.
0: Ναι.
1: Και ψήφους πόσους δίνεις.
0: Τι πόσους δίνεις.
1: Πόσοι πιστεύεις στην Ελλάδα θα μας ψηφίσουνε.
0: 500.000 κόσμος.
1: Μπράβο, Βασίλη. Σε παραδέχομαι.
0: Αφού με κυβέρνηση.
1: Ήδη είμαστε με 10, είπες.
0: Ναι.
1: 6%. Αν δούμε, έχουμε καμία κοινή ενημέρωση του Βασιλάκη που ασχολείται με αυτά. Ή το γραφείο τύπου. Στρατέξη.
0: Κόμμα ναυαγών αναξιοπαθούντων.
1: Ναι. Ένα κόμμα που θα πρωταγωνιστήσει για χρόνια στην Ελλάδα, διότι θα είναι απλό, τίμιο, καθαρό και σωστό.
0: Σωστό. Έτσι. Θα έχουμε και υπουργό γυναικών. Είπαμε ναι. Τη χαρά.
1: Τη χαρά.
0: Στον Ταφνί θα είναι η έδρα.
1: Τη χαρά.
0: Το κόμμα. Το γραφείο θα είναι.
1: Τη χαρά. Το γραφείο,
0: ναι, ναι. Το γραφείο, το υπουργικό τη χαρά θα είναι μέσα στον Ταφνί.
1: Και το αλλού κατά το Σύριγγα.
0: Όπω μπαίνει δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Ναι.
1: Γιατί αριστερά είναι η άλλη.
0: Η άλλη πτέρυγα.
1: Και όπω είπαμε θα είναι και από κάτω που πηγαίνει για τα φάρμακα.
0: Ναι, του Δήμου, τη Απαλιάρη. Η Σύριγγα. Η Σύραγγα. Από το Ταφνί στο Βρωμοκαίτιο.
1: Ευθείαν, για να μην μπερδεόμαστε και να μας πιάνει και τα φάνη.
0: Μπράβο.
1: Τα φανάρια. Τα φανάρια από πάνω η γέφυρα.
0: Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο φίλος ο Κώστας, ο οδηγός Εθέλ. Καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο, τα Εκόπουλα. Ο φίλος ο Νίκος στο Πετρούπολη, στο περίπτερο, με τις αλεπούδες και τους λαγούς. Ο Πελασγίας, πού είναι αυτός ο Πελασγίας κύριε Νικόλα Πετρούπολη, το χάσαμε τον Νικολάκη τον άλλον.
1: Α, εκεί στην Πετρούπολη είναι που πήγαινε η Αλεπού.
0: Ναι, οι Αλεπούδες, δύο τα Αλεπούδες, ήταν ζευγάρι.
1: Δύο ήτανε.
0: Ναι.
1: Βρήκαμε τις Αλεπούδες και το περιπτώρα. Θα βγει όμως κάποια στιγμή.
0: Θες έστειλε μήνυμα ο Νικολάκης, σήμερα δεν έχει στείλει ακόμα.
1: Εντάξει, μπορεί να μας ακούει αλλά να μην στέλνει, να έχει βρίτσα. Άλλα και οι αλεπούδες να ψωνίζουνε.
0: Άμα έχουν, πώς το λένε, POS, κάρτα.
1: Ναι, γιατί αυτές δεν έχουν μετρητά, δεν έχουν τσέπες.
0: Ναι. Είναι
1: το σώμα κατευθείαν χωρίς τσέπες, δεν μπορούν να φορέσουν κάτι. Η χαρά γελάει, λέει. Με αυτό που ακούει.
0: Γελάει.
1: Περιμένω, λέει. Περιμένω.
0: Αν έχεις φάει από τη χαρά, ποτέ, παιδιά, ποτέ. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ νερό. Δεν μας έχει φέρει.
1: Εγώ έτσι
0: και καφέ, ούτε νερό δεν μας έχει φέρει χαρά.
1: Εγώ ακολουθώ τον Βασίλη, οπότε τι
0: κάνω. Νερό, ρε φίλε, εμφιαλωμένο, τι απάθουμε.
1: Ναι, γιατί.
0: Ούτε νερό δεν μας έχει φέρει. Καφέ απ' έξω. Έχουμε πια τα χεράκια της.
1: Πιο εύκολα φέρω.
0: Τι παστίτσιο, λέει ο φίλος.
1: Πιο εύκολα φέρω, τζίτσι, ε.
0: Ναι.
1: Αμά και ξέχασα σήμερα να φέρω, αλλά εντάξει, φέραμε.
0: Δεν πειράζει, την άλλη εβδομάδα καφέ.
1: Ναι, φέραμε γαλακτομπορικό. Ο οποίος θα έχουμε και σκεπαστεί την εβδομάδα. Περιμένοντας το παστίτσιο της χαράς ή τον καφέ της χαράς.
0: Ήταν το έργο αυτό, ήταν ο Φατσέας.
1: Φατσέας. Είπε 1, 2, 3, 4, 5 τρελαδόνι, θα πήρε ο Φατσέας ή πήρε στο λαχείο.
0: Το Τζόκερ.
1: Και αυτό και μετά πήγε και κρεγόταν πάνω από το τάβι.
0: 3, 4, 5, 6.
1: Ήταν πάνω από τα λεφτά η χείρα, ε. Το Φατσέα.
0: Λοιπόν, γκολ για τη River Plate ήταν 1-0 στο 59.
1: Αυτό καλό.
0: Είχα μπει και γκολάκι.
1: Στον κόσμο το παίζει άσο και όμορφο.
0: Κάτι άλλο δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Ένα παιχνιδάκι άκου τώρα, Τζίτζι, από την Αμερική Sporting Σαν Αντώνη ήταν 3-0 στο ημίχρονο. Έγινε 3-4 και στο 89 ισοφάρισε 4-4.
1: Αμάν δεν το βλέπω.
0: Αμερικάνικα σου λέω γκολ.
1: Ναι, είναι, λες, θα είναι η ίδια ομάδα αυτή που είχα πει τότε, θα μπει γκολ στο 95 και έγινε 4-4.
0: Μην τον ακούτε, λέει. Ποιο να μην ακούμε, εμένα, γιατί μας έχει πάρει ποτέ καφεδάκι, κέικ. Τι κέικ έχω φάει, τα χεράκια σου, κέικ. Οπότε, αν με είχα φάει, δεν θα ζούσα. Δεν θα μ' άκουγε τώρα. Πρώτον.
1: Και εγώ θα μπορούσα να
0: πότε φάγαμε κέικ και δεν θυμόμαστε. Ποτέ. Μια μέρα πέρασε το πρωί, σε είδα στον δρόμο και πήγε να μου δώσει κάτι κοφέτες που ήταν με. Πώς θα λένε αυτά. Ξανατροσχώμα, πώς λένε αυτές, δύο κοφέτες. Αυτό μου λέει έχω να σου δώσω. Τι λοφάτες μόνη σου.
1: Εγώ πάντως, Βασίλη, θα δοκίμαζα από τη χαρά μόνο.
0: Αέρα κοπανιστό.
1: Εκτός αυτού, ναι. Τώρα αέρα που δεν μπορεί να γίνει κάτι, αν είναι ετοιματζίδικο. Δηλαδή να μου πάρει, ας πούμε, μια.
0: Ναι, αυτό.
1: Όπως okay. Το λες και μαμαρέτη,
0: δεν, έχει,
1: δεν έχω φέρει θέμα.
0: Όχι καφέ της χαράς, γιατί φτιάχνει φρέντο καπουτσίνο στη Χόβολη. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Το έχει αυτό στη Χόβολη, ναι, φτιάχνει. 5 χρόνια λέω Σάκη, Σάκη, ναι, μαζί έτσι υποστήριξε με. 5 χρόνια μόνο τάζει. Βέβαια, μας έχει τάξει παστίτσιο, το μπούρικο. Κέικ λέει έχω φάει. Ποτέ δεν έχω φάει. Ούτε καφέ, ούτε νερό. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τις καλημέρες τελευταίες. Το Παντελή, yeah. Το φίλο μας που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Και από εμένα, καλή ξεκούραση. Ο Γιάννης από το Παγκράτη. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports, yeah. Κύριε Τζίτζι, κύριε Πρόεδρε.
1: Κορίθιας.
0: 0-2, ε.
1: Ναι, αυτό τώρα.
0: Σπάει ο άσο το 1,70.
1: Ναι, αλλά περνάει το όπερ του Σωτηράκη που δεν πρέπει να κοιμάται. Σωτηράκη, συνεξήμαστε.
0: Φάγε σε μήνυμα αν δεν κοιμότανε. Κοιμάται.
1: Τι φοβάται την κοκκινή.
0: Κοιμάται, κοιμάται σου λέω.
1: Εντάξει. Εγώ λέω δεν κοιμάται.
0: Και κέικ λέει και καφέ. Τι παραμύθι μα πουλάει η χαρά.
1: Και κέικ και καφέ.
0: Ποτέ. Τζίτζι, μην πιστεύει ποτέ. Ούτε κέικ, ούτε καφέ.
1: Ούτε και παστίτσιο.
0: Α, καλά, αυτό τα πέρα μιλάμε για κέικ, δεν πασίσω εσύ. Κάτι πιο εκλεκτό, ναι.
1: Ναι.
0: Κέικ καφέ τώρα, αποκλείεται. Άλλο εκλεκτό.

0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ραντεβού εμείς πάλι αύριο. Θα ξημερώνει Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή.
1: Την τρελοτρέλα.
0: Καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους. Καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας και καλή μέρα να έχετε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Τάιρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
2: μου. 943 Interveten Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Medline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Medline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε αυτήν την ημέρα. Πόσο έχουμε σήμερα, τι ξημέρωσε? Ξημέρωσε 5η, 28η, όχι Οκτωβρίου, 28η Μαΐου. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι, απλά λέω ότι είναι σήμερα 28 Μαΐου.
0: Εμένα με έβαλε να πω κατευθείαν όχι. Μόλις άκουσα 28η, θα πει επέτειος του όχι.
1: Όχι, μην πεις όχι.
0: Γιατί να μην πω όχι, όχι.
1: Πες όχι, εντάξει.
0: Όχι, όχι, όχι. Να πούμε όμως ότι είμαστε εδώ με την, με την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, επειδή ο Αργύρης Οτινόπουλος θα λείψει μέχρι και τη Δευτέρα, οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χωρίς βέβαια να φτάνουμε τον Αργύρη, ο οποίος εντάξει έχει πολλά χιλιόμετρα. Καλά Χριστούγεννα, είπαμε.
1: Εγώ είπα, εσύ που ξεκινήσαμε μετά το όχι την 28η, σιγά με το περάσει 28η, αρχίσαμε και στολίζουμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι άκουσα σήμερα, χτες κάτι για κουραμπιέδες.
1: Για κουραμπιέδες άκουσες?
0: Ναι, ναι, άκουσα για κουραμπιέδες και κατευθείαν μόλις το άκουσα για κουραμπιέδες, μόλις ήταν και τα καλά Χριστούγεννα.
1: Ναι. Πού τους άκουσες τους κουραμπιέδες?
0: Θα σας πω στη συνέχεια, μην βιάζεστε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.
1: Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, 7 με 10 σήμερα.
0: Πρωινιάτικα.
1: Ναι, ναι, πρωινιάτικα. 7 με 9 είναι η αναπλήρωση στον Αργυριντινόπουλο. 9 με 10 είναι η εκπομπή, η κανονική μας εδώ. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, 69-39-943-943, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματα, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο Γιώργος Γεωργιάδης. Έχει να πει κάτι πρωινό σήμερα πριν.
0: Πρωινό και ευχάριστο.
1: Πρωινό και ευχάριστο. Ναι, μην ξεκινήσεις κατευθείαν.
0: Μην πάμε στα δεσάρεστα.
1: Ναι, μην πεις κάτι βαρύ. Πες κάτι
0: όχι, μετά τους κουραμπιέδες.
1: Ναι.
0: Και λέει και τα καλά Χριστούγεννα που δεν ξέρω τα μελομακάρον. Ναι, μόνο στους κουραμπιέδες θα σταματήσουν. Λοιπόν, χθες που πήγαμε, ταξιδέψαμε χθες.
1: Πήγαμε στις Πέτσες.
0: Σήμερα είναι η ανακοίνωση.
1: Ποια ανακοίνωση?
0: Θα ανακοινώσουμε. Τι λέμε πάντα εμείς αυτή την εκπομπή, κύριε Πουρνά?
1: Η ανακοίνωση του ταξιδιού.
0: Ότι όπου πάμε εμείς.
1: Πάνε και ακροατές.
0: Μετά από λίγο περιμένετε, θα πάτε κι εσείς. Ναι, το ταξίδι το είχατε τάξει, κύριε Πουρναρά, ότι θα δώσετε ταξίδι.
1: Το
0: είχατε τάξει και επειδή μην τάξει σε μικρό παιδί.
1: Αυτό.
0: Πρέπει να το κάνει.
1: Στείλανε μηνύματα ακροατές, τι θα γίνει με το ταξίδι, θα γίνει με το ταξίδι. Και πού θα είναι το ταξίδι, πού θα είναι το ταξίδι, ορίστε. Γιώργος Γεωργιάδης τώρα ανακοινώσει σήμερα.
0: Σπέτσες. Και σε λίγο σιγά σιγά θα πούμε πού, πώς και γιατί.

0: Λοιπόν, και επειδή είναι πολύ ωραίο νησί, έτσι να κάνεις βόλτα στην Τάπια, στο παλιό λιμάνι, να πηγαίνεις στις παραλίες, να πας στην Αγία Παρασκευή απέναντι, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάνω, προτείνω να πάει ζευγάρι και αν γίνεται αγαπημένο.
1: Καλά, εντάξει, άμα το κερδίσει κάποιος και θέλει να πάρει κάποιον άλλο, να απογορεύεται.
0: Δηλαδή, άμα στείλω εγώ μήνυμα ως Γεωργιάδης και κερδίσω,
1: ναι,
0: μπορεί να πάει ο Άδωνες με τον Ανδρουλάκη, επειδή υπάρχει μεγάλη αγάπη.
1: Α, τέτοιο ζευγάρι.
0: Μεγάλη αγάπη.
1: Θα το κερδίσει εσύ όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι Γεωργιάδης. Οπότε ο Γεωργιάδης,
1: ναι,
0: παλιά θα πήγαινε Κωνσταντοπούλου μαζί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα έχουμε Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Ναι, έχουμε νέα κόντρα, νέα αγάπη.
0: Αγάπη, όχι κόντρα.
1: Είναι αγάπη.
0: Αγάπη, διότι η αγάπη αυτή ολοκληρώθηκε.
1: Γιατί έχει φτάσει μηνύσεις.
0: Έγινε στο 100%.
1: Ναι, ναι, φτάνει σε μηνύσεις και ο Γεωργιάδης λέει ότι.
0: Μόλις θα θωθώ.
1: Θα ζητήσω την άρση της ασυλίας μου, θα πάω να δικαστώ και μόλις θα ζητήσω να δεις θα γίνει.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Δεν ξέρεις με ποιον τα βάλατε, έτσι.
0: Και όχι 50%, 100%.
1: 100%, 100%.
0: Και εγώ σου αγαπώ, σου κάνω μήνυση και εσύ με αγαπάς, αντέφιεσαι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πομιδά. Να μάθουμε και τι γίνεται με το καινούργιο φόρο. Να μάθουμε τελικά ποιος τον πληρώνει. Δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή, αφού χρεώνεται στο λογαριασμό του ρεύματος. Αλλά ανήκει στον ιδιοκτήτη.
1: Ναι, αλλά...
0: Δεν ανήκει στον ενοικιαστή που έχει στο όνομά του το ρεύμα. Θα το χρεώνομαι εγώ που είναι στο όνομά μου. Θα παίρνω ένα λογιστή να μου κάνει χρηματοοικονομικές υπολογισμούς. Πόσο τις εκατό, πόσα τετραγωνικά, πόσο αυτό, πόσο εκείνο, πόσο το άλλο. Ο λογιστής θα το στέλνει. Ποιον θα χρεώνει, εμένα, τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή, τον ιδιοκτήτη. Εγώ παίζω το ρόλο του ενοικιαστή. Εσύ είσαι ιδιοκτήτης.
1: Εγώ είμαι ιδιοκτήτης. Ναι.
0: Ωραία, ποιον θα χρεώσει ο λογιστής, εμένα ή εσένα. Μάλλον εσένα. Αφού δικά σου χρέη είναι. Εγώ κομιστή είμαι.
1: Ναι, αλλά γιατί ο ενοικιαστής δεν πρέπει να πληρώνει τον φόρο του.
0: Άλλο το φόρο, αυτό είναι του ιδιοκτήτη. Είναι ακινήτων. Ναι. Άρα εγώ τι είμαι, κομιστής. Παίρνω ωραία. Τα χρήματα από σένα, τα δίνω, και πρέπει μετά να τα πάρω από στον ιδιοκτήτη, μάλλον πρέπει να αναλογιστείς. Και φυσικά αν δεν κάνεις, δεν δώσεις τρία ρευματάκια, σου κόβουν το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν δεν πληρώσεις τα τέλη αυτά, τον καινούριο φόρο, θα σου κόψει το ρεύμα. Είδες τι δίκαια και αξιοκρατικά σε βάζουν να πληρώνεις τους φόρους. Έτσι, χωρίς κανέναν εκβιασμό.
1: Δεν θες να πληρώνουμε φόρους.
0: Ναι, χωρίς κανέναν εκβιασμό. Δηλαδή, τους φόρους,
1: έτσι κι αλλιώς, εντάξει, οι φόροι που πληρώνουμε έχουν αντίκρισμα γιατί πέφτουν ξανά στην κοινωνία, γυρνάνε ξανά στην κοινωνία μέσω του κοινωνικού κράτους.
0: Πας.
1: Μέσω του πας. Ναι.
0: Μέσω του πας.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε την ακριβότερη βενζίνη, γι' αυτό έχουμε τα ακριβότερα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Οι υπουργοί είναι εκεί όλοι.
1: Οι υπουργοί το τσέκαρα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό άρεξα λίγο να κοιμηθώ.
0: Ανάπτυξη.
1: Γιατί έπεσα να κοιμηθώ.
0: Ανάπτυξη εκεί.
1: Και κάτσε να σου πω την ιστορία.
0: Ναι, ακούω.
1: Και εξάπλωσα να κοιμηθώ και εκεί που πήγα να πάρω ύπνο, ξαφνικά θυμάμαι και λέω: όχι, δεν έχω τσεκάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Και πετάγομαι πάνω, άντεξα να ανοίξω υπολογιστές και πάλι τα ίδια, να τσεκάρω ανελιστές τους.
0: Ξέρεις για ποιο.
1: Τελικά ήταν, ναι.
0: Ναι για,
1: γιατί λέω: θα με ρωτήσει το πρωί ο Γεωργιάδης να ξέρω.
0: Ανάπτυξη.
1: Ανάπτυξη. Ο κ. Δωρικάκος, ναι.
0: Ξέρεις γιατί δεν έχω άγχος.
1: Γιατί.
0: Έχω βάλει μέσο.
1: Και στον κύριο Δωρικάκο.
0: Είναι μετά τον κύριο Φλωρίδη. Δεν έχω κανένα άγχος με τον κύριο Φλωρίδη. Δεν είναι ρουσφέτη, είναι μια απλή χάρη.
1: Ναι. Καλά, ρουσφέτη είναι.
0: Δεν είναι, μια απλή χάρη. Μην μου το πειράξετε.
1: Ρουσφέτη είναι.
0: Τώρα μην μου το πειράξετε.
1: Όταν ζητάς χάρη σε πολιτικό πρόσωπο και δει σε πρωθυπουργό, είναι μεγάλο ρουσφέτη αυτό.
0: Ο πρωθυπουργός ούτε γνωρίζει, ούτε οφείλει να γνωρίζει τι σημαίνει ρουσφέτη. Διότι από το πολιτικό του γραφείο, όταν ήταν απλός. Πριν γίνει ο αρχηγός ο μεγάλος, δεν έκανε ρουσφέτια. Το έχει πει, δεν το πιστεύεις?
1: Εγώ το πιστεύω.
0: Πάντως επιμένω. Επιμένω τελικά. Η κούπα του Ολυμπιακού. Κυρία Καρστιανού. Ο Τσίπρας. Είναι ένα 0 μπροστά στο. Στον Ανιψιό και τον εφοπλιστή.
1: Τι εννοείς ένα 0?
0: Τίποτα δεν. Δηλαδή τα τρόλ που βλέπω σε σχέση με Ανιψιό και εφοπλιστή είναι πολύ λιγότερα από το Ελλάς γελάς.
1: Ναι.
0: Ελλάς με γελάς, έτσι. Το είδες πολλές φορές αυτό.
1: Εντάξει, δηλαδή, το Ελλάς έχει κάνει το κοίτα. Να σου πω κάτι. Μια ερώτηση. Μια ερώτηση και θα καταλήξω εκεί που.
0: Πρώτα θα ρωτήσεις, θα απαντήξω και μετά θα καταλήξεις.
1: Η απάντηση είναι μέσω της ερώτησης. Αυτό που θέλω να πω είναι μέσα στι ερώτησει.
0: Η ερώτηση είναι ρητορική, θα την κάνει στον εαυτό
1: και θα
0: μόνο σου.
1: Σε σένα θα την κάνω, αλλά. Μπορώ να την απευθύνω σε οποιονδήποτε άλλο, απλά εσένα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
0: Παιδιά, 69-39-943-943.
1: Πώς λένε το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη? Γρήγορα.
0: Δεν το χάσα.
1: Σου έρχεται. Αν βγούμε τώρα στον δρόμο και ρωτήσουμε το καφενείο δίπλα. Πάμε στο Μεζινάδικο και ρωτήσουμε και 5 περαστικούς και πούμε πώς λένε το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
0: Δημοκράτες.
1: Θα μας απαντήσουν και οι 10, μπαμ, πιστεύεις?
0: Όχι.
1: Θα απαντήσουν 2, πώς να το ξέρουν? 3. Άμα ρωτήσεις τους ίδιους 10,
0: ναι.
1: Πώς λένε το κόμμα του Τσίπρα? Θα σου πούνε όλοι Ελλάς.
0: Όχι.
1: Τι θα σου πούνε?
0: Αλέξης.
1: Ελλάς θα σου πούνε, το έχουν
0: πάρει. Αλέξης θα σου πούνε. Ναι, κύριε Ξάρη. Επικοινωνιακά.
1: Αυτό δηλαδή έκανε επικοινωνιακό ντόρο και μπορεί, δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να ήταν αυτός ο στόχος του. Δηλαδή το στόχο τον επικοινωνιακό τον έπιασε ο Τσίπρας.
0: Επικοινωνιακά.
1: Είτε θετικά είτε αρνητικά, έτσι.
0: Τα πήγε πολύ καλά επικοινωνιακά. Ναι, υπάρχουν τρολ παντού. Υπάρχουν από απλούς ανθρώπους αστειευόμενοι στο 90% που είδα εγώ. μπορεί να έχω δει λίγου εγώ, που δεν έχω δει.
1: Ναι, πολύ πλάκα έπεσε.
0: Ότι ναι, έγινε.
1: Και Ελλάς και την αστυνομία έγινε, και γαδά και
0: λοιπόν, επικοινωνιακά. Αλλά. Έτσι. Το όνομα μετά την κολυμπήθρα το κουβαλάς όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή. Ο Τσίπρας αλλάζει όνομα σε δύο. Από ΣΥΡΙΖΑ γίνεται Ελλάς, από Ελλάς γίνεται Ανδρέας. Παραδείγματο χάρη. Έτσι.
1: Μίσελας. Μα άμα πάει πολύ καλά, μπορεί να γίνει Μίσελας.
0: Ο Ανδρέας θα γίνει. Αφού τον ηρώτημα μεγαλώσει, θα γίνει Ανδρέας.
1: Μίσελα. Μετά το Ελλάς έρχεται Μίσελας.
0: Ανδρέας.
1: Κόμμα Ανδρέα.
0: Ναι, κόμμα Ανδρέα.
1: Έπρεπε να βρεθούν κάποια αρχικά όμως.
0: Πιάνω του Ανδρέα.
1: Του Ανδρέα, ναι, τι θα σημαίνει.
0: Τι θα σημαίνει, Παπανδρέου.
1: Τι, όχι, αρχικά, το άλλο θα σημαίνει.
0: Ανδρέα, γιατί το Ελλάδα τι σημαίνει.
1: Έχει ελληνική.
0: Ναι.
1: Αριστερή, ναι. Συμπάραταξη. Κάτσι, κάτι σημαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Το Ανδρέα θα σημαίνει.
0: Παπανδρέου.
1: Μάλιστα.
0: Ανδρέα θα σημαίνει Παπανδρέου. Ναι, ναι, να σου πω, είναι πολύ πιο ηχηρό από το ελληνική.
1: Ναι,
0: αλλιώ.
1: Ναι, άμα το λέγει Ανδρέα, δεν γινόταν ακόμα καλύτερο.
0: Ανδρέα Παπανδρέου. Αντί να κρύβεται πίσω από τις λέξεις που είναι ο Ανδρέας. Δεν, ελληνικά, δεν είναι ο Αλέξης, το θυμάστε το παλιό τραγούδι εκεί τη ελληνική ταινία.
1: Πίσω από τις λέξεις.
0: Με πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Το όνειρό μας, άμα μεγαλώσουμε, να γίνουμε Ανδρέας.
1: Λοιπόν, και μετά.
0: Επικοινωνιακά, λοιπόν, συγγνώμη, ναι, επικοινωνιακά, ναι, η απόλυτη επιτυχία. Η απόλυτη επιτυχία. Όλος ο κόσμος λοιπόν πραγματικά έχει ασχοληθεί με αυτό. Με τη μεγάλη βεβαίως έκπληξη μόλις το είδε. Τι έκπληξη είναι αυτή.
1: Εντάξει, σκηνοθετικό ήταν αυτό.
0: Τι έκπληξη. Δηλαδή, εγώ εκεί τους δύο μικρούς ηθοποιίσκους. Γιατί μπροστά στον Αλέξη, αυτά τα δύο μικρά παιδάκια που μόλις ανέβηκαν στη σκηνή. Δεν, με τη μεγάλη έκπληξη.
1: Εντάξει, δεν ήταν άσχημο αυτό.
0: Με το κοριτσάκι του Ανδρέα. Από τον Ανδρέα το έφερε. Απλά άλλαξε. Ναι. Τα ρούχα δεν τα άλλαξε, τα άσπρα ήταν. Και μετά με την
1: Ανδρέα. Ωραία άσπρα του Ανδρέα.
0: Βέβαια. Με την. Μα είπαμε.
1: Εμένα μου θύμισε το κοριτσάκι που άναψε τη φλόγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Το κοριτσάκι του Ανδρέα. Και αν δεις τις φωτογραφίες του Ανδρέα που το είδαμε και σε εκπομπές.
1: Που τώρα το κοριτσάκι αυτό δεν είναι κοριτσάκι. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Γιατί του Ανδρέα να δεις.
1: Του Ανδρέα.
0: Λοιπόν, και αν δεις μετά την πρώτη ανακοίνωση της προκήρυξης του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, το στήσιμο, τα ρούχα και το είδαμε και σε εκπομπή, το είδαμε και σε site και σε βίντεο και σε site κτλ. Ακριβώς το ίδιο στυλ, το ίδιο ντύσιμο, Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς την ίδια κίνηση και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που παρουσίασε τη διακήρυξη,
1: ναι, ναι.
0: Παρουσίασε το όνομα.
1: Ναι, αυτό το είδα και εγώ. Με τη διακήρυξη δηλαδή, που τη σηκώνει, που λέει: έχω εδώ τη διακήρυξη και το σηκώνει και ήταν το χαρτί που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου που το σήκωνε.
0: Λοιπόν, που είχε σηματοδοτήσει εκείνη την εποχή. Τώρα είχε σηματοδοτήσει εκείνη την εποχή. Μεγάλη κουβέντα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Λοιπόν, και, και προχθές.
0: Εσύ νομίζεις ότι θα σηματοδοτήσει αυτή την εποχή αυτό το. Ακριβώς ίδιο του Ανδρέα.
1: Δεν το
0: ακριβώς.
1: Δεν το ξέρω. Δηλαδή. Αυτό θα κρυθεί τα επόμενα χρόνια.
0: Πάντως,
1: δεν το ξέρω.
0: Πάντως, κοίταξε.
1: Και, και ο Παπανδρέου, όταν θα παρουσίασε το τότε Πασόκ, Πανελλήνιο Συλλεκτικό Κίνημα, θεωρώ ότι από πολιτικούς αντιπάλους θα έχει φάει πολύ κράξιμο. Και δηλαδή, ο Παπανδρέου.
0: Ναι,
1: εντάξει. Το τι γίνεται μετά, δηλαδή και ότι είχε φανατικούς οπαδούς μέχρι και σήμερα, είναι άλλο πράγμα.
0: Μη θεωρείς από τότε με το Α Παπανδρέου υπήρχε μια κίνηση στην πολιτική σκηνή κατευθείαν. Δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος που κατέβηκε ξαφνικά στην πολιτική μετά το 15 μελές. Ήταν τελείως διαφορετικές οι συγκρίσεις, δεν συγκρίνεται.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Να μου πεις βέβαια και οι αντίπαλοι που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είχαν την τότε την πολιτική δεν συγκρίνονται με αυτούς. Mm. Αυτό δεν, τι να κάνουμε τώρα, πάμε μπροστά.
1: Και προχθές μετά την παρουσίαση του κόμματος Ελλάς, βράδυ είχε γίνει η παρουσίαση, ήταν βράδυ, παίρνουν ταξί. Μπαίνουμε στο ταξί.
0: Τώρα που είμαι ταξί.
1: Ναι.
0: Θα σε διακόψω γιατί είμαι διακοψίας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Μιχάλη. Ο Μιχάλης λέει: πολύ καλημέρα σας κύριε. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και εμείς ευχαριστούμε. Είστε η μόνη εκπομπή που ακούω ακόμα και με επιβάτες μέσα γιατί γελάω και περνάω τέλεια μέσα από την καρδιά μου. Μιχάλης πάει ταξί.
1: Οι επιβάτες τον εστερνίζονται αυτό δηλαδή, ή σου λένε: άλλαξε τους, άλλαξε τους.
0: Αυτό.
1: Εκεί είναι το ερώτημα.
0: Αυτό. Εξαρτάται από την καταγωγή. Από Αθήνα Καλαμάτα μόνο.
1: Λοιπόν, και παίρνω ταξί, μιας και μας ακούει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, που είναι οδηγός ταξί. Οδηγός ταξί δεν είναι, ναι. Και μπαίνω, λέω καλησπέρα, καλησπέρα, λέω πάμε εκεί. Μου κάνει μετά από ένα λεπτό: ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, ναι, παρακαλώ. Ξέρεις πώς ονόμασε ο Τσίπρας το κόμμα του? Του λέω, το ξέρω, ναι, είχε γίνει, είχε ονομαστεί πριν μισή ώρα, μία ώρα. Του λέω, Ελλάς. Ελλάς, μου λέει, τι σημαίνει Ελλάς? Πιάσαμε μια πολιτική κουβέντα. Αυτό.
0: Τελικά κατάλαβε.
1: Απλά να σου πω. Κατάλαβε, αφού το εξήγησε. Εγώ δεν κατάλαβα άνθρωπο.
0: Το εξήγησε, κατάλαβα.
1: Ναι. Πιάσαμε μετά πολιτική κουβέντα.
0: Ναι.
1: Από το σήμερα πηγαίναμε προς τα πίσω, πιο παλιά και ο ΠΚΠ και όπου ξεκίνησε ο ΠΚΠ και ακόμη πιο παλιά, φτάσαμε πολύ πίσω.
0: Με το όνομα ήταν εντάξει?
1: Ναι, μια χαρά δεν τον είδα. Ναι.
0: Χάρηκε.
1: Α, χάρηκε με το όνομα.
0: Ναι, ωραία, όνομα.
1: Δεν εξέφρασε κάποια ούτε θετική ούτε αρνητική διατύπωση.
0: Εκεί λοιπόν βλέπουμε.
1: Με ρώτησε πώς περιμένω εγώ τα αποτελέσματα και μου είπε ότι η εκτίμηση δική του ήταν ότι θα κάνει μεγάλο ντόρο η Καρεστιανού. Έτσι πιστεύει ο ίδιος.
0: Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, επικοινωνιακά έκανε ντόρο, συζητήθηκε από όλους το όνομα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είπε και κανένας, πω Παναγιά μου τι έκπληξη την αυτή, τι ονοματάρα του δώσε
1: ναι,
0: του παιδιού.
1: Αρνητικά όμως υπόθηκε πολύ.
0: Τι ονοματάρα του δώσε του παιδιού.
1: Όχι, εντάξει.
0: Και μια και μιλάμε τώρα για το νέο κόμμα και το νέο κόμμα του νέου Τσίπρα, μπήθα σε μια συνέντευξη χθες στην κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έλεος, ήταν πραγματικά αυτό ο τρόπος που μιλούσε για την εκπρόσωπο, νυν εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Τσίπρα, απαξιωτικός, έξω από κάθε πολιτική ευγένεια, έξω από κάθε πολιτική ευγένεια. Και κυρία Βούλτεψη, μπορεί εμείς να είμαστε σε μια ηλικία, αλλά υπάρχουν νέοι άνθρωποι που κάπου ξεκινάνε και αυτοί, όπως κάπου ξεκινήσαμε και εμείς.
1: Για την κυρία Κουφονικολάκου είπε.
0: Ναι.
1: Και τι είπε δηλαδή?
0: Τώρα αυτή που ήταν καριέρα στο παιδί και εγώ την ξέρω για συνήγορο παιδιού, γιατί κακό ήταν εκεί που ήταν.
1: Καλά,
0: γυναίκα. Και νέοι άνθρωποι, μα είναι άπειροι, δεν ξέρει γιατί.
1: Και
0: εσείς...
1: το κακό που είναι δηλαδή, ναι, από κάπου ξεκινάνε.
0: Δηλαδή εμείς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, κυρία Βούρντε, ξεκινήσαμε από την Κολυμπήθρα και ξέραμε.
1: Λοιπόν, μιας
0: και... και αν θέλετε τα σχόλια να είναι πολιτικά. Πολιτικά, γιατί έχουμε ξεχάσει τι σημαίνουν πολιτικά σχόλια σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη Βουλή τελικά.
1: Και μιας και αναφέρθηκε στην εκπρόσωπο, είναι τελικά η εκπρόσωπος, όπως είχε έτσι ψηλό διαρρεύσει. Τα υπόλοιπα πρόσωπα ανακοινώθηκαν χθες, τα υπόλοιπα πρόσωπα που απαρτίζουν το γραφείο τύπου, η εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, είναι η βασική, η κυρία Κουφονικολάκου, η Θεόνη, και οι αναπληρωτές είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου. Η Άννα Παπαδοπούλου είναι δικηγόρος, η οποία πριν λίγες μέρες έφυγε από το Πασόκ. Απεχώρησε και τελικά έγινε αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Εντάξει, μεταγραφές είναι αυτές.
1: Ναι, μεταγραφές.
0: Ελεύθερη δεν πήγε.
1: Ναι, ελεύθερη φίλε.
0: Ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε με έδρα.
1: Ναι, δεν έγινε και κάτι. Ναι, δεν ήταν ούτε.
0: Ούτε πήρε όλο το Πασόκ μαζί της για να μην συνεργάζεται.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή και δεν εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Οπότε δεν ήταν καν μέλος Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ούτε καν μέλος. Άρα λοιπόν μπορούσε να πάει.
1: Πολύ εύκολο. Εδώ πάνε βουλευτές. Δεν θα πάει η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ποιο βουλευτή πήγε?
1: Λέμε, ρε παιδί μου.
0: Θα πάνε,
1: ναι. Λέω πάνε γενικότερα. Εδώ πάνε βουλευτές.
0: Πάνε και έρχονται, αλλά ήταν βουλευτή κανένα εκεί στην συγκέντρωση βουλευτής.
1: Όχι.
0: Όχι. Ήταν κανένα εκεί εκπρόσωπο κόμματο.
1: Δεν ήταν, όχι.
0: Ήταν κάποιοι που ήταν ελεύθεροι.
1: Ελεύθερο
0: μεταγραφέ.
1: Ναι.
0: Άλλωστε, και μια και που είπαμε για την εκπρόσωπο τύπου, στη συνέντευξή τη είπε: εμείς θα στηριχτούμε στις δυνάμεις μας και δεν θέλουμε κανέναν. Κανέναν σας δεν θέλουμε. Μόνοι μας θα κάνουμε αυτοδυναμία. Τώρα αυτό εντάξει, ήταν λίγο βαρύ. Μόνοι μας θα κάνουμε αυτοδυναμία. Τώρα δημοσκοπήσεις είδες, φαντάζομαι.
1: Είδα δημοσκοπήσεις, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ποιο είναι το σχολείο σου, δηλαδή?
0: Καταρχάς που βγήκαν τόσο γρήγορα οι δημοσκοπήσεις που ήταν πριν να ανακοινωθούν, δηλαδή πριν να ανακοινωθεί το κόμμα. Άρα οι δημοσκοπήσεις δουλευόντουσαν πριν να ανακοινωθεί το κόμμα. Ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα,
1: ναι.
0: Και ότι τι θα. Σε πρόθεση.
1: Σε μια ψήφου.

0: άστο να το συνηθίσουμε κιόλας.
1: Ναι, last, δεύτερο.
0: Ελλάς, Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου, όπως θες. Εγώ θα το λέω. Όπως και να είναι, θα καταλαβαίνουμε ποιο λέμε.
1: Τι Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου, Ελλάς.
0: Αρχικό τον Ανδρέα. Α, τον Αλέξη.
1: Εντάξει τώρα, μα, αφού είναι επίσημη Ελλάς τώρα.
0: Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Ανδρέας. Λοιπόν, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεύτερο, το κόμμα της κυρίας Καρθιανού
1: τρίτο
0: και το Πασόκ τέταρτο.
1: Ναι.
0: Με βεβαίως μειώσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και καταποτίζονται όλοι οι υπόλοιποι, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή πλεύσει. Μειώσεις τον κύριο Βελόπουλο. Αλλαγές. Κάνε μου μια χάρη. Μέτρα πόσα αυτή τη στιγμή αριθμό κομμάτων είναι στη Βουλή σε σχέση με αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Λοιπόν, πιο κάτω πήγα στην πρόθεση. 29,1 λέει η πρόθεση.
0: Ναι.
1: Και 16,1 η Ελλάς. 13,1 Καριστιανού, η Ελπίδα. Να μην το λέμε Καριστιανού και αυτή, η Ελπίδα είναι. 9,6 το Πασόκ.
0: Λοιπόν, η ελπίδα είναι Μαρία Καρθιανού όμως. Είναι στον τίτλο. Σε αυτό, μεγάλη έκθεση.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Όχι, εκεί,
1: θα
0: εκεί...
1: λέμε την αρχή, ελπίδα θα λέμε.
0: Γιατί να μιλάς την ελπίδα, πάλι στη μέση.
1: Και γιατί να μιλάω το τέλος και να το λέω κίνημα. Αφού είναι κίνημα πολιτών, δεν λέω στο τέλος.
0: Ναι, το Ελλάς, τι σημαίνει το Ελλάς, παίζουν, τι σημαίνει.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ωραία. Θα μπορούμε να το λέμε συμπαράταξη.
1: Ναι, θα το καταλάβουμε.
0: Η συμπαράταξη. Δεν καταλαβαίνετε τι λέμε.
1: Η αριστερή συμπαράταξη.
0: Είναι η συμπαράταξη,
1: ναι,
0: και η Μαρία. Ναι. Μέσα στον τίτλο δεν είναι και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Μαρία Καρθιανού είναι.
1: Λοιπόν, μέσα στη Βουλή μπαίνουν με αυτή τη δημοσκόπηση, έτσι. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Ελπίδα, Μαρία Καρθιανού, Πασόκ, 4 πρώτοι. Μετά πάμε, Κουκουέ. 5 μετά Ρασία. Ελληνική λύση 5,6 είναι μέσα δηλαδή. Πλεύση Ελευθερίας μέσα. Και περνάει το 3% μετά. Και η Φωνή Λογικής, η Λατινοπούλου με 4,1. Πόσα μέτρησες?
0: 8.
1: 8 κόμματα.
0: Μέχρι 10 που θέλει ο Τσίπρας έχουμε μπροστά μας.
1: Κοίτα, μετά τα κόμματα, δηλαδή πάνω από 8 αποκλείεται, γιατί μετά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει 1,2, που δεν νομίζω το να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 1%?
0: 1,2.
1: Ναι. Η Νίκη που δεν μπορεί να το περάσει. Δηλαδή, αυτά τα κόμματα έχουν απορροφηθεί. Δηλαδή η Νίκη τώρα.
0: Ο
1: η Νέα Αριστερά δεν μπορεί με τίποτα. 0,5. Απορροφάτη Σπαρτιάτε δεν
0: είναι.
1: Βαρουφάκη 1,7.
0: 3 θα πάει.
1: Θα πάει 3. Α, εντάξει, άμα πάει εκτός, αν πάει η Μέρα 25 με καμιά. Με καμιά Νέα Αριστερά.
0: Με ό,τι απέμεινε.
1: Ναι, με αυτό, με ό,τι απέμεινε. Ναι.
0: Ό,τι απέμεινε.
1: Και μπορεί δηλαδή όλοι αυτοί να πάνε μετά κάνα 3-3 ακόμα κάτι.
0: Στη Μύκονο υπήρχε ένα πολύ ωραίο συνάνομερα εστιατόριο. Το οποίο το είχαν δύο αδέρφια. Ναι. Κάποια στιγμή πλακώθηκαν τα αδέρφια. Ο ένας κράτησε το ένα και ο άλλος κράτησε. Πήγε σε ένα άλλο. Το οποίο ό,τι απέμεινε. Τι ό,τι απέμεινε. Από μένα και τον αδερφό μου. Εγώ.

0: Λοιπόν, θα έχουμε και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Να δούμε τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τα νέα κόμματα, τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τις δημοσκοπήσεις.
1: Η Νέα Δημοκρατία του Μεγάρου Μουσικής. Γιατί ήταν στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Θα ρωτήσουμε και τι λέει και η
1: άλλη. Δεν ήταν ο ίδιος.
0: Ήταν. Θα ρωτήσουμε και τι λέει και
1: η άλλη. Να κάνω μια ερώτηση τώρα που.
0: Και η άλλη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Γιατί παρευρέθηκε. Ήταν όλοι νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Συγγνώμη, παρουσίαση βιβλίου δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν αντιλέγω, ρε παιδί.
0: Μπορεί να συμπαθεί στο συγγραφέα.
1: Απλά λέω πώς υπήρξε το.
0: Μπορεί
1: το
0: να συμπαθεί στο συγγραφέα.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Μπορεί να είναι φίλο σου.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Δεν έχει και εκτός από πολιτικές επισκέψεις, έχει
1: προφανώς. Απλά επειδή ταυτίστηκε η παρουσία αυτή με την ομιλία Καραμαλή και πήγαν πολλοί νεοδημοκράτες, λέω πώς και πήγε και ο κύριος Τσουκαλάς. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι ήταν λάθος. Μια χαρά έκανε. Μια παρουσία βιβλίου. Ήταν καλά, έκανε και πήγε. Λέω πώς και πήγε.
0: Εσύ πώς και πήγες, ας πούμε, στο μοναστηράκι.
1: Εγώ πηγαίνω, ναι.
0: Πώς πήγε στο μοναστηράκι, στο Ολύμπιο, στο Παλάς.
1: Εντάξει, εγώ πηγαίνω για δημοσιογραφικό.
0: Στο Παλάς και δεν ήσουν στον εξώστη.
1: Αυτό, στο Παλάς δεν ήμουν. Και κοίτα τον κύριο Φάμελο στον εξώστη και τον κύριο Χαρίτση.
0: Λοιπόν, να αρχίζω να λέω που πήγες.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εσύ πώς πηγαίνεις. Καλεσμένος δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Παίρνεις τα γλυκά σου και πας.
1: Ναι, με καλές.
0: Έτσι ο κύριος Τσουκαλάς πήρε τα λουλούδια του, πήρε τα γλυκά του και πήγε εκεί που τον κάλεσαν. Κακό είναι δηλαδή.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Δεν είναι κακό.
0: Να θυμηθείς να τον ρωτήσεις αύριο.
1: Ναι.
0: Έτσι, αύριο θα
1: πει. Αύριο θα είναι ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Να τον ρωτήσεις.
1: Θα τον ρωτήσω.
0: Πήρατε λουλούδια γλυκά, πήγατε.
1: Θα τον ρωτήσω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά έχουμε 1,5 λεπτάκια ακόμα. Πάμε σε πρώτο διαφημιστικό. Ξεκινάμε έτσι χαλαρά γιατί έχουμε 3 ώρες μπροστά μας.
0: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Εμμανουέλα. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Μου στέλνουν μηνύματα.
1: Είπανε πολλές εδώ από το κινητό.
0: Ναι, το ξέχασα πανοιχτό τώρα. Θα το
1: επανερχόμαστε.

0: Και μετά τις διαφημίσεις θα πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες, να κάνουμε την βόλτα μας.
1: Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Δώστε μας λίγο χρόνο, μηνύματα, έχουμε.
0: Μηνύματα και βόλτα στα πρωτοσέλιδα, να ξεκινήσουμε έτσι την πολιτική επικαιρότητα.
1: Και σπέτσες.
0: Και γενικότερα την επικαιρότητα.
1: Και σπέτσες.
0: Και σπέτσες.
1: Ετοιμαστείτε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι εδώ με την εκπομπή του κύριου Μπρουναρά.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ.
1: Πώς τη λένε?
0: Η Ελλάδα σήμερα.
1: Ναι, συμμετέχει ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Guest.
1: Ναι, εντάξει. Ο καθένας όσο μπορεί, Γιώργο.
0: Πώς είναι ο Τραμπ
1: με τον Νετανιάχου?
0: Με τον Νετανιάχου, guest.
1: Ποιος είναι ο guest?
0: Κοίταξε. Ο ένας προσπαθεί να κάνει.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε και άνοδο στις τιμές τώρα. Πάλι πες.
0: Ο ένας προσπαθεί να κάνει συμφωνίες.
1: Ο Τραμπ.
0: Ναι,
1: λέει, ο άλλος χτυπάει το Λίβανο.
0: Ο άλλος δεν πάει να κάνει εσύ. Πάει να χτυπιέσαι μόνος.
1: Χτυπάει το Λίβανο γιατί σου λέει. Ναι, όμως το δικαιολογεί. Δεν το χτυπάει αυθαίρετα. Σου λέει η Χεζμπολάχ κρύβεται μέσα στον Λίβανο. Όσο είναι ενεργή η οργάνωση Χεζμπολάχ.
0: Εγώ
1: τη θεωρώ ότι είναι απειλή, άρα τη χτυπάω.
0: Ούτε ανακοχές, ούτε συμφωνίες, ούτε παρασυμφωνίες. Είδες ποιος είναι ο βασικός και ποιος είναι ο guest?
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε ξανάνοδο στις τιμές του πετρελαίου.
0: Δεν θα έχουμε, αφού έκαναν βάλεσαν και Αμερικανοί.
1: Στον απόϊχο, ναι, στον απόϊχο των νέων επιθέσεων του Αμερικανικού στρατού σε Ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση. Να πω ότι οι τιμές του Brent ενισχύθηκαν πάνω από 1%, έχουν ξεπεράσει τα $93 το βαρέλι.
0: Μάλιστα. Οπότε οι τιμές στην Αρνία δεν θα έχουν ξεπεράσει το 10%. Άμα ναι, 1% ναι. Εμείς εδώ θα έχουμε 10%
1: ναι.
0: Πάνω.
1: Ναι. Και το αμερικανικό αργό είναι πάνω από $90 το βαρέλι γι' αυτό.
0: Κοίταξε, βεβαίως, του Θεμιστοκλέως βεβαίως, εδώ έχουν πλαφόν. Εντάξει. Εδώ έχουμε πας.
1: Ισχύει αυτό. Εδώ έχουμε πας. Αλλού έχετε πας. Δεν έχετε, πάρτε ένα
0: κυριακό. Έχουμε και πλαφόν και πας και το έχει πει ο ίδιος ο πρωθυπουργός ως μεγάλη πετυχησιά.
1: Ναι, το πας το 40 ευρώ. Το οποίο θα.
0: Γιατί 40, 50.
1: Δεν είναι 50, 40 ευρώ είναι.
0: 40 είναι και 40 και 30, δεν είναι 50 και 40.
1: 50 και 40 είναι, ναι.
0: Άρα 50, γιατί 50 και 40.
1: Ναι, εντάξει, 40 αν το πάρεις.
0: Χεράτα. Τι εννοείς?
1: Αν το πάρεις χεράτα.
0: Οι
1: περισσότεροι άνθρωποι που ξέρω εγώ το πήραν χεράτα, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό λέω 40.
0: Εσύ ξέρεις ανθρώπους που δεν είναι θεσμικοί.
1: Ναι, δεν είναι θεσμικοί.
0: Είναι αντισυστημικοί. Ενώ όταν είσαι συστημικός και θεσμικός θα πάρεις 50. Και τώρα με τα χεράτα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρει η κυβέρνηση από χεράτα? Σε πάντως, ρωτώ δηλαδή ευθέως.
1: Δεν έχω ακούσει να ξέρει κάτι.
0: Δεν οφείλει να γνωρίζει πάντως, και δεν γνωρίζει.
1: Η ενίσχυση πάντως θα επεκταθεί μέχρι τον Ιούνιο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Αυτές τις πετυχησιές τις λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μην χάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Μη χάσει για τα πλαφόν, για τα πας.
1: Ναι, του αρέσουν, θα τα λέει. Όλα τα ανακοινώνει, όλα αυτό. Όλα τα πας, όλα τα επιδόματα.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτούς δίπλα του εκεί πέρα που μαζεύει τον πρωινό, κάθε πόσο λένε.
1: Πόσο λένε. Δεν έχουν όνομα.
0: Όχι.
1: Υπουργοί.
0: Αυτοί είναι.
1: Ναι.
0: Τι του χρειάζονται για να εξειδικεύουν αυτά που ανακοινωνεί?
1: Ναι, να τα εξειδικεύουν.
0: Γιατί δεν περνάνε οικονομολόγο κατευθείαν?
1: Καλά, κάνουν και προτάσεις ήδη. Δηλαδή φέρνουν κάποιο νομοσχέδιο. Παράδειγμα, ο κύριος Κυρανάκης είπε στη Βουλή χθες ότι στο επόμενο δεκαήμερο θα φέρει νομοσχέδιο στην Βουλή για την απαγόρευση, την ολική απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινίων σε άτομα κάτω των 18 ετών.
0: Τώρα με μπέρδεψες.
1: Και πρόσεξε, και με οποιαδήποτε χρήση, είτε ιδιωτικής χρήσης, λέει, δηλαδή να το έχουν αγοράσει οι γονείς του, να το έχουν αγοράσει οι γονείς και να το έχουν δώσει, είτε να το ενοικιάσει.
0: Τώρα με μπέρδεψες.
1: Γιατί σε
0: μπερδεύει? Δηλαδή, εγώ έχω γυρίσει από την άλλη, κοιτάω, έχω μπερδευτεί.
1: Σε είδα λίγο.
0: Συγγνώμη. Βοήθησέ με.
1: Ναι.
0: Ποιανό είναι, πες, το νομοσχέδιο?
1: Του κυρίου, του Υπουργείου Μεταφορών, αναπληρωτής.
0: Ο οποίος καταρχάς είναι εκεί.
1: Είναι ο κύριος Κυρανάκης.
0: Και αυτός και ο άλλος δίπλα του. Που...
1: Ποιος είναι ο άλλος δίπλα του?
0: Αυτός που θα φύγει πρώτος από τώρα στον ανασχηματισμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελικά ποιανό είναι αυτό? Του κυρίου Κυρανάκη ή του κυρίου Χρυσοχοίδη? Εγώ το Χρυσοχοίδη έχω δει να
1: φύγει, το ξαναλέει και το ξαναλέει. Εντάξει, του Υπουργείου.
0: Ο Χρυσοχοίδης
1: έκανε. Ναι, ο Χρυσοχοίδης
0: δεν είναι ίδιο Υπουργείο.
1: Δεν
0: είναι στο ίδιο μαγαζί.
1: Του Υπουργείου Μεταφορών εννοώ. Εντάξει, κανονικά στο μεταφορό δεν είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Κοίτα, μερικές φορές τα δύο Υπουργεία μπορεί να συνεργαστούν για να έρθει το επιθυμητό και επαρκές αποτέλεσμα.
0: Α, δηλαδή δεν
1: τα εξηγώ πολύ ωραία.
0: Είναι
1: θεμητό και είναι και το ορθόν της υπόθεσης να συνεργάζονται παραπάνω από δύο υπουργεία για το καλό αυτού εδώ του τόπου.
0: Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, παιδιά.
1: Αλλά εσύ είσαι προβοκάτορας και θέλεις τώρα να το σαμποτάρεις όλα αυτή την προσπάθεια.
0: Είναι θεμητόν και το ορθόν τα δύο υπουργεία. Πολύ καλά ελληνικά μιλάς.
1: Εντάξει, ενίοτε.
0: Έχουμε και το ενίοτε. Συγγνώμη, εγώ το είπα πρώτος. Όχι, εγώ το είπα πρώτος. Και εντάξει, εσύ το πει πρώτο, εγώ το κάνω. Πρώτο.
1: Ναι.
0: Τελικά ποιανού είναι, του Χρυσοχοίδη ή του Κυρανάκη?
1: Είναι του Κυρανάκη.
0: Εγώ αλλά... το Χρυσοχοίδη ακούω πρώτο.
1: Αλλά υπάρχει μέσα και πινελιά Χρυσοχοίδη νομίζω.
0: Και ποιο το έκανε πρώτο τελικά?
1: Δεν ξέρω ποιο το έκανε πρώτο.
0: Ο Κυρανάκη. Λοιπόν, okay. Και κάνουν προτάσεις που λες. Αυτοί πώς τους λένε εκεί στο πρωινό καφέ, χωρίς ρούλα. Άρα ναι, δεν είναι και κανένας πρωινός καφές με μεγάλη
1: εικόνα. Η κυρία Κεραμέως, παράδειγμα, που έκανε την πρόταση για το νομοσχέδιο προχθές του τελευταίου Υπουργικού Συμβούλιο για την ισότητα στις αποδοχές γυναικών ανδρών.
0: Δεν μπορεί να βάλεις αγγελία και να λες ότι ζητάω άντρες ή γυναίκες, είπε η κυρία Κεραμέως. Ναι. Θα πρέπει να βάλεις αγγελία χωρίς φύλο. Ζητάω άτομα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Με αυτό που είπα. Τι σημαίνει?
0: Γιατί? Δηλαδή εγώ αν θέλω μοντέλα γυναίκες θα πρέπει να βάλω ελάτε μοντέλα γενικώς για να πάρω εγώ
1: καλά, γυναίκες. Καλά, αυτό είναι εξειδικευμένη περίπτωση.
0: Γιατί δεν είναι μια δουλειά είναι και αυτή? Απαγορεύεται να βάλω μοντέλα γυναίκες. Αν θέλω,
1: δεν νομίζω να ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
0: Αν θέλω να δω ένα γυναικείο ρόλο και κάνω οντισιόν για ηθοποιούς για να πάρω ένα γυναικείο ρόλο, θα μπορεί να το όλοι.
1: Τα καλά, δεν νομίζω να ισχύουν για αυτά.
0: Όχι για όλα, είπε για όλα. Απαγορεύεται να κάνεις αναγγελία.
1: Μα αν σε κάτι, είναι 100% που πρέπει να είναι γυναίκα, δεν γίνεται να μην το αναφέρει.
0: Όχι, απαγορεύεται πια. Το είπε η κυρία Κεραμέως. Θα πρέπει να είναι ουδέτερο το φύλο.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω άτομα. Θέλω ηθοποιούς. Θέλω οικοδόμους. Άντρες ή γυναίκες.
1: Σε περίπτωση που δεν το κάνει, δεν το τηρήσει ο εκάστοτε εργοδότης.
0: Θα το δούμε, αυτό.
1: Υπάρχει,
0: ναι, ποινή. Θα υπάρχει. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, θα υπάρχει. Και τελικά θα καταλήξω. Αυτούς εκεί στον καφέ. Ωραία, ναι, λένε ό,τι λένε. Ποιος σας ακούει?
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Γιατί? Πότε?
1: Τους ακούει,
0: ναι.
1: Τα φιλτράρει αυτά που λέει,
0: ναι.
1: Τα κάνει μια έτσι
0: ο Σκέτσος τα φιλτράρει.
1: Όχι, τα φιλτράρει ο Πρωθυπουργός.
0: Το επιτελικό κράτος τα φιλτράρει.
1: Το επιτελικό κράτος, ναι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Κάνει μια έτσι εσωτερική αναζήτηση. Το τι θέλουμε, τι κρατάμε, ένα φιλτράρισμα που λέμε. Τι κρατάμε, τι διώχνουμε.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος μπορεί να παίρνει την απόφαση ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Με τι προχωράμε και τι αφήνουμε λίγο στάσιμο, λίγο πιο πίσω.
0: Εδώ λοιπόν μπαίνουμε και λέμε ότι ο κύριος Πουρναράς, που είναι συστημικός και θεσμικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Κυρίως. Συστημικός κυρίως.
0: Δεν ξέρει καν ότι παίρνει ο Πρωθυπουργός ένα χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Ο Γεωργιάδης Πρωθυπουργός. Καλά, εντάξει, που τον πούτε το δαχτυλίδι, σε λίγο, αρχηγός, ναι, και πρωθυπουργός θέλει. Αλλά τώρα λέμε για μένα. Εγώ πρωθυπουργός παίρνω ένα χαρτάκι, στο δίνω εσένα που είσαι υπουργός Πουρναρά, και σου λέω αυτά θα πεις,
1: ναι,
0: για να πω εγώ τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Και μετά αυτά θα κάνεις και θα εξειδικεύσεις αυτά που σου είπα. Μάλιστα. Αν δεν τα κάνεις καλά, δεν παίρνω να στη βάση, σπίτι σου.
1: Εντάξει, και αυτό θεμητό δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, συστημικό και θεμητό είναι.
1: Δεν είναι θεμητό, δηλαδή να δίνει την κατεύθυνση ο πρωθυπουργός στον υπουργό του.
0: Άρα λοιπόν τι τους θέλει εκεί μας εμένους, για να τους πληρώνουμε μισθούς?
1: Για να ταξιδικεύουν. Σου λέει, εγώ δίνω την ιδέα.
0: Και γιατί δεν παίρνει έναν οικονομολόγο να ταξιδικεύσει?
1: Το έχω φτάσει μέχρι το επίπεδο 3, εσύ πήγαινε το μου παραπέρα.
0: Όλα δύσκολα μου βάζεις. Τι λένε οι καλοί συνάδελφοι, έχουμε και γεμάτα μανταλάκια.
1: Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή, η οποία σήμερα έχει πρωτοσέλιδο το οποίο λέει «Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού». Και δίπλα «Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας». Με τον νόμο αυτό στην Τουρκία για τη γαλάζια, τα γαλάζια πατρίδα, τι γίνεται, προχωράει?
0: Και τις δηλώσεις που κάνουν.
1: Γιατί έχουμε και τις αντιδράσεις εδώ.
0: Μετά τον Ερντογάν, οι δηλώσεις που κάνουν, οι απαντήσεις οι δικές μας, τα ήρεμα νερά που δεν συμφωνεί ούτε ο κύριος Ναυγιάς, ούτε ο κύριος Καραμαλής. Ναι. Καλά, ο κύριος Σαμαράς έχει διαφωνήσει από καιρό. Αλλά ούτε ο κύριος Καραμαλής είναι με τα ήρεμα νερά, ούτε ο Δένδιας είναι φανατικός με τα ήρεμα νερά. Ο μόνος φανατικός με τα ήρεμα νερά είναι πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: ο κύριος Σαμαράς έχει πει κάτι το οποίο ήταν το εξής. Λέει ότι τα ήρεμα νερά υπάρχουν όχι επειδή η άλλη πλευρά δεν διεκδικεί, αλλά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε. Και έχει καταγραφεί αυτό και το λέω γιατί έχει μέσα του μια δόση αλήθειας, έτσι.
0: μια δόση αλήθεια.
1: Έχει μια δόση αλήθεια.
0: Κοίταξε τώρα να πάμε στην κυρία Καρθιανού, η οποία είπε ότι και κάτι, και κάποιοι ακόμα, οι οποίοι δεν πρέπει να μιλάμε με τους Τουρκούς, γιατί δεν βγαίνει τίποτα και γιατί μιλάμε, νομίζω ότι είναι το άλλο άκρο. Ο κ. Σαμαράς δεν μιλούσε με τους Τουρκούς. Δεν έκανε ραντεβουδάκια.
1: Μιλούσε.
0: Πριν τον κύριο Σαμαρά, ο κ. Παπανδρέου δεν μιλούσε με τους Τουρκούς.
1: Δεν είπε για συζήτηση, ούτε για διαπραγμάτευση. Για αντίδραση είπε.
0: Ναι.
1: Ότι είμαστε υποχωρητικοί, αυτό εννοούσε ο Σαμαράς.
0: Και τι να κάνουμε, πολεμό.
1: Δεν νομίζω να εννοούσε ούτε αυτό.
0: Γιατί δεν μας το εξηγεί και ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή. Γιατί όταν ήταν πρωθυπουργός, όταν είμαι αντιπολίτευση ή όταν είμαι.
1: Καλά, αυτό είναι, το ξέρουμε, ναι.
0: Όταν είμαι.
1: Είσαι ο καλύτερος.
0: Πρώτα είμαι ο καλύτερος. Ναι. Όταν είμαι, ξέρεις, να θέλω να χτυπήσω το τι γίνεται στην κάθε κυβέρνηση, εύκολα δεν χτυπάω την κάθε κυβέρνηση. Εγώ συνεχίζω και χτυπάω την κάθε κυβέρνηση, γιατί είναι η δουλειά μου τέτοια. Στα λάθη που κάνει. Δεν τη χτυπάω την κυβέρνηση, δεν με διαφέρει να βαρέσω. Δεν είμαι ούτε ο Δημητριάδης ούτε ο Μαρινάκης. Έτσι, δεν θέλω να παίξω ξύλο. Αλλά βρίσκω τα λάθη και τα ανακοινώνω και τα λέω και τα επισημαίνω. Γιατί είναι δουλειά μου. Ο πολιτικός, ο πρώην πρωθυπουργός, θα πρέπει να μας πει: ξέρετε κάτι, δεν τα κάνει καλά ο Μητσοτάκης, διότι εγώ όταν ήμουν τα έκανα έτσι.
1: Ναι. Ή πρέπει να γίνει αυτό, παράδειγμα, κάτι συγκεκριμένο.
0: Το πρέπει να γίνει αυτό, το λέω κι εγώ. Αυτός που έχει κάνει σε αυτή τη θέση πρέπει να βγάλει και να πει: εγώ όταν ήμουν έκανα αυτό. Γιατί αυτό ήταν το σωστό.
1: Αυτό δεν είναι απόλυτα. Δεν είναι απόλυτα, μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστό, γιατί οι συνθήκες που έχει κυβερνήσει ο καθένας, ο κάθε πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να είναι διαφορετικές. Δηλαδή είναι διαφορετικές τα ελληνοτουρκικά θέματα το 2005 επί Καραμαλή, ναι, και διαφορετικά το 2015 επί Τσίπρα και διαφορετικά το 2025 επί Μητσοτάκη. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσουν διαφορετικές συνθήκες.
0: Για πες μου τι διαφορετικό βλέπεις, εκτός ότι μη υπήρξε μία φορά που λεγόταν Ανδρέας Παπανδρέου ή Αλέξης Τσίπρας, δεν θυμάμαι πότε λεγόταν τότε. Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν, που είπε βουλιάχτε το και έφυγε.
1: Παπανδρέου.
0: Α, δεν ήταν ο Τσίπρας τότε.
1: Ο Παπανδρέου.
0: Α, εντάξει.
1: Ο Τσίπρας τότε ήταν στο σχολείο και τον είχε απλά ως είδωλο τον Παπανδρέου.
0: Ναι, αλλά ήταν διοικητής του 15 μελούς. Λοιπόν, που είπε βουλιάχτε. Για πες μου τι έχει αλλάξει. Οι Τούρκοι προκαλούν. Εμείς με καλά έτσι χαμόγελα και τα λοιπά λέμε ναι μεν αλλά το διεθνές δίκαιο. Το οποίο διεθνές δίκαιο δεν το στηρίζουμε βέβαια με το Μαδούρο, γιατί δεν γνωρίσαμε, δεν οφείλαμε να γνωρίζουμε. Άλλο το διεθνές δίκαιο.
1: Okay, ναι.
0: Εμείς τι λέμε ότι έχουμε συμφωνίες. Okay. Εμείς τι λέμε ότι ξέρετε κάτι, μην μας ξαναπειράξετε γιατί θα σας κάνουμε ντά. Διότι έχουμε πολύ καλό στρατό, γιατί εμείς αγοράζουμε ραφάλ, γιατί αγοράζουμε φρεγάτες. Βεβαίως όλα αυτά τα κάνουμε. Α, τι έχει αλλάξει. Οι Τούρκοι προκαλούν.
1: Το γενικό πλαίσιο που δίνεις είναι το ίδιο. Εγώ αναφέρομαι σε κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά, σε κάποιες επιμέρους περιπτώσεις που μπορεί να διαχειρίζεται ο καθένας. Παράδειγμα, ο Μητσοτάκης είχε διαχειριστεί τον Εύρο.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει. Ο Εύρος έγινε μια συγκεκριμένη στιγμή. Δεν είναι κάτι διαρκές.
0: Έλειπε ο Εύρος, δεν ήταν ξανά ο Εύρος. Η ειδική στιγμή με διαφορετική μεταχείριση είναι ο κύριος Δένδιας μέσα στην Τουρκία. Που έκανε τη μισή Ελλάδα περήφανη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι μια ειδική διαχείριση. Αλλά πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι Τούρκοι προκαλούν.
1: Το πλαίσιο υπάρχει. Αυτό είναι. Αυτό είναι το προκαλούν πλαίσιο.
0: Μόνιμα και εμείς τι κάνουμε. Μόνιμα αυτό που κάνουμε.
1: Επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο εμείς.
0: Μέχρι τώρα όμως έχει ένα αποτέλεσμα αυτό που κάνουμε. Και που μιλάμε και ό,τι έχουμε επικαλεστεί και η στάση που κρατάμε. Έχουμε ένα αποτέλεσμα. Δεν έχουμε πόλεμο. Έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και αφήνουν τα φραγκάκια τους και στη Μυτιλίνη και στη Χίο και όχι μόνο.
1: Και να πούμε, έστω τον έφερες, δηλαδή, ότι στη Μυτιλίνη και στη Χίο έχουν πολύ κόσμο από Τούρκους.
0: Εκεί στηρίζονται.
1: Ναι, και στηρίζονται εκεί, αυτό θα να πω. Δεν είναι ότι έρχονται και περνάνε. Στηρίζονται πολύ σε Τούρκους τουρίστες οι οποίοι περνάνε.
0: Και για αυτούς λοιπόν που φωνάζουν και λένε οι Τούρκοι. Ναι, τι έχει γίνει. Έχουμε χάσει τη Μυτιλίνη και δεν το ξέρω. Έχουμε χάσει τη Χίο και δεν το ξέρω. Όλα αυτά τα χρόνια που εμείς λέμε ότι οι Τούρκοι μπροστά και εμείς πίσω, ακολουθούμε. Έχει αλλάξει κάτι, έχουν αλλάξει τα σύνορα και δεν το ξέρω. Εκεί ό,τι είχαμε έχουμε, ό,τι είχαν έχουν. Άρα λοιπόν αυτή η τακτική, δεν ξέρω γιατί κατηγορούν κάποιοι κάποιους ότι δεν είναι η σωστή, και μάλιστα αυτοί που ακολούθησαν την ίδια τακτική όταν αυτοί διοικούσαν.
1: Επιστρέφουμε στις εφημερίδες για να προλάβουμε. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη Άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη, ο Δημέτωπος. Ελλάς, Οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις και η ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Και συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣΕ, του ΣΤΕ.
0: Του ΣΕΦ.
1: Του ΣΕΦ, ναι.
0: Του ΣΤΕ, του ΣΤΕ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αν κρίνω εγώ τον Μπουρναρά για τα σαρδάμ που κάνει, θα πρέπει να ανοίξω την πόρτα και να φύγω μόνος μου και να ξανάρθω μετά από καμιά εβδομάδα, σύμφωνα με τις ποινές των σαρδάμ που κάνω εγώ. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, θέλω να το... Δεν είμαι μόνο εγώ, είσαι και εσύ, που και που. Λοιπόν, γιατί όντως ο Πάνος είναι πολύ πιο θεσμικός, συστημικός και προσεκτικός περισσότερο από μένα. Λοιπόν, νόμος Χατρούγκαλου.
1: Ναι.
0: Πανηγύρια προεκλογικά. Με ένα νόμο, όπως το έλεγε ο Αλέξης πριν βγει.
1: Ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν είχε χρησιμοποιήσει βέβαια ο Μητσοτάκης αυτή την έκφραση, ναι, αλλά το νόημα ήταν το ίδιο.
0: Αυτό
1: θα τον καταργήσουμε.
0: Ναι. Στα 7 χρόνια τον έχει στο μισό και θα πάμε, λέει, με του χρόνου και θα τον ολοκληρώσουμε στην άλλη τετραετία. Ναι. Δηλαδή, και αν, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν έχει άλλη τετραετία, αυτό που πριν 7 χρόνια
1: εσείς θέτε που δεν με ψηφίζετε για να καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου. Ας με ψηφίζετε για να τον καταργήσω.
0: Αυτό.
1: Πολύ απλό. Δεν μπορώ να καταλάβω που. Αυτό ήταν ένα πολύ απλό ερώτημα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Ότι όταν ένας βουλευτής δεν έβγαινε ξανά, έπαιρνε αποζημίωση που δεν βγήκε. Ναι. Θυμάσαι? Είχε γίνει ένα νόμος και ένας βουλευτής που τη δεύτερη τετραετία έβαζε, δεν έβγαινε, έπαιρνε αποζημίωση. Ναι. Δηλαδή τον πληρώναμε επειδή δεν ήταν καλός και δεν τον ψηφίζανε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έτσι είναι. Εγώ το πρόγραμμα που έκανα.
1: Δηλαδή
0: ήτανε...
1: είτε ήταν καλός είτε ήταν κακός, εμείς τον πληρώναμε πάντα.
0: Ναι, εγώ το πρόγραμμα που έκανα, κύριε κύριε, λέει ο Πρωθυπουργός, ήταν για 12 χρόνια.
1: Για 12 χρόνια, μεγάλη αισιοδοξία.
0: Στα 12
1: να
0: χρόνια.
1: Να φτιάχνεις πρόγραμμα κυβερνητικό 12 ετών.
0: Στα 12 χρόνια το νόμο Κατρούγκαλου που πριν 7 χρόνια είπα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Στα 12 χρόνια θα τον έχω καταργήσει. Ήδη έχω καταργήσει το μισό. Μάλιστα. Τώρα, κάθε φορά θα φέρω ένα νομοσχέδιο που θα αλλάζω λίγο την κατάσταση. Θα βγαίνει αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο. Θα το ξαναλάζω εγώ το νομοσχέδιο. Και προσέχετε, μην με ψηφίσετε. Γιατί αν βγει κανένα άλλο και δεν φέρει το νομοσχέδιο, θα ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Εφημερίδα απογευματινή, απονομή σύνταξη σε ένα μήνα, επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση, ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Και από κάτω λέει βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα. Κύριος Μητσοτάκης στο ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding και Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμμια της αριστεράς.
0: Συγγνώμη κύριε Πάνο.
1: Ναι, άμα σχολιάζεις όμως το κάθε πρωτοσέλιδο δεν κάνω δουλειά, δεν φταίνω χρόνος.
0: Δεν πειράζει. Τρεις ώρες έχουμε.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη. Τι είπε, πατάει στα συντρίμμια.
1: Πατάει στα συντρίμμια της αριστεράς.
0: Ωραία.
1: Ο Σκουρλέτης το είπε αυτό.
0: Το θυμάμαι πολύ, ναι, καλά. Λοιπόν, τα συντρίμμια της αριστεράς ποιος τα έφερε? Ποιος διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έφερε
1: δεν
0: το κασελάκι.
1: Δεν το διέλυσε.
0: Ποιος το διέλυσε?
1: Ο Τσίπρας παρατήθηκε.
0: Όταν έφερε το κασελάκι, όταν έγινε αυτό, όταν στήριξε το κασελάκι, όταν διαφώνησε με το κασελάκι, όταν άρχισε να διαφωνεί με όλοι και παρατήθηκε.
1: Ο Τσίπρας είχε παρατηθεί.
0: Ναι, καλά, ναι. Και παρατήθηκε με όλες αυτές τις κινήσεις. Ποιος έφερε τα συντρίμια του ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Ποιος ανέβασε το ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Αυτά τα συντρίμια που έκανε ο ίδιος, ποιος θα τα πατήσει, κάποιος άλλος? Εγώ τα έκανα. Εσείς θα μου τα πατήσετε. Βεβαίως. Βεβαίως, ναι, του Θεμιστοκλέως.
1: Ναι.
0: Είχε και τους γύρω-γύρω φιλαράκια του. Τους πρώην υπουργούς του. Τους είχε γύρω-γύρω που τον βοήθησαν πάρα πολύ ο καθένας με το στυλ του. Και αν δεν με πιστεύετε, διαβάστε το βιβλίο του να δείτε πόσο φταίνει η Μούτση, τα υπουργοί του.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα, επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις, απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθμίσεις μη σύμφωνες με το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο, βλέπουν οι οργανώσεις. Stay numb. Πάμε στον Ρίζο Σπάστη. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Έχεις φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι?
0: Όχι, μου κάτι γλάστρες
1: έχω. Σκέφτεσαι να βάλεις?
0: Σκέφτομαι να πετάξω τις γλάστρες και να βάλω φωτοβολταϊκά. Μήπως είναι και πιο όμορφα.
1: Ναι, καλά, δεν εξοικονομεί τόσο χώρο αν πετάξεις τις γλάστρες για να βάλεις φωτοβολταϊκά.
0: Έχω πολλές γλάστρες. Έχω πολλές γλάστρες, όπως λέμε, έχω πολλά υπουργεία.
1: Ναι. Αυτό είναι το εκτόνομα.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Το εκτόνομα.
0: Με γλάστρες.
1: Ναι. Η εφημερίδα Μανιφέστο καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. ΠΚΕΠΕ ρωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία έως μηδενική φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Στη Σοφία βούλτεψε από κάτω. Μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ειρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά του συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, στην εφημερίδα αυτή, στο Μανιφέστο, κυρία Βούλτεψη, γράφει συνέχεια.
0: Ναι. Δημοσιογράφος.
1: Ναι, έχει συνέχεια άρθρο.
0: Ναι, να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μου ξαναδιαβάσει λίγο το κεντρικό.
1: Ότι καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2.
0: Η σκευωρία, δηλαδή.
1: Αποσιοποιητικά, τελίτσες, Νοβάρτης νούμερο 2.
0: Ο ΠΚΕΠΕ.
1: Ναι, αναφέρεται στον ΠΚΕΠΕ. Ναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ο ΠΚΕΠΕ.
1: Αυτό λέει. Στην ουσία αυτό λέει.
0: Ναι, υπάρχουν μόνο αυτοί οι πολίτες. Οι οποίοι κατάφεραν, μπήκαν στο Υπουργείο, κοροϊδεύσαν Δωρίδη, κοροϊδεύσαν Αυγενάκη, κοροϊδεύσαν υφυπουργούς, κοροϊδεύσαν προέδρους διορισμένους από αυτούς του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πετάχτηκαν μέχρι τις Βρυξέλλες, πήραν τα λεφτά, τα βάλαν στην τραπεζά τους και γύρισαν πίσω.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνετε. Κατάλαβα καλά, δηλαδή αυτό λέει. Ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είπε τη λέξη να τα πάρει χεράτα.
1: Φαντάζομαι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Κανένας.
1: Θα υπονοεί κάτι τέτοιο, ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θυμάται ποτέ κέρδισε τον Τζόκερ.
1: Ναι.
0: Κανένας.
1: Και το είπαμε και χθες.
0: Δεν θυμάται κανένας ότι αποκάλυψε ότι δεν είναι ο Φραπές και είναι ο Τζιτζής.
1: Και το είπαμε και χθες, γιατί είμαστε λίγο πιο μπροστά. Ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η επιτίδη. Το αναφερθήκαμε και το είπαμε χθες. Ότι δεν είναι μόνο η επιτίδη το πρόβλημα. Και δηλαδή υπάρχει κενό. Στο σύστημα, όντως το Υπουργείο δεν ελέγχει την κάθε κατάσταση ξεχωριστά, αλλά όταν υπάρχει κενό και χώρος για να δράσουν οι επιτίδοι, δεν μπορεί να επικαλείσαι μετά την άγνοια και να λες ότι δεν ήξερα.
0: Συγγνώμη, υπάρχει κενό και χώρος ότι σήμερα στον κάμπο υπάρχουν κάποιες χιλιάδες στρέμματα. Υπάρχει πιθανότητα αύριο στον κάμπο να είναι τα τριπλά χιλιάδες στρέμματα. Δεν μεγαλώνει η Ελλάδα, ούτε η γης.
1: Αποδείχθηκε όμως ότι μεγαλώνει.
0: Είναι δυνατόν να έχουν αεροδρόμια πρόβατα, να έχει στους ζωγράφους φακές, να υπάρχουν πρόβατα τα οποία από χίλια στην τύχη αριθμή.
1: Τα αεροπρόβατα στην Κρήτη να φτάνουν μέχρι τη Λιβύη.
0: Να φτάνουν μέχρι να μην χωράνε, δηλαδή οι κριτικοί να μείνουν στο νησί. Και κανένας υπουργός, υφυπουργός, τόσους εκεί που πληρώνουν στα γραφεία να μην μπει. Ζωντανά χωρίς ποδάρια, όπως είπε σε αυτή την εκπομπή Περιφερειάρχης. Κανένας να μην το δει. Μήπως το βλέπαμε και μας βόλευε. Μήπως το βλέπαμε και μας βόλευε και τα αφήναμε.
1: Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό. Μάλιστα. Το πώς μας βόλευε μπορεί να ερμηνευτεί όπως από τους ακροατές ποικίλο τρόπο.
0: Όπως θέλει ο καθένας.
1: Και από κάτω λέει η εφημερίδα Μανιφέστο, για να ολοκληρώσω: δεν θα κάνει την Ελλάδα Κολομβία. Σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Όλη η χώρα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του.
0: Εγώ να τους δω να πηγαίνουν φυλακή. Όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης, διότι. Όχι, δεν το είπε έτσι. Είπε αν η δικαιοσύνη δει κάτι μεμπτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Περιμένουμε να δούμε αν θα δούμε κάτι με μεμπτό.
0: Δηλαδή, εμείς οι δύο, άμα βγούμε τώρα στο διάλειμμα και αρχίζω και σε σπρώχνω και σου λέω, έλα ρε, και εσύ μου πει, έλα ρε, είναι μεμπτό.
1: Δεν υπάρχει ούτε όμως το νόμο της αθλητικής βίας.
0: Πού αυτό που θα κάνουμε εδώ. Αφού ήταν μέσα στο στάδιο.
1: Το δικό μας εδώ πέρα, μέσα στο στούντιο δεν υπάρχει.
0: Αφού είμαστε στον Ιντερβέντα, στάδιο είναι και αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ μπορεί να υπαχθεί. Εκεί δεν ήταν μέσα στο στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Δεν είχε ξεκινήσει.
0: Άρα δεν ήταν στον αθλητικό νόμο.
1: Η εφημερίδα Εσπρέσο, πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Η εξομολόγηση του Τραϊανού Βέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του Γογός, χέρι-χέρι με την αλήγιστη κόρη τους. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, πρώτο βήμα για ολική επαναφορά, διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή, πού να δείτε και το έργο», λέει, απαντάει ο Τσίπρας. Είναι σλόγγαν και καλά, είναι ο Τσίπρας. Και ακούγεται μια φωνή που λέει: ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή». Και απαντάει ο Τσίπρας: πού να δείτε και το έργο.
0: Ναι, γιατί τώρα μας μπερδεύουν και ο κ. Λατώνας. Δηλαδή, τι είναι αντίπαλος ο Τσίπρας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λέει: στόχος είναι η ανάδειξη
0: πότε?
1: Σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πότε.
1: Τι πότε, από τώρα, από χθες ιδρύθηκε το κόμμα. Από τώρα και μετά.
0: Στόχος είναι το να πάρουμε τη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτός είναι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα.
1: Προφανώς.
0: Άρα δεν είναι στόχος στη Νέα Δημοκρατία. Στόχος του είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Για να γίνει, για να έχεις προοπτική να περάσεις τον πρώτο, πρέπει να γίνεις πρώτα δεύτερος.
0: Όχι, δεν απαραίτητο.
1: Για να κοιτάς τον πρώτο.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Άμα είσαι πέμπτος έκτος, τι θα κοιτάς τον πρώτο.
0: Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
1: Γιατί δεν είναι απαραίτητο.
0: Δεν είναι απαραίτητο να φτάσεις. Δεν πας step by step για να κυβερνήσεις. Μπορείς να κατέβεις και να κυβερνήσεις. Άμα είσαι καλός και σε πιστέψει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να πας δεύτερο, τρίτο, τέταρτο.
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή.
0: Τότε ξεκινήσει από το τέταρτο. Θα πάει τρίτο, να πάει δεύτερο, προς το κάνω να πάει πρώτο.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή του κ. Τσίπρα είναι ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Γιατί παλεύουν για τη δεύτερη θέση.
1: Αν ο ίδιος όμως ισχυρίζεται ότι εγώ τον έχω περάσει τον Ανδρουλάκη, άρα έχω αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα τη παρουσία του κ. Τσίπρα είναι η διάσπαση τη αντιπολίτευση. Άλλη μία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας του. Αυτό δεν είναι. Παιδιά, διορθώστε με αν κάνω λάθος. 69-39-943-943.
1: Εγώ δεν το ερμηνεύω έτσι, αλλά πρέπει να πάμε ξεδιαφημίσεις. Οπότε θα το ερμηνεύσω μετά.
0: Θα το ερμηνεύσω μετά. Την ερμηνεία του.
2: 943 Interveten Sports. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο Γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντάνιελ Ποντένσε σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπης στο μυαλό των Κίτρινων και η επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σιέλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χαφ Ιεροκλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τις Βουλιαγμένες στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματέτα. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Σε αδιέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με τον Σέρχιο Ράμος σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελώνα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Ντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα σας. Είμαστε εδώ με την εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Ο Αργύρης Οτινόπουλος από Τρίτη θα είναι πάλι μαζί σας. Τώρα προς το παρόν είναι ο κύριος Πουρναράς εδώ.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης σε μία guest εμφάνιση.
0: Σε μία guest εμφάνιση, κάτι σαν τον Εμίλιο Χιλάκη.
1: Αυτό, ναι.
0: Την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά μένω πίσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο
1: σχόλιο. Τα λέγανε λίγο με την κυρία του Μασάτου, η οποία μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και θεωρώ τρομερή ηθοποιό. Τα λέγανε λίγο διαβαστά συλλαβιστά, μου φαινόταν.
0: Για να μπορέσει να φανεί μετά η διαφορά αυτός που θα τα έλεγε ξέρεις όπως τα είπε.
1: Ναι.
0: Όπως τα είπε.
1: Λοιπόν, ο Πάμφωτο, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Πάμφωτο. Πάμφωτο, να διαβάσω το μήνυμα. Καλημέρα στη Διαρχία της Ενημέρωσης. Ιστορικά, η επιβολή ολοκληρωτικών μεθόδων κατά της κοινωνίας από Χίτλερ, Μουσολίνη, Στάλιν, Ευρέν, Πολ Πότ, Φράνκο κλπ. Βασίστηκε σε ένα πολιτικό σύστημα ομίχλης και ρευστοποιήσεων του ατόμου. Ας ελπίσουμε ότι η δημοκρατία μας θα αντέξει, αν και ο λαός πρέπει να εμποδίσει κάτι ανάλογο.
0: Πριν πάμε στο σημαντικό, την ερμηνεία σου,
1: ναι.
0: Να πάμε στον κύριο Πολάκη.
1: Τι είπε ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Πολάκης. Έτσι.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Η κυρία κύριο Βασίλη τον απεκάλεσε αυθόρμητα στη Βουλή, το είδα αυτό. Ήταν προεδρεύουν, στην Βουλή ήταν πρόεδρος η κυρία κύριο Βασίλη και έδωσε το λόγο στον κύριο Πολάκη. Ήθελε να μιλήσει ο άνθρωπος και λέει να μιλήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το μάτι του το πήρε πίσω, τη βγήκε αυθόρμητα και λέει ο ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και όταν ανέβηκε στο Βήμα ο κύριος Πολάκης, λέει ότι από χθες, από σήμερα, από χθες ήταν χθες, μιλάμε δηλαδή μετά την δημιουργία της Ελλάς, ότι είμαι και επίσημα, λέει, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν ποτέ, λέει, ανεξάρτητος.
0: Καμία θέση, λέει, του Φάμελου για το νέο κόμμα Τσίπρα. Τι έγινε, έπαψα
1: να καμία θέση του Φάμελου.
0: Καμία θέση. Δεν έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Φάμελου. Λέει ο κ. Πολάκης.
1: Καλά, γιατί υποχρεωτικό ήταν.
0: Όλα τα κόμματα τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα.
1: Άμα δεν ερωτηθεί, πώς να τοποθετηθεί, να κάνει μια ανάρτηση στο Facebook δηλαδή.
0: Δεν ερωτήθηκε, θες να
1: πει. Υπήρξε κάποια συνέντευξη χθες του κ. Φάμελου.
0: Εγώ λέω ότι όλοι βγήκαν να πούν κάτι. Όλοι βγήκαν να πούν κάτι. Ο κ. Φάμελου δεν είπε τίποτα.
1: Μα και αυτό είπε κάτι.
0: Ναι.
1: Με το να μην πεις τίποτα, είναι άποψη και αυτό.
0: Εγώ λέω λοιπόν τι είπε ο κ. Πολάκη. Σταμάτησαν να ασκούν καθήκοντα. Αυτό είπε ο κ. Πολάκη. Όπως και χτες ήταν τηλεοπτικό πάνελ και ρώτησε ο συνάδελφος δημοσιογράφος τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον κ. Ζαχαριάδη.
0: Τον εκπρόσωπο ήταν εκεί. Και του λέει κάποιος...
1: Α, όχι εκπρόσωπο τύπου.
0: Όχι εκπρόσωπο τύπου. Ναι. Και του λέει, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ένας βουλευτής, ναι.
0: Και του λέει, θα είναι η νέα αρχή, η νέα εκπρόσωπος τύπου σας, έτσι. Και λέω εγώ τώρα, αφού ένας είναι του ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη είναι
1: άλλο
0: κόμμα. Πώς θα είναι εκπρόσωπο. Το διορθώσανε βέβαια.
1: Ναι.
0: Για τα μάτια του κόσμου.
1: Λοιπόν, κοίτα αυτό τώρα.
0: Πάμε τώρα να μιλήσει, γιατί το έχουμε αφήσει κενό.
1: Ναι.
0: Και περιμένω όλο αυτιά, με αγωνία.
1: Την ερμηνεία μου.
0: Την ερμηνεία σου.
1: Πες εσύ λοιπόν. Σύντομα τι είπες για να κάνω εγώ την αντιπαράθεση.
0: Λοιπόν,
1: για να μπούμε στο κλίμα ξανά.
0: Ο αντίπαλος του κύριου Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Άντε και η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως αυτή τη στιγμή που είναι η αντιπολίτευση. Ναι. Αυτός είναι ο αντίπαλος του κύριου Τσίπρα. Άρα λοιπόν θέλει να διασπάσει την κέντρο αριστερά και να πάρει τους περισσότερους ρίχνοντας τον Ανδρουλάκη. Ναι. Όπως αντίπαλος του Βελόπουλου είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αντίπαλος της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι ο κύριος Βελόπουλος. Γιατί συναγωνιζόντουσαν ποιος θα ανέβει λίγο πιο ψηλά από τους δύο.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή λοιπόν είναι η λογική η δική μου, ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει αντίπαλο τον Ανδρουλάκη και θέλει να πάρει την αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Εσύ ωραία. Ποια ερμηνεία
1: εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί,
0: όλος αυτιά.
1: Γιατί,
0: όχι Γιώργος αυτιάς, όλος αυτιά είμαστε.
1: Αντίπαλος, κατ' εμέ, δεν μπορεί να είναι αυτός από τον οποίο θέλεις να πάρεις ψήφους. Ο αντίπαλος στην πολιτική είναι ιδεολογικός αντίπαλος. Ιδεολογικός αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον.
0: Δεν είναι στην κουλτούρα μας το Πασόκ. Είπε εκπρόσωπος τύπου.
1: Okay.
0: Καθαρά. Δεν είναι στην κουλτούρα. Δεν είμαστε
1: και δεύτερον,
0: είναι, είμαστε άλλο.
1: Και δεύτερον. Το Πασόκ είχε πολλά χρόνια μπροστά του για να γίνει κυρίαρχο στο παιχνίδι και να έχει πολύ ψηλά ποσοστά και να μην τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτησης από κανέναν Τσίπρα που να θέλει να ξανάρθει και να το παίξει ότι θα σώσει ξανά τον Σωτήρας και θα σώσει τον κόσμο. Τώρα... Αν είχε 17, 18, 20% το Πασόκ, ο Τσίπρας δεν θα είχε κανένα χώρο και λόγο να επιστρέψει.
0: Ό,τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, λες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ο και... κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ναι, όλων των χαρτοφυλακίων, αυτό είπε. Ότι είναι, ο Τσίπρας αυτή, κατεβαίνει.
1: Αυτή η ερμηνεία.
0: Διότι δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτή είναι η ερμηνεία.
0: Αυτή.
1: Ναι.
0: Την ερμηνεία δεν είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Άρα
1: έτσι,
0: λοιπόν.
1: Έτσι έτυχε και την έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Εντάξει, συμφωνείτε. Εγώ δεν είπα κάτι. Είπα αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Τσίπρας κατεβαίνει γιατί λείπει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως τι και θέλει ο κύριος Τσίπρας. Να βγει πρώτος όπως είπε, να πάρει αυτοδυναμία όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου. Πάνελ το είπε. Θέλουμε αυτοδυναμία και στηριζόμαστε μόνο στις δυνάμεις μας και δεν είμαστε στην ίδια κουλτούρα με το Πασόκ. Αυτό ακριβώς είπε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτοδυναμία το βλέπει κανένας? Όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε για την Νέα Δημοκρατία δεν βλέπουμε αυτοδυναμία. Τι θέλει λοιπόν? Να βγει δεύτερος, αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιος είναι ο αντιπαλός του? Ο Ανδρουλάκης. Άρα ποιον χτυπάμε? Τον Ανδρουλάκη. Τον αντίπαλο. Που θέλουμε να τον περάσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Απλά.
1: Ωραία. Να σου το φτάσω αντίθετα.
0: Άντε πάλι.
1: Το 2019, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο κυρίαρχος, δεύτερο κόμμα, και ήταν το ΠΑΣΟΚ τρίτο, και έλεγε ο Εύγενο Τσίπρας και έκανε άπλωνε χέρι για συμπαράταξη και καλούσε το ΠΑΣΟΚ να τα βρουν να πάνε μαζί. Το ΠΑΣΟΚ γιατί έλεγε τότε όχι? Γιατί ήθελε να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει τη θέση του. Άρα τότε γιατί δεν έλεγε το ίδιο για το ΠΑΣΟΚ?
0: Το ίδιο έλεγα.
1: Άρα, ναι.
0: Το ίδιο έλεγα. Απλά, ας εξηγήσουμε απλά τι γίνεται. Το ίδιο έλεγα και τότε. Δεν άλλαξαμε τότε σε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Διότι μπορεί να γελάμε, αν ο Πρωθυπουργός που όταν είπε Βαβέλ, είχε δίκιο.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας βγήκε, κατεβαίνει να διασπάσει την κεντροαριστερά, να τελειώσει το Πασόκ και να γίνει αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Προσδοκώντας να γίνει Πρωθυπουργός.
1: Είναι κάτι που
0: αργότερα.
1: Γίνεται όμως αυτό.
0: Ναι, προσδοκώντας να γίνει Πρωθυπουργός αργότερα.
1: Ναι.
0: Προσδοκώντας αυτό. Αλλά προς το παρόν βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία να είναι μακράν πρώτη.
1: Στην πολιτική, αυτό που θέλω να εξηγήσω, είναι κάτι το οποίο δεν, δεν θα πω αν μου αρέσει, δεν μου αρέσει, αν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Είναι κάτι που είναι πολιτικά θεμητό. Δηλαδή, για να κυριαρχήσει ένα χώρο, πρέπει να μειωθούν οι αντιπαλούσει που ανήκουν στον ίδιο ιδεολογικό χώρο. Είναι θεμητό αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν διαφωνούμε τελικά. Να το πάμε. Δεν διαφωνούμε ότι ο αντίπαλο του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριο Ανδρουλάκη.
1: Και μετέπειτα, κυρίως ο κύριος, για να είναι ο κύριος Μητσοτάκης είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά για να καταλήξει να είναι η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει πρώτα να νικήσει στον ημιτελικό τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Άρα λοιπόν.
1: Κατάλαβες. Εγώ κοιτάω τον τελικό στόχο. Εσύ μου λέει για τον ημιτελικό.
0: Ο τελικός στόχος μιλάς τώρα σε 8 χρόνια. Προς το παρόν.
1: Όποτε είναι.
0: Προς το παρόν λοιπόν.
1: Είναι τώρα στα νοκάου, στον ημιτελικό.
0: Ωραία.
1: Στον ημιτελικό πρέπει να νικήσει τον Ανδρουλάκη.
0: Ωραία. Προς το παρόν λοιπόν. Βοηθάμε τη Νέα Δημοκρατία να βγει πρώτη για να την έχουμε αντίπαλο αργότερα. Μετά από 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Προς το παρόν όμως θέλουμε να βοηθήσουμε την Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη και να ρίξουμε το Πασόκ και να, όσο μπορούμε για να βγούμε εμείς δεύτεροι.
1: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ για την διάνοιξη της Πόντου. Αρχίζουν οι δικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο έργο στην Καλαμαριά. Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Εφημερίδα Ο Λόγος, νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα. Τρεις μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία στο 29,1, στο 16,1 ο Τσίπρας, στο 13,1 η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σενάριο αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω μνημονίου κατανόησης. Η εφημερίδα Εστία, στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός ο Ροδί και ο πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, έλεγχος του νου και καύσωνας στην Ευρώπη με 5G και HARP. Η εφημερίδα Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως, Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μας τα χαλάει τώρα. Δεν είχαμε τον κόμβο το συγκρό. Εμείς παίζαμε τα σποτάκια κόμβος και κόμβος και μας λέει τώρα ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό. Δεν είναι ενεργειακός κόμβος. Εμείς έτσι το έχουμε, το μπραντ, το έχουμε φτιάξει εμείς ως ενεργειακό κόμβο.
0: Εμείς το φτιάξαμε.
1: Εμείς το πήραμε, το πήραμε.
0: Το πήραμε από το στόμα του Πρωθυπουργού και των αντίστοιχων υπουργών.
1: Το πήραμε από το στόμα του Πρωθυπουργού κόμβο και εμείς το εξελίξαμε όμως. Δηλαδή το εξειδικεύσαμε.
0: Το εξελίξαμε. Πού να μπορέσουμε να εξελίξουμε εμείς τώρα σε σχέση.
1: Είχαμε εδώ τα σποτάκια, παίζαμε εδώ από τις παλιές ελληνικές ταινίες. Είναι κόμβος.
0: Ό,τι μπορούσαμε.
1: Τώρα με το οχυρό, άντε να βρούμε τώρα για οχυρό.
0: Ηχητικό. Σιγά και δεν βρούμε. Εύκολο είναι. Σε μια παλιά ταινία western είναι ο γύρω-γύρω, αλλά έχει πολλά τέτοια.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Αυτά.

0: Ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα, με τις εφημερίδες.
1: Ωραία, τα είδαμε τα μανταλάκια και παίρνοντας την τελευταία εφημερίδα, η οποία το πρωτοσέλιδο το πάω λίγο μεγαλύτερα εγώ και λέω Τσίπρας. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Χτυπάμε Βαρουφάκη.
0: Δεν αναφέρεται.
1: Χτυπάμε Κωνσταντοπούλου. Αλλά βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, χτυπάμε Κωνσταντοπούλου. Πάνω απ' όλα χτυπάμε Ανδρουλάκη.
0: Δεν αναφέρεται στο GPS.
1: Για να μπορέσουμε.
0: Ποιο πρωτοσέλιδο λες τώρα.
1: Για τον κύριο Τσίπρα λέω. Για να μπορέσουμε να βγούμε τώρα δεύτερη και μετά όταν θα γίνουμε πρωθυπουργοί να ασχοληθούμε με την πολιτική. Mm. Γιατί ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μας έλειπε η πολιτική. Άρα εμέσως πλην σαφέστατα είπε ότι οι 300 βουλευτές που είναι εκεί μέσα δεν ασκούν πολιτική. Κάτι το οποίο συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Το είπα και προηγουμένως ότι τι θέλει κάνει τους υπουργούς. Τους βουλευτές, άστο καλύτερα. Τους θέλει να ψηφίσουν χωρίς να ξέρουν. Αν είναι και όχι μόνο ότι ψήφισαν, αν ψήφισαν καταρχάς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αντίπαλος, επιμένω, του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Okay. Εγώ θα συνεχίσω να διαφωνώ πάντως.
1: Εσύ πας τώρα ότι πρέπει να περάσουμε στον ημιτελικό και στον ημιτελικό έχουμε αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Για να φτάσουμε στον τελικό και να έχουμε άλλο αντίπαλο.
0: Περίμενε.
1: Άρα αφού στον ημιτελικό έχουμε αντίπαλο, ποιος είναι αντίπαλο στον ημιτελικό?
0: Όταν ξεκίνησε η χρονιά σήμερα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, είχε τεθεί ο στόχος ότι πρέπει να θέλουμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ο στόχος δηλαδή ήταν η Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι για να φτάσεις στην Ευρωλίγκα έπρεπε να περάσεις, να πάρεις πλεονέκτημα έδρα στην κανονική διάρκεια, ναι, να πας στο play-off, να περάσεις την Μονακό, να πας Final Four, να περάσεις τον ημιτελικό, ήταν μικρή αντίπαλη. Ο Ολυμπιακός όμως έβλεπε ως το μεγάλο στόχο την Ευρωλίγα. Ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας για τον. Ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι.
1: Μικρός αντίπαλος.
0: Ο Πασόκ είναι αυτός που θέλει να περάσει τώρα.
1: Άρα,
0: είναι ο μικρός αντίπαλος. Είναι ο μικρός αντίπαλος για επίτευξη για το στόχο.
1: Ο μικρός αντίπαλος. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μικρός αντίπαλος. Μάλιστα.
0: Ο μικρός αντίπαλος σαν στόχο του κυρίου Τσίπρα, το λέω έτσι.
1: Όχι, μικρός αντίπαλος έτσι κι αλλιώς το λέει ο κύριος Γερουλάνο. Το λέει και με τον Πούλη. Δεν το λέω εγώ ότι είναι μικρός αντίπαλος. Αλλά. Όταν παίζεις, για να κλείσουμε εδώ με αυτό και να το συνεχίσουμε μετά, αν θες,
0: ναι,
1: με τη Φενέρ στον ημιτελικό,
0: ναι,
1: ποιον έχεις αντίπαλο?
0: Τη Φενέρ.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή για τον ημιτελικό, όπως το λες εσύ, ποιον έχει αντίπαλο?
0: Το Πασόκ.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να διασπάσουμε και να κατεβάσουμε το Πασόκ. Δεν μας πειράζει που θα περάσει η Ρεάλ.
0: Ναι, με τη διαφορά όμως.
1: Δεν μας πειράζει που θα περάσει
0: η Ρεάλ. Με τη διαφορά όμως ότι αν κερδίσεις τη Φενέρ, που είναι αυτός ο τωρινός στόχος, και χάσεις τον τελικό,
1: ναι,
0: η χρονιά είναι αποτυχημένη.
1: Επειδή ο τελικός όμως θα είναι σε 5 χρόνια, άστο καλύτερα, δηλαδή θέλουμε τη Ρεάλ να βγαίνει επί 5 χρόνια συνέχεια,
0: ναι,
1: για να πάμε μετά από 5 χρόνια εμείς να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε, να το πάρουμε εμείς.
0: Εντάξει, τότε έχει θέση τον ορίζοντα.
1: Κλείνουμε λοιπόν και λέμε ότι τον τελικό της Euroliga τον κέρδισε, όπως πολύ καλά λέμε, το κληρονομικό,
0: κληρονομικό δίκαιο.
1: Η κληρονομική δημοκρατία με το τηλεοπτικό. Όχι. Δίκαιο.
0: Α, τηλεοπτικό δίκαιο, ναι.
1: Η κληρονομική δημοκρατία Μπάρμπας, τηλεοπτικό δίκαιο Μαρινάκης.
0: Μάλιστα.
1: Την κούπα την κέρδισαν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά δεν έγινε τίποτα μεμπτό, εγώ το προβλέπω.
0: Προβλέψει ότι δεν θα γίνει.
1: Και ότι θα πάνε φυλακή.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να λέει ο υπουργός. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που ανοίξαμε από χτες, το οποίο έχει να κάνει με το νέο φόρο στα ακίνητα. Που απασχολεί κάτι εκατομμύρια ανθρώπους, κάτι εκατομμύρια Έλληνες. Γύρω στα 7 εκατομμύρια Έλληνες απασχολεί. Ο κύριος Κρανίδης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Κρανίδη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Το πλήν.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ο νέος φόρος, λένε από την τοπική αυτοδιοίκηση, χθες είχαμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΒΕ, ότι αντικαθιστά τους άλλους δύο, είναι περίπου τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε μην διαμαρτυρόμαστε, δεν θα πληρώσει κάποιος κάτι παραπάνω για την ανάπτυξη, την τοπική ανάπτυξη.
2: Επειδή εδώ αυτοί οι φόροι, αυτά τα τέλη είναι μαθηματικά, έτσι εφαρμόζονται από συγκεκριμένους τρόπους υπολογισμού. Εάν πας και να καταλάβει ο κόσμος τι έχουμε εδώ, καταργείται το TAP, το γνωστό TAP,
1: ναι,
2: που πληρώνουμε όλοι από τους λογαριασμούς, και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος είναι ένας φόρος με βάση τετραγωνικά μέτρα, που ποικίλει ανάλογα τους Δήμους, έτσι δεν είναι παντού ίδιο. Αντικαθιστείται λοιπόν το τέλος τοπικής ανάπτυξης, που είναι ένας φόρος που θα υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης, την αντικειμενική τιμή, ένα συντελεστή. Και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, επίσης πάλι με ένα συντελεστή πάλι στην αντικειμενική τιμή. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν τα υπολογίσεις αυτά, με τα σημερινά δεδομένα, τα δύο καινούργια αυτά τέλη, με τη μέγιστη τιμή, αν χρεωθούν, που θα χρεωθούν στη μέγιστη τιμή στους πρόσωπους Δήμους, προκύπτει μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με τους άλλους δύο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, προϋπολογισμούς απλούς.
0: Είναι στην ουσία, κύριε Κρανίδη, αυτό είναι στην ουσία ένφια από το παράθυρο.
2: Είναι ένα, μια επιβάρυνση τύπου ένφια, γιατί πάνε να βάζει την αντικειμενική αξία. Δεν είναι τεράστια, τύπου ΕΤΑΚ. Αν θυμάστε το ΕΤΑΚ, εμείς είμαστε και. Δεν το θυμάστε πριν, το μνημόνιο που είχαμε το ΕΤΑΚ.
1: Πώς δεν το θυμάστε, πολύ καλά.
2: Ένα της χιλής, ενάμιση της χιλής,
1: ναι.
2: Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ως το μηδά. Και πάρα πολύ δίκαιο. Θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί. Αυτός που βγάζει τον νόμο και το προτείνει πρέπει να έχει κάνει τους υπολογισμούς. Στην Ελλάδα

0: που έχει μεγαλύτερο ΚΑΠ είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ θα έχω και ένα άνθρωπο.
1: Καλά, θα είναι λέει και στη διακριτική ευχαίρεια κάποιων Δήμων. Αν θέλουν, δεν το χρεώνουν καθόλου. Δεν θα υπάρξει, αλλά λέμε.
0: Θα το χρεώνω στη χαμηλότερη τιμή. Θεωρείτε, κοιτάξτε, τώρα σας μιλάω και ο Δημοτικός Σύμβουλος. Δεδομένου θα πάει στην ψηλότερη τιμή. Γιατί έχουν και ανάγκη κυβερνή από έσοδα.
1: Αλλά καλά, δεν χρηματοδοτούνται έτσι κι αλλιώς, αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά εντάξει, πάμε τώρα λοιπόν. Εμείς ζητάμε.
0: Αυτό πρέπει να είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί συνέχεια. Και το άλλο είναι μια λογική από πίσω. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να έχουμε 45 φόρους και τέλη στα κινητά. 45. Μπορώ να σου περιγράψω αν κάθεσαι και στην καρέκλα.
1: Όχι, θέλουμε άλλη μια εκπομπή. Δεν φτάνει.
0: Ούτε μία δεν φτάνει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα μειώσουμε αυτά τα 45, να τα κάνουμε 25, όχι 46-47. Είναι και μια λογική εδώ πέρα. Έχουμε βρει το ακίνητο και τους λογαριασμούς του ρεύματος να εισπράττει ο καθένας.
1: Τώρα που το είπατε, κύριε Κανίδη, λογαριασμό ρεύματος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ έχω στο όνομά μου που είμαι νοικιαστής σας. Ναι. Τελικά πώς θα το πληρώσω εγώ? Θα βάλουμε ένα λογιστή να μας κάνει πόσο είναι το ποσοστό, θα βγαίνει. Και το λογιστή ποιος θα το πληρώσει, εσείς που είσαι
0: και εγώ? Στην ουσία όλοι θεωρούν ότι είναι στο συμφωνημένο ενίκιο μέσα και αυτά. Έτσι κάνουν περισσότερο, γιατί δεν μπορεί να κάνει για 10 ευρώ, 5 ευρώ, 7 ευρώ, 18 ευρώ, 32 ευρώ.
1: Και δηλαδή,
0: αυτά όμως θέλει το κράτος να τα λύνει. Δεν είναι για να τα λύνουν οι μισθωτές, ούτε οι ιδιοκτήτες.
1: Καλά, ούτε οι ιδιοκτήτες, ούτε οι νοικιαστές. Αλλά τελικά τι θα γίνει, θα πλακωνόμαστε στο ξύλο πιανού, είναι αυτό το κοινό σχόλιο. Εγώ μένω. Συγγνώμη κύριε Κρανίδη, εγώ μένω σε αυτό το σπίτι και δίνω 100 ευρώ το μήνα. Χριστέ μου και Παναγία μου, ούτε 500 χρόνια πριν δεν είχα τέτοια 100 ευρώ το μήνα, ούτε. Κάτω από τη γη δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να μπορούμε. 100 ευρώ το μήνα. Εγώ μένω και δίνω. Βγαίνει ο καινούργιος νόμος. Έτσι. Μπαίνει στο ρεύμα λοιπόν αυτός ο φόρος.
0: Και είναι το μήνα 10 ευρώ.
1: Και είναι το μήνα 10 ευρώ. Δηλαδή τι θα μου πείτε εσείς, θα σου κάνω εγώ 90 το ενίκιο γιατί χρεώνεσαι εσύ τα 10 ευρώ?
0: Εκεί αρχίζει άλλο πρόβλημα, γιατί έχει να κάνει με το θέμα τώρα με το ενίκιο. Πρέπει να δίνονται μέσω του τραπέζι που είναι εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο δεν θα συμβαδίζει πια αν το κάνετε αυτό τα 90 ευρώ που βάζετε εσείς στον τραπεζικό λογαριασμό. Και θα έχει πρόβλημα και ο μισθωτής και ο ιδιοκτήτης. Ο μισθωτής να πάρει το επίδομά του, το επίδομα ενοικίου, και ο ιδιοκτήτης να πάρει κάποιες απαλλαγές. Γιατί θα φαίνεται λιγότερο το ενίκιο από αυτό που είναι συμφωνημένο.
1: Και πώς θα συμβεί, τι θα κάνουμε δηλαδή?
0: Γι' αυτό λέω. Εμείς έχουμε χάσει πολλές αντιρρήσεις. Ευτυχώς υπάρχουν κάποια ανοιχτά αυτιά του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα σας δίνω και σαν ρεπορτάζ. Θα έχουμε και κάποιες συναντήσεις να εκφράσουμε από κοντά αυτές τις ανησυχίες και να προσπαθήσουν να βρουν κάποιες λύσεις. Είναι εύκολες, δεν είναι δύσκολα πράγματα.
1: Και ήθελα να είδε, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει άλλα από αυτά που λέτε. Εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι έχει ήδη κουμπώσει. Απλά περιμένουν μερικές συζητήσεις με μικροαλλαγές. Πολύ μικρές αλλαγές.
0: Τις αποφάσεις παίρνει πάντα η πολιτεία και η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε οι φορείς, λέμε τις προτάσεις μας. Εμείς έχουμε μια εύλογη εδώ ανησυχία. Η οποία είναι κοινή λογική, θα το εξηγήσω. Κοινή λογική, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Είναι κοινή λογική. Αν τον αντικαθιστάς δύο φόρους, θα μπορούσε να μην τους αντικαθιστήσεις. Μπορούσε να τους αφήσει έτσι. Εγώ έχω καταλάβει για ποιο λόγο το κάνουν. Το κάνουν για έναν λόγο, ότι ο ΦΥΧ υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά και θεωρούν πιο δίκαιο να βάλουν ένα φόρο που να υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία. Θεωρούν. Όμως θα έπρεπε να κάνουν και συνολικούς υπολογισμούς να μην υπάρχει επιβάρηση συνολικά στο λογαριασμό. Ασχέτως ποιος το πληρώνει. Αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα. Αλλά ο λογαριασμός θα επιβαρυνθεί σε κάποιες περιπτώσεις, αν μην είναι συντελεστές. Αν μειωθούν οι συντελεστές, αυτό είναι μια λύση. Θα μπορούσαν να μειωθούν οι συντελεστές των δύο νέων τελών και έτσι να έρθει πιο κοντά να μην είναι μικρότερη επιβάρυνση.
1: Άστε. Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα που θα διακόψουμε κάποια στιγμή. Μάλλον ας διακόψουμε τώρα. Ναι, αλλά έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι. Έχουμε να ανακοινώσουμε, έτσι.
2: Ναι, πάμε σε ανακοινώσεις.
1: Σε ανακοινώσεις. Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, μία μικρή υπομονή και αμέσως μετά το διάλειμμα μας θέλω να συνεχίσουμε. Τι έχουμε, σπίτι δύο με παράταση, τι έχουμε εξοικονομώ, ποιοι παίρνουν λεφτά, ποιοι να διεκδικήσουν λεφτά, τι υπάρχει τώρα πλέον από αυτά που έχει τάξει η κυβέρνηση ότι έρχονται. Λοιπόν, εμείς να πούμε, παιδιά, ότι την άλλη Παρασκευή, αφού πήγαμε εμείς στις Πέτσες και λέμε ότι θα πάτε κι εσείς, θα πάτε στις Πέτσες. Θα μείνετε στο ξενοδοχείο Ρουμάνης. Είναι στην Τάπια.
2: Ωραία.
1: Από θέα δεν χάνεις τίποτα. Δηλαδή τα βλέπεις όλα.
2: Ναι.
1: Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να μην πεινάσεις?
2: Α, τι, δεν θα φας τις Πέτσες.
1: Δεν θα φας Πέτσες. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο σε μία από τις πιο παλιές και τις πιο κλασικές. Τα πιο κλασικά εστιατόρια του νησιού, στον Πάτραλι. Δηλαδή, όποιο έχει πάει, Πάτραλι έχει περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει περάσει. Yeah. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, λοιπόν, κάποιο από εσά θα κερδίσει ένα ταξιδάκι στις Πέτσες, ξενοδοχείο Ρουμάνης, στην Τάπια.
2: Πρέπει να είναι ζευγάρι, Ανδρουλάκης με μηνύσεις, Ανδρουλάκης Γεωργιάδης ή όχι?
1: Πρότεινα, αν στείλω εγώ μήνυμα Γεωργιάδης και κερδίσω.
2: Ναι.
1: Να πάει το ζευγάρι Ανδρουλάκης Γεωργιάδης, Γεωργιάδης Ανδρουλάκης.
2: Ναι. Κάτσε, που είναι αγαπημένοι. Περίμενε να το σκεφτούμε λίγο.

0: Έχω αγωνία, πάμε στη διάλειμμα.
1: Πάμε στη διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Keep rocking. 9.43 Interveten Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr.
9: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
10: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
9: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
11: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ούτε μουσική, ούτε τίποτα. Έχω αγωνία για τις πέτσες.
1: Εδώ είμαστε και πάλι. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο κύριος Κρανίδης. Κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
12: Βεβαίως.
0: Τον έχουμε, λοιπόν, τον έχουμε.
1: Επειδή κληρώνουμε ένα ταξιδάκι στις πέτσες και θέλουμε να πάει σε ένα ερωτικό νησί, όπως είναι εκεί οι πέτσες, λέμε να πάει ένα ζευγάρι. Και επειδή υπάρχει πλέον μια νέα αγάπη
0: στην πολιτική σκηνή
1: μεταξύ κυρίου Γεωργιάδη και κυρίου Ανδρουλάκη, κυρίου Ανδρουλάκη και κυρίου Γεωργιάδη, λέω να ψηφίσω εγώ ως Γεωργιάδη, να κερδίσω εγώ και να το δώσω στον υπουργό να πάει μαζί με το ζευγαράκι, το αγαπημένο. Πας και τα βρούνε.
12: Πολύ καλή ιδέα.
1: Μα μπας και σταματήσουν οι μηνύσεις, ας πούμε, να συζητήσουν για κάτι άλλο.
12: Πρέπει να πάμε στην ουσία.
1: Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν το σκέφτηκα. Μήπως πάνε και βρουν και τον Κασελάκη εκεί.
0: Γιατί πάει, έχεις σπίτι.
1: Έχει σπίτι.
0: Α, έχει σπίτι.
1: Έχει σπίτι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Α, ναι, δεν έχει πάει.
0: Δεν έχω πάει, όχι.
1: Δεν ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε Κρανίδη, και λέμε τώρα ότι έχουμε σπίτι 2, πήρε παράταση. Εξοικονομώ, τι βρίσκεται, τι διεκδικούνε, ποιοι διεκδικούνε.
12: Είναι πολλά. Δεν έχει μπερδευτεί και ο κόσμος.
1: Εγώ πάντως σίγουρα και αυτό πήρα σας τηλέφωνο να με βοηθήσετε. Μπας και ξεμπερδευτούμε.
12: Δεν καταλαβαίνω γιατί λειτουργούν. Δεν ξέρω ποιο είναι. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή ένα πρόγραμμα να ξεκαθαρίζει, να βγαίνει ο οδηγός. Το να λέμε συνέχεια πληροφόρηση να βγαίνει από εδώ από εκεί και πολλές και φήμες. Μπερδεύει τον κόσμο. Λοιπόν, το σπίτι μου δεν ξεκινάμε. Έχουμε παράταση η οποία βοηθάει αυτούς που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Δεν είναι για.
1: Οι οποίοι είχαν δώσει πληρώσει δικηγόρους, είχαν εγκριθεί, είχαν δώσει κάποιες προκαταβολές και να μην χάσουν όλα αυτά.
12: Να μην χάσουν, να προχωρήσει το δάνειο.
1: Ωραία, καλό αυτό.
12: Καλό. Κάποιοι άνθρωποι πήραν, λοιπόν, νομίζω 13-14 χιλιάδες πήραν την πρώτη κρατική. Την πήραν βέβαια ακριβότερα, τα έχουμε πει και μαζί.
1: Ναι, βεβαίω.
12: Τέχνη τα ανέβη και ζήτησε.
1: Ο Τσάμπας πέθανε, κύριε Γρανίδη, σας παρακαλώ.
12: Την πήραν ακριβότερα, την πληρώνουν, θα είναι δανεισμένο το κινητό του με χαμηλό το κοβάνιο. Μια χαρά. Πήραν το σπίτι. Τώρα, πάμε στο πρόγραμμα που, έχετε, που υποτίθεται έρχεται άμεσα. Είναι το ανακαινίζω. Το ανακαινίζω λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, το τονίζω, όταν βγει ο οδηγός θα έχουμε και σύνδεση να σας τα πω ακριβώς, είναι το εξής. Αφορά κενά ακίνητα, κενά. Τουλάχιστον 2 χρόνια λένε κενά, δηλωμένα στο, μιλάμε στα φορολογικά, έτσι, στη δεξιά μας, στην δικαιολογική μας δήλωση, τα οποία θα είναι μέχρι 120 τετραγωνικά και θα έχουν κατασκευαστεί το 1990, αποδεδειγμένα με οικονομική άδεια ή ρύθμιση. Αυτοί λοιπόν θα μπορούν να μπουν, θα μπορούν να πάρουν μια επιδότηση μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Και τα υπόλοιπα, βέβαια, και έχει το μεγάλο πρόβλημα, τα υπόλοιπα θα τα βρούνε τα υπόλοιπα λεφτά. Γιατί μια ανακαίνιση δεν κάνει 300 ευρώ το μέτρο, κάνει 700. Άρα πρέπει να βρουν τα υπόλοιπα. Πού θα τα βρούνε, ή από δανειακά κεφάλαια ή από φοιτητικά κεφάλαια. Εδώ έχουμε εδώ πρώτη δυσκολία λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα. Καλή είναι η επιδότηση, καλή είναι όλα αυτά, χρειάζεται να βρει και ίδια κεφάλαια. Είναι ένα θέμα.
1: Έτσι. Εδώ τώρα θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Μιλάμε για το κλειστό σπίτι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γρανίδη. Μιλάμε για το κλειστό σπίτι. Εγώ λοιπόν παίρνω αυτά του αυτό τη βοήθεια στο, για το κλειστό σπίτι που είναι 5 χρόνια. Έχω και λεφτά, το φτιάχνω και το κάνω Airbnb. Δεν το νοικιάζω.
12: Όχι, δεν απαγορεύεται.
1: Αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε.
12: Πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που και καλά κάνετε. Πρέπει να είναι δύο τρόποι αξιοποίησης. Πρώτον, ιδιοκατοίκηση. Μένω εγώ ίδιος, γιατί θέλω να φύγω από το άλλο μου σπίτι. Mm-hmm. Ή το μισθώνω για κλασική μίσθωση. Και μάλιστα, ένα από τα δύο πρέπει να γίνει πριν πάρω τελευταία δόση της επιδότησης. Θα είναι υποχρεωτικό να γίνει.
1: Άρα λοιπόν, εγώ έχω 2 σπίτια, παίρνω τη μία βερσιόν, μένω στο ένα και νοικιάζω το άλλο ή μένω στο ένα και νοικιάζω το άλλο.
12: Μένω στο ένα και κενό το άλλο, φτιάχνω το κενό και είπα εγώ ο ίδιος, ή το παιδί μου ή ο ένας φίλος μου ή οποιοδήποτε και μένει, ή το μισθώνω.
1: Το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι κενό.
12: Κενό 2 χρόνια δηλωμένο.
1: Μάλιστα. Και δεν μπορώ να το φτιάξω και να το κάνω Airbnb.
12: Απαγορεύεται τόσο.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι σε πρώτη φάση είμαστε καλά. Σε δεύτερη φάση περιμένουμε, γιατί μιλάμε για το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου.
12: Έτσι λένε ότι θα βγαίνει, δεν ξέρω. Ξέρετε, με την πολιτεία εμείς έχουμε χάσει ακόμα μάχημος μηχανικός. Με τις προθεσμίες δεν έχω, δεν τις παίρνω και πολύ.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και οι παρατάσεις και τα πέναλτις.
12: Λέμε, σαν θα βγαίνει ο οδηγός. Θα βγει αυτός ο οδηγός, θα τον δούμε. Μέχρι να γίνει η αιτήση, μιλάμε για χιλιάδες αιτήσεις. Θα φάμε το καλοκαίρι.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή για να πληροφορηθούμε και εμείς και να πληροφορούμε και τον κόσμο, να μαθαίνουμε και εμείς και όλοι.
12: Ο οδηγός θα έχουμε σύνδεση να μιλήσουμε επί του οδηγού πλέον. Πραγματικές συνθήκες.
1: Εντάξει, λοιπόν.
12: Και ετοιμάζεται και το εξοικονομώ, να το πω πολύ γρήγορα. Μάλλον από Σεπτέμβριο το βλέπουμε αυτό. Που είναι για κύριες κατοικίες, το δεν είναι για κενά. Κύριες κατοικίες ή μισθωμένες ή ιδιοκτήτες που είναι για ενεργειακές παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, την καλημέρα. Έχει τα πάντα μέσα, προσέξτε το.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Γρανίδη. Την καλημέρα μας. Θα τα εξηγήσουμε στην επόμενη, μόλις δούμε και κάποιες ημερομηνίες. Μόλις σας δούμε να υπάρχουν ή να πλησιάζουν, θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
12: Πάντα δίπλα το ξέρετε.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Κρανίδη που, υπομοιβά έχει ένα μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει με τον καινούριο φόρο, το οποίο ναι, μεν χρηματοδοτεί την τοπική αυτοδιοίκηση, που είχαμε χθες τον κύριο Κωνσταντέλο, τον Γρηγόρη, τον αντιπρόεδρο τη ΣΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάλη Βουλιαγμένη, που μα είπε ότι, αλλά αυτό το γνωρίζαμε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν χρηματοδοτείται επαρκώς. Όπως επίσης μας είπε, και θα ρωτήσουμε και σε λίγο τον επόμενο μας καλεσμένο, αν ξέρει και μπορεί να μας βοηθήσει, που ξέρει, ότι δεν ξεκαθαρίζεται στον καινούριο κώδικα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επάνω.
1: Οι αρμοδιότητες, ναι, δεν είναι ότι δεν ξεκαθαρίζονται μόνο τώρα. Οι αρμοδιότητες μεταξύ τοπικής αυτοδήμων και
0: περιφέρειας
1: και περιφέρειας και κεντρικής εξουσίας είναι στενά τα όρια. Και ξέρεις, αυτά τα όρια χάνονται κυρίως στις δύσκολες στιγμές.
0: Θα σου πω ένα
1: στις δυσκολίες αμέσως, ο ένας ρίχνει τον παλάκι στον άλλον.
0: Θα σου πω αμέσως ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Κρανίδης μας είπε ότι υπομοιβά, λέει, κοιτάξτε, αυτοί οι δύο φόροι που καταργούνται με το νέο φόρο που έρχεται, να μην είναι παραπάνω. 45 φόρους πληρώνουμε για τα κίνητα, να βρούμε μία λύση. Να τους κάνουμε λίγο λιγότερους και να μην χρεωθούμε παραπάνω. Δεύτερον, μας είπε ότι δεν γίνεται. Πώς θα τα βρουν ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη, γιατί το νέο φόρο ανήκει στον ιδιοκτήτη. Αλλά θα μπαίνει στο ρεύμα που είναι στο όνομα του ενοικιαστή. Πάλι θα υπάρξει ένα μπέρδεμα, δηλαδή ποιος θα πληρώσει τι και μάλλον πώς θα το πληρώσει. Εδώ λοιπόν θα τα δούμε. Μας είπε για το εξοικονομώ, μας είπε για το σπίτι 2. Αλλά παιδιά, επειδή ακόμα περιμένουμε, λέμε, το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, μην είστε σίγουροι. Το είπαμε και εμείς το λέμε, μην είστε σίγουροι. Και λέμε και για το Σεπτέμβρη, για το σπίτι που μένετε. Και γι' αυτό να μην είστε σίγουροι. Γιατί οι παρατάσεις έρχονται. Αν και για το Σεπτέμβρη πάνω.
1: Δεν υπήρχε σπίτι μου 3.
0: Ναι, για το Σεπτέμβριο εγώ είμαι σίγουρος.
1: Τι για πράγμα εσείς?
0: Ότι θα γίνουν όλα. Όλα, είμαι σίγουρος.
1: Επειδή θα είναι προεκλογική περίοδος.
0: Επειδή θα είναι δεύτερα.
1: Ναι, δεύτερα και μετά θα ξεκινάμε προεκλογική. Είτε θα γίνει σε ένα μήνα, είτε σε 3 μήνες, θα είναι εκλογές.
0: Σε 6 μήνες είναι.
1: Ναι, θα είναι εκλογές.
0: Είναι η δεύτερη όμως. Οπότε ναι, εκεί θα πάμε και θα τα πούμε όλα και. Ετελείωσε.
1: Ετελείωσε το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: και θα δοθούν και κάποια πράγματα. Δεν θα υπάρξει μια παροχολογία σχετική.
0: Θα υποσχεθούμε.
1: Μια σχετική παροχολογία θα υπάρξει.
0: Θα υποσχεθούμε.
1: Δεν ξέρω αν θα υποθούν πράγματα για τους μικρομεσαίους, γιατί πέρυσι δεν υπόθηκε τίποτα για τους μικρομεσαίους.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να εμφανιστούν το Σεπτέμβρη.
0: Από θα είναι οι τελευταίες.
1: Που θα είναι οι τελευταίες, μπορεί να εμφανιστούν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.
0: Δεν ξέρω τι λέει το υπουργικό επιμελητήριο, τι λέει ο κύριος Χατζηδοδοσίου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χατζηδοδοσίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευελπιστείτε στην επόμενη δεύτερη να υπάρχετε.
2: Ναι, προσέξτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό περιγράφεται όντως έχει ακουστεί πολύ και εγώ περιμένω ότι θα υποθούν πολλά μέτρα για τους μικρομεσαίους. Είναι και ο χώρος που το κυβερνών κόμμα στις τελευταίες ευρωεκλογές θα λέγαμε λαϊκά έφαγε πολύ ξύλο. 28% ήταν το ποσοστό που προτίμησε το κυβερνών κόμμα. Άρα περιμένουμε και άλλωστε φαίνεται για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των άλλων στελεχών. Βέβαια πρέπει να σας πω, τώρα έχουμε Μάιο. Μέχρι το Σεπτέμβριο δεν είναι τόσο μικρή διαδρομή. Αν σκεφτείτε ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν 5,4, η εκτίμηση μου είναι το Μάιο ξεπεράσει το 6%. Αυτό σημαίνει ακρίβεια, αυτό σημαίνει μειωμένους τζίρους, αυτό σημαίνει παραπάνω χρέη. Φτάσαμε 156 δισεκατομμύρια σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά να τα λάβουμε στο λογαριασμό, γιατί αν έρθει στο Σεπτέμβριο, να πω απλά, και προτείνει κάποια πράγματα τα οποία θα ισχύσουν από τα 27, γιατί γι' αυτό με το σκεφτείτε, δεν είναι στον προϋπολογισμό, νομίζω η απόσταση είναι μεγάλη και πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος φάνηκε, και μιλάει για το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, δεν ακούει υποσχέσεις τόσο εύκολα όταν ουσιαστικά σε όλο αυτό το διάστημα τον αφήνει στο έλεος του Θεού, δηλαδή συσσωρεύει χρέος και μετά του λες από το μεγάλο χρέος που έχεις, εγώ θα σε βοηθήσω στο 5-10%. Είναι σαν αυτό που συμβαίνει σήμερα με τα επιδόματα, δηλαδή σου παίρνω μέσω των έμεσων φόρων 10 ευρώ και μετά σου δίνω στη μία τσέπη 2 ευρώ. Αυτό δεν απάντησε, δεν του λύνει το πρόβλημα. Γι' αυτό και είμαι εναντίον των επιδομάτων. Γιατί το επίδομα δεν λύνει το θέμα. Το λύνει μόνο όταν παρεμβαίνει στην ουσία που δημιουργεί το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, βάλατε πολλά ζητήματα και θέλω να πω άποψη, να πω αυτό που είπατε για τους Δήμους. Και νομίζω, επιτρέψτε μου, Γιάννη, να πω πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπατε. Όσο μεταφέρεις αρμοδιότητες στους Δήμους και δεν μεταφέρεις πόρους, τι κάνεις? Μετά πας σε μια λογική που αναγκάζει τον Δήμαρχο να έρθει σε αντίθεση με τους πολίτες, γιατί θέλει να καλύψει τα έξοδα όλων αυτών των αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα δημιουργούνται αυτές οι συγκρούσεις. Δηλαδή όλο αυτό περιγράψετε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο Δήμαρχος λέει, εγώ δεν βγάζω τα έξοδα, γιατί η πολιτεία μου έχει δώσει αρμοδιότητες και υποχρεώνεται να βάζει φόρους, οι οποίοι πολλές φορές είναι και παράλογοι. Παραδείγματος χάρη, τα δημοτικά τέλη πολλές φορές που ξέρετε ότι είχα πάρει και χθες και τα καταστήματα είναι υπερβολική. Μη σας πω για κάποιες περιοχές που έγινε αύξηση την περσινή χρονιά 100%. Παρ' όλα αυτά τι θα το πει στον Δήμαρχο? Ο Δήμαρχος λέει, δεν μου βγαίνει ο λογαριασμός, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Και η άλλη αντίθεση που καλό είναι να την ξέρετε, και αυτή είναι συγκρίνουμε ένα Δήμο που μπορεί να έχει έσοδα με ένα Δήμο που δεν έχει έσοδα. Και οι δύο έχουν σχολεία, και ο ένας και ο άλλος. Παιδιά πάνε και στο ένα και στο άλλο. Οι δυνατότητες δεν είναι ίδιες, άρα έχουν άλλες παροχές τα παιδιά ενός φτωχού Δήμου, πολύ λιγότερες, και είναι και σε πολλές φορές και σε άθλιες συνθήκες, από ένα Δήμο που έχει λεφτά. Όλο αυτό,
0: το οποίο ισχύει και για την καθαριότητα και για το φωτισμό. Δεν ισχύει μόνο για το σχολείο, ισχύει για όλη τη λειτουργία ενός Δήμου.
2: Το θεωρείς ως παράδειγμα, σωστά το λέτε, παντού. Αλλά φανταστείτε ότι και αυτή η ανισότητα βγαίνει μετά στους πολίτες. Δηλαδή ανάλογα το πόσο πλούσιος είναι ένας Δήμος, τι έσοδα έχει, αν έχει επιχειρήσεις, αν έχει μαγαζιά σου, από ένα Δήμο που δεν έχει, η ανισότητα περνάει μετά και στους πολίτες, σε όλα τα επίπεδα. Απλά ανέφερα το συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο πολλές φορές το έχετε δει ότι είναι εμφανές του ενός χώρου με το άλλο, βεβαίως θα περάσει και στο φωτισμό, θα περάσει υποδομές, θα περάσει παντού. Ποιοι Δήμοι πλημμυρίζουν, για να δούμε ποιοι Δήμοι πλημμυρίζουν. Θα διαπιστώσουμε ότι εκεί σημαίνει το ίδιο ακριβώς. Οι πόροι που έχει δεν το αρκούν για να μπορέσει να κάνει τα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη ή αν θέλετε να κάνει τα αντιπυρικά έργα. Ήμουν στα Μέγαρα πριν λίγες μέρες και δεν ήξερα ότι εκεί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει περισσότερες φωτιές από κάθε άλλη περιοχή. Η απάντηση είναι έχουμε κλιματική κρίση. Πάρα πολύ σωστά. Τι κάνεις για αυτήν, παίρνεις κάποια μέτρα αντιπυρικά, έχεις δυνατότητα, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε γιατί το κάνει, έχεις δυνατότητα να δεν κάνει, έχεις έσοδα.
0: Είπατε μια περιοχή, συγγνώμη για να πάμε έτσι να την πάρουμε ως παράδειγμα, είπατε μια περιοχή που όταν παίρνει φωτιά εκεί είναι μεταξύ, δεν ξέρω ποιας περιφέρειας. Δεν ξέρω αν είναι στο Δήμο Λουτρακίου, αν είναι ο Γκιόνης. Δεν ξέρω αν είναι στο Δήμο των Μεγαρέων, αν είναι ο Μαργέτης. Δηλαδή δεν ξέρω τι ανήκει στο κεντρικό κράτος, δεν ξέρω τι ανήκει στην εκκλησία και ξαφνικά μαζεύονται όλοι μαζί να κάνουν σύσκεψη την ώρα της φωτιάς, ποιος θα πάει πού και ποιος είναι γιατί. Κάποια στιγμή είπε κάποιος δήμαρχος, αν πάρει το βουνό φωτιά και φτάσει μέχρι την πλατεία, δεν φταίει ο δήμαρχος που κάει την πλατεία, φταίει αυτός που είναι στο βουνό. Τώρα αν πάρει λέει φωτιά πλατεία και φτάσει στο βουνό, ναι, αυτό ο δήμαρχος.
2: Ήμουνα και πριν λίγες μέρες στο Χαλάδι και φανταστείτε ότι η φωτιά πέρυσι έφτασε μέχρι το ρέμα του Χαλανδρίου, το πάτημα, το οποίο είναι αδιανόητο. Να σας πω κάτι. Όσο έχεις 15 φορείς που αποφασίζουν για μια φωτιά, για μια πλημμύρα, αυτό είναι αδιανόητο και είναι και πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρξει ένας υπεύθυνος, ένας φορέας. Αυτό το λίγο εδώ, λίγο εγώ, λίγο εσύ, λίγο παραπέρα, που σημαίνει όχι μόνο εκεί, δρόμοι. Άλλους δρόμους έχει ο Δήμος, άλλους έχει περιφέρεια. Είναι μια κατάσταση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι τραγική όταν συμβαίνει.
0: Καλά, υπάρχουν περιοχές που στο ο ίδιος δρόμος κατά σημεία αλλού ανήκει στο Δήμο, αλλού ανήκει στην περιφέρεια και μετά ανήκει σε άλλο Δήμο.
2: Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Μέγαρα κοντά που ήσασταν δηλαδή παράδειγμα.
2: Ναι, να σας πω κάτι το οποίο νομίζω είναι, έχει και λίγο χιούμορ. Όταν ήθελα να βάλουμε το άγαλμα του Προμηθέα προς τιμή των μικρομεσαίων, ψάχαμε να βρούμε το τριγωνάκι που είναι μπροστά από το πεδίο του Άρεως ποιανού είναι. Για 6 μήνες όλοι νομίζαμε και μιλάγαμε με την περιφέρεια. Μιλάγαμε με την περιφέρεια, η περιφέρεια έλεγε ναι, δικό μας είναι. Ψάχαμε να βρούμε ποιανού είναι. Κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι τελικά δεν είναι της περιφέρειας, είναι του Δήμου. Αυτό που μας έφυγε 6 με 7 μήνες για να δούμε σε ποιον ανήκει το τριγωνάκι. Και έφαγαμε 7 μήνες για να ανακαλύψουμε ότι είναι το τριγωνάκι που είναι μπροστά, ενώ το πεδίο του Άρεως ανήκει στην περιφέρεια, το τριγωνάκι ανήκει στο Δήμο. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία επαναλαμβάνω συμβαίνει παντού και το οποίο δεν θες να το λύσεις. Γιατί αν θες ως πολιτεία στο διεκδικείς δω ως πολιτεία.
0: Τώρα με βάζετε έτσι και σε σκέψεις. Εδώ δεν έχουμε βρει ποιος πρέπει να καθαρίσει το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη και εσείς μιλάτε για το τριγωνάκι, το πεδίο του Άρεως. Δηλαδή έλεος.
2: Ναι, να σας πω, ωραία χαμογελάμε, αλλά νομίζω ότι κάποιο σημείο ο πολίτης απαιτεί σε αυτά να υπάρχει μια οριστική λύση, μια απάντηση. Και μάλιστα σε θέματα.
0: Βλέπετε απαντήσεις στο νέο κώδικα που έρχεται για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε, γιατί εγώ που τον είδα δεν είδα τίποτα.
2: Καταρχήν να σας πω αυτό που ρώτησα σε μια συνάντηση που έγινε με φορείς της αυτοδιοίκησης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πού υπάρχει αυτός ο νόμος στην Ευρώπη, σε ποια χώρα θα γίνονται οι εκλογές με τον τρόπο που περιγράφει ο συγκεκριμένος νόμος, πού υπάρχει αυτή η άποψη, δεν βρήκαμε κανέναν άλλο. Καμιά άλλη χώρα, ψάχνουμε να τη βρούμε ακόμα. Το οποίο πραγματικά σας ρωτάτε μου γίνει ερώτηση, ποιον συμφέρει αυτόν, δεν ξέρω. Αυτό το ότι την πρώτη Κυριακή ψηφίζω για τη δεύτερη δεν ξέρω. Αυτό που περιγράφει για άλλη μια φορά.
1: Είναι εξοικονόμηση χρημάτων, κύριε Χατζηδοδοσίου.
2: Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι απάντηση όμως.
1: Ναι, απλά είναι, μπορεί να είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, αν μιλάμε έτσι, τώρα μην κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια, να κάνουμε κάθε 12 χρόνια. Για να ξεκονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα.
0: Μη δίνετε ιδέες. Μη δίνετε ιδέες.
1: Εκεί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα όμως.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα.
2: Παραλαμβάνω. Η άποψη την πρώτη Κυριακή, που δεν ξέρω ποιος είναι, το παραλάβω, δεν το βάζω κανέναν. Την πρώτη Κυριακή ψηφίζω τη δεύτερη. Η απάντηση είναι ότι εμείς ανακαλύψαμε τον τροχό. Γιατί θέλω να μου πείτε σε ποια άλλη χώρα συμβαίνει αυτό. Και έρχομαι και στο θέμα που είπατε. Λύνει το θέμα των αρμοδιοτήτων και των πόρων που κάνεις κάποια πράγματα. Γιατί ωραία είναι να λες τους αρμοδιότητες. Έχω υπηρετήσει 8 χρόνια Δήμο, τα 4 ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το ότι ξέρετε, εύκολα περνάμε την πέτρα σε έναν δήμαρχο που έχει βεβαίως πολλές φορές ευθύνες, αλλά δεν μπορεί να του λες γιατί δεν το κάνεις αυτό όταν δεν έχει τα λεφτά να το κάνει. Και φτάνεις στο σημείο να βάζεις νέους δημοτικούς φόρους για να αντιμετωπίσεις, άρα μεταφέρεις την αντίθεση από κυβέρνησης πολιτών σε αντίθεση Δήμου πολιτών. Αυτό κάνεις ουσιαστικά. Γιατί όταν αυτά.
0: Καλά, και άμα χρειαστεί, γιατί εδώ δεν κρύβουμε, δεν κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Άμα χρειαστεί και θες ένα Δήμο να τον βοηθήσεις, μπορεί να τον βοηθήσεις να μειώσεις την ένταση που υπάρχει με τους πολίτες του.
2: Α, ναι, κοιτάξτε.
0: Βρίσκεις
2: τρόπους. Αυτό έχει σχέση, γιατί νομίζω δεν φοβάμαι να σας απαντήσω. Ακόμη και οι περιφέρειες παντού δεν μπορεί να έχουν αυθαίρετη πολιτική. Θα βοηθήσω αυτό το δήμαρχο γιατί αυτό είναι φίλος μου, γιατί τον χρειάζομαι, όχι τον άλλον. Θα πρέπει να υπάρχει μια λογική στον τρόπο που μοιράζονται τα χρήματα για την περιφέρεια. Ποια είναι η λογική? Εγώ θα σου πω μια λογική δική μου που την είπα και δημόσια τελευταία. Πρέπει να βάλεις να προτάσεις τα έργα. Ας πούμε, πρέπει να προτάξεις τα έργα τα αντιπλημμυρικά που πεθαίνει ο κόσμος, πνίγεται, που συμβαίνει μια κατάσταση τραγική και χάνονται περιουσίες. Να προτάξεις τα αντιπλημμυρικά έργα. Και μετά να πας σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να έχει νόημα να λες κάνω μια πλατεία και δίπλα να πνίγεται ο κόσμος. Άρα αυτό έχει σχέση με τις προτεραιότητες. Και στις προτεραιότητες δεν μπορεί να πηγαίνεις με τη λογική ποιος δήμος μου αρέσει. Θα πας με τη λογική που υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες. Και αυτό οφείλεις πέρα από τα λόγια που το λέω και εγώ να κάνεις πράξη. Να αποδείξεις δηλαδή και να πεις να αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Εκεί πρέπει να δώσεις τα χρήματα. Και όχι να δώσεις τα χρήματα γιατί αν τα δώσω εκεί θα πάρω περισσότερους ψήφους. Δεν είναι απάντηση αυτό.
0: Είναι πράξη αυτό. Κύριε Χατζηδοσίου, είναι πράξη αυτό. Δηλαδή, είπαμε και εδώ σε αυτή την εκπομπή, δεν κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Και επειδή παρακολουθούμε την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα, και ο Πάνος ο Πουρναράς, δηλαδή κάθε μέρα τρώει τα μάτια του, με δύο λόγους. Συγγνώμη. Πρώτα να δει. Ο πρώτος να δει αν είναι υπουργοί στη θέση του.
1: Ναι, αυτό το βλέπω.
0: Καλημέρα, είναι όλοι υπουργοί στη θέση του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ψάχνουμε όλη την Ελλάδα το τι γίνεται και βλέπουμε κάποιες επιδοτήσεις από την περιφέρεια σε κάποιους δήμους και σε όμορους δήμους να μην υπάρχει τίποτα.
2: Ακριβώς. Εδώ επιτρέψω να σου πω κάτι και να σου πω και αυτούς τους δήμους. Είναι δυνατόν να λέμε επί 35 χρόνια πλημμυρίζει Χαμοστέρνας και να το ξανασυζητάμε, να το συζητάμε? Ποια είναι η απάντηση? Σου βάλει το πρώτο στον προϋπολογισμό για να ξαναπλημμυρίσει. Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να λέμε πλημμυρίζει Βουλιαγμένης και να λες, να το συνεχίζεις να το λες και τι κάνεις γι' αυτό? Έχεις βάλει κάποιο προϋπολογισμό? Γιατί τον προϋπολογισμό όταν ολοκληρώνεται στο επίπεδο περιφέρειας, εσύ στο χέρι σου είναι να προτάξεις ποια έργα θα βάλεις. Δεν μπορεί να μην προτάξεις αυτά τα έργα και να βάλεις άλλα έργα. Σε ό,τι αφορά τους δήμους, θα σας πω το προηγούμενο. Ξέρετε, θα πρέπει να δεις και τον Δήμο ο οποίος έχει 200.000 και 1.000 ψήφους και τον Δήμο που έχει 20.000 και σε δω τους περιφερειακούς Δήμους που υπάρχουν σε όλη την Αττική, αλλά κυρίως σας έλεγα τους Δήμους Δυτικής Αττικής, όπου εκεί όποιος πάει καταλαβαίνει ότι είναι σε μια άλλη περιοχή, δεν είναι στην περιοχή της Αττικής. Δεν πρέπει στη λογική σου να κυριαρχεί η άποψη ότι θα πάω σε αυτόν γιατί εδώ έχω ψήφους ή γιατί ο Δήμαρχος είναι δικός μου ή θα με βοηθήσει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχεις αρχές και τρόπους οργάνωσης. Αυτό αφορά την περιφέρεια, το Δήμο, το κράτος. Και το ίδιο το κράτος. Σε όλα αυτά που σας λέω, αυτό φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε. Έχεις μια πολιτική που αποδεικνύεις ότι αντιμετωπίζεις όλους τους πολίτες με ίσο τρόπο.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην τελευταία μου ερώτηση, γιατί τώρα το ρεύμα και οι νέοι φόροι στα ακίνητα θα ισχύσουν και για τα μαγαζιά. Εμείς που έχουμε βγάλει περισσότερο την εστίαση, διαφόρους πρόεδρους εστίασης από διάφορα μέρη της Ελλάδας, εδώ βλέπουμε ότι. Ό,τι δεν είναι στο κέντρο και δεν είναι ιδιόκτητο, καταρχάς κλείνει. Και δεύτερον είναι το ότι πλέον δεν αντέχουν άλλο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ειδικά η εστίαση, κυρία Χατζηδοσίου, έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει απορροφήσει δεν ξέρω πόσο τις εκατό από τις αυξήσεις που έχει πάρει, αλλά δεν αντέχει άλλο. Το ένα μαγαζί μετά το άλλο κλείνουν. Είτε κλείνουν, είτε βρίσκουν τη λύση να αλλάζουν χέρια, οπότε να χρωστάνε τα προηγούμενα και να έχει ο Θεός.
2: Απαντήσατε στο δεύτερο, θα ξεκινούσα πρώτο. Το 60% των επιχειρήσεων εστίασης σήμερα είναι υπερχρεωμένες. Επειδή πληρώνουν πέρα τα μνημόνια, πληρώσαν πολύ ακριβά την πανδημία. Τώρα πληρώνουν το κόστος λειτουργίας. Το κόστος εδράζεται κυρίως στο ενεργειακό και θα σας πω γιατί το βάζω πρώτο. Υπάρχει ένα θετικό στοιχείο στη χώρα μας, παραμένει. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Αυτός που είναι ιδιοκατοίκης, δηλαδή που είναι δικό του το μαγαζί, δεν καταλαβαίνει το μέγεθος πρόβλημα. Αυτός που τον νοικιάζει, όπως σωστά λέτε, μπορεί το ενίκιο να φτάνει και το 50% του κόστου λειτουργίας του. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι μια αλήθεια. Αυτός που δεν αντέχει το κόστος το παρατάει. Σήμερα η ζήτηση είναι μεγάλη, προσφορά μικρή. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί πρέπει να το μετρήσει, όταν κάποιος δει αυτός αφήνει το μαγαζί και θα αφιώνει ένα υπέρογκο μίσθωμα, εκτιμά ότι θα τα βγάλει πέρα. Ναι, αλλά όσο υπάρχει μείωση του τζιρό, όσο έχουμε τάσεις μείωσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Αυτό δεν είναι εύκολο. Και έτσι παρατηρούμε ότι και ο επόμενος που το πήρε εξαιτίας αυτού του ρίσκου που πήρε, ξαναχάνει τα λεφτά του. Γιατί υπάρχουν κανόνες στην οικονομία. Μέχρι πόσο μπορείς να πιστεύεις ότι θα κερδίσεις από την ύπαρξη μιας επιχείρησης. Η εστίαση είναι η πρώτη που την πληρώνει και σας είπα το ποσοστό. Αμέσως μετά είναι το λιανεμπόριο. Πρέπει να σας πω και τα δύο κάτι. Πολλές φορές ακούω μια αστεία άποψη. Αστεία λέω, νόμιζα ότι αυτός που το λέει δεν ξέρει τι σημαίνει αγορά. Λέει, αφού είναι ακριβότερο νοικοκυριό, δεν πάει αλλού. Η απάντηση είναι, ξέρετε, αν έχω ένα μαγαζί σε μια περιοχή 30-40 χρόνια, αυτό συμβαίνει στις περιοχές, έχω ένα μαγαζί που ο άλλος με προτιμάει γιατί είμαι σε αυτό το σημείο. Αν αλλάξω περιοχή, δεν σημαίνει ότι οι πελάτες μου θα έρθουν στο άλλο.
1: Ναι, έχεις χτίσει πλατεία.
2: Ορίστε.
1: Έχεις χτίσει πελατεία, λέω.
2: Ακριβώς. Και όταν μεταφέρεσαι, συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις σπάνια τα καταφέρνουν, γιατί δημιούργησε ένα όνομα εκεί. Και γι' αυτό πολλές φορές επιμένει, πιθανόν κατά την εκτίμηση μου ως οικονομολόγος λαθεμένα, γιατί όταν επιμένει και κάθε χρόνο αυξάνει το χρέος και πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα έρθει η άλλη μέρα, βλέποντας την κατάσταση της οικονομίας, δεν αλλάζει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σας λέω σήμερα που έχουμε Μάιο, ότι μέχρι το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Ότι η ακρίβεια θα συνεχίσει να υπάρχει. Ότι η μείωση αγοραστικής δύναμης δεν υπάρχει. Και πώς το βγάζω, πώς βγάζω το συμπέρασμα. Από τη στιγμή κατά την οποία όλοι οι ειδικοί λένε ότι ακόμη και αν τερμάτιζε ο πόλεμος αύριο το πρωί, τα απομεινάρια θα θέλανε 6 μήνες, όπως λέω, 3-4 μήνες θα υπάρχουν. Δηλαδή θα υπάρχει η αύξηση των καυσίμων και δεν παρεμβαίνει η πολιτεία στην αύξηση, επίδομα δεν είναι πάλι. Άρα είναι δεδομένο ότι η ακρίβεια θα μεγαλώσει. Είναι απόλυτα σίγουρο. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο πληθωρισμός, πώς μεγάλη διακυμάνση.
0: Πώς δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση, βάζει πλαφόν. Η κυβέρνηση δίνει πας, παρεμβαίνει.
2: Αυτό σημαίνει επιδοματική πολιτική σε
0: εμά. Αυτή την παρέμβαση κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
2: Δεν παρεμβαίνει στην πηγή του προβλήματος, κύριε Γιάννη, που είναι τι μας δημιουργεί τον πληθωρισμό, τι φταίει, είναι το καύσιμο. Όσο δεν παρεμβαίνει στο καύσιμο συνολικά, να το μειώσει και δίνει επίδομα, αυτό δεν σημαίνει θα αλλάξει την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, όταν το πετρέλαιο πριν την κρίση έκανε 101,45 και τώρα με την επιδότηση πάει στο 1,80-1,85, αυτό δεν έχασε τη διαφορά που υπήρχε προηγουμένως. Άρα αυτό μπήκε στην τιμή. Αυτή είναι μια αύξηση 20-25%, σας λέω, ακόμη και με την επιδότηση.
1: Ναι, αλλά αν παρέμβει στο καύσιμο θα χάσει έσοδο.
2: Πάμε και σε αυτό. Δεν μπορείς να πανηγυρίζεις λοιπόν συνέχεια
0: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κατσιοδοσίου.
2: Το οποίο προέρχεται από ΦΠΑ, γιατί αυτό το πλεόνασμα και τα μεγάλα αποτελέσματα είναι λόγω των αμέσων φόρων. Άρα το κράτος λειτουργεί σε μια επιχείρηση που λέει, όσο υπάρχει πληθωρισμός, εγώ βγάζω περισσότερα. Ο πολίτης κάνει παραπάνω. Αυτό δεν συμβαίνει. Η αύξηση των εσόδων δεν προέρχεται από το ΦΠΑ. Άρα ο πληθωρισμός, θα έλεγα, ευνοεί, αν πούμε ότι το κράτος είναι επιχείρηση, ευνοεί την επιχείρηση που λέγεται κράτος. Μα το κράτος δεν είναι επιχείρηση. Οφείλει να βλέπει τι δημιουργεί αυτή η κατάσταση.
0: Να σκεφτείτε ότι αν έρθουν τουρίστες και πληρώνουν μεγαλύτερο ΦΠΑ, θα αφήσουν και περισσότερα λεφτά οι τουρίστες. Αυτό δεν το βλέπετε.
2: Άλλη αστεότητα αυτή. Αυτή είναι μια άλλη αστεότητα. Δηλαδή λέμε, επειδή θα βγάλουμε λεφτά από τους τουρίστες, θα υποφέρετε στις 12 μήνες για να βγάλουμε τους τουρίστες. Θα σας πω όμως και για τους τουρίστες. Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα είναι μια χρονιά η οποία θα έχουμε περισσότερο τουρισμό και από πέρυσι παρά τα προβλήματα. Προσέξτε όμως για μεγάλη διαφορά.
0: Μακάρι.
2: Η μέση κατακεφαλή κατανάλωση μειώνεται κάθε χρόνο. Αλλά το είδος του τουρισμού με τις πολιτικές που κάνουν προσελκύεις, θα δούμε αντιδράσεις σε περιοχές υπερτουρισμού, γιατί αυτός που έρχεται και κατανοεί πολύ λίγα, τι λέει αυτός ο πολίτης ή η επιχείρηση που είναι σε οποιαδήποτε περιοχή, στη Ρόδο, στην Κρήτη, λέει, δεν φτάνει που έρχεται, που χαλάει τις υποδομές, έχω τεράστιο πρόβλημα, επιβίωσε, διαβίωσε όλο αυτό το διάστημα, δεν μου αφήνει τα αναγκαία έσοδα. Γι' αυτό παρατηρήσατε πέρυσι τα κουραζιερόπλα, που ήταν και δική μου άποψη και βγήκα δημόσια να την πω, τα κουραζιερόπλα δεν μπορεί να πηγαίνουν σε ένα νησί και να αγοράζουν μια τσίχλα. Γιατί πάνω το κρασιερόπλαιο έχει ακόμα και σούπερ μάρκετ, να επιβληθεί ένας φόρος. Και επιβλήθηκε ένας φόρος στα 3-4 νησιά. Αυτό ήταν στη λογική ότι η αύξηση του τουρισμού από μόνη της δεν λέει κάτι. Όσο δεν υπάρχουν τα βραχιολάκια, όσο αυτός δεν ενισχύει την τοπική κοινωνία, γιατί να θέλει κάποιος κάτοικος στις περιοχές αυτές να έχει όλη αυτή την επιβάρηση χωρίς στο τέλος να υπάρχει κέρδος. Αλλά πρέπει να δεις τι ποιότητα τουρισμού φέρνεις, τι φέρνεις, γιατί η αύξηση η οποία δεν φέρνει στο τέλος ένα αποτέλεσμα θετικό, δεν σου προσφέρει τίποτα. Σας λέω με βεβαιότητα και το καταλαβαίνετε, η βεβαιότητα που ξεκινάει, δεν έχουμε κρίση μόνο εμείς, ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Η μέση κατακεφαλή κατανάλωση τη φετινή χρονιά θα είναι χειρότερη από την περσινή που θεωρήθηκε η χειρότερη χρονιά.
0: Μάλιστα, κύριε Χατζηδοδοσίου, θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε δυστυχώς να λέμε όχι καλά νέα. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να έχουμε να πούμε και καλά.
2: Θα έχουμε κι εγώ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος λέει καλημέρα Λεβέντες, ο Τσίπρας ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός. Θανάσης Κερατέα. Εγώ δεν διαφωνώ ότι ο Τσίπρας ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός, αλλά δεν νομίζω ότι ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός αύριο. Οπότε ο στόχος είναι, όπως και είπε και ο κύριος Πουρναράς με άλλο τρόπο, αλλά αυτό θα εκμεταλλευτώ, είναι να περάσω τη Φενέρμπαχτσε για να παίξω τελικό. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αντίπαλός μου όμως είναι η Φενέρμπαχτσε. Τον τελικό τον δούμε μεθαύριο. Το μεθαύριο όμως είναι σε 8 χρόνια.
1: Και τι να έκανε δηλαδή, να μην ερχόταν τώρα και να ερχόταν σε 8 χρόνια για να πάει κατευθείαν τελικό.
0: Θεού θέλοντος, Νετανιάχου επιτρέποντος και 112, ας τον τράμε εκεί πέρα, θα έχουμε και Ευρυπίδη στην Λιανίδη, να τον ρωτήσουμε
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, συνεχίζουμε αμέσως μετά την εκπομπή, που θα μπει και η κανονική εκπομπή βέβαια, 9 με 10.
0: Η Ελλάδα σήμερα, όχι προνιάτικα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα break διαφημιστικό, επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγα λεπτάκια.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
11: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχα, Μάρβιν Ντούξ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο κυτρινό μαύρη ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο διάβολος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Νάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους, Ιταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντάνιελ Ποντένσε σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Λιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπη στο μυαλό των κίτρινων και η επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει ο Όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σιέλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χαφ Ηρακλής Στολτίδης ανέλαβε το πόσο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολόσκυρα. Σε αδίέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με το Σέρχιο Ράμο, σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η κανονική εκπομπή. Ναι. Πριν ήταν 2 ώρες, 7 με 9.
1: Αλλά δεν ήταν εκπομπή.
0: Ήταν η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
1: Ναι.
0: Τώρα ξεκινάει η κανονική εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα. Με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και η εκπομπή με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Εσείς το 69-39-943-943, τα μηνύματά σας. Ό,τι στείλατε μέχρι τώρα ήταν στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε στην κανονική. Να πούμε ότι θα λείψει λίγες μέρες ο Αργύρης Αντινόπουλος. Από Τρίτη θα είναι κοντά σας. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να καλύπτουμε το δίωρο το δικό του. Βεβαίως, ο Αργύρης είναι Αργύρης. Εμείς δεν
1: μπορούμε. Έχει κληθεί για την αναπλήρωση ο κύριος Γεωργιάδης. Απλά με παίρνει και εμένα μαζί του. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
0: Δεν μπορώ εγώ μόνος μου και δεν θα μπορούσες και εσύ μόνος σου. Έχει κόψει πολλά χιλιόμετρα ο Αργύρης σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, στο διάλειμμα πάνω. Και ήταν το μεταφέρει σε σένα, πήρε ο κύριος Γιάννης και μίλησε λίγο για την για αυτόν που έχει την εταιρεία που έκανε την χθεσινή δημοσκόπηση.
1: Ναι, πήρε το τηλέφωνο του σταθμού.
0: Πήρε το τηλέφωνο του σταθμού. Απευθύνθηκε σε σένα.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι πρέπει να δούμε αυτήν την εταιρεία ιδιοκτησίας, τι σχέση είχε με τις δημοσκοπήσεις του 23 και που έχει έδρα κτλ. Συν πολλά ακόμα, ο κύριος Γιάννης θα μπορεί κάλλιστα κάποια στιγμή να μας τα δώσει και στο Viber 69-39-943-943. Εμείς εδώ διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, αρκεί να μην είναι υβριστικά.
1: Ναι, βέβαια, δημοσκοπήσεις βγαίνουν συχνά πυκνά και κάθε φορά γίνεται απλά μια παρουσίαση της δημοσκόπησης. Δεν είναι πάντα
0: δεν εξετάζουμε
1: ναι,
0: εμείς
1: δεν λέω
0: εδώ
1: αυτό.
0: Τους δημοσκόπους. Εμείς λέμε
1: αυτό
0: το αποτέλεσμα.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, πολλές φορές δεν εξετάζεις σε ποιον ανήκει ή όπου προέρχεται. Πολλές φορές λες απλά τη δημοσκόπηση και τελειώνει και το πράγμα.
0: Ένα μέσο δίνει σε μια εταιρεία να κάνει μια δημοσκόπηση. Ναι. Εμείς παίρνουμε αυτά τα αποτελέσματα και απλά τα λέμε και φυσικά τα σχολιάζουμε. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο.
1: Ξαναπέσουμε τι είπε ο κύριος Γιάννης. Ότι...
0: Να κοιτάξουμε αν αυτή η δημοσκοπική εταιρεία ποια ιδιοκτησία είναι.
1: Σε ποια ιδιοκτησία είναι. Ναι.
0: Αν έχει έδρα την Κύπρο και τι ρόλο έπαιξε το 23 με τα αποτελέσματα που έδινε. Αυτό γενικά.
1: Okay, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς απλά κρίνουμε τις δημοσκοπήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, εγώ επιμένω ότι όταν παίζεις με τη Φενέρμπαξέ στον ημιτελικό, αντίπαλος είναι Φενέρμπαξέ. Δηλαδή, αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αυτό το είπα εγώ. Και έχεις έρθει τη γραμμή μου.
0: Εσύ είπες ότι είπαμε και τον τελικό. Για να φτάσει στον τελικό, αντίπαλό σου είναι η Φενέρμπαξέ.
1: Ναι, περίμενε. Αλλά εγώ είπα ότι θέτεις από την αρχή στόχο ότι θα πάρω την Ευρωλίγκα. Άρα, αν σταματήσω.
0: Σε 8 χρόνια.
1: Αν σταματήσω στη Φενέρ και αποκλειστώ,
0: ναι,
1: είναι αποτυχημένη χρονιά.
0: Άρα,
1: τη Φενέρ δεν την βλέπω ως τον μεγάλο μου αντίπαλο, την βλέπω ως τον μικρό στόχο που πρέπει να ξεπεράσω για να πάω στον τελικό.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αναπόφευκτα είναι.
0: Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρα θέλει.
1: Ας φρόντιζε να μην είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Άρα το είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας θέλει να κερδίσει τον αντίπαλό του σε αυτές τις εκλογές που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης για να πάει μετά από 8 χρόνια στον τελικό. 5 χρόνια δεν έχει 8. Πέντε χρόνια δηλαδή, στον τελικό και να είναι αντίπαλός του η Νέα Δημοκρατία. Προς το παρόν δεν είναι.
1: Ιδεολογικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ιδεολογικός αντίπαλος. Ιδεολογικός αντίπαλος του της Ελλάς είναι όλοι, το είπε η εκπρόσωπος τύπου. Είναι αντίπαλοι μας όλοι. Δεν έχουμε καμία ίδια κουλτούρα με κανέναν, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας και πάμε για αυτοδυναμία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είπε. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πάμε όμως να ακούσουμε, γιατί δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα σε αυτή την εκπομπή, τι λέει η Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τηλιανίδη.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας, να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε τα δύο νέα κόμματα. Και ξεκινάμε από τον κύριο Τσίπρα, παρότι χρονικά έγινε της κυρία Καριστιανού. Η απορία μου εμένα είναι επίσημα ο κύριος Τσίπρας και είμαστε όλοι στην κουβέντα πάνω. Πουρναρά και κύριε Υπουργέ, το πρώτο πράγμα που έφτιαξε είναι την εκπρόσωπο τύπου του και άλλους 4 οι οποίοι είναι στην επικοινωνία. Η κυρία Καριστιανού, είναι ξεκάθαρο ποιος είναι εκπρόσωπος τύπου και ποιοι είναι στην επικοινωνία?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Όχι,
2: εγώ
0: τώρα ρώτησα τον συνάδελφο, τον κύριο Πουρναρά, μήπως ξέρει καλύτερα από μένα. Λοιπόν, πάμε όπως βλέπετε την αλλαγή στο όλο το πολιτικό.
1: Ναι, για να απαντήσω, έχω την εντύπωση ότι θα είναι ο κύριος Αυγερινός, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι επίσημο. Δεν νομίζω ότι είναι επίσημο. Αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι ο κύριος Αυγερινός θα είναι.
0: Θα.
1: Ναι, θα.
0: Μάλιστα. Το ένα κόμμα λοιπόν ξεκίνησε και έχει φτιάξει άμεσα την επικοινωνία του. Το άλλο κόμμα που ξεκίνησε λίγες μέρες πιο νωρίς, περιμένουμε να δούμε ακόμα ποια θα είναι η επικοινωνία του. Κύριε Υπουργέ, αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε καταρχάς είναι πως βλέπετε όλη αυτή την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και με την αναμονή στο αν θα κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, οι μεγάλες ανακατατάξεις γίνονται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Χωρίς να, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι νωρίς βέβαια, να αποτελούν απειλή για την εκλογική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας ή την πρωτοκαθεδρία, θα έλεγα εγώ, κυριαρχία, γιατί εντάξει και εμείς έχουμε τις φτωρές μας σε σχέση με το 23, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, μέχρι στιγμής φαίνεται αυτό που λέγατε προηγουμένως στα σχόλιά σας, ότι στην αρχή της μακράς προεκλογικής περίοδος, στην άνοιξη του 27,
0: που σίγουρα μόνο καλό δεν μας κάνει και από αυτό έχει και ευθύνες η κυβέρνηση.
2: Εντάξει, οι εκλογές πάντως φαίνονται να είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν απειλείται προς στιγμήν η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως δεν φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από το 23 μέχρι τώρα έχει επιτύχει κάποια δύναμη της αντιπολίτευσης να διαμορφώσει μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Αντιθέτως έχουμε πολυδιασπάσεις, έχουμε ανταγωνισμούς, οι οποίοι όμως αφορούν τη δική τους πολιτική και κομματική μοίρα, δεν έχουν επηρεάσει καταλητικά την ευρύτερη κατάσταση. Αυτό δυσκολεύει και εμάς ως πλειοψηφία, διότι μας φέρνει αντιμετώπους με τις δικές μας αδυναμίες. Ξέρετε, ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα για να μπορεί να λειτουργεί ισορροπημένα χρειάζεται τουλάχιστον δύο ισχυρούς πόλους, ώστε μια σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση να δημιουργεί τις προϋποθέσεις η κυβέρνηση να είναι πολύ πιο προσεκτική και πολύ καλύτερη. Τώρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας μόνο τις δικές μας αδυναμίες και τα προβλήματα βεβαίως του τόπου. Δεν έχει μέχρι τώρα εμφανιστεί μια αντιπολίτευση η οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον να πείθει ότι πάνω στα δικά μας ενδεχόμενα λάθη ή παραλήψεις μπορεί να χτίσει μια καλύτερη πολιτική.
0: Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, έχετε. Έχετε παρακαλώ. Αντιπολίτευση, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
2: Όχι, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση.
0: Πώς δεν, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να είναι αντιπολίτευση, γιατί υπάρχει.
2: Ακούστε.
0: Μπορεί να δημιουργήσει κόμμα, αλλά και ο κύριος Καραμαλής, ακόμα και στην προχθεσινή του κουβέντα, ήταν σαφέστατα μέχμες.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα μεγάλου κόμματος εξουσίας. Δεν είναι κόμμα της επιβίωσης. Ούτε είναι τυχοδιοκτικό κόμμα, ούτε ακτιβιστικό κόμμα, ούτε κόμμα διαμαρτυρίας. Πάντοτε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ως μεγάλη παράταξη, στους κόλπους τους είχε διαφορετικές εκδοχές λύσης ή διακυβέρνησης, οι οποίες εκφράζονταν άλλες φορές με κριτική, άλλες φορές με συμβουλή, άλλες φορές με διατύπωση μιας διαφορετικής άποψης κτλ. Συνέθετε και προχωρούσε.
0: Τώρα συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Τώρα μιλάμε για μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Μια άλλη. Δηλαδή δεν είναι πρώην πρωθυπουργή, πρώην αρχηγή κόμματος, δεν είναι ότι υπήρχε ένας βουλευτής ή ένας υπουργός που κάπου διαφώνησε. Μιλάμε για δύο.
2: Εγώ ήμουν προχθές στην εκδήλωση.
0: Το ξέρουμε ότι ήσασταν εκεί. Και εμείς εκεί ήμασταν. Και εκεί.
2: Άκουσα τον Κώστο Καραμαλή και λέω, με ρώτησαν και οι συνάδελφοί σας και έδωσα αυτή την απάντηση. Δηλαδή, εύλογα κάποιος μπορεί να το διαβάσει ως κριτική. Μπορεί όμως να το διαβάσει και ως μια αυστηρή συμβουλή. Μια συμβουλή δηλαδή προς την κυβέρνηση, τι πρέπει να προσέξει. Όπως επίσης μπορεί να το διαβάσει αυτό που είπε και ως μια, αν θέλετε, προειδοποίηση προς την τουρκική πλευρά. Ότι ξέρετε, το πολιτικό σύστημα εδώ δεν είναι αφοσιωμένο μόνο στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στόχος εθνικής στρατηγικής. Είναι προθάλαμος για τη διευθέτηση κάποιων ζητημάτων που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια. Άρα, για να διατηρήσουμε τα ήρεμα νερά δεν θα υπαναχωρήσουμε από βασικές αξιακές μας θέσεις ή από την διεκδίκηση της προστασίας και της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς και από ποια οπτική το διαβάζει.
0: Καλά, και ο κύριος Ζένδιας είπε ότι δεν είναι φαν αυτών των ήρεμων νερών, ο οποίος είναι στη θέση που αποφασίζει.
2: Αυτό σας λέω είναι προθάλαμος τα ήρεμα νερά. Δηλαδή τα ήρεμα νερά τα επιδιώξαμε και παλιότερα. Όταν ήμουνα υφυπουργός στην κυβέρνηση Καραμαλή υπό την κυρία Μπακογιάννη ή υπό τον κύριο Μολυβιάτη, τον αείμνηστο Πέτρο Μολυβιάτη παλιότερα, ως προϋπόθεση για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. και εκείνη την περίοδο των ήρεμων νερών με τον Ερντογάν το 2004-2007, επί της ουσίας κοιτούσαμε πάλι πώς θα κάνουμε πρακτική κεφαλαιοποίηση της κατάστασης υπέρ της Ελλάδος, πράγμα το οποίο κάναμε, διότι πήραμε τον όγκο, παραδείγματος χάρη τότε εμπορικών συναλλαγών, 350 εκατομμύρια, τον φτάσαμε σε λίγα χρόνια στα 5,5 δις, με θετικό εμπορικό ισοζύγιο υπέρ της Ελλάδος, διότι πιστεύαμε ότι σύνορα που τα διαβαίνουν εμπορεύματα, δεν τα διαβαίνουν στρατοί. Δηλαδή επιδιώκαμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα οικονομικών συμφερόντων τέτοια, που να πιέζει εσωτερικά και τις ηγεσίες των δύο χωρών να συμπράττουν σε λύσεις και όχι να κάνουν άγονες αντιπαραθέσεις για να ικανοποιούν είτε τις εθνικιστικές είτε τις νεοοθωμανικές αναθεωρητικές διαθέσεις κάποιων κέντρων εξουσίας μέσα στο εσωτερικό, ας πούμε, της Τουρκίας ή και της Ελλάδος μερικές φορές.
1: Μάλιστα, μιας και ξεκινήσαμε με τα εκλογικά και τα δημοσκοπικά, να ρωτήσω, επιμένετε να θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο καλύτερος εταίρος?
2: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν επιλέγουμε εμείς. Επιλέγει ο λαός ποιον θα βάλει απέναντί μας. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, ποιος θα στηθεί απέναντι στο Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα εξαρτηθεί από εμάς, όσο από την πρωτοβουλία των ίδιων. Είχε έναν χρόνο επαρκή το ΠΑΣΟΚ να εδραιώσει αυτή τη θέση. Φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε να το κάνει και τώρα θα πρέπει να ξεπεράσει, ας πούμε, το comeback του κύριου Τσίπρα, ο οποίος εκ των πραγμάτων, επειδή είναι η πιο έτσι φωτεινή ηγετική φυσιογνωμία στον χώρο της αριστεράς, απορροφά σιγά σιγά τα κομμάτια των πολλών μικρών ακτιβιστικών κομμάτων που δημιουργήθηκαν στον χώρο μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν ξέρω, ένα θέμα που έκανα λίγο και λίγο σοβαρά, λίγο αστεία, είναι η επωνυμία που επέλεξε. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε τα ισχύοντα στη δικαιοσύνη, διότι η λέξη Ελλάς με ένα λάμδα, όπως το Γιάννης με ένα νι, σήμερα πιστώνεται σε δύο φορείς. Στην ελληνική αστυνομία, που είναι μια κρατική υπηρεσία.
1: Ναι, το είπαμε χθες αυτό, ναι.
2: Και στο ΕΑΜ Ελλάς από την άλλη, που είναι μια ιστορική στρατιωτική οργάνωση στην περίοδο της κατοχής.
0: Καλά, άφησε και τον κύριο Πολάκη.
2: Ξέρετε, ο Άριος Πάγκος, για να εγκρίνει το όνομα ενός κόμματος, το πρώτο πράγμα που διερευνά είναι αν η ονομασία ταυτίζεται με κάτι το οποίο είναι καθιερωμένη ονομασία, είτε ιστορική, είτε γεωγραφική, είτε ακόμα και εμπορική, η οποία είναι πιστοποιημένη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές κρίσεις. Δεν ξέρω αν το έχουν ξεπεράσει αυτό το θέμα.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει θέμα, δηλαδή, από τον Άριο Πάγο?
2: Εγώ είχα την εντύπωση ότι το είχαν λύσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι ακόμα δεν έχουν πάρει την έγκριση του Άριου Πάγου γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε μετά πρέπει να ψάξουν και άλλο όνομα πάλι.
0: Εντάξει, και να ψάξουν άλλο όνομα ή να το βρουν να το αλλάξουν. Πάγο επικοινωνιακά πέτυχε σε πρώτη φάση.
2: Το όνομα επικοινωνιακά είναι εξαιρετικό.
0: Επικοινωνιακά δηλαδή, είτε και με τα τρόλ, είτε και με το χιούμορ, είτε με όλο τον τρόπο.
1: Είδε και τα αρνητικά σχόλια, έκανε ντόρο πάντως.
0: Πέτυχε, έκανε ντόρο.
2: Και στο αστυνομικό κράτος, μιλάει και στο το αντάρτικο κράτος. Έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά το όνομα μπορεί να μιλάει, αλλά ξέρετε ότι αν δεν έχει επιληθεί.
0: Και όπως το είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ, μιλάει και στον πρώην συνεργάτη του, στο Γιάννη Μενανή.
2: Και πέραν αυτού. Όμως, αν πραγματικά ισχύουν αυτές οι σκέψεις που κάνω, θα αποδειχθεί ότι είναι μια προχειρότητα στην προσέγγιση.
1: Προφανώς. Αν δεν γίνει δεκτό, θα είναι προχειρότητα, προφανώς.
2: Έχουμε τέτοια προηγούμενα, γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι. Πάμε τώρα και λέμε, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε δηλαδή με αυτό, στο θέμα, όχι την ερώτηση, ότι όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, μετά τη ΔΕΘ, μετά το Σεπτέμβρη, καμία ημερομηνία δεν θεωρείται πρόωρες εκλογές. Καμία. Εγώ δεν θα πω πότε θα γίνουν εκλογές. Όποτε γίνουν εκλογές όμως, με τη σημερινή δημοσκοπική και σίγουρα σε λίγο αυτή που θα δούμε, δεν φαίνεται πουθενά ούτε ένα σημάδι αυτοδυναμίας. ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει, Τσίπρα, φαντάζομαι, όπως όχι, τι μένει, Βελόπουλος, αν μπει στη Λατινοπούλου, στη Βουλή, δεν βλέπω πουθενά άλλο μια συνεργασία για να γίνει κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, η αυτοδυναμία πάντοτε είναι ένας καθαρός πολιτικός στόχος που τον επιδίωκε και συνεχίζει να τον επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. και εξαρτάται από 2-3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, εξαρτάται από το τελικό ποσοστό το οποίο θα καταγραφεί στην κάλπη, εξαρτάται από το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή και από τη δυναμική που θα διαμορφωθεί στην τελική ευθεία των εκλογών. Ωστόσο,
1: και από, το, και από τη συσπήρωση μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
2: Και, από, και, και αυτό, αλλά και τη συμμετοχή.
1: Και τη συμμετοχή. Και τη συμμετοχή.
0: Αλλά και με το αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, που θα έχει σίγουρα, που θα πάρει σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ένα λεπτό. Πρώτα βάζω τη συμμετοχή, διότι στις προηγούμενες εκλογές η αποχή έφτασε στο 60%. Επομένως, αυτοί που απέχουν για οποιοδήποτε λόγο, είτε από αδιαφορία, είτε από προβληματισμό κτλ., είναι μια δεξαμενή τεράστια, την οποία πρέπει να δούμε ποιος θα την πείσει. Να σηκωθεί από το κρεβάτι.
1: Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, η αποχή, ναι, να λέμε την αλήθεια, συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Όσο μεγαλύτερη αποχή, αυξάνεται και το ποσοστό πολλές φορές.
2: Όχι, δεν το ξέρετε αυτό. Γιατί έχει σημασία ποιος θα αφυπνίσει αυτούς που όταν πάνε στην κάλπη θα τον ψηφίσουν.
0: Τώρα, εγώ θα το κάνω αλλιώς, κύριε Υπουργέ, ότι αν είναι δυνατόν να θέλουμε να απευθυνθούμε στη νέα γενιά και να έχουμε κάνει τη Βουλή Ευελπίδων. Ναι, από μήνυση σε μήνυση, από να μην μπορούμε να μαζέψουμε μια Κωνσταντοπούλου ούτε με κόφτες ούτε με τίποτα. Από, δηλαδή, από τις λέξεις που ακούμε μέσα στη Βουλή, θέλουμε να απευθυνθούμε στη νέα γενιά να τους πούμε τι.
2: Ναι, μα έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τη νέα γενιά για να την πείσει κάποιος, πρώτα απ' όλα πρέπει να βρει διανοητικούς κώδικες για να μιλήσει μαζί της. Γιατί εγώ, επειδή στην αναστρέφουμε τη νέα γενιά και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, αλλά και ως γονιός νέων ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολη και απαιτητική η νέα γενιά και εγώ χαίρομαι γι' αυτό, διότι αν η νέα γενιά ταυτιζόταν με όλα τα νοσηρά φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί στο πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, θα ανησυχούσα για το μέλλον. Το γεγονός ότι αντιδρά, έστω και με τον τρόπο τον παστικό που αντιδρά, δηλαδή μερικές φορές μη συμμετέχοντας για να μην νομοποιήσει αυτή την κατάσταση, μου δημιουργεί την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Λοιπόν, επομένως η νέα γενιά είναι μια εύπλαστη μάζα, ένα εύπλαστο κομμάτι του εκλογικού σώματος που κάποιος για να το κερδίσει δεν πρέπει να μαλώνει και να βρίζει.

0: δικά του Κωνσταντίνου Καραμαλή και τα λοιπά, για να με ενθαρρύνει και να με έτσι προκαλέσει θετικά ο αείμνηστος Θανάσης Κανελόπουλος, μου έστειλε με την κόρη του την Κρινιό δυο σακούλες με όλα του τα βιβλία που είχε γράψει. Αυτή ήταν πολύ τιμητική ενέργεια για μένα, αλλά ήταν και μια διδαχή, γιατί για να μπορέσεις τότε να μιλήσεις στη Βουλή 10 λεπτά έπρεπε να διαβάζεις μια εβδομάδα. Διότι αν ανέβαινες στο Βήμα και έλεγες μπαρούφες, οι πρεσβύτεροι και εμπειρότεροι και σοφότεροι ημών πολιτικοί δεν θα σου ξαναδίνανε για πολύ μεγάλο διάστημα το λόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει...
1: Φροντίστε λοιπόν, και να κλείσουμε τώρα κύριε Υπουργέ, φροντίστε λοιπόν εσείς οι πιο εμπειροί να προσπαθήσετε να εμπνεύσετε τους νέους βουλευτές να έχουν μία ηθική όλων των κομμάτων, μία ηθική μέσα στη Βουλή. Και αυτό το καφενείο, αυτό το καφενείο κάποια στιγμή δεν... Δηλαδή όταν λένε οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας έχουμε φάει πετριά και βλέπουμε Βουλή. Γιατί να μην πάμε στο καφενείο τις ίδιες λέξεις και τις ίδιες ακομούς θα δούμε και στη Βουλή.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θέλω να
1: εμπνεύσετε λοιπόν κύριε Υπουργέ, να εμπνεύσετε.
0: Θέλω να ζητήσω όμως και από εσάς μια χάρη, δηλαδή από το δημοσιογραφικό κόσμο. Ακούστε, μέσα στους 300 υπάρχουν τα λαμόγια, υπάρχουν οι τυχοδιώκτες, υπάρχουν οι επιχειρηματίες της πολιτικής, αλλά υπάρχουν και οι έντιμοι άνθρωποι, οι οποίοι αποφάσισαν επειδή πιστεύουν σε κάποιες αξίες, επειδή αγαπούν τον τόπο τους και την κοινωνία τους, την πατρίδα τους, να δώσουν ένα κομμάτι του εαυτού τους αυτό. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους φωτίζουμε επαρκώς. Δηλαδή αν δείτε τα κανάλια, τα μονοπολούν 30 άτομα από όλα τα κόμματα και υπάρχουν έντιμοι βουλευτές που αγωνίζονται για τα δικαιώματα της περιοχής τους που ουδέποτε έχουν δει μπροστά τους μικρόφωνο ή κάμερα. Αν λοιπόν δεν αναδείξουμε και τα θετικά μοντέλα μέσα στο πολιτικό σύστημα και ισοπεδωτικά κρίνουμε αρνητικά όλο το πολιτικό σύστημα, είναι σαν να οθούμε τη νέα γενιά στους ακτιβιστές της αριστεράς ή στους φασίστες της ακροδεξιάς. Ενώ και, η δημοκρατία και, έχει πρότυπα.
1: Και σταματάμε με αυτό, κλείνουμε με αυτό και τελειώνει ο χρόνος μας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχή μας, ευχή μας και δική μας είναι ευχή, γιατί είμαστε εκτός κοινοβουλίου, αλλά δική σας να εμπνεύσετε τα νέα παιδιά.
0: Για μένα είναι ευκαιρία μεγάλη η Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος. Την άλλη φορά που λειτουργήσε με αυτούς τους κανόνες που λέτε το 19, παρότι είχαμε διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές συνθέσεις, καταφέραμε να συνεννοηθούμε. Εάν το κάνουμε και τώρα, έτσι ανεβαίνοντας πάνω από τις μικροκομματικές διαφορές και τις διαφορετικές διαχειριστικές προσεγγίσεις, πιστεύω ότι βγάζουμε ένα καλό μήνυμα για νέους που θέλουν να ασχοληθούν.
1: Μένω στο μακάρι και κλείνω και σας λέω καλημέρα, λέγοντας όμως ότι την τοξικότητα την προκαλούνται όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα έχετε τοξικούς ανθρώπους.
0: Τα κόμματα πρέπει
1: ανθρώπους.
0: Λίγο να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να δούνε πώς μπορούν να επαναφέρουν την δημοκρατία στο εσωτερικό τους για να ενισχύσουν τη δημοκρατία της χώρας.
1: Κύριε Στελιανίδη, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: μας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Την τελευταία στροφή για σήμερα. Σπέτσες, παιδιά, 69-39-943-943.
1: Αυτό το αφήσαμε. Σπέτσες. Δεν είπαμε ούτε να δηλώσουν συμμετοχή ούτε τίποτα.
0: Σπέτσες. Λοιπόν, ξενοδοχείο στην Τάπια Ρουμάνης και στο Μπάτραλι, ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Το γνωστό εστιατόριο με το γνωστό ξενοδοχείο. Λοιπόν, θα είναι ένα εκπληκτικό τριημεράκι, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις με ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Ρουμάνης στο ξενοδοχείο, Μπάτραλι στο εστιατόριο.
1: Δύο άτομα.
0: Άμα έχετε κανένα παιδί, πάρτε το.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε το τριήμερο στις Πέτσες. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή. Να σου πω τώρα τι είπα εγώ, να έχεις κανένα παιδί, ε. Καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, στέλνετε όνομα τεπώνυμο, τη λέξη Σπέτσες και μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Πάμε διάλειμμα ή τη λέξη Μπουρναράς περνάει.
1: Όχι, όχι, Σπέτσες.
0: Σπέτσες Μπουρναράς περνάει.
1: Τα ρουσφεδάκια είναι για σένα που ζητάς χάρη για να μην αποπεμφθεί ο κύριος Φλωρίδης.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα σας και πάλι στην τελευταία στροφή της σημερινής τρίωρης εκπομπής, όπως τρίωρη θα είναι και αύριο αλλά και την Δευτέρα.
1: Και τη Δευτέρα.
0: Και μετά θα γυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στην δική μας την
1: εκπομπή. Αύριο ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Καλή τύχη σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία, χωρίς άγχος, παιδιά.
1: Εντάξει, ναι, το χωρίς άγχος, ξέρεις, είναι μια ευχή που τη δίνεις εύκολα, αλλά πολύ δύσκολα μπορεί ο άλλος να το αφουγκραστεί. Έτσι, γιατί αν έχεις άγχος, έχεις άγχος.
0: Πολύ εύκολα το Υπουργείο θα μπορούσε κάποια στιγμή να σκεφτεί ότι υπάρχουν και παιδιά και να μην κρίνεται η ζωή τους από 2 ή 3 ώρες.
1: Αλήθεια είναι αυτό και είναι μια αρκετά ψυχοφθόρα διαδικασία, όχι μόνο η περίοδος των εξετάσεων των πανελλαδικών. Όλη η χρονιά και η πίεση που νιώθεις όχι μόνο από οικογένεια, καθηγητές, σχολεία, φροντιστήρια, αλλά και από τον κοινωνικό περίγυρο που υπάρχει μια τάση ότι αν δεν πετύχεις στις πανελλαδικές είσαι αποτυχημένος.
0: Ας φροντίσουν λοιπόν και οι γονείς να μην βλέπουν στα παιδιά τους το όνειρό τους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ούτε οι γονείς να πιέζουν τα παιδιά για αυτό που συμβαίνει. Αλλά πρώτα απ' όλα το Υπουργείο θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Το είχαμε συζητήσει πρόσφατα με αρμόδιους εκεί του Υπουργείου και όχι μόνο. Ότι να βρεθεί μια λύση που να μην κρίνει τη ζωή, η χρονιά. Γιατί έχει ζωή, η ζωή δεν κρίνεται. Πάει τον άλλο χρόνο, δεν είναι και περνάει. Είναι πάρα πολύ.
1: Και να μην περάσει, πάλι δεν κρίνεται.
0: Δεν τρέχει και τίποτα.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Λοιπόν, να μην κρίνεται η χρονιά του ένα ολόκληρο χρόνο μέσα σε 2 ώρες. Έχουμε δει όλοι μαθηταράδες όλο το χρόνο, όλα τα χρόνια που εκείνη την ημέρα κόλλησαν και δεν πέρασαν.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να βρούμε μια καλύτερη λύση.
1: Έτσι λένε, πάνε να το συνδέσω πάλι με την Ευρωλίγκα. Έτσι λένε για το Final Four ότι είναι άδικο να κρίνεται σε ένα παιχνίδι. Του λέει, ήμουνα στην κακή μου βραδιά. Γιατί να κριθεί, να είναι σειρά παιχνιδιών, να μην είναι μόνο.
0: Γι' αυτό ο κύριο Τσίπρας έκανε κόμμα νωρίς, για να μπορεί να ανταγωνιστεί τον αντίπαλό του από τώρα μέχρι να γίνουν εκλογές. Τον κύριο Ανδρουλάκη εννοώ εγώ, έτσι. Αυτός είναι ο αντίπαλος.
1: Ή το αντίθετο, ο κύριος Μητσοτάκης έπεισε τον κύριο Τσίπρα να βγει νωρίς για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει πιο γρήγορα.
0: Να τον
1: απομυθοποιήσει πιο γρήγορα.
0: Τον έπεισε, εννοήσω ότι άφησε να αιωρούνται
1: εκλογές. Οι εκλογές ότι θα γίνουν Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και τον ανάγκασε ότι.
0: Δεν το έκανε ο πρωθυπουργός αυτό, το έκανε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Okay,
0: ο πρωθυπουργός είπε στην ώρα τους. Μη λοιπόν κατηγορείς τον υπουργό για κάτι που δεν έκανε.
1: Αυτό είναι αλήθεια και εγώ το πιστεύω. Θα γίνουν 27 οι εκλογές. Αλλά υπήρχαν οι φήμες και αναγκάστηκε ο κύριος Τσίπρας που ο αρχικός προγραμματισμός, όπως είπε ο ίδιος, ήταν για Σεπτέμβρη, να πάει για Μάιο.
0: Εγώ ακούω αυτό που είπε ο κύριος Τηλιανίδης, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που μας είπε προηγουμένως.
1: Τι.
0: Το όνομα θα περάσει τον αεροπάγο γιατί έχει συνδεθεί.
1: Ισχύει αυτό.
0: Έχει συνδεθεί, είναι ισχύει. Συνδεδεμένο με Ελλάς.
1: Και αν υπάρξει μπλόκο από τον Αεροπάγο, όντως θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη προχειρότητα.
0: Ή μια μεγάλη επιτυχία.
1: Ή μεγάλη επιτυχία.
0: Έγινε
1: ντόρος
0: με ένα όνομα που δεν μ' αρέσει. Θα και γίνει... Μετά θα πάω στο αυτό που μ' αρέσει, αλλά ντόρος έγινε.
1: Ισχύει, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζετε από σήμερα. Στέλνετε, γιατί έχουν έρθει ήδη 2-3 μηνύματα, να στέλνετε σπέτσες στο ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για το τριήμερο που θα κληρώσουμε. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή. 3 ημέρες στις σπέτσες, όπου το κανονίσετε εσείς.
0: Λοιπόν, επειδή φτάσαμε κοντά σε θάλασσα, να συνεχίσουμε κοντά με θάλασσα και να πάμε εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στον Άλυμο. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κονδύλης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, η φιλοξενία έχει να κάνει με αυτό που θα συμβεί την Κυριακή, αλλά δεν τολμώ να μην ρωτήσω αν τελικά εκεί έχετε δει λύση με τα μαγαζιά ή και εσείς θα τα βρείτε με μηνύσεις όπως οι υπουργοί μας και οι πρωθυπουργοί μας και οι αρχηγοί κομμάτων. Βρέθηκε λύση, γιατί βλέπω ένα θέμα που νόμιζα ότι είχε τελειώσει, αλλά βλέπω ότι τραβάει.
2: Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε βρει λύση και δυστυχώς τη λύση θα τη δώσουν τα δικαστήρια. Δεν μας βοηθάει και η πολιτεία δυστυχώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την ΕΤΑΒ η οποία δεν παίζει καθόλου καλό ρόλο. Έχουμε φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη συγκεκριμένη εταιρεία του κράτους για τον τρόπο που λειτουργεί. Δυστυχώς θα πάρει πολύ χρόνο αλλά δεν κάνουμε πίσω και επιμένουμε μέχρι να φτάσουμε στη δικαίωση και στην επίλυση του προβλήματος.
0: Κύριε Δήμαρχε, επειδή εμείς κάναμε ρεπορτάζ από αυτή την εκπομπή, κατέβηκαν από τα παιδιά της ομάδας κάτω στον Άλυμο και ρώτησαν, μίλησαν με επιχειρηματίες, μίλησαν με περίπτερα, μίλησαν με ανθρώπους στη λαϊκή, μίλησαν στο δρόμο, μίλησαν και πραγματικά εμείς δεν βρήκαμε κανέναν να μην συμφωνεί για μέχρι εμείς. Δεν σας λέω ότι έχουμε το θέσφατο. Να μην συμφωνεί με μια λύση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως όλοι όσοι γνώριζαν μας είπαν ακριβώς αυτό που λέτε τώρα. Η πολιτεία γιατί είναι εναντίον μας.
2: Ναι, δυστυχώς η ΕΤΑΔ, ξέρετε, είναι μια εταιρεία του κράτους η οποία διαχρονικά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Σας θυμίζω ότι και πριν από κάποιο καιρό είχαν συλλάβει υπαλλήλους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ακίνητα τα μισθώνανε και εισέπαιρναν οι ίδιοι τα μισθώματα. Είναι μια εταιρεία που έχει πολλές παθογένειες και δυστυχώς ο ρόλος που παίζει δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να παίζει για την ανάπτυξη του τουρισμού, της εθνικής οικονομίας.
0: Και των τόπων, κύριε Δήμαρχε, γιατί ο κάθε τόπος έχει το δικό του κομμάτι.
2: Ξεχνάνε και την κοινωνική διάσταση που έχουν σε πολλές περιπτώσεις τα ακίνητα που τα διαχειρίζεται. Γιατί είναι ακίνητα που είναι πολλές φορές πάνω στη θάλασσα, είναι ακίνητα που έχουν ιδιαίτερο
0: φιλέτο.
2: Κοινωνικό ενδιαφέρον. Ακριβώς, δεν είναι απλά οικόπεδα. Ιδιωτικοί χώροι που βρίσκονται κάπου μέσα σε πόλεις ή πολιτείες, είναι χώροι με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό, κοινωνικό, λειτουργικό ενδιαφέρον.
0: Πάμε όμως, εντάξει, θα κάνουμε και άλλη συζήτηση γι' αυτό. Όπως σε άλλη εκπομπή, θα μιλήσουμε και για τον κώδικα. Έχουμε ξεκινήσει με τον κύριο Κωνσταντέλου, είχαμε τον κύριο Χατζηδοδοσίου. Θα έχουμε αύριο τον κύριο Πάνο, τον κύριο Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για τον νέο κώδικα και το τι συμβαίνει. Θα μιλήσουμε και μαζί σε άλλη εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή, επειδή πάμε στο κλείσιμο και θέλουμε να κλείνουμε τις εκπομπές, κύριε Δήμαρχε, όμορφα, έχουμε την Κυριακή μια ρετρό έτσι. Ένα τόπο που πρέπει να πάμε να φωτογραφίσουμε και να φωτογραφηθούμε.
1: Φεστιβάλ.
0: Εγώ το λέω τόπο που πρέπει να πάμε να φωτογραφίσουμε και να φωτογραφηθούμε δίπλα. Δίπλα σε τι?
2: Έχουμε λοιπόν το 7ο κατά σειρά ετήσιο Άλιμος Classic Car Sunday. Η Κυριακή μετατρέπεται, αυτή η Κυριακή 31 του μήνα, μετατρέπεται σε μια πολύ μεγάλη γιορτή για όλη την οικογένεια, με χρώμα, μουσική, τεχνολογία, πολιτισμό. 200 σπανιότατα κλασικά αυτοκίνητα παρατάσσονται στο παραλιακό μας πεζόδρομο και περιμένουν να έρθει ο κόσμος να τα δει, να τα φωτογραφίσει, να φωτογραφηθεί μαζί τους. Και δεν έχουμε μόνο τα αυτοκίνητα, έχουμε μουσική, rock, 60's, έχουμε κληρώσεις, μπέργκερ, παγωτά, popcorn, μία γιορτή για όλη την οικογένεια.
0: Μάλιστα. Μία ερώτηση για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο. Θα υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πρέπει να τις ξέρουμε πριν κατέβουμε?
2: Όχι, γιατί όλο το event γίνεται κάτω από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο παραλιακό χώρο του Αλίμου. Το λέω περίπου για να προσανατολιστεί ο κόσμος, είναι στο ύψος της πεζογέφυρας του Αλίμου, δηλαδή λεωφόρος Καλαμακίου και Ποσειδώνος, εκεί περίπου που είναι το Σινέ Άλιμος. Συνεπώς δεν θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απλώς επειδή είναι παραλιακός χώρος και επειδή θα προσέλθει πολλοί κόσμος, είναι προτιμότερο κάποιος να έρθει με το τραμ, στάση τραμ Καλαμάκι, για να αποφύγει να ψάχνει χώρο στάθμευσης, να αποφύγει ίσως την αυξημένη κίνηση που μπορεί να υπάρξει. Προτιμότερο είναι να χρησιμοποιήσει κάποιος τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και τι ώρα, από τι ώρα μέχρι τι ώρα είναι, κύριε Δήμαρχε?
2: Ξεκινάμε 1 η ώρα το μεσημέρι, τελειώνουμε 6 η ώρα το απόγευμα. Θέλω να σας πω ότι όλο το event το έχει σκηνοθετήσει, γιατί μιλάμε για μια σκηνοθεσία, έτσι, μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση, ο Νίκος Μαστοράκης, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και θέλω να ευχαριστήσω μεταξύ πολλών άλλων το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, που θα μας φέρει και θα εκτεθούν για πρώτη φορά δημόσια 2 σπανιότατα κλασικά αυτοκίνητα του Αριστοτέλη ΟΝΑΣΗ, 2 λιμουζίνες που το Ίδρυμα πρόσφατα συντήρησε και αποκατέστησε στην αρχική του μορφή. Θα έχει λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως έχουμε αυτοκίνητα από το 1917, θα δείτε αυτοκίνητα δηλαδή που αντί για φανάρια είχαν καντιλάκια, που είχαν τις ταχύτητες στο πόδι, σπάνια ελληνικά αυτοκίνητα, ελληνικής δημιουργίας, ελληνικής κατασκευής. Συνεπώς θα έχουμε μια τεράστια γκάμα σπανιότατων, πανέμορφων, κλασικών αυτοκινήτων.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Οπότε, ωραία. Μία με 6. Με
1: ραντεβού στον Άλιμο.
0: Με παγωτό. Γιατί άμα σκεφτόμουν την κόρη μου, θα λέγει Χάμπογκερ και παγωτό. Η κόρη μου θα έρχονταν για αυτό. Εγώ θα έρθω για τα αυτοκίνητα. Μια χαρά. Είμαστε 1 με 6. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Κύριε Δήμαρχε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αυτά που αφήσαμε σε κενό. Γιατί είχαμε το καλό σήμερα.
2: Ευχαρίστως όποτε θέλετε.
1: Καλημέρα κύριε
0: Κορμπέλα.
1: Λοιπόν, Κυριακή, άλλη μου. Και σπέτσες πότε.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Η κλήρωση την άλλη Παρασκευή. Θάνο, καλημέρα. Διαμαντή, καλημέρα. Μαρία, καλημέρα. Εμμανουέλα, καλημέρα. Διαβάζω ότι δεν έχετε μηνύματα. Αυτοί είστε σπέτσες. Αν δεν γράφετε.
1: Εγώ έχω κανονίσει να πάω σπέτσες. Δεν έχω πάει ακόμα σπέτσες. Εσύ που έχει πάει, πες μια εμπειρία.
0: Εσύ θα πας το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο θα πάω.
0: Που είναι το πρώτο street food.
1: Και εγώ θα πάω εκεί. Το έχω κλείσει.
0: Και είμαστε και χορηγοί επικοινωνία.
1: Εγώ το έχω κλείσει. Σεπτέμβριο θα πάω σπέτσες εγώ.
0: Οπότε.
1: Και δεν έχω ξαναπάει σπέτσες.
0: Να πούμε ότι αυτό το δώρο είναι σε συνεργασία με τον Δήμο των Σπετσών, με τη Δήμαρχο την κυρία Φραγκιά, και την ευχαριστούμε την κυρία Ευγενία Φραγκιά πάρα πολύ που με τους συνεργάτες της έχει συνδράμει στο εμείς να δώσουμε αυτό το δώρο και εσείς να το απολαύσετε.
1: Πες μου κάτι από σπέτσες που σου αρέσει, εσύ που έχεις πάει.
0: Τώρα άμα σου πω την αλήθεια.
1: Θα το κάνουμε λίγο ταξιδιωτικό τώρα.
0: Αν σου πω την αλήθεια, δεν είναι εκεί πια. Όσοι έχουν πάει και είναι μια κάποια ηλικία, τον Μπρατσέρα. Και ο Μπρατσέρας. Απλά Μπρατσέρα δεν είναι σπέτσες.
1: Τι μαγαζί ήταν.
0: Τι κλαμπ, τι θα ήταν.
1: Εντάξει,
0: το κλαμπ όλων των εποχών. Δηλαδή, όποιο μια ηλικία πήγαινε σπέτσες, ξεκίνησε και τελείωνε τον Μπρατσέρα. Και ο Μπρατσέρας, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα δηλαδή. Ο Μπρατσέρας ήταν η ψυχή του νησιού.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά όμως να κάνεις. Εντάξει, τώρα όταν θα πας εκεί, μόνο που θα περπατήσεις στο παλιό λιμάνι ή στην Τάπια, έχει τρομερά εστιατόρια, πολλές διαμονές, πολλές παραλίες, την Αγία Παρασκευή, τα μουσεία. Τα μουσεία που θα πας και ο τρόπος που αισθάνεσαι. Και όποτε, όποιος θα πάει πρώτη φορά, είναι de facto ότι θα του έρθει στο μυαλό ο γάμος του Μπάρκουλη με την Κάρεση. Κατευθείαν, δηλαδή αυτό θα του έρθει στο μυαλό, γιατί έχει ακόμα αμαξάκια, λογάκια, δεν έχει αυτοκίνητα. Δηλαδή. Είναι εύκολος ο τρόπος να πας, είτε από το Πειραιά με το flying, είτε να πας από Κώστα και να περάσεις από εκεί με ένα ταξάκι, είτε αυτά ναι. τα ταξίδια.
1: Μα το είπε η κυρία Φραγιά, λέει.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι οι σπέτσες. Είναι η αυλή του σπιτιού μας, είναι κοντά και είναι τα πάντα. Και είναι και ο κύριος Κασελάκης, μην το ξεχνάμε, έχει σπίτι.
1: Δεν το θυμόμουν εγώ ότι ο κύριος Κασελάκης σπίτι.
0: Δεν είχε δώσει μεγάλη συνέντευξη στον κύριο Λιάγκα.
1: Κάπως μου ήρθε τώρα, όπως το είπες εσύ, μου ήρθε κάτι για σπέτσες, αλλά δεν το θυμόμουν.
0: Λοιπόν,
1: αυτά του πολιτικού ρεπορτάζ τα ξέρεις εσύ καλά.
0: Εσύ είσαι του πολιτικού, εγώ είμαι του κοινωνικού.
1: Αυτό δεν το ήξερα, δεν ήταν του πολιτικού μάλλον. Ήταν κοινωνικού.
0: Αποφάσισε λοιπόν, αποφάσισε. Είσαι του πολιτικού ή δεν είσαι.
1: Είμαι πολιτικού, απλά δεν ξέρω. Αυτά τα.
0: Το ποιο έχει σπίτι που.
1: Τα αμυγό πολιτικά μερικέ φορέ μου διαφεύγουν. Ποιο έχει σπίτι που.
0: Ποιο είναι με ποια.
1: Μου διαφεύγουν αυτά.
0: Άμα δεν κάνει στην πολιτική, άμα δεν κάνει σόμπι.
1: Και γκόσυπ. Γκόσυπ πολιτική. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ρεπορτάζ γκόσυπ πολιτική.
0: Δεν υπάρχει. Δεν βλέπει πρωινάδικα. Ούτε και εγώ γιατί είμαστε έχουμε κομπή. Αλλά δεν βλέπει πρωινάδικα. Γκόσυπ
1: πολιτική.
0: Κανονικά γκόσυπ πολιτική κάνουν. Λοιπόν, να πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Διότι προσέχει για να έχει. Λοιπόν, είναι η κυβέρνηση η οποία ήταν κατά και όπου κάνω λάθος.
1: Των Αρίστων.
0: Ήταν υπέρ των Αρίστων. Αλλά όχι.
1: Των Αρίστων. Όχι κατά των Αρίστων. Λέω είναι η κυβέρνηση.
0: Ήταν κατά.
1: Ήταν η κυβέρνηση των Αρίστων. Συμπληρώνω εγώ και συνέχισε τον Αρίστων.
0: Όχι. Ήταν κατά όλων αυτών των άχρηστων επιδομάτων. Σωστά. Δεν ήταν κατά.
1: Σωστά. Μα ήταν βασικό προεκλογικό αφήγημα τη κυβέρνηση ότι είμαστε κατά τη επιδοματική πολιτική.
0: Είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣ.
1: Έχει εξελιχθεί σε κυβέρνηση του ΠΑΣ,
0: ναι. Και τώρα κάνει πρεμιέρα την άλλη εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Θα τσεκάρει ποιοι τα παίρνουν καλά και ποιοι όχι. Δίνουμε που δίνουμε, μην τα πάρετε κι όλοι. Θα πάρετε τίποτα λιγότερο.
1: Τι να τσεκάρει, αφού όταν κάνει την αίτηση είναι ψηφιακό κατευθείαν. Ποιο το δικαιούται και ποιο όχι.
0: Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
1: Μισό λεπτό. Αν πάω εγώ να πάρω ένα ΠΑΣ και δεν το δικαιούμαι.
0: Ναι.
1: Με το που δηλώνεις τα στοιχεία σου, δεν προχωράει καθόλου.
0: Υπάρχουν, λέει, επιτίδη που τα παίρνουν.
1: Υπάρχουν επιτίδη που παίρνουν.
0: Πώς τα παίρνουν.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν επιτίδη που πάνε, βρίσκουν τον υπουργό, κοροϊδεύουν τον υπουργό, βρίσκουν τον πρόεδρο, κοροϊδεύουν τον πρόεδρο, βρίσκουν τον γραμματέα. Πώς κάνουν στο ΠΚΠ, πετάγονται μέχρι τις Βρυξέλλες και τα παίρνουν.
1: Ναι, με τη διαφορά βέβαια ότι το ΠΑΣ είναι 40 ευρώ ενώ ο ΠΚΠ. 50 ευρώ,
0: εσύ είσαι και θεσμικός και συστημικός.
1: Εγώ τα είχα πάρει χεράτα 40 ευρώ.
0: Α, εσύ τα πήρες χεράτα.
1: Ναι, δεν πήγα με την ψηφιακή κάρτα.
0: Άμα παίρνεις, τα παίρνεις χεράτα.
1: Η διαφορά στο pass είναι ότι είναι 30, 40, 50, 60 ευρώ για ένα δίμηνο, τρίμηνο. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πέρανε κάποιες επιδοτήσεις όπου δεν τις δικαιούνταν καν και μπορεί να ήταν και κάποιες χιλιάδες ή και κάποια εκατομμύρια.
0: Για ένα δίμηνο, τρίμηνο ήταν και αυτά.
1: Εντάξει, ναι. αυτό μπορεί να σου διαρκήσει για την υπόλοιπη ζωή σου.
0: Για ένα δίμηνο, τρίμηνο ήταν και αυτά. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Λοιπόν, τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τον καλό μας τον καιρό.
1: Ναι.
0: Ο καλός μας ο καιρός λέει κάτι βροχούλες μόνο αύριο.
1: Δεν θα είναι καλό το τρίμερο.
0: Θα είναι πολύ καλό από το Σάββατο, την Κυριακή, τη Δευτέρα.
1: Λέγε
0: βροχούλες μέχρι αύριο. Άρα λοιπόν, όσοι φύγετε αύριο, μπορεί να έχετε λίγο αέρα.
1: Το τριμεράκι μια χαρά δηλαδή.
0: Αλλά το τριμεράκι θα είναι μια χαρά. Μπορεί να πάτε οπουδήποτε και μπορεί να πάτε και σπέτσες. Αν δεν πάτε Καλαμάτα, γιατί. Ναι. Κάτσε τώρα, Καλαμάτα. Δεν είπαμε τίποτα για την Καλαμάτα.
1: Θα στείλει μήνυμα ακροατές.
0: Ναι, παιδιά, δεν είπε τίποτα για την Καλαμάτα.
1: Η μόνη
0: Καλαμάτα που είπαμε ήταν ο Μιχάλης στην αρχή. Ο Μιχάλης είπε στην αρχή.
1: Είναι Καλαματιανός ο Μιχάλης.
0: Είναι Καλαματιανός και είπε στην αρχή Μιχάλης Μπαϊτάξη από Αθήνα Καλαμάτα μόνο.
1: Ναι.
0: Η μόνη Καλαμάτα που ακούστηκε. Δηλαδή μπορείτε να πάτε και στην Καλαμάτα. Δεν...
1: Εντάξει, είναι κοντά είναι.
0: Όχι σε τις πέτσες. Είναι πιο μακριά. Χρονικά πάντα.
1: Ναι, χρονικά.
0: Εμείς πάμε το χρονικά, το πότε φτάνεις, όχι το. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή θα είναι η κλήρωση για τις πέτσες. Ρουμάνης ξενοδοχείο στην Τάπια. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε την. Αν και είναι Τάπια παλιό, Ρουμάνη, δίπλα είναι όλα με τα πόδια, δεν χρειάζεται. Δεν έχει αυτοκίνητα. Ο Πάντραλης είναι μία από τις πιο γνωστές πραγματικά και πιο παλιά εστιατόρια της ευρύτερης περιοχής. Ο Αργύρης είναι ένα παιδί το οποίο φροντίζει να έχετε και τώρα. Εμείς φροντίσαμε να έχετε διαμονή, φροντίσαμε να έχετε και ένα φαγητό. Εσείς στο 6939-943-943 τα μηνύματά σας, πέτσες. Και μετά τις πέτσες δεν θα μείνει ο Πουρναράς έτσι. Θα πάει και αλλού. Και όταν πάει ο Πουρναράς αλλού.
1: Πού θα πάω?
0: Θα πάτε κι εσείς. Όταν πας πρώτα.
1: Α, πρώτα πηγαίνω και μετά το μαθαίνω.
0: Όταν πάει ο Πουρναράς.
1: Και μετά το λέω. Μετά το μαθαίνω, μετά το λέω.
0: Πρώτα πάει ο Πουρναράς και μετά κι εσείς. Δηλαδή, πρώτα πάει ο Πουρναράς στο Παλάς, μετά θα πάτε κι εσείς. Άμα ξαναγίνει. Πρώτα πάει ο Πουρναράς ταυτόχρονα σε Μέγαρο Μουσικής και Τσίπρα και μετά θα πάτε κι εσείς όταν ξαναγίνει. Πρώτα πάει ο Πουρναράς.
1: Το Παλάς δεν θα ξαναγίνει, δεν είναι μια παρουσίαση, τελείωσε.
0: Γιατί θα ξαναγίνει η παρουσίαση του στο Μοναστηράκι?
1: Όχι, ούτε αυτό θα ξαναγίνει. Αυτό μπορεί να ξαναγίνει.
0: Και μέρα ταυτόχρονα.
1: Αν δώσει μπλόκο ο Άριος Παγός, μπορεί να ξανακάνει και αλλάξει το όνομα ο Τσίπρας.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Μπορεί να ξανακάνει παρουσίαση.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, μωρέ,
0: πιστεύω ότι κάποιο νομικό σύμβουλο προφανώς θα είχε δίπλα του. Πιστεύω ότι. Εκτός
1: και και προφανώς θεωρώ ότι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίος, είναι πρώην πρωθυπουργός. Δηλαδή θα είχε το φίλτρο, θα είχε τον άνθρωπο, τους ανθρώπους που θα το είχε εξετάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ξέρει.
0: Τώρα κοντεύω να φύγω από το μικρόφωνο. Πώς το. Ξαναπέστε το.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Δεν είναι τυχαίος, δεν είναι.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός. Δεν είναι ένας άνθρωπος δηλαδή, που δεν έχει επαφή με την πολιτική. Αυτό εννοώ. Δηλαδή ξέρει ότι. Υπάρχει ενδεχόμενο μπλόκου από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή θα του είχε εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Παιδιά, στο Viber.
1: Θεωρώ μεγάλη προχειρότητα να μην κάνει.
0: Στο Viber, Δημήτρη, μηνύματα. Δεν χτυπάει τηλέφωνο για να σηκώσουμε. Μηνύματα είναι το Viber. Στο δικό μας Viber, εδώ του σταθμού. Εγώ βλέπω ότι ο πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός, συγγνώμη,
1: ναι,
0: το πρώτο πράγμα που έκανε την επικοινωνία. Επίσημα, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
0: Έτσι. Απολύτως λογικό. Η κυρία Χριστιανού, ψάχνουμε την επικοινωνία.
1: Εντάξει, εκεί λέω το θέμα εμπειρίας. Δηλαδή ο Τσίπρας το έχει έτοιμο, έχει κυβερνήσει, το ξέρει πώς θα πάει.
0: Εκτός αν η επικοινωνία της κυρίας Χριστιανού είναι η Μαρία Χριστιανού.
1: Δεν γίνεται. Η επικοινωνία εξαρτάται πώς το εννοείς. Η επικοινωνία γενικότερα μπορεί να είναι, αλλά πρέπει να έχει έναν εκπρόσωπο τύπου.
0: Γιατί?
1: Θεσμικά πρέπει να είσαι εκπρόσωπος.
0: Δεν μπορεί να είναι και ως ευγενός να κάνει και αυτή τη
1: δουλειά. Ναι, ως ανακοίνωση πρέπει να γίνει, αυτό εννοώ.
0: Δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος απευθύνεται και
1: προφανώς,
0: κάποιον τον οποίο ρωτάς. Κάποιος
1: δηλαδή οι δημοσιογράφοι σε ποιον θα απευθυνθούν και θα πούνε για το κόμμα.
0: Στην κυρία Χριστιανού.
1: Δεν γίνεται αυτό. Καθένας τον πρόεδρο υπάρχει, γι' αυτό υπάρχει εκπρόσωπος τύπου.
0: Γιατί δεν υπάρχουν διπλοθεσίτες.
1: Υπάρχει τόσο μεγάλη δυσκολία.
0: Συγγνώμη, ο πρωθυπουργός δεν είναι και πολιτικός προϊστάμενος ΑΕΠ.
1: Είναι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Πολύ ωραία. Κάποτε πρωθυπουργός δεν ήταν και υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Ήταν, ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Οπότε. Τώρα είμαστε εντάξει, Δημήτρη. Καλημέρα. Σπέτσες, λέει ο Δημήτρης. Πάντως, δεν θα σας κλείσω ευχάριστα. Δηλαδή, μάλλον θα το πω γρήγορα για να κλείσουμε κάτι άλλο πιο ευχάριστα. Εδώ υπάρχει τώρα ένα θέμα. Τα λεφτά της ανάκαμψης τελειώνουν.
1: Ταμείο ανάκαμψη.
0: Τελειώνουν.
1: Ναι.
0: Το Σεπτέμβριο νομίζω είναι η τελευταία δόση.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για κάτι εκατομμύρια. Τα οποία πήραμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τον αριθμό. Αυτά τα εκατομμύρια που πήραμε έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να ζούμε όπως ζούμε τώρα. Με το ρεύμα στο Θεό, τα ενίκια στο Χριστό και τα σούπερ μάρκετ Παναγιά βόηθα.
1: Τι εννοείς, ότι φαντάσου να μην υπάρχουν κιόλας?
0: Σε λίγο που δεν θα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Όταν έχουμε αυτά τα εκατομμύρια και χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση με τον τρόπο που το ξαναλέω. Το ρεύμα στο Θεό, τα ενίκια στο Χριστό και τα σούπερ μάρκετ, το ξαναλέω, Παναγιά βόηθα, μην με κατηγορήσεις ότι υποστηρίζω κάποιο κόμμα που είναι, ξέρεις, μιλάει για το Θεό. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθεί. Το σταυρό μας κάνουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Το σταυρό μας κάνουμε όταν βλέπουμε πόσο νοικιάζονται τα σπίτια και όταν έρχεται το ρεύμα.
1: Γιατί τα λεφτά του Ταμείου
0: Ανάκαμψης. Όταν έρχεται το ρεύμα.
1: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν λεφτά.
0: Είναι οι επενδύσεις που θα έπρεπε να γίνουν και οι επενδύσεις που θα έπρεπε να γίνουν έπρεπε να φανούν κάποια στιγμή και στον πολίτη. Είναι η βοήθεια που έπρεπε να δοθεί στον επιχειρηματία.
1: Ναι, όχι όμως ως αποτέλεσμα άμεση αποκλιμάκωση τη ακρίβεια.
0: Συγγνώμη, η ακρίβεια δεν ήρθε με τον πόλεμο.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ναι,
1: ήρθε με τον πόλεμο, απλά έμεινε για εσωτερικούς λόγους.
0: Όχι, ήταν πριν τον πόλεμο.
1: Για την Ουκρανία, λες.
0: Ήταν και πριν από την Ουκρανία.
1: Πριν την Ουκρανία. Ναι.
0: Πριν την Ουκρανία υπήρχε ακρίβεια. Μετά την Ουκρανία έφταιγε η Ουκρανία. Η Ουκρανία κοντεύει να κάνει το δεκαετία, ας πούμε. Τι θα γίνει, θα φταίει η Ουκρανία. Μετά έρχεται ο Τραμπ. Ο Νετανιάχου κανονικά. Γιατί ο Τραμπ δεν ήξερε καν για πόλεμο. Δεν ήθελε πόλεμο. Ο Νετανιάχου το κάνει. Και τον κάνει. Λοιπόν, ο Τραμπ ακόμα προσπαθεί να βρει λύσεις. Αυτή η ακρίβεια λοιπόν ήρθε μέσα στο διάστημα που παίρναμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα οποία χρήματα δεν φάνηκαν στη τσέπη του πολίτη και δεν φαίνονται στη τσέπη του πολίτη. Όλα έχουν πάει. Μην πω. Όταν τώρα το Σεπτέμβρη και μετά σταματήσουν αυτά τα τσάμπα λεφτά και ο τσάμπας πέθανε, πού θα πάει ο πληθωρισμός, πού θα πάει η ακρίβεια, πού θα πάμε εμείς? Μιλάμε για δις. Μιλάμε για δις. Και με αυτά δεν καταφέραμε να καταπολεμήσουμε ούτε τα μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ. Κύριε Υπουργέ, είσαστε εσείς. Από ό,τι μου είπε ο Μπουρνάρας, εγώ δεν ξέρω από αυτά.
1: Και βλέπω τώρα μία δήλωση για να πάω ξανά στο Ελλάς κόμμα. Βλέπω μία δήλωση εδώ του Γεωργιάδη, του Αδόνιδος. Το Ελλάς μπορεί να μην περάσει από τον Άριο Πάγο. Ξέρω αν ήταν, γιατί μας το είπε πριν ο κύριος Στυλιανίδης που το ανέφερε. Γιατί συνήθως επικοινωνιακά πολλές φορές ο κύριος Γεωργιάδης λέει κάτι και μετά.
0: Ναι.
1: Μήπως το είπε πρώτο ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό λέω. Δεν ξέρω πότε το είπε.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι ο ένας είναι δικηγόρος και ξέρει κάποιες
1: διαδικασίες. Ναι, μα γι' αυτό τον ρωτήσαμε και τον κύριο Στυλιανίδη, γιατί ο κύριος Στυλιανίδης ξέρει.
0: Και ο άλλος είναι υπουργός όλων των φαρμακοφυλακίων. Ξέρει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να ξέρει ο δικηγόρος για τη δικηγορία και για τα οικονομικά όπως ο υπουργός όλων των φαρμακοφυλακίων. Ο υπουργός τα ξέρει όλα. Αυτός. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρει.
1: Ο Διαμαντής, παιδιά, το θέμα με τη ΔΕΗ, γιατί κάνανε τους λογαριασμούς κάθε μήνα. Εγώ πληρώνω τώρα 75 ευρώ κάθε μήνα, ενώ πληρώνω 90 τους δύο μήνες.
0: Εύκολο είναι να σου πω γιατί το κάνανε κάθε μήνα. Διότι σε τρεις φορές που δεν θα πληρώσεις, θα το κόψουν. Αν ήταν το ίδιο, θα ήταν σε 6 μήνες. Τώρα στους 3 μήνες το κόβουν. Απλά. Το αν πλήρωνες 75, πλήρωνες λίγα. Αν πλήρωνες 90, πληρώνεις ακόμα λιγότερα. Δηλαδή, αυτό είναι αστείο, όπως καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι ότι σε 3 μήνες δεν θα. Πραγματικά δεν θα. Θα σου κόβουν το ρεύμα.
1: Ο Γιάννης, είμαι 43, αγαπώ και λατρεύω τους φίλους μου και όσους έχουμε περάσει πράγματα μαζί. Αυτό το πράγμα με τους συντρόφους της αριστεράς μου προκαλεί αηδία. Πού θα ήταν όλοι αυτοί τώρα, αν, με αποσιοποιητικά το αν, άκουγα χθες τον Λοβέρδο να μιλάει για Σιακαντάρι με τα καλύτερα λόγα, με τα καλύτερα λόγια. Ή ενεργούς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας για Σαμαρά. Τι να πω. Εντάξει, είχαμε και μια σχετική επίθεση από το Πασόκ για τον κύριο Σιακαντάρη.
0: Ναι.
1: Ότι γιατί δεν λέει ξεκάθαρα ότι αν το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι λέει, δεν το λέει ξεκάθαρα.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Αυτό που κάνανε δηλαδή στο Πασόκ. Το κάνει τώρα, θα είναι το κάνει το Πασόκ στο.
0: Να απαντήσουμε λίγο στο Γιάννη. Γιάννη, η πολιτική δεν έχει αγάπες. Οι μόνες αγάπες είναι οι μηνύσεις που κάνουν πια μεταξύ τους και αυτά που λένε στη Βουλή. Που.
1: Άσχετα αν λέγονται σύντροφοι.
0: Ναι, άσχετα αν λέγονται σύντροφοι και σύντροφοι που το ένα μαχαίρι. Δεν Λοιπόν, καλημέρα Ηλία, παιδιά. Δεν αντέχετε άλλη ακρίβεια.
1: Δεν αντέχετε, λέει, άλλη ακρίβεια ο Ηλίας και δεν βλέπω κίνηση από τους κυβερνώντες. Τώρα είναι λάθος ο Ηλίας.
0: Μην περιμένεις και από την αντιπολίτευση καμία κίνηση.
1: Όχι, αλλά
0: πρέπει να τα βρούνε πρώτα.
1: Τα πας.
0: Και πας.
1: Δεν είναι κίνηση, τα πας.
0: Και τώρα που γίνεται και ο έλεγχος, αν πας,
1: τώρα
0: πρέπει να παίρνεις το επίδομα παιδιού, ανεργίας, επίδομα σπιτιού, ναι. αν πρέπει να τα παίρνεις. Γιατί ανακάλυψε η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια ότι κάποιοι δεν τα παίρνουν δικαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: προφανώς κάνουμε πλάκα, Ηλία, και προφανώς τα μέτρα αυτά με τα πας είναι ημίμετρα, ασπιρίνες και δεν λύνουν κανένα πρόβλημα στην πηγή του.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το Πασόκ είναι μια λύση για τον αντίπαλό του. Ο αντίπαλος του είναι ο κ. Τσίπρας. Αντίπαλος του Τσίπρα είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος του Ανδρουλάκη είναι ο Τσίπρας. Αφού ναι. πάμε να κάνουμε τώρα για την δεύτερη θέση. Ναι. Μπορεί να είναι και η κυρία Γαρθιανού, θα τις δούμε στις πρώτες κανονικές δημοσκοπήσεις τώρα που υπάρχουν επίσημα τα κόμματα. Ναι. Και όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν αν έχω την αίσθηση ότι δεν θα κάνει, αλλά αν κάνει ακόμα και ο κ. Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και επαναλαμβάνω, μην κατηγορηθώ, έχω την αίσθηση.
1: Ναι, εντάξει, δεν σε, δεν σε κατηγόρησα.
0: Την αίσθηση από ένα καφέ του Κολονακίου.
1: Okay.
0: Προχθές, okay. μετά το Μέγαρο. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα κάνει τελικά.
1: Ωραία.
0: Αν και περιμένουν γύρω του πώς και πώς κάποιοι να κάνει και αυτό, το πιέζουν τα μάτια.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Την αίσθηση αυτή για την πίεση την έχω κι εγώ.
0: Εγώ για την πίεση δεν έχω. Την πίεση δεν έχω αίσθηση. Έχω γνώση.
1: Έχει γνώση. Εντάξει.
0: Την αίσθηση ότι δεν θα κάνει τελικά. Λοιπόν,
1: πάμε να ολοκληρώσουμε. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα.
0: Παιδιά, σπέτσες, παιδιά, αύριο πάλι στις 7. Έχουμε ναι. πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να κάνουμε. Ο κύριος Πουρναράς.
1: Κύριος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα, από πρωινιάτικα μέχρι την κανονική. Και ο κύριος Μίχος έρχεται τώρα για τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Να είστε καλά, να προσέχετε τους δρόμους σας. Ευχαριστούμε.
1: Γεια χαρά. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...
5: Τσακ.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο γερμανό επιθετικό της Μπέρμιγχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε η Κίτρινο Μαύρη ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Ναελόπιδη για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους, η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντανιέλ Ποντένσε σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπη. Στο μυαλό των κίτρινων και η επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει ο Όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σιέλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χαφ Ιεροκλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τις Βουλιαγμένες στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνου. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φίλιπ Ματετά. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Σε αδιέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με τον Σέρχιο Ράμος σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελώνα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Ιντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Ναι, εδώ είμαστε. Καλημέρες, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα, στο κλασικό πρωινό ραντεβού μας, στον 943 Intervenant Sports. Κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 12 κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες μαζί με τον κύριο Πουρναρά, ο οποίος, για να σας μεταφέρω λίγο και την εικόνα του, φοράει ένα υπέροχο καλοκαιρινό λινό πουκάμισο με ρίγες, αλλά όχι τις κλασικές ρίγες, γιατί άλλες είναι πιο χοντρές, άλλες πιο λεπτές, άλλες είναι διπλές κτλ. Πολύ ωραίο. Πού θα πάτε μετά, κύριε Πουρναρά? Σας πάει. Εξηγηθεί γι' όλα στο αγόρι. Λοιπόν, σήμερα πήγε 28 μήνας, φίλε. Πάει και ο Μάιος, τα λέμε αυτά. Δηλαδή Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Οι 5 από τους 12 μήνες τους φάγαμε. Ναι, είναι το 148 το κοντέρ γράφει σήμερα, η 148η ημέρα του έτους. 28 Μαΐου, Πέμπτη.

28 Μαΐου του 1979, σαν σήμερα φίλε, 89-99, 2009-2019, 47 χρόνια πριν, τι είχε γίνει, θυμάσαι? Κάτι που άλλαξε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα. Μπράβο. Σαν σήμερα είχε υπογραφεί το 79, τέτοια μέρα, στο Περιστήλιο του Ζαπίου, η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος. Καλό ή κακό μας έκανε? Καλά, εσύ δεν έχεις ζήσει και την Ελλάδα πριν. Εσύ το 90, πότε γεννήθηκε? 93 γεννήθηκε. Εγώ είχα μόλις 3 χρόνια στη δημοσιογραφία το 93. Στην απογευματινή δούλευα. Μάλιστα.

Εγώ επειδή είμαι πολύ σαρκοφάγος, φίλε. Λοιπόν, πολύ μου αρέσει το κρέας. Σήμερα θα γιόρταζα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς. Ωραία η στιθοπλευρά. Ναι, ναι, ναι, ναι.

Φουρναράς δεν θα το είδε σίγουρα. Όχι ότι εγώ που το είδα, κάθισα και το είδα, το μεγαλύτερο μέρος του διασκέδασε ιδιαίτερα ή έγινε πιο σοφός. Τον τελικό του Conference Link. Ναι, ναι, ήταν ο τελικός της Τακτοπούτας, έτσι είχε ονομαστεί. Γιατί και η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο για πρώτη φορά όχι μόνο έφταναν σε τελικό, αλλά και για πρώτη φορά για την Crystal Palace ήταν και η πρώτη φορά που βγήκε στην Ευρώπη, έπαιξε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γιατί η Ράγιο Βαγεκάνο ήταν μόλις η δεύτερη, η προηγούμενη χάνεται στον 21ο, στον 20ο αιώνα. Γι' αυτό τον είχαν ονομάσει τον τελικό της Τακτοπούτας. Όποιος και να τον κέρδιζε, η Τακτοπούτα θα κέρδιζε. Λοιπόν, ήταν δύο ομάδες, ρε παιδί μου. Είναι ένα κόνσεπτ αυτό της UEFA που δικαιώνεται, δηλαδή να φτιάξουμε μια τρίτη διοργάνωση, το Conference League, που δεν είναι επίπεδου Champions League, ούτε επίπεδου Europa League, να τη φτιάξουμε ωραία έτσι ώστε να μπορεί, ρε παιδί μου, κάθε ομάδα, μπράβο, ένα ευρωπαϊκό όνειρο, η κάθε ομάδα στο κάθε πρωτάθλημα να έχει ένα ευρωπαϊκό όνειρο, έτσι. Έφτασε η Ράγιο Βαγεκάνο, η 8η ή 9η ομάδα της βάσης βαθμολογίας, γιατί είναι πολύ πιο μικρομεσαία η Βαγιοκάνο, δεν είναι 8η ή 9η δύναμη στην Ισπανία, η 8η ή 9η του βαθμολογικού πίνακα της Ισπανίας, η 15η της Αγγλίας, της Premier League. Να το διεκδικήσουν. Έτσι. Να το διεκδικήσουν και να το πάρει και κάποια ομάδα από άλλες χώρες, όχι απαραίτητα από τα top πρωταθλήματα. Συνέβη με τον Ολυμπιακό. Η τρίτη φορά που αγγλική ομάδα στα 5 χρόνια ζωής του Conference Link κατακτάει το τρόπαιο. Η Crystal Palace, είχαν προηγηθεί η Chelsea και η West Ham. Έτσι το έχει πάρει η Ρώμα, το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, αλλά ουσιαστικά χθες ήταν ο τελικός δύο γειτονιών. Η γειτονιά του Βαγέκας, που έχει μια ιδιαιτερότητα για όσους γνωρίζουν, και λίγο πολύ λόγω των αγώνων της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο ενημερωθήκαμε τι σημαίνει Βαγέκας. Και στο Νότιο Λονδίνο η γειτονιά της Crystal Palace, που είναι μια γειτονιά. Εντάξει, εργατικές περισσότερο συνοικίες και οι δύο. Έτσι. Φτάσαν στον τελικό. Αυτό και μόνο του ήταν ωραίο. Από εκεί και πέρα το επίπεδο δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλό. Όπως στο τελικό της Κωνσταντινούπολης του Europa League, έτσι και στο χθεσινό τελικό επικράτησε το φαβορί, η Crystal Palace, η αγγλική ομάδα. 2-2 μετράει η Premier League ήδη, οι εκπρόσωποι της Premier League. Τώρα αν θα κάνει το 3-3 θα το ξέρουμε το Σάββατο στην Βουδαπέστη, στο τελικό της Arsenal με την Paris Saint-Germain. Έτσι. Απλά η Crystal Palace δεν είχε την τεχνογνωσία που διαθέτει η Άστον Βίλα λόγω του προπονητή της, του Έμερι, παρότι και αυτή είχε έναν προπονητή, τον Αυστριακό Γκλάσνερ, που μέσα σε τρία χρόνια για δεύτερη φορά, τρία ή τέσσερα χρόνια για δεύτερη φορά πήρε Ευρωπαϊκή Κούπα. Ο Γκλάσνερ είχε πάρει το Europa League με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης πριν 3-4 χρόνια και δεν θυμάμαι άλλον Αυστριακό τεχνικό, με εξαίρεση το Μακαρίτη, τον τρομερό, τον Έρτς Χάπελ, θυμάμαι τον Αλέφαντο, ο άλλος Μακαρίτη, και αυτός να λέει είχα πάει και είχα θητεύσει, είχα παρακολουθήσει, είχα μάθει παρακολουθώντας προπονήσεις του Έρτς Χάπελ. Τον Έρτς Χάπελ και τον Γκλάσνερ, οι πιο γνωστοί αυστριακοί προπονητές. Λοιπόν, αλλά επειδή ακριβώς ήταν στα Τακτοπούτα, δυσκολεύτηκε. Περισσότερο δυσκολεύτηκε από τον ίδιο τον εαυτό. Η Ράγιο Βαγεκάνο δεν τη έβαλε ιδιαίτερα δύσκολα. Προσπαθούσε απλά να μείνει στο σκορ κοντά, να μείνει μέσα στο μάτς, ενδεχομένως να πήγαινε ξανά προς το τέλος και κάτι να κατάφερνε. Νομίζω ότι η ΑΕΚ, και δεν το λέω επειδή είναι ελληνική ομάδα, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είχε δυσκολέψει περισσότερο την Crystal Palace πιο ουσιαστικά από ότι η Ράγιο Βαγεκάνο.

στήσουν η ζωή. Γιατί και το ποδόσφαιρο μικρογραφία της ζωής είναι, κύριε Πουρναρά. Λοιπόν, θυμίζω ότι η Crystal Palace μέχρι τον περασμένο Μάιο του 2025, παρότι ένας σύλλογος με δεκαετίες ζωής, δεν είχε πάρει τίτλο, κύπελο, κούπα. Επίπεδο τώρα δεν λέω στη Β' Εθνική, στη δεύτερη, στη Γ'. Κέρδισε τη Manchester City στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Πήρε το κύπελο Αγγλίας, μετά το καλοκαίρι πήρε το Community Shields και τώρα, Μάιο πάλι, πήρε και την πρώτη της Ευρωπαϊκή Κούπα. Παρότι σε όλο αυτό το διάστημα έχασε παίχτες, έτσι, ήρθε σε ρήξη ο προπονητής με τη διοίκηση και της είχε ανακοινώσει από τα μέσα της σεζόν ότι στο τέλος της θα αποχωρήσει. Όταν όμως υπάρχει ομάδα, υπάρχει γκρουπ, υπάρχει ο προπονητής, ακόμα και αυτά μπορούν και ανταπεξέρχονται. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είχαν την ευκαιρία να δουν χθες και τον Ουνάι Λόπεθ, βασικός σε όλη αυτή την φετινή πορεία, σπουδαία πορεία της Ράγιο Βαγεκάνο. Έπαιξε και χθες αυτό το οχτάρι, κλασικό ισπανικό οχτάρι, μπαλάτος, καλός τακτικά. Θα μπορούσε να είχε χρηστεί σκόρερ στο 0-0, στο πρώτο ημίχρονο, να έκανε ένα καλό σουτ με καλές προϋποθέσεις εκτός περιοχής. Όμως έχει σημαντική ευθύνη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, στον γκολ που δέχτηκε η ομάδα του, η Ράγιο Βαγεκάνο, ανεπίτρεπτο για παίχτη στο 6-8 να αφήνει τον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο χαφ του, της Crystal Palace, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να τον αφήνει να κατεβαίνει, να φτάνει έξω από την περιοχή, έτσι, και να επιχειρεί το σουτ. Και εκεί είναι το λάθος και του τερματοφύλακα, πολύ καλός τερματοφύλακας ο Αργεντινός, της Ράγιο Βαγεκάνο, που δεν ήταν ένα τόσο δύσκολο σουτ. Ουσιαστικά έδωσε πάσα στον σκόρερ, το Μακετά, για να την στείλει, να πάρει το rebound και να τη στείλει στα δίχτυα μέσα από τη μικρή περιοχή.

Σήμερα ξεκινάνε και οι ημιτελικοί στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ημιτελικούς δεν τους λέμε, η σειρά των ημιτελικών. Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 6 και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πόσο ενδιαφέρον έχουν, ορίστε, 8 και 4 το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Από ό,τι βλέπω εδώ, 6 το Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ. Στόχους έχουν δώσει διαφορετικές ώρες. 5 ποιο το Παναθηναϊκός. 5. Μας φερτώσει, ναι. Okay. Λοιπόν, όλοι κάνουμε λάθη. Μπορεί να το έχω κάνει εγώ το λάθος. Α, σας πούμε τώρα το τσεκάρι γίγαντας Κατσάτσος έξω. Δεν κάνει λάθη ο Κατσάτσος, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα έπιασε βάρδια και το παιδί. Για να καταλάβετε πόσο ανταγωνιστικά είναι τα ζευγάρια, ο Παναθηναϊκός πληρώνει 1-0-4. Ο άσος του Παναθηναϊκού. Ο άσος του Ολυμπιακού 1-0-1, φίλε. Λοιπόν, τι βλέπεις? Όχι ποιτία ως προς τα σημεία, ως προς τα αποτελέσματα, αλλά κάποιες από τις δύο θα δυσκολέψει το, τα φαβορί, τα grande φαβορί, τα κλόνητα. Όχι, ε. Όχι. Εντάξει. 5 και 4. 5 και 4. Ναι.

Ήρθε ο Κατσάτσος, με επιβεβαίωσε. Βιάστηκε ο Πουρναράς, έκανε το λάθος. Δεν πιστεύει ο Πουρναράς. Είδε στο παιδί, τώρα έπιασε βάρδια. Ήρθε, το διόρθωσε, είπε 8 και 4. Αυτό που σου είπα και εγώ, Ολυμπιακός ΑΕΚ, 8 και 4. Διαβάζεις πολύ Sport 24, εσύ. Φαίνεται. Φίλε, παρασύρεσαι. Και όχι μόνο εσύ. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 6 ώρα, Ολυμπιακός ΑΕΚ 8 και 4 σήμερα. Πάμε στην ισογραφία να τρέξουμε, να σχολιάσω λίγο τα πρωτοσέλιδα των ιστοσελίδων, όπως λέγαμε τα πρωτοσέλιδα, με εισαγωγικά η λέξη πρωτοσέλιδα των sites, όπως λέγαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι. Το Ατλέτικο έχει πρώτο θέμα, ο Άρης έκανε την πρότασή του στο Φούντα και περιμένει. Ο Φούντας, ο οποίος είχε το πιο ακριβό συμβόλαιο στον Όφι, ένα συμβόλαιο της τάξης των 350.000 ευρώ, δεν μπορεί να του δώσει αυτά τα χρήματα και ας βγει στην Ευρώπη ο Μπούσης. Ο Όφι, που είναι μια καλά οργανωμένη ΠΑΕ και με καλή επικοινωνία, είχε θέματα πληρωμών. Υπήρχαν άνθρωποι, παίχτες, στελέχοι που ήταν 3 και 4 μήνες απλήρωτοι, και γι' αυτό το λόγο, ένας ήταν βασικός λόγος που ο Σάββας ο Τσιαμπουρής, ο team manager της ομάδας, μαζί με τους δύο σκάουτ, τον Μάρκο και τον Παπά, δεν θυμάμαι το υπόλοιπο, πήγανε στον Αστέρα Τρίπολης που είναι τράπεζα. Έχει τέτοια θέματα ρευστότητας και τα λοιπά, συνέπειας είχε ο ταξιάρχης, ο Φούντας, είναι κοντά στον Άρη, γνωστό αυτό, σας το έχουμε ξαναπεί.

Μένω τζάντι του, αυτόν που τον είχε πάει από την ΑΕΚ στην Αυστρία, και με αυτόν θα συζητήσει ο Ρούμπεν Ρέγιες, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, και αφού συναντήθηκε ο Καρυπίδης με τον Φούντα, τις λεπτομέρειες. Εγώ το βλέπω πολύ πιθανό ο Φούντας να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Άρη. Ένας Άρης που θα μπει σε διαδικασία οικονομικής, ας το πούμε έτσι, εξυγίανσης στο ρόστερ της. Δηλαδή τα συμβόλαια που είχε, τα πολλά των 800-900.000 ευρώ, του 1 εκατομμύριου και παραπάνω, ή θα κουρευτούν ή θα φύγουν. Οικονομικός εξορθολογισμός, όχι εξυγίανση, εξορθολογισμός.

Διαβάζω επίσης το Ατλέτικο Κουλιεράκης πιο κοντά στη Λίβερπουλ μετά τον υποβιβασμό της Βόλσμπουργκ, κάτι που κάνει πιο εύκολα τα πράγματα και μειώνει και τις απαιτήσεις της Βόλσμπουργκ, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι τώρα φρέσκο, τωρινό φρέσκο το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Κουλιεράκη. Σύμφωνα λοιπόν με το Anfield Watch, όπως διαβάζω, η Liverpool θα χρειαστεί να διαχειριστεί προσεκτικά φέτος το μεταγραφικό της budget, καθώς δεν υπάρχει απεριόριστο ποσό διαθέσιμο για ενίσχυση όπως στην περασμένη μεταγραφική περίοδο. Γι' αυτό το λόγο, μετά τα σημαντικά χρήματα που δαπανήθηκαν για την απόκτηση του Ζακέ πέρυσι, οι Reds αναμένεται να κινηθούν πιο προσεκτικά οικονομικά για τον επόμενο στόπερ που θα αποκτήσουν, και κάπου εδώ μπαίνει υποψηφιότητα Κουλιεράκη, που είναι ιδιαίτερη ελκυστική για το σύλλογο από την Αγγλία. Θυμίζω ότι ο Κουλιεράκης έχει ατζέντη τον Πασχάλη τον Ντουντούρη, ο οποίος ήδη έχει κάνει δουλειά με τη Λίβερπουλ, είναι ο ατζέντης και του Τσιμίκα.

0: να πω δύο πράγματα, επειδή έχουν δημιουργηθεί διάφορες παρεστήσεις ή έχουν μπερδευτεί κάποιοι ή έχουν κάποιες φαντασιώσεις δημιουργηθεί. Πόσα λεπτά έχω, ένα λεπτό, δύο? Λοιπόν, να πω για τον Κουλιεράκη και για τον και για τον Μαυροπάνο. Λοιπόν, υποβάστηκαν οι ομάδες τους. Υποβασμός σοκ της Βόλσμπουργκ στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μετά από 29 χρόνια. Υποβασμός της West Ham έχει τροφοδοτήσει την ελληνική φαντασία αρκετών για το μέλλον των δύο Κωνσταντίνων, του Μαυροπάνου και του Κουλιεράκη. Για τον Μαυροπάνο τα δεδομένα είναι απλά. Η West Ham θέλει να τον κρατήσει για να επιστρέψει άμεσα στην Premier League. Οι οπαδοί της τον ψήφισαν ως τον καλύτερο παίκτη των σφυριών στη σεζόν του υποβιβασμού και απαιτούν την παραμονή του αλλά και να γίνει αρχηγός. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μαυροπάνο για την αγορά του από τη Γερμανία, από την Ισπανία, την Ιταλία, την Αγγλία. Κοστολογείται πλάς 12 εκατομμύρια από τα σφυριά. Τόσα τουλάχιστον ζήτησε πριν από μερικούς μήνες η λονδρέζικη ομάδα από κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας που τον ήθελε. Το deal χάλασε τότε, σας το είπε και χθες, γιατί ο Μαυροπάνος ζητούσε κλειστό συμβόλαιο για 3,5 χρόνια με συνολικές αποδοχές κοντά στα 24 εκατομμύρια και ενώ του είχαν προσφέρει 18. Αυτά για τον Μαυροπάνο.
1: 943 Interveten Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.

0: Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
3: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλέοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του θεσμού, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να αλλοιώσει τη λαϊκή εντολή και να υπονομεύσει ευθέως την δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο. Έτσι, το δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί που εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Στην Αθήνα για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη. Μια διεθνής πείρα χιλιανών βρίσκεται πίσω από την διάρρηξη μαμούθ στο σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην Αθήνα. Αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην οδό Πατησίων που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία μετά από καταδίωξη συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τετάρτου. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Εκτός από την μητέρα, συνελήφθη και μία 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, η οποία κατηγορείται για ρευματοκλοπή, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, καλώδιο ηλεκτροδότησης περνούσε μέσα από το κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο 10χρονος να υπέστη ηλεκτροπληξία, κάτι που αναμένεται να αποσαφινιστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Στον καιρό τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας, ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 10 στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης, εδώ στον 943 Inter Veden Sports, Ευάγγελος Μίχος, κλασικά όπως κάθε μέρα στο 10-12 μπροστά από τα μικρόφωνα. Να θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει, η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο πριν από το φινάλε της αυριανής εκπομπής, στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής δηλαδή. Κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα Τερτύπια. Τερτύπια στην Μεταμόρφωση, Λεωφόρο Στατοίου 56, το μαγαζί, το όνομα που έχει γίνει συνώνυμο με την διασκέδαση. Καλή μεζέδες, καλά ποτά, live μουσική, ωραία ορχήστρα, χορός, τραγούδι, ξεφάντωμα ενίοτε, ατμοσφαιρικό μαγαζί. Γι' αυτό όσοι έχετε πάει, μου τα έχετε στείλει, δεν τα λέω από μόνος μου επειδή πρέπει να πλασάρω το συγκεκριμένο μαγαζί. Λοιπόν, αξίζει, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στον διαγωνισμό. Λοιπόν, αύριο η κλήρωση, επαναλαμβάνω. Τι έλεγα, έλεγα για τις περιπτώσεις του Μαυροπάνου και του Κουλιεράκη. Αναλυτικά σας τα είπα για το Μαυροπάνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Παρότι να ξέρετε για το Μαυροπάνο, πριν από μερικούς μήνες, πριν από αρκετούς μήνες, είχαν γίνει βολιδοσκοπήσεις προς την πλευρά του Μαυροπάνου και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στον Κουλιεράκη και με αφορμή αυτό που έγραψε το Alphind News στην Αγγλία, ότι εστιάζει στον Κουλιεράκη η Λίβερπουλ. Είπαμε και χθες ότι με βάση το νόμο, το γερμανικό νόμο, η ομάδα που βάζεται στην δεύτερη κατηγορία αυτομάτως όλα τα συμβόλαια τρώνε κούρεμα 35%. Από εκεί και πέρα, αν ένας παίχτης θέλει να φύγει, να αποχωρήσει επειδή δεν δέχεται αυτό το κούρεμα, πρέπει να έρθει σε συζήτηση με το κλαμπ και συνήθως βρίσκεται λύση ακόμα και με δανεισμό, με οψιόν αγοράς. Λοιπόν, είπα και χθες ότι τον κοστολογεί 30 εκατομμύρια. Αυτή είναι η τιμή εκκίνησης της Wolfsburg. Και είπα και χθες ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες και από την Premier League, εκτός από τις παλιές που είχαν ενδιαφερθεί, και φρέσκες ενδιαφερόμενες, με πρώτη από όλη την Coventry που ανέβηκε και έχει πολλά λεφτά να χαλάσει, κοντά στα 250 εκατομμύρια. Η Brighton του Κοστούλα, η Porto, η Atalanta. Λοιπόν, η Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτά για τον Κουλιεράκη. Να ξέρετε κάτι, κυκλοφορεί, θα το πω αυτό, κυκλοφορεί στην ποδοσφαιρική πιάτσα, την ελληνική, την δημοσιογραφική, ότι μια ομάδα, μια big four-άτη ομάδα, και δεν αναφέρομαι στην προηγούμενη ομάδα του, τον ΠΑΟΚ, ήταν διατεθειμένη για το Κουλιεράκη να δαπανίσει και ένα ποσό 10 έως 12 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου τα λεφτά δηλαδή που έδωσε η Wolfsburg για να τον αγοράσει από τον ΠΑΟΚ, για να τον επαναπατρίσει. Έτσι. Ακόμα και αν είναι αληθινή αυτή η πρόθεση, δεν το αποκλείω. Άλλωστε ο Πασχάλης Τουντούρης, ο ατζέντης του Κουλιεράκη, έχει πολύ καλή σχέση, πάρα πολύ καλή σχέση πλέον με τον Παναθηναϊκό, καλή σχέση με τον Ολυμπιακό, και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να κάνανε μια τέτοια ερώτηση, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ούτε η Leverkusen, ούτε η Wolfsburg να το δώσει με αυτά τα χρήματα, ούτε ο Κουλιεράκης στα 23 του να επιστρέψει στην Ελλάδα. Εντάξει, το ξεχνάτε. Και ο Σκαριόλο το κατά το χαβάτου, ρε Πουρναρά. Υποστήκαμε αδικία στον τελικό της Ευρωλίγκα και το είδε όλη η Ευρώπη. Δεν έγινε η αδικία, συνεχίζει ο προπονητής Ρεάλ. Δεν μπορώ να κάνω σαν στουρθοκάμιλος και να βάλω το κεφάλι στην άμμο, αρνούμενος να το αναγνωρίσω. Σκαριόλο. Με αξιοπρέπεια οι διαμαρτυρίες του. Αδικημένος. Παρότι ο Γιούλ κυρίως είπε ότι ο Ολυμπιακός χάσαμε τον τελικό, προσπαθήσαμε, παλέψαμε, που τον έδωσε ουσιαστικά στην έδρα του με τόσο κόσμο στο πλευρό του, η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν, και η καλύτερη γίνεται και καλύτερη ομάδα, και ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Το αναγνώρισε ο Γιούλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά μας?

τελικό του Champions League θα το δεις ή θα είσαι σε κανένα μπαράκι, καμιά παραλία, σε κανένα δείπνο? Τελικό Champions League έχουμε, ρε φίλε. Τελικό Champions League έχουμε. Τι πιο τελικό? Paris Saint-Germain, Arsenal στην Βουδαπέστη. Τι ώρα είναι, ξέρεις? Πώς θα το δεις, Άντε? Είχε ιστορικό χαρακτήρα ο συγκεκριμένος τελικός. Ξέρεις γιατί? Όχι γιατί λόγω των δύο αντιπάλων, ούτε λόγω της πόλης που θα το φιλοξενήσει. Δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι ο ιστορικός χαρακτήρας αυτού του τελικού του Champions League. Έχει να κάνει με την ώρα έναρξής του. Γι' αυτό σε ερώτησα. Αλλά δεν τσίπησε εσύ, έκανε την ωραία τρίπλα. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, ρε φίλε. Η ώρα του Champions League ποια είναι? Ακόμα και ο Κατσάτσος την ξέρει. 10 παρατέταρτο, 10 και 10, 10. Πες το, λέει. Λοιπόν, από τον περασμένο Αύγουστο η UEFA έχει ανακοινώσει πως η σέντρα στο Πούσκας Αρίνα, δηλαδή στο γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του Champions League ο φετινός, θα πραγματοποιηθεί στις 7 ώρα Ελλάδος και όχι στις 10. Έτσι. Αρχικά ήταν 10 παρατέταρτο. Εσύ θυμάσαι αυτό τον 10 παρατέταρτο? Μετά έγινε 10. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει 10 μετά την 10 παρά. Τώρα πήγε για πρώτη φορά, γι' αυτό λέω ιστορικό χαρακτήρα, 7 η ώρα. Μπορείς να φανταστείς για ποιο λόγο? Γιατί ξέρεις, σε τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις, τέτοια κορυφαία αθλητικά event όπως ο τελικός του Champions League, που είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στον κόσμο, το Champions League, έτσι, κακά τα ψέματα, την πιο εμπορική, δεν αλλάζουν εύκολα κάποια πράγματα όπως η ώρα. Είναι άντε να πάει ένα τέταρτο μετά. Μπορεί να πάει το μυαλό σου, κύριε Πουρναρά, γιατί είσαι έξυπνος και δημοσιογράφος δυνατός, γιατί η UEFA, που πάντα προσέχει το management, το marketing, τα έσοδα και τα λοιπά, άλλαξε την ώρα και έκανε αυτό. Δηλαδή δεν το πήγε 9 τον τελικό, το πήγε 7. Ουσιαστικά είναι απόγευμα, για καλοκαίρι μιλάμε πλέον, έτσι, τέλος Μαΐου. Για πες, μπορεί να πάει το μυαλό σου, γιατί? Εντάξει, έχει βάση, γιατί αυτό συνδέεται που είπες με την αγορά της Ασίας. Η νέα ώρα έναρξης, 7 η ώρα του τελικού του Champions League, βοηθάει ώστε να μεγαλώσει το κοινό του τελικού στις χώρες της Ασίας, που είναι και μια πολύ μεγάλη πλέον και σημαντική αγορά για την UEFA λόγω της διαφοράς ώρας που υπάρχει με την Ευρώπη. Ναι. Ένα αυτό. Σωστό. Το πιάσες. Δεύτερο. Φίλε, αν έχει και παράταση, αν έχει και πέναλτι, πάει μετά τα μεσάνυχτα και ξέρεις, δεν είναι όλη η Ελλάδα που κέρδισε ο Ολυμπιακός την Κούπα, την Ευρωλίγκα, και 5 η ώρα τα ξημερώματα στις Ανεφιέστα στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Εντάξει. Το έκανε, ρε παιδί μου, να μπορούν να συνεχίσουν τουλάχιστον αυτοί που έχουν μεταφερθεί, έχουν πάει εκεί πέρα, στην πρωτεύουσα αυτή, στη Βουδαπέστη, να δούνε μετά όταν τελειώσει, να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς και στην πόλη και είναι έσοδα και για την πόλη που το φιλοξενεί γενικότερα. Γιατί αν τελειώσει 12 και 12.30, και επαναλαμβάνω, Βουδαπέστη, δεν είναι Ελλάδα που 12 και 12.30 είναι όλα τα πάντα ανοιχτά, καλοκαίρι, τέλος Μαΐου, έτσι. Οπότε και για το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσει στη διοργάνωση, στη διοργανώτρια πόλη, είναι σημαντικό. Δηλαδή 7 η ώρα τελειώνει, 9, 10 μετά βγαίνει ο κόσμος, συνεχίζει για να πανηγυρίσει έξω, καταλαβες. Μετά είναι για τις μικρότερες ηλικίες, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχουν κανόνες, παρότι Σάββατο, και κάποιοι γονείς δεν αφήνουν τα πολύ μικρά παιδιά μετά τις 10 να είναι ξύπνια, να είναι στην τηλεόραση. Έτσι, αφού πλέον όταν γίνεται σε 7 η ώρα όλοι μπορούν να το παρακολουθήσουν, ακόμα και οι πιο πιτσιρικάδες, έτσι. Και το τελευταίο έχει να κάνει με καλύτερη εμπειρία στους φιλάθλους, γιατί έχουν καλύτερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις πτήσεις επιστροφής, γιατί η ολοκλήρωση του τελικού θα έχει γίνει πριν τα μεσάνυχτα. Αυτή είναι βασικά οι τέταρτη λόγοι. Έχουν βάση, να δούμε πώς θα το υποδεχθεί το κοινό όλη αυτή την αλλαγή της ώρας. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ,
Ναι. Αυτό που μας έλεγε χθες ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, ότι είναι υπαρκτό και σοβαρό το θέμα, το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φλόριαν Βιεγγέλ, τον δίμετρο μπασκετμπολίστα τερματοφύλακα της Βιτόρια Πλεζέν. Επιβεβαιώνεται, έχει γίνει θέμα, πρώτο θέμα στην Τσεχία. Ναι. 2-0-5 θυμίζω είναι, γι' αυτό τον είπα δίμετρο μπασκετμπολίστα τερματοφύλακα. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται σύμφωνα με το Transfer Mark στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. 31 εμφανίσεις, ήταν βασικό στην προηγούμενη σεζόν με την Βιτόρια του Πλεζέν, 25 χρονών. Και στην Τσεχία αναφέρουν ότι ο Φλόριαν Βίγγελ, ο τερματοφύλακας της Πλεζέν, είναι ένα από τα ονόματα που απασχολούν σοβαρά τον Παναθηναϊκό. Το κρατάμε και αυτό, αρκεί οι πηγές σου να είναι από την Πλεζέν, να είναι τσεχικές και όχι ελληνικής προέλευσης. Γιατί συμβαίνει αυτό, γίνεται αναπαραγωγή όπως το κάνουμε και εμείς, έτσι.

Χθες, Πουρναρά, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, συνέβη και κάτι το μοναδικό, κάτι το απίστευτο που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ μετά το τέλος του τελικού του Conference League. Βρέθηκε παίχτης που στην ίδια σεζόν, αγωνιστική σεζόν, σηκώνει δύο κούπες ευρωπαϊκές. Σηκώνει, μεταφορικά το σηκώνει, γιατί μία σήκωσε. Έχει, μπορεί να λέει ότι έχει δύο κούπες ευρωπαϊκές μέσα στην ίδια σεζόν. Ο λόγος για τον Εβάν Γκεσάντ της Κρίσταλ Πάλας, έτσι, μέχρι τον Γενάρη ήταν στην Άστον Βίλα. Ο Γκεσάντ μπήκε χθες αλλαγή στο 80 στη θέση του δαιμόνιου του Γερεμί Πίνο. Ο Γκεσάντ είναι η Βοριανός φορ που είχε αρχίσει σεζόν στην Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League. Δεν ήταν απλά στο ρόστερ της μέχρι το Γενάρη. Είχε καταγράψει ο Γκεσάντ 7 συμμετοχές στη League Phase του Europa League. Κατά συνέπεια, γιατί λέμε ότι είχε συμμετοχή και στην πορεία στην κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa με 7 συμμετοχές και χθες μπήκε στον τελικό και σήκωσε την κούπα του Conference League με την West Ham. Είναι ένα μοναδικό επίτευγμα, δεν έχει προηγούμενο και δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος να το κάνει αυτό που συνέβη με τον Γκεσάντ. Μπορεί λοιπόν ο χθεσινός τελικός ποιοτικά να μην ήταν κάτι το ιδιαίτερο, να μην είχε ιδιαίτερο suspense, έτσι, να μην είχε τη λάμψη, αλλά είχε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες.

Λοιπόν, ο Τζόλης έχει παιδικό όνειρο να παίξει κάποια στιγμή στην Μπαρτσελόνα, ξέρει όμως ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο Αλβάρες και αυτός, αυτή η παιχτούρα, ο Αργεντινός, που είχε κλείσει το σπίτι της Μπαρτσελόνας με την Ατλέτικο Μαδρίτης, και αυτός έχει όνειρο κάποια στιγμή να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχει ενημερωθεί πως η Μπαρτσελόνα τον θέλει για την καταστάτη του Λεβαντόφσκι, απέρριψε την πρόταση ανανέωσης που του έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Και σύμφωνα με σημερινές φρέσκες μεταγραφικές ειδήσεις, η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να καταθέσει μια σούπερ προσφορά στην Ατλέτικο Μαδρίτης για να κάνει δικό της τον Αλβάρες. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ζητάει 100 εκατομμύρια, να δούμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για να πάει από τη Μαδρίτη στην Βαρκελόνη και από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελόνα ο Αλβάρες, θα πρέπει να δαπανηθεί ένα τεράστιο ποσό.

Όπως αναμενόταν, δεν πέρασε χθες από την συνεδρίαση της Λίγκα η πρόταση του ΠΑΟΚ, του Αστέρα Τρίπολης, του Πανσεραϊκού, της ΑΕΛ και του Πανετολικού πέντε ομάδων για να γίνει άμεσα αναδιάρθρωση, να γίνει το πρωτάθλημα των 16 ομάδων, να μην υποβιβαστεί δηλαδή ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ που υποβιβάστηκαν στο γήπεδο και να μην υπάρχουν play-off και play-out. Δεν πέρασε, δεν θα μπορούσε να περάσει πιστεύω, έτσι κι αλλιώς χρειαζόντουσαν 11 ψήφοι, πήρε 7 των 5 τη ΣΕΠΟ του Γκαγκάτσι, ό,τι πει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και ποια άλλη, και του Λεβαδιακού. Ναι, και του Λεβαδιακού. 15 ψήφισαν, χρειαζόντουσαν 11 για να πήγαινε μετά το θέμα στο Βρούτσι, η πρόταση. Λοιπόν, 7 ψήφισαν όχι. Το Λευκό ήταν ο Ολυμπιακός. Περίεργο, γιατί Λευκό. Λοιπόν, η αναδιάρθρωση δεν πέρασε. Θα ήταν μια ντροπιαστική απόφαση, ακόμα και που τη συζητάγανε. Και είναι να μπορεί κανείς γιατί ο ΠΑΟΚ που είχε πρωτοστατήσει στο να αλλάξει το πρωτάθλημα να γίνει με play-off με τη σημερινή του μορφή και όντως τα τελευταία 4-5 χρόνια βλέπουμε τα πιο ενδιαφέροντα πρωταθλήματα του 21ου αιώνα στην Ελλάδα με τον τίτλο να αλλάζει κατόχους. Το έχει πάρει ο Ολυμπιακός, το έχει πάρει. Καλά, ο Ολυμπιακός το παίρνε κλασικά. Το έχει πάρει δύο φορές ο ΠΑΟ και το έχει πάρει δύο φορές και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει πάρει. Και δεν ξέρω και όσο είναι ο Λαφούζος, αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση και δεν έχει καμιά κακεντρέχεια. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν έχει να κάνει με το τι λεφτά δίνει, γιατί δίνει πάρα πολλά λεφτά. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Εγώ δυστυχώς για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα πάω κάτι απεσιόδοξο, ότι όσο είναι ηγέτης του Αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός δεν θα δει πρωτάθλημα. Εκεί έχω καταλήξει.

Δεν ξέρω τι θα γίνει λοιπόν με τον Αλαφούζο, αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Πάντως με τον Αλαφούζο, από ό,τι φαίνεται, θα μπει στο νέο του γήπεδο, στον Βοτανικό.

0: Πώς είδες Πουρναρά το τρολάρισμα των αδερφών Αγγελόπουλων με το τραπεζάκι, την κούπα, όπως κάνει, ξέρεις, αυτά που κάνει ο Γιαννακόπουλος, τον Γιαννακόπουλο από τους Αγγελόπουλους. Ωραία, αυτά μου αρέσουν.
1: Όταν
0: είναι μόνο χιουμοριστικά, ναι. Μα και ο Γιαννακόπουλος το ποστάρισμά του το απάντησε. Δέχομαι την υγιή καζούρα, θα σας έφερνα και τον free, αλλά φοβάται τι είπε και τα λοιπά. Ναι, ναι.

Λοιπόν, εντάξει, λίγο πολύ αναμενόμενο, παιδιά. Ήταν τα ρεπορτάζ, λένε, θα ακούσουμε και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο σε λίγο. Πάντως, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω τώρα το πρωί στις σελίδες, προβάδισμα για Λόπεθ, αντίστροφη μέτρηση για τον Ντιλ. Μην ξεχνάμε ότι παίζει ρόλο και ότι έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Μεντιλίμπαρ και είναι μια επιθυμία του Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, και όλοι μένουν στο ότι παραλίγο να χρηστεί πάλι σκόρερ ο Ανάη Λίπεθ, Ουνάη Λόπεθ. Προφανώς περνάνε τα καλά. Εγώ μου έκανε εντύπωση, σας είπα, στη φάση του Google έχει χάσει τον παίχτη, το μέσο της Walton, ήτανε της Crystal Palace, που κάνει ολόκληρη κούρσα από το κέντρο μέχρι έξω από την περιοχή πριν κάνει το σούτ. Δεν μου άρεσε αυτό.

0: Όφη που περίμενε τον Καλογερόπουλο, ο οποίος δεν θα ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, αν δεν έβρισκε ομάδα στο εξωτερικό, τελικά από ό,τι φαίνεται ο Καλογερόπουλος θα συνεχίσει στην Ιταλία, στη Μόντσα, που ανεβαίνει στην Serie A. Εκεί θα καταλήξει ο Καλογερόπουλος. Μου θυμίζει λίγο περίπτωση Νικολάου, ενός άλλου πρώην ερυθρόλευκου στόπερ. Ο Όφη έκανε διπλό χτύπημα, διπλό μεταγραφικό χτύπημα. Έκανε. Είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει δύο μεταγραφές, πακέτο από τον Πανατολικό, του Ανδρέα Μπουχαλάκη, του 33χρονου μέσου, διεθνή μέσου, πρώην του Ολυμπιακού, έτοιμος να επιστρέψει στην γενέτειρά του, στην Κρήτη. Έτσι, η μεταγραφή του βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ενώ ο Όφη είναι κοντά και στην απόκτηση του Χρήστου Σχέλη, και αυτός μένει ελεύθερος από τον Πανετολικό, ο διεθνής Κύπριος στόπερ. Αποτελεί μια επιλογή του Χρήστου Κόντι, του coach, που τον προτίμησε από τον Λαμπρόπουλο. Θυμίζω ότι ο Χρήστος Κόντις εισηγήθηκε να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο του Λαμπρόπουλου. Μια επιλογή, μια απόφαση του coach που προκάλεσε, σήκωσε σκόνη του, αν μη τι άλλο, στο Ηράκλειο. Θέλει το Σχέλη για τη θέση που είχε στο ρόστερ ο Λαμπρόπουλος. Ο Σχέλης είναι ελεύθερος, μένει ελεύθερος. Ο Μπουχαλάκης έχει μια μικρή οψιόν αγοράς, ένα μικρό buy-out στο συμβόλαιό του με τον Πανετολικό. Νομίζω ότι είναι τέτοιο το ποσό που ο Όφη μπορεί, έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει, να το πληρώσει και να κατεβάσει τον Μπουχαλάκη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Αυτά, τι θέλεις ρε μεγάλε? Γκολάρα ο Μπερνάρ, πρώτη ομάδα του Μπερνάρ, η Ατλέτικο Μινέιρο στη Βραζιλία. Μπερνάρ, σ' άρεσε ο Μπερνάρ? Καλλιτέχνης. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο στις μοιχείες της Πέμπτης. Και μην ξεχνάτε, τερτύπια το διαγωνισμό για το μαγαζί, το τραπεζάκι στο μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, τη μεταμόρφωση. Ονοματεπώνυμο και λέξη τερτύπια στο Viber. No turning back, I
1: want it all. 943 Interveten Sports.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες, τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανή Κλέρ Λίου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη 1:30. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο χάντμπολ ανδρών, η ΑΕΚ φιλοξενεί στο Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για τον τρίτο τελικό της χάντμπολ Πρέμιερ. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για την νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, Λοΐζο Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά στο 51 της αναμέτρησης. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 29χρονος Ελληνοσέρβος Γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Επιστρέψαμε
1: με την τρίτη έπιασε. Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, 4 λεπτά μετά τις 11, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης, εδώ στον 943 Intervention Sports. Κύριε Μίχο, όπως είδατε τον Ουνάι Λόπεθ. Καλά, τον Ουνάι Λόπεθ δεν περίμενα χθες να τον δω, γιατί έχει παίξει Ράγιο Βαγιακάνο με την ΑΕΚ και τον έχω δει. Είναι ένας τίμιος μέσος, ένας κλασικός Ισπανός μέσος. Δεν είναι εξάρι, ούτε εξάρι κλασικό, ούτε οχτάρι κλασικό. Είναι εκεί εξαροχτάρι να παίζεις με δύο χαφ, έτσι, στο 4-2. Στο 4-2-3-1. Αντιλαμβάνομαι γιατί αρέσει στον Μεντιλίμπαρ, έτσι. Λίγα πράγματα έδειξε στο χθεσινό τελικό. Γενικότερα και η Ράγιο Βαγεκάνο έδειξε λίγα πράγματα. Είναι ακριβής στις πάσεις του. Το επιβεβαίωσε και χθες ο Ναϊλ Λόπεθ. Είχε 70% ποσοστό επιτυχία στις πάσες. Ειδικότερα στο δικό του μισό, σπάνια θα κάνει λάθος την πάσα. Έχει τη μακρινή πάσα. Έδειξε ότι προσπάθησε πολλές φορές να παίξει με μακρινή πάσα. Αυτό δείχνει ότι κουμπώνει στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, στο Μεντιμπολ. Είναι κινητικός, έτσι, με τρεξίματα. Έχει καλές επαφές. Έχασε μια ευκαιρία. Έχασε και τον παίχτη όμως στη φάση από που ξεκινάει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης του τελικού. Εντάξει. Ένας παίκτης για μένα, ένας μέσος του με εμπειρία εκεί του 6-7. Πιστεύω στον Ολυμπιακό θα είναι για το βασικό rotation. Ουνάι Λόπεθ έχει πράγματα, είναι και συμπατριώτης του Μεντιλίμπαρ, έχει πράγματα που αρέσουν στον Μεντιλίμπαρ. Ενδεχομένως για να τον έχει ζητήσει να κουμπώνει καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Χθες ήταν και τελικός κόντρα σε μια καλύτερη ομάδα, πολύ πιο ποιοτική ομάδα, η Crystal Palace, ατομική ποιότητα. Εντάξει, λίγα πράγματα χθες, αλλά εντάξει, δεν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι. Όταν αποφασίζεις να πάρεις ένα παίκτη, δεν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι.

Το είχα διαβάσει κι εγώ τη δήλωση του Μπέου ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Super League. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Είναι και δήμαρχος. Τι θέλει ο Μπέος. Αλλά ξεκάθαρα θα κάνει πίσω ο Μπέος αν θα πάρει πίσω την υποψηφιότητά του. Αν εμφανιστεί κάποιος πρόεδρος από τον Big Four να διεκδικήσει την προεδρία της Super League. Το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Να το έχετε μάλλον στο μυαλό σας.

Χθες στο Παναθηναϊκό υπήρξαν δημοσιεύματα, υπήρξε ρεπορτάζ κυρίως από τη Βοσνία για τον Κολάσινατς, τον 32χρονο Βόσινιο, διεθνή Βόσινιο στόπερ, περάσει από τη Σάλκε και από την Άρσεναλ, αριστερός μπακ ήταν που μετά γύρισε και έγινε σε αριστερό στόπερ. Νομίζω είναι ελεύθερος από την Αταλάντα. Η Σάλκε, η παλιά ομάδα, τον θέλει, ότι απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Εμένα δεν μου επιβεβαιωνόταν η συγκεκριμένη περίπτωση. Αντιθέτως, μπορείτε να μπείτε στο Sportdoc. Έχω γράψει ένα αποκαλυπτικό κομμάτι για του στόπερ του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ πιθανό ο στόπερ του Παναθηναϊκού, ο νέος στόπερ, ο ένας τουλάχιστον από τους δύο, να προλάβει και τη μεταγραφή του τερματοφύλακα. Για τον στόπερ έχει γίνει προεργασία και από τον Κοτσόλη και από τον Κορώνα, για τον ξένο στόπερ. Έχει γίνει προεργασία με διάφορες περιπτώσεις. Έχει γίνει προεργασία και στη Βυρική για δύο περιπτώσεις. Μία από περίπτωση, ένα στόπερ που παίζει στο Ισπανικό πρωτάθλημα και ένας στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα, χωρίς κανένας από τους δύο να είναι Ιβύρας. Ισπανός ή Πορτογάλος, το διευκρινίζω αυτό. Στην Ιταλία, με δύο συγκεκριμένα στόπερ που αγωνίζονται στην Ιταλία, αλλά εγώ ξεχωρίζω μια περίπτωση που έχει προκύψει τουλάχιστον το τελευταίο 20ήμερο, στόπερ, και δείχνει να είναι σοβαρή υποψηφιότητα λόγω Νίστρουπ. Ο λόγος για τον Ντένις Βάβρο, έτσι, τον 30χρονο διεθνή Σλοβάκο, που μετά τον υποβασμό της Wolfsburg έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, είναι στην πόρτα της εξόδου και θεωρητικά η υποθέση του γίνεται λίγο πιο απλή. Ο Βάβρο ήταν πριν από 9 χρόνια, τον είχε αγοράσει Κοπενχάγη από τη Ζήλινα της Σλοβακίας. Το 19 τον πούλησε 10 φορές πάνω από την αγορά. Τον είχε πάρει 1,5 εκατομμύριο, τον πούλησε 10,5 στην Λάτσιο. Μετά, επί Νίστρουπ, στην τεχνική ηγεσία της Κοπενχάγης, ως πρώτος προπονητής ο Νίστρουπ, η Κοπενχάγη πλήρωσε 4,5 εκατομμύρια και τον επανέφερε στην ομάδα. Με Νίστρουπ προπονητή, επαναλαμβάνω. Κάτσε 2 χρόνια, πανηγύρισε το πρώτο ντάμπλ μαζί με τον Νίστρουπ το 23. Και το καλοκαίρι του 24 πουλήθηκε 3 εκατομμύρια κοντά στα 3 εκατομμύρια στην Wolfsburg. Είναι ένας στόπερ, παρότι δεξιοπόδαρος, που παίζει και αριστερά με την ίδια άνεση. Διακρίνεται ειδικότερα σε τριάδα, ψηλός, κοντά στο 1,90, με σημερινή χρηματιστηριακή αξία 5 εκατομμύρια. Και είναι ένας στόπερ που νομίζω θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, σας τα έλεγε χθες ο γίγαντας ο Τζόρτζης για το Χεζόνια που θέλει Ολυμπιακό λόγω Μπαρτζόκα και ο Πουρναράς, έτσι, το ίδιο. Πλέον έχει σηκωθεί, δεν ξέρω αν ήταν θέμα χρόνου να γίνει θέμα. Έχει γίνει θέμα το Χεζόνια στον Ολυμπιακό, μάλιστα και ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, του μπασκετικού Ολυμπιακού, υποστήριξε ότι το ίδιο πράγμα που έλεγε και ο Τζόρτζης χθες, ότι θέλει πολύ λόγο Μπαρτζόκα να έρθει να παίξει στον Ολυμπιακό και ότι έχει ρίξει γέφυρα ο Χεζόνια στον Ολυμπιακό, ο Χεζόνια στον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό που, επειδή ρώτησα κάποιον που εμπιστεύομαι, που μου είπε, είναι ότι ο Χεζόνια θέλει ντε και καλά να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θέλει να συνεχίσει. Η πρώτη επιλογή είναι το Ντουμπάι. Έχει μιλήσει και με τον, ήδη με τον Πασκουάλ που θα πάει προπονητής στην ομάδα του Ντουμπάι. Και η δεύτερη ομάδα που του κάνει γκέλ είναι όντως ο Ολυμπιακός λόγω Μπαρτζόκα. Αλλά πρώτη επιλογή έχει το Ντουμπάι. Θα δούμε. Επίσης, επειδή Μπαλτάτσαρ πας στην Τζόχα. Ναι. Δυνατό μαγαζί. Ειδικά η καλοκαίρι τώρα στην αυλή έξω. Από τα αγαπημένα μαγαζιά του Μπράντοβιτς. Στέκι, ναι. Ναι, και καλλιτεχνικό και ναι. Εκεί πάει ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, τις τελευταίες τέσσερις μέρες μέχρι και την Τρίτη το βράδυ, πήγε τις τελευταίες πέντε μέρες, πήγε τα τέσσερα από τα πέντε βράδια, βρέθηκε στον Μπαλτάζαρ. Εντάξει, ναι, αλλά στον Μπαλτάζαρ άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λυκόβρης πάμε και εμείς, τα ξέρουμε αυτά. Δεν μας πει για την Λυκόβρης. Εγώ για τον Μπαλτάζαρ που δεν πηγαίνω. Με παρέα και από το χώρο της δημοσιογραφίας και από το χώρο του μπάσκετ. Αυτό που μου μετέφερε άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Ομπράντοβιτς εδώ και χρόνια και ήταν στην παρέα του. Ο Ομπράντοβιτς είναι σφίγγα, δεν λέει τίποτα. Δεν θα σου πει κάτι για τον. Δεν έλεγε τίποτα για τον Παναθηναϊκό, αλλά αντιλήφθηκε ότι με την παρούσα κατάσταση, δηλαδή όσο είναι ο Γιαννακόπουλος ιδιοκτήτης στο Παναθηναϊκό, δεν θα επέστρεψε ο Μπράντοβιτς, ακόμα και αν έγινε τώρα εδώ στην Αθήνα επαφή ραντεβού. Δεν θα επιστρέψει στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Αυτό μου μεταφέρθηκε, αλλά επαναλαμβάνω, πάντα οι μεταγραφές είτε προπονητών είτε ποδοσφαιριστών έχουν τη δική τους δυναμική και αλλάζουν αυτά.

0: Βεβαίως Πουρναρά, αν μείνει ο Πίτερς, μπορεί να πάρει και το Χεζόνια. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί διαβάζω τώρα στο Sport Dog, λέει, μυθική πρόταση Ολυμπιακού σε Πίτερς. Υπάρχει όμως προσύμφωνο. Υπάρχει όμως προσύμφωνο με την Αρμάνη. Ορίστε.
1: Όσον δεν παίζει καθόλου ο Πανικολάου και παίζει τρία ο Χεζόνια.
0: Μάλιστα.

Λοιπόν, ο φίλος μου ΑΕΚτζής, ο Κυριάκος, λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ θέλουν μάλλον να μας τρελάνουν. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι που δεν θα πάρουν αύξηση και θα μείνουν στην ίδια τιμή με πέρυσι τα ήδη πιο ακριβά εισιτήρια διαρκείας στην Ελλάδα. Στον Ολυμπιακό με τα ίδια λεφτά ήταν μέσα και η Ευρώπη. Σε εμάς πήγαν επιπλέον 50% τουλάχιστον. Εννοείται βέβαια ότι θα πάρουμε και φέτος, αλλά μην μας περνάνε και για τόσο μακάκες. Τι θες τώρα να σου πω, ρε φίλε Κυριάκο? Σε ποια ομάδα, μάλλον σε ποια, στο Big Four, βρες μου ρεπόρτερ από σε κάθε ομάδα του Big Four που θα ελέγχει, που θα κάνει κριτική όταν πρέπει, εκεί που πρέπει, στην εκάστοτε διοίκηση. Ξερέσεις. Ο κανόνας είναι αυτός που περιγράφεις.

Γιώργος μου γράφει: ο ΠΑΟΚ που πήρε πρόπερση στο πρωτάθλημα στο τελευταίο λεπτό το play-off, καλύπτοντας μια διαφορά 8 βαθμών, πρωτοστάτησε στο σενάριο της αύξησης των ομάδων σε 16, με συνέπεια την κατάργηση των play-off, που ευτυχώς δεν πέρασε, επειδή επικράτησε η νυφαλιότητα και η σοβαρότητα. Γιώργο μου, πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα, από τη στιγμή που έγινε, ήρθε αυτή η πρόταση σε πρώτο χρόνο, δεν θα μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί να περάσει σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις για τη σεζόν 2027-28, που θα χρειάζεται απλά πλειοψηφία. Εντάξει.

0: Είπε ο Ανδρουλάκης για τον Τσίπρα ότι έκανε one man show με τα λεφτά του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Δημήτρη Μελισανίδη. Μου το στείλανε τώρα. Δεν το έχεις εσύ πάρει χαμπάρι αυτό, ε? Ναι, έτσι μου στείλανε. Αν ισχύει αυτό, είδες τι γίνονται. Αγριεύει, παραγριεύει το πολιτικό σκηνικό, φίλε. Σε αναμονή και του κόμματος Σαμαρά που λέει θα τον Σεπτέμβριο θα το ανακοινώσει ο Σαμαράς. Ναι. Μάλιστα. Πάμε για όλα τα φύλλα πάνω στο τραπέζι πλέον, ε. Τις επόμενες εκλογές. Όλα τα φύλλα, φίλε. Αν είναι και ο Σαμαράς κατέβει. Όλα, όλα, όλα. Τσίπρας, όλα. Αυτό σου λέω. Ο Άδωνης τι είπε για τον, ότι προτιμάει τον Τσίπρα, ότι ο Ανδρουλάκης... Όχι, τι τον Ανδρουλάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Είπε ότι ο Τσίπρας έχει μια λάμψη, ενώ ο Ανδρουλάκης είναι μόνιμα θυμωμένος.
0: Ο Άδωνης λέει, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%. Γεια σου ρε Άδωνη. Ο Τσίπρας μου αρέσει ως αντίπαλος, ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Και για την Κωνσταντοπούλη έχει πρόβλημα η κοπέλα. Και για τον Ανδρουλάκη, τι του αγιάζει, φίλε. Είπε για Ανδρουλάκη ο Άδωνης, ας παίξει προπό για την πολιτική, δεν κάνει. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται, τι θα δούμε, προσεχώς. Λοιπόν, φαντάζομαι να πάμε και σε προεκλογική περίοδο, όντως.

Λοιπόν, σας έχω πει, σας το είπα και χθες. Με ρωτάγατε για τον Βαγιανίδη. Νομίζω εδώ είπα για το ρεπορτάζ για τον Γιώργο Βαγιανίδη. Άντε να το ξαναπώ. Η Αμπόλα επανήλθε σε παλιότερα δημοσίευμα της Record με διαφορετικό ρεπόρτερ αυτή τη φορά, λέγοντας ότι τον έχει στη λίστα των προσπαραχώρηση παιχτών της, είτε με πώληση είτε με δανεισμό, το Βαγιανίδη, η Sporting. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα να τον δώσει δανεικό για να βάλει παιχνίδια και να αποκτήσει επίπεδο για Sporting. Μεγάλη κακεντρέχεια. Ψάχτηκα λιγάκι, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο Πορτογάλος, που έγραψε αυτή την κακία, μπαρούφα για μένα,

Ιωαννίδης έχουν ενημερωθεί από τους, και από τον προπονητή τους στον Μπόρσες σε κατηδίαν συναντήσεις τους, αλλά και από την διοίκηση, από τον αθλητικό διευθυντή, ότι υπολογίζονται κανονικά και είναι στο προγραμματισμό της ομάδας για τη νέα σεζόν, ότι δεν φεύγουν. Τρίτον, η Sporting έχει 7 συγκεκριμένους παίκτες που θα πουληθούν είτε θα δοθούν δανεικοί, δεν είναι σε αυτούς ούτε ο Βαγιανίδης ούτε ο Ιωαννίδης. Τέταρτον, όταν άρχισαν να κυκλοφορεί η φήμη, η πληροφορία, το σενάριο ότι η Sporting ψάχνεται για να δώσει δανεικό τον Βαγιανίδη, η δική μου ενημέρωση λέει ότι όντως άνθρωπος για λογαριασμό του Ολυμπιακού ρώτησε την Base. Η Base είναι ένα από τα κορυφαία μανατζερικά γραφεία στον κόσμο, με έδρα το Λονδίνο. Η Base είναι το γραφείο που εκπροσωπεί το Βαγιανίδη. Η Base τα τελευταία χρόνια έχει τρομερή σχέση με την οικογένεια Μαρινάκη. Δείτε ποιους παίκτες προπονητές έχει φέρει είτε στον Ολυμπιακό είτε στον είτε στην Nottingham Forest έχει πάει, έτσι. Ρώτησε λοιπόν την Base αν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί παραδοσιακά υπάρχει fan club του Βαγιανίδη στον Ολυμπιακό. Ρώτησε αν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή παραχώρησης δανεισμού του Βαγιανίδη από τη Sporting, και αν θα ερχόταν στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Και η απάντηση που έδωσε η Base στον άνθρωπο που έκανε την ερώτηση, ας την πούμε ερώτηση, ήταν ότι ούτε το ένα δεν ισχύει, δηλαδή υπολογίζεται κανονικά ο Βαγιανίδης για τη νέα σεζόν της Sporting Λισαβόνας, και ότι στις προθέσεις του Βαγιανίδη δεν θα ήταν να επιστρέψει στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πάνω στο τραπέζι της Sporting πήγανε δύο προτάσεις από τη Hoffenheim και από το Αμβούργο, και ένα ενδιαφέρον από πρεμιερλιγκά τη ομάδα για τον Βαγιανίδη, όχι τώρα υπήρχανε, αλλά η Sporting δεν τον παραχωρεί. Αυτά εγώ ξέρω για τον Βαγιανίδη, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, σας τα είπα πάντως.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλέοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση. Ως αντίπεινα, δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν εφρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναμένεται να καταθέσει στις 12 στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του θεσμού παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο. Έτσι, το δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί που εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Στην Αθήνα για την απολογία τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη. Μια διεθνή πείρα χιλιανών βρίσκεται πίσω από την διάρρηξη στο σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην Αθήνα. Αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην οδό Πατησίων που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία μετά από καταδίωξη συνέλαβε 3 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμα ένας. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Εκτός από τη μητέρα του 10χρονου, συνελήφθη και μία 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, η οποία κατηγορείται για ρευματοκλοπή, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, καλώδιο ηλεκτροδότησης περνούσε μέσα από το κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο 10χρονος να επέστη ηλεκτροπληξία. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας. Για σήμερα, ασθενείς άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική έθριος ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12:30.
6: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
8: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Interveden Sports.
1: Ραδιοφωνικές μοιχές Πέμπτης με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Σας θυμίζω το διαγωνισμό για τα τακτύπια, ένα τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ για αύριο το βράδυ, κλασικά Παρασκευή βράδυ. Η κλήρωση θα γίνει το αύριο λίγο πριν το φινάλε στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Τερτύπια, γράφετε το ονοματεπώνυμο σας και τη λέξη τερτύπια. Ένα μαγαζί συνώνυμο της διασκέδασης. Όσοι έχουν πάει, όσοι έχουν κερδίσει, έχουν πάει, ξαναπάνε μετά. Περνάνε ωραία, ζωντανή μουσική, καλό φαγητό, καλή μουσική, χορός, καλά ποτά, διασκεδάζεις. Λοιπόν, και η επιτυχία του είναι τέτοια που συνεχίζει παρότι φτάνουμε τέλος Μαΐου. Δεν έχει υπέροχη αυλή έξω με λεύκες, δεν βγαίνουν έξω στην αυλή, αλλά συνεχίζουν μέσα λόγω της live μουσικής. Ο Χάτζημαν, ο φίλος μου, γεια σου ρε Χάτζημαν, είχα πει ότι στην Αμερική σήμερα είναι η μέρα της μπριζόλας της τυθοπλευράς, της μοσχαρίσιας τυθοπλευράς. Και μας λέει ο Χατζημάν, ήταν από τα πρώτα μηνύματα, μου λέει καλημέρα τεμράστιε, μας λέει καλημέρα τεράστιε Ευάγγελε. Είναι η μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα μαζί με την προέκταση από την στιθοπλευρά. Αυτή που μας την πουλάνε σαν Tomahawk και κοστίζει 60 φεύγα ευρώ. Ενημερώθηκες και γι' αυτό. Εδώ φίλε μου. Άκου μεγάλε, εσύ που στέλνεις τα μηνύματά σου. Λοιπόν, δεν σε εμποδίζει κανένας να αλλάξεις, αν δεν σου αρέσω, να μην με ακούς. Ένα, δεύτερο. Δεν σε εμποδίζει κανένας να στείλεις στον κύριο Τσαπαλιάρη, στον κύριο Χελάκη, αυτός ο Μίχος. Τρίτον, πρέπει να μάθεις τη ζωή σου, όχι για τα αθλητικά, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, να κάνεις κριτική και αυτοκριτική. Έτσι. Αυτό μας κάνει καλύτερους, και η κριτική και η αυτοκριτική. Να μου πεις τώρα, γιατί κριτική μιλάμε σε μια χώρα που η κριτική απαγορεύεται τις περισσότερες φορές και έχουν βρει τέτοιο τρόπο, όχι με απαγόρευση αλλά με άλλους τρόπους για να μην γίνεται. Και να σου πω και κάτι, γιατί εγώ είμαι μπούφος, αλλά κάποια πράγματα έχω κάποιες εγκλάψεις. Να ξέρεις, η κριτική είναι τέχνη. Δεν μπορούν να την κάνουν όλοι. Είναι τέχνη, όχι τεχνική, τέχνη. Είναι ένα φυσικό χάρισμα. Και εκτός των άλλων, θέλει και τάχτ και πολλά άλλα. Εντάξει μεγάλε, εντάξει, ξέρεις εσένα ποιο λέω, για ένα που έχει στείλει ένα μήνυμα, σου απάντησα με πολύ ευγένεια. Λοιπόν, ο Θάνος λέει καλημέρα, ο Καράφλας, ο Χάφαρος της Ράγιο, το δεκάρι λες, με το μάρατον, πώς το λένε, μπορεί να απασχολήσει τον Ολυμπιακό. Πήρε το φορτούνι Ολυμπιακός, ρε φίλε. Εντάξει. Για τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο Θάνο μου είναι μια χαρά ο συγκεκριμένος. Περισσότερο από όλους, εμένα μου άρεσε αυτός ο στόπερ, ο αμυντικός χαφ, ο Σενεγαλέζος τι είναι, που παίζει και στόπερ, και όταν τον γύρισε στόπερ, επειδή τραυματίστηκε ο στόπερ του, έχασε δύναμη στο κέντρο η ομάδα της Βαγεκάνο. Μου διαφεύγει και αυτό το όνομα. Ο Στέφανος ο Παναθηναϊκός λέει καλημέρα κύριε Μίχο. Ναι, ο Παπέσιος, ο Παπέσιος, ευχαριστώ Στέφανε. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εκπομπή. Πολύ καλή παίκτης ο Παπέσιος, είναι ο αμυντικός χαφ. Και ο Ίσης από τη Ράγιο, το δεκάρι νομίζω. Και ειδικά ο πρώτος νομίζω είναι αυτό που λείπει από το κέντρο του Παναθηναϊκού. Τελικά ο Νίστρουπ έρχεται με επιτελείο. Τι νέα υπάρχουν από την ομάδα? Λέτε να έρθει στο Big Four ο Τραωρέ της West Ham. Θυμίζω ότι εγώ είχα κάνει την αποκάλυψη για τον Αντάμα Τραωρέ, ότι έχει προταθεί σε ομάδες του Big Four και απασχολεί. Προφανώς, δεν το λέω για σένα Στέφανε, γενικά δεν καταλαβαίνετε τι λέω, πώς τα λέω ενδεχομένως. Ίσως να είναι και να μην έχω και αυτή την ικανότητα, ή να σας μπερδεύω εγώ ή να γίνομαι εγώ κουραστικός. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα έχει το δικό του επιτελείο. Είπα ότι δεν έχει ένα μόνιμο επιτελείο. Δεν έχει δικό του επιτελείο. Ο μοναδικός δικός του είναι ο Μάντσεν. Τώρα ότι θα βρει, θα του βρούνε, θα βρει και θα πλαισιώσει τον Μάντσεν ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός με δικό του προπονητή φυσικής κατάστασης, με προπονητή φυσικής κατάστασης, με αναλυτή ενδεχομένως και με προπονητή τερματοφυλάκων ή με ακόμα έναν βοηθό, με άλλους τρεις εκτός από το Μάντσεν, είναι άλλο από αυτό που είπα. Εγώ είπα, για να το καταλάβεις Στεφανέ μου, ότι δεν έχει το δικό του staff, δηλαδή τους δικούς του ανθρώπους εκτός από τον Μάντσερ που τον ακολουθούν στις δουλειές που πηγαίνει. Όπως είχε ο Δόνης για παράδειγμα, ή έχει ο Δόνης, όπως είχε ο Μεντιλίμπαρ, όπως έχει ο Νίκολιτς. Ενδεχομένως, γιατί η πρώτη σοβαρή δουλειά ως πρώτος προπονητής ήταν στην Κοπεχάγη. Αυτό εξήγησα. Ο Τάσος λέει, δεν ξέρω πώς το λέει, αν τρολάρει με αφορμή την αλλαγή της ώρας, της παραδοσιακής ώρας του τελικού του Champions League που από 10 η ώρα πάει, 10 παρτέταρτο ήταν πρώτα, πήγε 10 και τώρα πάει 7. Εξήγησα τους λόγους, λέει καλημέρα κύριε Μίχο, δεν πρέπει να κυκλοφορούμε αργά έξω, γιατί κυκλοφορούν και φαντάσματα ή κίνδυνοι. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, τον αρχίζει ο αγώνας στις 7, είναι η καλύτερη ώρα λέει ο Διαμαντής, είδες, υπάρχουν απόψεις. Ο Καλάμπρια το έκανε, λέει ο Τζιμ, το story του από χαιρετισμού. Πολύ πιθανό να αποχωρήσει ο Καλάμπρια. Επιβάλλεται ο ένας από τους δύο δεξιούς μπακ να είναι ο Τσάπρας. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Καλάμπρια όντως ήταν από τους λίγους παίκτες του Παναθηναϊκού που τόλμησε να ευχαριστήσει τον Μπενίτεθ. Και μάλιστα να αποστάρει ότι έκανε και πράγματα ο Μπενίτεθ που πίσω από, από τη σκηνή που δεν φαίνονται, που δεν μπορεί να τα φανεί με το γυμνό μάτι. Ήταν ένα σημαντικό ποστάρισμα, ήταν από τους λίγους παίκτες που βγήκανε μπροστά και στηρίξανε τον Μπενίτεθ στην αποχώρησή του. Δεν ξέρω αν αυτό άρεσε στον Αλαφούζο ή όχι, δείχνει όμως προσωπικότητα. Λογικό είναι για έναν παίκτη που ήταν αρχηγός στη Μίλαν, που έρχεται από πολύ ανώτερο πρωτάθλημα με παραστάσεις και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει, παρότι έχει συμβόλαιο και από τα πιο υψηλά συμβόλαια, κοντά στα 2,2, η κίνηση του Καλάμπρη, και δεν ξέρω και κατά πόσο άρεσε αυτό το πράγμα. Καλά έκανες Τζιμ και μου το έστειλες αυτό, μου το θύμισες. Για μένα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη συμφωνία για τον Τζάπρα. Ο Παναθηναϊκός, ακόμα και αν φύγει ο Καλάμπρια, θα πάρει βασικό δεξιμπακ. Έτσι και χρειάζεται και έναν παίκτη που να είναι έτοιμος, Έλληνας. Πολύ μένος από πάρτι σου για τον Ολυμπιακό, γιατί ψήφισε λευκό. Πού το είδες το μένος? Το ανέφερα. Μήπως για τις δηλώσεις Καριόλο. Να μην τις αναφέρω τις δηλώσεις Σκαριόλο. Εγώ ίσα ίσα που είπα και τι δήλωσε ο Γιούλ απέναντι στις δηλώσεις του Σκαριόλο. Ο Χελάκης βγάζει... Ναι, εντάξει. Οκ. Γιάννη μου, βλέπεις φαντάσματα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν... ο Σπύρος μου λέει: Ευάγγελε, φυρί το πας, να σε μπινελικώσω σήμερα. Άσε τις προβλέψεις για το αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός με Αλαφούζο. Άσε τις φιτιλιές στο πρόσφορο πράσινο ακροατήριο. Ρε Σπύρο, να μην πω την άποψή μου. Δεν θες να πω την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, να το κρύβω. Τι θες, να σας χαϊδένουν τα αυτιά. Ο καλύτερος παίκτης των αντιπάλων, ο Λαμπρόπουλος, από τότε που έπαιζε στην ΑΕΚ. Φυσικά και στον Όφη απορώ πως έπαιζε βασικός σε αυτό το επίπεδο. Ο Κόντις τον τελείωσε. Δεν έδειξε τίποτα πάντως ο Ουνάι Λόπεθ, Ευάγγελε. Φαντάζεσαι πάλι να μην πετύχει μεταγραφή ο Ολυμπιακός? Το είπα και εγώ ότι έδειξε λίγα πράγματα. Είχε τα υπέρ και τα κατά. Είπα ότι είναι ένας παίκτης του, ένας μέσος του 6-7. Αλλά τον θέλει ο... Ρε φίλε, δεν είναι άποψη, είναι πρόβλεψη αυτό που λες για τον ότι δεν θα πάρει με τον Αλαφούζο, το βλέπω δύσκολο να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Είναι άποψη. Πρόβλεψη μπορεί να την ακούς. Είναι άποψη και μπορεί να σου πω 15 λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, ας δούμε, όλες οι μεταγράφες κρίνονται, παιδιά, στο χορτάρι. Μένουμε ότι τον Ουάιν Λόπεθ τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Λέγαμε πέρυσι ότι δεν έκανα τις μεταγραφές του Μεντιλίμπαρ. Τώρα που μένει ο Μεντιλίμπαρ και θέλει κάποιους παίκτες. Ο Πάνος λέει: ο Έλιοτ Άντερσον, ο νέος Στίβεν Τζέραρντ, πήγε στη Σίτι. Γράφτηκε για 100 εκατομμύρια, τον πουλάει η Νότιχαμ στη Σίτι. Ευάγγελε, ακριβώς νέος Τζέραρντ, ειδικά σε στυλ. Άμα τον δει, θα πάθεις πλάκα. Δεν τον έχω δει, φίλε μου, το πιστεύω. Καλημέρα, δεν ήταν για τελικό η Ράγιο Βαγεκάνο, ήταν απογοητευτική. Ναι, αλλά η Στρασμπούργκ που θεωρητικά Στη διάρκεια του Conference League ήταν η καλύτερη ομάδα, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχασε με δύο ήττες, αποκλείστηκε με δύο ήττες στα ημιτελικά από την Ράγιο Βαγεκάνο. Τι να κάνουμε. Ο Τζόρτζιο Ευγενής Παναθηναϊκός λέει: καλημέρα κύριε Βανζέλ, καλώς ήρθε ο κύριος Νέστρουπ. Από ένα σιτεμένο γενικά προπονητή, αλλάζει το υποτιθέμενο μοντέλο μόλις μέσα σε μερικούς μήνες με την πρόσληψη ενός άλλου με εντελώς διαφορετικό προφίλ. Άρα, σχεδιασμός, καρδιογράφημα από την ΠΑΕ, έπειτα έχει διευκρινιστεί ποιανού είναι η επιλογή ο Νέστρουπ. Θα τον έχει και εκείνο σαραντάρ του Μπαλντίνη από το εξοχικό του, ή θα βάλουμε μπροστά τον Κοτσόλη και άμα τα βρει με τον προπονητή τα βρήκε. Εμένα μου φαίνεται άλλη μια επιλογή που την πετάμε στον μπλέντερ και ό,τι γίνει, φταίξει ο Νέστρουπ. Το διοικητικό υπόβαθρο δεν μου δίνει μια ξεκάθαρη ρότα. Είδομεν λοιπόν, λέει ο Τζόρτζιο, ο Ευγενής Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Ευαγγέλιο. Μίγια είναι δύο κλάσεις πάνω από αυτόν τον Λόπεθ. Εννοείται, φίλε μου. Αυτό είναι καλό για τη Ράγιο που είναι δέκατη και όχι για τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ δεν το έχει με τις μεταγραφές. Το ίδιο έκανε και στη Σεβίλη και πήρε δρόμο. Κάποτε είχαμε έναν πρόεδρο που έκανε ψώνια από Ρεάλ, από Μπάρτσα, από Ίντερ, από Πόρτο. Και τώρα τα ψώνια του Μαρινάκη είναι από Ρίο, Άβε και Κάζα Πία. Κάζα Πία, που τι θυμήθηκε στην Κάζα Πία. Κάζα Πία παίζει, να ξέρετε, ο αδερφός του Γιώργου Βαγιανίδη, ο Εμίλιος Βαγιανίδης. Καλημέρα, Ευάγγελε, λέει ο φίλος μου Βασίλης. Άλλοι προπονητές θέλουν παίκτες με σωματικά προσόντα, άριστη τεχνική κατάρτιση και ας είναι λίγο τεμπέλτες. Και άλλοι προτιμούν δουλευταράδες, επίμονους, με άριστη φυσική κατάσταση, πολύ γρήγορους και αστερούν λίγο στην τεχνική. Να τα έχουν όλα τα προσόντα είναι σπάνιο και το θέλουν όλα. Και το δεύτερο μήνυμα του Βασίλη, Ευάγγελε, όλοι έχουν σφίξιμο γιατί με το καλημέρα οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Τσίπρα 14,5% με προοπτική να γίνει ρεύμα ολικής αντιπολίτευσης σε τυχόν επαναληπτικών εκλογών. Ο Ελίας λέει: Ευάγγελε, καλημέρα. Για μένα το μεγάλο λάθος που αφήνει ο Ολυμπιακός στον Καλογερόπουλο να φύγει. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ωριμός για την ηλικία του και όποτε έπαιξε ήταν θετικός. Πάλι καραβιές ξένων βλέπω. Ναι, αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν τον είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Καλημέρα, Ευαγγέλη, λέει ο Θανάσης. Καλή εκπομπή. Υπάρχει κάτι προχωρημένο στο Παναθηναϊκό. Άκουσα ότι είναι κοντά σε αμυντικό. Παίζει πολύ και ο Καμαρά από την Γκαζιάντεπ. Αν δώσει το OK ο Νέστρουπ, θα κλείσει θετικά. Λάμπρος Γκαραγκάνης είναι στον αέρα. Τον έχουμε. Έλα, Λάμπρο, καλημέρα. Ωραία, θα σας τα πει ο Λάμπρος τα νέα που παίζουν. Τώρα, ποιος Καμαρά είναι αυτός που μου λέει Θανάση, φίλε του Παναθηναϊκού από την Γκαζιάντεπ? Δεν το ξέρω καν. Υπάρχουν πολλοί καμαράδες. Το ξέρεις εσύ, Λάμπρο?
2: Το παίχτη πρέπει να έχει ξανακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά κάτι πρόσφατο, κάτι τελευταίο, Ευάγγελε, δεν έχω γνώση.
1: Κάτσε, γιατί εγώ μπερδεύομαι με τους καμαράδες. Δεν εννοείς τον Καμαρά που έπαιζε στο Βέλγιο?
2: Αυτός είναι ο Ετιέν Καμαρά.
1: Α, αυτός της Γκαζιάντεπ, τι ή ποιος είναι?
2: Είναι ένας από τις γνωστές οικογένειες τώρα.
1: Τι θέση παίζει, εν πάση περιπτώσει, πώς θυμάσαι?
2: Να πεις να κάτι, να το ψάξω.
1: Όχι, όχι, πες εσύ, θα πω εγώ. Εντάξει, γιατί μας στέλνει.
2: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Είναι πολλοί καμαράδες.
2: Ναι, είναι κάμποση. Τώρα εδώ πέρα μου κόλλησε λιγάκι.
1: Όχι, θα το θέλω, θα σου πω εγώ τώρα.
2: Αυτό που ήθελα να πω στην αρχή είναι ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αυστρία από την ιστοσελίδα noen.at. Ναι. Το οποίο επικαλείται ασφαλείς πληροφορίες από την Τσεχία και αναφέρει το εξής: ο Αυστριακός διεθνής γκολκίπερ Βίγκελε είναι κοντά στο να κλείσει σε τόπ ελληνική ομάδα. Ότι υπάρχουν επαφές πολύ μεγάλες.
1: Αυτά που έλεγες χθες, σε μνημόνευσα στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί και οι Τσέχοι το γράφουν.
2: Και οι Τσέχοι, το γράφουν πλέον και οι Αυστριακοί.
1: Ναι.
2: Απλά να πω.
1: Αυστριακός είναι αυτός.
2: Ο Βίγκελ είναι Αυστριακός.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι Αυστριακός. Απλά να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα γράφουν. Δηλαδή, είναι μεν το όνομα προφανώς και προέκυπτε, δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας. Αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα. Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι έχει γίνει μια ακρούση πριν από 10 ημέρες από την τεχνική διεύθυνση του Παναθηναϊκού, όχι από τον κύριο Κοτσόλη, νομίζω από τον κύριο Κορώνα, ότι πήρε την Πλιζέν. Μίλησε με την Πλιζέν για τον Βίγκελ, γιατί τον άρεσε στον Παναθηναϊκό και θα τον ήθελε ο Παναθηναϊκός. Και είναι 6 ακατέβατα, Ευάγγελε.
1: 6!
2: 6 ακατέβατα κιόλας, δηλαδή όχι 5,9.
1: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Ότι, ότι ο Παναθηναϊκός θα τον ήθελε το Βίγκελε, ναι, ότι σε αυτά τα λεφτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει. Επίσης πρέπει να το καταγράψουμε και αυτό, γιατί άλλο μας ενδιαφέρει ένας παίχτης και άλλο ότι είναι κοντά, κλείνει κτλ. Εδώ οι Αυστριακοί λένε ότι είναι κοντά. Κοντά δεν είναι. Το μόνο σίγουρο δεν είναι κοντά. Ευχή και ελπίδα είναι να έρθει. Ναι, σημερινό κιόλας το δημοσίευμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα και η τιμή είναι πάρα πολύ ακριβή. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις βρει για αυτό τον κύριο Καμαρά που μας είπε ο φίλος μας εδώ της Γκαζιάντεπ. Δεν ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Θα ακουστούν πάρα πολλά ονόματα. Ακούγεται πολύ του Χατζηδιάκου για την άμυνα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα.
1: Καλά, ο Χατζηδιάκος, επειδή λέγανε μεταγραφή, και μεταγραφή, αλλά μετά ο τέτοιος, ο Νέστρουπ τον πέταξε στον πάγκο κτλ.
2: Ναι, και εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο, όπως το βλέπω δύσκολο και για τον Γκοτάρσκι. Λέει τον δίνει δανεικό η Κοπενχάγη, ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός. Από πού και πού ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός? Πρώτον, θα ήταν, δηλαδή θα ήταν, πώς να το πω, οξύμορο ο Νίστρουπ, ο οποίος ήταν επιλογή του ο Κοτάρσκι βέβαια πέρσι το καλοκαίρι, αλλά δεν τα πήγε πολύ καλά εκ των ημερών του στην Κοπενχάγη, να τον εμπιστευτεί και σε ένα νέο ξεκίνημα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω να κοιτάξουμε πολύ δυνατά.
1: Ντρίσα, συγγνώμη, το βρήκα επιτέλους. Ντρίσα Καμαρά.
2: Α, ο Ντρίσα Καμαρά έχει ξαναγραφεί αυτό.
1: Ευωριανός, διεθνής με την άντρη 23, 1,79 ύψος, 24 χρονών. Είπα Ευωριανός, αμυντικό χαφ, παίζει και στο 6 και στο 8, με ιταλική υπηκότητα. Τελειώνει το συμβόλαιο το 28, 3,5 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Είχε πάει από την Πάρμα. Από την Πάρμα πήγε στην Γκαζιάντεπ και έχει κάνει και πολύ καλή σεζόν. Φέτος 29 μάτς, 3 γκολ, 9 ασίστ και έχει ανεβεί και η χρηματιστηριακή του αξία στα 3,5 εκατομμύρια.
2: Έχει ξαναπαίξει αυτό το όνομα για τον Παναθηναϊκό, νομίζω. Δεν μου είναι τελείως άγνωστο.
1: Ντρίσα Καμαρά.
2: Εγώ απλά για να κλείσω το κομμάτι του τερματοφύλακα θα πω ότι ό,τι συζήτηση κάνουμε αφορά τον βασικό. Γιατί για τον δεύτερο τερματοφύλακα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός ή θα κρατήσει τον Τσάβες, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ακόμα δεν έχω κάτι νεότερο να πω.
1: Εγώ θα σου πω και το έγραψα και στο Σπορντόκ σήμερα. Χθες ψάχνοντας για τον Κολάσινατς που βγήκε το θέμα μετά αφού είχαμε μιλήσει, εμένα δεν μου προέκυπτε κάτι για τον Κολάσινατς σοβαρό. Μπορεί να έχει προταθεί. Έχει προταθεί και σε άλλη ελληνική ομάδα, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό ενδεχομένως. Μου είπανε για έναν που παίζει στην Ιβηρική ότι τον θέλει ο Παναθηναϊκός προχωρημένα. Ανακοινώθηκε αυτός, νομίζω ήρθε σε συμφωνία με ισπανική ομάδα ο συγκεκριμένος, οπότε δεν χρειάζεται να πω όνομα. Αντιθέτως, μου είπανε για τον Βάβρο της Βόλσμπουργκ. Της Wolfsburg, 30 χρονών, διεθνής Σλοβάκος, 5 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Η Κοπενχάγη τον είχε πουλήσει στη Λάτσιο 10 εκατομμύρια. Μετά τον ξαναπήρε με το που ανέλαβε ως πρώτος προπονητής. Ξαναπήρε με 4,5 εκατομμύρια η Κοπενχάγη το Βάβρο. Είναι ένα στόπερ που παίζει δεξιοπόδαρος, που παίζει και αριστερά, 1,89. Σήκωσε double, το πρώτο double μαζί με τον Ίστρουπ. Και μετά η Κοπενχάγη τον ξαναπούλησε πριν 2 χρόνια στην Wolfsburg. Το Βάβρο. Έχει ένα χρονοσυμβόλαιο, αλλά πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στη Βόλσμπουργκ και με αυτό
2: με
1: που. Με τον υποβασμό, με το διανόμου 35% κούρεμα σε όλα τα συμβόλαια και όποιος δεν θέλει πρέπει να φύγει η ομάδα, να φύγει και το ένα και το άλλο. Οπότε το κρατάω, το έγραψε αυτό για το Βάβρο. Είναι μια περίπτωση στη λίστα, δεν ξέρω αν θα γίνει και το ένα και το άλλο. Ούτε εντάξει τώρα ο καθένας λέει. Δηλαδή χθες το βράδυ διάβασα για τον αριστερό μπακ της Δανίας και της Βόλσμπουργκ που και αυτή υποβιβάστηκε έναν Μάελε, πώς τον είναι, ο βασικός που κάνει και 9 εκατομμύρια. Καταρχήν δεν ξέρω στον Παναθηναϊκό αν θα πάνε, μια καλή ερώτηση εσένας που είσαι ο αρμόδιος ρεπόρτερ, θα πάνε για βασικό αριστερό μπακ ή θα πάνε για backup του Κυριακόπουλου?
2: Ναι, αφού ολοκληρώσω πρώτα, Ευάγγελε, αυτό που έλεγα για θέση τερματοφύλακα, ο Παναθηναϊκός, εξ όσων γνωρίζω, κοιτάζει και την ιταλική αγορά. Αυτό έχουμε υπόψη μας, ότι μπορεί να προκύψει κάτι από εκεί. Για το ερώτημά σου, εγώ θεωρώ ότι θα έρθει ένας παίκτης ευθέως ανταγωνιστικός του Κυριακόπουλου. Δηλαδή, όχι Ερνάντες, σίγουρα πίσω από τον Κυριακόπουλο. Ένας παίκτης ο οποίος θα βάλει ευθεία ανταγωνισμό στον Κυριακόπουλο. Δεν αποκλείω ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι να χρειαστεί 3 μπακ. Δηλαδή.
1: Ένα να φύγει και ο Καλάμπρια. Λες να φύγει ο Καλάμπρια.
2: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι.
1: Ποστάρισμα το είδες.
2: Δεν μου το είναι το ποστάρισμα, αλλά δεν στέκομαι στο ποστάρισμα.
1: Εγώ μου αρέσει δηλαδή κάποιος να έχει προσωπικότητα. Γιατί επειδή ο Μπενίτε θα πέτυχε, δεν πρέπει κάποιος που τον έζησε και τα λοιπά και να έχει καλή σχέση και να έχει καλή άποψη και να έχει την προσωπικότητα να το γράψει. Εγώ είμαι υπέρ του. Δυστυχώς στην Ελλάδα, ναι, θα παρεξηγηθεί.
2: Αν δεν συμφωνώ μαζί σου, κάνω ό,τι μπορώ για να απαξιώσω τη δική σου γνώμη.
1: Α, μπράβο, σωστό.
2: Αλλά ο Καλάμπρια είναι προσωπικότητα.
1: Α, μπράβο.
2: Είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που είχε ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Ρενάτο. Στο περισσινό ρόστερ.
1: Εγώ ήμουνα βλέποντάς τον και μαθαίνοντας πώς έφυγε και βλέποντάς τον στην αρχή, λέω που άλλοι τον πιάσανε κότσο. Μετά, φίλε. Επί Μπενίτεθ εξελίχθηκε, ήταν από τους καλύτερους παίκτες και από τις λίγες προσωπικότητες που βγαίνανε και τις σκιζότανε και τα λοιπά. Αυτόν τον Καλάμπρια και πήρε, έβαλε και αθλητικότητα, γιατί αρχικά ήταν για 50-60 λεπτά, τον έβλεπες έτσι.
2: Αφού λοιπόν, δεν είχε κάνει προετοιμασία, ήρθε έτσι. Αλλά τώρα
1: τέτοιους θέλει, ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θέλει τέτοιους παίκτες προσωπικότητα.
2: Αυτό λέει και ο Μπενίτεθ. Αυτό λέει και ο Μπενίτεθ ακριβώς, προσωπικότητα και ποιότητα. Και τώρα, αν έναν άνθρωπο, έναν παίκτη που έχει βάλει το περιβραχιόνιο της Μίλαν, εμείς προσπαθούμε να τον απαξιώσουμε, και εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αλλά θα βρει ομάδα και εύκολα, δεν είναι
2: θα
1: θέμα.
2: Θα βρει ομάδα. Απλά έλεγα για τρία μπακ, δηλαδή αναπληρωματικό δεξί μπακ σίγουρα. Ένα αριστερό μπακ. Και αν φύγει ο Καλάμπρια, τρία μπακ. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα βαθύ μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό, με πολλά ζητήματα ανοιχτά, ειδικά στην άμυνα. Κοίτα, μιλάμε για δύο τερματοφύλακες. Ενδεχομένως δύο ή τρεις μπακ. Δύο στόπερ. Αυτή μάνι-μάνι είναι 6-7 μεταγραφές. Δηλαδή καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει έτσι κι αλλιώς σε μια λογική αναδόμησης σε σημαντικές θέσεις αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι. Μάλιστα, είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα για τον Παναθηναϊκό, γιατί πρέπει να δούμε και τι παίκτες θα φύγουν. Και δεν λέω αυτούς που περιμένει, Βιλένα, π.χ. τέτοιους παίκτες. Και παίκτες που μπορεί να είναι βασικοί, να ήταν βασικοί με υψηλά συμβόλαια και να μην κάνουν στον προπονητή. Γιατί αν ισχύουν αυτά που ξέρουμε για τον Ίστρουπ, πώς παίζει και το ένα και το άλλο, η χαφ του είναι πολύ βασικό κομμάτι. Δηλαδή το 6 και το 8 γενικότερα. Δηλαδή θέλει χαφ που μπορεί να εφαρμόζουν το high press, τις εντάσεις, ταχύτητες κτλ. Λοιπά, έτσι.
2: Δεν βλέπω αυτά τα χαρακτηριστικά σε πολλούς χαφ του Παναθηναϊκού.
1: Μα γι' αυτό το λέω, ρε φίλε.
2: Του Κοντούρη. Δηλαδή ο Κοντούρης μπορεί να το υπηρετήσει.
1: Ακόμα και ο Σιώπης μπορεί να τάξει, δεν έχει την μπάσα, δεν έχει την μπαλοσύνη και δεν είναι και το άλλο.
2: Και δεν έχει και το μέγεθος, θα πω εγώ. Δηλαδή θέλει.
1: Σωστό.
2: Πιο ψηλούς χαφ να δημιουργούν όγκο.
1: Οπότε τι θα γίνει με όλους αυτούς που έχουν συμβόλαια κτλ.
2: Κοίταξε να δεις. Πρέπει να έχουμε ως κατεύθυνση στο μυαλό μας, Ευάγγελο, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να παρουσιάσει μια ομάδα με κανονικό κορμό 23 Ιουλίου. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν σταδιακά. Δεν μπορούν να γίνουν όλα αρχές Ιουνίου. Ναι. Ο Παναθηναϊκός μέσα στο καλοκαίρι θεωρώ ότι θα αλλάξει πολύ σε έμψυχο δυναμικό. Αλλά θα γίνουν αρκετές αλλαγές και σταδιακά.
1: Ναι.
2: Γιατί, Γετβάη, λέω εγώ τώρα, Σιώπης, Μπακασέτας. Ενδεχομένως να μην συνεχίσουν. Θα πρέπει
1: σωστό,
2: να
1: σωστό, σωστό, σωστό.
2: Άρα αυτά θέλουν χρόνο, καταλάβες. Δεν λέω κάτι, νομίζω.
1: Όχι.
2: Όχι. Είναι κοινή λογική.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Κάτι άλλο έχουμε.
2: Όχι. Κάτι άλλο για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, θα είπα και χθες. Η Έκτερε ανέλαβε τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027 είπε ότι θα είναι όλα έτοιμα. Και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά δρομολογεί το 2027 σαν έτος εισόδου στο Βοτανικό. Αυτό σαν γενική.
1: Ευχαριστώ, Λαύρο μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, τα πούμε και αύριο. Λάμπρος Γκαραγκάνης, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Τον ακούσατε. Εγώ αποχωρώ. Ήδη είναι εδώ ο Γιώργος Χελάκης για να πάρει το μικρόφωνο και να πάει το 12-2 όπως κάθε μέρα. Ο θείος από το χωριό. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Πουρναράς με την απαγγελία του Δελτίου των Αθλητικών Ειδήσεων και μετά Γιώργος Χελάκης. Μοιχείες. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν 943 Ιντερβέντεν Sports. Γεια σας, γεια σας.
3: Ιντερβέντεν Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσακμπακ.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική MaxBet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πήλιος, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας εν ώψη των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο τροματοφύλακας του Δικεφάλου, Θωμάς Τρακός. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός στρατοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως γράφει η Φανατίκ. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του τρεφιλιού έμεινε ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ. Σε αυτήν προσθέθηκε ο Σμαν. Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Inter Veteran Sports. Στις 8.00 το πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 9.43 Inter Veteran Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανίδα Κλέρ Λεϊού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη 1.30. Στους άνδρες, Στέφανος Τσιτσιπάς κοντάρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο Handball Ανδρών, η ΑΕΚ φιλοξενεί στο Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσβουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για την νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπρου επιθετικού της Χάπολ Τελαβίβ, Λοΐζο Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 29χρονος Ελληνοσέρβος γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σκελάκης.
3: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Προσδεθείτε και μην καπνίζετε, πάμε για ένα δύο ώρο χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, όπου θα τα σχολιάσουμε όλα και θα το κάνουμε και αυτό μαζί σας. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Τώρα που από ό,τι γράφεται ο Ολυμπιακός καλοβλέπει το Χεζόνια, ναι το Χεζόνια, και ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να αποδεσμεύσει το Καλάμπρια. Ακούσατε προηγουμένως, έτσι, τρομερά πράγματα.

Και θέλω τώρα, κυρίες και κύριοι, αντί για οτιδήποτε άλλο, να σας διαβάσω ένα φοβερό μήνυμα των οπαδών της Ράγιο μετά το χθεσινό χαμένο τελικό από την Crystal Palace. Ήταν πολλοί κόσμος, γύρω σε 11.000 οπαδοί της Ράγιο, της Ράγιο Βαγεκάνο. Το Βαγεκάνο είναι μια περιοχή έτσι από τις πιο φτωχές στην Μαδρίτη, στα προάστρια της Μαδρίτης. Λοιπόν, μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι ποδοσφαιριστές της Ράγιο πήγαν προς την εξέδρα των φιλάνθρων τους, ήταν απογοητευμένοι. Εκεί όμως τους περίμενε μια αντίδραση από τον κόσμο της ομάδας. Οι οπαδοί, οι φιλαθλοί, σήκωσαν ένα πανό που έγραφε «Δεν γνώρισα μεγαλύτερη νίκη από το να είμαι μαζί σου σε ήττα». Το βρίσκω συγκλονιστικό.

Και όπως μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος ο Κατσάτος που τα παρακολουθεί αυτά, μην τη λες στην περιοχή Βαγεκάνο, έτσι λέγεται η ομάδα, Βαγέκας λέγεται η περιοχή και αυτό και το γήπεδο λέγεται Βαγέκας. Γεια σου ρε Νίκο Γίγαντα. Να το ξαναπώ έτσι, δεν γνώρισα μεγαλύτερη νίκη από το να είμαι μαζί σου σε ΙΤΑ. Αυτό από τους οπαδούς της Ράγιο. Φοβερό. Ξέρετε, είναι αυτοί οι οπαδοί που αντιδρούν στο να φτιάξει νέο γήπεδο κάπου αλλού η ομάδα. Προτιμούν να είναι σε αυτό το ιστορικό γήπεδο στη γειτονιά τους, που είναι ένα γήπεδο ίσα που μπορούν να γίνουν αγώνες διεθνείς, έτσι. Είναι πάρα πολύ παλιό, είναι κακοφτιαγμένο, μοιάζει και σαν παράπηγμα σε ορισμένες του γωνίες, αλλά οι οπαδοί, ενώ έχει βρεθεί χώρος και υπάρχει και χρηματοδότηση να γίνει γήπεδο αλλού ή περίπου υπάρχει χρηματοδότηση, αντιδρούν, κάνουν πορείες, έτσι, και λένε όχι, το γήπεδό μας είναι η ψυχή μας, είναι η γειτονιά μας, θα μείνει εδώ. Φοβερό και αυτό.

Τι γράφει λοιπόν η ΑΣ σήμερα? Λέει ότι ο Ολυμπιακός κάνει πρόταση στον Πίτερς με 4.400.000 ευρώ για 2 χρόνια προκειμένου να τον κρατήσει. Έτσι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά η Αρμάνη να πάρει τον Άλεκ Πίτερς, η πρόταση του Ολυμπιακού σύμφωνα με την ΑΣ, παρακαλώ, την Ισπανική Εφημερίδα, είναι 4.400.000 ευρώ για 2 χρόνια προκειμένου να παραμείνει και οψιόν για ένα ακόμα. Είναι γεγονός πάντως πως ο Άλεκ Πίτερς έκανε ένα φανταστικό, μα φανταστικό Final Four, χάνοντας μόλις ένα σουτ και ήταν από τους πρώτους 2 σκόρερ και στα 2 παιχνίδια, και με την Φενέρμπαχτσε και με την Ρεάλ στον τελικό. Έχουμε ένα περίεργο καιρό σήμερα. Αλλού η θερμοκρασία θα πάει 35 βαθμούς Κελσίου, προσέξτε, και αλλού θα έχουμε μέχρι και χαλάζι. Και το χαλάζι αυτή τη στιγμή είναι καταστροφή για τις καλλιέργειες και κυρίως για τα δέντρα, όπως τα κεράσια.

Θέλουμε τον καράφλα τη Βάγιο, αυτό μα κάνει για τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλο μου. Ο Τριαντάφυλλο διώξαν τον Μπενίτεθ που δεν δούλεψε. Το έφαγε ο παγκόσμιο άγνωστο Κοτσόλη και πήραν τον Γιακούμπ τον τίποτα με προοπτική να δουλέψει. Μακάρι. Κοίταξε να δει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ο Μπενίτεθ δεν καταφέρει τίποτα στον Παναθηναϊκό και πρέπει να το πούμε αυτό, Τριαντάφυλλε. Από εκεί και πέρα, τι μπορεί να καταφέρει ο Νίστρουπ, ένα νεαρό και φιλόλογο προπονητή. Θα το δείξει η ζωή. Και θα δούμε και ποιοι παίκτες θα έρθουν στο Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ακούσατε νωρίτερα το Λάμπρο Καραγκιάννη, πολλές μεταγραφές θα κάνει και φέτος. Επομένως, να τα δούμε όλα αυτά και να βγάλουμε συμπέρασμα. Για μένα, στον Παναθηναϊκό, το ένα πρόβλημα είναι ότι λαλούν πολύ κοκόρι. Και είναι γνωστό ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Αφήστε δε που η απόφαση που κάθε φορά παίρνετε στον Παναθηναϊκό είναι από τον Κόκορα που λάλησε τελευταίο στο αυτί του Γιάννη Αλαφούζου. Και έτσι δουλειά δεν γίνεται. Από την Τουρκία τα δημοσιεύματα επιμένουν ότι η Μπεσίκτας έχει μπει γερά να πάρει το Λουτσέσκου και μάλιστα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά θέλει να πάει ο Λουτσέσκου. Εγώ σε τίποτα από αυτά δεν δίνω βάση. Δεν λέω πως δεν υπάρχει καθόλου καπνός, λέω δεν δίνω βάση. Ή για να το διατυπώσω διαφορετικά, στο βαθμό που ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να κρατήσει το Λουτσέσκου θα τον κρατήσει.

Από την άλλη, ο Ποντένσε θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Το έχει κάνει γνωστό αυτό σε όλους τους τόνους. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι εύκολο για πολλούς λόγους. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι φέτος τα έκανε ρόιδο. Η εμφάνισή του ήταν πολύ κάτω του αναμενομένου. Δεν βοήθησε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην Al Shabab, στην οποία ανήκει, έχει συμβόλαιο πάνω από 4 εκατομμύρια το χρόνο. Ποιος θα το πληρώνει αυτό? Φέτος η Shabab και ο Ολυμπιακός το πλήρωσαν από μισό. Είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να πληρώσει 4 εκατομμύρια για να έχει τον Ποντένσε? Σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που έχει κάνει ωραία πράγματα με τον Ποντένσε πρόπερση, αλλά δεν τα είδε να επαναλαμβάνονται φέτος. Η εμφάνιση του Ποντένσε ήταν απογοητευτική. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο ο προπονητής του Ολυμπιακού θα πίεζε να κρατήσει την ομάδα ένα ποδοσφαιριστή που δεν του απέδωσε και που στα κρίσιμα παιχνίδια είχε προβλήματα μυϊκών τραυματισμών και έμπαινε και έβγαινε στο γήπεδο. Για την κλάση του υγιού Ποντένσε, 30 χρόνια είναι, έτσι, δεν μπορεί να κάνουμε συζήτηση. Αλλά για τις πραγματικές του δυνατότητες να παίξει τώρα, κάνουμε συζήτηση. Και για το συμβόλαιό του που είναι πανάκριβο, επίσης κάνουμε συζήτηση.

Άκουσε φίλε, it's me. Εδώ έχουμε ένα ραδιόφωνο, προσπαθούμε μάλλον να έχουμε ένα ραδιόφωνο για όλα τα ακούστα και για όλες τις απόψεις. Αν ορισμένες από αυτές τις απόψεις δεν σου αρέσουν, είναι λογικό να κάνεις τις επιλογές σου. Αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ένα ραδιόφωνο που να αρέσει μόνο σε μια κατηγορία οπαδών. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αλλιώς θα γινόμαστε ραδιόφωνο μιας ομάδας. Εμείς δεν είμαστε τέτοιο πράγμα. Μπορεί να έχουμε αδυναμίες, μπορεί να έχουμε υποκειμενισμούς, μπορεί να κάνουμε λάθη. Βεβαίως. Αλλά να αποκλείσουμε δημοσιογράφους που έχουμε γιατί δεν σου αρέσουν εσένα, δεν γίνεται. Εάν δεν θες να μας ακούς, που είναι βέβαια δικαίωμά σου, είναι άλλη κουβέντα. Έτσι. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί τόσο καιρό μας άκουγες. Τώρα δεν θέλεις να μας ακούσεις, είναι δικαίωμά σου. Το ότι μας άκουγες όμως τόσο καιρό, αυτό είναι κάτι κολακευτικό για μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τώρα φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός την εξετάζει αυτή την περίπτωση του Βίγκελε, ενός καλού τερματοφύλακα που είναι 25 ετών και παίζει στη Βικτόρια Πλιζέν, ο Φλόριαν Βίγκελε. Αυτό τουλάχιστον λένε τα δημοσιεύματα. Είναι γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για τερματοφύλακα, έτσι, και ίσως σκεφτεί και αυτή την περίπτωση του Βίγκελε, που έχει βεβαίως συμβόλαιο μέχρι το 2029 στην Βικτόρια Πλιζέν, και από ό,τι φαίνεται η τιμή του παίζει εκεί γύρω στα 2 εκατομμύρια και κάτι. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν βασικός κάτω από τα δοκάρια της Βικτόρια Πλιζέν. Έπαιξε 31 παιχνίδια. Έτσι, έχει ύψος 2-5. Φοβερός, επιβλητικός, έτσι.

Τώρα στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας της Αλβανίας για φιλικά παιχνίδια που θα κάνει με το Λουξεμβούργο και ο Ισραήλ, είναι μέσα ο Σταύρος Πύλιος, δεν είναι μέσα ο τερματοφύλακας ΑΕΚ, ο Στρακώσια. Ο Θωμάς Στρακώσια δεν είναι, όπως είναι γνωστό πάντως, για λόγους ξεκούρασης, γιατί αυτός είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας της Αλβανίας.

Τα περί νέου συμβολέου στον Μάρκο Νίκολιτς γράφονται στη Σερβία και λέγεται μάλιστα ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι διατεθειμένος να του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Λοιπόν, να σας τα διαβάσω όπως ακριβώς το γράφει ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλεί τους φίλους του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να ζήσουν, να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή σκακιστική εμπειρία. Λέει λοιπόν, από το άνοιγμα των θυρών στις 6 ξεκινούν και οι δράσεις στην fan zone του ΣΕΦ, προσφέροντας για μία ακόμα φορά μοναδικές εμπειρίες στους φιλάθλους που θέλουν να έρθουν στο γήπεδο για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ. Στη fan zone λοιπόν, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι φιλάθλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή σκακιστική εμπειρία μέσα από αγώνα simultanea απέναντι σε έμπειρους σκακιστές. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και τα σκακιστικά σωματεία του Πειραιά. Η ώρα έναρξης του simultanea, δηλαδή έμπειροι σκακιστές παίζουν με 2 και 3 και 4 και 5 αντιπάλους. Την Πέμπτη είναι στις 6 και 4, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η κατοχή εισιτηρίου για τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ενδιαφερόμενοι φιλάθλοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω μιας φόρμας. Παρατίθεται και η φόρμα και βεβαίως το σκάκι, οι αγώνες σκάκι που προτείνει στους φίλους του να συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, έτσι έχουν ευθεία αναφορά στο προσωνύμιο του Γιώργου Μπαρτζόκα ως σκακιστή.

Λέει εδώ ο φίλος μου ο Πετράν. Λέει: Γιώργο, αφού καμιά μικρή ομάδα δεν σε παίρνει για προπονητή, δεν έρχεσαι σε εμάς που είμαστε μεγάλη ομάδα στον Άγιο Θωμά, στο Γουδί, τώρα που είσαι νέος να αναδείξεις το ταλέντο σου και θα ασκήσουμε μαζί σου? Είναι μια λογική πρόταση αυτή που κάνεις, φίλε μου Πέτρο. Επειδή όμως περιμένω τώρα προτάσεις από την Μπαρτσελόνα, Άνω Αετοράχης, από τη Λίβερπουλ, Πετραλώνο, και από τη Ρεάλ Σουνίου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, περίμενε με λίγο. Περίμενε με λίγο, μήπως χτυπήσει το κινητό για κάπου παραπάνω. Καταλαβαίνεις. Ο φίλος μου Νικήτας μου λέει: Κύριε Χελάκη, αν φύγει ο Πίτερς, ας μην κρυβόμαστε, υπεύθυνος θα είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, άσχετα με την αγάπη που του έχουμε όλοι, γιατί δεν μπόρεσε να του δώσει λίγο χρόνο και στη θέση 3. Ας μας πει τη γνώμη του και ο άλλος δύο. Θα τον ρωτήσω, φίλε μου, θα τον ρωτήσω. Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει: Καλημέρα Θείε, οι πολλές αλλαγές παικτών δεν είναι καλές για μια ομάδα, πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό, που εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων έχει καλούς παίχτες. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Θα σου απαντήσω για το ποδόσφαιρο, ότι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με όσα μας λέει και ο Λάμπρος Γκαραγιάννης, που είναι πάντα καλά ενημερωμένος, θα κάνει πολλές μεταγραφές. Θα κάνει καμία δεκαριά. Εκείνο που ξέρουμε από πλευράς Νίστρουπ είναι ότι ο προπονητής ζήτησε σε 4 θέσεις παίκτες που να έρθουν και να παίξουν βασικοί. Να ξεκινάει από αυτούς η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Τερματοφύλακα, ένα στόπερ, έναν αμυντικό χαφ και έναν σέντερφορ. Θα μου πει: Σέντερφορ είναι ο Τετέι. Δεν ξέρω σε ποιο σύστημα θα καταλήξει ο Νίστρουπ. Μπορεί να παίζει 4-4-2, οπότε να παίζει με 2 φορ, που είναι πολύ πιθανό, ή να παίζει με ένα σύστημα τέτοιο, ούτως ώστε ο ένας του εξτρέμ να συγκλίνει συνεχώς προς τα μέσα και να είναι αυτός ο Τετέι. Πάντως σε αυτές τις 4 θέσεις ζήτησε 4 βασικούς ποδοσφαιριστές ο Νίστρουπ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ενώ ο φίλος μου ο Στέφανος μου λέει: καλημέρα, θείε. Το κινητό να χτυπήσει για να αναλάβεις μια ομάδα Premier League θα γίνει. Αλλά κάνε πρώτα έλεγχο στο κινητό, μιας και έχεις τη φήμη ότι στα κινητά δεν είσαι και expert. Το δίκιο σου βουνό, φίλε μου Στέφανε, αλλά το έχω ρυθμίσει τώρα. Διότι το ρημάδι μου κλείνει από μπαταρία. Παίρναν οι παράγοντες των μεγάλων ομάδων. Έπαιρνε ο Πέρεθ, ξέρω εγώ, έπαιρνε όλα πόρτα. Έπαιρναν οι Σεΐχηδες και οι Χαλίφηδες, ας πούμε, που έχουν ομάδες στη Γαλλία και στην Αγγλία, και ήταν το ρημάδι κλειστό. Τώρα όμως έχω βάλει μπαταρία αυτοκινήτου και είναι μονίμως ανοιχτό.

Ο φίλος μου ο Βασίλης μου λέει καλημέρα. Άκουσα την απάντησή σας στον άλλο ακροατή. Εμένα δεν με ενοχλεί άλλη αντίθετη άποψη του δημοσιογράφου. Με ενοχλεί όμως ο δημοσιογράφος να προπαγανδίζει και να λέει εντέχνως διαστρεβλωμένα θέματα. Αυτό είναι που δημιουργεί την τοξικότητα. Είμαι ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Ακούω πολύ σοβαρά την άποψή σου. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Τώρα τέτοιο καιρό στα Μέγαρα είναι όνειρο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και θα επανέλθουμε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24

0: εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
1: Η ώρα είναι 12:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10 κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy. Η περιοχή 10 βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών, έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης καταθέτει στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας. Σε πιλότικη λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο. Έτσι το δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί που εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Στην Αθήνα για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην οδό Πατησίων που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία μετά από καταδίωξη συνέλαβε 3 άτομα ενώ αναζητείται ακόμα ένα. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού πραγματοποιούνται σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Εκτός από τη μητέρα του 10χρονου, συνελήφθηκε μια 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, η οποία κατηγορείται για ρευματοκλοπή, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, καλώδιο ηλεκτροδότησης περνούσε μέσα από το κανάλι. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανός στρατός πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας, ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική Έθνος, ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Intervention Sports, ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Ο φίλος ο Μπάμπης από το Παρίσι λέει: ο Γκόγκα είχε πει ότι κακός ανανέωσε ο Φουρνιέ, νομίζω. Ρωτήστε παρακαλώ. Δεν το ξέρω, παιδιά, αυτό δεν το έχω ακούσει. Πού να το πει. Σε μένα δεν το έλεγε. Θα το ρωτήσουμε βεβαίως. Δεν αναφέρεται τώρα προφανώς ο φίλος, αναφέρεται στα περσινά. Θα το δούμε. Λοιπόν, τερτύπια Τατοίου 56 στην μεταμόρφωση. Έτσι, εκεί θα σας στείλουμε την Παρασκευή το βράδυ, αύριο το βράδυ δηλαδή, αλλά και την Κυριακή το μεσημέρι. Κάνουμε δύο κληρώσεις και δύο τυχεροί από εσάς. Θα πάτε με την τετραμελή παρέα σας στα τερτύπια να φάτε και να πιείτε. Σας έχουμε στρωμένο το τραπέζι. Λογαριασμός μέχρι 100 ευρώ, δεν πληρώνεται απολύτως τίποτα. Δεν κάνουμε κάποιο διαγωνισμό εδώ. Κλήρωση κάνουμε αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου και την δική μου. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη τερτύπια και στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939 943 943. Τον Κωστή Σαμοθράκη θα τον ακούσετε λίγο αργότερα, γιατί έχει ένα ραντεβού και θα καθυστερήσει. Τι να κάνουμε. Ξέρω τι ραντεβού είναι, αλλά μη μου πείτε, δεν μπορώ τώρα. Αντιλαμβάνεστε. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να σας πω.

Αν επιτρέπετε, λέει, τι σχέση έχεις με τα Μέγαρα? Σε ακούω συχνά να λες, θα ξέρεις βέβαια ότι δεν είσαι Μεγαρίτης, είσαι ξένος. Τώρα έχει ωραία ηλιοφάνεια και ένα δροσερό δυτικό αεράκι, ό,τι πρέπει για ψάρι και μπύρα στην Πάχη και Αλεποχώρη. Όχι, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με τα Μέγαρα. Έρχομαι όμως αρκετές φορές, αρκετές, έχουμε 3-4 φορές το χρόνο στα Μέγαρα, γιατί μου αρέσει η περιοχή και στην Πάχη και στο Αλεποχώρη, και τρώω σε καμιά ταβέρνα. Αυτή είναι η σχέση μου, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με τα Μέγαρα.

Σήμερα στις 8 και 4 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο μπάσκετ και στις 6 νωρίτερα ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στο ΠΑΟΚ. Στις δύο νίκες κρίνεται το οποίο θα πάει στον τελικό. Το προβάδισμα βεβαίως είναι σαφές και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από το εξωτερικό, έτσι, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι στο στόχαστρο της Λίβερπουλ. Η κατάσταση διευκολύνεται για μεταγραφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή, επειδή η Βόλφσμπουργκ, η ομάδα του, υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και η Λίβερπουλ φαίνεται ότι είναι κοντά στην απόκτησή του. Έτσι, μιλάμε για έναν εξαιρετικό αριστεροπόδαρο αμυντικό. Υποβιβάστηκε, έτσι, την έριξε η Μπάτεμπορν γιατί έχασε από αυτήν στα μπαράζ παραμονής και έτσι από ό,τι φαίνεται θα χωρίσουν οι δρόμοι του Έλληνα στόπερ με την Βόλφσμπουργκ, με τους λύκους. Η Λίβερπουλ είναι πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: κύριε Γιώργο, καλό σας μεσημέρι από τη δροσερή Χίο. Α, δροσερή, πολύ ωραία. Κανένα νέο για μεταγραφές Ολυμπιακού? Φίλε μου, νέο για μεταγραφές του Ολυμπιακού θα έχουμε αργότερα που θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Μεταγραφές βεβαίως είναι αυτές που ανακοινώνονται επίσημα από το Σύλλογο. Όλες οι άλλες είναι πληροφορίες για μεταγραφές. Και είναι πολλές οι πληροφορίες για μεταγραφές στον Ολυμπιακό αυτήν την περίοδο και πολλά τα ονόματα που ακούγονται. Ορισμένα από αυτά ενδεχομένως να μην έχουν απασχολήσει καν τον Ολυμπιακό. Κάνει υπομονή, θα μιλήσουμε σε λίγο. Τι μας έχει πει όμως ο Κώστας Σαμοθράκης, ότι όταν ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού υπάρχουν σίγουρα κάποιοι παίχτες που θα είναι μαζί του. Ο ένας είναι ο Γιάρεμτσουκ που επιστρέφει. Ο άλλος είναι ο Φορτούνης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις επόμενες ημέρες. Και άλλοι δύο ποιοι είναι? Είναι ο Τσάπρας από τον Λεβαδιακό, δεξιός ο πισωφύλακας. Και είναι ο Ουνάι Λόπες που τον είδαμε να παίζει χθες με τη Ράγιο Βαγιακάνο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας στο χαμένο τελικό του Conference Link. Δεν έκανε κάτι σπουδαίο χθες ο Ουνάι Λόπες, αυτή είναι η αλήθεια. Έπαιξε 62 λεπτά, έγινε αλλαγή. Πάντως φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός, φέρεται μάλλον ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει μαζί του. Αυτοί είναι οι τέσσερις παίκτες για τους οποίους μας έχει μιλήσει ήδη ο Κώστας Σαμοθράκης, ότι θα βρίσκονται μάλιστα την πρώτη μέρα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Ελπίζω να στα εξηγώ ωραία, καλέ μου φίλε.

Αποστολία, δεν ξέραμε ότι νοσηλεύτηκες και έκανες επέμβαση. Σου ευχόμαστε δύναμη να ξεπεράσεις τα προβλήματα που σου δημιουργήθηκαν. Να είσαι πάντα καλά. Σε αγαπάμε, σε σκεφτόμαστε. Σου ευχόμαστε περαστικά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να είσαι υγιής, να είσαι χαρούμενη και γρήγορα να επιστρέψεις στη δουλειά σου. Καλή μας φίλη Αποστολία.

Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον ταξιάρχη Φούντα ο Άρης. Έκανε μια καλή χρονιά ο ταξιάρχης Φούντας στον Όφι. Ο Άρης σκέφτεται να τον αποκτήσει και χθες μάλιστα λέγεται ότι υπήρχε συνάντηση στην Αθήνα ανάμεσα στον Θόδωρο Καρυπίδη και τον Μπέχτη. Φίλε μου Βασίλη, δεν έχω ολοκληρωμένη γνώμη για τον Νάι Λόπεθς. Δεν έχω. Αυτά που είδα χτες δεν μου τράβηξαν το μάτι. Έτσι. Είναι περισσότερο ένα έξαρο οχτάρι προς το οχτάρι, περισσότερο και λιγότερο στο έξι. Έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει την μπάλα, δεν είδα κάτι σημαντικό. Λέω ότι έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει την μπάλα, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό είναι που λείπει στα χάφη του Ολυμπιακού. Να το ξαναδούμε. Θα μου πεις πότε να το ξαναδούμε, τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν θα τον ξαναδούμε. Να πάμε να δούμε παιχνίδια πίσω, αυτό μπορούμε. Δεν έχω εικόνα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω εικόνα.

0: Ο φίλος μου ο Μάνος μου λέει: καλησπέρα, coach. Κογκαλίδης, Αμοθράκης, Τζόρτζης Ιωάννου, οι τρομοκράτες του γυναικείου πληθυσμού. Απορώ εμείς οι κινήθνητοι πώς μπορούμε να συνεπάρχουμε μαζί τους. Καλή εκπομπή, coach της καρδιάς μας. Λέω: καλός φίλος Μάνος από το Χαϊδάρι. Είναι αχτύπητοι αυτοί οι τέσσερις, φίλε μου. Κογκαλίδης, Αμοθράκης, Τζόρτζης Ιωάννου. Όχι, αυτοί οι τρεις. Με συγχωρείτε, νόμιζα ότι έγραφε και το όνομα του Σάκη του Μπουζντούνι. Μπερδεύτηκα. Διότι νέο Κογκαλίδης, παιδιά. Νέο Αμοθράκης. Νέο Τζόρτζης Ιωάννου. Αλλά αν θέλουμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να τα ιεραρχήσουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιου είδους δουλειές, γυναικοδουλειές δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, και να μην έχουμε στην κορυφή της λίστας, της κατάταξης, της ιεράρχησης, το Σάκη το Μπουζδούνι. Διότι αυτός είναι ο ωραίος του συγκροτήματος. Αυτός είναι ο καρδιακτής, καρδιοκατακτητής. Και μια ματιά, άμα ρίξετε στις αναρτήσεις του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook, ειδικότερα, προφανώς και αλλού, εγώ έχω Facebook, γι' αυτό το λέω. Κάθε μέρα έχει φωτογραφία του και με μια ωραία γυναίκα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι προϊόν μοντάζ, Photoshop, τεχνητής νοημοσύνης? Όχι. Είναι μια πραγματικότητα. Καλή λοιπόν και η Τζόρτζης Ιωάννου, Σαμαδράκης, Κογκαλίδης, αλλά σε αυτή τη σειρά, παιδιά, υπάρχει ο Μπουζδούνης. Και από κάτω προστίθεται η υπόλοιπη. Τι έχει ο Σάκης, πήγα ρώτησα. Έχει το βλέμμα που μαγνητίζει. Αυτό είναι το μεγάλο προσόν του Σάκης. Είναι αυτή η φοβερή φωνή που έχει. Τώρα, τι άλλα προσόντα έχει από εκεί και πέρα και από εκεί και κάτω, αντιλαμβάνεστε, δεν είμαι σε θέση εγώ να. Έτσι δεν είναι αυτό. Αλλά με μια ματιά ο Σάκης είναι. Πώς να πούμε. Άλλος έχει ένα πιστόλι, ρίχνει και σε σκοτώνει. Ο Σάκης έχει μια ματιά, στη ρίχνει και σε δολοφονία. Είναι αυτό το πράγμα είναι ο Σάκης τώρα. Μπορώ να το. Δεν βρίσκω λόγια. Ήρθε όμως η ώρα να πάμε στο φίλο μου τον Νίκο τον Ποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε.
0: Δεν πήγαμε και άσχημα χθες, έτσι?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, άλλη μία. Κόσμος μας θύμισε στην παρουσίαση του βιβλίου. Ελπίζω να το χάρηκατε εσείς βασικά που ήσασταν στο πάνελ.
0: Σημασία έχει χάρη και ο κόσμος. Εγώ το χάρηκα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ δηλαδή για την τιμητική προσκλήση. Ήταν ωραία.
1: Και το λέω εγκάρδια, δυστυχώς μας καταπίνει τόσο πολύ η καθημερινότητα πλέον.
0: Έτσι είναι.
1: Που έχουμε χαθεί. Ξέρεις, μιλάμε μέσα από τα social media και ξαφνικά συνειδητοποιήσω ότι κάτι δεν έχει να το δει από κοντά πάρα πολύ καιρό.
0: Αυτό έπαθα και εγώ χτες. Αυτό θα έλεγα. Είδα ανθρώπους, συναδέλφους δηλαδή, που είχα να τους δω χρόνια.
1: Και από το δικό μας το χώρο, έτσι να κάνω έτσι μια αρμοδιτέτης μια μνήμα στον Κώστα τον Παπαγεωργίου, τη φωνή του Άκα, τον αγαπημένο.
0: Το φίλο μας.
1: Το φίλο μας, τον Γιώργο τον Συρίγο επίσης.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ανανεωμένο μετά το Final Four, πρέπει να πω.
0: Πολύ, ρε παιδί μου, πολύ. Είναι fit, είναι σαν αθλητής.
1: Ναι, καλά. Όσο πρόλαβα και εγώ είδα. Ωραία, ήταν. Πάμε τα επόμενα. 3 Ιουνίου, Τετάρτη στο Άργος.
0: Στο Άργος, θέλεις τη γενέτρια.
1: Κάντε διημεράκι εκεί μαζί με ενάφλιο και λάθη.
0: Είσαι φοβερός. Φίλε, για άλλη μια φορά, λέω αφενός με να σε ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση και αφετέρου να ευχηθώ να είναι το βιβλίο που είναι δηλαδή καλό τάξιδο και να έχεις κουράγια να συνεχίσεις έτσι. Γιατί πρέπει να πω.
1: Πρέπει να πω
0: ότι αυτό το βιβλίο είναι ξεχωριστό. Δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο που λέει ιστορίες. Είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται σαν αθλητικό ανάγνωσμα, σαν πολιτικό ανάγνωσμα και έχει και στοιχεία μυθιστορηματικά για κάποιες από τις ιστορίες που αναφέρεις. Είναι ένα εντυπωσιακό πολυβιβλίο. Αλλά είναι μικρό, διαβάζεται εύκολα, 670 σελίδες. Λες ένα καλοκαίρι, σε ένα καλοκαίρι το έχεις τελειώσει.
1: Έτσι, είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι, άλλωστε το Μουντιάλ παιδιά πλησιάζει. Βλέπετε ότι σιγά σιγά θα μας απασχολεί. Κοίταξε, ουσιαστικά και έχουμε τώρα τους ευρωπαϊκούς τελικούς. Το χρησινό η αλήθεια είναι μέχρι να γυρίσω σπίτι και με κάτι ποτά που είχαμε, το είδα το 55 και μετά. Δυστυχώς η Ράγιο ήταν ένα κλίση καλύτερα από τη Φράιμπουργκ, αλλά υποδέστερη στο κύπελλο τουλάχιστον.
0: Ναι, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Ήταν καλύτερη.
1: Δύο στα δύο οι αγγλικές ομάδες λοιπόν. Από πότε βλέπεις μπάλα, Γιώργο Χελάκη?
0: Βλέπω από την αρχή της δεκαετίας του 70 τα κερατά μου.
1: Πότε είναι η τελευταία φορά που κατέκτησαν και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, άρα μιλάμε για εθνικές που υπήρχε το κύπελλο κυπελλούχων? Πήγανε στην ίδια χώρα.
0: Ναι. Έχω πλήρη άγνοια.
1: 1990. Ιστορικό. Πρώτο Champions League. Το πρωταθλητριό το παίρνει η Μίλαν. Το κύπελλο UEFA το παίρνει η Γιουβέντους στα διπλά μάτς με τη Φιωρεντίνα. και το κύπελο κυπελούχων η Σαμπτόρια.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πού είναι σήμερα, δηλαδή δεν μπορείς να βρεις ιταλική ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ πεσμένο το ιταλικό ποδόσφαιρο που μεσουρανούσε δεκαετία 80 και 90, μετά βούτυξε.
1: Και οφείλω να το πω, έτσι, η Γιουβέντους και Μίλαν στο Europa. Συζητούσα αυτές, ήταν πολύ πιο δύσκολο του χρόνου το Europa από ότι ήταν φέτος.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εντάξει, ας το πειλά, εξαιρετική ομάδα, εξαιρετικός προπονητής κτλ. Αλλά πήγε η Φράιμπουργκ στο τελικό. Έτσι, η Φράιμπουργκ πριν 10 χρόνια έπαιρνε την κατηγορία. Δεν ξέρω, είναι τώρα. Α πω ρε παιδί μου, φανέλα στη Γερμανία, α την Bayern τη μεγάλη, α την Dortmund. Δεν είναι Gladbach, δεν είναι Werder. Κατάλαβε. Δεν είναι Άιντρα που είχαν πολύ τα τελευταία χρόνια πάλι. Το Europa του χρόνου θα γίνει αρκετά δύσκολο. Τέλο έχουμε καιρό μέχρι τότε. Τι απασχολεί τώρα την επικαιρότητα, δημοσκοπήσει βλέπω χαμό.
0: Δημοσκοπήσει, βγάζει κάποιο συμπέρασμα.
1: Η εξαήλωση δημοσκοπικά πάντα, έτσι, δημοσκόπηση, παιδιά, να καταλάβουμε, δεν είναι ψήφος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσεων κτλ.
0: Αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, Νίκο, γιατί έχει κάποια θέματα το κινητό.
1: Μ' ακούτε τώρα.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Θέλω να βγάλω τα χαμηλά, γιατί μάλλον και αυτά που πήρα.
0: Ναι, σίγουρα παίζουν ρόλο.
1: Λοιπόν, τώρα μ' ακούτε καλύτερα, φαντάζομαι.
0: Για να δούμε.
1: Δεδομένο νούμερο 1, η εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το περιμένουμε.
0: Ναι, το υπολογίζαμε αυτό πάνω κάτω.
1: Μιλάμε για 1%, 1,2% και 0,6%.
0: Τέρμα. Δεν μπορεί να μπει στη Βουλή.
1: Με τα νυν δεδομένα. Εάν υπάρχει.
0: Πάντα μιλάμε έτσι. Μπορεί να κάνουν μια συνεργασία, να φωνάξουν εμένα τον Πάνο τον Μπουρναρά που είμαστε πολιτικές προσωπικότητες.
1: Ναι,
0: συμπήξουμε μέτωπο και να απογειωθούμε, ξέρω.
1: Και αυτό. Αλλά από την άλλη, εγώ περιμένω το άλλο. Κάποια στιγμή αλλαγή ηγεσία πρώτων εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ και να αναλάβει ο Πολάκης.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί νομίζω ότι μπορεί να ξεπεράσει και το όριο του 3%. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Μάλιστα,
1: το έχω στο μυαλό. Από τη μία. Από την άλλη, δυναμική Καρισιανό, η οποία φαίνεται να είναι τρίτο κόμμα, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά θα ξεφουσκώσει.
0: Μιλάς γιατί, ναι, για την κυρία Καρισιανού, δεν άκουσα.
1: Για την κυρία Καρισιανού, ναι, δεν έχει. Δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί στελέχη. Και επίσης έχουμε ακούσει κάποιες λογικές και κάποιες απόψεις, οι οποίες δεν συνάδουν έτσι, με τις απόψεις πολλών. Και το λέω με λύπη. Έχω την εντύπωση ότι σταδιακά και θα πολεμηθεί και θα ξεφουσκώσει. Και θα πολεμηθεί από ποιους, είδες ποια κόμματα χάνουνε. Η Ζωή και ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Και χάνουνε πολύ, δεν χάνουνε λίγο.
0: Ναι, χάνουνε.
1: Η Ζωή έχασε 4 μονάδες. Πάτα, ξαναλέω, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και έχει ο Τζίπρα στο 16άρι, χωρίς καλά-καλά να έχει ανακοινώσει ακόμα στελέχη.
0: Ναι.
1: Νυν βουλευτές που βλέπουμε, ξέρουμε πλέον ότι η μισή Νέα Αριστερά θα κατευθυνθεί εκεί.
0: Ναι.
1: Το Μπούγιο το έκανε, είπαμε και χθες για το όνομα. Σου κρύβουμε στο καλοκαίρι που θα τον δισκύρει, στο 20άρι.
0: Λες,
1: χωρίς αυτό να αλλάζει, γιατί ο ψηφοφόρος που ψηφίζει.
0: Δεύτερο τον βλέπεις σίγουρα δηλαδή.
1: Με τα νυν δεδομένα, ναι. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι παράξενο, αλλά αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε γιατί η κυβέρνηση στοχοποιεί όσο δεν πάει το Πασόκ. Αν έχει δίκιο, θα το συζητήσουμε τώρα, αλλά επιτίθεται στο Πασόκ κάθε μέρα. Αν πει αξιωματική αντιπολίτευση είναι. Πρέπει να απαντήσει. Δεν. Υπάρχει όμως μια επίθεση κόντρα σε ένα κόμμα το οποίο είναι το μοναδικό που εν δυνάμει μπορεί να συνεργαστεί και να συγκυβερνήσει.
0: Βέβαια.
1: Επισήμως. Γιατί ανεπισήμως, όπως έχουμε συζητήσει εδώ με τον Γιώργο Δοχελάκη, αγαπητοί ακροατές που είμαστε μύστες της πολιτικής ζωής.
0: Τι να κάνουμε.
1: Άμα βγουν αποδόσεις για συγκυβέρνηση, βάλτε Βελόπουλο και με τα δύο χέρια.
0: Εγώ το λέω εδώ και καιρό αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν θα κατευθυνθεί εκεί η Νέα Δημοκρατία. Εάν κατευθυνθεί, θα βρει ανοιχτές πόρτες.
1: Και εγώ είμαι πάρα πολύ σίγουρος για το.
0: Και δεν ξέρω πώς θα μετράνε τα κουκιά στη Νέα Δημοκρατία. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί θα τους ενδιέφερε, τη λέξη τη βάζω μέσα εισαγωγικά, να μην παρεξηγηθώ, να κάνουν μια. Εφόσον χρειαστεί μια φοβερή και τρομερή επίθεση φιλίας στο Πασόκ, με στόχο όχι να έρθει όλο το Πασόκ, αλλά όσο κομμάτι χρειάζεται, προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
1: Κοινοβουλευτική
0: πλειοψηφία εννοώ να σχηματιστεί.
1: Πες ότι γίνονται εκλογές αύριο και δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Μετά από όλα αυτά που έχουν υποθεί και γραφτεί εναντίον του Ανδρουλάκη, θα δεχτεί το Πασόκ να πάει να κάνει συγκυβέρνηση με την Ουδού.
0: Εγώ λέω πως το Πασόκ είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό. Δεν το βλέπω πιθανό.
1: Ναι.
0: Ένα κομμάτι του Πασόκ Δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η σύνθεση της κοινοβουλευτικής.
1: Το λοβερδικό, αυτό που δεξίζει λίγο.
0: Α, πες το έτσι. Λοβερδικό, διαμαντοπουλικό, όπως θες, πες το. Ναι, εκεί βλέπω ότι μπορούσε. Επικαλούμαθα λόγους σταθερότητας, εθνικής ανάγκης κτλ. Και πάμε, εγώ, ο Πουρναράς και άλλοι που είμαστε φιλο. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι.
1: Πολύ δύσκολα. Εγώ, κοίταξε, το ότι να κάνουμε συνέχεια εκλογές, θα βγουν παιδιά, τέλος, στην κυβερνησία, βρείτε τα. Θα πιέσει ο κόσμος. Αλλά δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, και θα είναι, για μένα θα είναι, στο έχω ξαναπεί, το τέλος του Πασόκ, αν πάει να συγκυβερνήσει. Το έκανε μια φορά και ακόμη το πληρώνει.
0: Ναι, ναι, έφτασε το 4%. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ξεκάθαρα, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που την πλήρωσε τότε με την ιστορία με τη συγκυβέρνηση. Δεν την πλήρωσε άλλο. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία κράτησε 19 κάτι, είχε κρατήσει κόσμο. Το Πασόκ πήγε στο 4.
0: Ναι, ναι, εξαλείφθηκε.
1: Και κατέληξε να συγκυβερνήσει, εξαλείφθηκε. Οπότε, αν το ξανακάνει, θα είναι και το τέλος του. Και διασπάσει του Πασόκ δεν έχουμε δει. Θα έρθουν και αυτές. Ναι. Πολύ πιθανές.
0: Ναι, ναι, δεν αποκλείεται. Μάλιστα.
1: Νίκο, τα ωραία.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Στείλε μου ό,τι φωτογραφίες έχεις να ανεβάσω και εγώ στα social media.
1: Δεν θα πω ότι είσαι mail.
0: Δεν μπορεί να δουλεύω mail. Messenger ξέρω.
1: Θα σε φτιάξουμε.
0: Μην με εκθέτεις, με εκθέτεις και στον αέρα. Είμαι τελείως αναείς. Δεν είμαι σαν και εσένα.
1: Περιμένω το γίγαντα, το Βασίλη του Κουτρουμάνου, εκεί μου έχει στείλει διάφορα ακόμα κατεβαίνω.
0: Δεν υπάρχουν. Εγώ θέλω και από το μικρόφωνο να ευχαριστήσω το Βασίλη, γιατί και σε προσωπικές μου στιγμές. Δηλαδή είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
1: Βέβαια.
0: Ένα εξαιρετικό παιδί, ένα συνάδελφο του ρεπόρτερ που έχει μέσα του τη ζωή, ρε παιδί μου.
1: Αλήθεια.
0: Να είναι καλά το παλικάρι. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εσύ αύριο τα σπουδά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Μουντιάλ εμπιστευτικό σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αξίζει το κόπο, παιδιά. Μην το χάσετε. Όχι μόνο για λόγους καθαρά αθλητικούς. Λοιπόν, μικρή διακοπή και πάμε ερχόμαστε.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική MaxBet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πήλιος, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας ενώπιση των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου, Θωμάς Τρακώσα. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελες, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον Ρωμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάλου Τσέσκο, όπως γράφει Φανατίκ. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του Τριφυλιού έμεινε ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ. Σε αυτήν προσθέθηκε ο Οσμάν Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervet & Sports. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 943 Intervet & Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 3.30. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο χάντμπολ ανδρών η ΑΕΚ φιλοξενεί στο Γιώργιος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για τον τρίτο τελικό της χάντμπολ Πρέμιερ. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από RTL Sport. Λίβερπουλ και Γιουβέντους. Ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσβουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο Βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της Χάπολ Τελαβίβ, Λοΐζο Λουίζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Το Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το ENCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 21χρονος Ελληνοσέρβος Γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
14: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Μου λέει εδώ ο φίλος μου, ο Πάνος φίλος, καλός. Ρε Γιώργο, λες, σε ακούω κάθε φορά να λες ό,τι λες για Σαμοθράκη, για Μπουζδούνι και τους υπόλοιπους. Ρε φίλε, αν δεν τα έχεις γραμμένα και τα σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, μπράβο σου. Θα μπορούσες να πουλάς παπά τρελό. Αστείευομαι φυσικά. Όχι ρε φίλε, την έχω γραμμένα. Εκείνη την ώρα όπως μου θα τα μπουμπουνάω. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει, πλανάστε τράγια Βελόπουλο. Εμείς λέγαμε, υποστηρίζαμε δηλαδή ότι ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον η Νέα Δημοκρατία το ζητήσει. Ο φίλος λέει ότι κάνουμε λάθος.

0: Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει: Γιώργο, όλοι έχουν σφίξιμο γιατί με το καλημέρα οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο Τσίπρα 14,5% με προοπτική να γίνει ρεύμα ολικής αντιπολίτευσης σε τυχόν επαναληπτικές εκλογές. Για τον Βελόπουλο, μόλις κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα πάει στο 4%. Πιστεύω και εγώ ότι θα πιεστεί το κόμμα του Βελόπουλου. Εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, το πιστεύω και εγώ ότι θα πιεστεί. Ναι. Ο φίλος μου ο Hop is not a strategy μου λέει ότι κύριε Χελάκη προσέξτε το αυτό, γελάει ο κόσμος με τους σχολιαστές σας, κυρίως Μποζιονέλο και Συρίγο. Προσέξτε το γιατί θα καταντήσετε σαν τον Sport FM. Πώς ακριβώς θα καταντήσουμε σαν τον Sport FM, θα έχουμε 8% ακροματικότητα? Ξέρω εγώ ρε φίλε μου. Παιδιά, να ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Εμείς τουλάχιστον ξέρουμε. Εσείς μάλλον δεν ξέρετε ποιος είναι ο Sport FM. Με συγχωρείτε. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Σπύρος. Ακούγεται ότι η Νουδού θα αλλάξει κεφάλι για τον Άδωνη. Δεν έχω ακούσει ότι θα αλλάξει κεφάλι η Νουδού, δηλαδή θα φύγει από το. Θα φύγει ο. Πώς θα το πω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να αναλάβει ο Άδωνης. Ότι ο Άδωνης άλλαξε κεφάλι για λόγους προσθετικής μαλλιών, ναι, εντάξει, αυτό να το πω. Και του πάει το νέο στυλ. Αλλά το άλλο που λες δεν το ξέρω, Σπύρο μου, δεν το έχω υπόψη μου. Καλημέρα κύριε Χελάκη, ο θείος Κόγκα πού είναι? Μας έχει λείψει. Λείπεις από το κοινό κύριε Κογκαλίδη θείε, λείπεις από το κοινό.
1: Και σκέφτομαι μήπως πρέπει να αλλάξω κι εγώ κεφάλι.
0: Τι να κάνεις, να αλλάξεις χωρίστρα, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, να προσθέσω όπως πρόσθεσε ο Άδωνης.
0: Εντάξει, βέβαια, μπορείς να πας την...
1: Αρωτώ.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν εδώ φίλοι που λέει μη μπερδέψεις τα κεφάλια. Δηλαδή δεν μου το έπαιξε ακριβώς, αλλά ο Δήμος καλά, καταλαβαίνει.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον η χειδαιότητα σας ξεπερνά.
0: Σας ξεπερνά η χειδαιότητα. Όχι, ναι, αλλά εντάξει, σκέφτεσαι να κάνεις επέμβαση, αλλά Άδωνη.
1: Όχι, απλά το τώρα που το έπαιξε. Ότι...
0: Άκουσα, αγόρι μου.
1: Τώρα αν είναι να διεκδικήσω το χρήσιμο.
0: Έχεις γίνει τηλεοπτική φίρμα με αυτό το κεφάλι. Εάν πας και το αλλάξεις και γίνεις αγνώριστος, πρέπει να χτίσεις καριέρα από την αρχή.
1: Σωστό. Οπότε θα μείνω έτσι.
0: Κάτσε εκεί που κάθεσαι, φίλε. Μείνε εκεί που είσαι.
1: Μένε ως έχω.
0: Ναι, μείνε ως έχεις. Αρέσεις έτσι. Παίρνει ένας φίλος μου νωρίτερα, στέλνει μήνυμα και λέει: Ο Κογκαλίδης, λέει, δεν ήταν που έλεγε ότι δεν θα έπρεπε να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Φουρνιέ.
1: Εγώ.
0: Λέω: Πρώτη φορά τα ακούω εγώ. Αλλά θα τον ρωτήσω. Δεν ξέρω πόσο φίλος, εντάξει.
1: Όχι, μήπως με μπερδεύει με τον Βαγγέλη τον Ιωάννου που δεν είναι σωστό να με μπερδεύει. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν έπρεπε να ανανεωθεί το Φουρνιέ. Το αντίθετο. Άπειρες φορές έχω αποθεώσει το Φουρνιέ. Εντάξει, να μας χαιρώνουν αυτά που λέμε, να μας χαιρώνουν και αυτά που δεν λέμε. Πολύ δεν πάει.
0: Ρε φίλε, μπορεί να έχει ο άνθρωπος μια εσφαλμένη εντύπωση, να μην την διασκεδάσουμε. Καταλαβαίνω, δεν είναι έτσι.
1: Αυτός που είχε πει και το λέω όχι για να τον εκθέσω, αλλά γιατί τον έχουν βγάλει σε διάφορα ριλάκια, γιατί ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι και εδώ δράτω με τις ευκαιρίες που λέτε και εσείς που γνωρίζετε.
0: Δράτεσαι με τι ελληνικά είναι αυτά.
1: Που γνωρίζετε γράμματα, αυτό πήγα να πω. Ότι, ξέρετε, όταν ο δημοσιογράφος λέει διάφορα πράγματα, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να πέσει όλα μέσα. Δεν έχουμε για άλλη μια σφαίρα.
0: 100%. Εκτιμήσεις κάνει. Εγώ πόσες φορές έχω πέσει έξω.
1: Ναι. Η εκτίμηση του Βαγγέλη του Ιωάννη ήταν ότι κακώς ο Ολυμπιακός ανανέωσε το Φουρνί. Και αυτό το χτυπάνε τώρα στα μάτια. Εγώ πάντως ποτέ δεν έχω πει κάτι κακό για το Φουρνί. Το αντίθετο είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες.
0: Το ξεκαθαρίζω.
1: Και έχω εξάρει και άπειρες φορές. Το ότι ένας τύπος που δεν έχει καμία ανάγκη, είτε σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι, είτε σε ό,τι αφορά, πώς να σου πω τώρα, τη δημοσιότητα, το να έχει κατακτήσει κορυφές, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Είναι ο Φουρνιέ.
0: Ναι,
1: και παίζει γιατί γουστάρει να παίζει.
0: Ναι. Λοιπόν, να μας πει ο Κόγκα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θάνος, για τα παράπονα που κάνουν όλοι πλέον στην Ευρωλίγκα. Εδώ επικρατεί σιωπή.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα έχουμε ένα κακό ελάττωμα στην Ελλάδα. Βάζουμε στο μίξερ τα πάντα και μπορείς να βάλεις μεντανό και φράουλα μαζί και να βγάλεις ένα αποτέλεσμα το οποίο, ναι, θα είναι ένα λιωμένο πράγμα, αλλά δεν θα οδηγεί πουθενά. Είναι άλλο τα παράπονα που κάνει η Φενέρμπαχτσε, για παράδειγμα, για το ότι οι οπαδοί της δεν μπήκανε μέσα. Είναι άλλο τα παράπονα.
0: Και έχει δίκιο, κατά τη γνώμη μου.
1: Έχει 100% δίκιο. Άλλο τα παράπονα που γίνονται. Για την οργανωτική αποτυχία της Ευρωλίγκας,
0: ναι,
1: το τονίζω, γιατί δεν άκουσε κανέναν η Ευρωλίγκα, και άλλα τα παράπονα που γίνονται για τη διαιτησία. Τα παράπονα σε ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι είναι απολύτως δικαιολογημένα, γιατί η Ευρωλίγκα πρώτον προχώρησε ηλιθιωδώς η παρέα του Μποντιρόγκα, ο οποίος ελπίζω ότι σύντομα θα μας χαιρετήσει, όπως λέει και το ρεπορτάζ μου, αποφάσισαν να ξυλώσουν το πουλόβερ σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που ήταν επί εποχής, τους επιτελικούς που ήταν επί εποχής Μπερδομέου, βάλανε καινούργιους μαθητευόμενους μάγους και τα κάνανε ρόιδο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, και τρώει και κανένας τώρα. Έτσι. Άρα λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια, τα παράπονα για το οργανωτικό κομμάτι είναι απολύτως δικαιολογημένα. Το αφήνω εδώ, δεν έχω να συζητήσω τίποτα παραπάνω. Τα κάνανε ρόιδο με τα εισιτήρια, στο γήπεδο μπήκε κόσμος που δεν είχε κανένα λόγο να μπει. Και δεν μπήκανε μόνο οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, δεν μπήκανε μόνο άνθρωποι που είχαν ερυθρόλευκα συναισθήματα, μπήκανε και άλλοι οι οποίοι μπαίναν από τα παράθυρα. Ο γνωστός του γνωστού, ο φίλος του φίλου, ο φίλε. Και το αφήνω εδώ. Ας πρόσεχε η Ευρωλίγκα. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι διαιτησία, που είναι και το ουσιαστικό, το είπα και χθες στην εκπομπή με το Σύργο, το λέω και τώρα. Ελπίζω την επόμενη φορά που ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σε τελικό να έχει στα δύο τελευταία λεπτά τη διαιτησία που είχε η Ρεάλ. Γιατί μπορεί ο Γουόρνικ, ο οποίος είναι αναλυτής διαιτησίας και πρώην διαιτητής παραδοσιακή μορφή στο χώρο της διαιτησίας, κάτι σαν το Σπάθ, ας πούμε, να έβγαλε 19 λάθη τα 13 σε βάρος τη Ρεάλ ή υπέρ του Ολυμπιακού και τα 6 υπέρ των Ισπανών. Όμως πρέπει να δούμε τι έγινε εκεί που λένε οι Αμερικανοί το crunch time, στο κρίσιμο περίοδο, στο κρίσιμο διάστημα, στο τελευταίο δίλεπτο. Γιατί εκεί, Γιώργο, το σκορ ήταν 88-80, παίρνει rebound ο Βεζέγκοφ και του κατεβάζουν χέρια, πόδια και κεφάλι μαζί, δεν σφυρίζουν τίποτα, πετυχαίνουν καλάθι οι Μαδριλένοι. Και στην επόμενη φάση ο Καμπάτσο απλώνει το πόδι, λες και είναι ο Τιραμόλα, και ενώ θα πρέπει να δοθεί επιθετικό φάουλ και όχι τεχνική ποινή, όπως λανθασμένα είπα, πρέπει να δοθεί επιθετικό φάουλ, ή στη χειρότερη για τους Ισπανούς περίπτωση, στην καλύτερη για τους Ισπανούς περίπτωση και στη χειρότερη για τον Ολυμπιακό, είναι έναν κόλ. Δίνονται τρεις βολές. Άρα λοιπόν και έτσι φτάνει ο Φελής να έχει σούτ ισοφάρισης από το τρίποντο. Με rebound, όπου συζητάμε και αν θέλεις αν μπήκα νωρίτερα ή όχι, αλλά δεν πάω να μπω στη λεπτομέρεια. Εγώ λέω για τα καραμπινάτα. Ένα φάουλ που δεν σφυρίζεται στο Βεζέγκοφ που θα το δίνει και ο Σκαριόλο. Και ένα φάουλ στις τρεις βολές του Καμπάτσο που δεν θα το δίνει ούτε ο πρόεδρος της Ρεάλ. Είναι μάνι-μάνι. 4 πόντοι και η μπάλα στη Ρεάλ για να κάνει άλλο ένα τρίποντο ισοφάρισης. Άρα λοιπόν, διαιτητές που έχουν πρόθεση να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, στο 88-80 δεν ξαναβάζουν τη Ρεάλ στο παιχνίδι. Ναι. Για να τελειώνουμε με τους μύθους και τα παραμύθια. Το αν είναι κακή η διαιτησία, το αν χάσανε φάσεις, το ότι υπάρχουν φάσεις που ευνοεί το Ολυμπιακός, βεβαίως υπάρχουν. Αλλά είναι άλλο ένα φάουλ που δεν δίνουν στο walk-up, για όσους θυμούνται το παιχνίδι που περνάει και μπαίνει στον κύλινδρο του αντιπάλου την ώρα που στάρει τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο, και άλλο ένα φάουλ για τρεις βολές του Καμπάτσο την ώρα που η μπάλα καίει. Έτσι δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Άρα λοιπόν, να μην τα συγχαίουμε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια την Ευρωλίγκα. Ήταν η ομάδα που τερμάτισε πρώτη, ήταν η ομάδα που σκούπισε στα play-off, ήταν η ομάδα που εξαφάνισε τον αντίπαλό της στον ημιτελικό και η ομάδα που στο τέλος κέρδισε στον τελικό. Άρα δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να συζητήσει. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι ξέρεις κάτι, μα η Μονακό και η Ρεάλ έπαιζαν με λιγότερους παίκτες. Δεν κατάλαβα, όταν ο Μπαρτζόκας έπαιζε με 6 τραυματίες, το πίστωσε κανένας? Ούτε καν οι ίδιοι Ολυμπιακάρες, που σήμερα τον αποθεώνουν, όταν βγαίναν και τον ξεσκίζανε. Και σου θυμίζω ότι από το Αμπουντάμπι, εμείς από αυτά τα μικρόφωνα, εγώ εν προκειμένου έλεγα, τι κάνετε ρε, αφήστε τον Μπαρτζόκα ήσυχο, που τώρα τον αποθεώνουν όλοι. Τότε κάτι άλλα μποτάκια και κάτι άλλα πληρωμένα τρολάκια, γιατί για τον οπαδό της Νίκης έχω μια απέχθεια, έχω μια αντιπάθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίει αυτός που μεγάλωσε έτσι. Για αυτούς όμως που κάνουν δουλίτσες του συναδέλφου σου και που τότε είχαν εντολή να κοντίνουν τον Μπαρτζόκα και τώρα τον αποθεώνουν με τους ίδιους λογαριασμούς, να ξέρετε ότι είναι μικρή χώρα η Ελλάδα για να κρυφτείς, που λέει και ο Συρίγος.
0: Από ποιον είχαν εντολή να κοντίνουν τον Μπαρτζόκα?
1: Από αυτόν που τους πληρώνει. Ας πούνε λοιπόν ποιος τους πληρώνει, αυτοί που βγάζουν ότι με τα δικά μας έξοδα καλύτερα με τα site μας, ας μας εξηγήσουν ποιος τους πληρώνει και μετά έρχομαστε να συζητήσουμε.
0: Λοιπόν,
1: μαρτυράνε άλλωστε χωρίς φαστούκια.
0: Ρώτησε τον Κόγκα, αν δεν μείνει ο Πίτερς, θα έπαιρνε Χεζόνια ή έναν πιο δεύτερο αθλητικό παίκτη που θα είναι πίσω από τον Βεζέκοφ. Και στη θέση του Μακίσικ, μιας και μεγαλώνει ο Παπα-Νικολάου, θα έπαιρνε τον Μπόγκα ή τον Διαλό? Να ρωτήσουμε και τέτοια, ρε φίλε.
1: Να ρωτήσουμε. Καταρχήν, το Χεζόνια δεν θα τον έπαιρνα ποτέ, γιατί δεν δένει ούτε με τη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα, ούτε με την ψυχοσύνθεση του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι είναι σε καθοδική πορεία. Σέβομαι πάντως απίστευτο το ταλέντο του. Το κακό είναι ότι ο Χεζόνια είναι καλός μόνο στο επιθετικό κομμάτι. Δεν είναι το ίδιο καλός στο αμυντικό. Ολυμπιακός χρειάζεται two-way παίχτες πίσω από τον Βεζέγκοφ. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα δεύτερο καλό επιθετικό. Έτσι, γιατί ο Πίτερς, χωρίς να είναι σπουδαίος, προσπαθεί και στην άμυνα. Ο Χεζόνια έχει λίγο μια αλλεργία στην άμυνα. Τον Μπόγκα θα τον έπαιρνα με κλειστά μάτια ή τον Διαλό. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλές επιλογές και οι δύο παίχτες και ταιριάζουν με τον Μπαρτζόκα. Δεν θα έπαιρνα για κανένα λόγο τον Μοντέρο. Έτσι το επαναλαμβάνω. Δεν πιστεύω ότι μπορεί αυτός ο παίχτης να κολλήσει τον Ολυμπιακό, και δεν το πιστεύω για ένα λόγο. Μπορεί επιθετικά να είναι ένας πολύ ενδιαφέρον παίχτης, έτσι, ο οποίος όμως θέλει αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια του, κάτι που ο Ολυμπιακός δεν το συνηθίζει. Στις αλλαγές στην άμυνα που το point guard βρίσκεται να μαρκάρει το πεντάρι, τι θα κάνει ο Μοντέρο με 80 κιλά βάρος? Πώς θα μπορέσει να το κάνει αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Ερώτηση.
0: Μας κοροϊδεύει ο Γκόγκα. Πώς το 83-80 έγινε 86-80? Μην τρελαθούμε τελείως. Με δύο ανύπαρκτα φάουλ και τέσσερις δώρο βολές. Το 82-80 καθαρό κλέψιμο Καμπάτσο έγινε φάουλ και 84-80. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, αντί διαφορά να πάει στους 8 με φάουλ υπέρ της Ρεάλ, έγινε το ανάποδο και η διαφορά έγινε 4. Λέει εδώ ο φίλος μου Θανάσης.
1: Ο φίλος ο Θανάσης λοιπόν.
0: Τα λέω τώρα.
1: Έχει δίκιο σε ό,τι αφορά το πρώτο φάουλ που σφυρίζεται στον Καμπάτσο επί του γόκαπ. Όντως δεν υπάρχει φάουλ. Βεβαίως ο Καμπάτσο όλο το παιχνίδι παίζει αγκαλιά τον γόκαπ και δεν του σφυρίζεται τα φάουλ, του επιτρέπεται. Το φάουλ του Φελίση στο κέντρο είναι πεντακάθαρο, δεν το συζητάω καν. Αλλά τώρα αν πάρουμε φάση-φάση, υπάρχουν φάσεις που αδικήθηκε ο Ολυμπιακός, φάση που πάει να καρφώσει ο Μελουτίνοφ και του παίρνουν τα χέρια και οι διαιτές κάνουν ότι δεν είδανε. Φάση που ο Φουρνιέ του κάνουν δύο φάουλ και δεν δίνεται κανένα. Υπάρχουν φάσεις εκατέρωθεν που δεν έχουν σφυριχτεί. Στο τέλος της ημέρας, εγώ αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι η διαιτησία δεν είχε πρόθεση να ευνοήσει κανένα. Και εν πάση περιπτώσει, αν θεωρεί ο φίλος, γιατί έτσι ξεκίνησε, ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε γιατί οι άλλοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Όποιος φωνάζει δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, αφού λοιπόν διαμαρτύρεται η Ρεάλ και έχει δίκιο, γιατί οι διαιτητές άφησαν να συμφωνήσω με τον Θανάση ότι τον πήγανε με το ζόρι στο 88-80, ναι, τον πήγανε. Γιατί μετά το γυρίσανε, αφού ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός? Ας μας εξηγήσει τα ανεξήγητα.
0: Κύριε Κουγκαλίδη, λέει ο Μάνος, για να κάνουμε και σοβαρή συζήτηση, Γιώργο. Κύριε Κουγκαλίδη, εμείς που αφήνουμε πολύ μεγάλο κούτελο, δίνουμε φως στον κόσμο. Το λέω, λέει ο Μάνος, γιατί έχουμε την ίδια κόμωση.
1: Ναι, και πρέπει να πηγαίνουμε και στον ίδιο κομμωτή. Να σου πω κάτι, εγώ πλέον να ξέρεις ότι είμαι ο εφιάλτης των κοριτσιών που βάφουν και εσένα, γιατί καταλαβαίνεις ότι εσένα προσπαθούν να σου βάλουν λίγη πουδρίτσα στα μαγουλάκια με το μουσι και όλας, δεν έχεις και μεγάλο πρόβλημα. Εμένα ξεκινάνε από το πρωί και σπατουλάρουν μέχρι το βράδυ για να με γυαλίζω.
0: Γιώργο, καλό μεσημέρι, λέει ο Λευτέρης. Ο Κογκαλίδης, τι γνώμη έχει για Μπαντιό στον Παναθηναϊκό?
1: Ο Μπαντιό είναι ενδιαφέρον παίκτη. Το θέμα είναι, για να συζητήσουμε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, πρέπει πρώτα να συζητήσουμε ποιος είναι ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Γιατί το να πάρει παίχτε ο Γιαννακόπουλο ή ο Κογκαλίδη ή ο Χελάκη δεν έχει νόημα. Πρέπει να του θέλει πρώτα από όλο προπονητέ και δεύτερον να ταιριάζουμε με αυτό που θέλει να φτιάξει.
0: Μέσα είσαι.
1: Αν λοιπόν πούμε ότι έρχεται ο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, σημαίνει ότι κάποιο πρέπει να φύγει. Θα είναι ο Σόρτ, θα είναι ο Σλούκα, θα είναι ο Ναν ή θα είναι ο Γκραντ. Ερωτήματα. Γιατί ο Μπαντιό δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Λιόπουλου, μην μπερδεύεστε. Ο Λιόπουλο είναι εκτό δωδεκάδα. Άρα ο Μπαντιό δεν έρχεται για να είναι εκτό δωδεκάδα ή στι παρυφέστε. Ο Μπαντιό έρχεται για πρωταγωνιστή. Έτσι. Θα είναι λοιπόν, θα φύγει κάποιο εξ αυτών για να μπει ο Μπαντιό. Γιατί αν μου πει ποιο φεύγει, ναι, να συζητήσουμε αν έχει ενδιαφέρον. Προφανώς εγώ θεωρώ ότι ο Μπαντιό αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι καλύτερος από τον Σόρτς, αλλά ο Σόρτς ήταν μια επένδυση, Γιώργο, η οποία δεν βγήκε. Επίσης, αν ακολουθηθεί η ίδια πολιτική σε ό,τι αφορά τον Αν, ο Μπαντιό είναι πολύ πιθανόν να έχει την τύχη του Βιλντόζα, του Λορέντζο Μπράουν και του DJ Σόρτς. Γιατί με την ίδια μεθοδολογία θα αλλάξει αποτέλεσμα. Εκτός αν έρθει ένας άλλος προπονητής που θα λειτουργήσει διαφορετικά την ομάδα. Αλλά εδώ τώρα θα πρέπει αυτό που θα ζητήσει ο προπονητής να είναι έτοιμος να το υπηρετήσει και ο Νάν. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε Αταμάν στον Παναθηναϊκό, άρα δεν συζητάμε ακόμα για άλλο προπονητή. Προφανώς και υπάρχουν συζητήσεις, προφανώς και ο Αταμάν είναι με το ένα πόδι εκτός, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί και παραμονές τελικών, εγώ δεν θα την κάνω αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι λίγο άκομψη. Έτσι. Το καταλαβαίνεις.
0: Κόγκα. Πάμε στο τελευταίο ερώτημα για το χρόνο που πιέζει. Κόγκα, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Τη γνώμη σου για την απολύμανση στο ΟΑΚΑ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η προβολή της απολύμανσης, η απολύμανση είναι πολύ λογικό να συμβεί μετά από τόσο κόσμο που μπήκε μέσα και μετά από διάφορα συνθήματα που γράφτηκαν στις καρέκλες όπου θα έπρεπε να καθαριστούν. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός κάνει λάθος, δεν το προβάλλει. Γενικώς η πολιτική που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός είναι απολύτικη και είναι και ανόητη. Το να λένε, ας πούμε, το λέει και ο φίλος μου ο Νίκος ο Συρίκος, ότι ξέρεις κάτι, ο Ολυμπιακός ελέγχει τα πάντα. Μα αυτό, αντί να ουσιαστικά ψηλώνεις τον αντιπαλό σου, του δίνεις μια μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που υπάρχει. Εγώ δεν νομίζω ότι οι Αγγελόπουλοι ελέγχουν τα πάντα. Το αντίθετο πιστεύω. Και αν υπάρχει κάποιος που δουλεύει στο παρασκήνιο, δεν είναι Αγγελόπουλοι. Να αποδώσουμε στο σκενδύλια ενδεχομένως τα εύσημα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το πρωτάθλημα το πήρε ο Μπαρτζόκας. Τώρα αν αυτοί το χαρίζουν, αν ο Παναθηναϊκός το χαρίζει στους Αγγελόπουλους, θεωρώ ότι είναι ανόητη πολιτική. Το να βγάζεις ας πούμε ως ΚΑΕ και να λες ότι κάναμε απολύμανση, είναι σαν να δείχνεις στους άλλους, σαν να τους δίνεις όπλα για να σε κοροϊδέψουν.

0: ότι ο Παναθηναϊκός στερείται πιστικής επικοινωνιακής πολιτικής. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι διαμαρτυρόμενος σε κάθε αγώνα, μία για τον εαυτό του και μία σε βάρος του Ολυμπιακού, γίνεται σαν το βοσκό με τους λύκους. Έτσι. Κύριε θα τον δέρουν και δεν τον πιστεύει κανένας.
1: Κύριε Κόγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Και επειδή η ώρα πήγε μια μισή και έκανε ο Γιώργος ένα υπαινιγμό, για να χορτάσετε την πείνα σας, I love σουβλάκι. I love σουβλάκι από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι. Τι θέλετε, στο Γέρακα είστε, στην Παλίνη είστε, στην Κηφισιά είστε, στην Νέα Ερυθρέα είστε, στην Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Γέρακα, πού είστε, όπου και αν είστε σε αυτές τις περιοχές, μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας, έρχεται αμέσως στο delivery με τα πιο ζουμερά κρέατα, καλά ψημένα και κοτόπουλο και χοιρινό καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα, I love σουβλάκι. Μικρή διακοπή, να βάλουμε και μια μπουκιά στο στόμα μας και επανερχόμαστε.

0: 1943, Intervet & Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: planisabv.gr.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet Sports. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κατέθεσε στον Αεροπάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα καταθέσαμε στον Αεροπάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη, σημείωσε αρχικά ο πρώην Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στον λαό και στην πατρίδα μας. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Σεύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10 κατέθεσαν οι εταιρείες Σεύρων και Hellenic Energy. Η περιοχή 10 βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του νότιου Ιόνιου πελάγους. Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστεντερίτιδας. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταγγέλουν ότι η έξαρση δεν θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράντζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα. Στην Αθήνα για την απολογία τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ηλεκτροπληξία οφείλεται ο θάνατος του 10χρονου παιδιού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπως δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο δικαστικό Μέγαρο Σερών οδηγείται η 28χρονη μητέρα, καθώς και η 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας που συνελήφθησαν χθες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της επανάστασης. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας. Ασθενείς άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα. Έξω από τα συστήματα.
2: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
2: 943 Intervetten Sports.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτεν Sports και την εκπομπή Ηθή από το χωριό. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, δεν τον αποθεώνουμε τον Μπαρτζόκα. Το Φουρνιέ και τον Πίτερς αποθεώνουμε. Ο Μπαρτζόκας παρουσίασε την ίδια ομάδα που κατέβασε και στα άλλα Final Four. Δεν έφτασε σε υψηλά στάνταρ. Δεν εκμεταλλεύτηκε επιθετικά την υπεροπλία των ψηλών ούτε στιγμή. Δεν πήρε σχεδόν τίποτα από το Σάσα που ήταν MVP για άλλη μια φορά σε τελικό. Και στον τέταρτο του τελικού μας πει κανείς πως είδε Μπαρτζόκας μπολ, γιατί θα βάλουμε τα γέλια. Του άξιζε μια Ευρωλίγα του Μπαρτζόκα, αλλά για να την πάρει χρειάστηκε και τις δύο φορές να πάρει την ομάδα από το χέρι ένας ηγέτης μέσα στο παρκέ και να παίξει τελικά εκτός συστήματος Μπαρτζόκα. Αν και φέτος εγώ πιστεύω πως ο Μπαρτζόκας άφησε να γίνει αυτό στο τέλος και δεν αντέδρασε, και αυτό είναι σαφέστατα υπέρ του. Μακάρι να μείνει έτσι και του χρόνου με αυτή τη λογική, λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος. Γεια σου Λευτέρη με τα βιντεάκια σου. Ο φίλος μου Ηλίας λέει καλησπέρα Γιώργο. Δηλαδή, αν έχεις 5.000 ευρώ να στα φυλάξεις, σε ποιον θα τα έδινες να στα φυλάξεις, στον Τζίπρα ή στο Μητσοτάκη? Λέει ο Ηλίας από τη Ζαχάρο. Η απάντησή μου επί του παρόντος είναι πως δεν έχω 5.000 ευρώ προς φύλαξη. Ο φίλος μου ο Πετράν μου λέει δεν ψηφίζω Βελόπουλο, αλλά η Νουδού θα συγκυβερνήσει με τον Τζίπρα. Τα υπόλοιπα είναι εκ πονηρού. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, να πάρετε μέρος στην κλήρωση για να πάτε στα τερτύπια να φάτε και να πιείτε δωρεάν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο να πάτε με την παρέα σας 4 άτομα να φάτε στα τερτύπια, να κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ και να μην πληρώσετε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, αν μου επιτρέπεις. Με ακούς, Νίκο?
1: Εγώ είμαι ο Σαμοθράκης πάντως.
0: Περιμέναμε να ακούσουμε τον Νίκο τον Συρίγο. Έτσι μου είπα να έκανα λάθος, ρε φίλε Κώστα. Είναι μεγάλη μου χαρά που ακούω εσένα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί
1: το
0: έχω
1: ξέρω,
0: πολλά
1: αλλά...
0: πράγματα να σε ρωτήσω. Sorry,
1: θα έλεγα κάτι, αλλά άστο καλύτερα.
0: Να μην πεις κάτι γιατί θα με προσβάλλεις από μικροφόνο, αφού θα μου τα πεις μόλις κλείσουμε δύο ώρα, μόλις κλείσουμε την εκπομπή.
1: Αν θα λέω συνέχεια,
0: θα με πετσοκόψεις. Θα με πετσοκόψεις.
1: Όχι, δεν σε σέβομαι για αυτό.
0: Απλώς, πώς να το πω, πήγαμε για να κάνουμε μια διαδικασία, μια συνταγή. Δεν πήγαμε για εξετάσεις.
1: Εντάξει, ναι. Θα τα πούμε από κοντά, φίλε. Να σου πω. Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω κάτι.
0: Επειδή
1: κάποια πράγματα επί πολιτικού πεδίου συζητάμε μαζί κάνα δύο φορές. Θέλω να διευκρινίσω, επειδή είδα κάτι μηνύματα που μου στείλανε, ότι εγώ δεν κάνω καμία προπαγάνδα.
0: Ασφαλώς όχι, κύριε Κώστα, για όνομα.
1: Ούτε λέω, όχι, το διευκρινίζω γιατί ξέρω τι το λέω, γιατί ούτε παπαγάδα κάνω, ούτε και λέω στον καθένα. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Ούτε και σημαίνει ότι επειδή εγώ έχω μια άποψη για κάποιον ότι είναι και η σωστή, έτσι. Άλλωστε, στην Ελλάδα άκρη δεν θα βγάλουμε, όποιος και αν βγει. Οπότε, θα το διευκρινίσω για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Απλά λέω την άποψή μου. Επειδή πιο πολύ με προκαλείς εσύ, αλλιώς γενικά αυτές οι συζητήσεις δεν μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια.
0: Το γνωρίζω, αλλά... Κώστα, το γνωρίζω. Σε προκαλώ. Μόνος μου την ξεκίνησε την κουβέντα και με καταχέριασες την άλλη φορά.
1: Όχι, ρε φίλε, εσύ με ξεκίνησες. Μου αρχίζει και μου λες Λατινοπούλου και αν θα ψηφίσεις και το Τσίπρα και τέτοια. Δεν κάθομαι τώρα να κάνω τέτοια.
0: Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι δεν έχεις καμία πρόθεση να κάνεις προπαγάνδα.
1: Αυτό είναι το σίγουρο, γι' αυτό το διευκρινίζω, γιατί είδα κάποια μηνύματα μου στείλανε γι' αυτό το λέω. Αλλά μου αρέσουν οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις μαζί σου και το ξέρεις. Και θα ξεκινήσω από αυτό που είδα χθες το βράδυ.
0: Πάμε.
1: Τον Νέι Λόπεθ.
0: Τι είδες εσύ, γιατί εμένα δεν μου γέμισε το μάτι και το λέω μπαμ και κάτω.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό ότι δεν μου γέμισε το μάτι. Να σου πω γιατί. Γιατί δεν ψάχνει φαντέζι παίκτη ο Μέντι Λιμπαρεκή. Ψάχνει ένα παίκτη εργαλείο. Εμένα μου έδειξε ότι είναι εργαλείο καλό. Καταρχάς. Και φυσιογνωμικά και ποδοσφαιρικά μου είναι ίδιος ο Αντρέι Όρτα.
0: Ναι, ίδιος. Και στο κούρεμα, βρε παιδί μου, και στο κούρεμα.
1: Ναι. Παντού. Και στον τρόπο που κινείται στο γήπεδο και παντού. Αυτό είναι καλό σημάδι, γιατί εγώ τον Όρτα τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Άσχετα αν ο Μεντιλίμπαρ πέρσι το καλοκαίρι, όταν του είπα να παραμείνει ο Όρτα, είχε πει όχι να βρούμε κάτι καλύτερο. Προφανώς.
0: Είναι γεγονός.
1: Στον Ουνάι Λόπεθ βρίσκει κάτι καλύτερο, κάτι πιο φρέσκο, πιο φρέσκα πόδια αν θέλεις, τρεξίματα καλά, μαχητής, οχτάρι είναι, οχτάρι έπαιξε και χτες το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο φαντεζή αυτός που θα πάει την μπάλα και θα κάνει οργία, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή στο 8 καλές πάσες, να βγάζει καλά την μπάλα από του στόπερ και να την περνάει στην επίθεση και έχω μια προφορία.
0: Την κουβαλάει την μπάλα, ρε Κώστα, μπορεί να την κουβαλήσει.
1: Ναι. Μην κάνουμε τώρα σύγκριση με το χθεσινό τελικό.
0: Εντάξει, εσύ τον έχεις ξεράνει, εγώ δεν τον
1: έχω. Άλλο τελικός εχθές, δυσκολίες μεγαλύτερες και τα λοιπά.
0: Εννοείται.
1: Άλλο τώρα όταν θα προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και έχω και μια πληροφορία ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον θέλει μόνο για οχτάρι, αλλά μπορεί να του δώσει λύσεις και πίσω από το σεντρεφόρ. Εκεί που παίζει έτσι εκείνο για να πρεσάρει ψηλά. Και το έχει αυτό. Δηλαδή το pressing που έκανε σε κάποιες φάσεις ήταν εξαιρετικό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ο παίκτης που θα μας τρελάνει, αλλά είναι ένα εργαλείο καλό το οποίο με τη λίπα προφανώς και το έχει επιλέξει όχι τυχαία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, Γιώργη, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί ξεκάθαρα στην ισπανική αγορά.
0: Ναι.
1: Γιατί κι άλλο ένα όνομα που βγήκε τώρα του Βίκτορ Παράδα της Αλαβές, αριστερός μπακ, ο οποίος παίζει και στόπερ αριστερός και προφανώς είναι κάτι που τον βολεύει το Μεντιλίμπαρ, ένας αριστερός μπακ να μπορεί να παίξει και αριστερός στόπερ. Όχι ότι έχει στο μυαλό του να παίξει με τριστόπερ, δεν το δούμε ποτέ το Μεντιλίμπαρ αυτό.
0: Δεν είναι
1: το στόπερ. Αλλά να έχει εναλλακτικές λύσεις θα είναι καλό. Mm. Και γενικά οι προπονητές βολεύονται όταν ένας από τους στόπερ μπορεί να παίξει και στα άκρα.
0: Βέβαια. Πολύ.
1: Όπως ας πούμε ο Μπιανκόν.
0: Όπως ο Μπιανκόν, όπως ο Μαρκάνο παλιότερα, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι φανερό ότι στρέφεται στην ισπανική αγορά.
0: Και αυτό σημαίνει ότι εδώ θα υλοποιηθούν επιλογές Μεντιλίμπαρ σε πρώτη φάση. Λέω εγώ.
1: Είναι φανερό αυτό, ρε φίλε. Το είπαν. Προχώρα, πες μας τι παίκτες θέλεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm. Και το λέω αυτό περισσότερο γιατί το πρόβλημα του Μεντιλίμπαρ, το οποίο το έχει από το δεύτερο μισό της σεζόν, αλλά και παραμένει στο μυαλό του, είναι οι 7 μη κοινοτικοί. Δύο παίκτες να αφήνει εκτός αποστολής κάθε Κυριακή, δεν το θέλει με τίποτα. Αυτό που σημαίνει ότι ο Ορτέγκα περιμένουν στον Ολυμπιακό πώς και πώς να έρθει μια καλή πρόταση. Ο Κλέιτον δύσκολα θα παραμείνει στον Ολυμπιακό και θα δούμε και τι θα γίνει με τον Ταρέμι, μήπως θα διάσει και μια θέση ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μιλάμε για 4 ξένους αν έρθει και μια πρόταση για τον Ταρέμι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή επιλογή ο στόχος που έχουν βάλει στον Ολυμπιακό για τον Ετιέν Καμαρά, φίλε.
0: Ναι. Για μίλησε μας λίγο για αυτόν.
1: Είναι 1,90 εξάρι, αριστερό πόδαρος. Δηλαδή έχει όλα τα στοιχεία που θέλουν και κυρίως είναι αυτό που συζητάμε εδώ για καιρό, ότι ο Μεντιλίμπαρ ψάχνει έναν Ιμπόρα στο εξάρι. Ακόμα και αν μείνει ο Ντάνι Γκαρθία, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος αν θα γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ζητήσει ο προπονητής να παραμείνει σαν εναλλακτική λύση. Ο Ολυμπιακός θα πάρει εξάρι και θέλει ένα ψηλό παιδί. Δηλαδή,
0: πού παίζει ο Ετιέν Καμαρά, για θύμισε μου, Κώστα.
1: 1,90.
0: Πού παίζει?
1: Εξάρι.
0: Όχι, σε ποια ομάδα παίζει?
1: Α, στην Σαρλερουά.
0: Σαρλερουά, ναι, ναι.
1: Είναι εξάρι, είναι 1,90, ψηλό παιδί, αριστεροπόδαρος, 24 χρονών, στην ιδανική ηλικία και νομίζω ότι τον έχουν σημαδέψει σωστά τον Ολυμπιακό αυτό τον παίκτη. Τώρα από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι σχετικά που λέμε, γιατί είναι το θέμα ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Καλογερόπουλος φεύγει. Πάει μάλλον στη Μόντσα, από ό,τι λέγεται. Ο Πιρόλα, σύμφωνα με πληροφορίες σημερινές, ενδιαφέρεται η Κόμο.
0: Μάλιστα. Που
1: θα παίξει η Κόμο θα παίξει στο Champions League του χρόνου. Για όσους δεν ξέρουν, άρα οικονομικά έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Αν φύγει και ο Πιρόλα, ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει τρεις στόπερ. Ήδη αυτή τη στιγμή ψάχνει για δύο στόπερ. Ο ένας αριστεροπόδαρος οπωσδήποτε. Ακούγεται, ας πούμε, για αυτόν τον Μίνα Μάρμος της Λας Πάλμας, ο οποίος μένει ελεύθερος.
0: Αριστεροπόδαρος στόπερ, βέβαια.
1: Ναι. Και αυτός είναι εξαιρετική. Η περίπτωση προέρχεται από τη Μασία, από την
0: Μπαρτσελόνα.
1: Και έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Οπότε βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι τόσο ανοιχτά τα μέτωπα αυτή τη στιγμή που ό,τι συζητήσεις και να κάνουμε θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Φορτίνης, πότε θα ανακοινωθεί, λες?
1: Μέσα στην άλλη εβδομάδα νομίζω θα τελειώσει το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Δύο χρόνια συμβόλαιο για να κλείσει την καριέρα του. Είναι ήδη διακοπές. Στρέψει να υπογράψει και να φύγει. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, έτσι δείχνει ότι ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της προετοιμασίας θα έχει τουλάχιστον 4-5 νέα πρόσωπα, αυτό που θέλει ο προπονητής, να μην αφήσουμε δηλαδή ο χρόνος να κυλάει, ώστε να είναι έτοιμη να ετοιμάσει την ομάδα για τις 3 με 4 Αυγούστου που είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League. Ακόμα να σου πω ότι το θέμα του Κάρμου που αναθερμάνθηκε τις τελευταίες μέρες μάλλον δεν είναι τυχαίο, γιατί ο ίδιος φαίνεται να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Πήγε στην Ισπανία, έφαγε τη σφαλιάρα του, υποβιβάστηκε με την Οβιέδο, ποια είναι η ομάδα του, ανήκει στην Νότιχαμ και φαίνεται να συζητάει. Βέβαια το να συζητάει με το τι μυαλό θα έρθει, αν έρθει με το μυαλό που ήρθε τη δεύτερη σεζόν,
0: βρασιόριζε.
1: Καλύτερα γεια σας, ναι. Αν πραγματικά θέλει να επιστρέψει και να είναι ο Κάρμο που ξέραμε, προφανώς θα είναι μια καλή περίπτωση, γιατί είναι ένας παίκτης που το ξέρουμε. Εντάξει, είχε δέσει με τον Ολυμπιακό.
0: Ερώτηση τελευταία.
1: Ναι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να μείνει ο Ποντένσε.
1: Σαν τρελός. Αλλά δεν εξαρτάται από το Μεντιλίμπαρ, φίλε.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από το πώς θα χειριστεί ο Ολυμπιακός το θέμα. Όπως και ο Ποντένσε θέλει να μείνει. Ναι. Είναι φανερό αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τι θα ζητήσουν εκεί πέρα κάτω με το συμβόλαιο που έχει. Είναι μεγάλο. Ο Ποντένσε παίρνει 5,5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Ναι. Και ο ίδιος και ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ να μην θέλει τον Ποντένσε.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι, μην βλέπουμε τον Ποντένσε, μην κρίνουμε τον Ποντένσε στη φετινή χρονιά, Γιώργη. Να το κρίνουμε αν ξεκινήσει προετοιμασία κανονικά, γιατί πέρυσι δεν είχε κάνει προετοιμασία, έτσι. Και να αποφύγει αυτούς τους τραυματισμούς και την ατυχία που είχε όλη τη διάρκεια της χρονιάς που τον έφεραν πίσω και του δημιούργησαν και εκνευρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι άλλοι θα αποφασίσουν, τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ ή ο Ποντένσε, από αλλού θα έρθουν τα νέα, αν είναι καλά, και όχι από τον Ολυμπιακό, τον Μεντιλίμπαρ και τον Ποντένσε.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι καλά, Γιώργη. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Τον ευχαριστούμε.

0: από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Σαράπτης, για πολλούς ο καλύτερος Έλληνας βολεϊμπολίστας σύγχρονος, επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτή τη φορά θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση από τους Ερυθρόλευκους για τον 26χρονο Άσο, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, μετά την Ολυμπιάδα Πατρών, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ο Ράπτης θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τώρα έγινε και η επίσημη ανακοίνωση ότι επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό ο Ράπτης. Πάμε τώρα, πάμε με καθυστέρηση και γι' αυτό συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη στον Νίκο το Συρίγκο για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο μου, επειδή διαφωνήσαμε με το αν ευνοήθηκε στον τελικό στη διετησία Ολυμπιακός, δεν χρειάζεται να με βάζεις να πιένω παραπέτει. Προφανώς είναι πλάκα. Τι κάνεις, τι γίνεται. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είμαι καλά. Λοιπόν, έδωσε τώρα ένα ελαρό τόνο. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, πάει κόντρα βέβαια σε αυτό που κουβεντιάσαμε. Είδα χθες μια τοποθέτησή σου σχετικά με το θάνατο, την κηδεία της γωγός Μαστροκώστα και ναι, τη στάση που κράτησε ο Τραϊανός Δελάς, και ήθελα να σε παρακαλέσω, αν θέλεις να μας κάνεις αυτό το σχόλιο που έκανες, να μας το κάνεις και εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι, κοίταξε Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που εμείς οι άντρες και δικαίως ακούμε πάρα πολλά. Θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά, δικαίως ακούμε πάρα πολλά. Σε μια ακροσανδροκρατούμενη κοινωνία, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, που συμπεριφέρονται κάποιοι από εμάς τις γυναίκες, είναι τραγικός, φαίνεται και από τις γυναικοκτονίες, φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η γυναίκα στην καθημερινότητά της. Ο Τραϊανός λοιπόν ήταν μια αφορμή και μια αιτία για να νιώσουμε λίγο καλά, να νιώσουμε λίγο υπερήφανοι, να νιώσουμε λίγο τι σημαίνει άντρας, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχω πει ότι το αρσενικό σε θηλυκό το καθορίζει η μαμά σου και ο μπαμπάς σου, είναι θέμα τύχης. Ναι. Το να είσαι όμως άντρας είναι επιλογή και ευθύνη. Γιατί στο μυαλό το δικό μου άντρας σημαίνει να προστατεύεις, όποιον χρειάζεται την προστασία σου. Να είσαι ο αετός που θα ανοίξει τα φτερά πάνω από την οικογένεια, από τους φίλους, από τους συγγενείς, από τα παιδιά, από όλους. Ακόμα και αν δεν χρειάζονται την προστασία σου. Γιατί και μια γυναίκα μπορεί να τα βγάλει μόνη της πέρα. Όμως ο τρόπος που αντέρασε ο Τραϊανός και ο τρόπος που έμεινε δίπλα στο κορίτσι που αγαπούσε, και επειδή είμαι σίγουρος και το έγραψα, ότι αν μπορούσε να επιλέξει, θα προτιμούσε να είναι αυτό στη θέση της, του κοριτσιού του. Να περάσει όλο αυτό το γολγοθά ο ίδιος και όχι εγώ. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος. Είναι σίγουρος. Ζω κάτι άλλο σε αντίστοιχο από πάρα πολύ κοντά. Από πάρα πολύ κοντά. Αντιλαμβάνομαι πως είναι όλη αυτή η συμφορά, όλη αυτή η τραγωδία, και καταλαβαίνω. Ο Τραϊανός, το μόνο που μπορούμε να του πούμε, πρώτα οι άντρες και μετά οι άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, δηλαδή άντρες, γυναίκες, παιδιά, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σε εποχές που το προφανές και το αυτονόητο, δηλαδή το να μείνεις άνθρωπος, είναι ζητούμενο, ο Τραϊανός μας έδειξε πώς είναι να είσαι άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Και άντρας. Συγγνώμη, δεν το λέω σεξιστικά. Ναι. Πιστεύω να το καταλαβαίνουν όλοι. Το λέω ως, επειδή πραγματικά ακούμε και βιώνουμε πάρα πολλά οι άντρες, και δικαίως, θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο που λειτουργούμε. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα αυτά, και ο Τραϊανός είναι φάρος. Φάρος και ευλογία για μας. Πρέπει να τα αλλάξουμε, Γιώργο, όλα. Όσα έχουμε, ξέρουμε, όλα τα λάθη πρέπει να τα διορθώσουμε.
0: Και εγώ νομίζω ότι η αλλαγή, όσοι προσδοκούμε αλλαγή, πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους, από μέσα μας.
1: Συμφωνώ.
0: Νίκο, αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή
1: παρέμβαση. Να είσαι καλά
0: κι εγώ. Καλή καθυστερημένη. Το κάνω, το κατάλαβες γιατί το έκανα, αλλά πάει στο διάλογο τώρα, την προδόθηκα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Νίκος Συρίγκος, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω Παναγιώτης, Γιώργος Σαμαθράκης μπερδεύει το καρπούζι με την μπάλα. Ρε παιδιά, όταν δεν συμφωνούμε με κάποιον, λέμε συγκεκριμένα που δεν συμφωνούμε και τελειώνει η υπόθεση. Δεν χρειάζεται να μιλάμε έτσι. Όσο για σένα, φίλε Γιάννη, που στέλνεις τώρα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Μην τα επαναλαμβάνεις. Κάτσε. Εδώ δεν είναι ένα ραδιόφωνο για να εξασκείτε τη χειδαιότητά σας, Γιάννη. Εδώ δεν είναι ραδιόφωνο για να εξασκείτε τη χειδαιότητά σας. Αυτό που έστειλες είναι για τον εισαγγελέα. Εντάξει, Γιαννάκη. Κόψτε το λοιπόν, γιατί εγώ έχω έναν τρόπο να σου το κόψω τελείως.

Εδώ θα παίρνουμε και θα είμαστε ευπρεπείς. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να διαφωνείς με κάποιον, άλλο να μην θες να τον ακούσεις, είναι δικαίωμά σου κτλ. Άλλο πράγμα να του κάνεις την πιο σκληρή κριτική και άλλο πράγμα αυτό, Γιάννη.

και να το ξεκαθαρίσω για να μην τα μπερδεύουμε. Ο Γιώργος ο Κογκαλίδης, που εκφράζει τη γραμμή αυτού του σταθμού, έτσι, στα θέματα του μπάσκετ, ήταν συγκεκριμένος. Αυτή είναι η θέση του σταθμού. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη εντελώς κόντρα στην άποψη του Κογκαλίδη ή στην άποψη του δική μου. Εντελώς κόντρα. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Άλλο αυτό και άλλο άλλα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το Θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να μένετε συντονισμένοι για να ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεόδωρα Κοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intermittent Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 943 Intermittent Sports.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του για 43 Intervet & Sports. Πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα με την στοιχηματική εταιρεία Intervet στο πλάι μας. Θα είμαστε μαζί έως τις 3. Λοιπόν, μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ραπούλιου. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα και για τα τερτύπια, αλλά και για πάρα πολλά άλλα που συζητήθηκαν στην εκπομπή του θείου από το χωριό Γεωροχελά, και συνεχίζετε να σταλέτε ό,τι θέλετε και σε εμάς. Φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ομοσπονδία έκανε μέρη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκο Λίτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική MaxBet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης Σταύρος Πύλιος κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας εν ώψη των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τρακώσα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας Ρονάλντο Μάραν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλζέν Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκο, όπως το γράφει και πάλι η Φανατίκ. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχα. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πιρόλα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του τριφυλιού έμεινε ο τραυματίας και Νεφαρίν. Σε αυτή προσθέθηκε ο Οσμάν Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτε Sports, σε περιγραφή Γιάννη Λιόντου. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 9.43 Ιντερβέτε Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Roland Garros την Αμερικανή Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 3.30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο πόλο γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στον δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτο σπριντ στις 9, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Στο βόλιο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αλέξανδρου Ράπτη. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλφσμπουργκ Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναμένει η Μούντο Ντεπορτίβο. Ο Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο Βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της Χαποέλ Τελαβίβ Λοΐζο Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότζα Σπορτ. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 21 ετών Ελληνοσέρβος Γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Είδα για έναν θηριώδη τερματοφύλακα αυστριακό από την Βικτόρια Πλιζέν, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονο ο Παναθηναϊκός. Τι είναι αυτό?
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι. Είναι ένα όνομα που στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Mm-hmm. Αναφέρομαι στον Φλόριαν Βίγκελε, mm-hmm. 25 ετών αυστριακός. Το mm-hmm. ξέρουμε από τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Πλιζέν φέτος, όπου mm-hmm. ήταν νομίζω ο καλύτερος των Τσέχων, είναι αυστριακός. Mm-hmm. Έχει επεκτείνει πρόσφατα το συμβόλαιό του μέχρι το 2029, γιατί είναι ένα από τα πολύ ισχυρά με τα πολιτικά mm-hmm. χαρτιά των Τσέχων. Η ομάδα του αξιώνει περίπου 6 εκατομμύρια για να τον πουλήσει. Ήταν ένας τερματοφύλακας, ένας τερματοφύλακας που είχε αρέσει πάρα πολύ στο Ράφα Μπενίτες όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Πλιζέν, και νομίζω ότι την ίδια άποψη είχαν και ο Στέφανος Κοτσόλης και όλοι στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Έχει γίνει μια επαφή πριν από 2 εβδομάδες για τον συγκεκριμένο γκολκίπερ, η οποία όμως δεν πήγε πολύ καλά, γιατί το ποσό που ζήτησε η Πλιζέν φάνηκε πολύ υψηλό για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε αναφέρει το όνομα. Στη συνέχεια, μετά την αναφορά του ονόματος εδώ στον ελληνικό τύπο, υπήρχαν σήμερα δημοσιεύματα και στην Τσεχία και στην Αυστρία, που μάλιστα οι Αυστριακοί το προχώρησαν κιόλας, ότι ο Παναθηναϊκός λέει είναι και σε προχωρημένη διαπραγμάτευση. Το έγραψε το Νουν, ένα πολύ σημαντικό αυστριακό αθλητικό μέσο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός σε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι απασχολεί. Νομίζω ότι κοιτάζει και μία-δύο άλλες περιπτώσεις σίγουρα, αλλά θα είναι μάλλον πιο μαζεμένη οικονομικά η επιλογή του Παναθηναϊκού ως προς τον τερματοφύλακα. Ας τον κρατήσουμε τον Βίγκελε, θα έλεγα, σαν μία καλή επιλογή για τη θέση, αλλά τα χρήματα που ζητούν οι Τσέχοι αυτή τη στιγμή μάλλον για τον Παναθηναϊκό είναι απαγορευτικά.
0: Από πότε θα ξεκινήσει ο ίδιος ο Νίστρουπ να ζητάει παίκτες?
1: Κοιτάξτε να δεις, ο Νίστρουπ Ζέτα, πριν ανακοινωθεί, το εξηγούσαμε και για το έδωσα στο 943, ότι ουσιαστικά δουλεύει εδώ και αρκετό καιρό ως προπονητής Παναθηναϊκού. Προφανώς υπάρχουν ονόματα που δεν έχουν διάρρευση, και ορθώς δεν έχουν διάρρευση, θα πω εγώ. Προφανώς και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν τις ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι από τη θέση του τερματοφύλακα, του ενός σίγουρα στόπερ και του ενός χαφ, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τους τύπους, τα προφίλ των παικτών που μοιάζουν περισσότερο με τα θέλω του νέου προπονητή. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ σε, πώς να το πω, σε νηπιακό στάδιο είναι ο σχεδιασμός που εμείς γνωρίζουμε, όχι που κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να βρίσκεται αρκετά πιο μπροστά σε αυτό που θέλει να πετύχει. Όμως προς τα έξω δεν βγαίνουν πολλά πράγματα, οπότε αν πρέπει να ξεχωρίσω θέσεις, θα σου πω σίγουρα για τον τερματοφυλάκα που ήδη μιλάμε. Σίγουρα ένας κεντρικός αμυντικός σε πρώτη φάση. Σίγουρα ένας χαφ. Και από εκεί και πέρα η υπόλοιπη μεταγραφική πολιτική του Παναθηναϊκού νομίζω ότι θα έχει και δεύτερο goalkeeper και δεύτερο stopper και δεύτερο χαφ. 6. 7 με αριστερό back. 8 με δεξιό back. 9 με φορ. Και 10 αν πουληθεί ο Καλάμπρια. Δηλαδή και βασικό δεξιό back. Πάμε σε ένα μεταγραφικό καλοκαίρι το οποίο θα είναι πάρα πολύ έντονο ζέτα για τον Παναθηναϊκό.
0: Πιστεύεις, επειδή μίλησα χθες με τον Παναγιώτη Στεφάνου και μου ανέφερε το ενδιαφέρον του Άρη για τον Σιώπη, ο πλευράς Παναθηναϊκού τι υπάρχει?
1: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο με τον Μανώλη Σιώπη μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Δεν ξέρω τι θα πει ο νέος προπονητής, προφανώς και δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί να έρθει ο Νίστρουπ και να πει ότι ο Σιώπης μου κάνει. Οπότε έχει τελειώνει κάθε συζήτηση. Αλλά στην περίπτωση που χρειαστεί, που αποφασιστεί πιο σωστά ο Σιώπης ή ο Μπακασέτας για παράδειγμα, ή ο Τσέριν ή ο άλλος παίκτης με συμβόλαιο, όπως ο Γετβάη που μάλλον θα φύγει, αλλά πρέπει να φέρει και πρόταση για να φύγει. Το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι του 27, ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αντάλλαγμα. Δηλαδή δεν θα αφήσει, δεν νομίζω ότι θα μπει στη διαδικασία να αφήσει περιουσιακό του στοιχείο έτσι ελεύθερο, ειδικά αυτό το μεταγραφικό καλοκαίρι. Ξέρω φυσικά το Βιλένα, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Αλλά θα πρέπει και αυτός να φέρει κάτι. Δηλαδή θα πρέπει να φέρει μια πρόταση έτσι ώστε να συνεχίσει αλλού την ποδοσφαιρική του καριέρα.
0: Έχεις υπόψη ο Σιώπης τι θέλει?
1: Νομίζω ότι ο Σιώπης θέλει να είναι κάπου να παίζει. Αν ο παίκτης έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή με τον Παναθηναϊκό, αν ο Παναθηναϊκός βγάλει εκτός πλάνο τον Σιώπη, θα πρέπει και ο ίδιος να κοιτάξει την καριέρα του. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά που συζητάμε, ξέρεις, είναι πολύ έολα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο να σας πω. Μιλάμε ειδικά για ποδοσφαιριστή ο οποίος δεσμεύεται με ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, έχουμε κάτι άλλο, Λάμπρο.
1: Για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αυτό που αναφέραμε και χθες, ισχύει. Έκτερη είναι η εταιρεία η Ανάδοχος, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2027 πρέπει να έχει έτοιμες προς παράδοση τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Το διαχωρίζουμε το ποδοσφαιρικό γήπεδο γιατί είναι άλλο έργο. Είναι ιδιωτικό έργο αυτό, το χρηματοδοτεί, μελέτες, τα πάντα η ΕΠΕ Λεώνα βάσει προεδρικού διατάγματος. Η οικοδομική άδεια για να αρχίσει η κατασκευή θα έχει εκδοθεί μέχρι 15 Ιούνιου. Οπότε μπαίνει, ξέρει, στο νερό στα βλάκια και για αυτό το κομμάτι τη διπλή ανάπλαση που είχε μείνει αρκετά πίσω.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά.
2: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε δράση απόψε να μιλήσουμε με τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Η ώρα λοιπόν για τα ημιτελικά της Στίχημαν GBL έφτασε, με τις τέσσερις ομάδες που συμπληρώνουν το καρέ να ρίχνονται σήμερα στη μάχη για το πρώτο παιχνίδι. Τι έχουμε και τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα δύο παιχνίδια?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Μετά από το τέλος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, οι ομάδες επικεντρώνονται στην τελευταία διοργάνωση που έχει μείνει για να διεκδικήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της GBL, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό λίγο νωρίτερα να υποδέχεται στο Telecom Center τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, λογικά Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σαφέστατα έχουν πλεονέκτημα απέναντι στους αντιπάλους τους. Μένει να δούμε πώς η αντίσταση και πώς ανταγωνιστική θα είναι η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, αν θέλει, γιατί εκεί επικεντρώνεται και περισσότερο απόψε το ενδιαφέρον, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναμένεται να έχει έντονη παρουσία του κόσμου. Το είπαμε και χθες ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν κατάφεραν να ζήσουν από κοντά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας από τους Ερυθρόλευκους, οπότε σίγουρα θα θέλουν στην πρώτη εντός έδρας εμφάνιση μετά το τέλος του Final Four να χειροκροτήσουν την ομάδα και να δουν τόσο το Λάβαρο να ανυψώνεται στην οροφή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όσο φυσικά και το πολύτιμο τρόπαιο το οποίο θα εμφανιστεί στο γήπεδο.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο στο ΣΕΦ, διότι, συγγνώμη, υπάρχει και κάτι άλλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, διότι δεν ξέρω πώς συνδυάστηκε το σκάκι λόγω του σκακιστή, αλλά θα δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο πριν την έναρξη του παιχνιδιού να μετρήσουν τις δυνάμεις τους στο σκάκι απέναντι σε κάποιους έμπειρους σκακιστές, έτσι. Αυτή ήταν μια ιδέα της ΚΑΕ Ολυμπιακός που, εντάξει, δίνει μια διαφορετικότητα.
1: Κοίταξε να δεις, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έμαθε από το περσινό λάθος της και την αποδόμηση που επιχειρήθηκε να γίνει στο Γιώργο Μπαρτζόκα πέρυσι μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό από την Μονακό και την επιτυχία στο να κατακτήσει το τρόπο ή έστω τη συμμετοχή στο τελικό. Θυμόμαστε όλοι την πολύ αυστηρή κριτική, τα σχόλια και ό,τι είχε ακολουθήσει. Οπότε φέτος, με κάθε τρόπο, τόσο τα αυτοκόλλητα των παικτών με το πρόσωπο του προπονητή στη βραδιά που διασκέδασαν όλοι μαζί την κατάσταση. Κατά διασήματα οι παίκτες με τα μπλουζάκια που είχαν εμφανιστεί. Ακόμα αν θέλεις και το γεγονός, γιατί ξέρουμε ότι οι ομάδες λειτουργούν σε αυστηρά πλαίσια και υπάρχουν κάποιες αρχές, έτσι. Ακόμα και το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαφοροποιήθηκε στην υποδοχή που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά το βράδυ της Κυριακής, τα ξημερώματα της Δευτέρας για να είμαστε πιο σωστοί, και δεν φόρεσε το τυπωμένο μπλουζάκι που φορούσαν οι πρόεδροι, το Σταφ, αλλά και οι παίκτες της ομάδας για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού, αλλά την επαιτειακή φανέλα των 100 χρόνων του συλλόγου, δείχνει πολλά. Δείχνει ότι πλέον ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο απόλυτος άρχοντας και το απόλυτο αφεντικό της ομάδας, και πώς θα μπορούσε άλλωστε από τη στιγμή που τόσο η συνέπεια των Ερυθρολεύκων στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια, όσο σαφέστατα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, στις εγχώριες διοργανώσεις, τα αποτελέσματα που φέρνει, η εικόνα που παίζει η ομάδα του, κάποια στιγμή ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο στα πέριξ των δύο αναμετρήσεων ή κάτι γενικότερο για το ελληνικό μπάσκετ?
1: Για το ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή όχι, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί. Παράλληλα τρέχει και η όποια μεταγραφολογία, αλλά σίγουρα θα έχουμε πολύ μεγάλο διάστημα μπροστά μας για να ασχοληθούμε και με αυτά. Και οι δύο ομάδες αυτό θέλουν αυτή τη στιγμή, οι δύο ομάδες. Όλες και οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στα ημιτελικά, κακά τα ψέματα, εντάξει, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο μεγάλους, όπου εκτός συμπληρωματικού απρόοπτου θα είναι και αυτές οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Και στον Παναθηναϊκό έχουν κάνει focus, έχουν βάλει στην άκρη, έχουν αφήσει κάτω από το χαλάκι, αν θέλεις, την όποια σκόνη έχει σηκωθεί. Και στο αγωνιστικό κομμάτι όλοι έχουν μόνο ένα στόχο, να επιχειρήσουν να διασώσουν την χρονιά, κατακτώντας φυσικά το πρωτάθλημα.
0: Είχαμε τέλος κάποια εξέλιξη σχετικά με τον coach που θα αναλάβει τον Ηρακλή σχετικά με το θέμα του Σπανούλη, τον Άρη, συγγνώμη, το θέμα του Σπανούλη, ναι, το οποίο έτσι συζητείται μια-δυο μέρες τώρα.
1: Νομίζω ότι ακόμα δεν θα υπάρξει. Υπάρχουν συζητήσεις, σαφέστατα ο Βασίλης Σπανούλης είναι διακαής πόθος των τεϊκούντων του Άρη. Η πολύ καλή σχέση που υπάρχει με τους Αντετοκούμπο, το γεγονός ότι πίσω από τον Σιάο υπάρχουν οι Αντετοκούμπο. Mm-hmm. Και η παρουσία του Νίκου Ζήση στον Άρη mm-hmm. συνηγορούν στο ότι το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από καλό, και η προοπτική είναι τεράστια, γιατί υπάρχει και το οικονομικό υπόβαθρο, και σαφέστατα μια ιστορικότατη ομάδα με κόσμο. Από εκεί και πέρα ο Βασίλης Πανούλης θα τα ζυγίσει όλα αυτά, mm-hmm. θα εξετάσει ίσως και τις προτάσεις που μπορεί να υπάρχουν και να έχουν υπόσταση από την Ευρώπη mm-hmm. και θα λάβει την απόφασή του. Σίγουρα είναι θελκτικότατη η πρόταση του Άρη για τον Σπανούλη. Και από πλευράς κιτρινόμαυρων θα κάνουν όχι απλά πάρτι στο να πάρουν το πολυπόθετο. Ναι, γιατί θα επενδύσουν σε μια μακροχρόνια συνεργασία στο να ξαναγίνει ο Άρη δυνατός. Έτσι κι αλλιώς οι ομάδες της Θεσσαλονίκης πλέον με την οικονομική ευρωστία που έχουν θέλουν και οι δύο να πρωταγωνιστήσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα και να μπουν σφήνα στους δύο μεγάλους. Ο στόχος φυσικά είναι η Ευρώπη. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε πει ότι θέλει να πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι και ο Άρης, είτε Ευρωλίγκα είτε και λόγω όλης αυτής της σχέσης που αναλύσαμε, όταν ολοκληρωθεί το πλάνο του NBA Europe, είναι δύο διοργανώσεις ευρωπαϊκές που αποτελούν ένα μεγάλο στόχο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.
0: Λοιπόν, περνάμε στα διεθνή και ακούμε Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Φαντάζομαι και εσύ θα έχεις ετοιμάσει κάποια πράγματα σχετικά με τον χθεσινό τελικό του Conference League, όπου η Crystal Palace πέταξε με 1-0 την Ράγιο Βαγιεκάνο.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, από τη ζεστή ηλιόλου στη Βουδαπέστη. Καλό μεσημέρι και στου ακροάτε των Νιάτων.
0: Τι κάνει στη Βουδαπέστη. Στη Βουδαπέστη
4: είμαι για τον τελικό του Champions League.
0: Α, είσαι για το Σάββατο ήδη.
4: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, η μεγάλη επιτυχία τη Crystal Palace, όπου η ιδιοκτησία σήμερα άφησε εχμές λέγοντας ότι κατακτά με τρόπεα που θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερα, αφήνοντας να αναιρεθεί ότι πέρσι η Crystal Palace, ενώ είχε πάρει το κύπελλο Αγγλίας επικρατώντας ένα μηδέν της Manchester City, τελικά λόγω του θέματος της πολυδιοκτησίας έπεσε στο Conference League και τη θέση την πήρε η Nottingham Forest. Η Crystal Palace λοιπόν γίνεται ουσιαστικά η τέταρτη αγγλική ομάδα η οποία στον τεμπούτο της Ευρωπαϊκή Διοργάνωση καταφέρει να πάρει το τρόπο. Είχε προηγηθεί το 65 West Ham πήρε το κυπελούχον. Η Newcastle το 69 πήρε το εκθέσεων, η Nottingham Forest με τον Brian Clough και τώρα έρχεται η Crystal Palace του Oliver Glasner, του αυστριακού προπονητή που ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στην τεχνική ηγεσία των αετών του Λονδίνου και επικρατώντας ένα 0 όπως είδαμε σε ένα παιχνίδι που υπερίσχυσε η τακτική όπως είπε και ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο ο Νίκο Πέρεθος 48χρονος που όταν ρωτήθηκε αν θα παραμείνει και αυτός στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του λέει αυτή τη στιγμή οι οπαδοί μας είναι πολύ στεναχωρημένοι, δεν μπορώ να τους βλέπω να κλαίνε, έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν προκειμένου να έρθουν από τις φτωχογειτονιές της Βαγιέκας εδώ στη Λειψία για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Θα απαντήσω άλλη μέρα. Πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι αυτό ο Εβάν Γκενσά, ένας 24χρονος εξτρέμ της Crystal Palace, γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παίρνει δύο μετάλλια Τι θέλω να πω με αυτό. Μέχρι τον Ιανουάριο ανήκει στην Άστον Βίλα, η οποία Άστον Βίλα, όπως ξέρουμε, κατέχει στο Europa League. Ο Γκενσά λοιπόν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Άστον Βίλα σε 7 παιχνίδια του Europa League και είχε πετύχει 2 γκολ. Τώρα λοιπόν που πήρε από τον Ιανουάριο, που δανείστηκε από την Άστον Βίλα στην Crystal Palace, πέτυχε και εδώ ένα γκολ. Οπότε είναι από μια σπάνια περίπτωση που βάσει των κανονισμών της UEFA θα πει 2 μετάλλια, ένα ως νικητής με την Άστον Βίλα και ένα με την Crystal Palace.
0: Άκου τώρα. Και να πούμε ότι το ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό, ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για την Ραγιο Βαγιακάνο,
4: ναι, για την Crystal Palace. Βεβαίως, τα 121 χρόνια ζωής. Crystal Palace, η οποία τώρα δίνει την ευκαιρία στην Αγγλία την προσεχή αγωνιστική περίοδο να εμφανίσει 9 ομάδες στις 3 ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 5 στο Champions League που θα είναι η Arsenal, η Manchester City, η Manchester United, η Aston Villa και η Liverpool. 3 στο Europa League που θα είναι η Bournemouth, η Crystal Palace που προβάζεται εννοείται με το κύπελο που κατέχει χθες και η Sunderland και η Brighton στο Conference League.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται με τον Κουλιεράκη, Μάνο, για πες μου, γιατί είναι περιζήτητος.
4: Τον Κουλιεράκη, κοίτα να δεις τώρα. Ο Κουλιεράκης έχει συμβόλαιο βεβαίως με την Wolfsburg για 2 ακόμα χρόνια. Βάσει κανονισμών όμως του γερμανικού ποδοσφαίρου, η ομάδα που υποβάζεται, αν δεν υπάρχει ειδικός όρος στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή που αναφέρει ότι αν η ομάδα υποβαστεί, εγώ θα συνεχίσω να παίρνω τα ίδια λεφτά, τότε αυτομάτως όλοι οι παίκτες μειώνονται οι αποδοχές τους κατά 35%. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε τι ακριβώς λέει.

0: Λίμνα, που ακόμα δεν δείχνει να έχει ξεπεράσει όλα τα οικονομικά προβλήματα, συμφώνησε με τη Νιουκάστλ και με 80 εκατομμύρια ευρώ παίρνει τον Άντονι Γκόρντον, τον διεθνή Άγγλο, και μάλιστα αναμένεται σήμερα στη Βαρκελόνη προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Και επίσης η Μπαρσελόνα πιέζει την Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί χθες ο Ντέκο, αθλητικός διευθυντής, συναντήθηκε με τον ατζέντη του Αργεντινού ποδοσφαιριστού, του Χούλιαν Άλβαρες, που είναι ο πρωταρχικός της στόχος.
1: Μάλιστα.
0: Συμφώνησε και παίρνει τον Γκόρντον. Τώρα, ο Βινίσιους, αναφερόμενος στο παγκόσμιο κύπελο, για πρώτη φορά έχρισε φαβορή, εντάξει, την Εθνική Ισπανίας, αλλά μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για το Γιαμά, λέγοντας ότι τέτοιοι ποδοσφαιριστές είναι ικανοί να πάρουν μόνοι τους ένα παιχνίδι, μπορεί να πάρει και το παγκόσμιο κύπελο, και γι' αυτό ο κόσμος πληρώνει ενδεχομένως κάποιες φορές και ακριβά εισιτήρια για να πάει να τον δει.
1: Δεν ξέρεις όμως τι έγινε με τον Λαμάλ. Είδες μια φωτογραφία?
0: Όχι.
1: Πώς το λένε, με αυτό το αλουμινόχαρτο στα μαλλιά. Βάφει τα μαλλιά του, Μάνο. Λοιπόν, χθες ανέβασε ένα story με διαφορετικά μαλλιά. Έχει συνδέσει τις μεγάλες διοργανώσεις με αλλαγές στην εμφάνισή του, όπως και στο Euro. Και ετοιμάστε να κάνει ξανά αλλαγή. Ανέβασε ένα story μέσα από το κομμωτήριο την ώρα που έκανε βαφή και έγραψε «Ξανθός Γιαμάλ, Euro Γιαμάλ».
0: Αρχίζει να μιμείται, λες, ο Νεϊμάρ, ο οποίος Νεϊμάρ αποχώρησε από την προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας προκειμένου να πάει επιγόντως για εξετάσεις, γιατί φοβούνται ότι το τραύμα του δεν είναι τόσο απλό όσο το φάνηκε στην αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ναυάγησε η συμφωνία του Σέρχιο Ράμος για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Σεβίγια, ενώ είχαν συμφωνήσει πριν δύο μήνες για το 85% των μετοχών αξίας 440 εκατομμυρίων ευρώ και τα υπόλοιπα εν εφέτο χρόνο. Τώρα έρχεται και λέει, όχι, δεν αγοράζω αμέσως το 85%, αγοράζω το 18%, και όταν κάνουμε αύξηση με το οικού κεφαλαίου, τότε θα αποπληρώσω τα χρέη. Οπότε του πάνε και οι τωρινοί ιδιοκτήτες, ευχαριστούμε, ο επόμενος. Έχουμε και την Μπεσίκτας που ψάχνει για προπονητή. Τώρα έχει στραφεί προς τον Πορτογάλο Σέρζιο Κονσεϊσάο, άλλοτε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ενώ η Κόμο δείχνει ενδιαφέρον για τον Πιρόλα, τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού, όπως γράφει η Γκατζέτα ντελο Σπορ. Ο ποδοσφαιριστής, θα θυμίσουμε, έχει συμβολομέρο του 2030 και προσφέρει πάνω από 10 εκατομμύρια χωρίς να λέει πόσα ακριβώς. Γιατί με 10 νομίζω ο Ολυμπιακός δεν τον παραχωρεί. Και επίσης η Μπορούσια Ντόρτμουντ κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Άντερλεχτ για το νέο αστέρι του βελικού ποδοσφαίρου, το 17χρονο Νέιθαν Ντεκάτ, 25 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Επίσης και ο Ερυθρός Αστέρας
1: ξεκίνησε
0: επαφές με τη Χάπολ Τελαβίβ ακριβώς για τον Λοΐζο Λοΐζου, τον 22χρονο εξτρέμ της Ισραηλινής ομάδας.
1: Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά. Πήγε και 28, φίλες και φίλοι, οπότε θα κάνουμε τώρα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Μαζί μας στην παρέα μας είναι πάντα στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Σας υπενθυμίζω, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε λοιπόν και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line.

0: Πλαστοπλαστική με βράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική με βράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
6: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κύριε Τζακίρη. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10, ένα αίτημα το οποίο κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, που βρίσκεται τώρα η περιοχή 10, το μπλοκ 10, είναι στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Πάμε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Ελλάς, κατέθεσε στον Άριο Πάγο νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός. Όπως είπε, σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό σημείωσε, ενώ προσέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Στα του Πασόκου 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του θεσμού, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, μια εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να αλλοιώσει τη λαϊκή εντολή και υπονομεύει ευθέως την δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών της χώρας. Προφανώς το Πασόκ απορρίπτει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Έχουμε επίσης πιλωτική λειτουργία η οποία τίθεται σε ισχύ από τις αρχές Ιουνίου. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, αυτή θα είναι η νέα ενιαία βάση δεδομένων η οποία θα τεθεί σε πιλωτική λειτουργία. Θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο, παύλα δικαιούχο. Έτσι το δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Πάμε και στο νοσοκομείο Αττικών, όπου έχουμε έναν συναγερμό. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Είχαμε και τις σχετικές καταγγελίες από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, οι οποίοι λένε ότι η έξαρση δεν θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράτζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Στις χρηστικές ειδήσεις, να πω ότι αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων της χώρας. Το πρώτο μάθημα στο οποίο καλούνται οι διαγωνιζόμενοι να εξεταστούν είναι το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην Αθήνα για την απολογία τους έχουν φτάσει οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να απεκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, στην υπόθεση της Κρήτης, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη. Είχαμε και την διάρρηξη στο σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην Αθήνα. Μία διεθνή πύρα χιλιανών φαίνεται να βρίσκεται πίσω από αυτή την διάρρηξη μαμού. Θα αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην οδό Πατησίων που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία τώρα διεξάγει τις έρευνες. Έχουν συλληφθεί ήδη 3 άτομα. Συνελήφθησαν χθες μετά από καταδίωξη, η οποία καταδίωξη μάλιστα έφτασε μέχρι τον Κηφισό. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός τέταρτου ατόμου, το οποίο κατάφερε να διαφύγει. Και στην περίπτωση, την τραγική περίπτωση των Σερών, με τον θάνατο του 10χρονου αγοριού, του 10χρονου παιδιού, σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Σε ηλεκτροπληξία οφείλεται ο θάνατος του 10χρονου παιδιού. Στο δικαστικό μέγαρο Σερών οδηγείται η 28χρονη μητέρα, καθώς και η 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων περνούσε καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το κανάλι, και από εκεί φαίνεται μάλλον ότι προήλθε η ηλεκτροπληξία και τα σημάδια πνιγμού τα οποία έχει το 10χρονο παιδί. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, τον οποίο επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα, δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέντα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ως επιτοπλίστων. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Γιατί εμένει τόσο πολύ η φανατίκ στο όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου, λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Μπεσίκτας? Και την περασμένη εβδομάδα ήταν κοντά στην Μπεσίκτας και την προπερασμένη εβδομάδα κοντά στην Μπεσίκτας, παρά τις δηλώσεις του ιδίου, παρά τις διαψεύσεις κτλ. Εμένει.
1: Ναι. Δεν τα καλό μεσημέρι. Με δύο λέξεις δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ είναι πρωτοφανές. Διανύουμε τη 12η μέρα από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα και επί εποχή Σαββίδη δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Να μην υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση, ούτε μία εξέλιξη επί 12 ολόκληρες ημέρες, επαναλαμβάνω, συγγίνει θείος από όλους. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο. Η προετοιμασία πλησιάζει, τα πάντα είναι στον αέρα. Υπάρχει μία πληροφορία ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα έρθει για να βρεθεί στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, στις 18 Ιουνίου. Αλλά υπό ποιες συνθήκες, με ποιον προπονητή και με ποιους ποδοσφαιριστές, αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε. Δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε σε διοικητικό επίπεδο. Εκείνες οι ανακοινώσεις που λέγαμε με τον κύριο Παπαμιμίκο κλπ. Ούτε εκεί καμία εξέλιξη. Και πραγματικά ο κόσμος θέλει τουλάχιστον μία ανακοίνωση για να ησυχάσει κάπως.
0: Ναι.
1: Να βγάλει έστω μία τυπική ανακοίνωση η ΠΑΕ και να πει ότι αυτός θα είναι ο προπονητής μας, τον προπονητή τον έχουμε, για να σταματήσουν και όλες αυτές τις εφημερίδες που λες να συνεχίζουν και να επιμένουν για το Ρασβάν Λουτσέσκου. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στιγμή να πούμε, περιμένουμε.
0: Έχω πολύ ζωντανή την φωνή σου χθες να αναφέρει και το σκέφτηκα και εγώ, ότι όταν έδωσε την συνέντευξη σε ρουμανικό μέσο ο Ρασβάν Λουτσέσκου τώρα χθες ή προχθές, είπε αυτή τη φράση που έβαλε πολλούς σε σκέψεις, δηλαδή ότι έχω ακόμη ας πούμε ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά ότι πει και ό,τι θελήσει ο κύριος Σαββίδης. Έτσι. Αυτό το πράγμα κάνει να μπαίνει σε σκέψεις.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Όταν ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο, αλλά λέει ότι θα αποφασίσει ο Σαββίδης για το μέλλον μου, τι εννοεί? Ότι δεν έχει επικοινωνία με τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θα πεις, χρειάζεται επικοινωνία, εφόσον έχει συμβόλαιο, να επιστρέψεις και να ξεκινήσεις προετοιμασία. Αλλά δεν πρέπει να υποτυπωδώς να πάρεις και έστω ένα τυπικό OK, ότι παρόλα όσα ακούγονται, δεν υπάρχει θέμα.
0: Και να συζητήσεις για κάποια επιμέρους θέματα, για κάποια θέματα που αφορούν, ξέρω εγώ, μεταγραφικά, οργανωτικά, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, έχει μείνει έτσι αυτό. Τουλάχιστον νομίζω βγήκε κάτι για το πού θα προετοιμαστεί, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του που θα γίνει και σε αυτή την ομάδα Ολλανδία.
1: Αλλάζει προπονητικό κέντρο, θα γίνει στην Ολλανδία πάλι. Η προετοιμασία αλλάζει όμως αθλητικό κέντρο, αλλά αυτό τώρα, εντάξει, λίγη σημασία έχει.
0: Εντάξει, δεν έχει, ναι.
1: Από τη στιγμή που επί της ουσίας, γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρουμε αν ο Λουτσέσκο θα πάει στην Ολλανδία. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό τώρα. Περιμένουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν και μέρες πλέον για να καθυστερήσει κι άλλο η όλη υπόθεση. Βέβαια, θα μου πεις, έτσι λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πέρασε και η προηγούμενη εβδομάδα, πάει να περάσει και αυτή. Πέμπτη έχουμε σήμερα και δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Δεν μπορώ να διαφωτίσω παραπάνω.
0: Μάλιστα. Μίλησα προηγουμένως και με τον Λάμπρο Καραγκάνη για αυτό που ανέφερες και γράφτηκε βέβαια για το όνομα του Μανώλη Σιώπη που βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Άρη. Δεν ξέρω αν έχει κάτι περισσότερο ο Άρης να αναφέρει, γιατί και ο ίδιος ο Λάμπρος μου είπε ότι πρέπει να δούμε, μπορεί να αρέσει στον νέο προπονητή τον Ίστρουπ. Ξέρεις, δεν είναι τόσο.
1: Ναι, γιατί έχει συμβόλαιο σκέψη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν υπάρχει ούτε κάτι από τον Άρη να βγαίνει. Αυτό που βγαίνει από τον Άρη είναι η χθεσινή συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα στην Αθήνα. Έγινε αυτή η πρώτη συνάντηση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον ήθελε και τον θέλει εδώ και καιρό ο Καρυπίδης. Διαπιστώθηκε μια μικρή διαφορά στο οικονομικό, η οποία δεν φαίνεται πάντως ικανή να χαλάσει την συμφωνία. Ο Φούντα τελειώνει 30 Ιουνίου από τον Όφη. Δεν θα συνεχίσει εκεί. Έχει και κάποιες άλλες προτάσεις στα χέρια του, αλλά ξεχωρίζει τον Άρη. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Φούντα να δίνεται στα κυτρινόμαυρα. Και θα αποτελέσει και την πρώτη κίνηση αυτή τη στιγμή, με το OK και του Γρηγορίου βεβαίως, ο οποίος είναι υπέρ των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η εξέλιξη, αυτή η συνάντηση, η οποία δίνει τροφή για το πρώτο μεταγραφικό σενάριο. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με το αθλητικό κέντρο, φαίνεται πως εγκαταλείπεται η ιδέα του Zlatibor στη Σερβία.
0: Ναι.
1: Ο Άρης πάει προς Βουλγαρία, πάει προς Πράβετς. Είχε προετοιμαστεί και πριν από αρκετά χρόνια, mm-hmm. επί εποχή Ηλιάδη και Χατζηνικολάου προπονητή. Η ομάδα επιστρέφει λοιπόν εκεί μετά από μια δεκαετία και πλέον. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αθλητικό κέντρο στην Βουλγαρία.
0: Mm-hmm.
1: Πληρεί τις προϋποθέσεις για μια πολύ καλή προετοιμασία. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, εκεί θα πάει ο Άρης για να χτιστεί εντός αγωγικών εν ώψη της νέας περίοδου.
0: Mm-hmm. Έχουμε τίποτα από τον Ηρακλή?
1: Στον Ηρακλή αρχίζουν τα σενάρια τα μεταγραφικά. Ο Ηρακλής που τα πάει καλά, δηλαδή το πάει πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Έχει στελεχωθεί διοικητικά και τώρα πλέον αρχίζουν και βγαίνουν και ονόματα. Πρώτο είναι του Ζωάν Σάστρε, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκληρώνει εκεί μετά από 4,5 χρόνια τη θητεία του στο δικέφαλο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ καλό δεξί μπακ. Mm-hmm. Δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα συνεχίσει τον Ηρακλή. Είναι πολύ προχωρημένες οι κουβέντες.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ηρακλής, ο οποίος πρεσάρει και δύο ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, τον Χόρχε Πόμπο
0: mm-hmm.
1: και τον Γιασέρ Λαρουσί.
0: Mm-hmm.
1: Κινείται σε μεταγραφικό mm-hmm. επίπεδο. Είναι πολύ κοντά και στον Αθανασιάδη, πρώτο πυλόν, θα λέγαμε, δραματοφύλακα. Άρα mm-hmm. Σιγά σιγά αυτό που απομένει είναι να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Από πλευρά Ηρακλή, ο οποίος, το επαναλαμβάνω, πάει πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, και μόνο έτσι που μας είπες τα ονόματα, τις επιδιώξεις και τα λοιπά, ναι, φαίνεται ότι είναι πολύ ζέση.
1: Και
0: ναι.
1: βλέπεις ότι στρέφεται σε ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Mm.
1: Και ο Σάστρια και ο Πόμπο και ο Λαρουσί δεν πάει δηλαδή σε επιλογές ποδοσφαιριστών εκτός Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Intervention Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, φίλες και φίλοι. Ακούμε τον Κώστα Σαμοδράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Είσαι καλά, κάπως?
1: Ναι, καλύτερα, εντάξει.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Να έρθουμε στα του Ολυμπιακού, λοιπόν, και να δούμε τι εξετάζει η ομάδα αναφορικά με, με αυτόν τον μπακ της Αλαβέζ, τον Παράδα. Πόσο είναι προχωρημένα τα πράγματα και περί ποιου παίκτη πρόκειται?
1: Ζέτα μου, προχωρημένο δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Απλά είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί ξεκάθαρα στην ισπανική αγορά. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα πρόβλημα το δεύτερο εξάμηνο της περίοδου που έφυγε, αλλά και αυτό που έρχεται, ότι έχει 7 μη κοινοτικούς. Mm. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσει, δεν μπορεί να το διαχειριστεί με τίποτα ο Μεντιλίμπαρ, και το είδε, ας πούμε, δηλαδή που άφηνε έξω τον Ορτέγκα συνέχεια και είχε μόνο ένα αριστερό μπακ ή τον Γκλέιτον αναγκαστικά, δεν του αρέσει καθόλου. Mm. Οπότε θέλει τουλάχιστον να μείνουν 5 ξένοι, που είναι και το όριο. Μιλάμε για το πρωτάθλημα τώρα, έτσι, mm-hmm. για να ξεκαθαρίσουμε, δεν μιλάμε για την Ευρώπη. Οπότε είναι φανερό ότι ψάχνει να βρει μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Mm. Τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια, αν έρθει μια πρόταση για τον Ορτέγκα όπως ακούγεται, ή ο Κλέιτον δοθεί με τη μορφή δανεισμού και πάλι στη Ρίο Άβε, ή ο Ταρέμι φέρει και αυτός μια πρόταση. Mm-hmm. Είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτες κοινοτικούς, για να το πω διαφορετικά. Είναι ένα project καλό. Mm-hmm. Ο Παρέδα είναι αριστερός μπακ και παίζει και στο περέ αριστερό ποδάρος. Είναι ένα σημείο που το προσέχει ο Μεντιλίμπαρ, το θέλει, mm-hmm. να έχει δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος να είναι πολυθεσίτης, να μπορεί να παίζει mm-hmm. και μπακ και στόπερ. Mm-hmm. Οπότε είναι μια περίπτωση την οποία την εξετάζουν τον Ολυμπιακό, όπως και του Ετιέν Καμαρά, mm-hmm. της Αρλερουά, του Γάλλου, 1,90, mm-hmm. εξάρι, mm-hmm. που δείχνει, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει μόνο στον Ντάνι Γκαρτία, αν τελικά μείνει, λέω αν μείνει μετά, αφού είναι και επιθυμία του προπονητή, αλλά θα ψάξει ένα πολύ δυνατό παιδί και να ψηλώσει και την ομάδα, έτσι, γιατί και η στόπερ, όπως φαίνεται, που θα έρθουν οι δύο, θα είναι ψηλοί. Υπάρχει και ο Γιάρεμς που επιστρέφει, θα υπάρχει και ο Καμαρά προφανώς, οπότε και ο Τσάπρας, αν θέλεις, και αυτός είναι ψηλό παιδί.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι, θέλει ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ θέλει να ψηλώσει την ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι η πιο κοντή ομάδα του πρωταθλήματος, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό το είδαμε σε πολλά στιμένα, έτσι, πώς δέχτηκε γκολ ο Ολυμπιακός και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις φάσεις στην αντίπαλη άμυνα, τα στιμένα, τα κόρνερ δηλαδή και τα φάουλ.
0: Από την άλλη έφυγε ο Καλογερόπουλος, έτσι, έκλεισε στη Μόντσα.
1: Ναι, φαίνεται ότι είναι καταρχήν συμφωνία με τη Μόντσα. Ήταν γνωστό αυτό, όπως και ο Μπότης. Είναι δύο Ελληνόπουλα τα οποία μας αποχαιρετούν. Οπότε και εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα από το θέμα, να έχει Έλληνες, γιατί μην ξεχνάμε ότι και εκεί η λίστα ευρωπαϊκή είναι περιορισμένη. Mm. Και αν έρθει και καμιά πρόταση για τον Μουσακίτη, συγγνώμη, οπότε καταλαβαίνεις, βέβαια θα γυρίσει ο Φορτούνης, πιθανότατα ο Τσάπρας θα προσθεθεί στο ρόστερ, τουλάχιστον μέχρι τώρα πληροφορίες. Οπότε είναι στοιχεία αυτά, οι μη κοινοτικοί και οι Έλληνες, είναι στοιχεία που τα κοιτάνε πολύ στον Ολυμπιακό και θα δώσουν μεγάλη βάση.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Κώστα, και νομίζω ότι τα ανέλησες.
1: Όχι, τα ανέλησαμε και πριν. Τον Ουνάι Λόπες τον είδαμε χτες, πήραμε μια γεύση. Δεν είναι ο φαντεζή ποδοσφαιριστής, αλλά είναι ένας παίκτης εργαλείου, ο οποίος μπορεί να κάνει τη δουλειά που θέλει με τη Λίμπαρ στο 8. Γιατί εκεί είναι η θέση του, δεν είδαμε και χθες. Καλά τρεξίματα, καλές πάσεις, καλή κυκλοφορία της μπάλας, pressing, και γι' αυτό σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, που είναι επιθυμία του μεγάλη Ολυμπιακός, να αποκτήσει τον Ουνάι Λόπες, mm-hmm. και αυτό θα γίνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα κλείσει αυτό το θέμα, γιατί και ο παίκτης έχει δώσει το OK. Mm-hmm. Και μπορεί να παίξει και πίσω από τον Ελκάμπη, από το center forward, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή να γίνει και αντιτσικίνιο μερικές φορές, για να πρεσάρει αυτό που θέλει το pressing ο Μεντιλίμπαρ ψηλά.
0: Κατανοητό. Έγινε. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή
0: καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα ιδιαίτερο τώρα θέμα. Το είχαμε καλύψει τότε, όταν συνέβη δηλαδή το Δεκέμβριο του 2025 στην Καλκούτα, όπου σε μία περιοδία που συμμετείχε ο Λιονέλ Μέση έγινε ο κακός χαμός, βανδαλισμοί, χάος κτλ. Γιατί? Λοιπόν, επρόκειτο να κάνει κάποια πράγματα, να παίξει λίγο μπάλα, να εμφανιστεί στο χορτάρι, να χορτάσει ο κόσμος βλέποντάς τον, γιατί είχαν πληρώσει αδρά για να έχουν ένα εισιτήριο να δουν τον Λιονέλ Μέση, και τελικά ο Λιονέλ Μέση δεν έκανε τίποτα απολύτως, ήταν στριμωγμένος μεταξύ της ασφάλειας, είχε μια ελάχιστη συμμετοχή στην περιοδία αυτή, έμεινε μέσα στο γήπεδο μόνο 25 λεπτά με την ασφάλεια και τους αστυνομικούς να προσπαθούν να περιφρουρήσουν την σωματική του ασφάλεια. Αφού έγιναν αυτά, ο κόσμος έσπασε καθίσματα, βαρδάλισε το γήπεδο, έφυγαν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι, και αυτό έχει και άλλα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, συνελήφθη ο διοργανωτής, παρατήθηκε ο υπουργός αθλητισμού, ο κακός χαμός. Όμως υπάρχει και συνέχεια, διότι οι άνθρωποι έστησαν ένα άγαλμα 22 μέτρων για τον Λιονέλ Μέση, αλλά και το άγαλμα αυτό έχει πρόβλημα. Λοιπόν, για να μας πει τι γίνεται με αυτό το άγαλμα, θα μας πει η Αντριάννα Απούλιου τι συνέβη ακριβώς, και φαίνεται ότι και αυτό δεν θα πάει πολύ καλά.
1: Καλησπέρα Ζέτα. Αυτό το γιγάντιο, θα έλεγε κανείς, άγαλμα 22 μέτρων του Λιονέλ Μέση, που τον απεικονίζει να κρατάει το παγκόσμιο κύπελλο το 2022, κρίθηκε ακατάλληλο από τους μηχανικούς, καθώς επειδή είναι πάρα πολύ ψηλό, όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι αυτό ταλαντεύεται. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό βέβαια δεν άρεσε και πάρα πολύ στους κατοίκους της περιοχής, έχει γίνει ένας χαμός.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή υπάρχει επικινδυνότητα, λένε οι υπεύθυνοι, για θέματα ασφάλειας, μπορεί σε κάποιο πολύ δυνατό άνεμο να πέσει και να κινδυνέψει κόσμος?
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επικινδυνότητα, έχει κριθεί και από τους μηχανικούς. Ωστόσο, ο βουλευτής της Δυτικής Βεγγάλης, Σαραγκουάτ Μουκέρτζη, επιβεβαίωσε ότι το άγαλμα θα πρέπει να μεταφερθεί, και δεν σου κρύβω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η μεταφορά του, καθώς βρίσκεται σε κάποιο κεντρικό σημείο στον πολύ κοντά μάλλον στον αυτοκινητόδρομο και στο μετρό, οπότε πρέπει να μεταφερθεί κομμάτι-κομμάτι. Ωστόσο,
0: βλέπω ότι, ας πούμε, που λέμε για την επικινδυνότητα, έχει fiber glass και μεταλλικό μέσα, και αυτό το μείγμα φαίνεται δημιουργεί αυτή την αστάθεια, συνδυασμένο με το ύψος βέβαια. Οπότε τι με λιγενέστε τώρα, για πες.
1: Επιβεβαίωσε λοιπόν ο βουλευτής της Δυτικής Βεγγάλης ότι το άγαλμα θα πρέπει να μεταφερθεί σε κάποιο πιο άσφαλες σημείο. Ωστόσο, επειδή έχει γίνει ένας χαμός, οι τοπικές αρχές βγαίνουν και επιβεβαιώνουν ότι το άγαλμα αυτό δεν θα μεταφερθεί, δεν θα αποσυρθεί μάλλον μόνιμα από την κοινή θέα, αλλά θα είναι σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο. Θα μεταφερθεί σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο, ώστε να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει επικινδυνότητα γενικά.
0: Δηλαδή θα παραμείνει το ίδιο άγαλμα με τα ίδια υλικά, το ίδιο ύψος, αλλά θα πάει κάπου που ομιγέννητο, ακόμη και αν πέσει ομιγέννητο, δεν θα χτυπήσει κόσμο, κτίρια, περαστικούς κτλ.
1: Ναι, θα είναι πιο ακίνδυνα και δεν θα υπάρξουν τραυματισμοί σε περίπτωση ατυχήματος.
0: Ήθελα να ξέρω κάτι και εκεί στην περιοχή που το έχουν συνηθίσει, είναι σημείο αναφοράς, το θαυμάζουν, γιατί ο Μέση είναι ένα αστέρι βέβαια και για την Ινδία. Ήθελα να ξέρω κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι με αυτό. Τι λες εσύ?
1: Πιστεύω ότι θα έχουν κάνει ένα χαμό, γιατί εντάξει, ο Μέση έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο, οπότε είναι και λίγο δύσκολο τώρα να έχεις κάνει ένα τόσο ωραίο άγαλμα, να τιμήσεις
0: κοντά σου και όλα, να το βλέπεις από το μπαλκόνι σου, από το αυτό, και ξαφνικά να εξαφανιστεί ως διαμαγείας και να πάει κάπου που προφανώς δεν θα έχει πολύ κόσμο. Ωραία, θα δούμε τι μελιγενέστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντριάννα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα αφήσω και δύο λεπτάκια εξτρά στο Θέμη Παλιούρα για την δική του εκπομπή. Μίλα μου για μπάλα. Κάθε φορά βγαίνετε και καινούργοι, έτσι. Καλά, και οι παλιοί, κλασικοί, οι σταθεροί, αλλά και καινούργοι. Ολόνα και περισσότεροι. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, και οι ίδιοι και καινούργοι και ακόμη καινούργοι, ας βγείτε σήμερα, παίρνετε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο. 3 με 5 είστε εσείς οι πρωταγωνιστές. Σε ό,τι μας αφορά, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλιου. Βεβαίως, βεβαίως, μαζί μας ήταν και η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, να είμαστε καλά, στις 2 ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και κάνατε την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Intervetten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 9.43 Intervetten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43 Intervetten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μαζί τα λέμε και στο Viber 6939-943-943 και στο email στο onairpapaki943.gr με λατινικούς χαρακτήρες όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr.

0: Χθες το βράδυ είχαμε τον τελικό του Conference League ανάμεσα σε Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο, με την αγγλική ομάδα να επικρατεί 1-0 χάρη στον γκολ του Ματετά στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένας αγώνας ο οποίος έγινε στην Λειψία της Γερμανίας. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν διεκδικεί και δάφνης ποιότητας. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα κρινόταν στο ποια ομάδα θα κάνει το λάθος. Το λάθος έγινε, και βέβαια να το εκμεταλλευτεί και η αντίπαλη ομάδα. Το λάθος έγινε στο 51ο λεπτό. Και η Crystal Palace κατάφερε να πάρει, την νίκη και να πάρει το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της. Η Crystal Palace, η οποία μάλιστα είχε υποβιβαστεί ουσιαστικά λόγω πολυδιοκτησίας με την Lyon από το Europa League στο Conference League, και τη θέση της είχε πάρει στο Europa League η Nottingham Forest. Με αυτόν τον τρόπο έπαιξε στο Conference League και το κατέκτησε. Και πραγματικά άξιο απορίας το τι ακριβώς σκέφτονταν η αμυντική χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο στον γκολ που βάζει ο Ματετά, καθώς οι ευθύνοι θεωρώ πως είναι δική τους σχεδόν στο 100%, καθώς έχουν αφήσει τον Γόρτον να πάρει την μπάλα πίσω από τη σέντρα, περίπου 5-10 μέτρα πίσω από τη σέντρα, να διασχίσει με την ησυχία του όλο το γήπεδο, περίπου 40 μέτρα, να φτάσει έξω την περιοχή της Ράγιο Βαγεκάνο, να κάνει το σουτ και στη συνέχεια, μετά την απόκρουση που έκανε ο Μπατάγια, ο τερματοφύλακας της Ράγιο Βαγεκάνο, ο Ματετά ουσιαστικά με κενή αιστεία να βρει απλά την μπάλα και να τη στείλει προς τα δίχτυα. Η Ράγιο Βαγεκάνο από εκεί πέρα δεν δημιούργησε και κάτι ιδιαίτερο, με εξαίρεση μια φάση όπου δεν γύρισε καλά την μπάλα γύρω στο 70, έκανε ένα ωραίο συνδυασμό, πήγε μέσα στην περιοχή, δεν δημιούργησε κάποια άλλη απειλή για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Ήταν καλύτερη Πάλας, είχε ίδια τις ευκαιρίες για να μπορέσει να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ με αυτή την απίστευτη ευκαιρία. Με τον τριπλό δοκάρι στην ίδια φάση, όπου γίνεται η εκτέλεση του φάουλ, πάει μπάλα στο ένα δοκάρι, στο άλλο δοκάρι, και στη συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, ο Ματετά ήταν ο οποίος βρήκε λίγο την μπάλα και πήγε και πάλι στο δεξιγάστο δοκάρι της εστίας του Μπατάγια, από τις φάσεις που λέμε ότι αυτά δεν χάνονται. Τρία δοκάρια μέσα στην ίδια φάση, σπάνια το βλέπουμε αυτό, και ήταν αξιοσημείωτο. Δίκαια πάντως το πήρε η Crystal Palace, ήταν η πιο ποιοτική ομάδα που παίξε στο Conference League. Μπορεί να μην έθελξε με το ποδόσφαιρό της μέχρι ένα σημείο της διοργάνωσης, καθώς ήξερε πως είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον θα καταφέρει να φτάσει εκεί που έφτασε και εν τέλει να το κατακτήσει. Πάντως και χθες ήταν καλύτερη τη Ράγιο Βαγεκάνο και δίκαια πήρε το τρόπαιο. Stronger than before. I can't ignore it anymore. Είδαμε και τον Ουνάι Λόπεθ, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Βγήκε αλλαγή στο 62ο λεπτό, έπαιξε για 62 λεπτά. Δεν έκανε από τα καλύτερα του παιχνίδια, είναι αλήθεια. Δεν ξεχώρισε. Είχε ένα καλό σουτ, μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο που πέρασε δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Χέντερσον. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος γι' αυτό που είδαμε χθες τον κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Τον κοιτάζει για άλλους λόγους. Χθες ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ήταν ένας τελικός. Οποιοσδήποτε παίκτης έχει δικαίωμα να μην κάνει και την καλύτερη του εμφάνιση. Επίσης το γεγονός πως ο Σις, ο στόπερ της Ράγιο Βαγεκάνο, είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει σε δύο θέσεις. Παίζει αμυντικός χαφ και κεντρικός αμυντικός. Όταν φεύγει από το κέντρο, από τη θέση του χαφ, ουσιαστικά αναγκάζονται οι άλλοι χαφ, όπως ήταν χθες ο Βαλεντίν και ο Λόπεθ, να κάνουν και τον δικό του ρόλο, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν το έχουν, καθώς ο Ουνάι Λόπεθ, ας πούμε, που συζητάμε τώρα, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και επιθετικές αρετές. Είναι ένα οχτάρι, το οποίο αν μπορούσαμε να πούμε ότι πάει προς τα κάπου, θα ήταν προς το 10 και όχι προς το 6. Νομίζω καταλαβαίνω τι θέλω να πω. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο δυναμικός, θα πάει στις μονομαχίες, θα πάει στις δεύτερες μπάλες κλπ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός με το να κουβαλάει την μπάλα. Αλλά χθες αυτή η οπισθοχώρηση του Σις, ο Σις μάλιστα είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή, δυνατός παίκτης. Η οπισθοχώρηση του λοιπόν στη θέση του στόπερ ανάγκασε τα αμυντικά χαφ, τα κεντρικά χαφ όπως θέλετε πείτε το, της Ράγιο Βαγεκάνο να κάνουν και κάποιες δουλειές οι οποίες δεν ήταν τόσο στο ρεπερτόριό τους. Από εκεί και πέρα σήμερα έχουμε μπάσκετ, έχουμε ημιτελικούς. Στις 6 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens, και στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ σε ένα στάδιο ειρήνης και φιλίας όπου αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα υψωθεί και το Λάβαρο της τέταρτης EuroLeague του Ολυμπιακού σήμερα, οπότε καταλαβαίνουμε πως υπάρχει ένα ακόμη παραπάνω ενδιαφέρον. Συν το μεγάλο ενδιαφέρον πέρα από τον αγώνα είναι ότι ο κόσμος θα πάει στο στάδιο Νίσιε Φιλίας για να αποθεώσει τους πρωταθλητές Ευρώπης, στην πρωταθλήτρια ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, Αντρέα, ναι.
1: Αντρέας. Να απαντήσω σε ένα Μανουέλ που έχει στείλει δύο φορές για να φέρει το όνομά μου. Μεγάλη βράση εσύ, αλλά που δεν έχει ιδέα να πούμε. Εγώ είμαι και 57 χρονών και πήγαινα και στα δύσκολα χρόνια του Ολυμπιακού. Και έχω δει και δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, και ξέρω και από πάλι. Και ο πατέρας μου ήταν και ο συγχωρεμένος, ήταν και στην έψα γυμναζίαρχος. Λοιπόν. Και στον κύριο Γιώργο που μου είπε ότι λέω τα ίδια και τα ίδια. Κύριο Γιώργο, εσείς είναι πολιτικά, πάρε σε άλλες εκπομπές, υπάρχουν, και δεν αφήνει και κουμπί.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό για τον κύριο Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, πάω στο τρέο.
1: Ναι, εγώ δεν λέω τα ίδια και τα ίδια και εντάξει.
0: Ο κύριος Γιώργος σου είπε στο τηλέφωνο για σένα ότι λες τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, και νευρίασε κιόλας. Εγώ δεν του έκανα ο άνθρωπος να βγαίνει, να είναι καλά, να βγαίνει, αλλά απλώς με τα πολιτικά είναι λίγο κουραστικό αυτό. Με τους Τούρκους είναι, εντάξει, λοιπόν. Και τώρα για το Σάκη, δεν ξέρω, θέστε, βγήκε στην άλλη κοπή, τον έκλεισε ο Διονύσης, λοιπόν, είπε και ψέματα, ότι εγώ δεν είπα, λέει, ούτε είπε για τον Καζαφέρη, και τον έκλεισε ο Διονύσης. Και του είπε, λέει, εκεί πέρα, αφού λέει, έχουν ένα σωρό άτομα, λέει, έχουν πει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Σάκη, δεν είσαι εσύ δικαστής, είναι άλλοι να αποφασίσουν. Υπάρχουν δικαστήρια, έτσι. Ήτανε που διάξανε σκούδες με τον Ολυμπιακό, κράτησε δυο μέρες αυτό, τα ίδια πάλι. Λοιπόν, 61-0 στο Πόλο, έτσι να μην ξεχνόμαστε. Και στη λυπητήρια να δώσεις και στις οικογένειες του Άζε και του Βέλα, έτσι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Αντρέα.
1: Να δώσω και στο μπάσκετ φανταστική ομάδα στο τελικό, ο Φουνιέ. Λοιπόν, και κάτι για τη διατησία, γιατί βγαίνει και ένας Συρίγος τώρα, σε ένα καλά που τον άκουσα. Και λέει ότι ήταν στημένη, λέει, διατησία. Και είπε και ένα συγκεκριμένο διατητή, λέει, ότι έπαιξε πολύ. Να του θυμίσω εγώ, τελικώς με την ΤΣΕΚΑ 47 βόλες Παναθηναϊκός. Πρόπερση 60 βόλες ήταν στο Final Four. Οι βόλες.
0: Μάλιστα, δεν θυμάμαι ακριβώς νούμερα σου, την αλήθεια, Αντρέα.
1: Τα θυμάμαι εγώ. Κοίταξε και εσύ να μας πεις και πρόπερση, λέω. Λοιπόν, και κάτι άλλο, άμα ήθελες τον Ολυμπιακό να τον ευνοήσει εκεί στο 88-80, οι διαιτητές τι κάνανε εκεί πέρα, θυμάσαι τι κάνανε που ήταν πάρει στο Βεζέγκοφ.
0: Ναι, τα είπα και εγώ χθες, Αντρέα, ότι άμα ήθελαν οι διαιτητές να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό και στο Βεζέγκοφ θα μπορούσαν να δώσουν φάουλ και στο τρίπο του Καμπάτσο θα μπορούσε να δώσει τεχνική ποινή που η σωστή απόφαση αυτή ήταν. Γιατί ο Καμπάτσο πλένει το πόδι για να βρει τον. Για να βρει τον walk-up.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο θα μου πει τη γνώμη σου εκεί με το Μακίση, εκεί πέρα τι ήταν εκεί πέρα.
0: Τι, μια τεχνική ποινή. Τι να είναι.
1: Όχι, ο Μακίσικ τι έκανε, γιατί εγώ τον Καμπάτσο ότι είδα ότι κάνει ένα
0: πρόβλημα. Όχι, άκου, ο Μακίσικ πάει στην αρχή, ουσιαστικά έχουν μια μήνυα ψυμαχία κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπου βάζει ουσιαστικά τον νόμο του και ο Καμπάτσο κάνει περισσότερο θέατρο παρά είναι ότι υπόνοιξε. Αρχικά δεν τον βρήκε στο πρόσωπο, τον βρήκε στο νόμο. Πέφτει κάτω και στη συνέχεια ο Μακίσικ φάνηκε κάτι να του λέει και δεν τον άφηνε να σηκωθεί. Είχε πάει από πάνω και δεν τον άφηνε να σηκωθεί. Ο Καμπάτσο κι αυτός εκείνη την ώρα προσπάθησε να σηκωθεί με έναν τρόπο ανάμεσα στα πόδια, ρε παιδί μου, του Μακίσικ. Από μια τεχνική ποινή είναι και οι δύο φέρουν ευθύνη και προχωράμε παρακάτω. Δεν υπήρχε ούτε βίαιο χτύπημα ούτε.
1: Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε κατά πολύ, δεν θέλω να καταπολύω τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Ακούγεται τίποτα για το Μίγια.
0: Έχει ακουστεί, ναι.
1: Αυτό που μου αρέσει, δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι ένα παίκτη όπου τον θέλουμε τη Λίμπερ.
1: Μακάρι να το πάρει, γυρνάει και ο Φορτούνης. Εντάξει, η ομάδα θα φτιάξει. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον πρόεδρο. Και του χρόνου πάλι βλέπει τον Ολυμπιακό back to back. Τώρα με μαγκιτάρι, τώρα και μοντέρο.
0: Κάτσε να κλείσουν πρώτα, θα τα δούμε.
1: Αφού μου κλείσουν μαγκιτάρι.
0: Θα το δούμε, άμα δεν ανακοινωθεί ο παίκτης.
1: Ο Πίτερς φεύγει τελικά.
0: Θα γίνει μια προσπάθεια για να παραμείνει, αλλά θα τα δούμε. Θυμίζει λίγο περίπτωση Μιλουτίνοφ πέρσι, όπου είχε κάνει ένα προσύμφωνο με την Αρμάνη.
1: Ήταν αδικημένος πέρσι με στον.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι λογικό να είναι αδικημένος ο Πίτερς. Γιατί έχει μπροστά του τον Βεζέγκοφ που είναι.
1: Δεν το τράβαγε και δεν τον έβαλε, δεν το έχουμε βρει και πολύ τον Πίτερς. Τέλος πάντων, μένα μάλιστα.
0: Καλά, όχι, δεν τράβαγε ο Βεζέγκοφ. MVP της κανονικής διάρκειας για Βεζέγκοφ.
1: Για πέρσι λένε. Στο περσινό ημιτελικό με τη Μονακό.
0: Α, στον ημιτελικό λε, ναι.
1: Δεν τράβαγε γιατί ο Πίτερς δεν χρωμήθηκε πολύ. Λοιπόν, αυτά καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Αντρέα, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Φώτη με λένε.
0: Γεια σου Φώτη.
2: Πήρα πιο πολύ να διαμαρτυρηθώ λίγο. Έχω προσπαθήσει και χθες προχθές δεν τα κατάφερα. Πήρα γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο άνθρωποι συνάδελφοι στο σταθμό οι οποίοι προάγουν τη βία.
0: Μάλιστα.
2: Και τον χουλικανισμό. Και μιλάω για τον κύριο Χελάκη και για τον κύριο Συρίγο.
0: Πώς προάγουν τη βία, Φώτη?
2: Θα σου εξηγήσω αμέσως. Όταν βγαίνει ο κύριος Συρίγος και λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε στη Μένη Ευρωλίγκα, πόσα άτομα πήραν τηλέφωνο και διαμαρτυρήθηκαν στο σταθμό, μπορεί να μου πεις?
0: Πήρανε τώρα.
2: Πολλοί. Ναι. Πολλοί. Πήραν αρκετοί άνθρωποι 40, 50, 60 χρονών που εκνευρίστηκαν και πήραν το σταθμό. Ένας 20χρονος όμως 17χρονος, αν βγάλει το μαχαίρι και σφάξει, επειδή ακούει τον Συρίγο να λέει τέτοια.
0: Εντάξει, άμα είναι να βγάλει το μαχαίρι να σφάξει, επειδή ένας έχει ακόμα και την ακριβώς αντίθετη άποψη σε τέτοιο βαθμό, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ότι λέει κάποιος.
2: Δεν έχει συμβεί.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Άμα είναι να σφαζόμαστε, επειδή α πω εγώ ότι πήρε στην Μέντρο Λίγα Ολυμπιακό να με σφάξει, εντάξει, τότε είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα.
2: Είναι μεγαλύτερο, αλλά είναι μεγαλύτερο για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν τύποι σαν το Συρίγο, οι οποίοι φέρονται όπως φέρονται. Με συγχωρείς, όταν βγαίνει και λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε στη Μέντρο Λίγα, σε ποιο απευθύνεται εκείνη τη στιγμή, σε ποιο είναι το ακροατήριο που απευθύνεται αυτός ο άνθρωπος?
0: Σε όλο το ακροατήριο θα λέγαμε.
2: Απευθύνεται σε μένα και σε ένα που είμαστε. Πιο, ας πούμε, το κεφάλι μας λίγο μέσα στο μυαλό, μέσα στο κεφάλι.
0: Σίγουρα υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν όλοι του είδους άνθρωποι οι οποίοι ακούνε και πιο ήρεμοι και πιο νευρικοί και πάλι λέγοντας.
2: Άμπραβο, ένας σωστός λοιπόν δημοσιογράφος.
0: Ναι.
2: Και πολλά εισαγωγικά τη βάζω αυτή τη λέξη για τον κύριο, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το σκεφτεί αυτό. Ότι ξέρεις κάτι, ακούνε πολλοί. Δεν ακούνε μόνο 50ρηδες όριμοι. Μπορεί να ακούσει και ένας 17χρονος, ο οποίος θα πάει αύριο στο σχολείο και να σφάξει κανέναν που θα του πει για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, εσύ Φώτη, αμένα να σφαζόμαστε και να το δικαιολογούμε και να λέμε ότι φταίει. Σου λέει βαθύτερο το πρόβλημα.
2: Ένα λεπτό.
0: Και εγώ έχω ακούσει πράγματα που είναι εκνευριστικά και εδώ και στην εκπομπή. Έχω ακούσει πράγματα που με εκνευρίζουν. Τι παράπει, θα το σφάξουν άλλο.
2: Όχι, δεν με νοιάζει εσένα, καταλαβαίνομαστε.
0: Καταλαβαίνομαστε, αλλά σου λέει ότι αυτό που λες είναι τώρα υπερβολή.
2: Δεν είναι υπερβολή, γιατί έχει συμβεί. Και όχι μία φορά. Έχει συμβεί πολλές φορές στην Ελλάδα. Πώς είναι η υπερβολή?
0: Ναι.
2: Πώς είναι η υπερβολή?
0: Σου λέω ότι άμα κάποιος κάνει αυτή την πράξη επειδή κάποιος είπε την αντίθετη άποψη και με τον χειρότερο τρόπο να την είπε.
2: Μα έτσι ξεκινάνε όλα. Έτσι, δηλαδή ο άλλος ο 17χρονος, 18χρονος, από πού νομίζω ότι επηρεάζεται δηλαδή? Από τέτοια site και τέτοιους δημοσιογράφους επηρεάζεται, ρε φίλε. Από πού επηρεάζεται?
0: Μάλιστα.
2: Και ο άλλος δίπλα ο Χελάκης τον αφήνει. Πες ό,τι θες, αγόρι μου. Εμείς εδώ έχουμε ελευθερία. Δηλαδή, αν πω εγώ και προσβάλλω και λέω και πρώτο πράγματα μηνύσιμα, έχουμε ελευθερία. Δεν μπορεί να πει ότι θες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι ότι στη βάση της ελευθερίας λόγου μπορούμε να προσβάλλουμε όποιον λέμε και να λέμε ότι γουστάρουμε.
0: Ναι. Θεωρώ εγώ προφανώς διαφωνώ με αυτά που λέει ο Νίκος Συρίγος. Απ' την άλλη, όμως, όσον αφορά για τον Γιώργο Τοχελάκη, είναι ένας άνθρωπος, ο Συρίγος, ο οποίος βγαίνει στην εκπομπή του και εκφράζει την άποψή του. Καταλαβαίνεις πώς να το πω. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι διαφωνούν.
2: Και εμείς έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε.
0: Σίγουρα, όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
2: Πώς κάνει την εκπομπή του ο καθένας. Κάνει ο Χελάκης, κάνει την εκπομπή του σωστά. Που τον έχει βγάλει εκεί να σπάει τα νεύρα 5 εκατομμυρίων, 3 εκατομμυρίων Ολυμπιακό και να μην λέει κουβέντα, ας πούμε.
0: Εγώ δεν είπα να είπε κουβέντα. Εγώ δεν είπα ότι κάνει άδικα κριτική. Εγώ είπα ότι όλοι κρινόμαστε από αυτά που λέμε.
2: Μα και εγώ δεν λέω σε ένα κάτι, δεν τη λέω σε
0: το ξέρω, ναι, το καταλαβαίνω. Απλά βρίσκεται την ευκαιρία επειδή ανοίγουμε τι γραμμέ και βγαίνει.
2: Μου δίνει το βήμα, έτσι. Βρίσκω ευκαιρία τώρα μέσω εσένα να πω και εγώ τα παραπάνω.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε Φώτη, να είσαι καλά. Πάμε, έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου φίλε Θέμη, να κλέψω την προσφώνηση που σε κάνει κάποιος άλλος φίλος εκπομπής.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Σταμάτης από Μελίσια.
0: Γεια σου Σταμάτη.
3: Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
0: Καλά κάνεις.
3: Να σου πω κάτι τώρα για την τελευταία με τον προηγούμενο κράτη που συζητούσατε τη φάση Μακίση Καμπάτσο.
0: Ναι.
3: Η φάση αυτή είναι ξεκάθαρη. Όταν πάει ο παίκτης πάνω από τον πεσμένο και κάθεται και δεν τον αφήνει, είναι αντιαθλητικό φάουλ και καπάκι από μια τεχνική ποινή που δόθηκε. Το οποίο σημαίνει ότι ο Μακίσικ έπρεπε να έχει αποβληθεί. Πάμε από αυτό. Τελειώσαμε.
0: Ότι ήταν αντιαθλητικό φάουλ, ότι δεν τον άφησε να σηκωθεί.
3: Ναι, είναι αντιαθλητικό.
0: Εντάξει, βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο μάτι.
3: Ναι. Συμβάντος, αν το βρήκε με το νόμο, δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, άστο νόμο, για το άλλο θα σου πω. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο Μακίσικ δεν τον αφήνει να σηκωθεί, το κάνει με έναν τρόπο ο οποίο είναι λίγο. Πώ να σου πω τώρα. Το κάνει με τρόπο ρε παιδί μου, δηλαδή δεν είναι ότι πάει από πάνω και το σπρώχνει ή πάει και του βάζει αντίσταση. Απλά κάθεται εκεί πέρα και δεν κουνιέται.
3: Μπράβο. Αυτό. Αυτό το συντηρητικό.
4: Δεν κάνει κίνηση όμως.
3: Όχι, είναι από πάνω του και δεν τον αφήνει. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Αυτή η παρεμπόδιση που είναι από πάνω του είναι αντιαθλητικό φάουλ.
4: Μάλιστα.
3: Φύγαμε από αυτό. Λοιπόν, επόμενον, σου είχα πει προκαιρού ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα έχει ένα πλεονέκτημα. Διότι έχει μεγάλο και πλούσιο ρόστερ, διότι έχει τους δύο παίχτες που στο πρωτάθλημα είναι Έλληνες και κόβονται κάποιοι ξένοι, ενώ επειδή έχει πλούσιο ρόστερ μπορούν να παίξουν όλοι στην Ευρωλίγκα, και στην Ευρωλίγκα αυτό είναι πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό, ενώ έχει ένα μειονέκτημα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.
4: Όχι μειονέκτημα, αντίθετα νομίζω τα λες.
3: Όχι.
4: Ότι έχει ένα αρχικά είναι ένας παίχτης, είναι όχι δύο.
3: Όχι, είναι και ο Γόκαπ, είναι και ο Ντόρσεϊ.
4: Ο Ντόρσεϊ έχει Ελληνίδα μάνα, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
4: Έλληνας είναι το παιδί. Άμα εγώ Ελληνίδα μάνα και ξέρω πατέρα, δεν είμαι και Έλληνας. Ο Γόκαπ, ναι, συμφωνούμε. Στην Ελλάδα έχει πλεονέκτημα για τον Γόκαπ, όχι στην Ευρώπη.
3: Όχι, έχει περισσότερους παίχτες που μπορεί να χρησιμοποιήσει επειδή έχει μεγάλο ρόστερ και μπορεί να τους εκμεταλλευτεί στην Ευρωλίγκα όλους. Όπως εκμεταλλεύτηκε. Στο πρωτάθλημα θα κοπούνε ξένοι.
4: Θα κοπούνε, ναι.
3: Θα κοπούνε. Μπράβο. Ωραία. Πάει αυτό. Λοιπόν, να πω κάτι για την Ευρωλίγκα γενικά και για τις διαιτησίες. Να σου πω για τις φετινές και τις περσινές. Συνολικά σου μιλάω. Και δεν σου μιλάω ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει στο κάθε αγώνα 45 βολές και αυτά. Αυτό είναι λίγο σχετικό το νούμερο. Αν οι διβολές που κερδίζει κάθε ομάδα είναι πραγματικές. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
4: Ναι, δεν καλά. Εγώ ξαναπεί, δεν ξέρω να ακούσει. Έχω πει ότι οι βολές δεν μου λένε τίποτα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
3: Θα πάρει 5.
4: Ναι, όχι, αυτό καταλαβαίνω πως το λες, ναι. Για πάμε.
3: Το βασικό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη διετία μια πολύ μεγάλη ευκολία στο να παίρνει ευνοϊκά σφυρίγματα. Αυτό.
4: Μες.
3: Ανεξάρτητα αν είναι καλή ομάδα. Οκ, κατανοητό.
4: Και γιατί σταμάτησε στο τέλος, οι διαιτητές δεν έκαναν αυτή τη δουλειά που λες και άφησαν τη Ρεάλ να μπει πάλι στο παιχνίδι.
3: Σου είπα μια ευκολία στο να παίρνει τα σφυρίγματα με το μέρος του.
4: Ναι ρε Σταμάτη, λέω στο πιο σημαντικό, σημείο της χρονιάς, εκεί με το τρίποδο του Καμπάτσο που μπαίνει πάλι η Ρεάλ στο παιχνίδι, γιατί δεν παίρνουν τη σωστή απόφαση που είναι υπέρ του Ολυμπιακού, σωστή απόφαση, σου λέω να πάρουν σφύριγμα, όπου έπρεπε να δεχθεί τη τεχνική ποινή ο Καμπάτσο και να μην δοθούν τρεις βολές. Στην πιο σημαντική στιγμή της χρονιάς.
3: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα σου λέω ότι θα μπορούσε ήδη να έχει αποβληθεί ο Μακίς νωρίτερα.
4: Ναι.
3: Να δώσουν μετά τουλάχιστον το κλέψιμο του Φελής, που ήταν πεντακάθαρο δηλαδή, εντάξει, γελάει όλος ο κόσμος, ας πούμε, να δοθεί.
4: Του Καμπάτσο, ναι.
3: Όχι, του Φελής εννοώ.

0: να δει Βαγγέλης Μαρινάκης για λύπηση, πού να το πεις και πού να τα ακούσεις. Ποιος, ας πούμε, είχε την τόλμη και το θάρρος και δεν θα ήταν μπουζουριασμένος μέσα τώρα, από εκείνη τη στιγμή ή σε κάποιο άλλο σκοτεινό μέρος, να έχει κάνει αυτό που έγινε.
1: Ναι,
0: να του ρίξει μπουνίδι μέσα εκεί, να μην συλληφθούν επί τόπου. Πες μου ποιος. Να μην συλληφθεί επί τόπου και να είναι μέσα, πολύ μέσα.
1: Και καλά, να του κάνει σταμάτη. Σταμάτη. Ναι.
0: Σεξουαλικό του πλούτο.
1: Ναι, σταμάτη. Πιστεύω ότι πρέπει πας στα γήπεδα.
0: Ναι, αλλά αυτό
1: δεν έχεις δει τσακωμό ξανά σε γήπεδο.
0: Αυτό ναι, όχι φίλε. Σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου.
1: Πώς δεν το έχεις δει εσύ, σταμάτη. Εγώ έχω δει παρόμοιους τσακωμούς 100 φορές. Δεν έχω δει ποτέ κανένα. Και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όχι στα επίσημα, αλλά και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οτιδήποτε. Είτε είσαι στα επίσημα, είτε στα ανεπίσημα. Το ίδιο πράγμα είναι. Οι κατηγορίες είναι ίδιες. Αυτό θέλω να σου πω. Προφανώς είναι μια εικόνα η οποία είναι πολύ άσχημη.
0: Δηλαδή, αν τσακωνόμουν εγώ με έναν άλλον άσχετο, είναι το ίδιο με αυτό που συνέβη.
1: Θεωρητικά, πρακτικά θα πρέπει να είναι το ίδιο, ναι. Σταμάτη, αυτά πρέπει να κλείσω, φίλε, να πάω στις διαφημίσεις.
0: Να πας. Κατάντια σου λέω. That's it. Κατάντια.
1: Έγινε, Σταμάτη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Μπουρναρά. Επιστρέφουμε σε περίπου 4-5 λεπτάκια.
2: 9.43 Intervention Sports. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervention Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
6: Η ώρα είναι 3:30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ενόπλη επίθεση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βίτερντουρ στην Ελβετία. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, τραυματίζοντας 3 άτομα, εκ των οποίων το ένα πιο σοβαρά. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ελβετικά μέσα ενημέρωση ότι ο άνδρας κατά τη διάρκεια της επίθεσης φώναζε επανειλημμένος Αλλαχού Ακμπάρ. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη, σημείωσε αρχικά ο πρώην Πρωθυπουργός.

0: προσθέτοντας ότι απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση της περιοχής 10 κατέθεσαν οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy. Η περιοχή 10 βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταγγέλουν ότι η έξαρση δεν θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράτζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο. Στην Αθήνα για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ηλεκτροπληξία οφείλεται ο θάνατος του 10χρονου παιδιού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπως δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο δικαστικό μέγαρο Σερών, η 28χρονη μητέρα καθώς και η 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας που συνελήφθησαν χθες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Στον καιρό τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας, ασθενείς άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σας για να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, αρχικά να διαβάσουμε το μήνυμα της Αποστολίας, το οποίο περίμενε πολύ κόσμος και είναι ευχαριστώ. Λέει από Θεσσαλονίκη Αποστολία: θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με ευχόντουσαν περαστικά και ρωτούσαν για μένα. Με ενημέρωσε χθες η αδελφή μου και νιώσα χαρούμενη και περήφανη που ρωτούσαν για μένα. Σε ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία: ευτυχώς πέρασε με επιτυχία η επέμβαση που έκανα. Ευχαριστώ και πάλι σε όλους τους φίλους του ραδιοφώνου. Ευχαριστώ πολύ και τον Παλιούρα που μου ευχόταν τα καλύτερα και μου τα έλεγε η αδερφή μου και νιώθα περήφανη. Σας ευχαριστώ όλους, λέει η Αποστολία. Αποστολία, πολύ χαιρόμαστε με αυτή την εξέλιξη και να είναι περαστικά και να πάνε όλα καλά. Το περίμενα πολύ αυτό το μήνυμα, είναι αλήθεια. Ρώταγε και χθες πάρα πολύ κόσμος. Πάμε στο μήνυμα του Λευτέρη, ο οποίος λέει: Θέμη, καλό μεσημέρι. Κατά τη γνώμη σου, έχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να κάνει 3 προκρίσεις το καλοκαίρι και να μπει σε league phase? Εγώ το βρίσκω σχεδόν απίθανο, ακόμα και έναν αντίπαλο είναι βατή, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, πιστεύω ότι έχει σοβαρές πιθανότητες και ότι θεωρώ ότι για να μην περάσει στους πρώτους δύο γύρους με τις ομάδες που θα έχει να αντιμετωπίσει θα είναι μια τεράστια αποτυχία. Δηλαδή, του δίνω ένα 90% να περάσει στους δύο πρώτους γύρους. Από εκεί και πέρα, το πιο δύσκολο κομμάτι θα είναι αυτό στη φάση των play-off για να μπει στη league phase του Conference League, να δούμε ποια ομάδα θα έχει να αντιμετωπίσει. Αλλά εγώ του δίνω σοβαρές πιθανότητες να μπορέσει να μπει σε league phase, Λευτέρη. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να κινηθεί και νωρίς και σε θέσεις όπου έχει ανάγκη, να κάνει μεταγραφές γρήγορα, όχι βιαστικές, αλλά να κινηθεί γρήγορα και έξυπνα για να μπορέσουν αυτοί οι παίκτες να βοηθήσουν στα προκριματικά του καλοκαιριού και να όσο δυνατόν περισσότεροι παίκτες να βρίσκονται από την αρχή της προετοιμασίας, αν όχι από την αρχή, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες, για να μπορέσουν να ενσωματωθούν κιόλας στην ομάδα και να βοηθήσουν. Παράδειγμα, πέρσι ένας παίκτης που είχε αποκτηθεί νωρίς ήταν ο Τσιριβέλια, ο οποίος στα προκριματικά, αν θυμάστε, που θα θυμάστε, ήταν ένα από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Για τα προκριματικά μιλάω, για τον Τζιρβέγια, έτσι, όχι συνολικά, που και συνολικά δεν ήταν από τους αρνητικούς, αλλά στα προκριματικά τότε ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Ακόμα και στο παιχνίδι με τη Rangers, όπου αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, ήταν πολύ καλός ο Τζιρβέγια. Έχει πιθανότητες, Λευτέρη, σοβαρές, και οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει, ειδικά στους δύο πρώτους γύρους, δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να φοβήσει τον Παναθηναϊκό, ακόμα και έτσι όπως είναι τώρα. Ενώ ότι και καμία μεταγραφή να μην έπαιρνε, πιστεύω ότι αυτές τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στους πρώτους δύο γύρους θα μπορούσε να τις περάσει. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, μπράβο στο Συρίγο, χαίρομαι που τους ανεβάζει την πίεση. Υπάρχουν και άλλες φωνές στις ακροατές, θα σας διαβάσουν και το άρθρο του για τη Μαστροκώστα και τον Βέλα, μπράβο του, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη, προφανώς δεν μιλάμε για τα άρθρα για τη Μαστροκώστα και τον Βέλα, ούτε μιλάμε για τα πολιτικά σχόλια του Νίκου Συρίγου. Τουλάχιστον τα παράπονα των ακροατών δεν έχουν να κάνουν με αυτά, έχουν να κάνουν με τις απόψεις τους στο αθλητικό κομμάτι. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πάμε στο Θανάση, ο οποίος έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Έχει στείλει ένα mail και λέει: ο κατακουζινός απολυμμένη το ΆΚΑ, προφανώς σε σχέση με το χθεσινό βιολογικό καθαρισμό που έγινε στο Telecom Center Athens. Τρολάρει ο φίλος ο Θανάση. Λέει: καλησπέρα ακόμα, εσείς οι Παναθηναϊκοί μιλάτε για διαιτησία, ντροπή σας. Έχει στείλει κάποιες φωτογραφίες όπου υπήρχαν κάποια παράπονα για τη διαιτησία σε αγώνες του Παναθηναϊκού του 2024 και κάποιοι σχολιασμοί από τον Σκαριόλε ή τον Μαρκό Ισβίλη σχετικά με τον Ολυμπιακό, που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε το τρόπαιο και ο Μαρκό Ισβίλη ότι έκαναν εκπληκτική δουλειά. Εντάξει, παιδιά, η αποδόμηση είναι το πιο εύκολο πράγμα. Όπως και το 2024 οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού ήθελαν να βρουν κάτι για να την πούνε στο Παναθηναϊκό που κατέκτησε την Ευρωλίγα με την αξία του, έτσι και φέτος οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού προσπαθούν να βρουν κάτι για να αποδομήσουν την κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό. Είναι το συνηθισμένο και το εύκολο εδώ στην Ελλάδα. Πάντα κάτι θα βρούμε να πούμε. Το δύσκολο είναι να πούμε συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Και λέει: κύριε Βαλιούρα, ο Θρύλος έχει ήδη κλείσει το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Επίσης, ο Τζόσεφ θα μείνει γιατί χρειαζόμαστε 4 άσους. Έχουμε 80 παιχνίδια. 4 άσους που θα χωρέσουν, ρε Θανάση. Δηλαδή και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ και ο Τζόσεφ και ο Γουόκαπ, τι θα παίζουν? Από ένα δεκάλεπτο καθένα. Τώρα, όσον αφορά τον Πίτερς, αν δεν μείνει με τα 2 εκατομμύρια που του προσφέρουμε, τότε υπάρχει ο Λάις ως εναλλακτική λύση. Βέβαια, για τον Λάις υπάρχουν και άλλες ομάδες, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν αρκετά χρήματα στον Λάιλς. Ο Πίτερς για μένα πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό, αν γίνεται. Αν δεν γίνεται, να προχωρήσει παρακάτω ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Του χρόνου θα είμαστε ακτύπητοι στην Ευρωλίγκα. Ναι, άμα μείνει ο κορμός του Ολυμπιακού και αποκτηθούν για κάποιοι παίκτες σε αυτές τις θέσεις για να καλύψουν τα όποια κενά, ο Ολυμπιακός θα είναι πάλι από τα πρώτα φαβορί για να κάνει τον back to back. Αλλά είμαστε νωρίς ακόμα. Καθίστε να δούμε, παιδιά, πρώτα τους ημιτελικούς και τους τελικούς του πρωταθλήματος. Και τα βλέπουμε. Θα έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας για να τα συζητάμε. Και ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Γύρισα από Ελλάδα τη Δευτέρα το απόγευμα στο Βενιζέλος. Είδα τον Μπενίτεθ μέσα σε ένα ταξί. Ο Σάκης ήταν στο ταξί. Μπορείς να ρωτήσει, παρακαλώ, λέει ο Κώστας του Νιουκάσλ. Αν βγει ο Σάκης, θα μας απαντήσει. Τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Κύριε Παλιούρα, ονομάζομαι Γιώργος Μπέμπης από Ήλιον, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στη χώρα μας για την 11η Ευρωλίκα. Εννοείται συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αναλογικά, αν κάτσουμε και σκεφτούμε με ψυχραιμία αμφωτέρων των πλευρών, είμαστε πολύ πιο πετυχημένοι σε σχέση με τους Ισπανούς. Γιατί έχουμε 11 Ευρωλίκες, αυτοί, αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ περισσότερες οι ομάδες τους. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα όπου επικρατούν δύο εκφράσεις. Η έκφραση του να καεί η γίδα του, η κατσίκα του γείτονα, και κάποια άλλα τέτοια ωραία που μας έχουν κάνει οι κυβερνώντες, γιατί άκουσα κάποιο σχόλιο ότι ένας δημοσιογράφος προάγει τη βία κτλ. Τη βία εμείς την αφήνουμε και υπάρχει στη ζωή μας, γιατί είμαστε ένας λαός, δυστυχώς δεν έχουμε εξελιχθεί στο να μπορούμε να αντισταθούμε σε ένα δημοσιογράφο, και θα μιλήσω για εσάς, γιατί είναι ανέντιμο να μιλάω για κάποιον ο οποίος δεν είναι στη συζήτηση. Δεν μπορώ να σας αφήσω, για παράδειγμα, εσάς, αν πείτε κάτι, να μου ορίσει τη ζωή μου, να πάρω, όπως είπε ένας κύριος, ένας ακροατής, να πάρω το μαχαίρι κτλ. Είναι πολύ πιο βαθιά τα προβλήματα, παιδιά, από ότι το ποιος πήρε την Ευρωλίγα και σε ποιανού το σπίτι την πήρε. Καταλαβαίνω, υπάρχει πολύ συνέστημα από εμάς, τρομερή χαρά, γιατί τη σηκώσαμε στο σπίτι του αντιπάλου. Αντιλαμβάνομαι τη λύπη του αντιπάλου, γιατί τη σηκώσαμε στο σπίτι του. Όμως, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Όλοι μας που μιλήσαμε σήμερα και που μιλήσαμε και όλες αυτές τις μέρες και που θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, αναρωτιέμαι εάν έχουμε λυμένα τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας, τις προκλήσεις μας με τα παιδιά μας, με την παιδεία κτλ., για να δίνουμε τέτοια διάσταση και να αφήνουμε προέδρους, δημοσιογράφους και τα συναφή να προάγουν την τοξικότητα, τη βία κτλ. Γιατί αυτό, κύριε Παλιούρα, μας βολεύει. Μας βολεύει γιατί δεν έχουμε με κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Και όμως έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθούμε. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολιτική κουβέντα, απλά είναι μια κουβέντα για την καθημερινότητά μας. Ναι. Και ρωτώ, όλοι εμείς που καλέσαμε σήμερα εκεί να πούμε μπράβο, ανάθεμα, οτιδήποτε, ο καθένας έχει την άποψή του. Όλοι εμείς τα έχουμε όλα λυμμένα στη ζωή μας.
0: Δεν νομίζω δηλαδή πως τα έχουμε όλα λυμμένα.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς εννοώ. Δηλαδή ακούω κάποιον, ας πούμε, και μπαίνει σε διαδικασία ασχέτου χρώματος να πει ότι η διαιτησία αυτό, όταν η διοργανώτρια αρχή έχει παραδεχτεί και έχει ζητήσει συγγνώμη από την αντίπαλο του αντιπάλου και μείον μία, παιδιά, δεν είναι, σταματάμε εδώ. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα. Και εγώ πέταξα και τα βεγγαλικά μου και από τη χαρά μου και τα παιδιά μου και τα λοιπά. Μέχρι εκεί. Να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, να παραδεχόμαστε σαν λαός ότι ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Παλιούρας, ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο κύριος Αγγελόπουλος μας προάγουν και μας κατευθύνουν τη ζωή μας. Όχι. Επιλογή μας είναι και τους αφήνουμε να το κάνουν.
0: Το θέμα είναι και τι αφήνει, όπως το λες εσύ, Γιώργο, συμφωνώ. Τι αφήνει σε σένα να σε επηρεάζει. Δηλαδή, αν εσένα η καθημερινότητά σου και το αν θα έχεις νεύρα ή αν θα κάνεις κάτι περισσότερο και θα εξαρτάται από το τι θα πω εγώ στην εκπομπή μου, αυτό είναι βαθύτερο πρόβλημα δικό σου. Γιατί εγώ μπορεί τι να σου πω τώρα, να έχω ένα σκοπό, να έχω οτιδήποτε, να θέλω να σε βάλω στην πρίζα. Τώρα, αν εσύ με αφήνεις εμένα να σε βάλω στην πρίζα, είναι και δικό σου το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο δικό
1: ακριβώς,
0: μου.
1: Ακριβώς αυτό, και επειδή θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση. Θέλω να πω ένα παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια που σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο,
0: ναι.
1: Εγώ πάντα στο μπαλκόνι μου και ενάντια στον νόμο, γιατί υπάρχει νόμος ο οποίος το λέει αυτό, απαγορεύονται οι σημαίες. Εγώ ενάντια στον νόμο έχω 365 μέρες το χρόνο ελληνική σημαία στο μπαλκόνι μου. Βγαίνει λοιπόν ο γείτονας, ένας υπέροχος άνθρωπος, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός εγώ, και μου λέει: δεν βάζει το Ολυμπιακό. Και του λέω: πρώτα θα μπει της Ελλάδας και μετά του Ολυμπιακού. Παιδιά, να ξυπνήσουμε λίγο, και συγγνώμη για την έκφραση, να ξυπνήσουμε από το λίθαργο που μας έχουν βάλει. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει ο Παλιούρας. Έτσι, λίγο να δώσουμε μια άλλη διάσταση, γιατί έχουμε δεχτεί και πάρα πολλά πράγματα από διάφορες εθνικότητες που έρχονται εδώ να δουλέψουν στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, και εκφέρουν άποψη και μαλλιστές ή όχι και τα λοιπά. Παιδιά, λίγο η Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα, παιδιά. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Ρωτώ τον κάθε ένα λοιπόν που λέει να καταστραφεί ο Ολυμπιακός, να καταστραφεί ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Αυτοί οι πρόεδροι που το προάγουν αυτό και οι δημοσιογράφοι που το προάγουν αυτό, εάν όντως συμβεί, από πού θα παίρνουν το μεροκάματό τους? Από πού? Ρωτώ, απλά ρωτώ.
0: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι.
1: Ναι, σαφώς, γιατί είναι μια διάσταση η οποία αναρωτιέμαι και ο κύριος Συρίγος και εσύ προσωπικά και εγώ προσωπικά στη ζωή μου, που μπορεί να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ρωτώ, εάν δεν υπάρχει Ολυμπιακός στην Ελλάδα, το μεροκάματο, όλη αυτή η βιομηχανία που υπάρχει γύρω από τον αθλητισμό, από πού θα το πάρει?
0: Από κάποιον άλλο τρόπο σίγουρα πάτσω και από αυτό.
1: Από πού, από πού?
0: Τώρα δεν έχω να σας απαντήσω.
1: Ποια είναι η βιομηχανία η οποία έχουμε για να απορροφήσει τους ανέργους? Ποια είναι η βιομηχανία η οποία έχουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν άνθρωποι να βγάλουν το μεροκάματο, να μπορέσουν να πάρουν το διαρκείας τους να πάνε στο γήπεδο? Απλά τι κάνουμε, και κλείνω εδώ, γιατί ήθελα να δώσω μια άλλη διάσταση. Καταλήγουμε να καταστρέφουμε επί καθημερινής βάσεως την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Χάρηκα που σε άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς.
2: Ο Γιάννης από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Επειδή βγαίνει και κάποιος άλλος Γιάννης από Πειραιά, εγώ θα λέω Γιάννης από Πασαλιμάνη όταν βγαίνω.
0: Βεβαίως, θα σας ξεχωρίζουμε.
2: Για να το ξεχωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Δεν είχα βέβαια σκοπό να βγω, δεν βγαίνω και συχνά. Με προκάλεσε χθες ο φίλος μου Σάκης, ο οποίος είπε ο Γιάννης από τον Πειραιά, από την Καλυθέα, δεν θυμόταν, να μας πει για τον Καζναφέρη. Λοιπόν.
0: Έλεγε για σένα τον Γιάννη από τον Πειραιά ή για τον άλλο Γιάννη?
2: Για μένα. Εγώ για μένα έχει πει. Κάνα 2 φορές το έχει πει, δεν είπα τίποτα, αλλά τώρα επειδή αρχίζει και κουράζει λίγο, αν και με το Σάκη, εντάξει, λίγο είναι ευχαριστηνότα ο Σάκης. Λοιπόν, άκου Σάκη, αν μας πεις υπέρ ποιας ομάδας έχει υπάρξει χειρότερη διαιτησία ever στην Ελλάδα, για τους παλιότερους, επειδή είναι παλιός και ο Σάκης, Δέδες, Λατάνος, Βουράκης, παλιότεροι ξέρουν. Όταν μας πεις ποια ομάδα ευνόησε το πιο προκλητικό offside που έχει δοθεί ποτέ στην Ελλάδα του Μητρόπουλου, προφανώς θα το ξέρεις και εσύ, Θέμε.
0: Ναι.
2: Όταν μας πει ποια ομάδα εννοούσε η Δέσποινα Παπαδοπούλου ότι αγόραζε αγώνες το έπος του Γουέμπλεϊ, το έπος εντός εισαγωγικών. Όταν θα μας πει ποια ομάδα πιάζανε με τη γίδα στην πλάτη και με λεφτά στα λουλούδια να δωροδοκεί αντιπάλους. Όταν θα μας πούνε ποια ομάδα κλέβανε επί μια δεκαετία και πήγαινε και έπαιζε στην επαρχία χωρίς κανένα λόγο. Τότε ο Ολυμπιακός είχε ομαδάρα. Με Λιτόφτενκο, με Προτάσοφ, με Σάβιτσεφ και με τόσους παίκτες, έτσι. Όταν θα μας πούνε ποια ομάδα καθιέρωσε στην Ελλάδα τις ομάδες παραρτήματα, έτσι, τι ήξερε όλος ο κόσμος. Ο Ρόλαντ Γκόμες που έπαιζε στον Όφι έλεγε έπαιζα στον Όφι και πληρωνόμουν από τον Παναθηναϊκό. Όταν θα μας πει ποια ομάδα διέλυσε τον Πανιόνιο για να πάρει τζάμπα τους παίχτες του με μηδενικά συμβόλαια. Και όταν θα μας πει και ο πρόεδρος ποιας ομάδας Άμα αρχίσω και λέω, θα λέω 8 εκπομπές.
3: Ναι. Γιάννη, βέβαια όλο αυτό δεν θα βγάλει πουθενά, γιατί όπως λες και εσύ, ας πούμε,
2: πουθενά,
3: για την άλλη ομάδα
2: πουθενά,
3: θα βγει και ένας φίλαθλος μιας άλλης ομάδας, ναι, να πει για την δική σου ομάδα.
2: Επειδή είναι η τρίτη φορά που μου λέει να του απαντήσω για τον Καζναφέρη. Ακουσάκι, όταν θα μου απαντήσεις σε όλα αυτά που σου είπα, τα οποία είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, 8 εκπομπές θα μπορούσα να μιλάω, θα σου απαντήσω εγώ για τον Καζναφέρη. Όσο για το ότι υποστήριζε στον Ολυμπιακό, Ρεσάκη, στο Final Four, γελάνε και τα τσιμέτα. Πραγματικά στο λέω. Δεν το πιστεύεις ούτε εσύ που το λες. Για ποιον το λες τώρα, για να το πιστέψει ποιος. Εσένα σου έμεινε από όλο αυτό που ο Ολυμπιακός πανάξια κέρδισε την Ευρωλίγκα και σε μερικούς ακόμα που άκουγα και πριν, ο τσακωμός του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη. Αυτό τους έμεινε. Πραγματικά δηλαδή, αν βλέποντας αυτή την ομαδάρα τον Ολυμπιακό που όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα, που νίκησε πανάξια με σκούπα στα play-off τη Μονακό, που καθάρισε με 18 πόντους τη Φενέρ και μετά κέρδισε και τη Ρεάλ, πραγματικά δηλαδή αν σας έμεινε η φασαρία του, ο τσακωμός του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη, με ξεπερνάει. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο έχει αρχίσει και κουράζει όλο τον κόσμο, φαίνεται από τις αντιδράσεις. Παρακολουθώ την εκπομπή του κυρίου Χελάκη, έτσι, και τρεις μέρες ακούω το παραλήρημα του Συρίγου.
3: Ναι.
2: Ο Συρίγος σήμερα ασχολήθηκε αρκετή ώρα με τον τρόπο που χειρίστηκε ο Δέλλας όλο αυτό το ζήτημα με τη γυναίκα του. Ναι. Σε αυτό λοιπόν συμφωνώ απολύτως με τον Νίκο το Συρίγο, απολύτως. Ένας πραγματικός λεβέντης ήταν ο Δέλλας σε όλες τις αντιδράσεις του, σε ό,τι είπε και σε ό,τι έκανε.
3: Ακριβώς. Καλά, Γιάννη, το απάντησα και στο φίλο νωρίτερα, ότι κάποιοι φίλαθλοι κατά κύριο λόγο του Ολυμπιακού έχουν παράπονα από αυτά που λέει ο Νίκος Συρίγος. Έχει να κάνει με το αθλητικό κομμάτι και όχι με όλα τα υπόλοιπα, με το κοινωνικό πολιτικό. Έτσι, πρέπει να τα ξεχωρίζουμε.
2: Μα στο αθλητικό θα καταλήξω κι εγώ. Απλώς θέλω να διευκρινίσω, μην νομιστεί από κάποιους ότι θέλω να πω κάτι άλλο.
3: Ναι.
2: Χρησιμοποίησε λοιπόν πάρα πολλές φορές την έκφραση και συμφωνώ μαζί του, πραγματικά συμφωνώ με χίλια, ότι ο Δέλλας ήταν άντρας. Και τι σημαίνει άντρας? Λοιπόν, κυρία Συρίγο, άντρας σημαίνει να παραδέχεσαι την ανωτερότητα του αντιπάλου εκτός όλων των άλλων. Βεβαίως είναι αντριλή και αυτό που είπες για τον Δέλλα. Φυσικά, του βγάζω το καπέλο, το λέω και το ξαναλέω, αλλά άντρας είναι και αυτός που παραδέχεται την ανωτερότητα του αντιπάλου, που σε έχει στη σφαλιάρα στο 12-0.
3: Εντάξει, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς Γιάννη, ηρεμία.
2: Που σε κερδίζει, ναι. Που σε κερδίζει με κάθε τρόπο, κυρία Συρίγο, με κάθε τρόπο σε κερδίζει. Με κάθε τρόπο, όποιος τρόπος υπάρχει, έχεις χάσει από τον Ολυμπιακό. Με όποιο τρόπο υπάρχει, έχεις χάσει από τον Ολυμπιακό. Πραγματικά λοιπόν, πρέπει να προσέχει και αυτός τι λέει, πρέπει να προσέχει και ο Γιώργος Σοχελάκης όμως. Εγώ δεν θέλω να τον κόψει ο Γιώργος Σοχελάκης. Φυσικά και είναι αντιδημοκρατικό καθένας να λέει την άποψή του. Έπρεπε όμως τη δική του άποψη ο Γιώργος Σοχελάκης να την πει με πιο στεντόρια φωνή. Όχι τρέμοντας. Εγώ φυσικά διαφωνώ. Τι πάει να πει διαφωνώ? Έπρεπε να πει 100% διαφωνώ. Δεν συμφωνώ σε τίποτα, ούτε λέξη από αυτά που λες.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ δεν λέω ούτε να τον κόψει, ούτε τίποτα που είπανε προηγούμενοι, ούτε ότι θα σκοτωθούν τα παιδιά, ούτε μεταξύ τους, γιατί προάγει τη βία. Τη βία μπορεί να την προάγει, δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Αλλά μια αντίδραση όταν προκαλεί έναν ολόκληρο λαό που βλέπει τελείως διαφορετικά πράγματα όλο τον χρόνο από τον κύριο Συρίγο, που βλέπει μια ομαδάρα που ειδικά στο δεύτερο γύρο σάρωνε όποιον έβρισκε, και προσπαθεί τώρα ο κύριος Συρίγος να αποδομήσει με τέτοιο τρόπο τον Ολυμπιακό, πραγματικά ρε παιδιά δεν έχω λόγια, Θέμη, ειλικρινά δεν έχω λόγια.
3: Έγινε, Γιάννη, να κλείσουμε αυτό για να περάσω μια γραμμή, να σε καλά.
2: Σάκη, μια νύχτα από τη ζωή μου, ολόκληρη δική σου, Σάκη.
3: Έγινε, Γιάννη, να σε καλά.
2: Θέμη,
3: καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σας, κύριε Θανάση.
4: Έλα. Γεια σας, αγόρι μου.
3: Τι κάνετε?
4: Πιο γρήγορα, ρε παιδιά, πιο γρήγορα, κάνετε κηρύγματα υπέρ της βίας. Κανένας πρόεδρος δεν παράγει βία, άμα το παιδί δεν είναι από οικογένεια καλή. και δεν καμπαράγει κανένας πρόεδρος και αντιπρόεδρος και οπουδήποτε θέλετε, εάν το παιδί έχει μυαλά, αξυπνήσε, το καταλάβατε. Α, γιατί εμείς όντως εγώ πούμε το 60 έμενα μόνος μου στον Πειραιά σε ένα δωματιάκι μικρό και ήμουν ένα καλό παιδί και πρόσεχα. Και χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν από τα χωριά μας όντως. Από Καλαμάτα, από Τρίπολη, από όλα τα μέρη.
3: Κύριε Θανάση, πριν συνεχίσετε, ναι. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο γιατί σας ακούμε δύο φορές. Δεν πειράζει.
4: Το ξέχασα, ναι.
3: Συνεχίστε.
4: Κανένα λοιπόν, μυαλά, οικογένεια. Εγώ τα έχω τακτοποιήσει όλα, δεν έχω πρόβλημα. Τακτοποιήσει οικογένειες. Τέλος. Πάμε. Ένας έλεγε προηγουμένως πάλι. Άκου τι πάθατε, βρε παραθυνική φίλη μου, που εδώ έχω πολλούς παραθυνικούς φίλους, αλλά το καταλαβαίνω αυτό που συμβαίνει. Ένα ποδόσφαιρο, το οποίο για σας δεν υπάρχει πια, χρόνια τώρα, 16 χρόνια θα πάει του χρόνου, θα έχετε πάρει δύο, κανένα τίτλο. Κανένα τίτλο. Και στα 30 έχετε πάρει μόνο δύο. Είναι τρομακτικό αυτό. Ένα μπάσκετ είχατε, παρηγοριώσατε και θα είναι τώρα στη διοικησία. Πάει και το μπάσκετ, θα σας περάσει ο Ολυμπιακός. Σε τρία χρόνια θα έχει πάρει άλλα τρία πρωταθλήματα και θα γίνει το 4-7.
3: Κύριε Δανάσα, θα σας βρίσκω λίγο έως πολύ υπεραισιόδοξο.
4: Αφού ναι, έτσι θα γίνει. Εντάξει,
3: δεν υπάρχει καμία ομάδα στην ιστορία που έχει πάρει 4 Ευρωλίγκες σερί, ούτε 3 Ευρωλίγκες σερί.
4: Άλλο τι θα πάρει το Ολυμπιακός, 4 και 3-7 θα πάρει τώρα.
3: Εντάξει, δύσκολο γύρω μας.
4: Το δεν ξέρω.
3: Ναι, εγώ είμαι μεγαλύτερο μέγιστος από τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ, κύριε Θανάση.
4: Ήταν.
3: Πώς ήταν, είναι. Με μία χρονιά δεν σβήνεται αυτό.
4: Ναι, αλλά είχε να πάει όμως 14 χρόνια στο Final Four.
3: Δεν λέει κανείς να δεις το. Ναι, είχε να πάει από το 12, πήγε το 24, 12 χρόνια και το πήρε.
4: Εντάξει, το πήρε. Ναι, αλλά πού ήταν τα υπόλοιπα αυτά χρόνια που ήταν ομαδάρα. Να πήγαινε και να το είχανε. 14 χρόνια δεν πήγε. Γιατί να μην πάει. Η μεγάλη ομάδα πάει χρόνο πάντα χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Έστω να πάει, ξέρω εγώ. Ας μην το πάρει. Ο 200 τα τελευταία χρόνια μάλλον μπορεί να έχει κάνει και ρεκόρ. Ή όχι ρεκόρ, να έχει η Real Madrid. 5 συνεχόμενες φορές. Και το έχασε πρόπερση από την Έλληνα Μαδρίτης στον πόντο επάνω από αδικία. Στον πόντο. Επάνω στον πόντο το έχασε ο Ολυμπιακός. Θα έχει βάλει κι άλλο ένα. Λοιπόν, είναι ανώτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Εσείς λέτε την διαιτησία και λέτε ότι θα κατέβει να μου. Δεν μου λέτε φίλε μου, όλα η διαιτησία λέει τα παλιά Ολυμπιακός και ένα τάλο μονό. Το τελευταίο αδικία που έγινε, ποιος ήταν ο Άβυλα που του δώσανε πέναντι βάρος του. Θυμάσαι, τα τελευταία χρόνια έγινε αυτό.
3: Ναι.
4: Λοιπόν,
3: εντάξει, έχουν ήταν... καλά τα τελευταία χρόνια δεν νομίζω ότι.
4: Δεν ήταν 1-0 αυτό, δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-2 και πώς το είδε, 1-1.
3: 1-0 και με το. Και 1-1, ναι.
4: Με το ανύπαρκτο το πέναλτι. Αυτό και δεν το λένε. Δεν ήταν αυτό ανύπαρκτο το πέναλτι. Το άβυλα πάνω. Πού, κάπου στη γωνία στο κόρνερ το πέναλτι. Πού το έδωσε, στο κόρνερ το έδωσε, κάπου εκεί.
3: Στο κόρνερ, στη γωνία της περιοχής ήταν, εντός περιοχής.
4: Κόντε να φτάσει στο κόρνερ, να πούμε 1 μέτρο έξω ήταν. Δεν το θυμάσαι. Ένα μέτρο έξω ήταν, σιγά.
3: Δεν ήταν έξω, ήταν μέσα ήταν το χτύπημα.
4: Εντάξει, μωρέ φιλαράκι τώρα, καταλαβαίνω σου λέω.
3: Ότι ήταν υπερβολική απόφαση.
4: Ο Κοκοράς μου τα λέει, ότι λέω εγώ το ακούει. Ο Κοκοράς μου είναι Ολυμπιακός.
3: Συμφωνεί,
4: Συμφωνεί σε όλα. Είναι ωραίος. Άντε, Παναθηναϊκά και δες. Με τη συμπάθεια σας όλο αυτό, δεν το λέω τώρα να πούμε, γιατί εδώ έχω φίλους εδώ. Λοιπόν, άκου τώρα. Είδα τον αγώνα χθες. Μα τα λέω εγώ στα
3: 30 ευρώ έχουμε κύριε Θανάση, συντομεύεται.
4: Δεν κάνει αυτός ο παίκτης για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός έχει παιχταράδες τώρα, πώς του λένε. Από το Λόπεθ.
3: Ουνάι Λόπεθ, γι' αυτό λέτε.
4: Έλα, μωρέ τώρα.
3: Θα το δούμε κύριε Θανάση. Εδώ θα μας τα ξαναπούμε.
4: Αυτός είναι τώρα για κύριε Θανάση, τον Παναθηναϊκό και για αυτού τώρα. Ολυμπιακός έχει να με καμπιά στο χάφι, έχει να παιχταρά. Η μπαγάσα, τέτοιος φέρε μαρνάκι. Ο Μετιλίμπαρ τα φταίει όλα αυτά. Ο Μετιλίμπαρ εκεί, αγγίλησε κεφάλι. Να παραφέρει το φίλο του, ξέρω εγώ.
3: Έγινε κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό γιατί θα κομπούμε στον αέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
5: 943 Intervetten Sports.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου.
7: Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
9: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
10: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
9: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική MaxBet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πίλιος, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας εν ώψη των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τρακώσια, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας, Ρονάλντο Μάραν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται το 25χρονος αυστριακός στρατοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως γράφει η Φανατίκ. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την ισπανική AS. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπάρτακ Μόσχα. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πιρόλα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του Τριφυλιού έμεινε ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ. Σε αυτή την προσθέθηκε ο Σμαν. Τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports, σε περιγραφή Γιάννη Λιόντου. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Σεφτιν ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για μετά τις 4.30. Στους άντρες, ο Στέφανος Τσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5.30. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό, στον δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτο σπριντ στις 9. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο Βόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αλέξανδρου Ράπτη. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσβουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μπολόνια ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον 48χρονο τεχνικό Βισέντσο Ιταλιάνο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο Βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για την νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο γιος του Κάρλος Αντσελότη, Ντάβιντε, θα είναι ο νέος προπονητής της Λίλ, όπως γράφει το Φούτου Μερκάτο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της Χάπολ Τελαβίβ, Λοΐζο Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζει το 29χρονος Ελληνοσέρβος γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα το 33χρονος γκάρτ της Χάπουελ Τελαβίβ, Chris Jones, όπως αναφέρει η Ένστερ Τάντο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
15: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
16: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ναι. Θανάση, αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πάνε με χρονική σειρά, παιδιά. Δεν γίνεται επειδή μου στέλνετε για βάση το να διαβάζω πρώτα τα μηνύματά σας και κόσμο, ας πούμε, που έχει στείλει από το πρώτο μισάωρο της εκπομπής να τα αφήνω διαβάσει. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμη. Είναι απολαυστικό να ακούει κάποιο του φίλου Παναθηναϊκούς να κλαίνει γιατί του ενόχλησε που η ομαδάρα του Μπαρτζό έκαναν πρώτη στη βαθμολογία της Euroleague. Είναι πρώτη στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αποστολία σιδερένια, μόνο θρύλο. Λέει ο Τόλης 7. Ο Θανάσης λέει: Φίλε, σταμάτη, δεν απάντησε στην ερώτηση του Θέμη, αφού ευνοεί το Ολυμπιακό όλη τη χρονιά αλλά και στον τελικό της Κυριακής. Γιατί πήρε ο Καμπάτσο το σφύριγμα εφεύρεση στον τρίποντο αντί να δοθεί φλόπινγκ υπέρ του Ολυμπιακού στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Σε ρώτησε ξεκάθαρα ο Θέμης και σφύριζε αδιάφορα, είπε για άλλη μια φάση του Φουρνιέ με τον Φελής. Άρες μάρες κουκουνάρες δηλαδή. Ωραίο το αφήγημα του πορτοκαλί site που έχετε οικειοποιηθεί για να απαλύνετε, λέει, τον πόνο σας, αλλά να ξέρετε ότι αυτό μας διασκεδάζει αφάνταστα. Θανάση, απάντησα και πριν. Η αποδόμηση είναι το πιο εύκολο πράγμα, παιδιά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το συνηθίζουμε. Αντί να πούμε μπράβο στον αντίπαλο, προσπαθούμε να αποδομήσουμε. Στην Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού το 24 λέγανε όλοι για τον Ντιφαλά και τον Μπελόσεβιτς, όπου ήταν 4 παιχνίδια συνεχόμενα. Για τον Ολυμπιακό τώρα λένε για τον Ράντοβιτς ότι ήταν ο διαιτητής 2 συνεχόμενα παιχνίδια και στον ημιτελικό και στον τελικό. Ενώ οι άλλοι 2 διαιτητές σφύριξαν τη Ρεάλ σε 2 συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά εμείς κρατάμε αυτό το οποίο θέλουμε για να μπορέσουμε να σταθούμε από κάτι. Εντάξει, εγώ το βρίσκω τραγικό και στις 2 περιπτώσεις. Πραγματικά τραγικό. Ο Νικόλας, ναι, λέει, σίγαβρι μην ακούτε, λέει. Δεν θα μας τρελάνουν, λέει, σάκηδες, συμπίλιδες, σιροί και άλλοι, λέει. Μάλιστα. Νικόλα, καταλαβαίνεις πως δεν το διαβάζω το μήνυμα για ευνόητους λόγους. Ο Σάββας λέει: Με Έλληνα εξωτερικού, ενώ υποστηρίζω κάποια ομάδα. Όταν ελληνικές ομάδες παίζανε με ξένες, πάντα υποστήριζα τις ελληνικές, άσχετα αν στην Ελλάδα ήταν ανταγωνιστές. Από τότε που ακούω αθλητικά ραδιόφωνα και εκπομπές τέτοιες οπαδών, έχω αλλάξει. Η τοξικότητα που βγάζουν με έκανα και με ένα φανατικό και τοξικό τους. Θεωρώ τώρα εχθρούς και όχι αντιπάλους. Οι οπαδικοί δημοσιογράφοι και οι τοξικοί οπαδοί που βγαίνουν στα ραδιόφωνα μας κατάδυσαν σαν τα μούτρα τους, όσο και αν προσπαθήσαμε να αντισταθούμε. Λέει ο Σάββας Βίκτορ. Εντάξει, Σάβα. Το έχω πει για τους δημοσιογράφους πολλές φορές και το λέω για μας, έτσι, που είναι το δικό μου το συνάφι, ότι αντί να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όλη αυτή την τοξικότητα που υπάρχει, αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς το αντίθετο. Και μετά, όταν γίνεται το κακό, λέμε: Πω, πέσαμε τα σύννεφα, κρίματα, παιδιά, μα τι μυαλά έχουν, και πάει λέγοντας. Και στην πραγματικότητα, όλο αυτό το τροφοδοτεί ένα ολόκληρο σύστημα, επειδή ο καθένας μας ξεχωριστά προσπαθεί να υποστηρίξει την εκάστοτε ομάδα την οποία υποστηρίζει, αντί να κάνει στην πραγματικότητα δημοσιογραφία ή έστω ένα συνδυασμό, έτσι.

0: Ο Νικόλας λέει ναι, okay, Νικόλα, τα λέω τα μηνύματά σου, είσαι λίγο έξαλλος σήμερα. Ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα κατεβατό, πάμε να το διαβάσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι Παναθηναϊκοί, πέρασαν 5 μέρες και γράφετε, λέτε όλη η Ευρώπη είδε. Ποια Ευρώπη, ο Κουτλουάι, ο Μακόλουμ, ο Τσίπα Μονέγκη με τις ομαδικές, αυτός ο πρώην διαιτητής που είδε κάποιες φάσεις, ο οποίος ήταν ο ίδιος που έλεγε για σφάξιμο της Βαλένθια. Είδατε καμία επίσημη ανακοίνωση από καμία ευρωπαϊκή ομάδα, τίποτε, ούτε καν η Ρεάλ δεν έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και μην μου πείτε τύπος Καριόλο. Επίσημα λέω, εγώ ξέρω στο site της Ευρωλίγκας ή του Ολυμπιακού, όλες δώσανε συγχαρητήρια εκτός Παρτιζάν, Φενέρ, Ρεάλ και φυσικά Παναθηναϊκό. Φίλοι Παναθηναϊκοί, αντί να είστε στα κάγκελα για την ανυπαρξία της ομάδας σας, φέτος κρύβεστε πίσω διαιτησία και ό,τι σας πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και εσύ. Πάντα υπήρχε και θα υπάρχει αυτό, πολλά παραδείγματα είτε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός όταν ήταν χάλια. Μπροστάρης ο Καραπάς παλιότερα ο Θεοδωρίδης και μίλαγε για τη διαιτησία. Γνωστή τακτική. Συνεχίστε έτσι. Βλέπω να σπάει και 35 φέτος. Τέλος, δεν θέλω να αναφερθώ για φάσεις, αλλά από όλους τους φίλους Παναθηναϊκούς ότι δεν γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες και κανόνες του μπάσκετ. Τα αναφέρομαι στις βολές του Καμπάτσο, π.χ. natural shooting motion, ή ότι ο παίκτης εκτός τριπόντου στις βολές δεν μπορεί να μπει εντός πριν την μπάλα βρει στεφάνι. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Καλή συνέχεια. Λέει ο Δημήτρης, προφανώς αναφέρεται στις φάσεις με τα rebound. Ρε παιδιά, είναι πολύ απλό. Το ανέφερα και πριν. Αν οι διαιτητές θέλουν να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, και στη φάση του Βεζέγκοφ θα μπορούσε να είχαν δώσει φάουλ, και στη φάση του Καμπάτσο που προφανώς δεν υπάρχουν τρεις βολές, θα έπρεπε να δοθεί τεχνική ποινή. Στη φάση του Γόκαπ έχω πει πως για μένα δεν υπάρχει φάουλ, αλλά άμα είναι να σταθούμε από αυτές τις φάσεις τις οποίες θέλει ο καθένας και να μην βλέπουμε όλη την εικόνα, να βλέπουμε το δέντρο για να χάνουμε το δάσος, νομίζω. Τι να πω από εκεί πέρα. Ο Γιάννης λέει: Γεια σου, σταμάτη γίγαντα. Κατάδιανε να εύχεσαι την κακιά αρρώστια σε οικογένεια και αγέννητα παιδιά. Κατάδιανε να απειλείς με σεξουαλική παρενόχληση ανήλικη κόρη Προέδρου. Κατάδιανε κάθε ρίλ που γίνεται από το αφεντικό σου. Κατάδιανε να βγαίνετε και λόγω του πόνου που σας προκάλεσε πανηγυρισμοί μέσα στη 13 να λέτε ότι η αηδία σας σερβίρουν πορτοκαλί site. Και τέλος, κατάδιανε να κλαίτε σε εμβριακή στάση μέσα στον ντους αργά το βράδυ ολόκληροι άντρες. Αυτά για αρχή, να ξέρετε ότι η κατάδια σας θα έχει και συνέχεια υπομονή, θα πιείτε όλο το ποτήρι και τα επόμενα χρόνια. Λέει ο Γιάννης, μάλιστα. Πάμε και στον Εμμανουήλ πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Είναι πραγματικά λυπηρό να ακούσω παδικές φωνές στο ραδιόφωνο να προσπαθούν να αποδομήσουν οτιδήποτε έχει σχέση με τον Ολυμπιακό μόνο και μόνο επειδή πήρε το κύπελο μέσα στο γήπεδο του αιώνιου αντιπάλου του. Αυτό δεν δείχνει απλώς στεναχώρια, δείχνει πολύ πόνο και πολλές φορές και μίσος που έχει μαζευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Και το χειρότερο είναι ότι περισσότερες φορές αυτός ο πόνος προέρχεται από τα δικά τους λάθη και τις δικές τους επιλογές. Ιστερόγραφο, φίλε, σταμάτη, πραγματικά χρειάζεσαι βοήθεια, έχεις απίσει το θυμό και μίσος μέσα σου. Καλά, Εμμανουήλ, δεν έχει να κάνει μόνο ότι το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ. Ξαναλέω και το 2024 για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού προσπάθησαν να αποδομήσουν το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, ο οποίος κέρδισε και στα δύο παιχνίδια με διαφορά των 15 πόντων, και στον ημιτελικό και στον τελικό. Έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούμε να δούμε την επιτυχία του άλλου, πρέπει να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Οπότε από τη στιγμή που αποτύχαμε εμείς, όποιος και να είναι το εμείς, πρέπει να αποδομήσουμε και τον άλλο για να μην πούμε ότι το πήρε δίκαια και ότι εμείς δίκαια χάσαμε και αποκλειστικά. Πρέπει να βρούμε δικαιολογίες. Όπως είπε ο φίλος ο Δημήτρης νωρίτερα, αυτό με τη διαιτησία έχει να κάνει με όλες τις ομάδες. Που πάντα όταν δεν έχεις καλή ομάδα, λες δεν φταίω εγώ, φταίει η διαιτησία. Πάμε να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, σε όλους τους ακροατές. Στο καμπάνι της Τούμπας εύχομαι και εγώ περαστικά ταχύ ανάρρωση και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι μαζί της. Στον Γιώργο από το Λονδίνο τον αγαπάω και τον εκτιμάω. Στον Γιώργο από το Μελίδη, στο παλικάρι τον Γιάννη από τον Πειραιά, στον Νίκο από τον Πειραιά και σε όλο το μεγαλείο του κόσμου του Ολυμπιακού. Λοιπόν, EuroLeague Champions Ολυμπιακός Πειραιός. Θα το ξαναπώ μια φορά ακόμα. EuroLeague Champions Ολυμπιακός Πειραιός. Έτσι το είπε η κυρία Δώρα στην Νόβα. Είπα κάτι ψέματα, κύριε Θέμη?
0: Όχι, μα αυτό είναι που είδαμε όλοι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα τελείωτο πανηγύρι. Δεν χορταίνω να το βλέπω κάθε βράδυ. Θα δώσω τα συγχαρητήρια στην αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, στο σκακιστή, στον αρχιτέκτονα, στο μεγαλείο του και στην ομαδάρα του Ολυμπιακού και στους παιχταράδες μας. Σε αυτό που έχω να πω στον κόσμο του Ολυμπιακού, τους καταλαβαίνω τους απέναντι, αλλά τι να κάνουμε, η ζωή έτσι είναι, έτσι ήμασταν και εμείς το 24, να πλημμυρίσουν κανένα εξάμηνο το TikTok, το Facebook και τα υπόλοιπα και να βλέπουν οι απέναντι. Αυτό τους αξίζει και αυτό θα πάθουν. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην διαιτησία, στον κύριο Συρίγο κάτι θέλω να πω. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει γίνει μία ληστεία και μαντέψτε από ποιους. Παρίσι, τελικός Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός. Αν είναι αντικειμενικός δημοσιογράφος και κύριος του εαυτού του, να μας πει τι έγραφαν τότε οι ισπανικές εφημερίδες για αυτό το παιχνίδι. Και οι εφημερίδες της Βαρκελόνης και της Μαδρίτης.
0: Εντάξει, βέβαια, καταλαβαίνεις. Πρώτον, Γιώργο, είναι μια φάση όπου υπάρχουν αντικρουόμενες πλευρές. Δηλαδή, προφανώς η δάμπα του Βράγκοβιτς έχει βρει πρώτα στο ταμπλό. Αλλά αν ο χρόνος δεν είχε κολλήσει, είναι πολύ πιθανό να μην είχαμε ποτέ αυτή τη φάση. Λοιπόν, δεν λέει ψέματα, αλλά όταν συζητάμε για την επικαιρότητα, θα συζητήσουμε για το σήμερα. Δεν μπορούμε να συζητάμε για 30 χρόνια πριν, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Στις συζητήσεις που κάνουμε εδώ, λοιπόν, ναι, τα αναφέρουμε.
1: Από εκεί και πέρα, κύριε Θέμη, ο Ολυμπιακός, θυμάσαι που σου είχα πει πριν λίγο καιρό, ότι αν ο Μπαρτζόκας πάρει δύο γκάμπ θα πάρει την Ευρωλίγκα, θυμάσαι που το είχα πει.
0: Ναι, το είχες πει.
1: Το είχα πει.
0: Ναι.
1: Το ότι ο Μπαρτζόκας του ήρθε η μπασκετική λογική και φαίνεται ότι του είχε έρθει και τα καλά τώρα, λοιπόν, δείχνει ότι ο Ολυμπιακός, ναι, αυτό που λένε όλοι οι ακροατές, θα το πω και εγώ σήμερα, θα κάνει back to back Ευρωλίγκα. Με την ομάδα που θα στήσει, θα κάνει back-to-back Ευρωλίγκα και δεν θα παρακαλέσουμε κανένα Φίτερς και κανένα παίχτη. Στο καλό αν θέλει να φύγει, ναι, είναι παιχταράς.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι παρακάλι.
1: Να είναι καλά.
0: Γιώργο, δεν είναι παρακάλι. Είναι ότι ο Φίτερς, όπως και εμείς, άμα είμαστε στη θέση του, είναι ένας παίχτης ο οποίος, εγώ το έχω πει ότι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα μπορούσε να είναι βασικός και αναντικατάστατος και να παίρνει 25 λεπτά και 30 λεπτά ένα παιχνίδι. Και επειδή το αξίζει το παιδί. Δεν έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα και σου λέει ότι θέλω να βρω το δικό μου το ρόλο. Είναι απολύτως λογικό.
1: Ότι η Αρμάνι αξίζει σε ένα παίχτη να φύγει σαν πρωταθλητής Ευρώπης και να πάει στην όποια Αρμάνι της 10ης και 12ης θέσης, να πάει. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εμένα δεν με χαλάει αυτός ο παίχτης που είπες προηγουμένως για τεσσάρια, αλλά σε παρακαλέσω δεν θέλω να ξαναπεί το όνομα του. Τουλάχιστον στο τηλέφωνο το δικό μου. Μετά πες το.
0: Για ποιο λόγο.
1: Είναι και παιχταράς. Δεν με χαλάει καθόλου αυτό.
0: Ρεάλ. Ναι, γιατί το όνομα του.
1: Εγώ έχω βγάλει 3-4 τεσσάρια από όλη τη EuroLeague, από τις 20 ομάδες της EuroLeague της φετινής σεζόν.
0: Εντάξει,
1: και είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας, ο Σκακιστής, θα επιλέξει τον καλύτερο.
0: Παίχτες υπάρχουν. Πάντως νομίζω ότι το καλύτερο δυνατό θα ήταν και για τον Ολυμπιακό να μείνει ο Πίτερς.
1: Εντάξει. Ό,τι αποφασίσει η ομάδα και ο οργανισμός. Εμείς ακολουθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Έγινε, Γιώργο.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο μεγαλείο του κόσμου του Ολυμπιακού για τη συγκλονιστική εμφάνιση μέσα στο ΟΑΚΑ. Θα το διδάσκουμε σε γενναίες γενναιών αυτό που έγινε, στα μικρά παιδάκια του Δημοτικού, να το βλέπουν για να γίνονται και όλοι αυτοί Ολυμπιακοί. Όσο για τους άλλους, δεν ασχολούμαι καν. Α, και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα ακόμα στον κύριο Σύριγο. Αφού τον κυνηγάει η ηγεσία της Ευρωλίγκας, καταρχήν δεν μας έχει πει ποτέ εννοεί στημένη Ευρωλίγκα. Με ποιο τρόπο είναι στημένη Ευρωλίγκα, να μας το εξηγήσει λίγο εμένα προσωπικά. Αφού τον κυνηγάει η Ευρωλίγκα, η ηγεσία της Ευρωλίγκας, γιατί δεν λέει στον πρόεδρό του να γίνει σύμβουλος του κυρίου Γιαννακόπουλου και να αποχωρήσουν από την Ευρωλίγκα, να πάνε σε μια άλλη διοργάνωση που δεν θα τους κυνηγάνε και να παίρνουν τις κούπες εκεί συνέχεια. Ή να πάει στον εισαγγελέα να αποδείξει με στοιχεία πως το μάτς αυτό ήταν στημένο, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, από τον έναν διαιτητή από τους τρεις. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι του κυρίου Συρίγου. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Ακούς, κύριε Θέμη.
0: Ακούω Γιώργο, ναι. Θα αφήνω ολοκληρώσεις.
1: Αυτό ακριβώς είναι οι δύο δρόμοι που θα πρέπει να επιλέξει. Και απορώ τώρα εδώ πως δεν έχει επέμβει μια εισαγγελική αρχή στο δημόσιο βήμα να βγαίνει ένας δημοσιογράφος με ή χωρίς εισαγωγικά και να λέει αυτά τα πράγματα και να μην τον καλεί ένας εισαγγελέας να αποδείξει τα λεγόμενά του. Εγώ απορώ σε ποια χώρα ζούμε εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό. Έγινε,
1: και το τελευταίο
0: Γιώργο,
1: που
0: ναι,
1: έχω να πω,
0: και αυτό για να περάσω στην
1: για να κλείσω, ναι. Ο Ολυμπιακός δεν φοβάται το Συρίγο.
0: Καλά, ο Συρίγος μια άποψη.
1: Αυτό να το εντεδώσει πολύ καλά στο μυαλό του. Ούτε ο κόσμος του Ολυμπιακού φοβάται το Συρίγο, ούτε ο οργανισμός Ολυμπιακός φοβάται το Συρίγο. τον καταλαβαίνω, θα του περάσει. Ο πόνος περνάει με το χρόνο.
0: Έγινε,
1: η
0: Γιώργο.
1: Η καλύτερη θεραπεία είναι ο χρόνος.
0: Έγινε, Γιώργο, να σε καλά.
1: Καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές και βέβαια στο γίγαντα της δημοσιογραφίας που τον αγαπάω και τον εκτιμάω και τον σέβομαι, τον κύριο Γιώργο Κογκαλίδη, την κυρία Ζέτα και τον Φώτη τον Κατσούφη.
0: Να σε καλά, αυτά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη μου.
0: Καλώς τον. Γεια σου, Θοδωρή. Θοδωρή, μας ακούς?
2: Εγώ σε ακούω, εσύ μ'
0: ακούς? Μια χαρά, σε σταθεροποιήσου λίγο γιατί σε χάνουμε. Αλλά στην αρχή σε άκουγα μια χαρά.
2: Τώρα μ' ακούς?
0: Τώρα σε ακούω καλύτερα, ναι.
2: Λοιπόν, πάνω απ' όλα είναι υγεία να δώσουμε περαστικά στην αποστολή όλοι μαζί, να πάνε όλα καλά και ταχεία ανάρρωση να έχει η κοπέλα.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ταχεία ανάρρωση να έχει και να πάνε όλα καλά.
2: Έχουμε να μιλήσουμε μια εβδομάδα λοιπόν μετά το τελικό της Άστον Βίλα.
0: Ναι.
2: Και είπα να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο. Συγχώρα την αμάθειά μου, αλλά επειδή σου έχω πει πολλές φορές δεν ακούω ούτε συστημικά μέσα ούτε τηλεοράσεις. Ο σύζυγος που γίνεται η όλη φασαρία τώρα και το ακούω από τους ακροατές σου είναι ο σύζυγος της Ζουγανέλη αυτός ο σύζυγος.
0: Δεν τα ξέρω αυτό να σου απαντήσω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζει, ειλικρινά σου μιλάω, δεν γνωρίζει.
2: Το Σιρήγο που ήξερα ήταν της εποχής που τον Φίλιππα Σιρήγο. Τώρα...
0: Όχι, δεν το... αλήθεια σου λέω, δεν γνωρίζω. Μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει οπότε.
2: Ναι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, συγγνώμη κιόλας. Έτσι, αλλά ακούω συνέχεια Σιρήγο και δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται να. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, να αρχίσουμε με τα αθλητικά πρώτα, γιατί έχουμε μιλήσει με πολύ καιρό. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αν και μας έκανε τους διαχείριες το Σαββατοκύριακο, ειδικά στον τελικό. Εκεί ειδικά που οι 8 πόντοι γίνανε 2 και ετοιμαζόταν να βάλει και το τρίποντο και κοντέψαμε να πάθουμε κεφαλικό λιμάτι. Δεν πειράζει, τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν.
0: Ναι, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια, άμα κατάφερνε ο Ολυμπιακός να χάσει τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο.
2: Okay.
0: Τι να πω. Θοδωρή, σταθεροποιήσου λίγο όπως πριν, γιατί τώρα πάλι σε χάσαμε λίγο.
2: Ναι, κοντέψαμε να πάθουμε για παλαιτό δεκάτομα και το βλέπαμε όλοι μαζί το παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, και καλά αυτά που έγιναν σε διάστημα περίπου 10 δευτερολέπτων είναι απίστευτο.
2: Αυτό
0: γίνεται το με το που χάνει το τρίποντο ο Καμπάτσο, ουσιαστικά εντάξει, όλοι νομίζαμε ότι το παιχνίδι τελείωσε έτσι. Όποιος παρακολουθεί το μάτς, λέει χάνει το τρίποντο ο Καμπάτσο, λέει τελείωσε. Δηλαδή βλέπει το Φουρνιέ να πιάνει την μπάλα. Γίνεται το λάθος, νέο λάθος. Φάουλ, χάνει το rebound, φάουλ στο τρίποντο στο Καμπάτσο. Χάνει πάλι την τρίτη βολή, επίτηδες, παίρνει το rebound πάλι Ρεάλ και ελεύθερο τρίποντο Φελίς. Παρά λίγο να γίνει ένα 8-0 σε 10 δευτερόλεπτα που θα κάνει το 88-80-88-88.
2: Οι 8 πόντι γίνανε 2. 6 πόντι, μπαμ μπαμ.
0: 5, 3 γίνανε.
2: Ναι, 3.
0: Πήγε 88-85 και έχασε το τρίποντο το ελεύθερο 45 μοίρες ο Φελίς.
2: Ναι, ναι. Έχασε την βολή, έχει
0: 5
2: γίνανε. Αυτό λοιπόν μου δίνει την ευκαιρία να περάσω στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό που με τα 3 δοκάρια, απίστευτο, αυτό πρέπει να πάει για ρεκόρ Guinness μου φαίνεται. Δεν έχω ξαναδεί 3 δοκάρια μαζεμένα.
0: Εντάξει, έχει ξανασυμβεί, αλλά είναι πραγματικά απίστευτη φάση και είναι απίστευτο το ότι το φάουλ γίνεται δοκάρι-δοκάρι, έτσι.
2: Ναι, ναι, 3 δοκάρια μαζεμένα.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, μάπα το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι, δεν έλεγε πολλά, δεν έλεγε πολλά.
2: Λοιπόν, εκτός στη φάση του γκολ που έφυγε μόνος του, να πούμε, τι να πω, ξέρω εγώ, κινήθηκε όλη η άμυνα.
0: Έχει πάρει την μπάλα και πηγαίνει, και όχι με γρήγορο ρυθμό, δεν είναι ότι σπριντάρει με την μπάλα. Πηγαίνει σε έναν ρυθμό τέλος πάντων και διασύζει 40 μέτρα. Και δεν πάει ένα αμυντικό πάνω του.
2: Το μισό γήπεδο.
0: Το μισό γήπεδο. Παίρνει την μπάλα περίπου 7-8 μέτρα πίσω από τη σέντρα και φτάνει έξω από την περιοχή. Ναι. Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο αυτό το λάθος για αυτό το επίπεδο. Να αφήσει τον παίχτη να πάρει την μπάλα και με το καλό του πόδι. Δεν είναι ότι την έχει στο δεξί που είναι το αδύναμο του πόδι να πει ότι άστον τι θα κάνει. Και να τον αφήσει να φτάσει μέχρι εκεί και να τον αφήσει να σουτάρει. Είναι ανεπίτρεπτο.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, αν αυτός είναι ο Λόπες που θέλουμε να πάρουμε, δεν νομίζω ότι είναι και τίποτα το σπουδαίο. Εκτός αν δεν τον έχω δει και βέβαια τον άνθρωπο στο παιχνίδι το ισπανικό, τα παιχνίδια τα ισπανικά, παρά μόνο με την ΑΕΚ που είχε παίξει και χτες. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο τέλος πάντων για τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν νομίζω.
0: Ναι. Καλά, χθες δεν ήταν καλός, αλλά ούτε εγώ έχω μεγάλη εικόνα για τον παίχτη. Δεν τον έχω δει πάρα πολύ. Πέρα από αυτά τα παιχνίδια τα οποία έπεσε εσύ με τα δύο με την ΑΕΚ και το χθεσινό.
2: Στο ισπανικό πρωτάθλημα δεν το ξέρω.
0: Ναι, δεν τον είχα παρατηρήσει, το γνωστό. Δεν είναι κάποιο παίκτη που μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον. αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τον θέλει για αυτά που έκανε χθες. Προφανώς κάτι άλλο θα έχουν δει και γι' αυτό τον θέλουν.
2: Μάλλον, τέλος πάντων, εμένα πάντως δεν μου γέμισε το μάτι και δεν ξέρω, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω λοιπόν. Να δώσω συγχαρητήρια χθες ή προχθές πότε ήταν στον Αναστάση σχετικά με τον μπάσκετ.
0: Χθες,
2: αν και Παναθηναϊκός, είμαι πολύ ενημερωμένος και ο ξέθυμος χαρακτήρας του, ξέρεις, βγάζει την αλήθεια. Είναι γνήσιος, δεν είναι... Τον ακούω αρκετές φορές.
0: Είναι αυθεντικός, ναι.
2: Είναι αυθεντικός. Τέλος πάντων, για να μην σε καθυστερώ, όσον αφορά λοιπόν το θέμα της βίας, είτε αυτή είναι οπαδική είτε κοινωνική, έχουμε κάνει και άλλες φορές τις συζητήσεις. Από όπου και αν προέρχεται λοιπόν, άλλωστε εγώ είχα καταδικάσει και τον Μπαρτζόκα και τον Φουρνιέ και τον Αταμπάν και τον Λεσόρ και τον Νάνε. Δηλαδή από οπουδήποτε και αν προέρχεται και ειδικά μέσα σε γήπεδα, είτε αυτοί είναι πρόεδροι, είτε είναι προπονητές, είτε είναι παίκτες, είναι καταδικαστέα η βία.
0: Εννοείται.
2: Και τελεία
0: εννοείται.
2: Πέρα. Δεν πάνε να είναι πρόεδρος, δεν πάνε να είναι πολιτικός, οτιδήποτε και να είναι.
0: Από όλους, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, τέρμα, η κάθε μορφή βίας είναι βία και δεν χρειάζεται. Θέμη μου με υγεία.
0: Να σε καλά, Θοδωρή. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, να πω και εγώ στην αποστολία τις ευχές μου για ταχύ ανάρρωση και δύναμη. Και πάμε παρακάτω. Επειδή ακούω έτσι και χτες και σήμερα ένα πογκρόμ, να το πω έτσι, αντιολυμπιακών να προσπαθούν να απαξιώσουν την νίκη και την κατάκτηση του κυπέλου της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Θέλω να τους πω κάτι πολύ απλό. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, 2025-2026 πρωταθλητής Ευρώπης στην Ευρωλίγκα είναι ο Ολυμπιακός. Τελείωσε. Τώρα μα πήρε δύο φάουλτ, εάν ο Μακίσικ τον κοίταξε από πάνω, τον κοίταξε υπογωνία 45 μοιρών και τον έκανε έτσι και αλλιώς και γιουβέτσι, αυτά εντάξει. Να έχετε να τα λέτε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που δείχνετε είναι ζήλια. Και ζήλια είναι ένα συνέστημα το οποίο το αναπτύσσουν αυτοί οι οποίοι είναι πιο χαμηλά. Έτσι, αυτοί που δεν μπορούν να φτάσουν εκεί πέρα που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Αυτό λοιπόν, αυτή η ανικανότητά τους και ταυτόχρονα η ικανότητα του Ολυμπιακού και το κατόρθωμα που έκανε να πάρει την Ευρωλίγκα, τους κάνει λοιπόν να αισθάνονται...

0: του Ολυμπιακού είναι για το Wembley. Για το conference προσπάθησαν οι φίλαροι των αντιπάλων ομάδων του Ολυμπιακού να το αποδομήσουν.
1: Εγώ σαν Βασίλης τώρα, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήμουν και αθλητής, την ήττα έχω μάθει να την διακόμε. Νομίζω και εσείς στο ποδόσφαιρο, έπεσε ποδόσφαιρο, ναι. Έσαι αρεστέγγια, διάπαιζες. Όταν έτρωγες...
0: Πάντα, από το... η αξία του αντιπάλου δίνει και μεγαλύτερη αξία στη δική σου την νίκη.
1: Ακριβώς, αλλά την δικό σου την ήττα.
0: Βασίλη, μείνε στη γραμμή, πάω διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μικρές είναι.
2: Ζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 4:30.
9: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
10: 943 Intervetten Sports.

0: Για πάμε, πάμε και πάρει στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, που λες, εγώ παράδειγμα. Μπράβο προσωπικά τώρα, έτσι, και θα αναφερθώ και στο προσωπικό μου θέμα μετά. Παράδειγμα, πήρε πέρσι την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, καλά έκανε. Πήρες, μπορεί ναι. Να μου τη βάρεσε παράδειγμα, να είχα τα νεύρα μου, τη τσαντίλα μου, λέμε τώρα, και να μην του έδωσα συγχαρητήρια, παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα να κάτσω να ασχοληθώ και να μετρήσω πόσα φάουλ, πόσα πλάγια...

0: ράουτ, πόσα κόρνερ, πόσα τέτοια έκανε ο Παναθηναϊκός ή δεν πήρε ή δεν έκανε και αν ήταν έτσι και αν ήταν γιουβέτσι, δεν κάθομαι να ασχοληθώ. Εγώ κάθομαι και λέω σαν Ολυμπιακός παράδειγμα ή σαν Βασίλης, όταν έτρωγα την ήττα, τι έκανα λάθος και με κέρδισε παράδειγμα ο αντίπαλος, πρέπει αυτό το λάθος να το διορθώσω. Τότε μόνο προοδεύεις και τότε μόνο ανεβαίνεις επίπεδο. Εάν κάθεσαι και μιζεριάζεις λέγοντας «Α, ο Ολυμπιακός πήρε το φάουλ, τα τόσα φάουλ και πήρε τόσες βολές και ήταν φάουλ και δεν ήταν φάουλ», το μόνο που κάνεις είναι στην επόμενη χρονιά, αν είσαι δεύτερος τρίτος, να πας τέταρτος πέμπτος. Διαφωνείς αυτό?
1: Όχι, συμφωνώ. Το πρέπει να κοιτάξεις τα λάθη σου και όχι να βρίσκεις δικαιολογίες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σαν Βασίλης τώρα, ένα χρόνο που επικοινωνούμε περίπου. Το ύφος μου πώς το βλέπεις?
1: Σχετικά ήρεμο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στο προηγούμενο σταθμό, λόγω για τον οποίο λένε τώρα δημοσιογράφος, άνοιγε και αυτός γραμμές για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και ήταν τότε το θέμα με τον Βασιλακόπουλο.
1: Ναι.
0: Μένει, φεύγει και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είχε πει κάποια σαθρά, κατά τη γνώμη μου, επιχειρήματα και βγήκα να τα αντικρούσω.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβα να πω κουβέντα, κατάλαβε που το πήγαινα και ότι θα τον ρούμπονα. Και ακούω ξαφνικά κλείστον. Και μου έκλεισε την γραμμή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μίλησε μετά και με απαξιωτικό τρόπο για το άτομό μου. Δεν με έβρισε, αλλά απαξιωτικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από τότε λοιπόν, για μένα ο εν λόγω δημοσιογράφος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει με την έννοια ότι δεν κάθεμαι να τον ακούσω, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει είναι ανύπαρκτος για μένα.
1: Μάλιστα.
0: Και απορώ με όλο αυτόν τον κόσμο που κάθεται και ασχολείται μαζί του. Περιφερνήστε τον. Αυτό που κάνω και εγώ. Μην τον ακούτε.
1: Έγινε, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό γιατί περιμένει πολλοί κόσμος.
0: Αυτό. Να αυτό θέλω να πω.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε πολύ γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, ρε Θέμη.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, να δώσω κι εγώ για την κυρία Αποστολία γρήγορη ανάρρωση, δεροκέφαλη να είναι και όλες οι ευχές προς το καλύτερο να είναι σε αυτήν και από όλα τα παιδιά του σταθμού εδώ. Πάντα τη σκεφτόμαστε και ελπίζω σύντομα να μας στείλει τα μηνύματά
1: της. Έστειλε σήμερα. Έστειλε σήμερα, πήγαινε όλα καλά.
2: Ναι, και να στείλει αυτό που ότι είμαι μια περήφανη γαβρίνα στην Τούμπα. Αυτό
1: το χαρακτηριστικό της.
2: Το χαρακτηριστικό της. Τι ήθελα να πω, ο κ. Γιώργος έχει καιρό να βγει εδώ.
1: Ο χθες δεν βγήκε μόνο.
2: Ναι, κάτι να μας πει και τι έχει γίνει με το γειτονάκι του εκεί πέρα, τον υπτάμενο, κάτι έγινε στο Πολεαργό, γιατί δεν... Έχω καιρό να τον ακούσω κι εγώ.
1: Όχι, μόνο χθες δεν βγήκε. Προχθές εδώ ήταν.
2: Μπορεί να είναι ενημερωμένος. Εγώ δεν. Να μας πει ο κ. Γιώργος, επειδή είναι μέσα σε όλα αυτά. Με το καλό το λέω, αλίμονο, έτσι.
1: Ναι.
2: Τι θα άλλο ήθελα να πω τώρα. Τι να πω τώρα, Θέμη, εγώ εδώ πέρα. Έγινε ένα περιστατικό πάλι, δεν ξέρω αν είσαι ενημερωμένος, με το φίλο μας το Σάκη. Που αυτό δεν τιμάει καθόλου. Και το Σάκη. Γιατί?
1: Για άλλο σταθμό μου λες τώρα.
2: Ναι, για άλλο σταθμό.
1: Δεν είμαι ενημερωμένος. Κάτι ανέφερε ένας φίλος νωρίτερα, αλλά δεν είμαι ενημερωμένος, Γιάννη.
2: Για να τα λέμε όλα, εδώ όλα τα παιδιά τους υπεροφέρονται με τρόπο κόσμιο. Επέσω ο Χάρης λίγο το ψιλοειρωνεύεται, ο Γιώργος αν και ένα άγρος του απαντάει, οι άλλοι. Και βγήκε σε ένα άλλο σταθμό για να δικαιολογηθεί και είπε ότι εμένα δεν με γουστάρουν 9 άτομα. Δηλαδή, πώς δεν σε γουστάρουν?
1: Μάλιστα.
2: Εδώ σου μιλάνε ωραία, σου μιλάνε καλά. Και από εκεί για να δικαιολογηθεί και να μην πει αυτά που θέλει, λέει δεν με γουστάρουν οι άλλοι. Δεν είναι
1: δικαιολογητή. Γιάννη, αν υπάρχει κάποιο παράπονο, εγώ είμαι εδώ βλέπει ότι είμαι ανοιχτό. Δεν έχω τέτοια θέματα, δεν κλείνω τον κόσμο. Είμαι εδώ, άμα κάποιο έχει κάποιο παράπονο, είμαι εδώ να το συζητήσουμε.
2: Όχι,
1: τώρα να βγαίνει κάποιο σε άλλη εκπομπή και να πει ότι σε εκείνη την εκπομπή έχω αυτό και αυτό το παράπονο, δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν το ξέρω.
2: Γιατί ζούμε μια παράνοια εδώ πέρα, έτσι, ζούμε μια παράνοια. Και ανθρώποι που ακούνε εδώ το σταθμό σου. Και δεν μιλάνε εδώ, από εκεί του απαντήσανε καταλλήλως. Γιατί εμείς εδώ του φερνόμαστε κόσμο και λέει δεν με γουστάρουν 9 άτομα. Ας βγει εδώ Σάκης να δούμε ποιος τον πρόσβαλε και από εκεί που βγαίνουν και του απαντήσανε κατάλληλα, δεν θα πω. Και προς τιμή του, ο άλλος ο παραγωγός, προς τιμή του, τον είχε στηρίξει τόσες φορές, δεν πάει άλλο, για αυτά που έλεγε για υποκλοπές και για εισαγγελείς, Καταλάβεις τι θα σου πω.
1: Μάλιστα. Τώρα, ξαναλέω, Γιάννη, δεν το έχω ακούσει, δεν έχω εικόνα. Άμα κάποιος έχει παράπονο, είμαι εδώ να το συζητήσουμε. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα.
2: Εγώ δεν μπορώ να ζω αυτή την παράνοια. Εντάξει, άμα θέλει να βγαίνει εδώ να μιλάει, να λέει ωραία. Όχι από τη μία να τον παίζει μισοκακόμηρος και την άλλη να λέει πράγματα που δεν στέκουν και να πηγαίνει και από εδώ και από εκεί και να κατηγορεί κόσμο. Αλίμον. Εγώ αυτό είχα να πω.
1: Μάλιστα.
2: Για να μπορώ να σας ακούω ξεκάθαρα και να είμαι ξεκάθαρος. Καταλάβες. Γιατί πάει παράνοια μετά το θέμα, δεν ξέρω. Ας αποβοταθούν αλλού.
1: Μάλιστα. Έγινε, Γιάννη.
2: Αυτό ήθελα να πω και εδώ δεν τον έχει πειράξει κανένα. Μπορεί να τον πειράζουμε, αλλά δεν τον βρίζουμε.
1: Καλά, ποτέ. Ποτέ δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
2: Ευχαριστώ που με άκουσες.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Δεν βλέπω στο τέλος να τα διαβάζω όλα. Ανδρέα, έχεις βγει το μηνύμα σου. Δεν έχω πρόβλημα να το διαβάσω. Είναι το επόμενο, φίλε. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα από Κατάκολο. Και ξυδάκι λέει στους Παναθηναϊκούς. Με τις υγιές παιδιά, χαιρετίζοντα όλους τους Ολυμπιακούς, λέει ο Σπύρος. Ο Κώστας λέει καλησπέρα. Θέμη, τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ολυμπιακοί είναι εξασιασμένοι για το ότι κατέκτησαν την Ευρωλίγκα και μάλιστα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γιατί θέλω του Παναθηναϊκού είναι επικραμένοι που το πήρε ο Ολυμπιακός και ειδικότερα μέσα στο ΆΚΑ. Γελάμε την ωραία καζούρα ένθεν και έθεν. Οι κούπες έρχονται και παρέρχονται. Τις καλύτερες ευχές μου στην αποστολή που έχει όλα τα εργαλεία. Να σε καλά. Κώστα από την Εκάλτη, γεια σου, Κώστα. Τα πιο ωραία μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει σήμερα. Και έρχεται η στιγμή που λες να πάει άλλο και αφήνεις κάτω το πυρούνι. Ο Κώστα μια φωτογραφία. Υπάρχουν για αυτές τις στιγμές. Κώστα, σπάνιες, αλλά υπάρχουν για αυτές τις στιγμές. Όσον αφορά για την καζούρα, ναι, παιδιά, καζούρα, μην ξεφεύγουμε. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Ο Αριστίδης έχει στείλει κάποια βίντεο. Να είσαι καλά, Αριστίδη. Ο Αποστόλης λέει περαστικά στην Αποστολή. Το πέρασε με τη γυναίκα μου όλα καλά. Αποστόλης από το Αίγιο. Χαίρομαι που είναι όλα καλά, Αποστολή. Και πάλι να πούμε περαστικά στην Αποστολή. Και εγώ έχω ένα καινούριο γείτονα που έχει στο μπαλκόνι. Η Σιμέλη είναι εκεί και τη Βυζαντινή το δικέφαλο. Μόλις μάζεψαν, λέει, τη Χρυσή Αυγή, την επόμενη εξαφανίστηκαν, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Καλά. Τώρα η ελληνική σημαία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη Χρυσή Αυγή, Αποστολή. Νομίζω καταλαβαίνεις πως το λέω και δεν το προχωράω παρακάτω. Ρε Θέμη, δεν είχα ακούσει εκείνη την ώρα στο χελάκι τι ακούστηκε. Εντάξει, ο Συρίγο τον ξέρω, τον έχω πει, τον έχω δει να μιλάει κοινωνικά και πολιτικά και όχι μπασκετικά, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αυτά τα οποία άκουσες, Αποστόλη, τα οποία είπε και ο κόσμος εδώ πέρα, ότι ήταν στημένη η Ευρωλίγκα κλπ. Ο Κώστας λέει: ζούμε ότι ονειρεύεστε και ο πόνος σας είναι αβάσταχτος. Οτιδήποτε και για να σκραφιστεί οποιοδήποτε Συρίγος, αυτός ο πόνος θα μείνει βαθιά μέσα, χαραγμένος για πολύ ακόμα. Ολυμπιακός για μια ζωή, λέει ο Κώστας. Ο Γιώργος λέει: είπε στέμι ότι ο Συρίγος όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι, ότι μπορούμε να το κάνουμε κριτική για να διαφωνήσουμε. Ενώ στα πολιτικοκοινωνικά σχόλια που κάνει κατά τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να συμφωνήσουμε και ορθώς τα λέει. Αν προκύπτει αυτό, η υποκειμενικότητά του είναι αλακάρτ, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ακούμε πολλά παράπονα για τα σχόλια του Νίκου Συρίγου, τα οποία αφορούν το αθλητικό κομμάτι. Δεν ακούμε τα ίδια παράπονα για τα κοινωνικοπολιτικά του σχόλια. Εγώ αυτό είπα. Δεν είπα ότι μπορείτε να κάνετε κριτική στο αθλητικό και να μην κάνετε κριτική στα κοινωνικοπολιτικά. Σε όλα μπορείτε να κάνετε κριτική. Απλά είπα ότι αυτά που ακούμε, τα παράπονα, δεν τα ακούμε για τα πολιτικά του σχόλια, αλλά για τα αθλητικά του. Εννοείται πως μπορείτε να κάνετε κριτική σε όλα και ξαναλέω για ακόμη μια φορά, και ας γίνομαι κουραστικός, ότι όλοι κρίνομαστε, παιδιά. Και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω, κρίνομαι. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, για να έχω καλό ερώτημα για το Γουέμπλεϊ, έχει αποδεχθεί επίσημα ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι μεμπτό, γιατί μασάνε κάποιοι μια καραμέλα εδώ και 55 χρόνια χωρίς καμία απόδειξη. Και αυτό είναι πρωτίστως στο Σίδρης για τους παίκτες που έφτασαν τον Παναθηναϊκό μέχρι εκεί, και κάποιοι από αυτούς μάλιστα έχουν φύγει από τη ζωή, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, όχι, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Πολλά λέγονται, όπως πολλά λέγονται γενικότερα. Είναι μια συνέχεια αυτό που έλεγα νωρίτερα, της αποδόμησης, που όταν ο αντίπαλος, μια αντίπαλη ομάδα κάνει κάτι καλό το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Προσπαθούμε να το αποδομήσουμε. Αυτό είναι το εύκολο στην Ελλάδα και αυτό είναι που γίνεται συνέχεια. Αντί να πούμε συγχαρητήρια, μπράβο για αυτή την πορεία και για αυτό το μεγάλο επίτευγμα, λέμε ναι, αλλά έγινε το ένα, έγινε το άλλο, έγινε το παράλληλο. Και δυστυχώς δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό, παιδιά. Λευτέρη, συμφωνώ με το μήνυμα σου. Ο Σωτήρης λέει: τι να μας πει ο Συρίγος, μόνο Σάκης λέει. Με φατσούλες που γελάνε, προφανώς κάνει χιούμορ ο Σωτήρης. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Με τα αστεία σου, ο Μίτσος λέει: άσε μας, ρε φίλε, το Πασαλιμάνι που θα μας πει για offside που του Κατσουράνη έχει γίνει έπος παγκοσμίως. Τα εγκλήματα που έχει κάνει ο Ολυμπιακός δεν έχουν γίνει παγκοσμίως και πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Παναθηναϊκός και πόσο κόκαλης, λέει ο Μίτσος. Μίτσος, γι' αυτό το απάντησα και εγώ του φίλου νωρίτερα του Γιάννη, ότι μην ανοίξω αυτή την κουβέντα. Παιδιά, για όλες τις ομάδες υπάρχουν πράγματα να πούμε. Για όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν ευνοηθεί κάποια στιγμή από την διαιτησία, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Το να ανοίγουμε μια κουβέντα και να λέμε για το offside του Μητρόπουλου, να το συγκρίνουμε με το offside του Κατσουράνη, τραγικές αποφάσεις και οι δύο, τελεία και παύλα. Γι' αυτό είπα και εγώ στο φίλο νωρίτερα ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό. Και μπορούμε να κάνουμε και 2 ώρες εκπομπή. Μπορούμε να κάνουμε 2 μήνες εκπομπή συνεχόμενη. για να συζητάμε τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Δεν βγάζει πουθενά, παιδιά. Ο Γιώργος λέει: κατά τη δημοσιογραφία έχει καταγραφεί από διεθνείς οργανισμούς και έρευνες. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι η καταγραφή των γεγονότων και της αλήθειας πρωτίστως. Λέει ο Γεώργιος. Ναι, υπάρχουν έρευνες πάνω σε αυτό, Γεώργιε. Και όπως το λες, είναι η καταγραφή των γεγονότων και της αλήθειας. Και θα έπρεπε να είναι. Ο Δημήτρης λέει: Γιάννη, το Βασαλιμάνι, καλά σου λέει ο γείτονα, σα στην Ελληνική και βάλετε σημαίνει του Ολυμπιακού. Και εμάς το παίζει αντικειμενικό φανατικό γάβρο. Καλά, ο Δημήτρη ακόμα και φανατικό γάβρο να είναι. Και τέρμα δεν σημαίνει ότι μπορεί να βάλει τη σημαία. Της Ελλάδας. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, παιδιά. Μην κάνουμε άτοπες συγκρίσεις. Ο Σπύρος λέει: Σύγκαβρε και ήρθα να σε άσε τη Σπυριάρα και τον μπάσκετ μας κούφανες με τις τρεις συνεχόμενες Ευρωλίγκες. Ούτε οι Bulls να είμαστε. Νομίζω ότι ο Κόκορας ξέρει περισσότερο μπάσκετ. Λέει ο Σπύρος. Εντάξει, ήταν λίγο υπεραισιόδοξο, θα έλεγα, Σπύρο και ήρθα να σε. Ένα μήνυμα ακόμα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Λέει ο Γιώργος. Αν υπήρχε ελληνικό κράτος και δικαιοσύνη, το περιστατικό στον τελικό δεν θα είχε συμβεί, καθώς ανεψιός και ο θείος πρωθυπουργός θα βρισκόταν, λέει, ήδη πίσω από τα κάγκελα για τις υποθέσεις των τεμπών, του ΠΚΠΕ, της κατασκοπίας και των υποκλοπών. Θα κρατήσουμε τις υποκλοπές που ήταν ο νούμερο ένα, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δικαστήρια. Okay, Γιώργο, από εκεί και πέρα, καλός ή κακός, για αυτά αποφασίζει η δικαιοσύνη. Όχι καλός ή κακός, καλός αποφασίζει η δικαιοσύνη. Το θέμα είναι πώς το κάνει, βέβαια. Μεγάλη κουβέντα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι εκεί.
3: Γεια σου, Θεμητή. Έχεις ακούσει που λέει θέλω να γιάσω και δεν μπορώ.
1: Αυτό παθαίνεις.
3: Ναι. Από κάτι Κυρθανάση. Κυρθανάση, χιλιά χρόνια να πας από την υγεία σου που ακούω ότι είχες και κάτι προβλήματα και αυτά. Έρχομαι να πας μετά από την καρδιά μου. Αλλά άμα ξαναγεννήσω κόκορα σ' αυγό, θα ξαναπάρεις Ευρωλίγκα. Και το κάνει κόκκινο τα κόκορα σου. Λοιπόν, πάμε καλά μπορήκαμε. Λοιπόν, έχουμε τι από τον Παναθηναϊκό, Θεμή.
1: Εντάξει, το Νέστρουπ περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες να έρθει.
3: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έκλεισε ο προπονητής, σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι πρώτες. Ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες επαφές με παίκτες για να δούμε το τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις προκριματικούς γύρους. Ξεκινάει το πρώτο του παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, 23 Ιουλίου. Αν κάνω λάθος, εννοώ ότι είναι 24. Ναι, 23, είναι Πέμπτη τέλος πάντων, νομίζω 23 πέφτει η Πέμπτη. Οπότε πρέπει να βιαστεί.
3: Πρέπει λογικά να περάσει τους δύο λογικά τώρα,
1: Έχει τρεις γύρους. Τους πρώτους δύο, στο λέω από σήμερα, θα τους περάσει. Για να μην τους περάσει, πρέπει να δούμε κάτι αντίστοιχο όπως είδαμε με την ΑΕΚ και την ΝΟΑ πριν δύο χρόνια. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη με όλο το σεβασμό, να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, να μιλάμε για κάζο, έτσι. Θα τους περάσει. Από εκεί και πέρα να δούμε και τι θα γίνει μετά στα playoff. Αλλά θα είναι στους ισχυρούς ο Παναθηναϊκός. Οπότε θα είναι σε όλα τα παιχνίδια φαβορί.
3: Έχουμε και μπάσκετ, καλά μπάσκετ δεν μιλάω τώρα, έτσι δεν σου έχω πει μπάσκετ να μιλήσω, πρέπει να είναι κάπου κοντά μου. Εγώ θα μιλάω τώρα με την Τσεσεκά και με τη Ρεά, δεν μιλάω πιο κάτω, είναι χαμηλά, δεν ασχολούμαι καν δηλαδή. Τα παιδιά ασχολούνται, καλά κάνουν γιατί είναι σαν τον πεινασμένο που άμα βρει φαΐ θα το φάει, έτσι ήμουν και εγώ παλιά όπως είμαι και εγώ στο ποδόσφαιρο, έτσι. Έτσι είμαι και εγώ. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για το... Α, να πω κάτι άλλο.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, ποια ομάδα, εάν βλέπει τα σκούρα, δεν παίζει. Ποια ομάδα, έτσι, κάνω ένα μεγάλο, ένα μάλλον quiz, τελειώνεις, ένα quiz.
1: Δεν παίζει.
3: Άμα βλέπει τα σκούρα, δεν παίζει.
1: Ποια ομάδα είναι.
3: Ποια ομάδα, από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, και πάγω, τους τέσσερις μεγάλους. Λοιπόν, άκου να σου πω, το 1966, θα πω για τον Γιάννη, εκεί που βέβαια τον πέρα από τον Βασαλιμάνιο, ο Γιάννης.
1: Ναι, έτσι.
3: Λέει για μένα, το 1966 είχε ένα τελικό κυπέλλο. Ότι ο δεσμός αυτός ήταν ένας από τους πιο δυνατούς στην Ελλάδα το 66, δεν τι να υπήρχε. Επειδή λένε για τον Γκόμπλε για αυτά το 66. Σε ποια ομάδα δεν κατέβηκε να παίξει με την ΑΕΚ.
1: Ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε.
3: Ναι, από τότε είχαν την φόρμα. Τότε δεν τους είχε δώσει τώρα ο κ. Μπούκοβιτς. Είχαν νομίζω προπονητή τον Μπούκοβιτς, κάποιον είχαν. Το 66. Τέλος πάντων. Μεγάλο προπονητής ήταν όμως, έτσι. Αλλά είχε το ήθελε, άμα βλέπει τα σκούρα.
1: Ναι, Μπούκοβιτς. Δεν είναι σκούρα. Να λένε τα πράγματα πώς είναι.
3: Και πες μου.
1: Τότε ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε επειδή υπήρχε καθυστέρηση στο να γίνει ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος και θεώρησε ο Μπούκοβι τότε πως θα επηρέαζε την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν που έπαιζε αγώνα στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός, Κύπρο Πρωταθλητριών. Ναι. Γι' αυτό δεν κατέβηκε.
3: Η ΑΕΚ που έφταιγε.
1: Δεν έφταιγε κάπου η ΑΕΚ, πήρε το κύπελλο η ΑΕΚ.
3: Ναι, το πήρε στα χαρτιά, δεν το έπαιξε.
1: Ναι, το πήρε στα χαρτιά, το πήρε.
3: Ναι,
1: δικό της άνθρωπο.
3: Αυτό...
1: δεν έφταξε κάπου, αντιθέτως, ευνοήθηκε από αυτό, γιατί, πήρε τον τρόπο.
3: Ξέρεις γιατί, δεν είχε ομάδα, στο πω εγώ γιατί δεν έπαιξε. Είχε ομάδα.
1: Πρωτάθλημα πήρε εκείνη τη χρονιά.
3: Και άμα έχει πάρει πρωτάθλημα στο Κύπρο γιατί δεν έπαιξε. Γιατί αδικούσανε λέει, στο Κύπρο γιατί έχει γίνει ένα παιχνίδι, άμα θυμάσαι καβάλα, νομίζω Παναθηναϊκός. Και ήταν γίνει το καθοδού και δεν έγινε. Και το πήρε νομίζω το πήρε ο Παναθηναϊκός και μετά έγινε τελικός, κάτι δεν θυμάμαι καλά, είναι πολλά χρόνια.
1: Όχι, είχε παίξει η Καβάλα, είχε, δεν έπαιξε με την ΑΕΚ στον ημιτελικό, ήταν να παίξει με την ΑΕΚ στον ημιτελικό.
3: Η Καβάλα.
1: Ναι. Είχε,
3: και δεν έπαιξε, για όχι.
1: Ήταν να γίνει ο ημιτελικός στη Φιλαδέλφια και είπε η Καβάλα ότι στη Φιλαδέλφια δεν παίζουμε, να γίνει αλλού ο ημιτελικός. Να γίνει στη Θεσσαλονίκη ή συνέδρα μας κάπου αλλού. Και λέει ότι που γίνεται στη Φιλαδέλφια δεν κατεβαίνουμε. Και η ΑΕΚ πέρασε στον ημιτελικό. Ουσιαστικά η ΑΕΚ πήρε τον γήπεδο χωρίς να παίξει ημιτελικό και τελικό. Βέβαια δεν είναι δική της ευθύνη. Η Καβάλα δεν κατέβηκε και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα.
3: Και
1: όχι επειδή ήταν τα σκούρα.
3: Με του Chicago Bulls δεν θα παίξω γιατί φοβάμαι. Λοιπόν,
1: καλά, δεν ήταν και η μεικτή κόσμη ΑΕΚ. Πολύ καλή ομάδα.
3: Επειδή ξέρω, ξέρεις, τα μίλια έχω γίνει δυνατόν. Παρακολουθούν εδώ που βγαίνουν, παρακολουθούν. Όχι, έχεις πολλούς ακροατές και εδώ και εκεί.
1: Να είναι καλά.
3: Σε ευχαριστώ, εννοείται. Να πω κάτι για τον Γιάννη, είχε πει από το Πασαλιμάνι ο Γιάννης ότι μια νύχτα δικιά μου είναι αυτό. Εντάξει, Γιάννη μπορεί και να έχει δίκιο, φίλε, δεν σε ξέρω. Ένα πράγμα θα σου πω. Αν κρεμάσουν του Μάγκη στο Πασαλιμάνι, εσύ θα πας τσάμπα. Και άμα θέλεις, θέλω να με βρεις να σε κεράσω και σουβλάκι δίπετο σουβλάκι, ωραίο και μπαμ, κάνει ο Θανάσης. Έχεις πάει το Θανάση, που να σειρά εκεί με στην πιάτα.
1: Ναι, έχω πάει.
3: Να κεράσω το φίλο το Γιάννη με διπλό και δηλαδή και κρεμμύδι Γιάννη. Μήπως από νύχτα, γιατί νύχτα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, άντε, ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, είναι σαν να σε καλά.
3: Να σε καλά, έλα, για χαρά. Για.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε από πού είναι η γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
4: Μιχάλη, είμαι, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Μιχάλη, καλά, εσύ.
4: Εδώ δυνατός.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι.
4: Καλά, καλά μου, καλά. με συγχωρείς. Πήρα λίγο να μιλήσουμε για το Final Four, αν θέλεις.
1: Βεβαίως.
4: Και να πω την άποψή μου.
1: Ναι.
4: Για μένα προσωπικά ξεκινάμε ότι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατάφερε και το πήρε. Το πώς το πήρε δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι η ιστορία γράφει πάντα ότι ο νικητής μένει στα κατάστηθα πάντα της ιστορίας.
1: Έτσι.
4: Ο Ολυμπιακός είναι από τα αθλητής Ευρώπης και για μένα τελειώνει εκεί αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου για ό,τι έχει να κάνει με το τελικό, με το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
4: Με συγχωρείς. Θα ήθελα όμως να δώσω πολλά συγχαρητήρια με την ταπεινή μου άποψη σε αυτή την τεράστια προπονητάρα που λέγεται Σκαριόλο.
1: Πραγματικά.
4: Ο οποίος για μένα έδωσε ρεσιτάλ στο τελικό. Αν σκεφτεί κανείς, σας βγάλουμε τα οπαδικά. Που λογικό είναι ο κάθε οπαδός, θέλει να τα βλέπει όπως θέλει.
1: Εντελώς αγωνιστικά, συμφωνώ 1000% μαζί σου.
4: Ο άνθρωπος έδωσε ρεσιτάλ με μια ομάδα. Χωρίς με συγχωρείς που σε διακόπτω, έτσι.
1: Όχι, δεν με διακοπτείς. Εγώ σου διακόπτω.
4: Έδωσε ρεσιτάλ. Πήγε να παίξει τελικό με μια ομάδα η οποία ήταν πλήρης όλες τις θέσεις. Είχε και άλλους 6 στον πάγκο. Εκτός τους 12 έχει άλλους 6. Καταλαβαίνω ποια είναι, το λέω. Και πήγε να παίξει με μισή ομάδα κυριολεκτικά, κατά την άποψή μου. Και κατάφερε απέναντι σε αυτή την ομάδα που είχε, όχι να τις βάλει δύσκολα, για εμένα τις έβαλε τα σκότια.
1: Ναι, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα του βάλε δύσκολα το Ολυμπιακό.
4: Δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες γιατί το πήρε Ολυμπιακό, δεν με ενδιαφέρει. Μπασκετικά για μένα ο κύριος αυτός απέδειξε για άλλη μια φορά τι είναι οι προπονητές. Γιατί για μένα σε αυτά φαίνονται οι προπονητές. Γιατί χάζει μου άποψη, για την προσωπική μου άποψη. Ο κύριος ήταν, έδωσε ρεστά, λέγω, τον θαύμασα, σου μιλάει ειλικρινά, το πώς ετοίμασε την ομάδα, το πώς την αίσθησε, τι είχε απέναντί του. Θεωρώ καταλαβαίνομαστε.
1: Ναι.
4: Ο άνθρωπος ήταν τέλειος. Και όπως ξανά είπα, εδώ και πέρα τα υπόλοιπα είναι μια ιστορία.
1: Εν τω μεταξύ, να πω και κάτι σχετικά με αυτό που λες, το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Ήταν ο πρώτος τελικός στην Ευρωλίγκα στην καριέρα του Σκαριόλου.
4: Ναι.
1: Ο πρώτος τελικός ήταν. Έφτασε 65 ετών αυτή η προπονητάρα για να πάει στο πρώτο τελικό, αλλά προφανώς είναι και πολλά τα χρόνια τα οποία ήταν στην Εθνική Ισπανία και πάλι λέγοντας έτσι.
4: Είχε στα χέρια του τα πολυβόλα, τα ραφάλ που λέει και ο φίλος μου Μητσοτάκης και δεν βλέπαν τίποτα για πολλά χρόνια.
1: Ναι.
4: Νομίζω. Από εκεί πέρα ήθελα να θίξω ένα άλλο θέμα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
4: Ένα όνομα, Αταμάν.
1: Ναι.
4: Συγγνώμη γιατί ήρθα πνιγό και τρώω και ταυτόχρονα. Λοιπόν. Αταμάν, για μένα καλό μου παιδί, το μεγαλύτερο λάθος του Αταμάν μετά από αυτό το καψόνι που έκανε το 24 σε όλη τη μασονία του ελληνικού μπάσκετ, δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε, το μεγαλύτερο λάθος για μένα είναι ότι είναι Τούρκος.
1: Καλά, δεν
4: και το
1: κρίνουμε.
4: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Όχι, καταλαβαίνω τι λες, πάντως δεν κρίνουμε τον. Εγώ προσωπικά δεν κρίνω τον Αταμάν επειδή είναι Τούρκος ή οποιαδήποτε εθνικότητα και να είχε. Κρίνουμε.
4: Δεν μιλάω για σένα προσωπικά.
1: Το ξέρω, το κατάλαβα. Εγώ προσωπικά
4: δεν θέλω να πω. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ και έχει γίνει, πώς το έχουν πάει. Και αποδείχθηκε και στο τελικό προχθές υπήρχε ένας παίκτης του NBA ο οποίος ήταν Τούρκος.
1: Καλά, βέβαια, ο Σενγκούν είχε κάνει δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό μας από την Τουρκία και έλεγε ότι η θάλασσα είναι βαθιά και πάει λέγοντας.
4: Εντάξει, ρε, εσύ τώρα, δεν είμαστε μικρά παιδιά τώρα.
1: Δεν είναι μικρά παιδιά, να μην είναι και ο ίδιος μικρό παιδί για να μην σηκώνει για την δράση. Τι περίμενε, το χειροκροτήσουνε. Το καταλαβαίνω.
4: Καμάρε τώρα που λέει ο καθένα.
1: Όχι, ο ίδιος το έβαλε, Μιχάλη, δεν είναι. Είναι ένα εθνικό θέμα και μπορούσε να πανηγυρίσει την νίκη της Τουρκίας και πολύ καλά θα έκανε, αλλά να μην αναφέρεται τώρα. Στις γενοκτονίες που είχαν γίνει.
4: Και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, για να μην κουράζω. Ναι. Επειδή ακούω και πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού τα έχουν βάλει με ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο.
1: Ναι.
4: Θα ήθελα να τους πω με όλη μου την συμπάθεια, παιδιά. Καλό είναι να ακούτε και μια άλλη άποψη. Δεν κακό. Κας μη σας αρέσει. Αλλά αυτό μέχρι να βγαίνουμε και να λένε ό,τι λένε, γιατί και εμένα δεν μου αρέσει ο Καλίδης με αυτά που λέει, που τον θεωρώ και το. Τον θεωρώ ότι είναι φερόφωνο του συστήματος Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχω βγει ποτέ να κρίνω τον Κοκαλίτη και τον οποιοδήποτε, γιατί πρέπει να ξεχνάμε όλοι κάτι άλλο. Παιδιά είναι επαγγελματίες. Ζούνε από αυτό. Κουτσά στραβά, δεν μπορεί να βγαίνουμε σε ένα ραδιόφωνο και επειδή δεν μας αρέσει τι λένε μπουρού, μπουρού, μπουρού. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος αύριο να χάσει τη θέση του. Αυτό το έχει σκεφτεί κανείς.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
4: γιατί μιλάμε για πραγματικότητες.
1: Βέβαια, το δικό μας ραδιόφωνο, Μιχάλη, στο λέω ειλικρινά και για το χαίρομαι πολύ αυτό, είναι ότι είναι ανεξάρτητο και ότι δεν είμαστε φερέφωνα κανένας. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, γιατί άμα ήμασταν φερέφωνα κάποιου, στο λέω πολύ απλά, όλο το σύστημα εδώ πέρα, όλο το ραδιόφωνο θα είχε μία γραμμή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή μία γραμμή. Γιατί όπως είπες και εσύ, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και δεν θα υπήρχε αυτή η πολυφωνία. Και το κλείνω εκεί.
4: Ωραία. Απλά έχω την άποψή μου επαφού.
1: Καλά έκανες, Μιχάλη, καλά έκανες, εννοείται.
4: Και πάλι, με συγχωρείς, και πάλι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό από έναν φιλάθλο μιας ομάδας η οποία οι αντίπαλοι φιλάθλοι τα τελευταία 40 χρόνια όλο κάτι έχουν να βγουν και να πουν στις δικές μας χαρές.
1: Γίνεται σε όλες τις ομάδες, Μιχάλη, το ανέφερα και νωρίτερα.
4: Στις δικές μας χάρες. Και κάτι τελευταίο,
1: ναι,
4: έτσι λίγο
1: για το κάλυμα.
4: Ένα στους φίλους του Ολυμπιακού, παιδιά, σας εύχομαι ειλικρινά, σας μιλάω ότι τα επόμενα 3-4 χρόνια να συνεχίσετε να παίρνετε Ευρωλίγκες για να γίνετε κι εσείς πολύ μεγάλη ομάδα. Γιατί μέχρι σήμερα στο ευρωπαϊκό στερεώμα, στην ιστορία της Ευρωλίγκας, ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε ποια είναι η πιο μεγάλη ιστορικά ομάδα. Σας το εύχομαι από την καρδιά μου και αν μπορείτε να μας ξεπεράσετε κιόλας.
1: Έγινε, Μιχάλη.
4: Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν, να διαβάσω τα μηνύματά σας. Πάμε γρήγορα, γρήγορα για να μην αφήσω κανένα διάβαστο. Λοιπόν, Τάσος από Αργυρούπολη, Ολυμπιακός Έλληνας με αυτό το μπάσκετ, 19 βουτιά. Ναξιλαμπικά. Λέει ευχαριστώ Θεέ. Προφανώς κάτι άλλο θέλει να γράψει ο Τάσος. Ναξιλαμπικά, έργα μια βουτιά. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο φαν του μπάσκετ. Για σφυρετά, σαρά να σε καλά. Θανάσης λέει δεν υπάρχει ένας Ολυμπιακός οπαδός και να μην πουν να του αρέσουν αυτές οι απόψεις του κύριου Συρίου. Θα τα πω στον κύριο Χελάκη. Λέει ο Θανάσης. Να τα πεις, Θανάση. Έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα αυτές τις μέρες. Λέει κύριε Παλιούρα, τα λέτε στο σταθμό σας ότι εκπροσωπείτε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πρέπει να έχετε και δημοσιογράφους να μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Παλιούρα? Ο κύριος Συρίγος δείχνει τον οπαδισμό του, κύριε Παλιούρα, όταν μιλάει ότι δίθεν αγοράσαμε την Ευρωλίγκα και ότι η ιδιωτησία ήταν υπέρ μας. Αυτά δεν λέγονται σε ανεξάρτητο δημοσιογράφο. Καλύτερα να μην μιλάτε για ανεξάρτητο ραδιόφωνο, με όλο το σεβασμό, αλλά η αντίθετη άποψη και άλλη απόψη του κύριου Συρίγου που τα ισοπεδώνει όλα, κύριε Παλιούρα. Εντάξει, Θανάση, όταν λέμε για ανεξάρτητο ραδιόφωνο, δεν σημαίνει ότι για να είναι ανεξάρτητο και αν το θεωρείς εσύ ανεξάρτητο, θα πρέπει να ακούγονται μόνο οι απόψεις τις οποίες σου αρέσουν, και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με σένα αλλά με όλους. Και έχω πει και εγώ διαφωνώ με αυτά που λέει ο Νίκος ο Συρίγος, αλλά γι' αυτό είναι ανεξάρτητο ραδιόφωνο, γιατί ακούμε πολλές απόψεις διαφορετικές, μπορούμε να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε. Ο Τιμόθεος λέει: γεια σας, είμαστε Ολυμπιακοί. Δεν βρέω ο κύριος Μαρινέξης να το κάνει διαφορετικά και όχι δημόσια να εμφανιστεί ως Ρωμαίος σύγκλικος. Παρ' όλα αυτά τον αγαπάμε και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, λέει ο Τιμόθεος. Το έχω ξαναπεί και εγώ, Τιμόθεο, ότι είναι προφανώς κατακριτέο όλο αυτό το οποίο έγινε πριν το τελικό του Final Four. Ο Θρύλος, η αποστολή από Θεσσαλονίκη, λέει: Θρύλος έχει το όνομά της γι' αυτό. Λέει: από Θεσσαλονίκη, αποστολή, σας ευχαριστώ όλους μέσα στην καρδιά μου. Νιώθω περήφανη, χαρούμενη, ευτυχισμένη που μου εύχονται περαστικά. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ όλους. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, όταν έκανα την επέμβαση και δεν είχα κουράγια, τη δύναμη, αυτά μου έλεγε η αδερφή μου πως στο σταθμό μου εύχονται περαστικά. Έπαιρνα δύναμη, κουράγιο και με αγκαλιάσατε έστω τηλεφωνικό. Σας ευχαριστώ όλους, λέει η αποστολή. Να είσαι καλά. Αποστολή. Εμμανουήλ λέει: φίλε Θέμη, καλησπέρα. Μετά το φετινό κρασέντο απορριών του Σάκη σε θέματα δικαιοσύνη και νομοθεσία, προσκλήθηκε σε άλλη εκπομπή, σε άλλο ραδιόφωνο να θέσει τέτοια ερωτήματα, αφού εδώ δεν πήρε απαντήσει. Εκεί ο γνωστό σαν Ιωάννη Μελισανίδη προσπάθησε ω συνήθω να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, όμω ο παραγωγό τον έθεσε άμεσα σε παύση. Η ερώτησή μου προ εσένα είναι η εξή: έχετε αντιληφθεί ότι οι τοποθετήσει και παρατηρήσει του συγκεκριμένου ακρατή ακροβατούν επικίνδυνα στα ώρα τη μήνυση και τη αγγελική παρέμβαση, και γνωρίζετε πω αν υπάρξει σχετικό εξώδικο ή αγγελική εντολή είστε υποχρεωμένοι να δώσετε και τα στοιχεία του ώστε να αποδείξει όσα λέει ο Εμμανουήλ. Εμμανουήλ, όταν σημαίνει αυτό, προσπαθώ να το βάλω σε τάξη, φίλε. Δεν έχω να σου πω κάτι περισσότερο. Δεν έχω και τον χρόνο τώρα. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Πες στο Σάκη ότι κούρασα να ασχοληθεί με την ομάδα του. Έλεος πιάσει, κοιτάξει την ομάδα του. 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ φέτος δεν πάει καλά. Σ' αφήσει τον Ολυμπιακό. Ο Θανάσης λέει: ρε Θέμη, μην το χαλάς το αφήγημα του Σάκη για εκείνο το κύπελο πριν 60 χρόνια. Πες ότι δεν είχε ομάδα του Ολυμπιακό παρότι πήρε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Πες του το γιατί τα βράδια δεν κοιμάται, λέει ο Θανάσης. Ο Ιωσήφ λέει: πρέπει ο κύριο Συρίου και λυπή να ενημερώσει τη Ρεάλ ότι έχασε με τη διαιτησία γιατί λέει ότι έχασε από μια καλύτερη ομάδα. Ακόμα και η Μάρκα που είναι εφημερίδα τη Ρεάλ δεν είπε τίποτα για τη διαιτησία. Αντιθέτως εδώ είδαμε άλλα. Οι άνθρωποι βρίσκονται στη μέση του ωκεανού και ψάχνουν ένα σωσίβιο για να υπάρχουν και αναγκαστικά το βρίσκουν στην επικοινωνία, στημένες διαιτησίες, απολύμανση στα καθίσματα, διώξιμο της εταιρείας security, διάφορες ενέδρες στην Αθήνα κλπ. Ιστορία έγραψη, φωτογραφίες με το κόκκινο θρίαμβο μέσα στο ΆΚΑ θα υπάρχουν για πάντα, λέει ο Ιωσήφ. Και με αυτό πρέπει να κλείσουμε, παιδιά. Δεν προλαβαίνετε πολλά μηνύματα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3.
5: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 9.43 Intervet & Sports.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, σύμφωνα με τη σερβική Maxbet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πίλιος, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας, ενώπιον των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τρακός, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας, Ρονάλντο Μάραν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόριας Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελες, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρει για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκο, όπως γράφει η Fanatic. Την περίπτωση 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχο στο τρισκόμο βρίσκεται και ο Λορέτζο Πιρόλα, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένου τερφυλιού έμεινε ο τραυματίας Kenneth Farid. Σε αυτή προσθέθηκε ο Όσμαν. Τζάμπολ 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή του Γιάννη Λιόντου. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ. Στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 943 Ντερβέτεν Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός στην Αμερικανή Κλέρ Λιούι, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για μετά τις 4.30. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5.30. Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτο σπριντ στις 9, αλλά τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αλέξανδρου Ράπτη. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλφσμπουργκ Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μπολόνια ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας της με τον 48χρονο τεχνικό Βιτσέντζο Ιταλιάνο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο Βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για εν ώψη της νέας σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο γιος του Κάρλο Αντσελότη, Ντάβιντε, θα είναι ο νέος προπονητής της Λίλ, σύμφωνα με το Φουτ Μερκάτο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της Χάπελ Τελαβίβ, Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 21χρονος Ελληνοσέρβος γκάρντ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα τότε ο 33χρονος γκάρντ της Χάπελ Τελαβίβ, Chris Jones, σύμφωνα με το Ensen Stando. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
13: .943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Το Bet Line της Πέμπτης είναι κοντά σας. Εδώ, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 στον 943 Ιντερνετ and Sports, το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Μιχάλης Οηλές. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για μία ώρα, από τις 5 μέχρι τις 6.

σήμερα η εκπομπή θα είναι κάτι πάνω στο οποίο είχαμε υποσχεθεί από την Τρίτη, ένα ευρωπαϊκό ραντεβού, το τελευταίο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού στις διοργανώσεις της UEFA, και δεν μιλάω για τίποτα άλλο πέρα του τελικού του Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal. Ήρθε η μεγάλη μέρα σε δύο μέρες, 30 Μαΐου στις 7 η ώρα στη Βουδαπέστη. Η Paris Saint-Germain κοντράται με την Arsenal. Η ομάδα του Luis Enrique θέλει να κάνει το back-to-back και να κατακτήσει το δεύτερο τρόπο της ιστορίας της. Απ' την άλλη, η Arsenal του Mikel Arteta, η οποία έσπασε αυτή την κατάρα των 22 χρόνων που είχε χωρίς πρωτάθλημα, θέλει να σπάσει και άλλη μια κατάρα και να φέρει επιτέλους το Champions League στο Λονδίνο, αλλά αυτή τη φορά με κόκκινα χρώματα, καθώς θυμίζουμε ότι υπάρχει λονδρέζικη ομάδα που έχει κατακτήσει το Champions League, και αυτή είναι η Chelsea τη σεζόν 2011-12 και τη σεζόν 2020-21. Η Arsenal έχει την ευκαιρία να γίνει δεύτερη λονδρέζικη ομάδα που το πετυχαίνει, και αν γίνει αυτό, το Λονδίνο θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ μαζί με το Μάντσεστερ και το Μιλάνο, όπου θα είναι η πόλης όπου δεν υπάρχει μία ομάδα από αυτή την πόλη που έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Ότι αυτή η πόλη έχει πολλαπλούς, σαν να λέμε, πρωταθλητές, και ενώ την Μίλαν και την Ίντερ από το Μιλάνο που κατέκτησαν το Champions League, η Μίλαν 7 φορές, η Ίντερ 3 φορές, και το Manchester με την Manchester United να το κατακτάει 3 και η Manchester City να το κατακτάει 1. Αυτές οι δύο πόλεις είναι οι μοναδικές πόλεις που έχουν δύο πρωταθλητές Ευρώπης. Το Σάββατο υπάρχει μια πιθανότητα σε αυτό το κλειστό κλαμπ αυτών των πόλεων να ενταχθεί και το Λονδίνο. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Είναι νωρίς σχετικά να μιλάμε για το τι θα γίνει. Τώρα απλά δίνουμε τις εκτιμήσεις μας και τις προβλέψεις μας με έναν κοινό σκοπό όλοι μαζί. Στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι. Γιατί στο στοίχημα δεν χωράνε οπαδικά. Θα το πω ακόμα μια φορά σε εκπομπή μου, αν και πλέον πιστεύω ότι είναι αυτονόητο. Εννοείται πως στο Betline μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Ακούτε προσεκτικά. 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη μη τυρμαθήσεως. 6-9-39-943-943 είναι το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε τις προβλέψεις σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες σας από το στοίχημα και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω, οπότε ξέρετε τι να κάνετε.

Εννοείται πως το πρώτο μισάωρο θα το αφιερώσουμε σε κάποιες αποδόσεις τις οποίες δίνουν κάποιες επιλογές για τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal στον τελικό του Σαββάτου της 30ης Μαΐου. Και εννοείται στο δεύτερο μισάωρο θα έχουμε προβλέψεις και από τους φίλους και συνεργάτες του 943 Internet and Sports, οι οποίοι σας έχουν και αυτοί το δικό τους ψωμάκι.

Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πάρτε μολύβι, στυλό ή στυλό, ό,τι θέλετε. Ο καθένας γράφει όπως θέλει. Πάρτε και ένα χαρτί, γιατί τώρα ξεκινάνε τα ωραία. Έχουμε ανοίξει και έχουμε μπροστά μας τις αποδόσεις από το Paris Saint-Germain Arsenal. Ξαναλέω, ο αγώνας γίνεται Σάββατο. Η μέρα σήμερα είναι Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026. Σε δύο μέρες έχουμε τον τελικό του Champions League στην πρωτεύουσα της Ουγγάριας, στην Βουδαπέστη. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται αρκετά δυνατό. Η καλύτερη επίθεση αντιμετωπίζει την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Και έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Να πούμε ότι στοιχηματικά πάντα οι αποδόσεις, πάντα με τις αποδόσεις τώρα θα μιλήσουμε, στο συγκεκριμένο κομμάτι, φαβορί είναι η Paris Saint-Germain, καθώς τον άσο σε κανονική ροή παιχνιδιού το δίνει 2.35, ενώ την κατάκτηση του τροπέου την δίνει 1.70. Χ είναι σε απόδοση 3.20 και επίσης 3.20 έχει απόδοση του διπλού σε κανονική ροή παιχνιδιού πάντα. Και κατάκτηση τροπέου την Arsenal τη δίνει απόδοση 2.15. Συνεχίζουμε λέγοντας κάνοντας αναφορά και στις διπλές ευκαιρίες, όπου το άσο 2 δίνει 1.33, άσο χ δίνει 1.35 και χ 2 διπλή ευκαιρία δίνει 1.60. Για όποιον θέλει να το παίξει goal-goal, η απόδοση που δίνει το goal-goal είναι 1.70. Όποιος θέλει να το παίξει over 2.5 έχει απόδοση 1.95. Όποιος το παίξει under 2.5 έχει απόδοση 1.80. Και για να κάνουμε λίγο και μια γρήγορη αναφορά στις αποδόσεις πάνω στα over και τα under, να μπουν πάνω από 3.5 γκολ στον αγώνα, αυτό έχει απόδοση 3.35. Πάνω από 1.5 γκολ, που είναι και το πιο πιθανό, απόδοση 1.30. Πάνω από 4.5 γκολ, 7, ακριβώς 7. Και πάνω από μισό γκολ, 1.5. Τώρα πάμε λίγο στα under. Under μισό δίνει απόδοση 11. Under 1.5 δίνει απόδοση 3.40. Under 2.5 δίνει απόδοση 1.80. Under 3.5 1.30. Και under 4.5 1.9. Αν θέλετε βέβαια, αν πιστεύει κάποιος ότι δεν θα μπει γκολ και από τις δύο ομάδες στον τελικό, ότι κάποια ομάδα δεν θα σκοράρει, μπορεί να επιλέξει το no goal με απόδοση 2.05. Και πάμε λίγο τώρα και στα χ ημίχρονο, στα αποτελέσματα ημίχρονου τέλος πάντων, όπου όποιος πιστεύει ότι και θέλει να ρίξει την πάρει άσο ημίχρονο, η απόδοση είναι στο 2.95. Το χ ημίχρονο είναι σε αρκετά καλή απόδοση, είναι στο 2.10. Και διπλό ημίχρονο Arsenal, απόδοση 3.70.

Πάμε λίγο τώρα σε κάποια ειδικά παικτών πριν δώσουμε και εμείς την δική μας εκτίμηση. Να πούμε ότι στην κατηγορία των assist, Οσμάν Ντεμπελέ, Χβίτσα Κβαρατσχέλια, Μπουκάγιο Σάκα, γενικά Κάνγκ Ιν Λι, Ντεζίρ Ντουέ, Μπράντλι Μπαρκολά, Μπουκάγιο Σάκα, Χβίτσα Κβαρατσχέλια και Οσμάν Ντεμπελέ έχουν ακριβώς την ίδια απόδοση στην επιλογή της μία και παραπάνω assist. Έχουν απόδοση 2.40. Όποιος βέβαια θέλει να παίξει 2 plus της assist, δίνει απόδοση 12.

Πάμε να δούμε λίγο και κάποια στα γκολ του παίκτη, καθώς η επιλογή να σκοράρει ένα plus goal, Ousmane Dembélé, είναι στο 1.90. 2.05 η επιλογή του Γκονσάλο Ράμος για ένα plus τέρμα. Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια 2.15. 2.30 ο Βίκτορ Γιόκερες, ο Σουηδός επιθετικός της Arsenal. Ο Μπαρκολά 2.45, άμα κάποιος παίξει την επιλογή του Μπραντλή Μπαρκολά να σκοράρει ένα και παραπάνω τέρμα στον τελικό του Champions League. Ο Ντουέ επίσης έχει 2.45, Γκάμπριελ Ζεζούς έχει 2.55, ο Έζε 3, 2.75 ο Μπουκάγιο Σάκα, 2.75 ο Κάι Χάβερτς, Μοσκέρα 11, Ζαμπάρνι 11. Έχει αρκετές επιλογές και στα ακριβή. Ενώ έχουμε και σουτ, έχουμε καλές αποδόσεις και στα σουτ. Π.χ. αν κάποιος θέλει να παίξει τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια να κάνει πάνω από 3 σουτ εντός στόχου, η απόδοση είναι στο 2.10. Άμα θέλει κάποιος ο Ντεμπελέ να κάνει 2 και παραπάνω σουτ, η απόδοση είναι στο 1.60. 1.80 η απόδοση του Γκονσάλο Ράμος για 2 plus σουτ. Ο Ντουέ 2.15 τα 2 plus σουτ στην εστία. Γκάμπελ Ζεζούς, εντάξει, γιατί έχει περάσει και αυτός από τραυματισμούς, έχει σχετικά, εντάξει, δεν μπορείς να την πεις και μεγάλη απόδοση. Είναι το 2.15, είναι όπως είναι ο Μαγιουλού και ο Ντουέ. Αν και ο Ντουέ πιστεύω είναι πιο πιθανό να σκοράρει στον τελικό του Champions League. Το θεωρώ πολύ πιθανό να σκοράρει ο Ντουέ. Βέβαια, την επιλογή μου θα την πω λίγο πριν το διάλειμμα, γιατί αφορά τα γκολ του τα οποία θα μπουν στον αγώνα. Ο Γιόκερες να κάνει 2 plus shoot στον στόχο, 2.80, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές επιλογές. Εντάξει, δεν μπορούμε προφανώς να τις διαβάσουμε μία-μία. Ωστόσο, άμα θέλουμε να μην βάλει κάποιος ένα plus goal, άμα θέλουμε να βάλουμε κάποιον να σκοράρει οποτεδήποτε, φαβόρι στις αποδόσεις είναι με 2.65 ο Ousmane Dembélé. Γκονσάλο Ράμος ακολουθεί με 2.80 μαζί με τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Μετά έχουμε τον στο 3.65 τον Γκάμπριελ Ζεζούς, ο οποίος κανονικά είναι πιο μετά, καθώς έχουμε τον Γιόκερες στο 3.20, τον Μπαρκολά στο 3.40, τον Ντουέ στο 3.40 και τότε έχουμε τον Γκάμπριελ Ζεζούς στο 3.65. Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί.

Πάμε να πούμε λίγο και ένα-δύο match combo τα οποία υπάρχουν στις επιλογές. Η νίκη της Paris Saint-Germain και over 9,5 corner, απόδοση 4,25. Η Arsenal να κερδίσει με over 9,5 corner συνολικά στον αγώνα 5,75. 4,25 Paris Saint-Germain να κερδίσει και over 4,5 κάρτες. Αν θέλετε κάτι συνδυαστικό με κάρτες και corner, over 9,5 corner και over 4,5 κάρτες, έχει απόδοση 3,25.

Και κάπου εδώ νομίζω ήρθε η ώρα για την δική μου επιλογή, οπότε σημειώστε. Είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει και στους τελευταίους τελικούς του Champions League, ότι από το 2018 έχουμε να δούμε goal-goal σε τελικό Champions League. Επειδή η Arsenal είναι πάρα πολύ αμυντική ομάδα και η Paris πάρα πολύ επιθετική, μία από τις δύο ομάδες θα είναι η τυχερή της ημέρας. Δεν θεωρώ όμως ότι θα έχουμε goal-goal. Είναι... Μπορεί να συμβεί. Αλλά με αυτά που συμβαίνουν για τα τελευταία χρόνια σε τελικούς, με τα αποτελέσματα να λήγουν, Liverpool, Tottenham Liverpool 0-2, Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου 0-1, Manchester City Chelsea 0-1, Real Madrid της Liverpool 0-1, Manchester City Inter 1-0, Borussia Dortmund Real Madrid της 0-2 και Paris Saint-Germain Inter 5-0. Σκεφτείτε λίγο, πέρσι είχαμε 5 γκολ, είχαμε τα περισσότερα γκολ σε τελικό Champions League που είχαμε τα τελευταία χρόνια και πάλι δεν είχαμε γκολ-γκολ. Οπότε αυτό κάτι σημαίνει και εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα μπουν πολλά γκολ. Εντάξει, έως τρία μπορώ να το δω, αλλά η εκτίμησή μου είναι ένα πολύ ωραίο no goal, ότι δεν θα υπάρχει

0: Εμείς θα πάμε τώρα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερες προβλέψεις από τους φίλους και συνεργάτες στο 943 Endereden Sports. Μην το χάσετε. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: 943 Interveten Sports.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν χάνουμε χρόνο. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Betline. Εδώ στον 943 Ιντερνετ Sports. Και να πούμε λίγο μία γρήγορη ότι η Μαρία Σάκαρη προηγείται 5-4 στο tie break του πρώτου σετ εναντίον της Αμερικανής Ιού. Και μάλιστα το σκορ στο πρώτο σετ είναι 6-6 με την Ελληνίδα τενίστρια να προηγείται 5-4 μέχρι αυτό το σημείο, καθώς η Λιού καταφέρνει και μειώνει και ισοφαρίζει σε 5-5. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι άσχετα αν είναι 182 στην παγκόσμια κατάταξη η Αμερικανή αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη, ότι το παιχνίδι αυτό αναμένεται δυνατό. Και γενικά δεν είναι καλό και σωστό να μειώνουμε και να υποτιμάμε κάποιον αντίπαλό μας. Καλά όλα αυτά όμως, κάναμε την παρένθεση για το τένις, γιατί έπρεπε να αναφερθεί μιας που έχουμε μέρες Ρολάν Γκαρός, γιατί εντάξει,

0: Ο τελικός του Champions League είναι ένα παιχνίδι. Το Roland Garros όμως θα συνεχίζεται μέχρι τις αρχές του Ιουνίου. Μέχρι και τον Ιούνιο, οπότε είναι καλό να κάνουμε κάποιες αναφορές. Αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Μιχάλης Σοηλές κάνει ποδαρικό στις προβλέψεις για το Champions League. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είσαι έτοιμος για την
1: Για το καθιερωμένο μας ψωμάκι, ναι. Πανέτοιμος.
0: Την Κυριακή λέω, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο πάντα είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε εδώ σε επάλξη με Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Αυτό έλειπε.
1: Θα το βλέπουμε παρέα το τελικό.
0: Βέβαια, να το πούμε τώρα στον αέρα ή να μην το πούμε.
1: Ποιο?
0: Ότι ο Παναγιώτης ο Βολάνιος είναι Arsenal.
1: Είναι Arsenal, ναι, και όμως.
0: Και η Arsenal έχει να πάει 20 χρόνια στο τελικό Champions League.
1: Θα το ζήσει πάρα πολύ ο Παναγιώτης αυτό, η αλήθεια είναι. Το παιχνίδι. Το φαντάζομαι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με τις προβλέψεις μας.
0: Έλα.
1: Παρί Arsenal, ξεκινάμε από το μεγάλο παιχνίδι, το μάτς Σαββάτου.
0: Γιατί έχεις και άλλα.
1: Έχουμε άλλα δύο που είναι μάτς Παρασκευής, γιατί είναι πολύ φτωχό το κουπονί. Λέω μην δώσω μόνο ένα παιχνίδι, αλλά να δώσουμε και λίγο παραπάνω.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν,
0: τέλεια.
1: Ξεκινάμε πρώτα από τα σπουδαία, παρί Arsenal. Η πρόβλεψή μου είναι 2 με 3 γκολ με απόδοση το 1,90.
0: Ωραίο.
1: Και τώρα θα πάμε σε δύο μάτς της Παρασκευής, ξεκινώντας από τον Nice Saint Etienne, που είναι μπαράζ παραμονής, ανόδου, υποβιβασμού στη Γαλλία. Mm-hmm. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 0-0, ανοιχτό, αλλά η Saint Etienne έχει ένα προβάδισμα, κατ' εμέ. Θα το πάμε στο διπλό στο 4-10.
0: Τσιμπημένο, πάρα πολύ τσιμπημένο.
1: Και τελειώνουμε με ένα play-off, νομίζω, Europa Conference το διάβασα.
0: Στην Ολλανδία είναι αυτό.
1: Αυτό είναι στη Βουλγαρία. Στη νικήτρια χώρα της Eurovision φέτος.
0: Α, ναι. Όχι, δεν είναι μόνο. Περίμενε. Δεν είναι μόνο νικήτρια χώρα της Eurovision. Από τη Βουλγαρία είναι ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Πώς μου διέφυγε αυτό το όνομα.
0: Έχουμε κοντζά με έναν από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης, αν όχι τον καλύτερο στην χώρα μας που παίζει. Και εσύ πας και μου λες για την Eurovision τώρα. Εντάξει. Έχει περάσει η Eurovision. Οκ.
1: Λοιπόν, Λουντογκόρετς Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, αν το λέω σωστά.
0: Πλόβντιβ, ναι.
1: Πλόβντιβ.
0: Φιλιππούπολη στα ελληνικά.
1: Έτσι ακριβώς. Πολύ ρίσκο. Άσος το 1,43.
0: Πολύ ρίσκο. Κάντο λάβαρο.
1: Ακριβώς αυτό θα κάνουμε τώρα που θα βγω έξω. Θα το φτιάξω εκεί.
0: Πού θα το κρεμάσεις, άραγε?
1: Πού να το κρεμάσω, πάνω εκεί στην πόρτα που βγαίνουμε έξω στη βεράντα.
0: Λες.
1: Στην αυλή, μάλλον, ναι.
0: Λες να το έχει θέα και ο Τζάσπερ όταν βγαίνει.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Τέλεια. Έδωσε και ο Μιχάλης, αλλά επειδή επανάληψη Μήτρη Μαθήσεως.
1: Να τα
0: πες
1: πούμε.
0: Πες τα άλλη μία, γιατί πρέπει να περάσει και από έλεγχο, καταλαβες.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Παρί Arsenal 2-3 στο 1,90.
0: Ωραία. Arsenal. Arsenal.
1: Ναι. Πάρε το χρόνο σου.
0: 2-3G. 1,90. Συνέχισε.
1: Nice Saint Etienne διπλό στο 4-10.
0: Nice διπλό στο 4-10. Και.
1: Και Λουντογκόρετς Λοκομοτίβ Πλόβντιβ άσος το 1,43.
0: Τέλεια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν χρειάζεται να σε κρατήσω άλλο. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

Και αφού είχαμε και την πρόβλεψη από τον Μιχάλη το Σοηλέ, να πάμε λίγο σε ένα μήνυμα του καλού φίλου και ακροατή Τόλη, ο οποίος δίνει λατινοαμερικάνικα. Μιλάει ισπανικά ο Τόλης, κυρίες και κύριοι. Μιλάει ισπανικά και δίνει άσο την Boca Juniors και άσο την América de Cali στο Copa Sudamericana. Και δίνει, αφού ξεκινάει λίγο με τα ισπανικά, hola, como estás, bien, bien, y tú, δίνει και κατάκτηση Paris Saint-Germain το Σάββατο. Καλή επιτυχία, φίλε.

0: δεν γίνονταν να λείπει. Δεν γίνεται να λείπει ο Τζόρτζης. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος Ιωάννου, άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Άσχετα αν έχει μετάδοση σήμερα στις 8 και 4 το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League. Δεν γινόταν να λείπει από το σημερινό. Γιώργο, καλησπέρα. Μικρόφωνο
1: καλησπέρα,
0: σε σένα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές στο 943 Intervetel Sports και στους απανταχούς στοιχηματίες. Όπως το πες, λίγο πριν φύγουμε, η αλήθεια είναι σε περίπου κανένα μισάωράκι θα αποχωρήσω κι εγώ από το σπίτι για να βρεθώ στο γήπεδο. Για την μετάδοση πάμε λοιπόν να πούμε την πρόβλεψή μας, είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όπως όλοι έχετε καταλάβει, είναι ο τελικός του Champions League. Όπως αρκετοί να κατάλαβαν ότι είναι ο τελικός του Champions League. Λοιπόν, ένα ωραίο bet builder, 6 επιλογές, δεν τις λες και λίγες, απόδοση στο 9 με 10.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πηγαίνουμε για πολύ, πολύ δυνατό πράγμα. Λοιπόν, σε αυτό το τελικό εγώ θα ποντάρω στην Παρί, η αλήθεια είναι.
0: Δίνεις κατάκτηση Παρί.
1: Θα ποντάρω στην γαλλική ομάδα, θα ποντάρω για back to back.
0: Οκ.
1: Έτσι. Είναι μια ομάδα με πολύ χαμηλό μεσόωρο ηλικίας, είναι μια ομάδα που της αρέσει να κάνει τελικές προσπάθειες, της αρέσει να βάζει γκολ. Πάμε λοιπόν να πούμε τις επιλογές. Ξεκινάμε.
0: Πάμε.
1: Νίκη Paris Saint-Germain στην κανονική διάρκεια, στον τελικό.
0: Ναι.
1: Over 2,5 γκολ. Να πούμε καταρχάς ότι στο παιχνίδι σε αυτό το τελικό, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, και διόρθωσε αν κάνω λάθος, Βιλενίκο, η Παρή είναι γηπεδούχος.
0: Ναι, είναι τυπικά γηπεδούχος είναι η Παρή, ναι.
1: Αυτό θέλω να πω, τυπικά γηπεδούχος είναι η Παρή, οπότε άσο, για να βοηθήσουμε και όλο τον κόσμο που μας ακούει, over 2,5 γκολ.
0: Ωραία.
1: 3 γκολ και πάνω δηλαδή. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, γιατί και η Arsenal μπορεί να βρει ένα γκολ.
0: Δίνεις γκολ.
1: Ναι.
0: Λες να έχουμε μετά από 9 χρόνια, 8 χρόνια, πόσο ήταν το πρώτο γκολ, λες.
1: Γιατί όχι. Λοιπόν,
0: καλή ερώτηση.
1: Over 7,5 corner.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα πάμε λίγο στα ατομικά των παιχτών της Παρί.
0: Τέλεια.
1: Γιατί αν δεν βάλουμε μία και δύο προσπάθειες στην εστία δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις Ελληνικό.
0: Λοιπόν, έχουμε μάθει
1: μία προσπάθεια,
0: Γιώργη.
1: Το λιγότερο, μία προσπάθεια και πάνω εντός εστίας από τον Ουσμάν Ντεμπελέ.
0: Ναι.
1: Και η δεύτερη προσπάθεια, και η δεύτερη μάλλον επιλογή είναι δύο προσπάθειες και πάνω στην εστία από τον Κβίτσα Κβαρατσέλια.
0: Μάλιστα.
1: Τον κύριο με το δύσκολο όνομα.
0: Ναι. Που,
1: ναι, και τώρα τον έχουμε φιλοσυνηθίσει.
0: Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Κάτι τέτοιο προφέρεται.
1: Ακριβώς. Έτσι, αυτές είναι οι 6 επιλογές. Να τις ανακεφαλαιώσουμε μια γρήγορη. Άσο, over 2,5. Goal. Over 7,5 corner. Μία προσπάθεια και πάνω από τον Ουσμάν Ντεμπελέ στην εστία. Και δύο προσπάθειες και πάνω από τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια στην εστία.
0: Και πόσο δίνει η απόδοση?
1: Η απόδοση είναι στο 9 με 10. Είναι ανάλογα βέβαια και με τη στοιχηματική εταιρεία που παίζουμε. Έτσι, ανάλογα. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Και
0: ωραία.
1: Όπου επιθυμεί ο καθένας.
0: Τέλεια. Τζόρτζι, ευχαριστώ από καρδιάς για την δικιά σου εκτίμηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία μας. Καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια.

0: Ακούσαμε πριν τον Τζόρτζι. Δεν γίνονταν να λείψει. Όπως δεν γίνεται να λείπει και ο Δημήτρης ο Στρατάκης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μικρούλη. Δεν γίνεται να λείπει ο Μάρτης από 40,
0: Εννοείται, ακριβώς.
1: Λοιπόν, γιατί δεν ήσουν εχθές στο πόλο στον Παπαστράτη σε αυτή τη ματσάρα που έγινε μεταξύ Ολυμπιακού και Βουλιαγμένου για τις γυναίκες?
0: Δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω.
1: Τα γνωρίζεις βέβαια τι συνέβη, έτσι?
0: Ναι, επικράτησε ο Ολυμπιακός στα πέναλτι.
1: Επικράτησε ο Ολυμπιακός στα πέναλτι με 5-4 γκολ από την Τρικά.
0: Χαμός. Εντάξει, μιλάμε τώρα για την καλύτερη παίκτρα του κόσμου.
1: Έτσι, ε?
0: Ναι, είχε, αφού το, είχε, ήταν η καλύτερη παίκτρα του κόσμου το 25, σύμφωνα με την Ομοσπονδία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, μεγάλο μάτς. Το παρακολουθούσαμε εκεί από το στούντιο. Μεταξύ δύο πολύ πολύ μεγάλων ομάδων, και του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης. Λοιπόν, πάμε στα στοιχηματικά.
0: Πάμε στοιχηματικά. Είμαι έτοιμος για Βουδαπέστη.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τη Βουδαπέστη, αλλά έχω και δύο ματσάκια σήμερα αν σε ενδιαφέρουν. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Εννοείται, εννοείται. Τα κρατάμε.
1: Αν και δεν έχω πάρα πολλά να πω, εγώ βλέπω Arsenal κατάκτηση.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω, εγώ το έχω πει εξ αρχής και νομίζω το έχουμε πει και εδώ από την εκπομπή σου, ότι εκτιμώ ότι και οι τρεις αγγλικές ομάδες φέτος θα πάρουν τα ξένα, τα ευρωπαϊκά τέλος πάντων. Δύο εκ των τριών έχουν γίνει ήδη, Aston Villa και Crystal Palace.
0: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, Arsenal πιστεύω ότι θα το κατακτήσει.
1: Και εσύ Arsenal πιστεύεις. Δύσκολο να κάνει το back-to-back η Παρί. Νομίζω ότι είναι και momentum Arsenal φέτος.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Είναι και το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Έσπασε μια μεγάλη κατάρα. Μια μεγάλη κατάρα.
1: Ναι. Και έχω βρει 2-20 εγώ σε κάποια σχηματικά sites. Κατάκτηση, επαναλαμβάνω, όχι νική, κατάκτηση τροπαίου από την Arsenal.
0: Ναι.
1: Και εκεί σταματούν. Τώρα δεν θέλω να μπω σε διαδικασία ειδικών στοιχημάτων σε ένα τέτοιο τελικό.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες. Δεν σε πιέζω.
1: Απλώς να πούμε ότι είναι 7 η ώρα ο τελικός το Σάββατο.
0: Εννοείται. Είναι ο πρώτος τελικός στην ιστορία που γίνεται 7 η ώρα.
1: Σωστά, σωστά. Για λόγους τηλεοπτικούς υποθέτω και για λόγους έτσι, παγκόσμιας εμβέλειας.
0: Κάτι είχα ακούσει ότι αυτό γίνεται κυρίως κάτι αφορά την ασιατική αγορά αυτό.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο. Θα σε γελάσω, δεν έχω κάτι μπροστά μου ακριβώς τους λόγους.
1: Με ευκαιρία να το ψάξουμε λοιπόν, να το βρούμε και να το πούμε στους ακροατές μας.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα σημερινά. Θεωρώ, καταρχάς έχω ένα μπάσκετ, ένα ποδόσφαιρο, μια διάδα.
0: Ωραία.
1: Ολυμπιακός ΑΕΚ λοιπόν, ο αγώνας στο ΣΕΦ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Στις 8 και 4.
1: Που άκουγα τον Γιώργο Ιωάννου πριν να λέω ότι θα τον περιγράψει για λογαριασμό του 943 Interweather Sports. Ολυμπιακός μείον 16,5, νομίζω ότι είναι καλό handicap. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, είναι αρκευχέστα απόψε, θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Πάνω από 17 πόντους, να μας δώσει το 1,86. Το κολλάω με τον αγώνα της Πορτογαλίας μεταξύ της Casa Pia και της Torreense. Είναι ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Η Torreense παίζει στη δεύτερη κατηγορία, η Casa Pia στην πρώτη. Είναι αγώνας ποιος θα ανέβει ή θα μείνει στην κατηγορία. Η Casa Pia τερμάτισε τρίτη από το τέλος. Η Torreense τρίτη στη δεύτερη κατηγορία. Το πρώτο μάτς 0-0. Θεωρώ ότι η Torreense θα καταφέρει να ανέβει στην κατηγορία και το βρίσκουμε στο 2-20. Η Torreense λοιπόν έκανε την προηγούμενη Κυριακή μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία, παρά το γεγονός ότι παίζει στη δεύτερη κατηγορία, απέναντι στην Sporting Λισαβόνας. Καταλαβαίνεις το μέγεθος της έκπληξης, έτσι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη Κυριακή έγινε αυτό εκεί στο ιστορικό γήπεδο που παίζει και η Εθνική Πορτογαλία, στο θρυλικό Ζαμόρ, εκεί κοντά στην Λισαβόνα ή στην περιφέρεια εκεί της Λισαβόνας. Παρά το γεγονός ότι ήταν γεμάτο το γήπεδο από φίλους της Sporting, η Torreense έκανε τη μεγάλη έκπληξη. Θεωρώ σήμερα έχει το momentum και θα παραμείνει, θα ανέβει στην κατηγορία και θα πέσει Casa Pia μετά από 4 χρόνια. Άρα η διάδα σημερινή είναι Ολυμπιακός μείον 16,5 και να κερδίσει το Ρένσε, μάλλον όχι να κερδίσει, να ανέβει κατηγορία, να κατακτήσει το τρόπαιο τέλος πάντων, ναι, που μπορούν να το βρουν οι φίλοι στα στοιχηματικά, να προκριθεί. Ναι. Να προκριθεί. Αυτό βγάζει μια απόδοση πάνω από 3, είναι μια καλή απόδοση. Συν την Arsenal, η οποία θα κατακτήσει το τρόπαιο, καλά αυτό αν το βάλουμε και αυτό, πάει στο 7 κοντά. Να ξαναπώ τους φίλους, καλό είναι να τα κάνουν πιο εύκολα τα στοιχήματά τους, να παίζουν μονά οι διάδες, το πολύ, ούτως ώστε να έχουν και να κερδίζουν όσο δυνατόν περισσότερες φορές, γιατί κάθε μέρα να κερδίζεις αποκλείεται.
0: Σωστός.
1: Δεν ξέρω αν σε κάλυψε, αν θες κάτι άλλο να σου
0: πει. Όχι, με κάλυψες πάρα πολύ και σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Να είσαι καλά. Ποτέ το έτσι, τα σημείωσες για να τα κρατάμε και αρχείο.
0: Εννοείται, κρατάμε αρχείο. Είστε φακελωμένοι όλοι, να ξέρετε.
2: Προφανώς.
1: Ωραία.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Και εσύ,
0: καλά. Ένας και μοναδικός Δημήτρης Στρατάκης. Ήρθε όμως η ώρα να ολοκληρώσουμε τις προβλέψεις μας με τον Θέμη Παγιούρα, ο οποίος συνηθίζει να είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Θέμη, ο λόγος εσένα.
3: Γεια σου Νίκο, λοιπόν, είπαμε τρεις προτάσεις. Η πρώτη από το τελικό Champions League, Paris Saint-Germain εναντίον Arsenal. Η δική μου πρόβλεψη είναι άσοχη, άντερ 3,5. Να μην ιτηθεί δηλαδή Paris Saint-Germain στην κανονική διάρκεια και να μπουν άντερ 3,5 γκολ. Θεωρώ πως η Paris Saint-Germain έχει προβάδισμα, δηλαδή μου αρέσει και η κατάκτηση, αλλά δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει το σκορ, οπότε πάμε σε κάτι πιο safe. Το άσο χέρι 3,5 από εδώ σε 1,85 θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή. Από εκεί και πέρα δύο παιχνίδια σημερινά που ξεκινάει, βασικά και τα δύο ξεκινάνε σε 7 λεπτά από διαφορετικά αθλήματα. Πάμε μπάσκετ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, over 166,5 πόντι από εδώ σε 90. Θεωρώ ότι και οι δύο μας έχουν την ποιότητα για να μπορέσουν να φτάσουν ψηλά και επίσης ο Παναθηναϊκός δεν φημίζεται για την αμυνά του. Ο ΠΑΟΚ έχει το ταλέντο να βάλει για αυτούς τους δικούς του πόντους. Προφανώς θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει, αλλά δεν θα πάμε με αυτό γιατί δίνει 1-0-6. Over 166,5 πόντι λοιπόν σε απόδοση 90. Και τελευταίο, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο handball, πλην 3,5 handicap για τον Ολυμπιακό. Είναι τέταρτος τελικός. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, κάνει το 3-1, παίρνει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, γίνεται 2-2 και έχουμε πέμπτο παιχνίδι στο κλειστό της Ηλιούπολης. Το πλην 3,5 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 36-30 και 36-29 με 6 και 7 γκολ διαφορά. Αντίστοιχα, είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι όπου και πάλι η διαφορά ήταν εκεί στα 6 με 7 γκολ υπέρ του Ολυμπιακού. Αλλά είχε κάνει μια τρομερή ρελάνση και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Οπότε πιστεύω ότι και σήμερα μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή η νίκη του Ολυμπιακού με 4 γκολ διαφορά και πάνω. Οπότε αυτά τα τρία να συνοψίσουμε. Paris Saint-Germain, Arsenal, άσοχη άντερ 3,5. ΑΕΚ Ολυμπιακός στο handball που ξεκινάει σε 6 λεπτά πλην 3,5 Ολυμπιακός. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πρώτο ημιτελικό Basket League. Over 166,5 πόντι σε απόδοση 1,90. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άνδρας της τελευταίας στιγμής. Μέρα που είναι δύσκολο. Δύσκολο να μην έλεγε.

0: Και με εκείνα και με τούτα το bet line της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του, το καθιερωμένο στοιχηματικό ραντεβού, κάθε Τρίτη Πέμπτη, 5 με 6, μία ώρα κοντά σας με όλες τις στοιχηματικές προτάσεις από τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Μιχάλης Σοηλές και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Μπορεί να τελειώσανε οι περισσότερες μεγάλες διοργανώσεις, αλλά κάντε υπομονή. Έρχεται Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα είμαστε κάθε φορά ενεργοί. Οπότε πιστέψτε με, τα καλύτερα έρχονται. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό απόγευμα σε όλους. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά!
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: 9.43 Interveten Sports.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός υποδέχει αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο Τέλεκομ Σέντερ Άθενς για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός εξάδας ξένων του τριφυλίου έμειναν οι Μάριος Γκριγκόνης και TJ Shorts. Επίστρεψε ο Λούκας. Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει και τον 943 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Η ΑΕΚ αναμένει να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, σύμφωνα με τη σερβική Maxbet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης Σταύρος Πύλιος κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας ενώ στα φιλικών με το Ισραήλ και το Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τρακός, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας, Ρονάλντο Μαράν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόριας Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσεχικά δημοσιεύματα. Η Μπασίκτας ενδιαφέρει για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως γράφει Fanatic. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Λορέτζο Πιρόλα, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρό στην Αμερικανή Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφαν Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτος πριν στις 9. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αλέξανδρου Ράπτη. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Wolfsburg Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μπολόνια ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας με το 48χρονο τεχνικό Βιτσέτζο Ιταλιάνο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με το 40χρονο βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο γιος του Καρλο Αντσελότη, Ντάβιντε, θα είναι ο νέος προπονητής της Λίλ, όπως γράφει το Foot Mercato. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της Χάπελ Τελαβίβ, Λοΐζο Λοΐζου, όπως αναφέρει η Mozart Sport. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίσει το 29χρονο Ελληνοσέρβος Γκάρντ, Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα του ο 33χρονος γκάρντ της Χάπελ Τελαβίβ, Chris Jones, όπως αναφέρει η Ενσεστάντο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Έπαμε αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
4: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον 943 Interveten Sports. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Αυτό κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ανδριάνα Πούλιου και ο Μιχάλης Οηλές είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ενώ η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να πούμε και τους τρόπους μάλλον επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Αχρεωστήτως που λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος Οχελάκης. Και ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχει μπάσκετ. Ναι, του Ολυμπιακού το μάτς είναι στις 8 και 4 με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα, μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε, 6 και 18 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Είναι στο 8-6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, λέει. Αναμένω. Ευχαριστώ. Η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη.

Το επόμενο δύο ώρα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε μαζί όλη την αθλητική επικαιρότητα. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αλέξη εκεί στο Δήμο Αγράφων, στα Ορεινά, το φίλο τον Βλάση, το φίλο τον Κώστα.

Στο μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, από ό,τι είδα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out. Στις 8 και 4 είναι το μάτς αυτό. Πρώτο ημιτελικός για την Στοίχημαν GPL. Λογικά είναι να αποθεώσουν και την πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα του Ολυμπιακού.

12-11, 4 και 39 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή την ώρα έχουμε time out. Ο Σμάν Σλούκα Στολιόπουλο επέστρεψε. Ο Σλούκα μετά τον τραυματισμό του Γκραντ Νάν Λεσόρ, Μίτογλου, Ερναγκόμεθ, Χέι Ντέιβι, Κουζέκογλου και Σαμοντούροφ, η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. So έξω είναι ο Νίκο Ροκαβόπουλο που έχει ενοχλήσει το πέλμα, ο Παναγιώτη Καλατζάκη που ταλαιπωρείται από διάστρεμα, αλλά και ο Φαρίτ που έχει υποστεί οστικό είδημα στην κρίμη του αριστερού του ποδιού.

Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρή, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ομορούγη, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλιος και Μούρη, δωδεκάδα για τον ΠΑΟΚ. Οι πεντάδες που ξεκίνησαν, Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χουάνσο και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό, Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδης, Μπέβερλι, Μουρ για τον

Να χαιρετήσω το φίλο μου το Δημήτρη, τον πατριώτη μου εκεί από το Αγρίνιο. Καλησπέρα, λέει συμπατριώτη ο φίλος ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη μου και σε σένα. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Νίκη από την Λευκάδα. Καλησπέρα στο 943, το σταθμό που μας ενώνει. Ωραίο αυτό το ποιηματάκι, Νίκη, μπράβο.

Διάβασέ το μου, λέει. Λοιπόν, σε κάθε μονοπάτι, λέει η φίλη μας η Νίκη, και σε όλη τη γραμμή υπάρχει ο Σάκης στην πόλη αντυχεί. Στον 943 ο κόσμος συναντιέται με αυτή τη φωνή, με τόλμη και ορμή είναι ο σταθμός και στέκει και νίκη και γιορτή που ενώνει μια γειτονιά με αγάπη δυνατή. Γεια σου ρε Νίκη. Έβγαλες και το καλλιτεχνικό σου. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως. Καλησπέρα και στον φίλο τον Αριστίδη.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ό,τι υπάρχει από την συμπρωτεύουσα.
1: 943, Intervetten Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 15-13, φίλες και φίλοι, 2:53 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Εννοείται θα σας ενημερώνουμε κατά τη διάρκεια του μάτς. Από πού θες να ξεκινήσουμε, τι φρέσκο υπάρχει, αν υπάρχει, εσύ ξέρεις.
2: Κοίταξε, τώρα, αν γράφαμε για τον ΠΑΟΚ την χθεσινή εκπομπή και την παίζαμε και σήμερα, δεν θα έχει καμία διαφορά.
0: Δεν μου το είπες ρε φίλε να παίξω το ίδιο ηχητικό, να μην σε πάρω καν τηλέφωνο.
2: Με τη διαφορά ότι η χθεσινή ήταν η 11η μέρα σιωπής και η σημερινή είναι η 12η.
0: Αυτό ρε φίλε, γιατί πιστεύεις ότι γίνονται
2: δεν
0: κάποιες
2: διαφορές. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην επιεποχή Σαββίδη να τελειώνει το πρωτάθλημα και να είναι όλα στον αέρα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι απορία άξεων και δεν υπάρχει και προοπτική δηλαδή μέχρι τέλη της εβδομάδας. Εκτός αν αρχίσουν από αύριο πανωτές ανακοινώσεις. Και με κεντρικό θέμα βέβαια τι γίνεται με τον Λουτσέσκο, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι, που ό,τι και να γράφεται στο εξωτερικό, ο ίδιος ο Λουτσέσκο έκανε μια πάσα προς τον Σαββίδη, έτσι είπε ότι έχει συμβόλαιο. Χθες, νομίζω, ή προχθές ήταν αυτό.
2: Ο Λουτσέσκο,
0: στην
2: ναι.
0: Στην πατρίδα του, όχι.
2: Είπε ότι έχω συμβόλαιο για έναν χρόνο ακόμα, αλλά ο Σαββίδης αποφασίζει. Και αυτή ήταν και η δήλωση που πυροδότησε την πυρκαγιά, η οποία καίει μέχρι σήμερα και δεν υπάρχει κάποια κίνηση για να τη σβήσει κάποιος. Δηλαδή, θα μπορούσε πάει ΠΑΟΚ να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι προπονητής μας είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου τελεία για να τελειώσει η ιστορία. Δεν το έχει κάνει. Γι' αυτό που παραπέμπει ουδής μπορεί να γνωρίζει αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει πάντως, υπάρχουν κάποια μηνύματα από φίλους του ΠΑΟΚ και χθες και σήμερα που μιλούν για μια ανασφάλεια με του τύπου ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει υπάρχει διπλό ανάγνωσμα ή ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται και θα δούμε ξαφνικά μια μέρα να αρχίσουν ανακοινώσεις και θα δούμε πλέον το τι μελιγενέστε μέσα σε μια μέρα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό, αυτή την ησυχία που παρατηρείτε.
2: Ναι, πράγμα, αυτό λέμε, δεν μπορούμε να την διαβάσουμε. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, ότι ξέρουμε. Όποιος λέει ότι ξέρει, ψέματα λέει. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και το αθλητικό κέντρο στο οποίο θα προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, το μάθαμε από τους Ολλανδούς, δεν το μάθαμε από εδώ. Το αθλητικό κέντρο υπεύθυνε και βγάλανε ανακοίνωση ότι θα φιλοξενήσουμε τον ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου.
0: Μάλιστα,
2: ούτε σε αυτό εδέησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εδώ να μας ενημερώσουν. Και υποτίθεται έχουμε σήμερα, 28 Μαΐου. Δηλαδή σε ένα μήνα φεύγει η ομάδα για την Ολλανδία και σε 20 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. 18 του μηνός πρέπει να συγκεντρωθούν οι παίκτες στην Τούμπα και μετά στη Νέα Μεσήμβρα για να ξεκινήσουν προπονήσεις.
0: Ναι. Εκτός βέβαια αν χρειάζεται λίγος χρόνος, αυτός ο χρόνος ο νεκρός που λέμε τώρα, για να γίνει αυτή η οργάνωση, για να παρουσιαστεί πλέον μετά σε όλα τα κομμάτια έτοιμος ο ΠΑΟΚ. Λέω τώρα, δεν ξέρω.
2: Σάκι, υποθέσεις κάνουμε.
0: Καλά, υποθέσεις κάνουμε τώρα.
2: Άρα, εφόσον δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας, και παραλαμβάνω, είναι η πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει, επί Σαββίδη, να είναι όλα στον αέρα. Άρα, δικαίως κάποιοι λένε ότι και ο Λουτσέσκο είναι στο 50-50 αυτή τη στιγμή.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας από Θεσσαλονίκη ρωτάει, αφού μας καλησπερίσει, ρώτα τον Παναγιώτη πόσους παίκτες νομίζεις ότι θα κάνει, μάλλον πόσες μεταγραφές θα κάνει φέτος ο ΠΑΟΚ. Έρχεται να δέσει με αυτά που λέγαμε πριν η ερώτηση τώρα.
2: Όταν μας ενημερώσουν.
0: Θα μάθεις και εσύ, καλέ μου φίλε Ανδρέα.
2: Δηλαδή τώρα εντάξει, λίγουν συμβόλαια, αλλά δεν ξέρουμε τι σκέφτεται ο Λουτσέσκου. Τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη, ας πούμε, θα μας πει κάποιος. Γιατί ξαφνικά υπάρχουν φήμες ότι ο ΠΑΟΚ θα ενδιαφερθεί να πάρει δανεισμό εκ νέου για άλλο ένα χρόνο, την Κρούζα Ζούλ. Ενώ μέχρι τώρα ήταν τελειωμένος. Τι θα γίνει με τον Τάισον.
0: Ναι, έχει ένα σωρό ανοιχτά μέτωπα.
2: Ναι, πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ναι, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να το κλείσουν αυτό το θέμα για να σταματήσει και η αβεβαιότητα. Γιατί πλέον ο κόσμος αρχίζει και γκρινιάζει, όπως ο φίλος. Και ρωτάει.
0: Εντάξει, λογικό είναι εδώ που τα λέμε έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω για το ΠΑΟΚ. Πραγματικά.
0: Ωραία, είδα προηγουμένως τον Σνάουτσερ, αλλά πρέπει να είναι. Ο 20χρονος είναι πιτσιρικάς, είναι γιος, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, γιος του παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ που έπαιζε στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει στην Πολωνία.
2: Είναι γιος του, ναι, είναι γιος του.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μεγαλωμένος εδώ και λένε ότι είναι και μεγάλο ταλέντο.
0: Πάντως φεύγει από τον ΠΑΟΚ για την Πολωνία. Ωραία, πάμε στον Άρη.
2: Στον Άρη κάπως κινούνται και τα πράγματα. Υπήρξε μια συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πλέον το ενδιαφέρον του Άρη για τον μέχρι τώρα ποδοσφαιριστή του Όφη. Τελειώνει 30 Ιουνίου, αποχωρεί από την Κρήτη. Υπήρξε μια διαφορά στο οικονομικό, διαπιστώθηκε μια διαφορά, η οποία δεν είναι και τεράστια. Με αμοιβές υποχωρήσεις μπορεί να καλυφθεί. Και εκφράζεται αισιοδοξία από τους ανθρώπους του Άρη ότι ο Φούντας θα υπογράψει τελικά και θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Άρη για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ούτως ή άλλως είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχει δώσει και τη συγκατάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγοριού. Αλλά και τη συγκατάθεση να μην έδινε αποτελεί καψούρα εντός εισαγωγικών του Καρυπίδη εδώ και αρκετά χρόνια. Και πέρυσι και μιλήθηκε με τον Φούντα.
0: Φίλες, οι καψούρες πληρώνονται, να ξέρεις.
2: Θα την πληρώσει, εντάξει. Τώρα παίρνει και τα 3,5 εκατομμύρια από τη Σαουδική Αραβία.
0: Είναι μεγάλη ανάσα. Ναι, είναι μεγάλη ανάσα αυτό πάντως για την ομάδα του Άρη. Να σου πω, τι γίνεται με Γαλανόπουλο και Δόνη, θα συνεχίσουν.
2: Με τον Γαλανόπουλο δεν ξέρω, δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αν και πρέπει να δούμε και τι θα πει ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου προς το παρόν ασχολείται με το αθλητικό κέντρο, θέλω να σου πω. Άλλαξε ο προγραμματισμός. Αντί για το Σλάντιμπορ της Σερβίας, ο Άρης θα πάει στο Πράβετς της Βουλγαρίας. Είναι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Το γνωρίζω γιατί έχω πάει τότε. Είχε κάνει ξανά προετοιμασία εκεί ο Άρης πριν από 12-13 χρόνια με Χατζηνικολάου προπονητή. Και νομίζω ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να κάνει μια αξιοπρεπή προετοιμασία ο Άρης. Κινείται δηλαδή ο Άρης. Υπάρχουν θεματάκια και ο Ρέγες μιλάει με ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. 1η Ιουλίου, θυμίζω, ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη για φέτος.
0: Μάλιστα. Δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο ο Άρης. Ο Ηρακλής.
2: Στον Ηρακλή εκεί κινούνται ακόμα καλύτερα. Μετά την δομή που έκαναν εξωαγωνιστικά, με Ματσάρη προπονητή, με Μπασινά αθλητικό διευθυντή, με Αμανατίδη τεχνικό διευθυντή, με Στολτίδη team manager. Τώρα μιλάνε με ποδοσφαιριστές και μάλιστα μιλάνε για τελειωμένες, κλεισμένες υποθέσεις. Ζωάν Σάστρε είναι ο ένας, ο οποίος τελειώνει από τον ΠΑΟΚ μετά από 4,5 χρόνια και δίνουν από τον Ηρακλή ότι έχει συμφωνήσει. Ο Χόρχε Πόμπο είναι ο άλλος, μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς. Ένας ακόμα από την Κηφισιά, ο Γιασέρ Λαρουσί, αριστερός μπακ. Τους γνωρίζουμε αυτός από τη θητεία του στη Super League με την Κηφισιά. Και επίσης έντονο φλερτ με τον Σιμόνε Βέρντι, έναν Ιταλό μεσοεπιθετικό, μέχρι πρότινο στην Κόμο. Αποτελεί προσωπική επιλογή του Ματσάρη. Και αυτό που λένε από τον Ηρακλή, που βγαίνει μάλλον από το ρεπορτάζ, είναι ότι ο Γυραιός θα πάει σε περίπου 15 μεταγραφές. 10 θα είναι από τη Super League, ποδοσφαιριστές δηλαδή που αγωνίστηκαν πέρσι εδώ, για ευνόητους λόγους, να γνωρίζουν δηλαδή την ελληνική πραγματικότητα. Και νομίζω είναι μια κίνηση η οποία εκπορεύεται από τον Μπασινά, δεδομένου ότι είναι νεοφώτιστος ο Ηρακλής και δεν έχει τώρα χρόνο για πειραματισμούς. Και 5 παίκτες θα φέρει ο Ματσάρη από την Ιταλία. Ένας θα είναι ο Βέρντι, όπως δείχνουν τα πράγματα. Και άλλους 4, οι οποίοι δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς από την Ιταλία, πάντως θα είναι επιλογή του Ιταλού προπονητή και θα είναι ποδοσφαιριστές γνωσμένης αξίας. Δηλαδή θα κάνει ο Ηρακλής μια πάρα πολύ καλή ομάδα, καινούργια ομάδα, με 15 παίκτες. Οπότε θα χρειαστεί και χρόνος για να δέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Άρα πάντως κινείται ο Ηρακλής. Πάει καλά.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι αυτό έπρεπε να κάνει. Μετά από 9 χρόνια που επιστρέφει, δεν έπρεπε να χάσει χρόνο, δεν χάνει χρόνο. Και μπράβο του, ας πούμε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στους δίπλα και ειδικά στον ΠΑΟΚ.
0: Παναγιώτη μου, ποιος Βέρτη. Υπάρχει ο Νίκος Βέρτης εδώ, πιο εύκολα, αλλά ποιος θα με ακούσει.
2: Λοιπόν... ο Βέρτης είναι λίγο ξεπερασμένη ηλικία για ποδοσφαιριστή.
0: Α, εντάξει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, φίλε, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτης Στεφάνο, φίλες και φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, με το ρεπορτάζ των τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λοιπόν, λίγο πριν το διάλειμμά μας, 26-24, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο στο μάτσο Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εσείς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό.

0: και θέλεις άμεση δράση, Lamisil θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. Στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 8 και απόψε. Ο Σάκης Μπουρδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Ανδριάννα Πούλιου, Μιχάλης Ολιλάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Καλό απόγευμα να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη, εκεί στο Περιστέρι. Ο φίλος μου Παναγιώτης, ο οποίος ετοιμάζεται για ένα δυνατό τριήμερο. Παναγιώτη μου, έτσι λένε οι πληροφορίες. Θα μυρίσει θάλασσα πάντως, ε. Να χαιρετήσω και την παρέα του. Ειδικά την πρωινή παρέα του, εκεί τον Κώστα, τον Δημήτρη, τον Θωμά, το Σάγκη το συνονόματο, τον Πέτρο, τον Γιώργο και όλη την παρέα. Να είστε καλά, παιδιά. Τέσσερα και 55 πριν από το ημίχρονο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 36-35 και μόλις 36-37. Χεράκι χεράκι πάνω από την αρχή πάντως οι δύο ομάδες.

Καλό απόγευμα επίσης στο φίλο τον Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3, διότι αυθιότητα Φωκίδα. Επίσης να πω καλό απόγευμα και στο φίλο το Θέμη, μας ακούει στην όμορφη Κύπρο. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM, φίλες και φίλοι, στους 104.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Ο Μάνος που μας ταξιδεύει πάντα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, με όλες τις τελευταίες διεθνείς αθλητικές ειδήσεις, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Θα τον συναντήσουμε κάπου στη Βουδαπέστη. Τα λέω καλά, Μάνο μου?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σαν γιόντος Βουδαπέστη. Είμαστε στο κάστρο εδώ που σε δύο ώρες είμαστε προσκεκλημένοι με την ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουγγαρίας. Ακούς,
0: βεβαίως, και πολύ, ωραία, και πολύ καλά.
2: Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και έρχεται, σημαίες παντού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, το Σάββατο έχουμε τον τελικό των τελικών, η Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει την Arsenal στον τελικό του Champions League και έτσι θα κλείσει για φέτος η αγωνιστική περίοδος σε ευρωπαϊκά επίπεδα, σε διασυλλογικό επίπεδο, γιατί από εκεί και πέρα 14 Ιουνίου ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο με τις 48 πλέον εθνικές ομάδες, το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ παγκόσμιο κύπελο, και δεν αποκλείεται το 30 που συμπλώνεται και 100 χρόνια να πάμε και σε 64 ομάδες για μία και μοναδική φορά, αλλά πολλές φορές ουδέν μονιμότερο είναι του προσωρινού.
0: Να θυμίσουμε ότι ο τελικός το Σάββατο, Μάνο μου, είναι στις 7, δεν είναι στις 10.
2: 7 η ώρα, 7 η ώρα, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι μεγάλες, οι μέγιστες αγορές Ινδίας και Κίνας, που είναι μπροστά αυτοί, αντίθετα με τις ΗΠΑ που είναι 7 ή 8 ώρες πίσω. Τώρα, πέρα από αυτό,
0: θες να πούμε δύο λόγια για τον χθεσινό τελικό? Για τον χθεσινό τελικό.
2: Ναι, βεβαίως. Ο χθεσινός τελικός ήταν ένα καλό παιχνίδι, έτσι. Είχε πολύ τακτική. Η Ράγιο Βαγεκάνο δεν μπόρεσε να προβληματίσει ιδιαίτερα την Crystal Palace. Ναι. Ελάχιστες φάσεις έκανε. Καμία ουσιαστικά δεν απείλησε τον Χέντερσον, τον τροφύλακα των αετών του Λονδίνου. Το παραδέχθηκε άλλωστε και ο Ινίγο Πέρεθ, ο 38χρονος προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο, της στοχογειτονιάς αυτής της Μαδρίτης με τους 11.000 κατοίκους, πολλοί από τους οποίους προτίμησαν να μην πάνε διακοπές, να βρουν εδώ ένα εστίριο και ένα ξενοδοχείο, να το πληρώσουν έστω και ακριβά, προκειμένου να είναι παρόντες στη Λειψία για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Ράγιο Βαγεκάνο στην πρώτη της παρουσία σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ασχέτως αν δεστεύτηκε από επιτυχία. Η αγγλική ομάδα.
0: Πάντως επιτυχία είναι ότι πήγε στο τελικό.
2: Ναι, ήταν σωστό αυτό. Σωστό αυτό και μόνο λέει πολλά. Τώρα η Crystal Palace από την πλευρά της, η οποία όπως λέγαμε χθες έχει 5 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από την Ράγιο Βαγεκάνο, αυτό όπως είπαμε λέει πολλά και τίποτα. Η αγγλική ομάδα, η οποία άφησε να αναρωτηθεί και ένας εκ των ιδιοκτητών της ότι θα έπρεπε να είναι σε μεγαλύτερη διοργάνωση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πέρσι τον Μάιο η Crystal Palace είχε κατακτήσει το κύπελλο Αγγλίας επικρατώντας 1-0 τη City στον τελικό που έγινε στο Wembley. Όμως λόγω της πολυδιοκτησίας που είχε η Crystal Palace με τη Lyon, μετατοπίστηκε στο Conference League και θέση την πήρε η Nottingham Forest. Παρά τα αυτά, η Crystal Palace κατάφερε με τον αυστριακό απόλυτα επιτυχημένο προπονητή Ρόμπερτ Μπλάστερ, ο οποίος θες ήταν για τελευταία φορά στον πάγκο της, θα φύγει, δεν ξέρουμε προς το παρόν που θα πάει, είχαν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα αλλά επισήμως τίποτα, οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος που θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο πετυχημένος αυτός προπονητής. Η ομάδα λοιπόν του Όλιβερ Γκλάσνερ ήταν καλύτερη. Είχε μια περίεργη φάση στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με τον Ισπανό, τον Γέρεμι Πίνα, το μικρό σώμα αυτόν, διεθνή χαφ, ο οποίος εκτέλεσε ένα φάουλ, χτύπησε η μπάλα στο ένα δοκάρι του Ισπανού τροφλάκα, πάει μετά στο άλλο δοκάρι, ξανάρχεται, πάει κάποιος να τη διώξει, ξαχτυπάει στο δοκάρι.
0: Ούτε μαγνήτη να είχε το δοκάρι, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι, όντως.
0: Απίστευτη φάση.
2: Όντως. Ναι. Και τελικά, να θυμίσουμε ότι από μια απροσεξία, όπως είπε και ο Πέρε, ασυνοησία, εποφελήθηκε κάποια στιγμή ο Ματετά και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, έτσι. Στη συνέχεια βεβαίως είχε 2-3 καλές ευκαιρίες η αγγλική ομάδα, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει όσο θα ήθελε την εστία του Ισπανού τροφλάκα. Του Μπατάλια, που τον ήθελαν και αρκετές ομάδες, δεν πρέπει με ελληνικές, πέρσι το καλοκαίρι, που μπορεί να τον θέλουν και φέτος. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως, 7 εκατομμύρια για την ομάδα των Άγγλων, έτσι, η οποία φέτος δεν είχε την ίδια επιτυχία στην Premier League όπως είχε πέρσι, αλλά εντάξει, Αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα. Κάποιος δεν μπορεί να είναι πάντα μέσα στις κορυφαίες και ομάδες που πρωταγωνιστούν. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, ο 24χρονος εξτρέμ, ο Εβάν Γκανσάν. Τι συμβαίνει με αυτόν, ναι. Αυτός τώρα έπαιζε στην Κρίστα Πάλας, δανεικός από την Άστον Βίλα, που τον είχε πάρει φέτος τον Ιανουάριο. Τι γίνεται. Στην προηγούμενη ομάδα του, δηλαδή την Άστον Βίλα, είχε παίξει σε 7 παιχνίδια και είχε πετύχει 2 γκολ. Ωραία. Η Άστον Βίλα, όπως ξέρουμε, πήρε το Europa League.
0: Ναι.
2: Τον Ιανουάριο λοιπόν μετακινείται δανεικός στην Κρίστα Πάλας, με την οποία παίζει σε 6 παιχνίδια και πετυχαίνει και ένα γκολ στο Κόφερες. Και τι γίνεται τώρα, είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα πάρει 2 μετάλλια. Ένα, γιατί σύμφωνα με τους κανονισμούς είχε παίξει σε αρκετά παιχνίδια με την Άστον Βίλα στο Europa League, και άλλο ένα με την Κρίστα Πάλας τώρα.
0: Αυτό γίνεται πρώτη φορά δηλαδή. Έτσι.
2: Πρώτη φορά, ναι.
0: Έγραψε ιστορία ο τύπος, ε.
2: Έγραψε ιστορία, όντως.
0: Να σου πω, ο γιος του Αντσελότη είναι προπονητής, δεν το ήξερα, αναλαμβάνει.
2: Ο γιος του Αντσελότη, ναι, ήταν όσο ήταν ο Αντσελότη.
0: Βοηθός του, νομίζω.
2: Στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ακριβώς αυτός που ανέλυε και κατασκόπευε τους αντιπάλους. Τώρα θα πάει στη Λίλη.
0: Ως πρώτος.
2: Δηλαδή, Αντσελότη ως πρώτος ακριβώς. Εντάξει, όλα. Καλό είναι τα παιδιά να προωθούνται και να ξεπερνάνε και τους γονείς τους, έτσι. Γιατί έχουμε παραδείγματα παλιών ποδοσφαιριστών, ο γιος του Κρόιφ για παράδειγμα, ο Τζόρντι, που ήταν τέτοιο το βάρος που δεν μπόρεσε να το σηκώσει.
0: Ναι,
2: και είναι ένας τεχνικός διευθυντής τώρα στον Άγιαξ. Ποδοσφαιριστής ήταν, δεν μπορούσε, δηλαδή η φανέλα ήταν πολύ βαριά. Και άλλοι ποδοσφαιριστές, έτσι, σπάνια. Τουλάχιστον μέχρι τώρα η ιστορία έχει δείξει ότι σπάνια ένας γιος ποδοσφαιριστής καταφέρνει να ξεπερνάει τον πατέρα του.
0: Ισχύει.
2: Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο λέω πάντα, έτσι. Αλλά και στις βιομηχανίες νομίζω και στους επιχειρηματίες αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές.
0: Πολύ σωστό. Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, υπάρχει μάλλον ένα δημοσίευμα από την Αμπόλα για τον Βαγιανίδη που λέει ότι είναι στην πόρτα της εξόδου από τη Σπορ. Α, ωραία. Ήμουν στο μυαλό σου.
2: Ο Βαγιανίδης, ο δεξιός μπακάφο διεθνής, που δεν θυμάμαι αν είναι και στις προσκλήσεις για τα δύο φιλικά παιχνίδια στη Σουηδία και μετά στην Κρήτη με την Ιταλία. Ο Βαγιανίδης λοιπόν, σύμφωνα με την Αμπόλα, που δεν έπαιξε και σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος, 32 συμμετοχές, 7 ασίστηχε, έτσι. Αλλά οι 32 συμμετοχές δεν ήταν πάντα βασικός. Έμπαινε ως αλλαγή.
0: Είναι στις κλήσεις. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
2: Είναι στις κλήσεις, ωραία.

0: Ωραία, σωστό. Λοιπόν, ο οποίος είχε στοιχήσει στη Sporting πέρσι το καλοκαίρι 13 εκατομμύρια, έτσι, που τον είχε πάρει το Μαθαίκο. Λοιπόν, ο Βαγιανίδης τώρα αποδίνει τα πράγματα, ο Μπόρζες, ο προπονητής της Sporting, θέλει να τον δώσει κάπου, γιατί θα πάρει το Φρέσνες δεξιό μπακάφ, οπότε θέλει να τον δώσει κάπου δανεικό και από ό,τι λέγεται πρέπει να έχουν γίνει κάποιες ανεπίσημες επαφές από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τώρα θα δούμε από εκεί πέρα, έτσι, γιατί και οι δύο αυτές ομάδες σίγουρα θέλουν δεξιόπιστο φυλάκα.
1: Ακριβώς.
0: Θα δούμε. Όσον αφορά τον Ιωαννίδη, παρά το γεγονός ότι έχει απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του τραυματισμού του, έτσι, και τώρα ακολουθεί ειδική θεραπεία, ο Μπόρζες, ο προπονητής της Sporting, θέλει να τον κρατήσει πάση θυσία στην ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ποντάρει πολλά. Και επειδή είναι πολύ πιθανό ο Κολομβιανός, ο πρώτος χώρος της ομάδας, ο Λουίς Σουάρες, να πουληθεί, θέλει τον Ιωαννίδη πάση θυσία στα λιοντάρια. Οπότε με τα σημερινά δεδομένα ο Ιωαννίδης δεν μετακινείται. Τώρα, αντιθέτως, μετακινείται. Μπάς περιπτώσει, θα πάει ξανά στην Αυστραλία. Ο Νίκος ο Βέργος είχε παίξει πριν στη Melbourne City, τώρα τον θέλει η Newcastle Jets και νομίζω θα πάει σε αυτήν να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Έλληνας Φόρ. Στην Ιταλία τώρα η Μπολόνια απέλησε τον προπονητή στο Βιντσέντσο Ιταλιάνο, την έσωσε παρατάφτα έτσι γιατί κινδύνευε να πέσει και η Μπολόνια, ενώ η Real Madrid για πρώτη φορά σύμφωνα με μια οικονομική έκθεση αξιολόγησης δημιούργησε ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ. Κοστολογείται αυτή τη στιγμή 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει αξιολογήσει 32 σημαντικότερες ομάδες, όπου πώς αξιολογούνται οικονομικά, αθλητικά, λειτουργικά και εμπορικές τάσεις, όλα αυτά τα βάζουν οικονομικοί αναλυτές σε ειδικές βάσεις, ειδικές αναλύσεις και βγαίνει η πρώτη κορυφαία ομάδα που είναι η Real με 7,7 δις. Δεύτερη είναι η Μπαρσελόνα, η οποία βεβαίως πλησιάζει τα 6 δις, απέχει όμως 1,8 δις από τη Real Madrid. Στη τρίτη θέση είναι η Manchester City, η Manchester United, στην πέμπτη η Arsenal. Βέβαια στις 32 πιο σημαντικές και πλήρες ομάδες εννοείται ότι δεν υπάρχει ελληνική ομάδα, έτσι. Τώρα.
1: Μάλιστα, τι άλλο έχουμε για να σας αφήσω, φίλε.
0: Τι άλλο έχουμε. Έχουμε ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα στην Γκάνα με τον Ραχμάν Μπάμπα, τον αριστερό back half του ΠΑΟΚ. Τον κάλεσε, όπως ξέρουμε όλοι, ο Γάλλος Κάρλος και η Ρώσο ομοσπονδιακός προπονητής στην εθνική ομάδα την Γκάνα που θα πάρει μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο με αντιπάλους Παναμά, Κροατία, Αγγλία. Αλλά επειδή ακόμα ένας ο Ντέρεκ Καν που είναι αριστερός back half της Ουνιόν Βερολίνου έχει γεννηθεί μέσα στη Γερμανία, αλλά αυτός θέλει να πάρει υπηκότητα από την Γκάνα που είναι οι γονείς του. Αυτό προς το παρόν δεν έχει γίνει αλλαγή και έτσι λοιπόν ο Κεν δεν έχει κληθεί για τον παγκόσμιο κύπελο και ο θείος τώρα του Ραχμάν Μπάμπα, δεν ξέρω γιατί, βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Καμία φορά το σώι σε υποστηρίζει με λάθος τρόπο.
0: Ναι, ή σου πάει κόντρα. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της χρυσής μπάλας, η οποία συμπληρώνει 70 χρόνια από τον πρώτο νικητή που ήταν ο Άγγλος Στάνλεϊ Μάθιους, ο άσος, ο εξτρέμ της Blackpool και της Στόουκ, η φετινή εκδήλωση των βραβείων δεν θα γίνει στο Σατελέ, το θέατρο των Παρισίων, που γινόταν από το 19 και δέστε, θα γίνει στο Λονδίνο για να τιμηθεί ο αείμνηστος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους.
1: Αύριο θα είσαι στην παρέα μας.
0: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι από την Ουγγαρία. Μας είπε όλες τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη, όπως σας είπα και νωρίτερα, να μας πει όλα τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλό απόγευμα, Λάκη.
2: Καλησπέρα, Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, πώς είσαι, τι γίνεται? Μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαιράκι,
2: βέβαια. Δεν ήταν για τα καλά. Καιρός ήταν.
0: Λοιπόν, έχει, παρόλα αυτά, έχει θεματάκια η ΑΕΚ, έτσι.
2: Έχει θεματάκια, κυρίως έχει τα διαρκεία σήμερα. Είναι το θέμα της ημέρας, το είχαμε προαναγγείλει από χθες. Όπως τα είχαμε πει, οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας είναι ακριβώς οι ίδιες με τις περσινές, αμετάβλητες, και αφορά τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλου. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας θα έχουν το δικαίωμα πλεονεκτήματος, θα λέγαμε, στις αγορές των ευρωπαϊκών αγώνων. Δηλαδή, όπως γινόταν και πέρσι, θα έρχεται ένα μήνυμα στους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας όταν επίκειται ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι για το χρονικό περιθώριο που έχουν αυτοί πρώτοι από τους υπόλοιπους να αγοράσουν το εισιτήριο.
0: Οπότε δεν υπάρχει πακέτο ευρωπαϊκών αγώνων, έτσι?
2: Όχι, δεν υπάρχει πακέτο ευρωπαϊκών αγώνων, όπως ήταν και πέρσι. Και νομίζω είναι καλό αυτό, γιατί δεν δεσμεύει από την αρχή κάποιον να πάει για 4-5-6 παιχνίδια, όσα είναι. Ανάλογα τα οικονομικά του, βλέπει και κρίνει, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει. Από εκεί και ύστερα, οι κάτοχοι, οι νυν κάτοχοι διαρκείας μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους μέχρι 19 Ιουνίου, από σήμερα μέχρι 19 Ιουνίου, ένα 20ήμερο περίπου, και από εκεί και ύστερα οι θέσεις ελευθερώνονται, μπορεί να τις πάρει οποιοδήποτε δηλαδή. Αναμένεται ιδιαίτερη κίνηση, έτσι αλλιώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ήδη από τους φίλους της ΑΕΚ, πετυχημένη χρονιά. Προσιτή η τιμή τη στιγμή που δεν αυξάνεται καθόλου και είναι στα περσινά επίπεδα, και υπάρχει βέβαια και το 50ρικο που πρέπει να
0: αυτό
2: δώσει
0: σου έλεγα, ναι. Η κάρτα φίλου της ΑΕΚ που λέμε.
2: Ναι, διαμορφώθηκε και αυτό στα ίδια περσινά επίπεδα, είχε αυξηθεί πέρσι ξαφνικά και είναι αλήθεια, είχε κακοφανεί αυτό. Πλέον και μένει, όπως γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα, 50 ευρώ συν σε κάθε αγορά εισιτηρίου διαρκείας για την ερασιτεχνική.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση πάντως από το site της ΠΑΕ. Όποιος θέλει για τις λεπτομέρειες μπορεί να μπει να το δει. Είχαμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
2: Ναι, είχαμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 2.750 περίπου. Ήταν κάτι το οποίο ήταν προαποφασισμένο και θα έκλεινε τώρα στον ισολογισμό τέλος Ιουνίου, έτσι γίνεται πάντα. Είναι οικονομικές κινήσεις που γίνονται σε μια εταιρεία. Μαζί με άλλη μία που είχε κάνει παλιότερα επί Μάριου Ιουνιόπουλου, η ΑΕΚ αυξάνει τώρα το διαθέσιμο κεφάλαιο. Μην με ρωτήσεις πολλά πολλά, γιατί αυτά δεν καταλαβαίνω, στην αλήθεια.
0: Καλά,
2: για τιμές μερισμάτων και τα λοιπά, και που αποσκοπεί τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Έχεις χρόνια όπως οι εταιρείες που έχεις εσύ να πάρεις μερίσματα, οπότε τα ξέχασες, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς,
0: ναι, δεν τα λέμε αυτά.
2: Ναι, ναι. Αυτά τα οικονομικά με μπερδεύουν λίγο. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, ναι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ούτε για τα μεταγραφικά. Πάλι κάτι κινείται στη Σκωτία για τον Μπεν Ράις. Είπαμε, αυτό θα τραβήξει καιρό έτσι κι αλλιώς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σίγουρα ο Ριμπάλτα δεν ανοίγει τα χαρτιά του, έτσι αλλιώς αυτό ήταν αναμενόμενο. Προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε ίσως κάποιες κινήσεις, μήπως μάθουμε κάποια πληροφορία. Εντάξει, είναι κατά κάποιο τρόπο νεκρό διάστημα για την ΑΕΚ αυτό τώρα, διακοπές. Αν και ο Μάρκο Νίκολιτς ακόμα είναι εδώ και εργάζεται, ψάχνει, σκαλίζει τις περιπτώσεις που θέλει και προσπαθεί να προετοιμάσει νέα χρονιά.
0: Το συμβόλαιο του Ριμπάλτα λύγει το 27, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Βλέπεις να ανανεώνεται νωρίτερα.
2: Του Νίκολιτς ή του Ριμπάλτα?
0: Του Ριμπάλτα, λέει, αλλά από ό,τι βλέπω και του Νίκολιτς το ίδιο.
2: Είναι και τον Νίκολιτς μετά το 27, ναι, και γίνονται τώρα, θα αρχίσουν οι συζητήσεις, έχουν γίνει κάποιες ανεπίσημες για να ανανεωθεί μέχρι το 28 σε πρώτη φάση, να είναι λίγο πιο άνετος και ο προπονητής. Ήδη υπάρχουν σιρήνες γύρω-γύρω, εντάξει, δεν τίθεται θέμα αποχώρησης αυτή τη στιγμή, δεν το συζητάμε, αλλά όπως είπε και ο Ριμπάλτα, καλό είναι κάποιος που δεσμεύεται με συμβόλαιο να μην είναι συμμετέωρος στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
0: Για τέταρτο φορ βλέπεις τον Καραργυρί?
2: Ναι, τον Καραργυρί, ίσως και τον Αργυρίου, που τον Πιτσιρικά της ΚΑΠΑ17, που ήταν και πρώτος σκόρερ στο αντίστοιχο πρωτάθλημα, ο οποίος θα πάει, όπως είπαμε, και στην προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Καραργύρης ήταν καταπληκτικός μέχρι τη στιγμή που τραυματίστηκε και τη μεγάλη ατυχία, και ελπίζουμε να γυρίσει το ίδιο πίσω, το ίδιο δυνατός, και δίπλα στους μεγάλους φόρ που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, Γιώβιτς, Βάργα και Ζήνη, να πάρει τα πατήματα που χρειάζεται και να είναι το επόμενο μεγάλο όνομα αυτός.
0: Κυκλοφόρησε ένα όνομα του Ντουξ συγκεκριμένα. Νομίζω επιθετικός είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Φόρ, έτσι.
2: Και κάποια άλλα δεν υφίσταται τίποτα προς το παρόν. Δηλαδή ακόμα και είπαμε τις προηγούμενες μέρες που υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στην Ιταλία για

0: Κουντή δεν έχουν βάσει, τουλάχιστον δεν έχουν διασταυρωθεί όλα αυτά. Είναι αναμενόμενο να κυκλοφορούν διάφορα, γι' αυτό και δεν τα αναφέρω. Θα έχουμε μια παρέλαση ονομάτων όσοι ήρθαστε. Αν είναι κάτι πιο συγκεκριμένο θα το δούμε.
1: Στις κλήσεις της Εθνικής Αλβανίας δεν ήταν, αν είδα σωστά, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
0: Ναι, ο Θωμάς Στρακός έχει ένα πρόβλημα με τη μέση του και τον άφησε έξω στα τελευταία παιχνίδια, στα δύο τελευταία παιχνίδια της Super League. Προτιμήθηκε να ξεκουραστεί. Να θυμίζω ότι είναι πολύ τυπικός επαγγελματίας. Έχει δικό του γυμναστή, διατροφολόγο και ψυχολόγο νομίζω. Καταλαβαίνεις ότι το κάθε του βήμα είναι ιδιαίτερα ζυγισμένο. Οπότε τώρα κρίθηκε απαραίτητο να ξεκουραστεί. Έτσι κι αλλιώς η Αλβανία δεν έχει υποχρεώσεις επίσημες, δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ.
1: Όχι, για κάτι φιλικά νομίζω από ό,τι είδα.
0: Για φιλικά δεν υπήρχε λόγος έτσι κι αλλιώς να δοκιμαστεί. Το ξέρουν το Θωμά, είναι βασικός ο θεματοφύλακας της Εθνικής Αλβανίας. Και όπως και ο Γιώβιτς που θα ξεκουραστεί, ήδη είπε ο ίδιος ότι έπαιζε με ενέσεις το τελευταίο τρίμηνο, είναι απαραίτητο για να μπορέσει να ξεκινήσει την προετοιμασία της ομάδας όσο πιο δυνατός γίνεται.
1: Και μια ερώτηση από το φίλο του Βασίλη από το Βύρονα. Αφού σε καλησπερίζει, σε ρωτάει αν έρθει πρόταση για τον Γιώβιτς, βλέπεις να πουληθεί. Εγώ θα απαντήσω αν είναι πολλά τα μηδενικά, ναι.
0: Αυτό ισχύει για όλους.
1: Για όλους, έτσι.
0: Αποθεί σε ανύποπτο χρόνο πέρσι, που κάπως στραβιόταν το σύριαλ του Πινέδα. Ισχύει για όλους. Αν φέρνει την κατάλληλη πρόταση, νομίζω ότι θα τεθεί επιτάπητος. Σίγουρα δεν είναι στις προτεραιότητες ούτε του Γιώβιτς ούτε της ομάδας, αλλά μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές που δεν ξέρεις τώρα πώς θα τους αφαίρει τύχη και τι προτάσεις μπορεί να έχουν.
1: Ακριβώς, μην ξεχνάμε ότι φίλε όλα έχουν την τιμή τους, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ναι, έτσι είναι.
1: Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι, σήμερα απλώς είναι οι αγώνες, ο αγώνας μπάσκετ.
1: Ναι, σε αυτό για τέταρτο.
0: Για τα ημιτελικά και το handball, το πολύ χρήσιμο τέταρτο παιχνίδι. Προηγείται ο Ολυμπιακός 2-1 στους τελικούς του χάντμπολ. Η ΑΕΚ πρέπει να ισοφαρίσει αν θέλει να συνεχίσει τη σειρά. Αλλιώς παίρνει σήμερα το πρωτάθλημα το χάντμπολ ο Ολυμπιακός.
1: Αύριο λοιπόν θα μιλήσουμε και για αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Εννοείται και πιο αναλυτικά.
1: Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ, Λάκη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι.
0: Γεια.
1: Και καλό απόγευμα. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: Ημίχρονο έχουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ή αλλιώς Telekom Arena. Εκεί ο ΠΑΟΚ προηγείται 5 πόντους. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν 45-50. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Trivette Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
5: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 50-45 εκτός έδρας του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο του πρώτου τελικού της Basket League. Επέστρεψε στη δράση ο Κώστας Λούκας μετά το χειρουργείο στο γόνατο. Τηλεοπτική μετάδοση από Ρεντιο Σπορ. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Σεφ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Sold out ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Τηλεοπτική κάλυψη από Ρεντιο Σπορ. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Η ΑΕΚ αναμένει να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολτς ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική Maxbet. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2.750.000 ευρώ στην ΑΕΚ, προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε τη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας και την ομάδα ΠΑΕ. Ο αριστερός μπακ της ΕΝΟ Σταύρος Πήλιος κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας ενώπιον των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τσακός, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας, Ρονάλντο Μάραν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόριας Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρει για τον προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκο, όπως γράφει Fanatic. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται το Πιρόλα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών του Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης, σύμφωνα με την Αμπόλα. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Νεϊμάρ, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος για την περμιέρα του Μουντιάλ. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρ είναι ισόπαλη 1-1 στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρό στην Αμερική, Κλέρ Λιούι, νούμερο 180 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις σημειώθηκαν στο Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Χουάν Μανουέλ Τσερουντόλο επικράτησε 3-2 το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος τραυματίστηκε στο τρίτο σετ, ενώ προηγούνταν 2-0 στα σετ και 5-0 στο τρίτο. Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι πυρεώδεις προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτος πέρα σε 9, τηλεοπτική κάλυψη από Αρτίο Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη, επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet & Sports. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Sports on Air Live. Μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάχης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ανδριάννα Πούλιο, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, ο δεύτερος 698-45-21-821.

Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Σάκη, από το κάτω εγάλεο μας. Λέει ο φίλος μου Βαγγέλης. Ο Λάκης 811 για τους παλιότερους. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε όλους. Η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί από το νομό Ηλίας.

0: πριν πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, να σας πω πως εξακολουθεί να προηγεί το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 61-63, 5-42 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σου Σέκη μου, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, όλα καλά.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι,
2: ναι, εντάξει, με τέτοιες θερμοκρασίες τώρα και αυτό το τριήμερο που έρχεται.
0: Ακριβώς.
2: Αναμενόμενο είναι.
0: Και ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες με τα ονόματα, ξέρεις τώρα. Με τα γραφές και όλα αυτά.
2: Δεν ήταν ανάγκη να ανέβουν οι θερμοκρασίες για να ανέβουν και τα ονόματα.
0: Εννοείται.
2: Έχω ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Κοίταξε να δεις τώρα, πριν περάσουμε στα ονόματα που ακούγονται και από το πρωί, κανένα δύο ονόματα κτλ. Ένα θέμα που θα παρουσιάσει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό και το οποίο δεν έχει συζητηθεί γενικά και δεν το έχω συζητήσει στις άλλες εκπομπές είναι το θέμα του Ροντινί.
0: Αν θα μείνει, αν θα πάει στη Βραζιλία, αυτό εννοείς?
2: Ναι. Και το λέω αυτό γιατί, όπως γράφει ο Globo, ένα βραζιλιάνικο μέσο έγκυρο, ότι η Ατλέτικο Παρανέενσε έχει ήδη κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό και στον παίκτη για να τον αποκτήσει. Εδώ μπαίνουν πολλοί παράμετροι. Καταρχάς ότι ο Μεντιλίμπαρ επιθυμεί την παραμονή του, όπως επιθυμεί και την παραμονή της βάσης του κορμού της ομάδας γενικά. Δηλαδή, ναι μεν έχει αποφασίσει, ας πούμε, να προχωρήσει ο Ολυμπιακός αρκετές μεταγραφές, δεν θέλω να μιλήσω για αριθμό ακόμα γιατί θα εξαρτηθεί πολύ και από το ποιες προτάσεις θα έρθουν, δηλαδή για τον Πυρόλα που ακούμε σήμερα, για τον Μουσακή, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά με την Λίμπερ επιθυμεί την παραμονή του Ροντινέη, έστω και αν του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιό του, και προφανώς για τον Ολυμπιακό Σάκη θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα να έρθει μια πρόταση αυτής που ακούγονται 2-2,5 εκατομμύρια από τη Βραζιλία για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στο 34 προς τα 35 και του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιό του.
0: Το θέμα είναι όμως γιατί θέλει και ο ποδοσφαιριστής, αν θέλει να πάει στη Βραζιλία ή όχι.
2: Αυτό φίλε δεν μπορώ να σου απαντήσω, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι στο μυαλό του Ροντινέη.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Εγώ σου απαντώ, καταθέτω την άποψή μου σχετικά με τον Μεντιλίμπα, τι θέλει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, γιατί αν οι Βραζιλιάνοι επιμείνουν συγγνώμη στην πρόταση, ίσως τον Ολυμπιακό να το σκεφτούν, έτσι. Αλλά σου ξαναλέω, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να πει ο Ροντινέη. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και πολύ επιδραστικός στα παιχνίδια, στα play-off για τον Ολυμπιακό, πέτυχε 4 γκολ.
0: Πρώτο σκόρερ,
2: Ναι, στα play-off. Και βοήθησε τον Ολυμπιακό να φύγει από τη δύσκολη θέση. Ναι, μεν έχασε το πρωτάθλημα, αλλά να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, όπως την κατέκτησε, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα στο Βίλα κτλ. Να κερδίσει και ένα γύρο στα προκριματικά που είναι πολύ σημαντικό, έτσι όπως θα εξελιχθεί αυτό το καλοκαίρι.
0: Και μια κρίσιμη ερώτηση, φίλε, τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Όσον αφορά το Ροντινέη, Φρεντάκι έχει στη Βραζιλία?
2: Όχι, Φρεντάκι δεν έχει, αλλά είναι η χώρα του καφέ, όπως και θα το κάνουμε. Θα βολευτεί.
0: Θα βολευτεί. Ναι, με πολλές ποιότητες.
2: Επειδή μου κάνεις μια ωραία πάσα, να σου πω ότι ο Ροντινέη είναι εξετραγμένος με την Ελλάδα. Αυτό είναι
0: το
2: γνωστό.
0: Ξέρω, ρε φίλε, είναι ωραίος ο τύπος.
2: Έτσι, ναι. Έχει μια τρέλα δική του από τα παιδικά χρόνια. Γιατί έμεινε χωρίς γονείς από πολύ μικρός. Τέλος πάντων, έχει περάσει πολλά.
0: Έξω καρδιά είναι ο άνθρωπος.
2: Και προφανώς αυτή η τρέλα του βγαίνει. Έστω και τώρα στα 34. Αυτά για ό,τι αφορά τον Ροντινέη είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε, έτσι. Δεν λέω ότι θα φύγει, ούτε λέω ότι θα μείνει. Αλλά είναι ένα ερωτηματικό για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού.
0: Εξτρέμ, το ωραία το πες.
2: Ναι, γιατί πλέον είναι φανερό. Μετά τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρο, τον θεωρεί για τη νέα χρονιά, θα τον θεωρεί ως εξτρέμ. Ύστερα ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα πάρει δύο μπακ. Έλληνες θα δούμε. Πάντως είναι πολύ πιθανό ο αριστερός μπακ που ψάχνει ο Ολυμπιακός να είναι Ισπανός.
0: Ισπανός,
2: Ναι, γιατί ακούγεται από το πρωί αυτό το όνομα του Παράδα, ο οποίος παίζει και στόπερ και αριστερό μπακ. Είναι στην Αλαβέζη παίζει.
0: Βέβαια το Παράδα.
2: Μένει ελεύθερος όπως γράφει η ΑΣ και έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό. Το θέλει και η Σπάρτακ Μόσχας και η Θέλτα. Αλλά είναι ένα παιδί που το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ. Και όσος ξέρει ο Μεντιλίμπαρ έχει εικόνα από το Ισπανικό πρωτάθλημα, δεν θα πρέπει να τα περάσουμε απαρατήρητα όλα αυτά.
0: Με τον Λόπεθ τι γίνεται?
2: Με τον Λόπεθ τον πήραμε μια γεύση χθες. Εγώ είπα την άποψή μου το πρωί στο Γιώργο, ότι δεν είναι κανένας φαντεζή ποδοσφαιριστής, αλλά είναι ένα εργαλείο καλό.
0: Καλό εργαλείο, ναι, πολύ σωστά το πες.
2: Με πολλά καλά τρεξίματα, όπως είδα. Μην ξεχνάμε ότι και τις δυσκολίες που είχε ο χθεσινός τελικός, με πολλά τρεξίματα, αλλαγή παιχνιδιού, μαρκάρι, πιέζει ψηλά. Εμένα μου βγάλει και τρία στοιχεία που τα προφανώς όχι εμένα, μάλλον του Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό και τον έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ, και νομίζω ότι είναι σαν και μια μεταγραφή η οποία θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί έχουν τον ίδιο μάνατζερ, τον μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, τον Νάγκη Μπάνιεθ. Οπότε θεωρείται.
0: Βοηθάει αυτό πάντως.
2: Βέβαια, όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι είναι και ελεύθερος, έτσι. Έχει και αυτό τη σημασία του και 30 χρονών. Μου μοιάζει πολύ, όχι μου μοιάζει πολύ, καταπληκτικά με τον Όρτα, με τον Αντρέι Όρτα.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Και ψυχογνωμικά, αυτό έγραψα το πρωί, και ψυχογνωμικά, αλλά και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δηλαδή το πώς κινείται στον ελεύθερο χώρο, πώς μαρκάρει. Γενικά είναι ένας παίκτης που θα πρέπει να τον δούμε. Έτσι, δεν βγάζουμε τα συμπεράσματα τώρα, γιατί άκουσα ήδη βγήκανε κάποιοι ειδικοί μέσα σε εισαγωγικά, γιατί είναι αυτός και τα λοιπά. Ξέρεις τα γνωστά αυτά που ακούγονται, ας πούμε, και μου στέλνουν και κάτι μηνύματα. Κάποιοι έβαλαν ήδη τα συμπεράσματά τους, χωρίς να ξέρουν τι παίκτης είναι, χωρίς να ξέρουν και τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει το δικό του σκεπτικό. Δεν κάνει τις μεταγραφές που τις θέλουμε εμείς και ποιος μας εντυπωσιάζει.
0: Καλά, ναι, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε.
2: Έτσι κάνει μεταγραφές οι οποίες θα τις παίκτες, οι οποίες θα τους βάλει στο πλάνο και θα του κάνουν τη δουλειά. Και μάλιστα η πληροφορία που έχω είναι ότι ο Νάι Λόπες μπορεί να παίξει εκτός από οκτάρι, γιατί εχθές οκτάρι αγωνίστηκε, μπορεί να παίξει και πίσω από το center four, αν παρασύ ανάγκη, δηλαδή σαν αντιτσικίνιο. Γιατί έχει καλά τρεξίματα, μαρκάρει ψηλά, ξέρουμε τι το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ τι θέλει, οπότε μπορεί να παίξει και σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό προφανώς και ο Μεντιλίμπαρ τον κοιτάει καμένος, τον έχει γραμμένο στο μπλοκάκι του, και νομίζω ότι εκτός απροόπτου, γιατί ξέρεις με τις μεταγραφές τι γίνεται.
0: Αν δεν πέσει η υπογραφή, είναι... φίλε, δεν κλείνει καμία μεταγραφή.
2: Ακριβώς. Απλά λέω ότι επειδή είναι ελεύθερος και επειδή έχουν τον ίδιο μάνατζερ με τον Μεντιλίμπαρ, προφανώς οι συνθήκες είναι ιδανικές, ας πούμε, για να τον πείσουν να έρθει στον Ολυμπιακό. Να τον πείσουν, εννοώ, όχι με το ζόρι, αλλά
0: να τον ψήσουν.
2: Να τον ψήσουν, τέλος πάντων, για να είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού από τη νέα χρονιά.
0: Με τον Πιρόλα, τι γίνεται? Η Κόμο είναι μια ομάδα που ενδιαφέρεται.
2: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, η Κόμο είναι μια ομάδα για πέντε χρόνια θα παίξει το Champions League μετά από εντυπωσιακή παρουσία στο καμπιονάτο φέτος. Άρα υπάρχει χρήμα. Γιατί όλα πρέπει να βάζουμε στο τραπέζι των συζητήσεων, έτσι.
0: Mm-hmm, ναι.
2: Όπως και το γεγονός ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινέκης έχει πολύ καλές σχέσεις με τη διοίκηση, με τη διοίκηση της Κόμου. Άλλωστε θυμόμαστε πως έγινε η μεταγραφή του Στρεφέτσα πέρσι το καλοκαίρι, πως πήγε σε ένα βράδυ και καθάρισε την υπόθεση μετά από επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, τον ήθελε αυτό τον παίκτη. Άσχετα αν τελικά μας απογοήτευσε με την παρουσία του. Το θέμα είναι τι χρήματα μπορεί να δώσει η Κόμο. Και θα, αν αληθεύει αυτή η πληροφορία, θα είναι προφανώς ένα πρόβλημα για το Ολυμπιακό ήδη αυτή τη στιγμή, σαν και που μιλάμε, ψάχνει για δύο στόπερ. Ένα αριστερό πόδαρο και ένα δεξιό πόδαρο. Άρα αν φύγει ο Πιρόλα, θα πρέπει να ψάξει και για τρίτο κεντρικό αμυντικό.
0: Μάλιστα, σωστό.
2: Με βάση το προγραμματισμό που έχει γίνει και το πλάνο διοίκησης και προπονητή.
0: Επίσης, ψάχνει και για τερματοφύλακα. Από τη στιγμή που θα φύγει ο Πασχαλάκης, θα φύγει και ο Μπότης.
2: Ο Μπότης, ναι.
0: Οπότε έχει... πάμε για δύο.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Ο τρίτος τερματοφύλακας θα είναι ένα παιδί από τον Ηρακλείο Στουρνάρας, Ήταν στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού πριν 4-5 χρόνια. Είχε συμμετοχή και στον Ολυμπιακό Β. Έφυγε, πήγε στον Ηρακλή 2 χρόνια. Είχε πολύ καλή παρουσία. Είναι 24 χρονών. Είχε πολύ καλή παρουσία. Βοήθησε τον Ηρακλή να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία, όπως είναι γνωστό. Και στον Ολυμπιακό κατέληξα σε αυτό σαν τρίτο τερματοφύλακα. Προφανώς.
0: Ψάχνουμε το δεύτερο,
2: Ναι, είναι φανερό ότι η επιλογή αυτή έχει να κάνει και με την ευρωπαϊκή λίστα, έτσι. Ναι. Γιατί είναι γηγενής. Ενώ ο Μπότης δεν ήταν γηγενής. Ποδοσφαιρικά είχε μεγαλώσει στην Ίντερ. Αυτό ήταν το πρόβλημα, καταλαβες. Γιατί ο Μπότης, ας πούμε, γενικά έχει καλά στοιχεία και άρεσε στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Αλλά είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην ευρωπαϊκή λίστα για την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό και κατέληξε στον Στουρνάρα.
0: Για δεύτερο τώρα λες να πάει για τον πορτιέρο της Ρίο Άβε που ψηφίστηκε ως τρίτος καλύτερος στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.
2: Ναι, είναι ο Πολωνός. Είναι πολύ πιθανό, είναι 24 ετών, έχει κάνει μια καλή χρονιά φέτος. Για δεύτερος, για πρόφωτος προφανώς και δεν είναι. Ακούστηκε κάτι και για το ΣΑ, για επιστροφή ΣΑ, αλλά δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί η Γουλξ υποβιβάστηκε και μπορεί να φύγει από την αγγλική ομάδα, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει να συνεχίσει την Premier League όσο τον παίρνει.
0: Ναι, αν βρει συμβόλαιο, εντάξει.
2: Λαϊκά, δεν βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν, ευνοούν οι συνθήκες για επιστροφή του ΣΑ στον Ολυμπιακό, ούτε και πιστεύω Σάκη ότι ο ΣΑ μετά από 5 χρόνια στην Premier League που έκανε όνομα, πήγε τόσο καλά, θα έρθει ας πούμε στον Ολυμπιακό να είναι δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Έτσι, να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι της συζήτησης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, για να σου πω την αλήθεια.
0: Λογικό είναι αυτό που λες. Είδα ότι ο Καλογερόπουλος που ολοκληρώνεται το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, μάλλον θα πάει στη Μόντσα, συμφώνησε ο Σκύρα που είπε αυτό, ο Νικολό.
2: Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στη Μότσα και στον Καλογερόπουλο. Το παιδί, εντάξει, είναι φανερό ότι ήθελε να φύγει να πάει να παίζει. Έτσι, τον Ολυμπιακό είδε, ας πούμε, ότι δεν έχει τύχει. Και πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κάνει συζητήσεις για δύο στόπερ, κατάλαβε ότι δεν θα βρει χρόνο συμμετοχής. Και να σου πω την αλήθεια, για μένα καλά κάνει. Ο καθένας τα βλέπει, βλέπει την καριέρα του με το δικό του μάτι. Για να, να πάει στη Μότσα, να τον θέλει η Μότσα, σημαίνει και ελεύθερος κιόλας ότι κάτι έχουν δει οι Ιταλοί εκεί. Οι Ιταλοί που τους τέτοιους αμυντικούς δεν τους αφήνουν, γιατί και ο Νικολάου παίζει στην Ιταλία που ήταν από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Τέτοιες περιπτώσεις δεν τις αφήνουν να πάνε χαμένες.
0: Πάντως όσες φορές έπαιξε και με τον Όφη που είχε παίξει στον τελικό, για μένα ήταν
2: αξιόλογη
0: καλή η παρουσία του.
2: Αξιόλογη παρουσία και πολύ καλός ο χαρακτήρας. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις λες Έλληνας, είναι πρέπει να τον κρατήσεις.
0: Αυτό θα έλεγα κι εγώ.
2: Να τον κρατήσεις και με το ζόρι. Από τη στιγμή που το παιδί θέλει να πάει κάπου αλλού να παίξει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Καλά, με το ζόρι δεν μπορείς. Το θέμα θέλει να πάει αλλού γιατί θέλει να παίζει, να έχει χρόνο συμμετοχής.
2: Ακριβώς. Για να ολοκληρώσω. Να σου πω ότι νομίζω ότι στον Ολυμπιακό έχουν ρίξει όλο το βάρος στον Ετιέν Καμαρά της Αρλερουά, το αριστεροπόδαρος, ο άλλος κεντρικός, αμυντικός χαφ, συγγνώμη, ο οποίος είναι και 90, γιατί στον Ολυμπιακό ψάχνουν ψηλά παιδιά. Ο Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα, Σάκη.
0: Ναι.
2: Έτσι, και οι στόπερ δηλαδή που θα έρθουν, ας πούμε, στόχος είναι να δώσουν ύψος στην ομάδα, και ψηλό παιδί είναι και πολύ καλά στοιχεία και αριστεροπόδαρος, και είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο για αυτό το παίκτη.
0: Ναι. Αλλά ήταν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Τον απέρριψε ο προπονητής. Τέλος πάντων είναι μια περίπτωση που για αυτή ήταν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω εδώ στους φίλους ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας άφησε εκτός δωδεκάδας τους
2: Φουρνιέ και τον Μιλουτίνοφ,
0: για το μάτς με την ΑΕΚ, είναι στις 8 και 4 το μάτς, να είστε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, φίλε, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
2: Να είσαι καλά, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Για χαρά. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Intervetten Sports.
0: Οι 24 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι, εδώ στον 943 Intervetten Sports. Έξω Φουρνιέ, έξω και Μιλουτίνοφ για το μάτς με την ΑΕΚ. Το ίδιο είχε γίνει, αν δεν κάνω λάθος, και στο δεύτερο προημιτελικό απέναντι στον Κολοσσορόδου. Νετζίπο Γλουρα, Λαρετζάκης, Τζόσεϊ, Γόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Γουόρτ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βεζέκο, Χολ και Τζόουνς. Αυτή είναι η 12 του Μπαρτζόκα για το μάτς με την ΑΕΚ. Ενώ για την ΑΕΚ, Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιόνης, Λεκαβίτσιος, Πετσάρσκι, Κουσμίσκας, Νάναλη, Μπάρτεϊ, Χαραλαμπόπουλος και Βιλιόνης. Έξω είναι ο Φίζελ, έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο, έξω και ο Αρσενόπουλος, με τραυματισμένο το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του. Τέλος και η τρίτη περίοδος στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι, 77-75 μπροστά η ομάδα του Παναθηναϊκού. Χεράκι-χεράκι πάνε εκεί οι δύο ομάδες. Και από ό,τι είδα, όχι με πολύ κόσμο στο γήπεδο. Και πάλι έτσι όσο μπορώ να δω, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αυτή την συνεχίζει τις μέτριες εμφανίσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Ο ΠΑΟΚ πάντως του έχει βάλει πολύ δύσκολα. Καλός και εξαιρετικά εύστοχος είναι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ζορίζει πολύ τον Παναθηναϊκό, τον κοντράρει στα ίσια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιώσει την απόδοσή του και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση, για να μην έχουμε καμία έκπληξη σήμερα.

πάμε στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου και αμέσως μετά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Τσαμπά. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Inter Veteran Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε

0: αίτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
1: μου. 943 Intervetten Sports.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία εδώ στο 943 Intervet & Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Απόγευμα Πέμπτης, 28 του Μάη. Σιγά σιγά φεύγει και ο Μάης και μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Αγαπητέ Θανάση Πουλόπουλε. Ο κύριος Πουλόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στην ρύθμιση του ήχου. Είναι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Πάντα απέναντί μου εδώ. Ενώ ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Η Ανδρία Ναπούλιο και ο Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. 83-75 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, 8:55 πριν από την λήξη. Στις 8:15 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Τζόρτζης εκεί, ο φίλος μου ο Ιωάννου, θα είναι για την ενημέρωση του παιχνιδιού αυτού.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε?
0: Καλά, παρακολουθούμε το μάτς εδώ του Παναθηναϊκού. Έχει σήμερα και Ολυμπιακός ΑΕΚ 8 και 4. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 84-79. Στην τέταρτη περίοδο βρισκόμαστε, 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Κοίτα, έχει βάλει αρκετά δύσκολα ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν το παρακολουθεί εσύ.
1: Όχι, όχι.
0: Και ήταν και μπροστά στο σκορ σε αρκετό διάστημα του μάτς. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι ο κλασικός Παναθηναϊκός που έχουμε δει τελευταία. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό που είχα πει, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.
0: Ναι, όντως.
1: Ότι υπάρχει απροπονησιά κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια δηλαδή, όχι ότι δεν πάνε παίξει προπόνηση, τι μην πάει στήσουμε. Δεν έχεις όρεξη, κατάλαβα. Δεν έχεις καλή προπόνηση, δεν κάνεις, δεν έχεις ένταση. Όταν το κλίμα δεν είναι καλό, δεν γίνονται καλές προπονήσεις, έτσι. Εντάξει, ο Άταμαν ξέρει ότι θα φύγει, όλοι είναι μετέωροι. Ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο, οπότε έχουν πέσει, που λέμε, στον αδύρ ψυχολογικά άπατες.
0: Ναι, και με λίγο κόσμο το γήπεδο.
1: Ο κόσμος απογοητευμένος, όλα αυτά κατά και με φθηνό εισιτήριο σήμερα, να ευκαιριάσουμε να πάει κάποιος στο ΆΚΑ που είναι στο λίδι πράγματι. Όλα αυτά τώρα καταλαβαίνεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια σοβαρή ομάδα που έχει όραμα του χρόνου. Βέβαια δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά έχει όραμα, οπότε εγώ περίμενα έναν ανταγωνιστικός, όχι τόσο πολύ.
0: Είναι και πολύ μάλιστα ανταγωνιστικός μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Πάρα πολύ μάλιστα, ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να γίνει και 1-1. Αν πάει έτσι, σίγουρα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό ενώ στον τελικό με Ολυμπιακό δεν είναι και ευίωνα, και με πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό και με έναν Ολυμπιακό από την άλλη πλευρά που σε λίγο μπορεί για την ΑΕΚ. Νομίζω θα είναι και μια ψιλοφιέστα. Θέλουν λίγο προσοχή, έλεγε παλιά ο Γιάννης Μιανίδης στις γιορτές, αλλά ο Μπαρτζόκας ξέρει, ο Ολυμπιακός πιο πολύ θα έλεγε αυτή τη στιγμή το μυαλό του το έχει στα μεταγραφικά, μην κρυβόμαστε, παρά όλοι στα μεταγραφικό το έχουν, παρά στα πλέον, γιατί το είπα και χθες, τελική τον πλέον φέτος θα είναι ξενέρωτη, θα είναι δηλαδή χωρίς μεγάλο κίνητρο, διότι ο Ολυμπιακός είναι πετυχημένος, ο Παναθηναϊκός και να πάρει το πρωτάθλημα από τη στιγμή που και ντάμπλε να κάνει, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, η χρονιά του θα είναι με αρνητικό πρόσημο. Άρα λοιπόν είναι σωματογραφικό. Ακούγονται πολλά διάφορα για τον Ολυμπιακό, παραλαμβάνω αυτή τη στιγμή ο Μοντέρο και ο Μπακιντάρ είναι κλεισμένοι, τον μπάζει και πέφτει 10 εκατομμύρια, ο Μπαρτζόκας μετά το πρωτάθλημα θεωρώ θα ανακοινωθεί για 2-1 χρόνια, κανονικά δεν αλλάζει κάτι, έτσι θα παραμείνει. Θα κάνει μια προσπάθεια για τον Πίτερς, θα προσπαθήσει να ανανεώσει θεωρώ και τον Ντόρσεϊ, που το έχει συμβόλαιο να είναι ένα Ολυμπιακός κανονικά.
0: Που φέτος έκανε πολύ καλή χρονιά σε σχέση με πέρυσι.
1: Ακριβώς, για να δέσει το γαϊδαρό του που λέμε, και θα είναι και μετά θα κυνηγήσει 1 ή 2 τριεροτεσάρια αναλόγως θα γίνει με τον Πίτερς. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τις εξελίξεις, βγαίνουν διάφορα σενάρια της συνομιλίας του Μπράντοβιτς, νομίζω ότι είναι πρόημα όλα. Μην πολύ δίνεται σημασία. Σίγουρα ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι ο Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή, ο μεγάλος, γιατί είναι ο εφικτός. Όλες οι άλλες λύσεις από Σπανούλη, από, που ακούγονται, από Ιτούδη, από Γιασικεβίτσους, μπλα μπλα μπλα, για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν είναι εφικτή μια τέτοια συνεργασία.
0: Σωτήρη, άρα θεωρείς ότι είναι εύκολη η υπόθεση του Μπράντοβιτς? Να σου πω γιατί το λέω. Γιατί εντάξει, με τους παλιούς, τους αείμνησους αδερφούς Γιανακόπουλο, είχαν άλλη σχέση. Μετά θυμάσαι ότι δεν τα πήγαινε τόσο καλά με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί οι φίλοι τι λένε, εάν δεν κάνει λίγο πίσω ο Δημήτρης Γιανακόπουλος για να δώσει.
1: Είχαν χαλάσει σχέση.
0: Ακριβώς, τώρα όμως δεν υπάρχει αυτό.
1: Θυμίζω ότι πήγε και ένα θέμα τότε με ένα ηχητικό που είχε ακουστεί και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Είχαν χαλάσει. Υπάρχοντας των καιρών όμως αλλάζει τα δεδομένα. Εντάξει, δεν είχαν σκοτωθεί, είχαν χαλάσει σχέσεις.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν είχαν δηλαδή καμιά κόντρα πολεμική, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Τα έχουν βρει, ξέρω εγώ, δύο πλευρές, όσον αφορά το να τα ξαναλένε, να ξαναμιλάνε. Επίσης είναι αποδεκτός ο Μπράντοβιτς και στην οικογένεια, κρατήστε, έτσι, οικογενειακά που λέμε, κατάλαβες, γιατί υπάρχει και η μητέρα του Δημήτρη.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Θεωρούν τον Μπράντοβιτς, ας πούμε, όπως και ο Παύλος και ο Θανάσης οικογένεια, και θεωρούν όλοι το Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσει τα κλειδιά για να κάνει restart μετά το κλείσιμο της τριετίας του Άταμα, που είναι πετυχημένο

0: για και δραμές παραλαμβάνουν, αλλά έκλεισε αυτός ο κύκλος, το έχουμε πει πρώτη, να δώσει τα κλειδιά σε ένα δικό του γνώριμο. Και ο Γιανακόπουλος να πει ότι αναλαμβάνεις εσύ, είχε βγει ένα σενάριο παλιότερα, ανάπτυξε σαν πρόεδρος. Δεν υπάρχουν προπονητές όμως. Είναι αρχόντας σαν πρόεδρος, υπάρχει ένα σενάριο άλλο, να έρθει πρόεδρος και να φέρει προπονητή τον Μπατίστα, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι ούτε του Μάνου Παπαδόπουλου, επειδή έχει ακουστεί και αυτό, παίζει, γιατί δεν νομίζω να φύγει από τη Χάπολ, βάλε τα λεφτά εκεί. Και δεν έχει κανένα σχέση με τον Γιανακόπουλο από ό,τι ξέρουμε. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει θέσει τέτοιο όρο ο Μπράντοβιτς. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι ο Μπράντοβιτς έχει θέσει έναν όρο, τον έχει θέσει ήδη και θα ξαναθετηθεί. Τι είναι και η δικιά μου πληροφόρηση, ότι αναλαμβάνω τα πάντα εγώ, εσύ δεν θα ασχολείσαι
1: με τίποτα. Αυτό πήγα να σου πω πριν, ακριβώς.
0: Μπράβο. Ούτε Instagram, ούτε διαιτησίες, τίποτα. Και θα τρέχει την ομάδα απολύτως ο Μπράντοβιτς σαν πρώτος προπονητής τα πάντα όλα. Εφόσον γίνει αυτό, που νομίζω θα γίνει, γιατί δεν έχει, ο Μπράντοβιτς έχει προτάσει, εντάξει, αλλά εδώ θα είναι βασιλιάς. Του αρέσει το σπίτι του, είναι ευκαιρία να κλείσει την καριέρα του στο Παναθηναϊκό, να τα κλείσει όλα την αρχή, να πάρει ένα τίτλο και αυτός ακόμα και να κλείσει την καριέρα του. Και για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θεωρώ, τόσο βατή. Και από εκεί πέρα να κυνηγήσει τους παίκτες που έχουμε πει, ο Παναθηναϊκός έψαχνε και ένα post πριν, έχω βάλει και το γουρού του μπάσκετ στο Spotify μου, έτσι που είναι το podcast μου, ο γουρού του μπάσκετ, που θέλει να το ακούσει, το Spotify είναι, βάλα γουρού του μπάσκετ, τα γράφει κιόλα και στα Facebook μου. Ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θα στοχεύσει να κρατήσει ως Μαν, Ντέιβις, Χουάντσο, γιατί και εδώ βγαίνουν διάφορα σενάρια, Ρογκαβόπουλο είναι βάση, Λεσόρ, backup, να πάρει τον Βαλασιούνας στο 5 βασικό, να κρατήσει τον Φλούκα για κάποια λεπτά, εντάξει, οκ, okay, να πάρει τον Μπαντιό που νομίζω τον πάρει ο Παναθηναϊκός στη θέση και να διώξει τον Γκραντ, αναβάθμιση αυτό. Mm-hmm. Ο Νάλ που μένει εκτός και αν γίνει καμιά αλλαγή και από τον Μπογδάνοβιτς πηγή κτλ. Θεωρώ ότι αλλιώς θα πάει με έναν Μπαντιός Λούκα. Να μην πιστεύω και το Λιόπουλος που είναι και Έλληνας και μπορεί να παίξει με έναν άλλο προπονητή παραπάνω. Να πάρει και έναν γκάρ τύπου Φρανσίσκο, ο οποίος ακόμα δεν έχει κλείσει, ή ένα τέτοιο γκάρ σκόριν καλό. Να φύγει και ο Σόρτς. Να πάρει και ένα τριδοσάρι τύπου Μπογκά. Συνέβαλα τύπου 10-10.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είναι και ερώτηση φίλων. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός δεν ασχολήθηκε με τον Μοντέρο? Εκτός αν έχει ασχοληθεί βέβαια και δεν το ξέρουμε.
0: Όλοι ασχολούνται με όλους. Σίγουρα ασχολήθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο όμως φέρεται να είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Ολυμπιακό να έχει προτεραιότητα ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο βασικός λόγος. Επίσης θεωρώ ότι ο Μοντέρο, επειδή δεν ήξερε θα γίνει και με τον Άταμαν πριν από 1-2 μήνες, δεν νομίζω ότι θέλει να πάει σε ομάδα του Άταμαν. Ο Άταμαν αυτή τη στιγμή δεν έχει καλές σχέσεις με πολλούς παίκτες. Ούτε στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο,
1: ναι, ναι.
0: Και γενικώς δεν έχει πολλές συμπάθειες. Γιατί το φεύγα στην τελευταία χρονιά από την ΕΦΕΣ και το φεύγα στην τελευταία χρονιά του Παναθηναϊκού, το διαφανόμενο, δείχνουν ότι στο τέλος ρίχνει μαύρη πέτρα, τσακώνεται με τη μισή ομάδα και δεν φεύγει με καλές. Πληρώνει αυτό το αλαζονικό εγώ που αυτό τον οδήγησε στην κορυφή. Βέβαια, αλλά έχοντας 2-3 παιχταράδες δίπλα του, τους οποίους έδινε τα κλειδιά. Οι υπόλοιποι δεν τους αρέσει αυτό το κλίμα.
1: Ναι, και αυτό θέλει μέτρο, ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο για τους υπόλοιπους.
0: Ο Μπαρτζόκας αντιθέτως δείχνει ότι είναι οικογενειάρχης, που λέμε.
1: Αυτό κερδίζει πάντα.
0: Αυτό τους κερδίζει όλους. Και ο Μοντέρο είδε ότι αν ο Ολυμπιακός έχει 10-15 παίκτες, 17, σου λέει θα παίξω εκεί. Γιατί τον Ντόρσεϊ πέρυσι ήταν φευγάτος και φέτος ήταν βασικός. Μπροστά από το Φουρνιέ. Αυτό είναι υπογραφή Μπαρτζόκα. Τι να λέμε τώρα. Ο ένας είναι οικογενειακό κλίμα και ο άλλος είναι.
1: Σε δίνω στο ημίχρονο γιατί δεν έβγαλες ένα καλάθι, ξέρω.
0: Δέκα διαζύγια στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μεγάλος μπορείς για άδαμα, έτσι, γιατί έχει παριστεί σύντρος, δεν πάει του πεις τίποτα. Αλλά στο τέλος των κύκλων το έχει διαζύγιο πολύ επεισοδιακό. Και είναι μια άλλη φιλοσοφία. Στο μήνυμα ο Μπαρτζόκας έχει μια άλλη φιλοσοφία, τι να κάνουμε. Δεν αρέσει σε πολλούς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε.
1: Πάντως κάπου είδα ότι σε κάτι δηλώσεις που έκανε ο Σούμποτιτς που είπε ότι μετά την Ευρωλίγα του 24 ο Αταμάν ασχολείται με όλα τα άλλα εκτός από την ομάδα του μπάσκετ.
0: Τα λέω και εγώ και γίνομαι κακός.
1: Άρα έγινε και ο Σούμποτιτς κακός τώρα.
0: Όταν δεν αρέσει ο Παναθηναϊκός αυτό τι να κάνουμε παιδιά. Ο Μπαρτζόκας είναι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο Αταμάν βάσει τίτλο πάει πιο πετυχημένος τελευταία χρόνια. Αλλά ο Μπαρτζόκας όπως και ο Ολυμπιακός είναι πιο πετυχημένοι γενικότερα. Είναι πολύ πιο σταθεροί. Είναι απλά τα πράγματα, όπως το βλέπουμε καθένας τώρα, να κάνουμε καλά πιτσιαλίσμα. Αλλά ο Μπαρτζόκας ξέρει να στηρίζει τους παίκτες του, ο Άταμαν έχει ένα παρεάκι και με τους υπόλοιπους δεν έχει καλές σχέσεις, είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 93-84.
0: Επίσης θεωρώ ότι αν μείνει ο Άταμα στον Παναθηναϊκό, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
1: Παίζει κι αυτό.

0: μην φύγουν, αρκετοί παίκτες θα θέλουν να φύγουν. Και πολλοί δεν θέλουν να έρθουν. Έτσι.
1: Έλεγα λοιπόν, είναι 95-84, 4-52 πριν από το τέλος. 8-4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Τι βλέπεις για αυτό το μάτς και να σε αφήσω.
0: 15 πόντους, 95-78.
1: Για αυτά τα δύο μάτς, φίλε, θα μιλήσουμε αύριο στην αυριανή συνάντηση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ. Πάντα κάνουμε ωραίες κουβέντες, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Εδώ με τον γκουρού του μπάσκετ, τον φίλο μου τον Σωτήρη τον Γεωργίου.
2: 9.43 Intervetten Sports.
1: 9.43 Intervetten Sports, φίλες και φίλοι, είμαστε 15 λεπτά πριν από τις, πριν από τις 8. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα θέματα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που βέβαια με νέο προπονητή ετοιμάζεται σιγά σιγά και για τις μεταγραφές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου βρε Γιώργη.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε. Βλέπεις το μπάσκετ?
2: Βέβαια, ναι.
0: Να πούμε στους φίλους ότι είναι 95-89, 3-57 πριν από το τέλος. Η ομάδα του ΠΑΟΚ που έχει βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Αυτή, τα λέγαμε και νωρίτερα, με το Σωτήρι. Αυτή η μέτρια εικόνα της ομάδας, έτσι όπως την αφήσαμε, έτσι συνεχίζει.
2: Κοίτα, κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 9 πόντους, μετά ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 11 πόντους, αλλά είναι στο παιχνίδι. Ναι, είναι πολύ κακή η εικόνα του Παναθηναϊκού. Αμυντικά, γιατί επιθετικά φτάνει σε 100 πόντους. Και δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω Σάκη αν η παραμονή του Ερκίνα Δαμάν βοηθάει σε κάτι η εικόνα, δηλαδή δείχνει να είναι μη αναστρέψιμη. Εντάξει, βέβαια οι ομάδες είχαν μια, ο Παναθηναϊκός ήταν 2 εβδομάδες εκτός, ο ΠΑΟΚ ήταν 20 μέρες εκτός, δεν έχουν συνηθίσει έτσι οι ομάδες, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Το βαθύτερο νόημα σε αυτά είναι ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ ή κάτι που να ανάψει τη φλόγα και πάλι δείχνει η ομάδα χωρίς ψυχολογία καθόλου.
0: Ακριβώς.
2: Σχετικά την τραγελαφικά τώρα που δεν μην τα λέμε αυτά, που βλέπουμε κάτι σφυρίγματα τα οποία είναι...
0: Είδα ένα φάουλ που έγινε στον Λεσόρ.
2: Όχι, ένα αντιαθλητικό φάουλ εκ βάρος του Λεσόρ και σφυρίχτηκε φάουλ εκ βάρος του, δηλαδή...
0: Δεν πρόλαβα να δω φίλε αν το πήραν πίσω, έγινε τσάλιζε.
2: Όχι, δεν το πήραν, ναι, το είδανε και συνέχισαν στην αρχική τους άποψη. Μα το τραγικό με αυτά τα σφυρίγματα που και να συμβαίνουν είναι αυτό φίλε, ότι υπάρχει τεχνολογία που βλέπουν ότι έχουν κάνει λάθος και δεν το παίρνουν πίσω. Οπότε εκεί μετά καταλογίζεις πρόθεση, γιατί δεν γίνεται να μην το βλέπεις.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, τέλος πάντων, ναι. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο, να ξεκινήσουμε το γηπεδικό φίλε, όπου εκεί προέκυψε ο ανάδοχος από χθες. Και μιλώ για την εταιρεία που θα κατασκευάσει εγκαταστάσεις του Αριστεχνη Παναθηναϊκού. Είναι η ΕΚΤΕΡ. Η ΕΚΤΕΡ, δεν ξέρω που τονίζεται. Τι χρηματοδότηση θα την κάνει η ΑΕΠ Ελαιώνα.
2: Όπου και να τονίζεται, αρκεί να είναι expert.
0: Να είναι expert. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο τυπικό βήμα για να μπει το έργο στο αυλάκι που λέμε. Νωρίτερα έχουμε το ποδοσφαιρικό.

0: Το γήπεδο, τα σύνοδα, έργα, έτσι όλα αυτά. Τώρα, μάλλον ήταν στην άκρη αυτό το ερασιτέχνη μέχρι να γίνει και αυτό που έγινε. Τώρα περιμένουμε μόνο την άδεια για να αρχίσει η κατασκευή που θα πάει περίπου 14 με 18 μήνες. Να θυμίσω ότι το προεδρικό διάταγμα λέει ότι για να μπει στο ποδοσφαιρικό γήπεδο ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι έτοιμα όλα. Τώρα, ο στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 να έχει τελειώσει και αυτό το έργο. Θα το δούμε αν όντως θα γίνει αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Τώρα, επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα που οι καθυστερήσεις είναι δεδομένες, έτσι, και πλειοψηφία και όχι μειοψηφία, το θέμα είναι ότι αργά ή γρήγορα είμαι με μικρή καθυστέρηση που Παναθηναϊκός θα είναι στο καινούργιο του γήπεδο. Νομίζω τελειωτικά αυτή τη φορά.
0: Ακριβώς. Καυτό το καλοκαίρι. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά για τις μεταγραφές. Θα μιλήσουμε, ακούγονται και κάποια ονόματα βέβαια. Αρκετούς παίκτες θέλει ο Παναθηναϊκός. Μιλάγαμε νωρίτερα με τον Μάνο Σαραμόπουλο, γιατί έχει ακουστεί το όνομα του Βαγιανίδη για Ολυμπιακό αλλά και για Παναθηναϊκό. Επιμένουν στην Πορτογαλία, για αυτό που είπα μόλις τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι ο Βαγιανίδης, επειδή είναι δηλωμένος Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι θα κάνει. Δηλαδή, καταρχήν ξέρω ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Θέλει το παιδί να πετύχει έξω και να έχει χρόνο. Είτε στην Πορτογαλία είτε σε άλλο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Στην Ελλάδα ποτέ θα γίνεται για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Με μασχεδανισμού ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο.
0: Να πω ότι ο πρώην τεχνικός της Κηφισιάς, ο Νίλσεν, δήλωσε, μάλλον μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νυν πλέον προπονητή του Παναθηναϊκού, για τον Ίστρουπ, και είπε ότι αν τα καταφέρει στον Παναθηναϊκό σε αυτή τη δύσκολη αποστολή που έχει, τότε θα γίνει θεός, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και μπορεί να τα βλέπει αυτό σαν ένα, βλέπει τον Παναθηναϊκό σίγουρα σαν επαλτήριο με μια επιτυχία εκεί για να διευρύνει την καριέρα του. Αλλά νομίζω αν καταφέρει, οποιοδήποτε καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα τον αφήσει πάντα εύκολο να φύγει και ούτε και ο κόσμος, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, πες μου.
0: Μιλήσαμε και χθες. Όχι, ολοκλήρωσε εσύ για να πούμε και 2-3 ονόματα που έχουν βγει από.
1: Όχι, πες μου για τα ονόματα, γιατί πάνω σε αυτό ήταν.
0: Μπράβο, λοιπόν, από την Αυστρία βγαίνει ότι ο Παναθηναϊκός συζητάει με το Βίγκελε, το είπαμε και χθες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το θηρίο, το τερματοφύλακα της Βικτόρια Πλιζέν. Αυτό λένε από την πατρίδα του.
1: Ναι, εξαιρετικός ήταν στα παιχνίδια που τον είδαμε.
0: Ακριβώς. Θα δούμε. Ένα θηρίο. Θυμίζει λίγο Βάντσικ, έτσι. Το πες, νομίζω εσύ το πες χθες. Αν δεν κάνω λάθος. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός, εννοείται, για τερματοφύλακα. Δεν το συζητάμε. Επίσης, θέλει δεξί μπάκο ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει φύγει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού κατ' εμέ ο Τσάπρας, παρόλο που ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Θα δούμε την εξέλιξη. Εγώ θεωρώ ότι εάν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει, λόγω της σχέσης που έχει ο κύριος Αλαφούζος με τον κύριο Κομπότη, αυτό που λέγαμε και μήνες πριν, απλά έχουμε πει ότι έχει και είχε τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός. Τώρα, παίζει και το τι θέλει ο παίχτης, φίλε.
1: Ναι, υπάρχει και η προοπτική στο εξωτερικό, γι' αυτό ίσως να.
0: Και αυτό, και αυτό μέσα, έτσι. Πάντως το κάδρο παραμένει για τον Παναθηναϊκό ο παίκτης ο συγκεκριμένος. Θα δούμε το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα. Το ποσό πάντως, εάν ερχόταν ο Έλληνας δεξιός οπισθοφύλακας πολύ νωρίτερα, θα ήταν πολύ πιο μικρότερο σε σχέση με αυτό που θα είναι τώρα, γιατί έχει εκτοξευθεί, θα έλεγα, η αξία του Έλληνα παίκτη του Λεβαδιακού. Ανοιχτό παραμένει, κατ' εμέ. Από εκεί και πέρα, να πω ότι υπάρχει κι άλλος ένας σήμερα παίκτης που βγήκε μάλλον για τον Παναθηναϊκό. Μιλάω για το στόπερ της Wolfsburg, που από ό,τι λένε τον γνωρίζει και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, είναι 30 ετών, είναι Σλοβάκος, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει στόπερ, και από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί και έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον παίκτη για να έρθει στην ομάδα. Βέβαια, εγώ το έχουμε ξαναπεί, φίλε, ότι χωρίς να δούμε υπογραφές δεν μπορούμε να λέμε, έτσι. Το όνομά του είναι Ντένις Βαύρο. Λοιπόν, θα δούμε, έτσι, 30 ετών, σε καλή ηλικία, γιατί το έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει και για στόπερ. Και φυσικά όλα αυτά που λέμε δεν τα αναπαράγουμε, στην ουσία δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο Νίστρουπ είναι αυτός που θα απαντήσει, έτσι.
1: Ναι, εγώ πάνω σε αυτό το θέμα, Σάκη, το σημαντικό είναι ότι πέρα από τα ονόματα που θα λέμε και θα ακούγονται κάθε μέρα, είναι η φιλοσοφία.

0: θητεία του νέου προπονητή, όπως πληροφορούμαστε ότι είναι, και ότι έχει θητήσει παίχτες ταχυδυναμικούς. Έχει δει την έλλειψη Παναθηναϊκού σε αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα, ο Τάσος Μπακασέτας, έχουμε καταλάβει ότι δεν θα υπολογίζεται στην βασική ενδεκάδα. Θα θεωρείται μια λύση ποιοτική, που όντως είναι πολυτέλεια να έχει από τον πάγκο ένα ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του αρχηγού της εθνικής ομάδας, στο οποίο μπορεί να το δεχτεί ο Μπακασέτας ή μπορεί και να πάρει μια μεταγραφή οπουδήποτε άλλο.
1: Λοιπόν, τώρα πλέον για τον Μπακασέτα να πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μανατζερικές πηγές αυτό, έτσι, για τον δανό χαφ της Μπράτφορντ, τον Γένσεν, ο οποίος αγωνίζεται ως οκτάρι, με καλή, με ικανότητα πολύ καλή στη μεταβίβαση και οργάνωση του παιχνιδιού, εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού, κάτι που θέλει και ο Νίστρο, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με 36 παιχνίδια φέτος στην Premier League. Λοιπόν.
0: Αυτό είναι σημαντικό να κρατήσουμε, ότι ο Παναθηναϊκός και με τους νέους παίκτες που αγόρασε με ταχύτητα ή νέους ηλικία και με τις επιθυμίες του νέου προπονητή, ψάχνει για παίκτες που θα είναι σε καλή ψυχική κατάσταση, σε καλή ηλικία και με ταχυδυναμική διαφορετική από αυτή που διέθετε ο σύλλογος τα προηγούμενα χρόνια. Άρα τα ονόματα είναι, καλά είναι τα ονόματα, αλλά ονόματα που κουμπώνουν, υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές με αυτά τα χαρακτηριστικά. Το θέμα είναι να γίνει καλή επιλογή και το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι ψάχνουμε για τέτοιες ποδοσφαιριστές. Τώρα κοιταρτούν, θα,
1: καλά, εδώ θα είμαστε
0: η διεύθυνση.
1: Η υπηρεσία.
0: Και το πορτοφόλι.
1: Και το πορτοφόλι. Πάντως για τον Ίγκασον, ρωτάει ένας φίλος, θα δούμε. Δεν
0: ο Ίγκασον νομίζω ότι, επειδή και αυτός είναι Σκανδιναβός και είναι και καλής νοοτροπίας, νομίζω ότι να έχει τον Ίγκασον στο ρόστερ είναι
1: μεγάλη,
0: μια καλή λύση. Έτσι. Όχι για βασικό βέβαια, έτσι.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω. Ναι. Λοιπόν, καλό μου παιδί, μας πιέζει ο χρόνος, αύριο θα
0: εγώ
1: μας
0: εγώ να πω
1: εδώ
0: ότι 51 δευτερόλεπτα ακόμα ένα πριν τη λήξη του στο Telecom Center, το σκορ είναι 96-93 προς Μαθναϊκού, ο οποίος έχει και την μπάλα για να κάνει επίθεση.
1: Στο τρίποντο, είχε ένα challenge.
0: Δέρμπι, δέρμπι μέχρι το τέλος, ναι.
1: Δεν σου είπα. Μία σου και μία μου. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, σ' αφήνω, μας πιέζει ο χρόνος.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Σε χαιρετώ. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Σαμπάς, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Φίλες και φίλοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ο Σάγης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, ο Μιχάλης Οηλές, η Αντριάννα Πούλιου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν η Έφη. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Στρατάκης. Πλούσια η εκπομπή σήμερα, γιατί θα σας πάει από τις 8 μέχρι και τις 12. Δεν έχει Γιώργο Ρωμελιώτη απόψε. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε εδώ όλοι συντονισμένοι. Ευχαριστώ όλους για την παρέα σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ Πέμπτης. Από όλους εμάς εδώ, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 9.43 Interveten Sports.
2: Go!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens 96, όλα και οι δύο ομάδες οδηγούνται προς την παράταση. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Σεφ την ΑΕΚ στον πρωταγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Sold out ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Περιγράφει για τον 943 Ντερβέτεν Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν την εργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική Maxbet. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 2.750.000 ευρώ στην ΑΕΚ, προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της Κίτρινο Μαύρης ΠΑΕ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός θερματοφύλακας Βικτόριας Πλζέν, Λόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσεχικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο του Σκόμου βρίσκεται και ο Πιρόλο, που αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών της Sporting βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam.
8: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
9: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetter Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως.

9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

Πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα θα πούμε. Βεβαίως δεσπόζει η μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ο πρώτος ημιτελικός για την Greek Basket League. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκείνο ο Γιώργος Ιωάννου μας περιμένει. Στην προσωγραφική παραγωγή Μιχάλης Σοηλές, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια πολύ πολύ ωραία συντροφιά. Ο Παναθηναϊκός είδε και παθέ στην κανονική διάρκεια 96-96, στην παράταση όμως έχει βρει τον αυτό του, παίζει και λίγο άμυνα, κάτι που είναι είδος προς εξαφάνιση σε αυτήν την ομάδα. 104-96 προηγείται στην παράταση, έχει κάνει ένα επιμέρους 8-0, 2 και 12 πριν από την λήξη του αγώνα. Έξι εννιά, τριάντα εννιά, εννιά σαράντα τρία. Ο γνωστός αριθμός στο Viber, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, εφόσον και αν θέλετε.

Ο Κώστας Λούκας είναι πρωταγωνιστής στην παράταση για τον Παναθηναϊκό. Έχει δώσει πνοή στην ομάδα του Τριφυλλιού. Έχει κάνει ένα 106, έχει κάνει ένα 10-0 αν δεν κάνω λάθος. Και καθαρίζει την μπουγάδα σιγά σιγά, διότι όπως σας είπα και πριν, είδε και έπαθε 12, 14 είναι τώρα το επιμέρους σκορ. 106-100, δεν θέλει και πολύ ο ΠΑΟΚ να το γυρίσει και πάλι. Σας είπα, η ομάδα του Παναθηναϊκού παίζει άμυνα ούτε καν με τα μάτια, ούτε καν τους κοιτάει τους επιθετικούς της αντίπαλης ομάδας. Όχι τώρα, ολόκληρη σεζόν η φετινή. Με τον Λεσόρ, και έχει κερδίσει και φάουλ, έχει κερδίσει και μια βολή.

Προς το παρόν δεν έχει μετρήσει το καλάθι του Λεσόρ. Οι διαιτητές έχουν δείξει ότι το φάουλ έγινε χαμηλά, όχι στην προσπάθεια. Βέβαια το ξανακοιτούν τώρα. Θα δούμε. Έγινε ντέρμπι, έγινε ντερμπάρα. Στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ προηγείται το 50-45, έτσι. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βγάζει μια εικόνα από

0: Από ό,τι με ενημερώνει ο Γιώργος Ιωάννου, ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ άλλαξε ώρα έναρξης. Μετατέθηκε κατά 15 λεπτά. 8 και μισή έχουμε τον τζάμπολ τελικά. Σε λίγο όμως θα τον έχουμε μαζί μας για τις πρώτες εικόνες.
1: Τον ημιτελικό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή η ενημέρωση μας ήρθε και εμάς πριν λίγο από τα μεγάφωνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Πρέπει να σου πω ότι το κλίμα είναι πανηγυρικό εδώ στο ΣΕΦ. Ο κόσμος πραγματικά περιτώ να σου πω ότι φέτος έχω έρθει για αρκετές μεταδόσεις στο Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Τέτοια φασαρία σε παιχνίδι πρωταθλήματος, ειλικρινά δεν έχω ξαναδεί. Σου μιλάω ειλικρινά, γίνεται πραγματικά ένας χαμός.
0: Λογικό, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος βέβαια.
1: Ακριβώς, λόγω και της κατάχυσης της Ευρωλίγας, με το που μπήκαν ας πούμε παίκτες του Ολυμπιακού για το ζέσταμα τους, κάνουν ζέσταμα οι δύο ομάδες ακόμα, έγινε πραγματικά παντζουρλισμός στο ΣΕΦ.
0: Είχαμε κάποιο διαδικαστικό, κάποια φιέστα για τον για
1: δεν
0: την κατάξη του τροπαίου.
1: Δημήτρη μου, δεν έχουμε ακόμα. Θα έχουμε όμως λίγο πριν τον τζάμπολ. Αυτή την ενημέρωση έχουμε.
0: Mm-hmm. Sold out να πούμε έτσι.
1: Κάτι που πιθανόν οι φίλοι που μας ακούνε σίγουρα δεν το έχουν δει. Όσοι που να δουν το παιχνίδι από τηλεόραση επίσης δεν το έχουν δει. Οπότε αφήνω το στενό και τον Νίκο να μιλήσει από μόνος του. Φαντάζομαι ακούστηκε αυτό που...
0: Αποθέωση λοιπόν για τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα και δικαίως θα έλεγα εγώ. Έχει ανακοινωθεί sold out Γιώργο για τον αγώνα αυτό.
1: Να το πούμε και αυτό, ναι, έχει ανακοινωθεί. Εδώ και μία μισή ώρα, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
0: Ναι, πάνω κάτω
1: sold
0: εκεί.
1: Sold out στην αναμέτρηση. Φυσικά όλος ο κόσμος θέλει να βρεθεί εδώ στο ΣΕΦ για να αποθεώσει τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Χωρίς Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ κατεβαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ απόψε, να το πούμε και αυτό.
1: Ακριβώς, με την ευκαιρία Δημήτρη να πούμε λίγο για τις 12, έτσι.
0: Ωραία.
1: Προλαβαίνουμε φαντάζομαι να αναφέρουμε λίγο.
0: Έχουμε χρόνο πλέον αφού ξεκινά 8.30 έχουμε χρόνο, ναι.
1: Λοιπόν, για την ΑΕΚ, να ξεκινήσουμε λίγο για τη φιλοξενούμενη ΑΕΚ. Ραϊκουάν Γκρέι με το νούμερο 0, νούμερο 1 Γάιος Κορδίλης, νούμερο 2 James Brown. Νούμερο 4, Δημήτρης Κατσίβελης. Νούμερο 7, Δημήτρης Κιόνης. Νούμερο 9, Λούκας Λεγκάβιτσιους. Νούμερο 15, Μάρκο Πεκάρσκι. Νούμερο 19, Μιντάουγκας του Σμίνκας, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Νούμερο 21, ο γνωστός σε όλο το ευρωπαϊκό κοινό, σε όσους παρακολουθούν Ευρωλίγκα, James Nunnally. Έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα με την Φενέρμπαχτε, έχει αγωνιστεί και στην Παρτίζαν. Με το 24 ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, με το 33 ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και με το νούμερο 77 ο Χάρης Μπιλιώνης, 17 ετών.

0: Έχει κάνει μόλις μια περιοχή ο μικρός. Πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό. Νούμερο 0 ο Τόμας Γόκαμπ. Νούμερο 1 ο Φρανκ Νιλικίνα. Νούμερο 3 Τάισον Γουόρντ. Νούμερο 5 Γιαννούλης Λαρετζάκης. Νούμερο 11 Μόντε Μόρις. Νούμερο 14 Σάσα Βεζέγκοφ. Ο Παπα-Νικολάου, ο Νεζίμο Γλοντόρσεϊ, ο Πίτερ, ο Χολ και ο Τζόουνς συμπληρώνουν τη 12η του Ολυμπιακού. Ενώ αυτή τη στιγμή ξεκινάει η τελετή για την. Για την κατάκτηση της EuroLeague υπό τους ήχους του τραγουδιού «Εμείς» από Αντώνη Ρέμο και Γλυκερία.
1: Μάλιστα, καταπληκτικά. Λοιπόν, για τηλεοπτικούς λόγους, Γιώργο, ενδεχομένως έχει μετατεθεί το τζάμπολ κατά ένα τέταρτο, λογικό. Όπου να είναι, τελειώνει και ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Είναι 10 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός, 112-102. Θα σε έχουμε σε 10 λεπτά περίπου για να μας δώσεις το τζάμπολ.
0: Ακριβώς.

Λοιπόν, το ακούσατε κι εσείς από τον Γιώργο Ιωάννου. Κατά ένα τέταρτο μετατέθηκε ενδεχομένως για τηλεοπτικούς λόγους. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον άλλο λόγο θα μπορούσε να γίνει, διότι ο αγώνας του Παναθηναϊκού...

Ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να μην είναι στην δωδεκάδα σήμερα, αλλά έκλεψε πάλι την παράσταση φορώντας ένα μπλουζάκι που λέει Champions και έχει και τα πρόσωπα αποτυπωμένα πάνω στο μπλουζάκι, τα πρόσωπα της ομάδας του Ολυμπιακού, τους συμπαίχτες του.

Έτσι μπορώ να διακρίνω από το μπλουζάκι έτσι που βλέπω από φωτογραφίες. Γκόκαπ, Βεζέκοφ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, τον αρχηγό, τον Παπα-Νικολάου. Κοιτάξτε, σε κάθε στιγμή τη ζωή του εδώ στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται, ο Εβάν Φουρνιέ το απολαμβάνει πάρα πολύ. Είναι ευχαριστημένος και γι' αυτό βεβαίως είπε ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του εδώ στην Ελλάδα και δει στον Ολυμπιακό.

Τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 114-102 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια 96-96. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός έκανε επιμέρους 18-6 και έκανε το 1-0 στην σειρά.

Να επαναλάβω για όσους αναζητείτε την μετάδοση και αναρωτιέστε γιατί δεν μεταδίδουμε τον αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ, ότι μετατέθηκε κατά 15 λεπτά η ώρα έναρξης στο Τζάμπολ. 8:30 έχουμε το Τζάμπολ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας.

0: φορά και καταφέραν να πάνε στην παράταση.
1: Είχε αλλά... ένα oversize σχήμα στο 3, 4 και 5 κάποια στιγμή ο Μπούτσικος στο δεύτερο
0: γύρο. Ναι, αλλά και εμείς προσαρμοστήκαμε.
2: Σίγουρα. Ακούμε τον Ντίνο Μίτογλου, έτσι, κάποιες από τις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
0: Το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και συνεχίζουμε. Αύριο έχουμε ταξίδι.
1: Ένα δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως φάνηκε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Φάνηκε ότι δικαίως πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Είναι σε momentum. Άρα τι επιπλέον πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός τώρα στο εκτός έδρας παιχνίδι?
0: Καταρχάς σίγουρα θα παίζουμε εκτός έδρας, το γήπεδο θα είναι, ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή έδρα. Γενικά πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα εκτός έδρας πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι.
1: Σε μια ομάδα που είναι σε φόρμα.
0: Σίγουρα θα, από ό,τι καταλαβαίνω και από την εμπειρία μου, μπορεί να δείξουν και κάποια στοιχεία ζώνης τα οποία πρέπει να το προσαρμόσουμε κι εμείς. Το Σάββατο τίποτα, πηγαίνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να πεις κάτι?
0: Όχι, να πούμε καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας γιατί μας στηρίζει. Σίγουρα καταλαβαίνω την απογοήτευσή τους. Και θέλω να πω ότι έχουμε τα κεφάλια κάτω, έχουμε ακόμα σκληρή δουλειά και σίγουρα έχουμε άλλο ένα ακόμα στόχο μεγάλο και θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Λοιπόν,
2: ακούσατε τον Ντίνο Μίτογλου. Ευχαρίστησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος τόσο έχει επικραθεί το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα από την μη πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four και βεβαίως ο στόχος ο άμεσος, όπως είπε ο Ντίνος Μίτογλου, να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ και να είναι έτοιμοι απέναντι στα παιχνίδια, ενδεχομένως και κατά πάσα βεβαιότητα με τον Ολυμπιακό. 114-102, επαναλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα σήμερα στην παράταση απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο έτσι, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά σύνδεση με Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση των ομάδων. Ο Γιώργος Ιωάννου μας περιμένει μετά τα διαφημιστικά. Περνάμε σεφ.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα. Τι κάνουν?
2: Βάζουμε στάρα πεπέ από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίε άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωή.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει

0: απολίμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
0: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Σε ελάχιστα λεπτά θα κάνουμε σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση γίνονται οι παρουσιάσεις των ομάδων, έγιναν και τα διαδικαστικά. Το λάβαρο του τροπεούχου για το 2026 του τροπέου της EuroLeague ανέβηκε στην όροφη του ΣΕΦ. Εθνικός ύμνος, και φαντάζομαι μετά τον εθνικό ύμνο το τζάμπολ θα το δώσουν οι διαιτητές. Ξεκινάμε μια καθυστέρηση περίπου 18 λεπτών. Ενδεχομένως, όπως σας είπα, αφού δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τηλεοπτικούς λόγους, αφού το μάτς στο T-Center μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ άργησε να τελειώσει διότι υπήρχε παράταση. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0. We 114-102 το τελικό σκορ του

πάσα, το λέει από τους Κορδίλη, είναι άστοχο και η μπάλα είναι εκτός για τον Ολυμπιακό. Στα πρώτα 41 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Να πούμε πως ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τους Walk-up, Dorsey, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και τον Ταχόλ. Το παιχνίδι, ο Χόλ τώρα πήρε την μπάλα από τον Walk-up. Ανεβαίνει ο Παπα-Νικολάου, παίρνει την μπάλα και του δίνει screen στα δεξιά ο Χόλ. Ξαναπήρε την μπάλα ο Αμερικανός έντερ του Ολυμπιακού και κερδίσει το φάουλ για να εκτελέσει τις πρώτες βολές, το πρώτο ζευγάρι βολών στην αναμέτρηση. Το φάουλ χρεώνεται στο Γάιο Σκορδίλη. Η ΑΕΚ ξεκινάει με τον Φλιόνι, τον Μπάρτλεϊ, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Σκορδίλη. Και αν δεν κάνω λάθος, τον Γκρέμ.

0: Γκρέι, ναι. Τον Ραϊκουάν Γκρέι. Μέσα η δεύτερη βολή, η πρώτη ανάστοχη από τον Τόντα Χολ, 2-1. Και ο Φλιώνης στην οργάνωση του παιχνιδιού Τσάε, κάλαξε για λίγο με τον Μπάρτλεϊ. Φλιώνης για τον Σκορδίλη που θα καρφώσει με όλη του τη δύναμη στο καλάθι των Ερυθρόλευκων. Walk-up. Οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού, σταμάτησε τρίπλα και θέλει να δώσει τον Ντόρσεϊ, έβαλε το χέρι του ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπαρτζόκας θα λέει σε έντονο ύφος σε Ντόρσεϊ και Walk-up. Η μπάλα είναι από το πλάι για τον Ολυμπιακό για 13 δευτερόλεπτα επίθεση. Walk-up για τον Παπα-Νικολάου. Walk-up. Βεζένκοφ, Walk-up. Θέλει να δώσει μπάλα στον Βεζένκοφ, κάνει λάθος και η Άκη θα τρέξει στον εμβολιασμό. Το ξεκίνημα της Άκη είναι αρκετά καλό. Στο κομμάτι της άμυνας της Χαραλαμπόπουλος θα πάρει το φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ που χρεώνεται σε παίκτη του Ολυμπιακού και είναι πάνω στον Τόμας Walk-up. Το κερδίζει ο Χαραλαμπόπουλος. 8-23 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Και τώρα ο Σκορδίλης φτάνει κάπου να δώσει την μπάλα. Ο Μπάρτλεϊ, ο Σκορδίλης και πάλι κι άλλο κάρφωμα από την ΑΕΚ. 6-1 για την Ένωση. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι έξαλλος με τους παίκτες του. Δεν περιμένει καν ένα τηλεορτικό time-out καλή δικό του για να τους καλέσει τον πάγκο και πιθανότητα για να τους ταυτάλει, γιατί το ξεκίνημα του Ολυμπιακού δεν είναι καθόλου καλό, ειδικά στο κομμάτι της επίθεσης.
1: Εγώ Γιώργο, νομίζω ότι θα τους καλέσει για φαγητό.
0: Πραγματικά δεν ήταν καλό το ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Δημήτρη,
1: δεν θα ήθελα να ήμουν τώρα στον παιχνίδι του Ολυμπιακού, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω θα τους προσγειώσει.
0: Θα ήθελα πραγματικά να ακούσουμε το τι τους λέει, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, ναι, θα ήταν ωραίο, ναι, θα ήταν ωραίο. Αρκεί να μην είμαστε εμείς παίχτες του Ολυμπιακού εκείνη την ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως είναι και πολύ δύσκολο να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο του Γιώργου Μπαρτζόκα να προσγειώσει τους παίχτες του Ολυμπιακού. Μετά βεβαίως το άδειασμα που είχαν από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο το έργο του και είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα και δεν θέλει να έχει περιπέτειες, όπως παραλίγο να έχει περιπέτειες ο Παναθηναϊκός, αφού κατάφερε και καθάρισε τον ΠΑΟΚ στην παράταση. Να θυμίσω με σκορ 114-102, αφού 96-96 ήταν το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας. Γιώργο.
0: Δημήτρη, θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό που αναφέρεις. Το παιχνίδι σήμερα, παρότι έχει χαρακτήρα φιέστας λόγω και της κατάκτησης της EuroLeague, χαρακτηρίζεται ως άκρος επικίνδυνο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ εύκολο να μείνει στην μέση από την κατάκτηση της EuroLeague. Είναι βέβαια πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, ελοχεύει πάρα πολλούς κινδύνους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που πρέπει να μείνει προσγειωμένη, να είναι συγκεντρωμένη στο απόψινο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έρχεται να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί από το παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή και η ΑΕΚ και να χάσει, το οποίο πρέπει να μην της πει κανείς τίποτα, διότι παίζει με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Θυμίζω, ήταν φιναλίστ στο Basketball Champions League. Παράλληλα, έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι για ένα φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Ολυμπιακού. Το κάνει ο Μπάρτλεϊ, είναι το δεύτερο ομαδικό της ΑΕΚ. 6-1 μένει το παιχνίδι και επαναφορά από τον Γουόκαπ στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ βρίσκει λίγο χώρο και εξελίγει για 3, είναι εύστοχος. Πρώτο τρίποδο στην αναμέτρηση από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για το 6-4 το παιχνίδι. Και τώρα ο Γκρέι θα δώσει την μπάλα στον Φλιώνη. Καραλαμπόπουλος περνάει τον Παπα-Νικολάου. Ο Γκρέι εκτελεί για 3, απαντάει στο τρίποδο του Ντόρσεϊ. 9-4. Και ο Βεζένκοφ δίνει στο walk-up. Walk-up παίρνει screen από τον MVP της regular season της EuroLeague. Ο Χόλ έδωσε τώρα ένα screen στον Ντόρσεϊ που έχει κάνει την μπάλα. Εκτελεί και πάλι γιατί στον Ντόρσεϊ. Είναι άστοχος στο rebound. Το πήρε ο Χαραλαμπόπουλος μετά τη μάχη που δώσαν ο Μπάρτλεϊ με τον Χόλ. Ο Σκορδίλης έδωσε screen στο Φλιώνη που κάνει το φλότερ και σκοράρει. 11-4 για την ΑΕΚ. Στα 6-50. Και ο κόσμος χειροκροτάει, δίνει ένα δυνατό χειροκρότημα για να εμψυχώσει τους παίκτες του Ολυμπιακού. Walk-up, παίρνει σκρίνα από τον Χολ. Σηκώνεται, αστοχή. Δεν ήταν καλή.

0: την προσπάθεια του Γόκαπ και το rebound το πήρε ο Χαραλαμπόπουλος και πάλι. Η ΑΕΚ ξανά στην επίθεση της. Γκρέι. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Μπάρτλεϊ προσποιείται. Χαραλαμπόπουλος εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Η σφαλιάρα του Ντόρσεϊ για το rebound του Χολ και ο Γόκαπ. Θα τρέξει. Πάει να δώσει μια πάσα. Παπα-Νικολάου κρατάει την κατοχή. Ντόρσεϊ εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound ο Γόκαπ και ο Βεζένκο. Ξανά στον τεξανό γκάρ του Ολυμπιακού. Η πάση για τον Παπα-Νικολάου που εκτελεί για τρεις μέσα. Μέσα και τον Ολυμπιακό 11-7. Διώνουν στους 4 και οι Όλεμκοι. 5-50. Για το πρώτο δεκάλεπτο. Και η ΑΕΚ με την κατοχή. Ο Γκρέι θέλει να πάει μέχρι μέσα. Τελειώνει την πάση μπροστά στον Ντόντα Χολ. 13-7. Απόσταση 6 πόντων και πάλι για την ένωση. Την αναμέτρηση, ο Γόκαπ θέλει να πάει μέχρι μέσα, πατάει ο Χολ, το ριμπάν το πήρε η ΑΕΚ και θέλει να τρέξει ο Φλιώνης, πάει μέχρι μέσα, πάει στο λεϊάπα στο χ, μπροστά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πάει σε ένα ρυθμό πάνω κάτω το παιχνίδι, run and gun που λέμε, και φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ενώ έχουμε αλλαγή για την ΑΕΚ, το παιχνίδι περνάει ο Γκρέγκορι Τζέιμς Μπράουν στη θέση του Γάιου Σκορδίλη. Ο Γόκαπ είναι στην επαναφορά, θα δώσει πάσα στο Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ παίρνει σκρίν από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ντόρσεϊ θέλει να πάει μέχρι μέσα, καλά και φάουλ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. 5 πόντι ήδη από τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ του Ολυμπιακού. Τάιλερ Ντόρσεϊ για το 13-9 και έχει την ευκαιρία να φτάσει στους 6. Και να γίνει ο πρώτος, είναι ο ίδιο ο πρώτος σκόρερ, φτάνει στους εκπόντους 13-10. Διψήφιοι και οι πόντοι του Ολυμπιακού στου δρόμου τα μισά για την πρώτη περίοδο. Η άμυνα του Παπα-Νικολάου σφιχτική πάνω στο Χαραλαμπόπουλο. Ο Ραϊκουάν Γκρέι δίνει ξανά στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που σουτάρει για τρεις. Μετά την Ολυμπιακός που έχει την ευκαιρία τώρα να περάσει μπροστά για πρώτη φορά. Ενώ έχουμε αλλαγή στη θέση του Τόμας Γόκα, περνάει όμως ο Μόρις. Δεν αγωνίστηκε καθόλου στο Final Four ο γκάρντ Ολυμπιακού. Θα αγωνιστεί τώρα. Ενώ ο Τόμας Γόκα πηγαίνει στον πάγκο μέσα από θέος από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ για τον Μόρις που εκτελεί για τρεις. Μέσα από τον Μόντε Μόρις. Πρώτο ερυθρόλεπτο προβάδισμα στην αναμέτρηση. Για χειρός Μόντε Μόρις 15-13. Και η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ δίνει στο Φλιώνη και αυτός τον Γκρέι. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ο Γκρέι θα σκοράρει. Πέρασε τον Βεζένκοφ και τον Ταϊρίκ Τζόνς που ήταν μπροστά του. Και ισοπαρίζει τους 15 Ντόρσεϊ με 9 πόντους ενώ 7 και ο Ραϊκουάν Γκρέι που κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Ο Φλιώνης πηγαίνει στον πάγκο. Χτες θα περάσει ο Νάναλι αν βλέπω καλά. Παίρνει και ο Λεκάβιτσιους. Το ματ. Μάτς 18-15. Οι διαιτητές έχουν πάει στο replay προφανώς για να δουν αν το φάουλ είναι ψηλά ή χαμηλά, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος σε αυτό.
1: Να πούμε Γιώργο ότι ο Ντόρσε είναι βεβαίως πολύ ζεστός. Έχει 9 πόντους με το τρίποντο το τελευταίο. Δεν ξέρω αν κοιτάνε το τρίποντο του Ντόρσε. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Ναι, αυτό κοιτάνε. Και από όσο μπορώ να δω τουλάχιστον Δημήτρη μου από το Cube, ο Ντόρσε πρέπει να πατάει τη γραμμή.
1: Ναι, ελάχιστα πατάει.
0: Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω και εγώ από την τηλεοπτική οθόνη, ελάχιστα.
0: Οπότε φάνε 17-15 το παιχνίδι και ο Ντόρσε θα είναι στους 8.
1: Στους 8, ναι.
0: Αντί
1: βέβαια, αρκεί να το πούνε και οι διαιτητές. Άλλο τι λέμε εμείς, άλλο τι λένε οι διαιτητές, έτσι.
0: Ακριβώς.

0: Με την ευκαιρία, Δημήτρη, να πούμε πως να πούμε λίγο τους διαιτητές.
1: Ναι.
0: Τσιμπούρης, ο Λάγος και Μακλογιάννης. Οι τρεις ρέφερι του παιχνιδιού.
1: Καλά τώρα το να κοιτάνε οι διαιτητές τόση ώρα το συγκεκριμένο πλάνο, το θεωρώ, τι να πω τώρα. Νομίζω λοιπόν, πατάει καθαρά ο Ντόρσεϊ, αλλά τέλος πάντων...
0: Την πήραν την αποφασή. Την πήραν την αποφασή. Τέσσερα δεν κάνω λάθος, τίποτα το έχουν χρεώσει. Ναι, τίποτα το έχουν χρεώσει. Τώρα διορθώθηκε και το σκορ στο Cube 17-15. 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στους 8 πόντους ο Ντόρσεϊ, 7 είναι ο Γκρέι, 6 ο Σκορδίλης. Και ο Χαραλαμπόπουλος έχει πάει στον πάγκο. Από ό,τι μπορώ να δω, και ο Φλιώνης και ο Σκορδίλης. Ο Παπα-Νικολάου εκτελεί την πρώτη βολή, είναι εύστοχος. 18-15. Τη ζητάει ο coach Μπαρτζόκας με τους συνεργάτες του, τον Χρήστο Παφέ και τον Γιώργο Μποζίκα. Παπα-Νικολάου αστοχή στην βολή, τη δεύτερη. Μία στις δύο, 18-15 το παιχνίδι. Γκρέι δίνει την πάρα στο Λεκάβιτσιους. Ένα σούτ για δύο από τον Νάναλι είναι εύστοχο. Η ΑΕΚ μειώνει στον πόντο. Και ο Βεζένκοφ δίνει την πάρα στον Τζόουνς. Μόρις. Ο Μόρις για τον Ταϊρικ Τζόουνς. Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Μοντεμόρης εκτελεί για 3-2 στα 2. Πολύ καλό ξεκίνημα πρέπει να πούμε για τον Μοντεμόρης. Ξεκινάει με 2 στα 2 τρίποντα, 21-17. Απόσταση 4 πόντων για τους Ερυθρόλευκους. Η μπάλα ψηλά, δεν μπόρεσε ο Μπράουν να καρφώσει, να σπρώξει την μπάλα στο γαλάζι. Παπα-Νικολάου για τον Βεζένκοφ. Γυρνάει πολύ ωραία αυτός. Μοντεμόρης για το τρίτο του, όχι. Δικός και όλο το γήπεδο αυτός του Μόρις, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Νάναλι έδωσε πάρα στον Μπράουν. Ο Γκρέι, κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Μπράουν. Ο Γκρέγορι Μπράουν εδώ μειώνει στους δύο. Και τι έχουμε. Έχουμε στόπ στο παιχνίδι, μπάλα πρέπει να έχει βγει. Είναι για τον Ολυμπιακό. Περνάει έξω. Ο Μπάρτλεϊ, τον οποίο βλέπω τώρα να πηγαίνει στον πάγκο, ο Κατσίβελης στη θέση του. Ο Κατσίβελης, πρέπει να το πούμε, έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις το Final Four του 2013, Δημήτρη Τσαντάκη. Ήταν στον Ολυμπιακό τότε, έχει κατακτήσει το τελευταίο, το τελευταίο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού μέχρι φέτος, που κατέκτησε το τέταρτο του. Εντυπωσιακό νωρίτερα τον μπλοκ του Βεζένκο στον Κατσίβελη. Καράδια από τον MVP της EuroLeague για την regular season. Τον Σόντα Βεζένκο 23-19 στον Ολυμπιακό.
1: Ο Γιώργος Κατσίβελης, να πούμε Γιώργο, μιας και ανέφερες για τον Κατσίβελη, ότι ήταν εν δυνάμει ένα τεράστιο ταλέντο. Δεν έχει όμως βέβαιος την εξέλιξη που περίμεναν όλοι.
0: Η μπάλα τώρα είναι για τον Ολυμπιακό. Νάναλι δεν πήρε την πάσα ακριβώς όπως θα την ήθελε. Ήταν λίγο ψηλά, ψηλή η πάσα. Του κάνανε πάση σε γραμμή, πάλι και πάλι για τους Ερυθρόλευκους. Μέσα ο Φράγκνη Λικίνα στο παιχνίδι και αυτός δεν έχει αγωνιστεί στο Final Four. Και ο Ντόρσεϊ που πέρασε εκτός, εισπράττει αποθέωση και αυτός από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μόντε Μόρις, θέλει να τελειώσει τη φάση, δεν θα τα καταφέρει. Και ο Κατσίβελ στην οργάνωση του παιχνιδιού. Για την ΑΕΚ Φάουλ που χρεώνεται ο Φράγκ Νιλκίνα. (23-19) στα 47,3 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Ο Παπα-Νικολάου πηγαίνει και από τον πάγκο. Στον θέση του περνάει ο Τάισον Γουόρντ. Και τώρα φυσικά ακολουθεί αποδέωση και για τον αρχηγό των πρωταθλητών Ευρώπης.
1: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, και εσύ να μπεις μέσα σήμερα να κάνεις και ένα σουτ, θα αποθεωθείς, να ξέρεις, διότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ενθουσιασμένος. Όποιος μπαίνει μέσα και σουτάρει, να ξέρεις ότι θα αποθεωθεί. Είναι η ευκαιρία σου.
0: Έχω αρχίσει το σκέπτομαι, αλήθεια,
1: έτσι,
0: Δημήτρη.
1: Έτσι.
0: Ο Βεζέγκοφ ενώ σηκώνεται από τις 45 μοίρες αστοχή, μπάλα είναι εκτός για την ΑΕΚ. Πραγματικά δεν ξέρω. Πόσο καλύτερο θα μπορούσαν να το φανταστούν το κλίμα απόψε οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ενώ έχουμε ένα φάουλ που χρεώνεται, αν βλέπω καλά, ναι, στον Μόντε Μόρις. Μένει το 23-19 στα 19,9 δευτερόλεπτα. Για την πρώτη περίοδο. Και ο Κατσίβελης παίρνει την μπάλα τώρα από τον Γκρέι. Κατσίβελης προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο. Μπράουν δίνει την μπάλα. Ο Νάναλι ανάποδο λέει απαστοχό. Δεν μπόρεσε ο Μπράουν. Τελευταία επίθεση για τους ερυθρόλευκους. Βεζέγκοφ από το κέντρο. Ο Βεζέγκοφ από το κέντρο 26-19. Απίστευτο μπάζερ μπίτερ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Της regular season της EuroLeague.
1: Νομίζω ότι ήταν κερασάκι στην τούρτα.
0: Καταγόρυφα σπάθει η ειρήνης και φιλία. Θέλω να το πούμε αυτό.
1: Κερασάκι στην τούρτα της αποψινής έτσι του βραδιάς.
0: Και όσο τον βλέπω, όταν το Βεζέγκοφ δίνει σήμα στον κόσμο του Ολυμπιακού να ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση στο στάδιο Ειρήνη και Φιλίας.
1: Πραγματικά από το κέντρο, έτσι, από το μετρό στο Σύνταγμα.
0: Ναι, από το λόγο.
1: Απίστευτο, απίστευτο,
0: απίστευτο σουτ, το βλέπουμε τώρα και στο κιουπ, εντυπωσιακό.
1: Ακριβώς από το κέντρο, το ένα του πόδι του αριστερό πατάγει στο κέντρο, στο κέντρο, απίστευτο, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Λήξη λοιπόν στην πρώτη περίοδο 26-19 Ολυμπιακός, Δημητρή.
1: Λοιπόν, πάρε μια μικρή ανάσα. Όσο είμαστε κοντά στο σκορ μεταξύ των δύο ομάδων, θα σε έχω στην γραμμή. Βέβαια, σε λίγο θα κάνουμε break για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα. Αλλά προς το παρόν, να σε αφήσω για ένα λεπτό. Εντάξει, το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε το καλάθι του Σάσα Βεζέγκοφ. Ένα απίστευτο καλάθι ακριβώς από το κέντρο, από το κέντρο του γηπέδου. 26-19 τέλος πρώτης περίοδου Ολυμπιακός ΑΕΚ.

0: Να πούμε ότι στις 9 έχουμε και τον δεύτερο τελικό στην Water Polo League Ανδρών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας θα γίνει στο Σεράφιο, στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Λοιπόν, πάμε ξανά σεφ για τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Γιώργο.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, πραγματικά νομίζω όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, κάποιοι που δεν θα θέλαν να βρίσκω τη θέση του Άλεκ Πίτερ που πέρασε το παιχνίδι, και πραγματικά το σεφ τίστηκε με το σύνθημα Άλεκ Πίτερ, ωε. Πραγματικά, δεν έχω στα λόγια μου με τον φόρουαρντ του Ολυμπιακού, με την αποθέωση που έλαβε πραγματικά. Η μπάλα τώρα είναι στα χέρια των παιχνιδιών του Ολυμπιακού και ο Γουόρντ τώρα βρίσκει χώρο, προσποιείται και εκτελεί για τρεις. Άστοχος, rebound ο Gray, αν βλέπω καλά, ναι. Και ο Νάναλη οργανώνει για την ΑΕΚ. Λεκάβιτσιους ανεβαίνει ο Gray. Gray θα σκοθεί για δύο, πήρε την μπάλα μετά το screen, αστόχησε και ο Γουόρντ οργανώνει. 26-19 το παιχνίδι, στα 8-45 για την δεύτερη περίοδο, για το ημίχρονο.
0: Λοιπόν, Γιώργο, θα σε αφήσω εδώ. Θα περάσουμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά πάλι σύνδεση με ΣΕΦ. Προς το παρόν, σε χαιρετώ.

0: 9.43 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
3: αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν τη νίκη στην παράταση με 114-102 και κάνουν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 μέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι και βγήκαμε από το ρυθμό μας, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Εργκίνα Ταμάν. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί αυτή την ώρα στο ΣΕΦ την ΑΕΚ για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός προηγείται 32-25. Στο 5 της δεύτερης περίοδου. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sports. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως ανεβέρισε η σέρβικη Maxbet. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψος 2.750.000 ευρώ στην ΑΕΚ προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας στις κιτρινό μαύρες ΠΑΕ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός θεματοφύλακας Βικτόρια Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Λορέτζο Πιρόλο, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης, σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Στους άνδρες ο Στέφαν Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις σημειώθηκε στο Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Χουάν Μανουέλ Τσερουντόλο επικράτησε 3-2 του νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος τραυματίστηκε στο τρίτο σετ, ενώ προηγούνταν 2-0 στα σετ και 5-0 στο τρίτο σετ. Στο Πολανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα στο Σεράφι τον Ολυμπιακό, στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερντίο Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
0: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
13: Footprints vanish lost in hay. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, επανήλθαμε, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 12. Πριν πάμε ξανά στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας και στον Γιώργο Ιωάννου, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη για να μάθουμε τι έχει γίνει με την εκδίκαση. Αν έχει βγει απόφαση για τον αγώνα Πανηλιακού Ζακύνθου. Λοιπόν, έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Θανάση.
14: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του 943 Ντεβέντε Sports.
13: Είμαστε σε αναμένα κάρβουνα, να ξέρεις. Για πες μας.
14: Καλά, ας αφήστε λίγο τη φωτιά να πέσει, γιατί ακόμα απόφαση δεν έχουμε.
13: Το περιμέναμε.
14: Πολύ ενδιαφέροντες... Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή ακροματική διαδικασία.
13: Για πες μας, για δώσε μας
14: λοιπόν,
13: μια
14: εικόνα. Λοιπόν, καταρχήν υπήρχε μεγάλη ένταση. Να πούμε αυτό ότι με τους εκπροσώπους των δύο πλευρών να καταθέτουν τα δικά τους υπομνήματα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, επειδή κλήθηκε να καταθέσει και γιατρός στον αγώνα.
13: Ναι.
14: Η οποία όμως ούτε λίγο πολύ, ούτε πολύ ουσιαστικά έτσι ο τραυματισμός.
13: Αυτό βέβαια προκάλεσε... Σε χάσα λίγο. Τι είπε.
14: Ότι ουσιαστικά ούτε λίγο πολύ είπε ότι δεν υπήρχε λόγος να διακόπει το παιχνίδι γιατί δεν ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του Μπασταχού ουσιαστικά.
13: Μάλιστα.
14: Αυτό βέβαια προκάλεσε και την αντίδραση πολλών όπως και της Προέδρου η οποία είπε γιατί δεν το είπατε λέει τότε. Γιατί στη διάρκεια του αγώνα ο γιατρός είπε ότι όντως δεν μπορεί να συνεχίσει.
13: Ναι.
14: Και αυτό προκάλεσε την αντίδραση και της Προέδρου όπως λέει το ρεπορτάζ.
13: Ναι. Βέβαια.
14: Από εκεί πέρα κατατέθηκαν έγγραφα και από την πλευρά της Ζακύνθου και του Άρη Πετρούπολης, να πούμε ότι αυτές οι δύο ομάδες συμπορεύονται.
13: Ναι, έχει ένα νομοσφαίρο.
14: Έτσι ακριβώς. Τα οποία μάλιστα λένε ότι υπήρξε από την κατέθεσαν έγγραφα της αστυνομίας ότι υπήρξαν και συλλήψεις για τους αυτούς που έριξαν τα μπουκάλια για σωματικές βλάβες κατά του ποδοσφαιριστή. Αυτά ήταν έγγραφα από την αστυνομία. Επίσης κατέθεσε ο κύριος Ρούσης, ο κύριος Φόντας Ρούσης, ο οποίος είναι αρχιάτρος, και εξήγησε επιστημονικά ότι μπορεί ακόμη και ένα μπουκάλι να προκαλέσει τραυματισμό.
13: Ναι, ειδικά εφόσον είναι και από απόσταση, έτσι.
14: Εφόσον είναι από απόσταση, εφόσον είναι και γιατί από ό,τι φαίνεται και σε βίντεο τα περισσότερα ήταν γεμάτα τα μπουκάλια αυτά.
13: Ναι.
14: Αυτά σε γενικές γραμμές, η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στις 4 του μήνα. Την επόμενη Πέμπτη.
13: Δηλαδή άρα σήμερα είναι η εγκροματική διαδικασία, δεν είχαμε απόφαση. Πότε είπες, 4 Ιουνίου.
14: Την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα, 4 Ιουνίου, ναι. Αναμένεται να εκδοθεί απόφαση, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι όποια πλευρά τηθεί σε εισαγωγικά σε αυτή τη διαδικασία
13: θα προσφύγει
14: στο επόμενο όργανο και πιθανότατα να πάει να φτάσει και μέχρι το κάση η υπόθεση.
13: Ναι, ναι, ναι. Η κοπέλα που είναι γιατρός, κοπέλα, η γυναίκα, κυρία, είναι, καταρχάς είναι νεαρά.
14: Δεν το γνωρίζω αυτό, μην πω ψέματα, δεν είναι. Από ό,τι ξέρω όμως με την εμπειρία μου στους αγώνες, ναι, ναι, συνήθως δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλη ηλικία.
13: Ναι, ναι, ναι, συνήθως γι' αυτό το λέω. Ξέρεις, τι σκέφτομαι, τι πιέσεις μπορεί να έχει δεχτεί αυτή η κοπελιά μέχρι να πάει.
14: Αν ειδικά, ειδικά που, από τη στιγμή που το πάτησε είναι στον πύργο, πιθανότατα να είναι από την εκεί περιοχή.
13: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
14: Οπότε συνήθως έτσι, δεν είναι, δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά δεν είναι και περίεργο.
13: Δεν είναι περίεργο, ναι, αυτό, αυτό επισημαίνω. Μάλιστα.
14: Απλά
13: μάλιστα,
14: οι αντιφάσεις στις οποίες υπέτασε δημιούργησαν αρνητική,
13: ναι, ναι,
14: αρνητική εντύπωση.
13: Και δημιούργησε και την αντίδραση της Προέδρου, είπε, στις έδρας, έτσι.
14: Ακριβώς. Λέει, από ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι μας που ήταν στην αίθουσα, όμως είπαν ότι λέει, επιλέξει η Πρόεδρος, είπε σε πολύ αυστηρό ύφος, μα καλά, γιατί δεν τα είπατε τότε αυτά και τα λέτε τώρα.
13: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απόλυτα λογικό τώρα. Τέλος πάντων, μπάς περιπτώσει. Ελλάς το μεγαλείο σου, ελληνικό ποδόσφαιρο το μεγαλείο σου. Μάλλον θα έλεγα όπου γης και πατρίς, γιατί λέμε καμιά φορά, Θανάση μου.
14: Μα νομίζω, Δημήτρη,
13: παντού,
14: μου,
13: παντού.
14: Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας.
13: Βέβαια, βέβαια, έτσι είναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, Θανάση μου.
14: Δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό, δηλαδή, στο ποδόσφαιρο από ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία μας.
13: Ωραία, εγώ να πω, να ευχηθώ να υπάρχει έτσι όσο δυνατόν μικρότερη χρονική περίοδος για να βγει απόφαση, γιατί θα έχουμε και φέσεις, όπως πολύ σωστά είπες, για να πάρουν και οι ομάδες να αρχίσουν τον προγραμματισμό τους, έτσι. Δεν είναι τώρα, είναι ναι, Super League 2, δεν είναι ερασιτεχνικό πλέον, είναι Super League 2.
14: Άλλο ένα Super League 2, άλλο ένα θέμα.
13: Ακριβώς, μεταγραφές, αυτά και τα λοιπά. Γιατί αν μακροημερέσει το πράγμα θα αρχίσουν από μια ενοπτική θέση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θες κάτι άλλο να προσθέσεις, ναι, βέβαια.
14: Ναι, βέβαια. Έχουμε να πούμε ότι τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει η τελική συζήτηση για το, και να οριστικοποιηθεί το πλάνο για την νέα ΓΑΜΑ Εθνική.
13: Ωραία.
14: Αυτό που έχουμε πει για τους 10 ομίλους, ναι, ναι, και να καθοριστούν και οι σχετικές ημερομηνίες, που σημαίνει μέχρι πότε θα υπάρχει προθεσμία για να υποβληθούν οι δηλώσεις συμμετοχής, η έναρξη του προαθλήματος πότε θα γίνει. Το ρεπορτάζ λέει ότι πάμε μάλλον γύρω στις 20 Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι ακριβώς τα Σαββατοκυριακά. Λίγο νωρίτερα θα αρχίσει και το κύπελλο Ερασιτεχνών, πιθανότατα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Στο κύπελλο Ερασιτεχνών να πούμε ότι θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των ομάδων της Τρίτης Εθνικής, καθώς ενώ δικαίωμα συμμετοχής, όχι όμως υποχρεωτικό, θα έχουν και οι ομάδες που κατέκτησαν τα κύπελλα της ενώσης τους, αλλά δεν ανήκουν στην Τρίτη Εθνική και ανήκουν στις τοπικές ενώσεις.
13: Μάλιστα, οι κυπελούχοι λοιπόν, έτσι.
14: Οι κυπελούχοι των ενώσεων, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να είναι,
13: Κάτι υποχρεωτικό. Ναι, ναι. Έχουν απλώς δικαίωμα.
14: Θα είναι μόνο για τις ομάδες της Εθνικής.
13: Μάλιστα.
14: Αναμένουμε και το φορμάτ αυτής της διοργάνωσης ποιο θα είναι.
13: Θανάση, να ξέρεις ότι έχουμε τετράωρο, το έχω εκπομπή την Δευτέρα, το πιθανότερο, άρα θα έχουμε και χρόνο. Μπορούμε να το τραβήξουμε κιόλας, να το κάνουμε και μια μισή ώρα.
14: Να είμαστε καλά, μπορούμε να δούμε γιατί καλά εξελίξει αυτό το θέμα θα έχουμε, αλλά να δούμε και αν θα έχουμε κάποιους ενδιαφέροντες ανθρώπους να μας πούν, όπως είχαμε αρκετά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μέχρι τώρα από τότε που ξεκίνησαμε.
13: Και πολύ ενδιαφέρουσα ήταν τον κύριο Τζότζη, έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά.
14: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και είχε και πολύ μεγάλη απήχηση, να ξέρεις, όχι μόνο η συνέντευξη του κύριου Τζότζη, γενικότερα αυτό που έχουμε ξεκινήσει.
13: Μάλιστα.
14: Αρχίζει και μεγαλώνει πολύ η απήχηση.
13: Αυτό είναι πραγματικά.
14: Δεν πιστεύω ότι δέχομαι οχλήσεις εισαγωγικά από ανθρώπους, πότε θα με φωνάξει εμένα και τα σχετικά.
13: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά θέλω να μας αγκαλιάσει ο κόσμος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί το αξίζουν. Έτσι.
14: Αξίζει την προβολή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να του τη δώσουμε.
13: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Να πούμε καλά και δύο ειδήσεις επί του πιεστήριου που αφορά τα
13: αθλητικά. Ναι, φυσικά.
14: Καταρχήν να πούμε ότι, μια και ανέφερες για τις συνεντεύξεις, ο Ανδρέας Ωνάστος, τον οποίο είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και επίσημα συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία του Φοινικά Περιστερίου. Μας είχε πει ότι είναι πολύ καλό το κλίμα και οδεύουμε προς εκεί. Αυτό έγινε και επίσημο λίγη ώρα πριν, μάλιστα. Είχαμε την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδόπουλου από την τεχνική ηγεσία του Αστέρα Ζωγράφου, μια κίνηση που δείχνει και εδώ τις ιδιαιτερότητες του Αστέρα Ζωγράφου. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος οδήγησε τον Αστέρα Ζωγράφου στην άνοδο από την Β' Αθηνών στην Α, αλλά παρόλα αυτά δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα της ημέρας.
13: Ωραία. Τα υπόλοιπα στο plekto.gr.
14: Βεβαίως. Και κάθε Δευτέρα στην Ολική Ανατροπή.
13: Μάλιστα, λοιπόν, εξαιρετικά, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
14: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
13: Να είσαι καλά.

0: Όση ώρα μιλάγαμε με τον Θανάση Ζαχάκη, ο οποίος μας είπε βεβαίως ότι δεν έχουμε απόφαση. Έγινε σήμερα η ακροματική διαδικασία για την τύχη του αγώνα Πυργοζάκυνθος. Η απόφαση μάλλον θα βγει την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη. Η πρωτόδικη απόφαση, γιατί μετά θα ακολουθήσουν εφέσεις κτλ. Όση ώρα λοιπόν συζητάγαμε με τον Θανάση Ζαχάκη, ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα σερί δυνατό. Θα μας τα πει τώρα ο Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
1: Λοιπόν, 42-31 η διαφορά είναι στους 11 για τον Ολυμπιακό. Στα 1-39 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ έβγαλε τώρα την άμυνα. Διαβάσα όμως του Φτιώνη, κλέβει ο Πίτερς και ο Χολ παίρνει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Είχε ξεμείνει από την επίθεση και καρπώνει ο Ενδόχουτος. 44-31 για τους Ερυθρόλευκους. Στο 1-20 Χαραλαμπόπουλος, δύσκολη η προσπάθεια, φάουλ που κερδίζει ο Έλληνας φόρουαρντ και πηγαίνει στη γραμμή για βολές. Το φάουλ το έχει κάνει ο Ντόντα Χολ. Είναι το δεύτερο του, είναι το πέμπτο ομαδικό. Είναι, έχει συμπληρώσει το ομαδικό του Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, στο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί, να πούμε ότι ο Πίτερ πήρε φωτιά και έχει βάλει 8 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ μαζί με τον Ντόρσεϊ στην αναμέτρηση. Πρώτος σκόρερ βέβαια, για την ακρίβεια, πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού είναι ο Πίτερς και ο Ντόρσεϊ. Ο πρώτος σκόρερ είναι της ΑΕΚ στο παιχνίδι, να το πούμε αυτό. Είναι ο Γκρέι με 9 πόντους. Το αναφέρουμε για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Τα 4-32 με την πρώτη βολή του Χαραλαμπόπουλου. Καραραμπόπλος ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή. Εκτελεί μέσα. 44-33. Πάστα, λάθος από τον Ολυμπιακό. Ο κόουτς Μπαρτζόκας έχει την έκφραση ότι γιατί να το κάνετε αυτό. Δεν χρειαζόταν. Πάντως ο Ολυμπιακός δεν βάλε την άμυνα. Και άλλο λάθος από τον Παπα-Νικολάου. Έχει άλλος ο Μπαρτζόκας και ήδη έχει δώσει σήμα για time out ο κόουτς Μπαρτζόκας. Ο τριμπόντων από την ΑΕΚ εύστοχο. Time out θα καλέσει, νομίζω, ναι. Και έχουμε time out. Το παιχνίδι ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος. Με τους πρακριστούμε τα λάθη. 44-36 με το τρίποδο του Νάναλη. Και καλή time out ο Μπαρτζόκας, ο οποίος τον είδε έξω φρενών. Έκανε σήμα για time out, Δημήτρη, πριν καν...
0: Πριν καδευτεί το τρίποντο, τώρα στάριο Νάναλ, ναι. Εντάξει, τώρα γνωστός ο coach Μπαρτζόκας, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Γι' αυτό και είναι πρωταθλητής Ευρώπης, Γιώργο μου. Και κατά γενική ομολογία είναι ένας, αν όχι, ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους coach που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει το time out και τα... τα επιφωνήματα του Μπαρτζόκα και τα κοσμητικά επίθετα που πέφτουν τώρα εκεί στο time out. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ο αγώνας πόλο μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. 0-2, 1-2, 1-3 ήταν η διακύμανση, είναι η διακύμανση του σκορ στο Σεράφιο Κολυμβητήριο μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ο δεύτερος μεταξύ τους αγώνας, ο πρώτος, τον πρώτο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός με 1-0. Τελείωσε η λειτουργία, Γιώργο.
1: Ναι, τελείωσε και οι παίκτες έχουν επιστρέψει. Παπα-Νικολάου, Γόκα, Πίτερ, Τζόουνς και Λαρετζάκης. Για τον Ολυμπιακό, ο Παπα-Νικολάου θα δώσει την παραστον walk-up. Βγαίνει ο Πίτερς από τα screen, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος, όλο από τον Παπα-Νικολάου, καλάθι. Στρογγυλίδε για διαφορά. Το καλάθι του Κώστα Παπα-Νικολάου, 30 δευτερόλεπτα για την λίχτα, 18 είναι snack. Γκρέι θέλει να σηκωθεί και θα τα καταφέρει να νικήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Σκοράρι, 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό που οργανώνει τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. 46-38, να δούμε τι θα σκαρφιστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γόκαπ κράτησε, πρέπει να σπάρει κάποιος, θα το πάρει ο Γόκαπ στη λήξη, είναι άστοχος. Λήξη πρώτου ημιχρόνου λοιπόν, ο Ολυμπιακός στην 8, ο Κώστας Μπαρτζόκας τα λέει στους παίκτες του. Δεν, όχι σε καλύτερο, όχι σε πολύ καλό ύφος, να το πούμε αυτό. Οι δύο μας φάνε στα ποδητήρια, η ΑΕΚ έχει ήδη έναν διψήφιο παίκτη και είναι ο Ραϊκουάν Γκρέι με 10 πόντους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο τέλος του πρώτου μηχρόνου δεν είχε και την καλύτερη εικόνα, τα έκανε μαζεμένα λάθη. Αποτέλεσμα πρώτου μηχρόνου λοιπόν στους Άντερνες και Φιλίας, 46-38 Ολυμπιακός μπροστά. Οπότε θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο, Δημήτρη.
0: Σωστά, μου. Σωστά. Εντάξει, Ρωμού, σε ευχαριστώ πολύ προς όρας. Στα 16-38 λοιπόν, 26-19 το πρώτο δεκάλεπτο, 20-19 το δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός είναι πολύ άνετος απέναντι στην πολύ καλή ομάδα της ΑΕΚ.

μετά τις 9.30 θα συνδεθούμε πάλι με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που και θα παρακολουθήσουμε μέσω του Γιώργου Ιωάννου την εξέλιξη και του δεύτερου ημιχρόνου που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα έχει το ίδιο ενδιαφέρον με το πρώτο ημιχρόνο.

28 Μαΐου λοιπόν σήμερα, έτσι να περάσουμε λίγο και στα της εκπομπής. Ημέρα για την υγιεινή της σεμινόριας και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος θυμάται κάθε χρόνο στις 28 του Μάη. Θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία της δωρεάν αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Βλαστοκύτταρα, τα ακούτε πολύ τα τελευταία χρόνια. Για τη σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος.

Σαν σήμερα το 1952, ακούστε, ψηφίζεται από τη Βουλή, την τότε Βουλή, νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1952.

Το 1980 στις 28 του Μάη, Νότιχαμ Φόρεστ τελικά 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Η Νότιχαμ Φόρεστ. Σαν σήμερα 28 του Μάη του 1997, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβριο δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή, τον Κώστα Περατικό.

0: για τη 17 Νοέμβρη που έγινε και πολύς ντόρος τις προηγούμενες μέρες λόγω της αποφυλάξης του αρχηγού, όπως τουλάχιστον αποδείχθηκε, του Γιωτόπουλου, ο οποίος έμεινε 25 χρόνια μέσα παρά το γεγονός ότι είχε φάει δύση σόβια και βγήκε. Τώρα τι να πω. Τα συμπεράσματα δικά σας. Σαν σήμερα το 1968 η Kylie Minogue γεννήθηκε, η Αυστραλή τραγουδίστρια. Η Kylie Minogue, μεγάλωσε εκεί η Minogue. Τι, μόνο εμείς τα μεγαλώνουμε. Το μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε δεν πάει για μένα βεβαίως, που δεν μεγαλώνω πλέον, απλώς έχω μείνει στάσιμο σε μια ηλικία 50 πλάς, για το Μιχάλη το Σοϊλέ λέω, ο οποίος μεγάλωσε και αυτός, έγινε μεγάλο παιδί πλέον. Με κοιτάξει, λέει, τι λέει ο άνθρωπος τώρα. Πόσο είσαι ρε Μιχάλη τώρα, είσαι 20, 19, 20? Πόσο?
1: 25.
0: Έλα ρε φίλε, μεγάλωσες και εσύ ρε Μιχάλη. Μεγαλώνουμε λέγω. Τι 25 ρε, 25 ήμουν πριν 150 χρόνια.

Λοιπόν, σας θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη το 1-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ νωρίτερα. Στην παράταση κατάφερε και κέρδισε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον κάποιες δηλώσεις του Χοργίν Αταμάν, που λέει ότι αν δεν είχαμε τον Σλούκα σήμερα, μπορεί και να χάναμε. Για να δούμε έτσι γενικά τις δηλώσεις του Χοργίν Αταμάν. Μετά το μάτς με τη Μύκονο, για 10 μέρες δεν είχαμε αγώνες. Δεν ήταν εύκολο για την ομάδα, αφού όλη τη χρονιά είχε 2-3 μάτς και 4 μέσα σε μια εβδομάδα. Χάσαμε τον ρυθμό μας. Ρισκάραμε σε αυτό το μάτς, όμως ήταν καλό για μας για να βρούμε ξανά την επιθετικότητά μας και να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Για άλλη μια φορά είδαμε πόσο ο Κώστας Λούκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Για άλλη μια φορά, αν ήταν τραυματίας όπως τα play-off, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Τώρα αυτό που λέει ο Χοργίν Αταμάν δεν ξέρω κατά πόσον τον τιμά. Γι' αυτό είναι οι προπονητές στις περιπτώσεις των τραυματισμών και άλλων ατυχών έτσι, περιστατικών, να βρουν λύσεις. Τώρα αν λείπει ο Κώστας Λούκας και θεωρεί ότι χωρίς τον Κώστας Λούκα η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο T-Center, τι να πω. Καταλαβαίνω βεβαίως αυτό που λέει ότι η ομάδα ήταν εκτός ρυθμού, διότι είχε να παίξει πολλές μέρες. Βέβαια άλλοι λένε ότι είναι καλό που η ομάδα ξεκουράζεται, άλλοι λένε ότι δεν έχει ρυθμό η ομάδα. Τέλος πάντων, όταν μια ομάδα έχει πλάνο, έχει αρχές αγωνιστικές, δεν νομίζω ότι αυτά επηρεάζουν και τόσο πολύ. Είναι ίσονος σημασίας.

Ο Ντίνος Μαμίτογλου έκανε και αυτός δηλώσεις. Κάποιες από αυτές τις ακούσαμε live απευθείας από τη Σέντερ. Μας έβαλε δύσκολα ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε ζώνη και μας μπέρδεψε. Όμως μετά προσαρμοστήκαμε. Το σημαντικό ήταν ότι πήραμε την νίκη. Έχουμε αύριο το ταξίδι στην Θεσσαλονίκη. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δυνατή έδρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Το Σάββατο πάμε να πάρουμε την νίκη. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας γιατί μας στηρίζει. Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Έχουμε κάτω τα κεφάλια. Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Έχουμε ακόμα έναν στόχο μπροστά μας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας.

Εδώ είμαστε, 9.43, Inter Veteran Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Είμαστε πάντα εν αναμονή του δεύτερου ημιχρόνου στον αγώνα Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε εκ νέου με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και με τον Γιώργο Ιωάννου. 46-38 προηγείται ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τι γίνεται στο Πόλο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 7-5. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Σεράφιο λοιπόν 5-7.

0: στα τηλεοπτικά πλάνα βλέπω τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Μάζη, να φωνάζει στους παίχτες να ηρεμήσουν και να παίξουν όσο δυνατόν καλύτερα μπορούν απέναντι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εμείς είναι η ώρα να πάμε πάλι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στον Γιώργο Γιάννου για να μας δώσει τις στιγμές του δευτέρου ημιχρόνου. Γιώργο.
1: Δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, ο Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-38 και αυτή τη στιγμή ο Φλιώνης θα εκτελέσει για 3-1 σουτ για την ΑΕΚ, επιθετικό rebound ο Σκορδίλης και ο Φλιώνης θέλει να πάει μέχρι μέσα, όχι, σουτάρει ο Ραϊκουάν Γκρέι και ευστοχή για 3, μειώνει στους 5 η ΑΕΚ στο μάτσο 9 και 10 για την τρίτη περίοδο. Ο Βεζένκο για τον Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ βρίσκει λίγο χώρο, εκτελεί για 2, συγγνώμη, είναι εύστοχος. Ένα σουτ που γενικά το έχει στο ρεπερτορίο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, 48-41. Ο Ραϊκουάν Γκρέι τώρα θα προσποιηθεί και θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα τελειώσει τη φάση 48-43. Μειώνει και πάλι άκρη στους 5. Ο Μπεζέγκοφ δεν θα σουτάρει, θα πάει μέχρι μέσα και αυτός θα τελειώσει τη φάση. Θα τελειώσει τη φάση. Δεν ξέρω αν είναι βέβαια αυτή ναι, ο Ντόντα Χόλ θα χρειαστεί το καλάθι, πρέπει να βρει και την μπάλα. Όσο ίδια χόρευε λίγο πάνω στην Στεφάνη. 50-43. Και ο Νάναλι, ο Μπάρτλεϊ, παίρνει ένα screen. Μπάρτλεϊ, Σκορδίλης. Κορδίλης γυρνάει, δεν θα ευστοχίσει ο Βεζένκοφ το rebound. Κατεβάζει και την μπάλα ο φόρουαρ του Ολυμπιακού, Παπα-Νικολάου. Για τον walk-up. Παπα-Νικολάου, walk-up. Θα εκτελέσει για τρεις ο walk-up και ευστοχή. 53-43. 5.

0: Αν μπορούμε να φτιάξουμε λίγο το θέμα στον ήχο, έχω επιστροφή. Ο Ντόρσεϊ κρατάει την μπάλα, Βεζένκοφ.
1: Εξακολουθείς Γιώργο και έχεις την επιστροφή που είχες και πριν.
0: Το rebound από τον Σκορδίλη. Ναι, έχω και πάλι επιστροφή. Αν μπορεί κάποιος να το φτιάξει αυτό το θέμα. Ο Πλιώνης. Ο Παπα-Νικολάου, ο Γόκαπ έβαλε πολύ καλά τα χέρια του. Πλιώνης.
1: Γιώργο, θα σε αποδεσμεύσω λίγο για να φτιάξουμε το τεχνικό θέμα και σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι μαζί.

9-6 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Παπαναστασίου κάνει το 9-6, ενώ είχε μειώσει λίγο πριν ο Σκουμπάκης για τον Παναθηναϊκό στο 6-8. 6-9 πλέον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Σεράφιο, στο δεύτερο αγώνα της Water Polo League Ανδρών.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο ΣΕΦ. Γιώργο, ελπίζω τώρα να είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: ΣΑΕΚ και Καλάθι από τον Ραϊκουάν Γκρέι μειώνει στους 6 η ΑΕΚ. 55-49, ναι, έχει αυτή το θέμα να σου πω, Δημήτρη μου.
0: Μπράβο, εξαιρετικά.
1: Η ΑΕΚ μείωσε στους 6, έκανε ένα αστερί 6-0. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλή time out, καλή τους παίξες του για να τους αφυπνίσει. Οπότε...
0: Γιώργο, λίγο πριν το ημίχρονο, είχαμε μια άσχημη πτώση του Χολ, ο οποίος κατευθύνθηκε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Έγινε αλλαγή από τον coach τον Μπαρτζόκα και πήγε στα αποδυτήρια. Έχεις κάποιο νεότερο, έχει ξαναβγεί ο Χολ από τα αποδυτήρια? Βλέπεις κάτι? Γιώργο, δεν ξέρω αν με ακούγες. Δεν μας άκουγε ο Γιώργος Ιωάννη. Θα επανέλθουμε για το θέμα του Χολ, γιατί πραγματικά ήταν άσχημη η πτώση του. Και μόλις έγινε αλλαγή, κατευθύνθηκε κατευθείαν στα αποδυτήρια για να του παρασχεθούν οι βοήθειες, τέλος πάντων, από το ιατρικό προσωπικό του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν έχει επανέλθει ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού. Γιώργο, μας ακούς τώρα? Γιώργο Ιωάννου.
1: Λοιπόν, επιστροφή στο Σταδερίν Σκεφιλίας με τον Γουόκαπ.
0: Γιώργο, Γιώργο, έλεγα πριν για τον Χολ, δεν ξέρω αν τον έχεις δει, έχει επανέλθει στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Δημήτρη μου, αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να σε ακούσω καταρχάς. Ας πω πάντως, Δημήτρη, πως ο Τόντα Χολ είναι και ο μοναδικός, όχι, δεν είναι ο μοναδικός, συγγνώμη, είναι μαζί με τον Ντόρσεϊ, είναι οι δύο διψήφοι του Ολυμπιακού και μάλιστα ο Χολ είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Έτσι, έχει 11 πόντους.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βεζέγκο θα σκοράρει στην πληρωματική του βολή. Η άμυνα του Ντόρση είναι εξαιρετική εδώ. Βασπολίου έχει στον το χέρι του, αλλά δεν μπορείς να κλέψει. Ο Λεκάβιτσιους έφτασε με το lay-up, σκόραρε 60-53.
0: Να πούμε ότι στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγείται με 9-6 του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο. Γιώργο.
1: Ο Γκόκαπ θα πάρει ένα screen, Βεζένκοφ, θα δώσει την μπάλα στον Χολ. Δεν μπορεί να σκοράρει, πήρε ωστόσο ένα φάουλ και θα εκτελέσει οι δύο ελεύθερες βολές. 60-53,

Ο Ολυμπιακός είναι 7-3 και 33 για την λήξη της, για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μέσα η πρώτη βολή από τον Ντόνα Χολ.

52-53 με τον Ντόντα Χολ, με τον Λεφ Χολ. Μέσα ο Τζόουνς, έξω ο Ντόντα Χολ. Και τώρα επίθεση για την ΑΕΚ, στα 3 και 28. Ο Λεκάβιτσιους δίνει μια πάσα, ένα σούτ τριών πόντων από την Ένωση, άστοχο. Από τον Γκρέι, αν έχω δει σωστά. Φάουλ που κερδίζει ο Μπράουν. Την επίθεση τώρα. Ο Χιονάνα, ο Μπάρτλε ήταν αυτός που σούταρε πριν. Ο Μπάρτλε εκτέλεσε για 3. 62-53 στην... Στο ΣΕΒ, 3 και 17 και επαναφορά για την ομάδα του Dragon Σάχοντα. Μπάρτλεϊ, εδώ στην μπάλα στον Μπράουν που σκορ. Και τώρα ο Χαραλαμπόπουλος θα επαναφέρει για την ΑΕΚ με τον Λεκάβιτσιους να αναλαμβάνει το κουμάντο της επίθεσης. Ο Μπράουν θα δώσει μια πάσα στον Άναλι. Καλή άμυνα του Βεζένκοφ που παίρνει την μπάλα. Βεζένκοφ πήρε ένα φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Δεν ξέρω αν ήταν για τρίποντο, δεν έχω δει καλά. Η αλήθεια είναι, θα το δω από το replay του YouTube πιθανότατα. Ναι, θα το δώσουμε από το replay. Όχι, πάρξε μέσα, οπότε θα στάρει για 2. Τα τεσβέλ ωστόσο ανεβαίνουν για άλλη μια φορά σήμερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως έχω αναφέρει, το κλίμα είναι πανηγυρικό σήμερα. Έχει τα 3.55 με την πρώτη βολή του Σάσα Βεζένκοφ. Έχει τα 4.55 και βγαίνει ο walk από το... Παρκέ μέσα ο Νιλκίνα. Κλέψιμο από το Βεζένκοφ στο τώρα στην επίθεση τάκ. Και τώρα ο Νιλκίνα οργανώνει. Νιλκίνα έχει μπροστά το Χαραλαμπόπουλο. Βεζένκοφ για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου παίρνει ένα screen, προσπαθεί να βρει λίγο χώρο ο Βεζένκοφ με τον Άναλι. Ντόρσεϊ. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο ο Ντόρσεϊ, θέλει να σηκώσει μπροστά στο Λεκάβι του αστοχή. Rebound ο Μπράουν. Γρήγορη Μπράουν, πάρα λίγο το λάθος, πήρε ο Άναλι. Καραλαμπόπουλος, εδώ στην πάσα, Μπράουν θα καρφώσει για το 64-57 της Ένωσης. Μειώνει στους 7 η Ένωση, παλεύει. Να μείνει κοντά στον Ολυμπιακό, να μείνει κοντά στο σκορ. Και τώρα ο Νιλικίνα έδωσε μια πάσα Παπα-Νικολάου. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο ο Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ. Step back και εκτέλεση για 3. Πραγματικά μεγάλος εδώ από το Σάσα. 67-57, μεγάλος από το Σάσα Βεζένκοφ. Εδώ δίνει κάποιες εντολές για το αμυντικό κομμάτι, εγώ στον Παπα-Νικολάου κάνει φάουλ ο Ντόρσεϊ. Και ο Μόρις θα περάσει στο παιχνίδι. Στη θέση νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ μου κάνει επίτηδες στο φάουλ για να βγει αλλαγή. Προφανώς έχει χάσει και αυτός λίγο της ανάσης του. Και ο Μόντε Μόρις στο παιχνίδι, στη θέση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Λεκάβιτσιους παίρνει ένα screen, θέλει να βρει λίγο χώρο. Χαραλαμπόπουλος ψάχνει για να πάει μέχρι μέσα, δεν μπόρεσε να σηκώθει προς τον Jones. Rebound τον Ιλικίνα. Βεζένκοφ πήγε να χάσει την κατοχή. Μόρις μία πάση στον Jones, foul πάνω στον Jones από τον Πεστάρκι. Ο Μάρκο Πεστάρκι

0: Κάνει το πρώτο του φάουλ την αναμέτρηση. Λεκάρτης κρατάει. Ο Νάναλη έδωσε την μπάλα στον Πετσάρχη. Θέλει να γυρίσει ο Πετσάρχη, έδωσε μια πάσα. Δεν ήταν πολύ καλή, έκλεψε ο Παπα-Νικολάου που τρέχει να κρατήσει την μπάλα. Λάθος από τον Παπα-Νικολάου, δεν μπορούσε να ήταν δώσει την μπάσα όπως θα ήθελε. Το Βεζένκοφ, νέο κλέψιμο. Ανοίγουν δρόμο, ανοίγουν το δρόμο. Σπίτσε τη βάση. Ο Παπα-Νικολάου έκανε νόημα τον Ταϊρίκτον, Δημήτρη. Πέστη κάρφωσε, αυτό έκανε ο Ταϊρικ Τζόνς, ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, ανάποδο.
1: Ναι, του έκανε, περάστε παρακαλώ, ναι.
0: 71-57 και τα δεσιμπέλα ανεβαίνουν ξανά στο στάδιο της Γεφυλίας, ενώ ο κόσμος που βρίσκεται στο ΣΕΒ έχει και την ευκαιρία ξαναδεί το κάρφωμα, έτσι. Πέταξε την μπάλα τώρα. Για μια στιγμή, δεν ξέρω ποιος πέταξε, νομίζω ο Βεζένκοφ την πέταξε. Τον αγκαλιάζει ο Μαρτζόκας. Πέταξε την μπάλα ο Βεζένκοφ και για μια στιγμή η μπάλα έμοιαζε να πηγαίνει προς το καλάθι.
1: Εντάξει, Γιώργο, αν έμπαινε και αυτό απόψε, τι θα λέγαμε τώρα. Από την μία άκρη της ρακέτας στην άλλη να έβαζε και αυτά ο Σάσα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά. 71-57 πάντως είναι το σκορ της τρίτης περίοδου, οπότε επιστρέφω σε ένα, Δημήτρη.
1: Έγινε, Γιώργο Μέλλον.

Λοιπόν, είμαστε στο τρίτο οκτάλεπτο στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. 17 προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Έχει φτάσει και σε μια διαφορά 4 γκολ. Ο Γεννιδουνιάς και κάνει το 16, μείωσε για τον Παναθηναϊκό ο Γκιουβέτσης.

Με πέναλτι ο Παναθηναϊκός μείωσε στο 11-8, αλλά ο Δήμος σκοράρει στέλνοντας την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Βάινμπεργκ, του δραμοφύλακα του Παναθηναϊκού. 12-8 πλέον ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού.

0: Ο Κοπελιάδης μειώνει για τον Παναθηναϊκό στο 12-9, ένα εξαιρετικό αριστερό σουτ από τον πολίστα του Παναθηναϊκού. Και πάμε πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιώργο.
1: Λοιπόν, έχουμε αρχή στην τέταρτη περίοδο, στα 9.46 πάλι είναι για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Δημήτρη, θα αναφέρω κάτι, δεν ξέρω αν πρέπει να αγχωθεί ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήγε στα αποδυτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν ο τραυματισμός, αν έχει κάποιο τραυματισμό, μάλλον αν συμβαίνει κάτι με τον Ελληνοαμερικάνο γκάρντ. Σίγουρα πάντως πήγε στα αποδυτήρια, εισέπραξε και ένα ζητό χειροκρότημα. Πίτερ εκτελεί για τρεις, τώρα είναι άστοχος. Και ο Νάναλι παίρνει το rebound για την ΑΕΚ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, λοιπόν, ας το κρατήσουμε αυτό. Έχει πάει στα αποδυτήρια με τον γιατρό του Ολυμπιακού. Θα δούμε εάν έχει συμβεί κάτι. Φαντάζομαι θα γίνουμε σοφότεροι ακόμα και μέσα στη μέρα. Ένα σούτριον πόδιν τώρα από τον Νάναλι είναι άστοχο. Ο Γουόρντ δεν μπόρεσε να κρατήσει την κατοχή, μπαλά παραμένει για την ΑΕΚ. Τώρα η ΑΕΚ επιτίθεται, φάουλ από τον

0: Eric Jones πάνω στον Brown. Και η ΑΕΚ έχει βολές στο παιχνίδι με τον Brown. Τα 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Είναι το δεύτερο φάουλ, το δεύτερο προσωπικό φάουλ του Tyreek Jones στο παιχνίδι. Οι διαιτητές πάνε το replay από ό,τι βλέπω. Και κάνω μια υπόθεση ότι θέλουν να δουν για πιθανή αναβάθμιση του φάουλ, δεν είμαι σίγουρος. Στο μεταξύ οι παίκτες ΑΕΚ έχουν την ευκαιρία τώρα να τους κάλεσε ο Σάκο να τους δώσει κάποιες εντολές. 71-57.
1: Ναι, πολύ πιθανόν, Γιώργο, να κοιτάνε για αναβάθμιση του φάουλ. Ήταν σκληρό, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, καλά είδα δηλαδή. Δεν,
1: είδες καλά,
0: δεν
1: ναι.
0: Ξέρω βέβαια αν είναι αντιαθλητικό ή όχι. Αυτό το αποφασίσουν οι διαιτητές.
1: Εντάξει, νομίζω, Γιώργο, ότι είναι ο ορισμός του αντιαθλητικού τώρα αυτό.
0: Ναι, εγώ βλέπω ότι ο Τζόνς τον κρατάει τον Μπράουν.
1: Τον κρατάει παρατεταμένα.
0: Νομίζω
1: στο
0: θα
1: χέρι.
0: Το αλλάξουν, νομίζω θα βαθμίσουν την αποφασή τους.
1: Βέβαια.
0: Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος βέβαια γι' αυτό.
1: Καλά, με τους διαιτητές δεν είσαι ποτέ απόλυτα σίγουρος, Γιώργο. Με τους διαιτητές και τους προπονητές δεν θα βγάλεις άκρη ποτέ, να το ξέρεις αυτό.
0: Ακριβώς,
1: στο λέω, ακριβώς, στο λέω για το...
0: Ναι, αντιαθλητικό δίνουν οι διαιτητές. Θα έχει λοιπόν δύο βολές ο Μπράουν. Και η μπάλα από το πλάι.
1: 14-9 προηγείται ο Ολυμπιακός στο Σεράφιο. Ο Ζάλανκι έκανε διεύρυνε το προβάδισμα στα 5 γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μιλάμε στο τρίτο οκτάλεπτο ότι είμαστε εκεί στο...
0: Στο μεταξύ, Δημήτρη, ενώ υπάρχει... Υπήρξαν άστοχες, ήταν άστοχες οι βολές. Στα έχει ξανά την μπάλα η Ένωση με τον Άναλ στην παραφορά. Κάτι που δεν ξέρω, όσοι βλέπουν το παιχνίδι σίγουρα το έχουν προσέξει. Αυτή τη στιγμή πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού υπάρχει το stand με το ευρωπαϊκό, με, την, με το τρόπαιο της Euroleague.
1: Ναι.
0: Έτσι, το αναφέρω απλά για να το ξέρουν και οι φίλοι ακροατές του 943 Intervent Sports. Ο Μόρις τώρα έχει την μπάλα. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο ο Πίτερς δεν τα κατάφερε. Ο Γουόρντ φάουλ που κερδίζει από τον Μπράουν. 71-57.
1: Λοιπόν, Γιώργο, περνάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι θα έχουμε σύνδεση με το ΣΕΦ.
0: Βεβαίως.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
0: 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν την νίκη στην παράταση με 114-102 και έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 μέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι και βγήκαμε το ρυθμό μας, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλλιού, Εργκίνα Ταμάν. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί αυτή την ώρα στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 82-62 στις αρχές της τέταρτης περίοδου. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sports. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Η ΑΕΚ αναμένει να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολτς ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική Maxbet. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στους 2.750.000 ευρώ στην ΑΕΚ προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας και την ομάδα ΠΑΕ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόρια Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται το Πιρόλο, που αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Αρνάλντι Ματέο, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0 σετ. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις σημειώθηκε στο Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Χουάν Μανουέλ Τσερουντόλο επικράτησε 3-2 στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος τραυματίστηκε στο τρίτο σετ, ενώ προηγούνταν 2-0 στα σετ και 5-0 στο τρίτο σετ. Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό για το δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 16-9 των Πρασίνων. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερντίο Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
12: Δέκα και πέντε πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, επανήλθαμε. 9.43 Interveten Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Αφού πω ότι ο Ολυμπιακός στο πόλο προηγείται πλέον με 16-9, ο Φουντούλης έδωσε έναν αέρα 7 γκολ στον Ολυμπιακό στο 4ο οκτάλε.

0: Λοιπόν, πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, 84-66 ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Νωρίτερα προηγήθηκε με 22 πόντους διαφορά. Έξω ο Tyson Ward, μέσα και ο Όμηρος Ντίπογλου. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα καταγράψουν λεπτά συμμετοχής. 4-43 μένει για το φινάλε. Φαίνονται διαδικαστικά τα τελευταία 4-43. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή με τον Γκρέι να δίνει την πάρα στο Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους. Σου τριών πόντων μέσα από τον Λεκάβιτσιους σημειώνει στους 15. 84-69. Ο Μόρις άλλαξε για λίγο με τον Νιλικίνα. Μόρις, Νιλικίνα. Έδωσε μια πάση στον Νετσίπογλου. Πίτερ για τρεις. Α, δεν θα του κάνει το χατήρι. Φινό παιχνίδι του παίξε η μπάλα εδώ του Άλεξ Πίτερ. Μόρις δεν μπόρεσε να πάρει το maximum, πήρε το φάουλ. Και έχουμε από θέμα και βάλει φουρνιά. Αφήνω τον Ίκ να μιλήσει. Άφησα τον ήχο να μιλήσει, νομίζω έγινε ξεκάθαρο ότι συνέβη τώρα στο σεφ, αποθέωση και του Εβάν Φουρνιέ.
0: Εντάξει, είπαμε Γιώργο, απόψε αποθέωνεται όλος ο κόσμος. Στο τέλος, ναι, ναι, ακούγεται, περνάει καθαρά.
1: Συνεχίζεται.
0: Σου είπα, είναι η ευκαιρία σου απόψε να μπεις να κάνεις ένα σουτάκι να σε αποθεώσει ο κόσμος.
1: Πραγματικά, έχω αρχίσει και το σκέφτομαι να άρχισω.
0: Τι έτο σκέφτεσαι, στο λέω τόση ώρα. Εννοείται, πρέπει να μπεις να το κάνεις. Πριν να τελειώσει όμως ο αγώνας.
1: Τώρα ο Γκρέι έχει την μπάλα. Γκρέι. Στήρα του Μιλουτίνο, για αποδέσει ο Γκρέι σκοράρει. Λοιπόν, η μπάλα είναι στα χέρια των παιχνών του Ολυμπιακού, ο Τζόνς την κρατάει, παίρνει φάουλ, δεν καταφέρει να πάρει το μάξιμουμ. Ζητώ συγγνώμη αν αφήνω τα κενά, ωστόσο ελπίζω να μπορεί να φτάσει τα ακουστικά του Δημήτρη και στα αυτιά των ακροατών μας το τι συμβαίνει μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Φτάνει Γιώργο, φτάνει, ναι, φτάνει,
1: σήμερα,
0: όντως.
1: Σήμερα πραγματικά.
0: Περνάει. Όχι βέβαια ότι είναι κάτι που δεν περιμέναμε, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να είναι λίγο ανεβασμένα τα δεσιμπέλα, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Το ξαναλέω όπως και εδώ είπα και στην αρχή, Δημήτρη. 85-71 να πούμε το σκόρ αυτή τη στιγμή, 3,5 λεπτά για τη λήξη. Ο Τζόνς έχει πολλές. Λοιπόν, Δημήτρη, έλεγα λοιπόν ότι σε όσα μάτς έχω έρθει, σε μάτς πρωταθλήματος πάντα μιλάμε, έτσι, ανεξαρτήτως αντιπάλου, τέτοια δεσιμπέλ δεν τα έχω ξαναδεί.
0: Βλέπω και ένα πανό που έχει σηκωθεί Γιώργο τώρα. The King of Europe is here. Ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ. Ναι. Γενικώς ο κόσμος του Ολυμπιακού.
1: Σηκώνει θύρα 7 αυτό το πανό.
0: Πώς, δεν άκουσα πριν.
1: Το σηκώνει θύρα 7 αυτό το πανό.
0: Η θύρα 7, μάλιστα.
1: Europe is here. Ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Δύο ελεύθερες βολές έφυγες από τον Eric Jones μέσα ο Hall. Τώρα στο παιχνίδι. Και τώρα ο Λεκάβιτσιους θα επιτεθεί για την ΑΕΚ. Ο Μπράουν δίνει την μπάλα στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ πάει μέχρι μέσα, έχασε την μπάλα. Εφημιασμός για τον Ολυμπιακό. Λέει από τον Όμηρο Νετσίπογλου που θα σκοράρει. 89-71. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τώρα φάνηκαν στο κιούπ μαζί με τον Γιώργο Σκινδύλια στα VIP. Σειρά του Παπα-Νικολάου για αποθέωση εδώ μεταξύ. Νομίζω ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είναι οι πιο ευτυχισμένοι Έλληνες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, όντως Γιάννη, είναι ευτυχισμένες μέρες.
1: Εξαιρετική να πούμε η άμυνα του Ολυμπιακού, 89-71. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των παιχτών της ΑΕΚ.
0: Γιώργο, μήπως έχει πάρει το μάτι σου και τον κύριο Γρηγοριάδη εκεί.
1: δεν τον έχω δει.
0: Αστειεύομαι, ρε Γιώργο. Δεν νομίζω ότι θα έρθει σύντομα πάλι στο ΣΕΦ. Θα πάει σύντομα πάλι στο Στάδιο Νίκης και Φιλίας. Υποθέτω, έτσι, χωρίς χιούμορ κάνουμε, έτσι. Υποθέτω. Μπορεί να είναι και εκεί ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι και εκεί ο άνθρωπος.
1: 89-71. Το παιχνίδι 2 και 26. Για την λήξη, ο Πίτερς, ο Χολτ, με προσπάθεια δεν μπόρεσε να κάνει το follow ούτε και μετά να σκοράρει. Μένει το 89-71. Ο Νάναλι. Κρατάει την μπάλα ο Νάναλι. Τώρα άρεσε για λίγο με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Νάναλι δεν χάσε όλο το για την ΑΕΚ. Ο Νάναλι, βήματα. Θα δείξουν διαιτητές. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα διαφορά στους 18. Δίνει εντολές ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Ετζίποκλου της δίνει. Δεν ξέρω τι οδηγίες της έχει δώσει. Η μπάλα φεύγει ο Κατσίβελης στο lay-up. Αστοχή ο Κατσίβελης στο lay-up. Εντελώς ανενόχλητος στον ευνηδιασμό, φάουλ χαμηλά από τον Χαραλαμπόπουλο στον Πίτερ.
0: Γιώργο, δεν έχω δει πιο άστοχο lay up, δηλαδή ήμαρτον.
1: Δεν ξέρω, είναι ασυνήθιστο. Η αλήθεια είναι.
0: Τέλος πάντων, συμβαίνουν όλα. Ο Κατσίβελης είναι ένα καλό παιδί, καλός παίχτης, αλλά ήταν άτυχος.
1: Αφήνω τον Νίκο να μιλήσει. Είναι παράκληση στον Πίτερς να μείνει στον Ολυμπιακό. Το σύνθημα να το πούμε αυτό.
0: Ναι. Καλά κάνεις, γιατί δεν ακούγονταν καλά. Να μείνει, βρε Γιώργο Πίτερς. Να μείνει ο Πίτερς.
1: Δεν ακούω καθόλου αυτή τη στιγμή, Δημήτρη. Η βαθαρία,
0: ναι,
1: που επικρατεί στο στάδιο Ειρήνης και Βιλίας είναι απίστευτη.
0: Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα. Λέω να μείνει ο Πίτερς. Πόσο θα παίζει όμως του χρόνου μετά τους παίχτες που υποτίθεται έχει κλείσει ο Ολυμπιακός και έρχονται. Μαγκιντάιρ, Μοντέρο.
1: Δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το πλάνο.
0: Ναι, να μείνει ο άνθρωπος. Εντάξει, οκ. Okay, αλλά...
1: Έχουμε ένα ολοκληρό Δημήτρη, μου να τα λέμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: 91-74, ωστόσο, με ένα στο τριομπότον από τον Λεκάβιτσιους, το 1-14. Και τώρα ο Λαρετζάκης. Δίνει την πάση στον Ετζίπολ που θα σπάρει για τρεις, άστοχος, rebound. Και τώρα ο Μπάρτλεϊ δίνει στον Κατσίβελ που σπάρει για τρεις, ευστοχή. Και τώρα ο Μιλικίνα δίνει την πάση στο Λαρετζάκη. 40 δευτερόλεπτα, Λαρετζάκης εκτελεί για τρεις μέσα. Άλλο ένα τρίποντο, 94-77. Τριάντα ένα δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Μπάρτλεϊ θα σπάρει για τρεις. Πολύ δύσκολο σούτ με ταμπλό, αστοχή. Λαρετζάκης κρατάει. Δεν ξέρω αν θα επιτεθεί ο Ολυμπιακός, νομίζω δεν θα επιτεθεί, ναι. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, λοιπόν, 94-77. Ο Λαϊζάκης αφήνει την μπάλα να κυλήσει στο παρκέ. Το παιχνίδι θα τελειώσει, ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει, θα κάνει το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basket League. Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό, ο Άλεξ Πίτερς, με 17 από τους 13 θέτηκε ο Χολς. 10 ο Τζόουνς, άλλος δώσει τον Τόρσεϊ, 13 έχει πετύχει και ο Σάσα Βεζέγκοφ. Από την άλλη ο καλύτερος έχει τσάκ με διαφορά από τον δεύτερο. Είναι ο Ραϊκουάν Γκρέι, με 22 πόντους ακολούθησαν ο Μπράουν και ο Νάναλι με 10. Καθώς και ο Λεκάρης της έτσι 12, δεν τον είχα δει. Τελικό αποτέλεσμα, εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ωραία πράγματα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο κόσμος σε ένα mood εορταστικό, η ομάδα σε ένα mood εορταστικό. Καλή εμφάνιση, 94-77 απέναντι στην ΑΕΚ, 17 πόντους διαφορά. Στο Πόλο 19-12 προηγείται ο Ολυμπιακός λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Δεν νομίζω να γίνεται θέμα και εκεί ποιος θα κερδίσει. Ο Ολυμπιακός εκεί θα κάνει το 2-0. Και θα απέχει, όπως καταλαβαίνετε, μία νίκη για να πάρει και το φετινό πρωτάθλημα στην Water Polo League των ανδρών. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σάκοτα.
2: Ξέρουμε ότι παίζουμε τον Ολυμπιακό που αν θέλει να παίξει δυνατά 40 λεπτά, η τύχη είναι περιορισμένη. Ιδιαίτερα όταν ξεκινάνε αλλαγές. Η πεντάδα λειτουργεί, μετά στη συνέχεια πέφτει. Αυτό είναι όταν έχεις ρόστερ και δεν έχεις όσο πρέπει για τέτοια παιχνίδια. Δεν έχει. Είχαμε κάποια κομμάτια παιχνιδιού που λειτουργούσε επιθετικά ομάδα, αμυντικά. Σίγουρα θα μπορούσαμε λίγο και καλύτερα, αλλά εντάξει, αυτή είναι...
3: Είναι μοναδικές εικόνες που βλέπουμε.
4: Μπορεί να είναι, πιο ανταγωνιστική έκτος. Θα είναι ένα άλλο παιχνίδι σίγουρα, να είναι κάπως διαφορετικός ο ρυθμός του παιχνιδιού.
2: Εμείς το θέλουμε πάντα να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά το παιχνίδι δεν είναι 10 λεπτά, 20 λεπτά, είναι 40 λεπτά. Πλεονέκτημα πάντα πάει σε ομάδες που έχουν περισσότερες παίκτες. Φρέσκους παίξει. Ο Ολυμπιακός έβαλε σήμερα τρία καινούρια παιδιά που δεν έχουν παίξει, οι οποίοι είναι πολυτελεία για μας. Οπότε τι λέμε τώρα, τέτοια ώρα, ότι κάποια διαστήματα παίξαμε καλά και στην άμυνα και στην επίθεση. Ναι, δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά από όλους όλους.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, coach Βαγγέλη.
0: Ακούσαμε τον τεχνικό τσάκ, τον κύριο Σάκοτα, ο οποίος βεβαίως επιστήμανε κάποια πράγματα που λίγο πολύ όσοι ασχολούμαστε με το χώρο του μπάσκετ τα ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, δεν μπορεί να το διαθέτει ΑΕΚ και όπως επισήμανε, το μπάσκετ είναι 40 λεπτά. Τώρα το να παίξεις κάποιο διάστημα καλά δεν σημαίνει ότι μπορείς να κοντράρεις την ομάδα του Ολυμπιακού που βρίσκεται σε αυτή την, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση, επιτρέψτε μου. Πάμε, coach Μπαρτζόκας.
5: Των συνθηκών, όπως είπατε και εσείς, τι εικόνα σας αφήνει η ομάδα σας από το σημερινό μάτς?
6: Αναμενόμενα μέτρια. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι και προχθές το βράδυ οι παίκτες ήταν σε ένα, συγγνώμη την έκφραση, mood γιορτινό, και όλη μας η ομάδα, το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Ήταν ο μεγάλος μας στόχος να πάρουμε την Ευρωλίγκα και το καταφέραμε με τον τρόπο που έγινε. Και προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, το ξέρετε. Εγώ το παιχνίδι προσωπικά αυτό το ανησυχούσα πάρα πολύ για το μάτς. Λόγω της και της μη προετοιμασίας μας και πνευματικής και τακτικής και οτιδήποτε. Το θεωρούσα πραγματικά επικίνδυνο παιχνίδι. Ευτυχώς καταφέραμε και κερδίσαμε. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ, πολύ.
3: Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους του γρήγορα.
0: Ακούσαμε και τον coach Μπαρτζόκα, πάντα σοβαρός, πάντα μετρημένος. Ανησυχούσε πολύ, είπε, για αυτό το αγώνα, διότι η ομάδα ακόμα είναι υπό του mood, όπως ανέφερε, της διάθεσης του ερωταστικού των πανηγυριών. Και ξέρετε, το πανηγύρι πολλές φορές φτιάχνει άσχημα πράγματα. Είναι αυτό το που λέμε, είσαι για τα πανηγύρια. Εκεί κολλάει. 19-14 μπροστά ο Ολυμπιακός στο Πολό.

Τώρα έτσι παρεπόμενο από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ είναι ότι υπάρχει ανησυχία για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Στην αρχή έχασε τον πάγκο ο ομογενής γκάρτ, έπειτα αποχώρησε μαζί με το ιατρικό προσωπικό του Ολυμπιακού προς τα αποδυτήρια. Φαινόταν ότι πόναγε, το βλέπαμε καθαρά μέσα από την κάμερα της ΕΡΤ2. Για 17 και 45, είχε 10 πόντους, 3 στα 4 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, 1 στη 1 βόλη, 2 rebound, 1 assist και ένα λάθος. Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ είναι το Σάββατο στις 30 του Μάη, 5 και 4 στην Σανέλ Αρένα. Αξιοσημείωτο επίσης από το μάτς στο στάδιο Νίσης και Φιλίας η αποθέωση του Πίτερς. Όλοι αποθεώθηκαν, αλλά ο Πίτερς ένα παραπάνω, μάλιστα φώναζαν το κλασικό σύνθημα που το έχουν φωνάξει για πολλούς και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ: Πίτερς Αλάνι για πάντα στο λιμάνι. Για να δούμε τι θα γίνει με τον Πίτερς.

Λοιπόν, τελικό 20-14 Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό στο Σεράφιο Κολυμπητήριο για την Water Polo League Ανδρών. 2-0 Ολυμπιακός στη σειρά των τελικών. Πλέον οι δύο αιώνιοι ανεωνεώνουν το ραντεβού τους για τον τρίτο τελικό στην έδρα του Ολυμπιακού πλέον στο Παπαστράτιο το Σάββατο στις 5, το Σάββατο στις 30 του Μάη. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα στο Παπαστράτιο 15-12. Σήμερα κέρδισε 20-14 στο Σεράφιο. Τρίτος τελικός το Σάββατο. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κερδίσει, στέφεται πρωταθλητής.

Αυτή την ώρα αγωνίζεται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Ματέο Αρνάλντι για το Ρολάν Γκαρός. Ο Ματέο Αρνάλντι προηγείται 1-0 στα σετ, 7-6. Δύσκολη νίκη για τον Ματέο Αρνάλντι επί του Στέφανου Τσιτσιπά. Στο δεύτερο σετ επίσης ο Αρνάλντι προηγείται 3-2 στα games.

Ένα εντυπωσιακό στοιχείο, να ξαναγυρίσουμε στο πόλο, είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον μετρά 62 διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πόλο ανδρών. 25 συναπτά έτη από το Φεβρουάριο του 2001 ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό στο πόλο.

Να μείνουμε στο χώρο του πόλου. Να πούμε ότι ισοφάρισε την Γλυφάδα ο Εθνικός. Μιλάμε για τις... για την Water Polo League γυναικών, έτσι και οι ανέρυθρες νίκησαν στον Παπαστράτιο, στο Πέτρος Καπαγέροφ 17 τον ΝΟΓ, τον αθλητικό ναυτικό όμιλο Γλυφάδα, στον δεύτερο μικρό τελικό της Water Polo League γυναικών, και έκαναν το 1-1 στη σειρά. Οπότε η τρίτη θέση του φετινού πρωταθλήματος θα κριθεί σε τρίτη αναμέτρηση στο Αντώνης Δημητρόπουλος την ερχόμενη Δευτέρα.

0: Ο Σάσα Βεζένκοφ κάνει κάποιες δηλώσεις στην ΕΡΤ 2. Για να τον ακούσουμε.
1: Δηλαδή, άμα είμαστε προσαρμοσμένοι στα δεδομένα μας, από το Πασαλιμάνι, από την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, από το σπίτι σου τέλος πάντων.
2: Εσύ πρέπει να γίνεις viral στα social media, σίγουρα το φαντάζομαι, το βλέπω. Γιατί με την αντίδρασή σου κάτι θα είπες, δεν το έχω ακούσει.
1: Εγώ Βανδιζέκοφ είπα. Βομβαρδιζέκοφ.
2: Κοίτα, το κάνουμε προπόνηση, είναι αλήθεια, και φέτος θα πάω καλά. Θα ρωτήσει τα παιδιά, τους κερδίζω φέτος. Οπότε εντάξει, το κάνουμε προπόνηση, ή θέλει και λίγο τύχη. Κοίτα, το παιχνίδι νομίζω ήμασταν σοβαροί στο πιο μεγάλο μέρος.
1: Όχι στο ξεκίνημα όμως, ε.
2: Όχι στο ξεκίνημα. Νομίζω ήταν δύσκολο για όλους. Δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Ως προς το, εντάξει, είχαμε δύο μέρες δύσκολες και με το γλέντι και με αυτό που ζήσαμε την Κυριακή το βράδυ. Αλλά νομίζω, σεβόμενη την ιστορία μας, σεβόμενη την αντίπαλη ομάδα και το θεσμό που μας έχει απομείνει να κυνηγήσουμε, πρέπει να βρούμε. Όχι την όρεξή μας, γιατί έχουμε όρεξη και κίνητο. Νομίζω την πειθαρχία μας και να συνεχίσουμε και να μπούμε όσο πιο δυναμικά γίνεται.
1: Ήταν ένα πάρτι από την αρχή μέχρι το τέλος το σημερινό. Ακούσατε όλοι τα ονόματά σας να τα φωνάζει 12 και πλέον χιλιάδες κόσμου στο στάδιο Ενισχυφιλίας, το ίδιο και ο coach Μπατζόκας. Αναμενόμενο, έτσι.
2: Κοίτα, τον κόσμο ήταν ένα πάρτι. Νομίζω και εμείς ακόμα τώρα βγαίνουμε από αυτό το mood. Αλλά όπως είπα, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Μένει ο τελευταίος στόχος και ξέρουμε ότι η τελευταία γεύση είναι και πιο ωραία, πιο σημαντική. Και θέλουμε το τίτλο. Είμαστε πεινασμένοι. Θέλουμε να κλείσουμε καλά τη χρονιά και θα παλέψουμε με ό,τι έχουμε.
1: Μου έλεγε πριν από το μάτσο ο Γιώργος Μποζίκας ότι ήρθατε ουσιαστικά. Χωρίς προπόνηση, μόνο με μια κουβέντα, λίγο βίντεο, θεωρία. Ήρθατε σε αυτό το παιχνίδι, το hangover από το μεθύσι λόγω του νέκταρ της κατάκτησης του τροπέου. Έχει τελειώσει τώρα πια σε mood 100% έπειτα και από το σημερινό αγώνα πρωταθλήματος.
2: Έχει τελειώσει. Νομίζω ότι όλα τα πανηγύρια ήταν μέχρι την Τρίτη. Χθες κάναμε προπόνηση, σήμερα λίγο το πρωί. Μπήκαμε στο παιχνίδι, έχουμε το αγώνα το Σάββατο και να ξεκινήσουμε την Τετάρτη δυναμικά. Ξέρουμε ότι μας περιμένει. Ένας αντίπαλος, μη γεγιόμαστε, πάρα πολύ πεινασμένος, πάρα πολύ έτοιμος για μάχη.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε και εσείς, κάνανε κουβέντα ο Γιάννης Ιωάννου. Γιάννης, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων. Πάντως όχι Γιώργος. Βορβαδιζένκοφ, και αναφέρεται στο καλάθι που έβαλε από το κέντρο.
3: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
4: 943 Intervetten Sports. 943

0: sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 10 και μισή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Αφού ζητήσω βεβαίως συγγνώμη από τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος τον βάφτισα. Τον βάφτισα Γιάννη Ιωάννου. Πώς μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω. Και είναι και πρόεδρος του ΨΑΤ. Τέλος πάντων, δεν θα κάνει βαφτίσια μόνο εκείνος. Σήμερα βάφτισε τον Βεζένκοφ. Βορβαδιζένκοφ. Μάλιστα, ωραίος ο Βαγγέλης Ιωάννου. Έχει κάνει τόσα και τόσα βαφτίσια.

0: Στου ζωγράφου. Στου ζωγράφου. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ήταν χαρά μας και τιμή μας, βεβαίως. Τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις.
1: Εκεί λοιπόν ρώτησα αρκετούς, αν θέλει και όλους μαζί εκεί πριν την κίνηση, τους 199 για την ακρίβεια, άνδρες και γυναίκες που αγωνίστηκαν στο πεντάρι. Ωραία, λοιπόν, σήκωσαν το χέρι 10 και δήλωσαν ότι εξασφάλισαν νούμερο συμμετοχή για τον μαραθώνιο. Οι υπόλοιποι ψάχνουν να βρουν, περιμένουν κάποιο παράθυρο, κάτι τέτοιο, περιμένουν κάποιον να τους χαρίσει ένα νούμερο. Γενικά υπάρχει μια αναμονή, η οποία σιγά σιγά θα εκφραστεί και σε οργή αργότερα, όταν τελικά δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην εκκίνηση οι περισσότεροι από όλους αυτούς, έτσι.
0: Για δεν τους είπες να απευθυνθούν στα ταξιδιωτικά γραφεία.
1: Βεβαίως το είπα. Έκανα κάτι άλλο για το οποίο θα συμφωνήσεις. Έκανα κάτι άλλο, νομίζω, πιο επαναστατικό, έτσι, πιο,
0: ναι,
1: νομίζω, καλύτερο τρολάρισμα είναι αυτό. Είπα, κυρίες και κύριοι, πάμε να αγωνιστούμε στον μαραθώνιο της Ολυμπίας, εντός Νοεμβρίου και αυτός.
0: Μπάστε. Καλύτερα.
1: Πάμε εκεί. Έτσι.
0: Ίσως είναι...
1: Να βγει η προκήρυξη να πάμε να αγωνιστούμε στα Τύρανα. Ένα μαραθώνιο τον οποίο υποστηρίζει εκεί η πρεσβεία μας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι το σνομπάρισμα η καλύτερη, έτσι, αντίδραση, παύλα είναι διαμαρτυρία, ναι, μας, ναι. Αλλά σίγουρα είναι μια αντίδραση που μετά από όλα όσα αυτά συμβαίνουν εκεί στον Σέγας είναι θεμητή, θα έλεγα.
1: Ακριβώς. Γιατί πάμε, όπως είπαμε, σιγά σιγά σε μια οργή η οποία θα εκφράζεται προσωρινά, έτσι, ήπια και χαλαρά, γιατί, όπως δήλωσαν οι περισσότεροι, περιμένουν μήπως κάποιο παράθυρο ανοίξει κάποτε. Ωραία, και για παράδειγμα, ας πούμε, ακούσα κάποιον να μου είπε κάποιος ότι περιμένει, ας πούμε, να πάρει άλλο τρολάρισμα και αυτό, να του δώσει, ας πούμε, δωρεάν νούμερο ή Action Aid, ακόμα και αυτό άκουσα.

0: κολλάει, λέει, όπως κολλάει αυτό, έφτανα ένα αυρό που κολλάει. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να έχουμε πω, και τέτοια ναι. πράγματα.
1: Τραγελαφικά. Έχουμε και τέτοια τραγελαφικά.
0: Τέτοιες ελπίδες.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Εκτός αν με τρόλαρε και εμένα, ας μου κάνε τρόλες την ερώτηση που έκανε.
1: Μπορεί. Φίλε, να το έχουμε ρίξει την πλάκα γενικότερα όλοι μας, διότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι...
0: Πάμε τώρα στο πιο θεαματικό τρολάρισμα.
1: Πάμε, ό,τι θέλεις.
0: Ωραία. Πάμε στους μαγεμένους αγώνες.
1: Ναι, ποιοι είναι αυτοί οι μαγεμένοι αγώνες? Πολύ ωραίο κοσμητικό επίθετο.
0: Games, τους ονόμασταν μαγεμένους. Πού αλλού, φιλοξενήθηκαν στο Las Vegas. Μέσα σε λίγες ημέρες ένας τεράστιος χώρος πάρκινγκ μεταμορφώθηκε σε στίβο. Και είχε στίβο, είχε πισίνα, είχε χώρο για άριστη βαρών. Μιλάμε για τους αγώνες ντοπαρισμένων. Ωραίο.
1: Αγώνες ντοπαρισμένων.
0: Βεβαίως, μαγεμένοι αγώνες. Enhanced Games. Ναι. Αγώνες συμμετείχαν αθλητές ντοπαρισμένοι και μη. Αγώνες ελεύθεροι για όλους.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα, ας πούμε, τι είχες πιει το πρωί. Ωραία, Δημήτρη.
1: Α, με αυτή τη λογική.
0: Τι είχες πάρει, ας πούμε, πριν αγωνιστείς.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Okay, λοιπόν, εντάξει, okay.
0: Υποσχέθηκαν οι οργανωτές, ένας επιχειρηματίας, Άρον, το μικρό του, αν θυμάμαι καλά, προσπαθώ να θυμηθώ για το επώνυμο, εξ Αυστραλίας ορμόμενος, με την εταιρεία του καταγεγραμμένη που εξωχώρια Cayman Islands, ωραίο,
1: ναι,
0: ε?
1: Ναι, ωραίο.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Εξωχώρια, λοιπόν, πού είναι αυτά τα Cayman τώρα, ας πούμε,
1: εντάξει, αυτοί που έχουν λεφτά τα ξέρουν, ναι.
0: Πού και πού ακούμε τα Cayman, για ναι. όταν, ας πούμε, γίνεται αναφορά σε κάποιους Έλληνες,
1: ναι.
0: έτσι, περίεργους που έχουν εκεί εξωχώριες.
1: Ναι, εξωχώριες τέριες,
0: λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, πώς λέμε, τι να πω. Έτσι, ας το μην το πω από βαριά κουβέντα. Λοιπόν, εκείνοι λοιπόν στους μαγεμένους αγώνες στο Las Vegas, λοιπόν, αυτός ο Αρών, ο οργανωτής, είχε υποσχεθεί $1 εκατομμύριο σε αυτόν που θα προσπερνούσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Το ισχύον, το κανονικό, το καθαρό, να το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, Δημήτριε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το κατάφερε Έλληνας. Καλό.
1: Ναι, αμέ, για πες μας. Ενδιαφέρον.
0: Ο κολυβητής Κριστιαν Γκολομέεφ.
1: Ωραία, Γκολομέεφ.
0: Λοιπόν, έχουν αρπάξει ποινή γιατί συνελήφθη βρώμικος. Χωρίς εισαγωγικά.
1: Ντοπέ.
0: Συνελήφθη, ναι, έχουν παραδεί τους, όπως ακριβώς το είπες, όπως γαλλικά και ωραία.
1: Ναι, γαλλικά.
0: Έχουν παραδεί τους κανόνες φαρμακοδιέγερσης. Λοιπόν, είχε λοιπόν την ευκαιρία και πραγματικά κολύμπησε σε 20.81, 7 εκατοστά ταχύτερα από το παγκόσμιο ρεκόρ, το καθαρό παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι, των 50 μέτρων ελεύθερο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κριστιαν Γκολομέεφ.
1: Και πήρε πόσα, είπαμε, Ηρακλή μου?
0: 1 εκατομμύριο του υποσχέθηκε.
1: Ο Αρών
0: προφανώς θα τα έχει πάρει, διότι ο Αρών έκανε μια σχετική οικονομία, διότι στα υπόλοιπα αγωνίσματα δεν προέκυψε παγκόσμιο ρεκόρ και έτσι δεν ξοδεύτηκε ο άνθρωπος. Δεν έδωσε πολλά, ας πούμε, εκατομμύρια.
1: Τώρα βέβαια έτσι, αυτοί οι αγώνες, δεν ξέρω, παροδία νομίζω, λέω εγώ. Και δεν ξέρω αν είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτοί οι αγώνες τώρα, τέλος πάντων.
0: Το μόνο που μπορούν να προσφέρουν αυτοί,
1: ναι,
0: οι αγώνες είναι, ας πούμε, στο ερευνητικό πεδίο, αλλά
1: ναι,
0: και πάλι με ακρότητα. Δεν νομίζω ότι πρέπει, ας πούμε, να γίνεται πειραματόζω ένας έχοντας πάρει φάρμακα, αλλά όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες και όταν αποδεικνύεται, για παράδειγμα, Δημήτρη, να πάμε εκεί που συζητάμε όλοι, όταν, ας πούμε, μόνο έχουν τιμωρηθεί, έχει αποδειχθεί ότι αγωνίζονταν με φαρμακοβί, έχοντες πάρει φαρμακάκια, όντες ντοπέ, ας πούμε, περισσότεροι από 70 κενιάτες δρομή σε μαραθώνιο.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν πραγματικά λες ας γίνει και σε ερευνητικό επίπεδο, ας πούμε, πεδίο, ας πούμε, αυτός ο αγώνας.
1: Δεν ξέρω όμως αν οδηγεί πουθενά η Ηράκλη μου. Τώρα βέβαια μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε. Δεν ξέρω αν οδηγεί πουθενά αυτό, ακόμα και στο ερευνητικό πεδίο. Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Για να γλιτώσουν κάποια κακόμοιρα ζώα. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος. Εδώ είναι η υποτίμηση. Ωραία. Δηλαδή, πάμε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω να πούμε και δύο αποτελεσματάκια ακόμα.
1: Πάμε βεβαίως.
0: Στα 100 μέτρα ανδρών, ο Φρεντ Κέρλεϊ, Αμερικάνος, ο οποίος και αυτός έχει λάβει τιμωρία για χρήση απαγορευμένων ουσιών, αυτός νίκησε στα 100 μέτρα με 9.93, κατέβηκε τα 100 μέτρα και μάλιστα μετά τον τερματισμό του, βέβαια δεν πραγματοποίησε παγκόσμιο ρεκόρ, γιατί νομίζω αν θυμάμαι καλά είναι 9.71 του Bolt, το παγκόσμιο ρεκόρ. Δήλωσε η Κέρλεϊ μετά τον αγώνα ότι είμαι καθαρός, δεν έχω πάρει κανένα φάρμακο. 9.93 τώρα, δεν το πιστεύω.
1: 93 δεν το πιστεύεις.
0: Δεν τρέχει σε 9.93.
1: Εάν δεν το πιστεύεις εσύ, οφείλουμε να εναρμονιστούμε με την άποψή σου, Ηράκλη μου.
0: Όχι.
1: Ναι, τι όχι.
0: Βάζω, κεντρίζω για να υπάρχουν, για να υπάρξουν αντιρρήσεις και να έχουμε νέα και πάλι νέα τηλεφωνήματα σαν εκείνο που λέγαμε κάποτε. Έτσι, τότε που μιλούσαμε για την παγκόσμια επίδοση του Σαμπάστιαν Σάβε. Έτσι, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προκαλώ ειδικότερα εκείνα τα όλα αυτά τα δύο παιδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ στους μαγεμένους αγώνες και να πάμε λίγο πιο πραγματικά, να το πούμε έτσι, να πάμε λίγο πιο προσγειωμένα.
1: Να πάμε σε κάποιους αγώνες που δεν είναι και τόσο μαγικοί. Ναι.
0: Ωραία, πάμε σε κάτι που εδώ και κάποιες ημέρες λέω και ξαναλέω, να το πούμε λίγο πιο καθαρά. Θεωρώ ότι το Παναμερικανικό Πρωτάθλημα Φοιτητών, δηλαδή το NCAA Subs Championships του Στίβου, το οποίο είναι προγραμματισμένο να συμβεί, να φιλοξενηθεί στο Hayward Field της Eugene από 10 έως 13 Ιουνίου, νομίζω ότι είναι ένα κριτήριο, είναι, θα πούμε, ένα challenge, είναι μια πρόκληση για τους Έλληνες και φοιτητές. Μιλάμε για παιδιά 19, 20, 21, 22 ετών, άντρες και γυναίκες που σπουδάζουν εκεί στα Πανεπιστήμια της Αμερικής. Είναι μια πρόκληση και πραγματικά φαίνεται ξεκάθαρα, όπως για να το πάρουμε, ότι αυτά τα παιδιά μέχρι τώρα έχουν προκριθεί τρεις και οι τρεις είναι ρήπτες. Πήραν σήμερα, χθες πήραν την πρόκληση. Από εκεί έρχονται οι πρώτες επιτυχίες, και ας μην έχουν το χρώμα ενός μεταλλίου. Και πάμε πολύ γρήγορα στους, γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Δημήτρη, ότι αγαπώ τους δρόμους.
1: Ναι,
0: πάμε
1: ναι.
0: Λοιπόν, και έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν τον κύριο. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Φράνκς, τον δρομέα μας, γέννημα θρέμα Νέας Υόρκης και φοιτητή, και φοιτητή του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, μέλος των Miami Canes ή Harry Canes, αν θέλουμε, Harry Canes με την έννοια του τυφώνα. Ωραία, λοιπόν, ο Γιώργος Φράνκς, εδώ να δώσουμε τη διάσταση της επιτυχίας. Ο Γιώργος Φράνκς πέτυχε εχθές την 19η, προσέξτε, την 19η επίδοση από τους συμμετέχοντες στα 400 μέτρα και πήρε πρόκριση για τον αυριανό προημιτελικό, δηλαδή πήρε μια θέση για τους 24, 14 στους 24.
1: Πολύ.
0: Όταν ο Γιώργος είναι 8ος ταχύτερος Ευρωπαίος, έχει πάρει με την ίδια επίδοση, που έχει ατομικό ρεκόρ 45-25 φετινό, χθες έτρεξε, αν θυμάμαι καλά, σε 45-67, πήρε την 19η θέση και θα αγωνιστεί αύριο διεκδικώντας μια θέση στην 12η των ταχύτερων των προκριματικών, να το πούμε, του Ατλαντικού για μια θέση στη δωδεκάδα των ταχύτερων που από τον Ατλαντικό θα πάνε στην τελική φάση του Hayward στη Field στην Eugene. Και εκεί θα συναντηθούν με άλλους 12 από την Δυτική Ακτή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, Ατλαντική Ακτή, Ειρηνική Ακτή. Λοιπόν, ο Γιώργος λοιπόν πρέπει να υπερβεί, γιατί ως 19ος πρέπει να προσπεράσει αύριο, κατά τις 12 η ώρα τη νύχτα θα συμβεί αυτός ο αγώνας, πρέπει να προσπεράσει άλλους 7.
1: Έτσι,
0: και όπως είπα προημιτελικός, γιατί οι οργανωτές τον θεωρούν προημιτελικό, γιατί εκεί στο Hayward Field οι 24 θα τοποθετηθούν σε 3 σειρές των 8 για τον ημιτελικό. Έτσι, και θα προκύψουν οι 8 του τελικού.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ενδιαφέρον πολύ.
0: Αυτό το δίνω για να καταλάβουμε ότι πραγματικά είναι μόνο η παρουσία του στον προημιτελικό είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Είναι υπέρβαση.
0: Για τον 8ο ταχύτερο Ευρωπαίο, τον ταχύτερο Έλληνα και ξαναλέω, 45-20, μένουμε στην ατομική του επίδοση, 45-25. Ωραία.
1: Ναι.
0: Με 44-91, καταγράφηκε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των χωρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της World Athletics, καταγράφηκε ο 24ος. Είχε επίδοση 44-99, για να δούμε το 91, για να δούμε το επίπεδο. Mm. Δηλαδή με μια επιδοσάρα σαν αυτή του Γιώργου, δύσκολα προκρίνεσαι για ημιτελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Δυσκολεύεσαι να πάρεις πρόκριση ή μάλλον είσαι κοντά στην πρόκριση και είσαι 19ος στους φοιτητές. Έτσι, σε ένα περιορισμένο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Είναι ένα πρωτάθλημα που αφορά φοιτητές πανεπιστημίων. Νομίζω τα είπα, έγινα κατανοητός κάπως. Έτσι, Δημήτρη, δεν μπέρδεψα πολύ. Έτσι.
1: Πολύ όχι, μια χαρά τα είπες, Ηράκλη, μια χαρά.
0: Αυτά είναι τα συγκρίσιμα στοιχεία. Ο Γιώργος πηγαίνει ως 8ος. Άντε να είναι 10ος-12ος προκριθείς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπίρμιγχαμ και δυσκολεύεται. Αύριο πραγματικά θα πρέπει να καταϊδρώσει τη φανέλα του, θα πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του για να βρεθεί στους 12 ταχύτερους του Ατλαντικού.
1: Πότε γίνεται ο αγώνας? Ναι. Αύριο το βράδυ λοιπόν στις 12, αύριο δεν θα έχουμε αποτελέσματα δηλαδή.
0: Όσοι αγαπούν το Στίβο θα ψάχνουν, βρίσκουν live streaming και θα απολαύσουν αυτή την κούρσα. Θα συμβεί μια στιγμή στο Κεντάκι, νομίζω. Ναι, θα συμβεί σε... δεν θυμάμαι ακριβώς τι
1: υπόλοιπο. Αύριο δεν θα έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα μέχρι τις 12 που τελειώσει η εκπομπή, να βγει να μας πεις.
0: Θα το έχουμε το Σάββατο, θα το έχουμε όποτε πάλι...
1: Ναι, θα το έχουμε από Δευτέρα τέλος πάντων. Ναι. Βέβαιος, ωραία.
0: Ευχόμαστε ο Γιώργος να περάσει στο τελικό του παγκοσμίου του.
1: Ολόψυχα για από εμάς.
0: Είναι ένα παγκόσμιο, ένα παγκόσμιο, ένα ολυμπιακό πρωτάθλημα teenager.
1: Ναι.
0: Με την ακρίβεια, έτσι.
1: Κατάλαβα. Ωραία.
0: Αυτό το της NCAA. Πέρασαν ήδη τρεις ρήπτες. Ωραία. Και για να το ολοκληρώσω, να δώσω και μια άλλη διάσταση, Δημήτρη, αξίζει τον κόπο να μπλέξουμε και να τα κλείσουμε. Να μπλέξουμε και τους μεγάλους πρωταθλητές μας, τον Μίλτο και τον Μανόλο. Αυτό εδώ πέρα δύο στοιχεία που έχω σημειώσει στο σημειωματάριό μου.
1: Βεβαίως.
0: Σχετικά με αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το 8m46 που πέτυχε ο Μίλτος προχθές στην Σιάν Μεν δίνει 1238 βαθμούς ranking.
1: Ναι.
0: Διεθνούς ranking. Δηλαδή είναι μια βαθμολογία που εξισώνει, δείχνει, ας πούμε, εξισώνει βαθμολογικά τα διάφορα αγωνίσματα. Είναι μια βαθμολογία που χρησιμοποιούν όλοι πλέον, την έχει πιστοποιήσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία για να προκύπτουν και οι προκριθέντες μέσω αυτής της βαθμολογίας, αυτοί που συμπληρώνουν, αυτούς που κατακτούν τα όρια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για την επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου, αν μου επιτρέπεις. Θεωρώ ότι ξάφνιασε τον κόσμο, διότι δεν περίμενε. Ο Μίλτος είναι, ξέρεις, και ένας αθλητής ψυχολογίας και κάπου έχω την αίσθηση εγώ, την εκτίμηση, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, ότι κάπου είχε βαρεθεί το παλικάρι, έτσι να το πω απλοϊκά. Νομίζω ότι τον ξύπνησε αυτή η επίδοση, θεωρώ.
0: Βεβαίως.
1: Και ελπίζω.
0: Έτσι, Δημήτρη, πολύ σωστά. Έτσι φαινόταν όλη η πορεία του, όλη την περασμένη χρονιά, εντός του 25, μέχρι έτσι. Και τον κλειστό στίβο, το παγκόσμιο, που συνέβη στο τορούν της Πολωνίας τον περασμένο Μάρτιο.
1: Ναι, σωστά.
0: Μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο, ναι, αυτή την εικόνα είχαμε, ότι ο Μίλτος δεν μπορεί να πετάξει. Να λοιπόν όμως ο Μίλτος μπορεί να πετάξει. Ωραία, και να θυμίσω, ξαναλέω, γιατί τότε προσωπικά εγώ, τότε ξαφνιάστηκα με την απάντηση, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, δηλαδή Αύγουστο του 21 είχαν λόγω πανδημίας μεταφερθεί τότε, θυμόμαστε όλοι αυτοί οι αγώνες, περίμενα και τον συνάντησα μαζί με άλλους δημοσιογράφους, ερχόμενος με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος από το Τόκιο. Εκεί λοιπόν τόλμησα εγώ χαλαρά τόλμησα, λέω μήπως κάνω και γκέλα, που ρωτάω, ναι. Και τον ρωτάω και του λέω Μίλτο, επίδοση, του λέω μετάλλιο, τι προτιμάς? Mm-hmm. Και μου λέει επίδοση και αγώνα, μου λέει, προτιμάω.
1: Επίδοση και αγώνα, μάλιστα. Okay,
0: ναι, ναι. Δηλαδή δεν θα είχα θέμα να ήμουν έκτος αυτόν τον αγώνα, αν υπήρχαν και άλλοι να με προσπεράσουν και εγώ. Τότε αν θυμάμαι καλά το άλμα του ήταν 8,41 mm-hmm. και εγώ να είχα πετύχει 8,66, ας πούμε, δηλαδή Πανελλήνιο ο ρεκόρ.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το έθεσα.
0: Ξαφιάστηκαν όλοι, νομίζω, όταν το είπε ξεκάθαρα, λέει επίδοση. Και μάλιστα με έμφαση το είπε, mm-hmm. το παιδί mm-hmm. τότε, γιατί μετά από 5 χρόνια έχει μεγαλώσει πάρα πολύ σε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι έχει γίνει.
1: Ηρακλή, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα ήθελα να πούμε άλλη μια φορά την είδηση του θανάτου του παιδιού, να μνημονεύσουμε και να θυμηθούμε πάλι το όνομά του.
0: Αλέξανδρος Τζούνας, να είναι ναι, καλά.
1: Δώσε μας λίγο όλο το ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά...
0: Να είναι καλά, να τον θυμούνται και να αντέχουν από εδώ και πέρα την μοναξιά τους, γιατί πρόκειται για μια μοναξιά βεβαίως. Οι τρεις κυρίες του, οι δυο κόρες του και η σύζυγός του. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm. εκεί στην Καρδίτσα συνέβη το κακό, στον πλαστήριο δρόμο, σε έναν αγώνα όπου όλα δείχνουν ότι έτρεχε συγκρατημένα, έτρεχε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πέρασε, για παράδειγμα, την πρώτη περιστροφή μήκους 2.500 μέτρων και όλα ήταν φτιαγμένα ωραία οργανωτικά εκεί στην Καρδίτσα. Δηλαδή δεν έχει ανηφόρες, είχαν βάλει 4 περιστροφές στα 2.500 μέτρων,
1: ναι,
0: υπήρχε κόσμος παντού, δηλαδή παράξενο, περίεργο, ατυχία.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτό,
1: καλά, ναι.
0: Όπως συνέβη. Έτσι, δηλαδή, και τελικά μένουμε σε αυτό που πιστοποίησε ο γιατρός, ότι και οι άλλοι γιατροί βεβαίως εκεί στα επίγοντα του νοσοκομείου της Καρδίτσας, ότι δεν ήταν καρδιακό.
1: Δεν ήταν καρδιακό.
0: Ήταν
1: ανέβρισμα. Ανέβρισμα, ναι.
0: Ήταν ανέβρισμα. Έτσι, λοιπόν, έπρεπε δηλαδή να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις για να βρούμε ένα ανέβρισμα. Ειδικά για παράδειγμα τα ανεβρίσματα εγκεφάλου, ας πούμε, είναι τύχη να τα βρεις,
1: ναι,
0: και να τα αντιμετωπίσεις.
1: Τέλος πάντων, ναι, νέο παιδί, εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό ήθελα να αναφέρω.
0: 46 ετών, πληροφορικάριος, όπως λέμε εμείς οι καθηγητές, ναι. Εμείς οι καθηγητές έτσι λέμε.
1: Πληροφορικάριος.
0: Δεν λέμε της πληροφορικής, είναι πληροφορικάριος,
1: ναι.
0: Του λέμε. Έτσι, ενώ εμείς είμαστε γυμναστές, θεολόγοι, φιλόλογοι, έτσι, μαθηματικοί, έτσι. Αυτή είναι πληροφορικάρι. Πληροφορικάριος λοιπόν ο Αλέξανδρος.
1: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα του σκεπάσει, λυπητήρια στους οικείους του βέβαια, γιατί πραγματικά...
0: Υπηρετούσε στο κτηματολόγιο, ναι, έχοντας τις καλύτερες, πραγματικά τις καλύτερες θα έλεγα, τα καλύτερα σχόλια υπέρ αυτού από όλους... με όσους συνεργαζόταν ή εξυπηρετούσε.
1: Κρίμα.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Ευθυμίου, φιλόλογος. Δηλαδή, ο αντιδήμαρχος μου πιστοποίησε ότι μια μέρα πριν το Σάββατο τον είδε στο στάδιο με την κορούλα του να τρέχουνε.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, μικρή σημασία πλέον έχουν όλα αυτά. Εγώ απλώς ήθελα έτσι να κάνουμε μια μνήμα άλλη μια φορά, γιατί κάναμε χθες, αλλά επειδή ήταν κάτω από το πρίσμα των αγώνων του Ζωγράφου, ήθελα έτσι να δώσουμε ένα παραπάνω κλικ. Γιατί είναι
0: πολύ, πολύ ωραία, Δημήτρη, και πραγματικά δίνουμε αυτά τα στοιχεία, αξίζουν τις.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, έτσι.
0: Αν δεν τον χτύπαγε αυτό το μοιραίο, ο άνθρωπος αυτός θα τερμάτιζε τα 10.000 μέτρα σε μία ώρα. Μια πάρα πάρα πολύ αργή φυσιολογική επίδοση.
1: Έτσι να είναι, ήρεμα, χαλαρά και έτσι όπως πρέπει να αθλούμαστε όλοι.
0: Για παράδειγμα, λέω και πάλι για μένα θα μιλήσω. Δηλαδή το,
1: και να κλείσουμε με αυτό, Ηρακλή, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο να κλείσουμε με αυτό, λέω, γρήγορα, αυτό, γρήγορα.
0: Το 2015 ή το 2014 για το 2015 που ξαναεπανέλθα και άρχισα να τρέχω, τα 10 χιλιόμετρα εκεί τα έτρεχα. 62, 63 λεπτά. Αργά, όμορφα και ωραία.
1: Έτσι, ακριβώς όπως το λες.
0: Και δυστυχώς έφυγε.
1: Τέλος πάντων, ναι, είναι δυστυχώς καμιά φορά.
0: Έτσι, λοιπόν,
1: να είναι καλά τα παιδάκια του, η σύζυγος, να το θυμούνται.
0: Έτσι, τίποτα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αύριο πάλι ανανεώνουμε ραντεβού να μας πεις τι θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Και
0: ωραία, θα έχουμε αρκετά πράγματα.
1: Μπράβο, έτσι, μάζεψε.
0: Αλλά εμείς πηγαίνουμε την άλλη εβδομάδα, πηγαίνουμε
1: Πλατάνη.
0: Την παράλληλη εβδομάδα πηγαίνουμε Χατζή.
1: Άστο, θα μας τα πεις αύριο.
0: Θα τα πω αύριο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Καλό σου βράδυ, φίλε. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Τυφώνας Ηρακλής Αθανασόπουλος. Αγαπητός φίλος και συνεργάτης. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και πάλι εδώ σε λίγο.
2: The 943 Interveten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Βιλς Άγγλι, προπονητής, αναμορφωτής της Λίβερπουλ.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τα 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Ολυμπιακός μέσα σε ένα άκρος πανηγυρικό κλίμα λόγω της κατάκτησης EuroLeague και του Λαβάρου που πλέον κοσμεί το σεφ, πήρε την νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 94-77 στον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Είμαστε σε γιορτινό mood. Δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ υπό αυτές τις συνθήκες. Τόνισε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει 40 λεπτά δυνατά, όλα είναι περιορισμένα. Τόνισε ο προπονητής της Ένωσης Dragan Sakota. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κοντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν την νίκη στην παράταση με 114-102 και κάνουν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 μέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι και βγήκαμε το ρυθμό μας, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Εργκίνα Ταμάν. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν την εργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η Σέρβικη Maxbet. σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 2.750.000 ευρώ. Στην Ένωση προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας, κίτρινο μαύρο ΠΑΕ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόρια Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τα τσεχικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μπόσχας. Στο στόχαστρο της κόμμα βρίσκεται ο Πυρόλο, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μίλαν εξετάζει υποψήφιους αντικαταστάτες για τη θέση του προπονητή. Πρώτος στόχος για τους Ρωσονέρι είναι το όνομα του προπονητή, τον είπα, Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Το σκόρ είναι στο 1-1 στο τρίτο σετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφη Κολυμβητήριο και κάνει το 2-0 στους τελικούς Water Polo League και το Σάββατο πάει για τη Σκούπα στον Πειραιά. Στο 62-0 το σερί των Ερυθρολεύκων. Ισόπαλος 2-2, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος αγώνας μεταξύ της Ελλάδας και της Ουγγαρίας στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Dervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
2: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Είστε εδώ σε αυτή την συχνότητα που πλέον την έχετε μάθει, την αγαπάτε. 5 λεπτά μετά τις 11 ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 12. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε την βόλτα μας στον διεθνή χώρο. Ο Μάνος Σταραμόπουλος θα μας βοηθήσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Μάνο, πώς είσαι?
1: Να χαρά εσύ Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports. Εδώ από την όμορφη Βουδαπέστη.
0: Είσαι Βουδαπέστη, έτσι, μάλιστα. Καλά το είδα εγώ στο Facebook. Απλώς λέω, κάτσε να μην τον ρωτήσω για κάνω καμιά γκάφα, μήπως ήταν κάποια παλιά ανάρτηση. Έχεις πάει λόγω του για να παρακολουθήσεις και τον αγώνα του.
1: Του Champions League, ακριβώς.
0: Μάλιστα, ωραία. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν. Και σήμερα και αύριο, έτσι.
1: Έτσι είναι, σωστό.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση.
1: Όμορφη πόλη με ωραίους ανθρώπους, πολλές αφίσες που δείχνουν τον τελικό του Σαββάτου ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που συναντώνται για πρώτη φορά στο τελικό, Λονδίνο και Παρίσι. Λονδίνο η πρωταθλήτρια Αγγλίας η Άρσεναλ, Παρίσι η πρωταθλήτρια Γαλλίας αλλά και κάτοχος του τροπέου η Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Μια Παρίσι Σεν-Ζερμέν που πάλευε για πολλά χρόνια επί προεδρίας και ιδιοκτησίας του Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, δεν τα είχε καταφέρει όταν είχε πάρει τα μεγάλα, τα δυσθεώρητα ονόματα όπως ήταν ο Μέση, όπως ήταν ο Νεϊμάρ που είχε εξοδέψει του κολλήγα εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή. Και όμως όταν έφυγε ακόμα και ο Εμπαπέ που πήγε στη Ρεάλ, ο Λουίς Ενρίκε, ο θαυμάσιος αυτός Ισπανός προπονητής, παλιός άσος Ρεάλ και Μπαρσελόνα, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Να παίξει στις δύο ομάδες. Κατάφερε να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο σύνολο, το οποίο πέρσι πήρε για πρώτη φορά το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν. Και τώρα φιλοδοξεί να κρατήσει το τρόπαιο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, η Arsenal, η οποία μετά από 22 χρόνια κατάφερε μετά από την εποχή του Βεγκέρ να πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία με προπονητή τον Ισπανό, τον Μικέλ Αρτέτα. Άρα ο τελικός αυτός θα είναι και μια μονομαχία δύο Ισπανών προπονητών. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και βεβαίως από πλευράς αυτή τη στιγμή αυτοπεποίθησης, αισιοδοξίας, θα λέγαμε ότι η Arsenal είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω, επειδή έχει πρόσφατη και την κατάκτηση της Premier League που τόσα χρόνια προσπαθούσε και δεν τα κατάφερνε.
0: Ναι, 26 συναπτά. Νομίζω 26 ή κάνω λάθος.
1: 22 χρόνια.
0: 22, 22, το 4.
1: 22 χρόνια την εποχή του Αρσέν Βενγκέρ.
0: Από το 4, σωστά.
1: Ιδιαίτερα προβλήματα οι δύο ομάδες μέχρι τώρα δεν έχουν. Δηλαδή ο Χακίμι και ο Ντεμπελέ που είχαν κάποια μικροπροβλήματα έχουν πάρει μέρος στις προπονήσεις δύο τελευταίες ημέρες. Από την άλλη πλευρά ο Αρτέτα χέρι μεγάλης εκτίμησης. Πολλοίς κόσμος εδώ στους δρόμους με ωραία τραγούδια, με ωραίες σημαίες, ήρεμα πράγματα, πολιτισμένα όπως πρέπει σε ένα τόσο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν.
0: Έχουν έρθει δηλαδή ήδη φίλοι της Arsenal και της... Ναι, πολύ, αύριο ακόμα περισσότεροι υποθέτω θα είναι.
1: Ναι, αύριο αναμένεται ακόμα περισσότεροι.
0: Σε ένα θαυμάσιο γήπεδο όπως μας έχεις αναφέρει Πολάκης, διότι το έχεις επισκεφτεί και άλλες φορές.
1: Αλλά αποδεικνύεται όπως είναι τα πράγματα ότι είναι μικρό, 65.000 θέσεις
0: ναι.
1: Πλέον είναι μικρές για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό ο στόχος της UEFA είναι η τελική από εδώ και πέρα να πηγαίνουν όσο το γίνεται σε γήπεδα με όσο το δυνατό μεγαλύτερη χωρητικότητα, 85, 90, 100 χιλιάδες. Γι' αυτό και όπως έχει πει και ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο μειοδοτικός αλλά ισχυρός άνδρας αυτή τη στιγμή των κόκκινων διαβόλων της United, το νέο θέατρο των ονείρων θα έχει χωρητικότητα 100.000 θέσεων.
0: 100.000 θέσεων, μάλιστα.
1: Όπως θα είναι 104.000 θα χωράει όταν ολοκληρωθεί το Camp Nou.
0: Γι' αυτό το άνοιγμα.
1: Η ζήτηση πλέον των φιλάθρων να είναι παρόντες στο γήπεδο είναι τεράστια.
0: Ναι,
1: υπάρχει σε ζεμένη προσπαθεί να βρει χώρο γιατί δεν τα βρήκε με τη δήμαρχο των Παρισίων για το να φτιάξει νέο γήπεδο μέσα στο Παρίσι. Οπότε τώρα έχει βρει δύο περιοχές λίγο έξω από το Παρίσι για να φτιάξει ένα πολύ μεγάλο γήπεδο. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό το παιχνίδι είναι κορονίδα όλων των φετινών διοργανώσεων. Θα ολοκληρωθούν οι διασυλλογικές διοργανώσεις το Σάββατο με αυτό τον τελικό που για πρώτη φορά έτσι θα γίνει 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος.
0: 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Δώστε μας λίγο ένα γιατί γίνεται αυτό, γιατί αναρωτιόμασταν. Ναι.
1: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον έχουν μπει στο μεταγραφικό παιχνίδι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων οι δύο πολυπληθέστερες χώρες στον κόσμο.
0: Κίνα.
1: Η Κίνα και η Ινδία.
0: Και Κίνα,
1: οπότε
0: Κίνα.
1: Αυτοί οι δύο καλύπτουν όλους τους άλλους, έτσι.
0: Έτσι.
1: Οπότε επειδή πρέπει οι εφημερίδες εκεί, τα site και όλα να έχουν όχι μόνο το παιχνίδι αλλά και τα παραλυπόμενα που ζήτησαν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν το παιχνίδι πάει στις 7 το απόγευμα. Θα βοηθήσει και τους Άγγλους που και αυτοί έτρεχαν, οι συνάδελφοι, να καλύψουν τα γεγονότα και τα περισσότερα τα έγραφαν για την επόμενη μέρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Δηλώσεις και... δηλώσεις.
1: Ναι, αυτό
0: όλο
1: είναι.
0: Αυτό. Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, είναι 7 δική μας ώρα, στις περισσότερες χώρες είναι...
1: Έξι. Ναι. Πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε από σήμερα ότι η χρυσή μπάλα, η οποία φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια από την ημέρα που την πήρε ο πρώτος, ο Άγγλος, ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο μάγος της δρίπλας όπως τον αποκαλούσανε, που είχε διακριθεί με την Blackpool και τη Stoke City. Επειδή λοιπόν φέτος γιορτάζουν τα 70 χρόνια, η UEFA αποφάσισε η βράβευση δεν θα γίνει στο σατελέτο των Παρισιών όπως γίνονται τα τελευταία χρόνια, θα γίνει στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Για μία και μοναδική φορά.
0: Ενδιαφέρον πολύ.
1: Καταφέρουμε ότι η χρυσή μπάλα πουλάει πάρα πολύ.
0: Έβαλε.
1: Το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο, το ευγενέστερο ατομικό βραβείο παγκοσμίως έχει ξεπεράσει τα βραβεία της FIFA και ήταν έξυπνη κίνηση του πρόεδρου της UEFA, του Αλεξάντρου Τσεφερίν, που βλέποντας ότι υπάρχει διαμάχη France Football διοίκησης FIFA, μπήκε στη μέση και αναλαμβάνει αυτή τα ενία μαζί με τη διοίκηση του France Football, δηλαδή και του οίκου Αμαουρί.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Τσέφερεν λοιπόν έκανε σασμό που λένε, έτσι,
1: ακριβώς,
0: στην Κρήτη.
1: Και 26 Οκτωβρίου θα γίνει στο Λονδίνο, δεν ξέρουμε ακόμα σε πιο ακριβώς μέρος, αλλά εντάξει το Λονδίνο έχει πολλά όμορφα μέρη, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Τώρα
0: πολύ.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε, η Μπαρτσελόνα μπήκε πολύ δυνατά στο μεταγραφικό πεδίο, έτσι.
0: Ναι.
1: Σήμερα αυτή έκλεισε τον Γκόρντον, τον διεθνή μεσοεπιθετικό της Νιουκάστλ με 80 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ο Γκόρντον ήταν ήδη σήμερα στη Βαρκελόνη για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο και μετά θα πάει να ενταχθεί στην Εθνική Αγγλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Βέβαια.
1: Τι γίνεται όμως, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Παίρνοντας τον Γκόρντον που είναι ένας παίκτης πολύ κοντά στο στυλ του στον Φεράν, λένε, αναρωτιέται ο Ισπανικός τύπος τι θα γίνει τώρα με τον έτερο Άγγλο, τον Μάρκους Ράσφορντ που είναι δανεικός από τη United. Θα τον κρατήσει και αυτό, ναι, γιατί η United είπε δεν τον δανείζω ξανά, αν θέλετε να τον κρατήσετε θα τον αγοράσετε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά ο Κάρικ, ο νέος προπονητής της United, τουλάχιστον και τα δύο προσεχή χρόνια έχει πει στο Ράσφορντ, εγώ σε υπολογίζω, έλα να συζητήσουμε και αν τα βρούμε θα σε κρατήσω.
0: Ναι.
1: Τώρα καταλαβαίνει κανένας ότι ο Ράσφορντ αυτή τη στιγμή δεν θα είναι πολύ άνετα στην καρέκλα του.
0: Ναι.
1: Γιατί σίγουρα θα θέλει να μείνει στην Μπαρτσελόνα, καλύτερος ο καιρός, άλλη ομάδα ισπανική.
0: Ναι.
1: Αλλά απ' την άλλη δεν θα θέλει να μείνει και ξεκρέμαστος αν δεν τον κρατήσει, δεν τον αγοράσει καλύτερα η Μπαρτσελόνα και του πει αύριο και η United, ευχαριστούμε, έχουμε πάρει άλλον. Γιατί η United φέτος θα κάνει σημαντικότητες μεταγραφές. Έχει κλείσει ήδη τον Έντερσον τον Βραζιλιάνο από την Αταλάντα. Τώρα προσπαθεί να πάρει από την Newcastle τον Ιταλό τον Τονάλι, έναν από τους λίγους σπουδαίους Ιταλούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι θα πέσει χρήμα στην αγορά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι σήμερα, μετά από ακτιολόγηση, 11η έκθεση που έκανε η Benchmark, είναι μια εταιρεία οικονομικοτεχνικής ερευνάς που πραγματοποιεί, απέδειξε ότι αυτή τη στιγμή η Real Madrid κοστολογείται 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. απέχει 1,48 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από την Μπαρσελόνα, η οποία πλησίασε τα 6 δις. Καταλαβαίνουμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Πριν 2 χρόνια, 3 λέγαμε ότι η Ρεάλ άξιζε 1 δις, τώρα φτάσαμε στα 7,7 και πάει λέγοντας ιστορία, ε.
0: Μάνο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε κοστολογείται, εννοείς το ρόστερ των ποδοσφαιριστών?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα, 7,7 δις.
1: Ναι. Πρέπει να τονίσουμε για μια ακόμη φορά, Δημήτρη, ότι το 18 που είναι η τελευταία έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου για τη δυναμική και την ισχύ της επιχείρησης που ακούει στο όνομα ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο,
0: ναι,
1: αποδείχθηκε λοιπόν ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως με συνολικό τζίρο για το 18, λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέψεις πόσα χρόνια πίσω έγινε η τελευταία.
0: Ναι.
1: 4 τρισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Γιατί στη βιομηχανία ποδοσφαίρου συμμετέχει και ο Κουλουράς, θέλω να πω.
0: Βεβαίως.
1: Καταλαβαίνουμε τη δυναμική και την επιρροή που έχει το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό όλοι πλέον θέλουν να ενταχθούμε στο ποδόσφαιρο. Λέμε τους Αμερικανούς που λέμε πριν από 15 χρόνια το λέγουμε αυτό. Αμερικανάκια είναι, δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Και όμως οι Αμερικανοί, το είχε πει ο αείμνηστος ο Αλκέτας Παναγούλιας, όταν ασχοληθούν με κάτι σοβαρά, το βάζουν στα σχολεία. Όταν λοιπόν το βάζει στα σχολεία, θα έρθει η ώρα να το ξεπληρώσει το σχολείο.
0: Σωστά. Έτσι. Και όσοι βλέπουν MLS να ξέρουν ότι τα γήπεδα είναι όλα γεμάτα, το γνωρίζουν πολύ
1: και
0: καλά
1: εγώ
0: αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή τα προσύγχρονα η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ θα κατακτήσει και παγκόσμιο κύπελο.
0: Πολύ πιθανόν. Βέβαια. Τεράστια χώρα.
1: Γιατί πριν μερικά χρόνια στο MLS, το επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, πήγαιναν περισσότερο βετεράνοι, ποδοσφαιριστές από 35 και πάνω, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα πάνε 25-26.
0: Ναι, απλώς έλειπε η κουλτούρα. Η κουλτούρα η οποία με τα χρόνια αλλάζει και ακριβώς. Οι νέες γενιές ασχολούνται πολύ περισσότερο.
1: Έχουμε και αρκετά Ελληνόπουλα.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Έχουμε τον Νικηφόρο Τριάντη. Mm-hmm. Έχουμε τον Νίκο τον Τζακίρη που στάθηκε άτυχος στο χαφ της San Jose Earthquakes, που τραυματίστηκε στη βουβονική χώρα, όπως έδειξε η αξιονική τομογραφία.
0: Ναι.
1: Να μείνει εκτός δράσης γιατί υπολήθηκε σε εγχείρηση 4 μήνες.
0: Ναι. Το άκουγα που το έλεγε.
1: Έχουμε δηλαδή παιδιά που θα βοηθήσουν και την Εθνική Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μετράει στη νέα προσπάθεια που ξεκινάει, έτσι. 5 του μηνός ξεκινάει το πρώτο διεθνές φιλικό παιχνίδι στη Σόλνα απέναντι στη Σουηδία.
0: Σουηδία.
1: Και μετά θα υποδηθεί στο Μαγκρίτιο την Εθνική Ομάδα Ιταλίας.
0: Την κανονική. Την κανονική ομάδα, όχι κάτι άντερ που λέγανε άντερ 21 κτλ.
1: Ναι. Τώρα να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ο Σίλβιο Μπαλντίνη, ο προσωρινός προπονητής της Σκουάντρα Ατζούρα, που ήταν μέχρι πρώτην ως προπονητής της Ελπίδων, είπε, κάλεσε μόνο τον Ντοναρούμα από τους παλιούς ποδοσφαιριστές. Όλοι οι άλλοι είναι το νέο κύμα του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Εσπόζητο, τη Σίνιερ, παιδιά 19, 20, 21 ετών, γιατί θέλει να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τον Nations League βεβαίως, όπως και η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Να ψωγα. Τι καιρό κάνεις στη Βουδαπέστη?
1: Πολύ καλό καιρό. Ίσως και περισσότερες ζεις από την Ελλάδα.
0: Καλά, εδώ να ξέρεις ότι το βράδυ έβρεχε καταρροκτοδός. Για άλλη μία φορά.
1: Μάλιστα.
0: Όχι σε όλες τις περιοχές, αλλά εδώ στα δυτικά προάστια έβρεχε καταρροκτοδός.
1: Κατάλαβα.
0: Και διαβάζω ότι γενικώς στην Ευρώπη πελάτηκε ένα κύμα καύσωνα ιδιαίτερο, ασυνήθιστο. Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα πρέπει να πούμε επίσης στην Πορτογαλία, ο τύπος τη γράφει. Για τα δύο Ελληνόπουλα, λέω τώρα.
0: Για Ιωαννίδη και Βαγιανίδη.
1: Για τον Βαγιανίδη θέλει να τον δώσει ιδανικό. Ή στον Παναθηναϊκό λέει, ή στον Ολυμπιακό που έχουν ενδιαφερθεί, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ο Μπόρζες, ο προπονητής των Λιονταριών, θέλει να κρατήσει τον Ιωαννίδη, γιατί τον πιστεύει και έπειτα είναι πολύ πιθανό ο Κολοβιανός χώρο Λουίς Σουάρες να πουληθεί φέτος το καλοκαίρι. Οπότε πρέπει να κρατήσει τον Ιωαννίδη για να ξεπεράσει το πρόβλημά του, γιατί ο Ιωαννίδης τελευταία έχει να παίξει από το Φεβρουάριο, έτσι.
0: Ναι, είναι αρκετός ο καιρός.
1: Οπότε
0: ήταν άτυχος πολύ φέτος.
1: Και πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια τώρα να κερδίσει το χαμένο εδάφος.
0: Σωστά, να επανέλθει. Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Όσον αφορά τώρα τον Βαγιανίδη.
1: Πολωνία, ο Λεωνάρντο ο Κούτρης λύγει το συμβόλαιο του τώρα τον Ιούνιο. με την Μπόγκο Σέσιν, αλλά η πολωνική ομάδα ετοιμάζει νέα προσφορά ούτως ώστε να τον κρατήσει δίπλα της. Έχει προσφέρει πολλά.
0: Έπιασε εκεί, στέργιωσε στην Πολωνία ο Λεωνάρντο. Από το 23, έχεις δίκιο βέβαια.
1: Ο Κούτρης δεν έφυγε επειδή ήταν καλός πρόεδρος από την Ελλάδα και από τον Ολυμπιακό. Για άλλους λόγους έφυγε.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει πραγματικά ναι. ήταν καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ναι, καλό αριστερό μπακάφ. Πολύ παλικαρίσιος ποδοσφαιριστής.
0: Παλικαρίσιος, ναι.
1: Πιστός στρατιώτης.
0: Ναι. Πιστός στρατιώτης. Ναι. Τον παραλύζα με τον. Πώς το λέγανε τον που πήγε στη Σαχτάρ, τον.
1: Το
0: Ρέαμτσουκ. Μπράβο, ναι, μπράβο, ρε Μάνο.
1: Πολύ έληξε το συμβόλαιό του. Έτσι έμεινε 3 χρόνια Σπαρτάκ Μόσχα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα είναι ελεύθερος, επιστρέφει, θα δούμε που θα πάει.
0: Τίμιος, τιμιότατος.
1: Βεβαίως. Επαγγελματίας
0: 100%. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παρά το γεγονός ότι κάποιοι φανατικοί οπαδοί τον έλεγαν διαφορετικά, έτσι.
0: Εντάξει, καλά τώρα.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να συγκρίνει έναν παίκτη αν εσύ έχεις στο μυαλό σου τον Ρομπέρτο Κάρλος. Δεν μπορεί να συγκρίνει τον οποιοδήποτε παίκτη με τον Ρομπέρτο Κάρλος ή τον Καμπρίνι ή τον Μαλτίνι. Άλλο τι θέλει ο καθένας στο μυαλό του.
0: Σωστά.
1: Το παιδί παίζει αυτά που μπορεί. Γι' αυτό τον πήρε. Δεν τον πήρε ότι θα γίνει αύριο ο κορυφαίος των κορυφαίων.
0: Όσον αφορά τώρα το Βαγιανίδη που είπες, το βλέπω με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει βλέψεις για δεξιμπάκ, ενδεχομένως και για 2 δεξιμπάκ. Είχε συζητηθεί και παλαιότερα, τώρα από εκεί πέρα είναι άλλα τα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ πιθανό να τον κοιτάξει.
1: Ο Κωστίνια πάει στην Brighton, έτσι.
0: Ναι, ναι, τέλος.
1: Ο Ροντινέ υπολογίζεται περισσότερο δεξιός εξτρέμ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μόνο για δεξιός εξτρέμ. Ναι.
1: Και μόνο γι' αυτό. Άρα, δηλαδή και τον τριαντάφυλλο. Τσάπρα να πάρει.
0: Ναι.
1: Πάλι θέλει ένα πράγμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν είναι Έλληνας που υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο, βέβαια.
1: Και ομάδες να δώσουν μεγαλύτερη εμφάνιση στον
0: Έλληνα. Μεγάλη δουλειά, μεγάλη δουλειά.
1: Πολύ περισσότεροι ομάδες από την έκθεση και κάτω.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Γιατί βλέπουμε τώρα μερικούς ποδοσφαιριστές αμφιβόλου αξίας, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν είπα άμα είναι καλύτερος να τον πάρεις, αλλά άμα είναι. Μέτριος ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, γιατί να τον πάρεις.
0: Και να κόψεις μια θέση από ένα νέο παιδί το οποίο θέλει υπομονή, επιμονή για να βγει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε, Μάνο, κάτι άλλο.
1: Δεν νομίζω αφήσουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία, ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο, έχουμε ώρα. Θα είμαι πάλι μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι ο Ρουμελιώτης πήγε Κωνσταντινούπολη, πάει να δει άλλον αγώνα αυτός από εκεί. Δεν ξέρω ποιον αγώνα πάει να δει. Λοιπόν, θα μας δώσει λοιπόν ρεπορτάζ ένα 24ωρο αύριο, λιγότερο από ένα 24ωρο πριν το τελικό του Champions League. Μάλλον μου σε ευχαριστώ πολύ, να περνάς καλά, τα καλύτερα, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Να είμαστε καλά.
0: Μάλλον Σταραμόπουλος λοιπόν από Βουδαπέστη, παρακαλώ, εν αναμονή του τελικού του Champions League, του Σαββάτου Arsenal Paris Saint Germain, 7 η ώρα. Ξαναλέω, 7 η ώρα από το Πούσκας Αρίνα στην Βουδαπέστη.

Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισες 1-1 στα σετ, 7-5 το δεύτερο σετ με τον Ματέο Αρνάλντι, όμως το τρίτο σετ αυτή τη στιγμή ητάται με 4-2 στα games. Για να δούμε αν τα καταφέρει, όπως τα κατάφερε η Σάκαρη, η οποία πέρασε ήδη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Πολλοί φίλοι μας ρωτάνε τι συμβαίνει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα, και στα sites ψάχνω κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, και υποθέτω ότι δεν θα υπάρχει και άμεση ενημέρωση. Είναι και λεπτό. Τα ιατρικά θέματα πλέον διέπονται από μια διακριτικότητα και καλά κάνουν από τα ιατρικά επιτελεία των ομάδων. Το μόνο που εν πάση περιπτώσει μπορούν να πούνε σε πρώτη φάση αν είναι σοβαρός ή όχι ο τραυματισμός του Ντόρσεϊ.

Μια είδηση που έχει βγει το τελευταία ώρα, θα έλεγα, ότι και ο Μάρκο Νίκολιτς είναι στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία. Μετά τον Ρασβάν Λουτσέσκου, η Μπεσίκτας κοιτά και τον Σέρβο προπονητή της ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, όπως έλεγα και χθες βέβαια, οι Τούρκοι είναι και λίγο παπατζίδες, έτσι να το πω λαϊκά. Από δημοσιεύματα άλλο τίποτα, ότι του φανεί του Λολοστεφανή που λένε τώρα, μετά τον Λουτσέσκου χτυπάνε και τον Νίκολιτς. Τέλος πάντων, θα δούμε, γιατί δεν ξέρουμε και καμιά φορά. Σύμφωνα, λέει εδώ το δημοσίευμα, και όσα τέλος πάντων μεταφέρονται από την Τουρκία, ο Νίκολιτς εξετάζει αυτή τη στιγμή και τις δύο προτάσεις, και της ΑΕΚ και της Μπεσίκτας, διότι η ΑΕΚ κινήθηκε άμεσα για να κρατήσει τον προπονητή της, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση για το μέλλον του. Για να δούμε αν πραγματικά έχει βάση όλη αυτή η φασαρία και για τον Λουτσέσκου και για τον Νίκολιτς από την Μπεσίκτας όλα αυτά.

Στη Νέα Πόλη της Λάρισας η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών ήρθε ισόπαλη 2-2 στα σετ με την αντίστοιχη της Ουγγαρίας στο δεύτερο φιλικό στην προετοιμασία που κάνει η Εθνική μας ομάδα. Προπονητές είναι ο Απόστολος Οικονόμου και ο Αλεσάνδρο Κιαπίνη, συνέχισαν τις δοκιμές τους στην Εθνική μας ομάδα. Δεν έπαιξαν πέμπτο σετ, αυτή ήταν η επιλογή, γι' αυτό και σας είπα ότι το σκορ έληξε 2-2. Σοπαλία. Αύριο στις 7 θα δοθεί το τρίτο φιλικό με την ίδια ομάδα, με την Ουγγαρία, εν ώψη της πρεμιέρας του European League την επόμενη εβδομάδα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 11:30.

Επανέλθαμε 11 και 30 πρώτα λεπτά, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Ακούτε βεβαίως τον 943 Intervetten Sports. Έχω μπροστά μου κάποιες δηλώσεις που έρχονται από τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο, τον

0: απόφασης που όλος ο κόσμος περιμένει για τον αγώνα μεταξύ Πανηλιακού ή Pier 1 προτιμάται και Ζακύνθου. Ο πρόεδρος λοιπόν της Λίγκας τόνισε πως ο ενιαίος όμιλος των 16 ομάδων από τον χρόνο θα υπάρχει ένας όμιλος των 16 ομάδων Super League 2 αποτελεί μια προσπάθεια συνολικής αναβάθμισης κατηγορίας, ενώ αναφερόμενο στο τηλεοπτικό τοπίο σημείωσε πως τα δικαιώματα έχουν ήδη παραχωρηθεί για τα επόμενα χρόνια σε εταιρεία διαχείρισης. Κοιτάξτε, ανέφερε, τα τηλεοπτικά έχουν δοθεί για 3 ακόμη χρόνια σε μια εταιρεία διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Όσο για το ποιο πάροχος θα μας δείξει, εδώ το οποίο είναι ακόμα λίγο θολό, θα το δούμε μέσα στον επόμενο μήνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μας έχει βοηθήσει η προηγούμενη χρονιά που τα τηλεοπτικά τα είχε πάρει ο Sky και το Μόνο Μπάλα, τα οποία εκτοξεύθηκαν με τις παραγωγές που είχε το κανάλι και με παρακαταθήκη αυτό κάναμε ένα συμβόλαιο τετραετές την επόμενη χρονιά. Η Super League 2 συνέχισε, έχει πάντα τηλεθέαση και απορώ πως ένα ελεύθερο κανάλι όπως είναι η ΕΡΤ δεν μας έχει χτυπήσει ακόμα την πόρτα. Δεν είναι μόνο τα ντέρμπι, όλα τα παιχνίδια είχαν πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση, όλα τα παιχνίδια είχαν υψηλά νούμερα. Πιστεύω ότι η ΕΡΤ, γιατί εγώ έχω τα στοιχεία από τις διαφημιστικές για το τι τηλεθέασεις υπήρχαν και επί Sky και επί Action 24, στερείται ενός προϊόντος που θα έπρεπε να έχει στο πρόγραμμά της, λέει ο κύριος Μαρτσούκος, ο οποίος απορεί γιατί η ΕΡΤ δεν έχει πάρει τα δικαιώματα της Super League 2. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έτσι ιστορία και κατηγορία. Λοιπόν, στο στούντιο μέσα είναι ο Μιχάλης ο Ηλές, με τον οποίο θα μιλήσουμε. Γιατί θα μιλήσουμε, Μιχάλη μου, πες μας.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα και πάλι, Μιχάλη.
1: Αρχικά. Καλησπέρα. Λοιπόν, χθες που βλέπαμε το τελικό του Conference League, η Crystal Palace το πήρε το τρόπαιο.
0: Τα είχα πει, έτσι, τα θυμάσαι, δεν
1: τα
0: ξέρω.
1: Θυμάμαι.
0: Θέλω να με δικαιώνεις αυτά.
1: Εννοείται. Έτσι. Και εγώ μπορώ να σου πω πού οφείλεται όλη αυτή η επιτυχία της Crystal Palace.
0: Έχεις κάνει ανάλυση της επιτυχίας της Crystal Palace.
1: Προφανώς.
0: Για το ευρωπαϊκό, λες, για το Conference League.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί στην Premier League δεν πήγε.
1: Λοιπόν,
0: δεν πήγε, ναι. Για πάμε.
1: Η επιτυχία της Crystal Palace είναι το τρίτο τρόπαιο μέσα σε διάστημα περίπου 12 μηνών για το σύλλογο του Νοτιού Λονδίνου.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν 17 Μαΐου του 25 και με το FA Cup που πήρε η ομάδα του Λονδίνου κόντρα στη Manchester City.
0: Ναι.
1: Ήταν το πρώτο μεγάλο τίτλο, ο πρώτος μεγάλος τίτλος της ιστορίας της αγγλικής ομάδας.
0: Το FA Cup.
1: Το FA Cup και μετά το Community Shield. Mm-hmm. Που είναι το αντίστοιχο Super Cup που έχουμε
0: εμείς. Ναι, το Community Shield. Ναι.
1: Στις 10 Αυγούστου απέναντι στη Liverpool με την ομάδα του Oliver Glasner. Αυτό είναι ο κινητήριος μοχλός της επιτυχίας της αγγλικής ομάδας. Όπου επικράτησε στα πέναλτι 3-2, ενώ η κανονική διάρκεια έληξε 2-2, πριν έρθει όλη η ευρωπαϊκή κορύφωση που ζήσαμε χθες το βράδυ. Ο Αυστριακός τεχνικός άλλαξε ολοκληρωτικά την οτροπία της Crystal Palace, το ανανέλαβε. Μετρώντας ο σύλλογος 119 χρόνια ζωής.
0: Θυμήστε μου, από πότε έχει αναλάβει ο Αυστριακός τεχνικός? Είναι ένα έτος ή δεύτερο έτος είναι στην Crystal Palace?
1: Το 2024 ανέλαβε.
0: Άρα είναι η δεύτερη χρονιά, φετινή, δεύτερη σεζόν.
1: Δεύτερη, αλλά είναι και η τελευταία του, γιατί έχει γνωστοποιήσει ότι θα φύγει από το ίδιο.
0: Γιατί βρε αγόρι μου, θα φύγεις από εκεί, γιατί φεύγεις, πού πας, πού πάει?
1: Νομίζω έχει. Το κοιτούσαν για Manchester United πριν να αποφασίσουν να πάρουν τον Carrick.
0: Καλά τώρα πάει Manchester United.
1: Αλλά τώρα έκλεισε με τον Carrick. Οπότε εγώ πιστεύω καλά έκανα.
0: Δεν το σηκώνει το κλίμα μάλλον στο Λονδίνο. Θέλει να πάει στην πατρίδα του.
1: Μάλλον, ναι. Έτσι φαίνεται.
0: Για πάμε, για συνέχιση, με συγχωρείς.
1: Και κάποιος που, ένας παίχτης στο μέσο της Crystal Palace, ο Adam Wharton, το περιέγραψε ιδανικά μετά την κατάκτηση του Conference. Δεν κοιτάμε πλέον μόνο πώς θα μείνουμε στην Premier League ή πώς θα βγούμε στην Ευρώπη. Θέλουμε να κερδίζουμε. Και αυτό έχει δείξει η Crystal Palace.
0: Ναι.
1: Ότι είναι μια ομάδα που δεν παλεύει απλά για την παραμονή ή μια αξιοπρεπή θέση στη βαθμολογία. Θέλει να παίρνει και τα αποτελέσματα.
0: Mm-hmm.
1: Και το έχουμε δει πάρα πολύ με την έλευση του Αυστριακού τεχνικού αυτό στην ομάδα του Λονδίνου. Και το δείχνουν και οι τρεις τίτλοι που έχει πάρει σε όλα αυτά τα χρόνια ζωής. Δεν έχει πάρει ούτε ένα τίτλο.
0: Πριν
1: το Ολυμπιακό.
0: Μαζεμένους τους πήρε τώρα, έτσι.
1: Τώρα τους πήρε μαζεμένους ακριβώς.
0: Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το περσινό, το συζητάγαμε με τον Ρουμελιώτη, την θέση της στο Europa, της την έφαγε εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, η Nottingham
0: Forest. Σου λέει, έτσι είσαι τώρα, με πέταξε το Conference, θα πάω να το πάρω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν τη χάλασε λοιπόν.
1: Καθόλου.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Τι άλλο έχω να σου πω?
0: Για πες μου, πάντα για την Crystal Palace μιλάμε τώρα.
1: Τώρα θα πάμε λίγο στα διεθνή.
0: Πάμε γενικότερα, ναι.
1: Ναι. Η UEFA θα δώσει έδωσε ένα νέο.

0: Το πειθαρχικό κώδικα, ο οποίος θα έχει ισχύ από τις 10 Ιουνίου του 2026 και αυτός έγινε πιο αυστηρός σε σύγκριση με αυτόν που υπήρχε μέχρι πρότινος. Σε βασικές αλλαγές οι οποίες περιλαμβάνονται για έναν προπονητή ο οποίος αποβάλλεται, τιμωρίες για εισβολή φιλάθλων αλλά και χρόνο υποτροπής.
1: Κάτσε ένα-ένα, για ξαναπάρτα μου από την αρχή.
0: Θα έχει δώσει στη δημοσιότητα ένα νέο ποινικό κώδικα.
1: Ωραία. Ο πρώτος με τους προπονητές, θύμισε μου,
0: τι γίνεται σε έναν προπονητή όταν αποβάλλεται αυτός.
1: Τι γίνεται.
0: Λοιπόν, αυτός ο προπονητής, ο τιμωρημένος προπονητής απαγορεύεται πλέον να βρεθεί στην περιοχή του πάγκου. Καλά, αυτό ίσχυε.
1: Ναι.
0: Στις πρόσθετες θέσεις των αναπληρωματικών, στη φυσούνα, αλλά και στα αποδυτήρια πριν ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επίσης, αν κάθεται στις κερκίδες, δεν θα μπορεί να επικοινωνεί με το τεχνικό
1: διευθυντή.
0: Ούτε
1: με
0: το τηλέφωνο, ούτε με walkie-talkie.
1: Μα ξέρεις, πάντα αναρωτιόμουν, και τι έγινε τώρα που είναι τιμωρημένος και έχει άμεση επαφή με τα κινητά τηλέφωνα και με την τεχνολογία. Μα αυτό ήταν το μυστικό, νομίζω. Ναι, okay.
0: Δεν θα μπορεί να επικοινωνεί με.
1: Μεγάλη, αυτό είναι μεγάλη αλλαγή, πραγματικά.
0: Ασύρματο όπως κάναμε στο στρατό, αστέρα σε ένα προς αστέρα.
1: Ναι. Σωστά.
0: Και αυτό μάλιστα θα ισχύει από τη ανά πάση στιγμή από τη στιγμή της άφιξής του στο γήπεδο μέχρι και το τέλος του αγώνα. Μάλιστα. Ακόμα και άμα πάει το παιχνίδι, άμα είναι κανένα νοκάουτ και πάει σε παράταση, πέναλτι κλπ.
1: Αυτός ο ποινικό κώδικα θα ισχύει, μήπως από τις 10 Ιουνίου
0: από τώρα. Από τις 10 Ιουνίου.
1: Άρα από το Μουντιάλ. 11 ξεκινά το Μουντιάλ, το κάνανε, νομίζω είναι κομβικό το 10. Είναι...
0: Ναι.
1: Ωραία. Πες μου μετά τον προπονητή τι.
0: Εισβολή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Απόπειρα εκεί. Και αποτελεσματική εισβολή είναι ότι αν ένας οπαδός παλιότερα πήδα για τα κάγκελα, η ομάδα έτρωγε κατευθείαν πρόστιμο και για εισβολή στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Στο νέο πειθαρχικό κώδικα εισάγεται ο όρος αποτελεσματική εισβολή. Δηλαδή, αν η ασφαλεία του γηπέδου αντιδράσει από. Αστραπιαία και προλάβει τον οπαδόν πριν πατήσει το χορτάρι.
1: Δεν θα τιμωρείται η ομάδα με πρόστιμο.
0: Η ομάδα δεν θα κατηγορείται για εισβολή, αλλά για απόπειρα.
1: Ναι.
0: Που είχε πολύ μικρότερο πρόστιμο. Αν όμως τα security δεν προλάβουν και ο οπαδός μπει μέσα, τότε το πρόστιμο θα εκτοξευθεί.
1: Τέλος πάντων, ναι. Okay.
0: Αυτός είναι άλλος ένας. Ένα άλλο μέτρο. Και τώρα πάμε στο άλλο μέτρο που είναι. Από 2 σε 1 χρόνο η υποτροπή. Δηλαδή, αν μια ομάδα δεχόταν συχνά τιμωρίες για παραπτώματα όπως μπλοκαρισμένες σκάλες, διαδρόμους, λέιζερ, εισβολές, κουβαλούσε τη ρετσινιά του υπότροπου για 2 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Αν έκανε το ίδιο λάθος 23 μήνες μετά, η ποινή ήταν εξοδοτική.
1: Τώρα.
0: Και επειδή πλέον γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια λόγω του νέου φορμά των διοργανώσεων, ο χρόνος υποτροπής για αυτά τα συγκεκριμένα αδικήματα μειώθηκε στον 1 χρόνο από την UEFA. Έτσι, οι ομάδες καθαρίζουν πιο γρήγορα το ιστορικό τους. Γι' αυτό το λόγο.
1: Είναι αυτοπιτρωμένα στολή.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Καλά κάναν. Άρα εκεί υπάρχει μια ελαστικότητα στον ποινικό κώδικα.
0: Έτσι, πάνω. Ναι.
1: Okay, ναι.
0: Τώρα να σας πω σε ένα άλλο θέμα. Θα σας πάω λίγο στα δικά μας, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αύριο ξεκινάνε οι Πανελλήνιες. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν.
1: Καλή επιτυχία, φυσικά.
0: Και να ξέρετε ότι δεν χάθηκε και ο κόσμος αν δεν περάσει τη σχολή που θέλετε.
1: Να μην πω τώρα τη λέξη τι έγινε δηλαδή και να μην γράψει και να γράψει. Βεβαίως όσοι έχουν κάνει προσπάθεια και έχουν διαβάσει, καλό είναι να είναι συγκεντρωμένοι, δεν τρέχει και τίποτα χωρίς άγχος κτλ. Αλλά ναι, και τι έγινε, ξέρω εγώ με τα πτυχία.
0: Ναι, έτσι
1: και
0: ακριβώς.
1: Και είχατε κάτι με τα πτυχιακά που τα έχουμε κρεμάσει εδώ και
0: στους στίχους του μας.
1: Λοιπόν, αφήστε ρε παιδιά αυτά τώρα. Όρεξη, διάθεση και υγεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Για πάμε λοιπόν.
0: Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουνε, αλλά και μεταξύ αυτών και στα παιδιά της Ακαδημίας της Ομάδας των Δυτικών Προαστίων. Λέγοντας ανακοίνωση, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που αρχίζουν από αύριο τις Πανελλήνιες και ιδιαίτερα τις ευχές στα δικά μας αστέρια. Και παρέθεσε όλα τα ονόματα των παιδιών που είναι στις ακαδημίες.
1: Στις ακαδημίες και δίνουν τώρα Πανελλήνιες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πολύ ωραία. Θες να τους πούμε, τα έχεις.
0: Τα έχω τα ονόματα.
1: Πάμε τα πούμε.
0: Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Αυγουστίδης Δημήτρης, Τσολάκης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Μιχαηλίδης Δημήτριος, Ντεολιβέιρα Ραφαήλ, Κωστόγλου Ιωάννης, Τσαγδής Πέτρος, Διαμαντάκος Χαράλαμπος, Μάκαρης Παναγιώτης, Μάνος Βασίλης και Πουλιανάκης Παύλος. Πάμε γερά παιδιά. Είναι
1: μπράβο,
0: το μήνυμα της ΠΑΕ.
1: Μπράβο ρε παιχταράδες.
0: Καλή επιτυχία να πούμε και εμείς σε αυτά τα παιδιά.
1: Ναι. Ελπίζω να έχουν διαβάσει και να πάνε καλά, αλλά και να μην πάνε, τα πάμε, δεν χρειάζεται ξαναπούμε.
0: Προφανώς.
1: Ατρομητάρα πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
1: Και από και πέρα τώρα, Πανελλήνιες τώρα και γραπτά, σιγά. Ωραίος, ωραίος ο Ατρόμητος, πολύ ωραία
0: κίνηση. Πολύ ωραίο. Πολύ είναι γενικώς μια ομάδα η οποία ο Ατρόμητος έχει πάρα πολύ με τα νέα παιδιά. Προωθεί πολύ παιδιά από τις ακαδημίες.
1: Να βγάλει όμως και κανένα παιδί από τις ακαδημίες. Καλό είναι, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν είναι. Νομίζω ότι πρέπει να προωθήσει.
0: Πρέπει
1: τώρα
0: να
1: με νομίζω θα πάει πολύ καλά ο Ατρόμητος. Θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του επόμενου πρωταθλήματος.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Με τον Κέρκεζ, νομίζω κλείδωσε εκεί. Έδεσε ωραία. Δηλαδή κούμποσε.
0: Και γενικώς έχει πάρει παίχτες που έχουν περάσει από την Ελλάδα, από τις μεγάλες ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει μπει στο πετσί ο Κέρκεζ. Είναι καλός προπονητής και θα πάει καλά.
0: Και είναι και
1: καλά.
0: Ο επόμενος προπονητής μετά τον Γκάναντι που έχει αυτή την πορεία.
1: Την εκπορία. Ναι. Αυτός είναι ακόμα καλύτερος νομίζω από τον Γκάναντι. Τέλος πάντων, θα δούμε όμως. Θα δούμε, μην λέμε τώρα. Μην κάνουμε προβλέψεις, γιατί οι προβλέψεις είναι για να πέφτουμε έξω.
0: Έτσι ακριβώς. Και τώρα θα σας πω στο τελικό Champions League το Σάββατο.
1: Για πάμε και εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Το ήξερες ότι ο Μάνος Στράμοπλος τώρα μας μιλάει γιατί είναι στη Βουδαπέστη ήδη.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει να έχει πάει και ο Ρουμαλιώτης, στη Βουδαπέστη και να μας πουλάει παπάδες τώρα εδώ πέρα.
0: Ότι πήγε
1: και να
0: μείνει ο
1: Κωνσταντινούπολη, ναι, για να μην τον κράζουμε. Παίζει και αυτό το σενάριο με τον Ρουμαλιώτη, όλα να τα περιμένει.
0: Γιώργο, αν μας ακούει, στείλε ένα μήνυμα.
1: Σιγά, μας ακούει, τέλος πάντων. Ναι, στείλε ένα μήνυμα, Γιώργο, από την Κωνσταντινούπολη. Τι καιρό κάνει.
0: Γίνει να πίσω, γιατί στα τηλεφώνα. Λοιπόν, το Ultimate Champions Legend Tournament διεξάγεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε indoor μορφή εσωτερικού χώρου.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάμεστο Παπ Λάσλο Μπούνταπεστ Sport Arena της Ουγγαρίας.
1: Ναι.
0: Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που έγραψαν ιστορία στο UEFA Champions League πατούν ξανά χορτάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέσσερις ομάδες του τουρνουά θα έχουν ως αρχηγούς τεράστιες προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Όπως ο Λουίς Φίγκο, ο Καφού, ο Ιβάν Ράκιτιτς, ο Ρόλαντ Γιούχας. Και ανάμεσά τους αστέρους στα πλαισιώσουν τους συνομάδες όπως ο Τσάβι, ο Νταβίτ Σίλβα, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Θείο Γουόλκοτ. Και επίσης ξεχωρίζει με την παρουσία του και ο πρώην Ερυθρόλευκος που είχε περάσει
1: για
0: από
1: πες,
0: τα μέρη μας, ο Ερίκα Μπιντάλ.
1: Α, ο Μπιντάλ, Το καλοκαίρι. Καλά, ιστορία τώρα αυτό, ναι. Μεγάλη, Είχε κάνει και. Ο Μπιντάλ είχε και ένα θέμα υγείας.
0: Ναι, είχε περάσει καρκίνο.
1: Το ξεπέρασε.
0: Ναι, το έχει ξεπεράσει. Μπράβο. Και το έχει σημαδιακό νούμερο αυτό, το 22 που έχει πέρει.
1: Μάλιστα.
0: Δύο φορές τον αντιμετώπισε και δύο φορές που τον νίκησε.
1: Μπράβο στον Μπιντάλ. Να είναι παράδειγμα λοιπόν, μας προς όλους.
0: Όπως θυμάστε όλοι, το καλοκαίρι του 2014 ο Ολυμπιακός πυροδότησε μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές βόμβες της ιστορίας του, φέρνοντάς τον στην Ελλάδα και είχε μείνει ελεύθερος από τη Μονακό για να έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Και το Δεκέμβρη του 2014, για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ο Γάλλος Σταρ πήρε την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του. Σε ένα παιχνίδι τότε Ολυμπιακός Καλονί Ολυμπιακός στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
0: Είχε νικήσει η Ερυθρόλευκη 5-0. Είχε στερέψει ο Μίτσελ από αμυντικούς, από center back.
1: Και
0: του είπε, έλα να καλύψει αυτό το κενό. Και μετά σεβόμαστε την απόφασή σου να αποσυρθείς.
1: Ναι, ωραίος. Ο Μίτσελ ήταν κύριος, να ξέρεις.
0: Πολύ κύριος ήταν.
1: Πολλά πέρασε τον Ολυμπιακό για να μην είχε τόσες μεγάλες φοβερές επιτυχίες. Αν και είχε.
0: Είχε.
1: Εστά θυμάσαι καλά από τη Manchester United. Τη ομάδα που αγαπάς εκεί στην Αγγλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι. Ήταν κύριος γενικότερα. Ήταν κύριος. Και έβγαλε και ποδοσφαιριστές. Είχε βάλει τότε στα βαθιά. Είχε πετάξει τον Ντόι, αν θυμάμαι
0: τον
1: καλά.
0: Ντόι, ναι.
1: Και γενικότερα είχε την Ισπανική αυτή την οτροπία. Η οποία αυτή η οτροπία έχει βγάλει πολλούς.
0: Να παιχτές. Βγάζει νέα παιδιά μπροστά.
1: Βέβαια, και πολλοί Ισπανοί προπονητές το έχουν αυτό.
0: Και ο Λουίς Ενρίκε το κάνει και τώρα με την Παρή αυτό.
1: Και το κάνει και. Καλά, ο Λουίς Ενρίκε είναι διαμάντι. Άστοτε,
0: ναι.
1: Λουίς Ενρίκε είναι. Αυτό έλεγε και ο Μάνος πριν ότι. Είχε η Παρή Σεντζερμέν τόσα λεπτά ξοδέψει, εκατομμύρια των εκατομμυρίων, ναι, και δεν έκανε τίποτα. Και πήγε ένας άνθρωπος, ένας ικανός προπονητής, ο Λουίς Ενρίκε, νοικοκύρης, και νοικοκύρισε την ομάδα. Και με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα έχει πάρει ήδη ένα Champions League και πάει να κάνει τον back to back τώρα του Σάββατο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, που δεν νομίζω να το κάνει, γιατί δεν νομίζω, μιλάω τώρα τέτοια. Θεωρώ ότι Arsenal θα το πάρει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ το πιστεύω, αλλά
1: ναι,
0: ποτέ δεν ξέρει.
1: Πάει να κάνει όμως τον back to back. Είναι εν ενεργεία.
0: Πρωταθλήτρια,
1: κυπελούχος του Champions League και μπορεί πολύ πιθανόν. Αλήθεια, έχει γίνει το back-to-back στα προηγούμενα χρόνια, τα κοντινά μας.
0: Η Real το έχει κάνει τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις με τον Ζιντάν.
1: Μιλάς τώρα για χρονολογίες
0: 2016, 2017, 2018.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, ναι, η Real δεν παίζονταν τότε. Ζιντάν,
0: Ζιντάν προπονητής. Και όλα αυτά τα τέρατα που θυμόμαστε, Νάβας, Μαρσέλο, Ράμος.
1: Επί Ρονάλντο ήταν αυτό.
0: Ρονάλντο ακριβώς.
1: Ναι,
0: Μπενζεμά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: αυτό.
1: Λοιπόν, Μάικ, για να συνεχίσουμε. Τι άλλο έχεις?
2: Τι άλλο έχω? Η Φιωρεντίνα θέλει τον Χρήστο Μανδά, τώρα διαβάζω εδώ, σε περίπτωση που φύγει ο Ντεχέα από τους Βιόλα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα με τον Χρήστο Μανδά. Εγώ δεν εκτιμώ καθόλου το Σάρι, να ξέρεις, τον προπονητή. Ναι. Τον πρώην πλέον της Λάτσιο.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν τον θέλω καθόλου, δεν τον εκτιμώ. Θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένος. Με στη Λάτσιο δεν ήταν ο Μανδάς?
2: Στη Λάτσιο ήταν, ναι.
1: Δεν τον υπολόγισε καθόλου.
2: Δεν τον υπολόγισε καθόλου, τον έδωσε δανεικό στην Μπόρμουθ.
1: Τον έδωσε δανεικό στην Μπόρμουθ, ναι, γενικότερα. Ναι. Και τώρα τον ζητάει η Φιωρεντίνα.
2: Τώρα τον ζητάει η Φιωρεντίνα σε περίπτωση που αποχωρήσει ο άλλο τερματοφύλακα Manchester United, Νταβίν Ντεχέα.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Είχα μεγαλώσει με τον Ντεχέα. Δεν μπορώ να σου πω.
1: Όταν είχε μεγαλώσει, τι εννοεί?
2: Τον θυμάμαι, δηλαδή. Εντάξει, η εντεκάδα του United ξεκινούσε πάντα από τον Ντεχέα.
1: Εντάξει, ήταν μεγατερματοφυλακάρα τώρα, δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα πλέον. Πόσο είναι τον Ντεχέα τώρα?
2: 30, καμιά 30, θα είναι 35, 34.
1: Σοπαρά, τι 30 και 35 και 34, μήπως είναι 50, δεν ξέρω.
2: 50 δεν είναι, αποκλείεται.
1: Τον Ντεχέα. Τι άλλο θέλει τώρα ο Ντεχέα? Να φύγει να πάει ο μανδάστης του.
2: Ναι. Όπου όφη διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης, να ξέρεις, για οποιαδήποτε μελλοντική του μεταγραφή, 10% διατηρεί η κριτική ομάδα.
1: Να χαρά, εντάξει, οκ. Okay. Μακάρι το παιδί να βρει το δρόμο του εκεί ο φίλος μας ο Μανδάς. Ο οποίος είναι καλός τερματοφύλακας.
2: Πολύ καλός.
1: Είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις με τη Λάτσιο και μετά ήρθε ο κύριος Σάρι.
2: Όταν τον γνωρίσαμε τον Μανδά, ήταν σε ένα παιχνίδι ΑΕΚ Ατρόμητος που είχε κάνει 2 αυτογκολ. Είχε βάλει.
1: Ναι.
2: Που τότε ήταν, είχε βουρκώσει και τον παραγωγούσαν συμπαίχτες, το Ριζβάνι, ο Μανούσος, το θυμάμαι.
1: Όταν λες είχε βάλει 2 αυτογκολ, δεν θυμάμαι καθόλου τώρα αυτό. Τα έπνιξε, εννοείς.
2: Το ένα είχε κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, πήγε να το παίξει Μπεκιάη, πήγε να το παίξει Χιγκίτα.
1: Πήγε να κάνει ένα τέτοιο κόλπο, ναι, Χιγκίτα.
2: Και το έκλασε την μπάλα ο άλλοτε επιθετικός και τη ΣΑΚ και του Πακ Νέλσον Ολιβέιρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο Μαβίλα και τώρα αυτά και βλέπει ότι τα θυμόμαστε. Ναι. Ενώ σιγά να μην θυμάσαι σε κάποιον επιθετικό τι γκολ έχει χάσει. Mm. Που αυτά που λέμε δεν χάνονται. Έτσι, αλλά ακριβώς. Το τερματοφύλακα ένα λάθος κάνει. Από την άλλη, μπορεί να παίξει και μέχρι τα 40 του.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έχει πολλά χρόνια καριέρα μπροστά. Να φτιάξει το όνομά του, το ενδεχομένως χαλασμένο, το φτιάχνει σιγά σιγά και να μείνει στην ιστορία σαν ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Ωραία ρε Μιχάλη μου, είναι παρά 10, παρά 11 λεπτά, πρέπει να φτιάξεις και το δελτίο.
2: Πρέπει να το φτιάξουμε και αυτό.
1: Πρέπει να το φτιάξουμε και το δελτίο, να το πούμε ωραία, θα είναι το τελευταίο της ημέρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 12, έχουμε ακόμα μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή. Ήδη ο Βασίλης ο Γερασίμου ήρθε εδώ στα Πέριξ, στα γραφεία του σταθμού, σε πόσα, 11, 12, σε 14-15 λεπτά θα του δώσω μικρόφωνο για να μπει στο στούντιο να συνεχίσει το πρόγραμμα. Μέχρι τις 5 το πρωί θα σας πάει. Από χθες έχει δημιουργηθεί και το καινούριο κόμμα, τα γνωρίζετε εδώ οι φαν του Βασίλη Γερασίμου, με πρόεδρο τον Τζίτζι, τον μεγάλο αυτό άνθρωπο, πάνω απ' όλα άνθρωπο, και τίποτα άλλο δεν λέω. Ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε καλύτερες μέρες. Ήδη τα πρώτα χτυπήματα έχουν έρθει, μια ποδοσφαιρική έτσι παρένθεση στα πάρα πολύ σημαντικά που ανήγγειλε χθες ήταν ότι θα αλλάξει την διαδικασία των πέναλτι. Τα 11 μέτρα, τα 11 βήματα που λέμε, από τα 11 βήματα θα τα κάνει μάνι 12.

Πολύ πιθανόν θα το κοιτάξει βέβαια αυτά με τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, τους τεχνοκράτες του ποδοσφαίρου, να το χτυπά ο τερματοφύλακας το πέναλτι. Για να καταλάβετε, το κερδίζει ο Ελκαμπή, ας πούμε, το πέναλτι του Ολυμπιακού, θα το χτυπά ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Πώς θα γίνεται αυτό?

Αυτά σε εξαγγελίες που τις περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, διότι τα πάντα θα κριθούν μετά από αναλύσεις επί αναλύσεων σε γραφεία ποδοσφαιρικά των τεχνοκρατών. Έχει καλέσει και τον Αρσέν Βεγγέρ.

Ο Τόλης μας λέει μήνυμα ότι η τεχεία είναι 35. Τι 30 που έλεγε ο Μιχαλιός. 30. Last year. Γεια σου ρε Τόλη. Το κόμμα λοιπόν που σας έλεγα λέγεται Conan, νι αλφα, νι, είναι το κόμμα ναυαγίων αναξιοπαθούντων. Ήδη οι πρώτες μετρήσεις έχουν βγάλει ένα περίπου 10-12%, οι πρώτες ώρες μετά τη γέννηση του κόμματος. Πολύ πιθανόν να είναι και το δεύτερο κόμμα σε αυτές τις εκλογές, θα είναι λοιπόν ρυθμιστής. Και πολύ πιθανόν να γίνει συνεργασία, διότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βγάλει κυβέρνηση το πρώτο κόμμα, άρα θα απευθυνθεί στον μεγάλο Τζίτζι. Από εκεί και πέρα έχει δηλώσει ρητάκια και κατηγορηματικά ότι δεν θα κάνει συνεργασίες, άρα περιμένουμε πολλά και διάφορα. Είναι αυτό που λέμε, μείνετε συντονισμένοι.

Ο Γεράσιμου δεν τον βλέπω. Φαντάζομαι ότι έχει φέρει τίποτα σουβλάκια και τα τρώει. Εντάξει, θα είναι το δεξιχέρι ή το αριστερό του Τζιτζί, ο Βασίλης ο Γεράσιμου. Η ιδέα, να ξέρετε, γεννήθηκε την ώρα που έβγαζε λόγο ο Τσίπρας. Είχα μπει μέσα στο στούντιο εγώ και κάτι έλεγα για τον Αλέξη Τσίπρα και για την προεκλογική του ομιλία στο Φυσίο. Μου λέει, εμείς γιατί δεν κάνουμε κόμμα. Και του λέω, πολύ ευχαρίστως. Και έτσι γεννήθηκε η ομάδα του Κόναν.

Είπα ακόμα άλλο ένα έτσι tips θα δώσω από, από τις εξαγγελίες, διότι όπως καταλαβαίνετε εγώ τα μαθαίνω πρώτος, διότι είμαι στο γραφείο τύπου του κόμματος, ότι θα βγάλει τις πατάτες από το σουβλάκι και θα προσθέσει περισσότερο κρέας. Είναι πραγματικά μια πολύ καινοτόμος ιδέα, την οποία την περίμενε πάρα πολύς κόσμος. Δεν μπορεί ρε παιδιά, επειδή έχει πατάτες, να έχει πάει 5 ευρώ το η πίτα γύρω. Ε, όχι. Ήρθε ο Τζίτζης λοιπόν να λύσει και αυτό το πρόβλημα. Έξω οι πατάτες από το σουβλάκι, από την πίτα. Πολύ περισσότερα σε λίγο στον Βασίλη Γερασίμου, πολύ πιθανόν αφού μάλλον θα μας

εκτιμήσει με την παρουσία του ο κύριος Μπέλος εδώ στα γραφεία του σταθμού. Να μείνω κι εγώ για μισή ώρα, μία ώρα. Θα τα πούμε περισσότερο αναλυτικά. Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω προς το παρόν. Θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και για την σημερινή σας ακρόαση εδώ στον 943 Intervention Sports και στην εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 8, πάλι τετράωρο, αύριο Παρασκευή. Να ευχηθώ καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervet & Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Διαιτητές συμβόλαιο μένεται να παραδώσει Μπεσίκτα στο Μάρκο Νίκολη σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ο Ολυμπιακός μέσα σε ένα άκρος πανηγυρικό κλίμα λόγω της κατάκτησης Euroleague και του Λαβάρου που πλέον κοσμεί το ΣΕΦ πήρε την νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 94-77. Είμαστε σε γιορτινό mood. Δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ υπό αυτές τις συνθήκες. Τον προπονητή των Ερυθρολεύκων, Γιώργος Μπαρτζόκας. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει 40 λεπτά δυνατά, όλα είναι περιορισμένα. Τον προπονητή της Ένωσης, Dragan Sakota. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν την νίκη στην παράταση με 114-102 και κάνουν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 μέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι και βγήκαμε από το ρυθμό μας, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Εργκίν Αταμάν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Την περίπτωση 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πυρόλο, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Η Χάπελ Τελαβίβ εξετάζει την περίπτωση του TJ Shorts σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Η Φιωρεντίνα εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Μανδά σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Νταβίντε Χέα από τους Βιόλα σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Έπαιξαμε μεγάλη ψυχή και αυτό ήταν το κλειδί, δήλωσε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της απέναντι στη Κλέρ Λιού. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1 στο τέταρτο σετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφη Κολυμβητήριο και κάνει το 2-0 στους τελικούς Water Polo League και το Σάββατο πάει για τη Σκούπα στον Πειραιά, στο 62-0 το σερί των Ερυθρολεύκων. Ισόπαλος 2-2 ολοκληρώθηκε ο δεύτερος φιλικός αγώνας μεταξύ της Εθνικής Ελλάδος Γυναικών και της αντίστοιχης της Ουγγαρίας στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα. Μια ανάσα από την πρώτη του μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά να συμφωνεί με τον 25χρονο Ιρανό ακραίο κεντρικό Τζέλβε Γκαζιάνι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetter Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μία συντονισμένη, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε παρεούλα από τώρα έως το ξημέρωμα, έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια δωρεάν πάντα, 6939 943 943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943. Και το email μας, ο νεαρπαπάκι 943 Ιντερβέτερ 943. Και βέβαια μας ακούτε και από το site του σταθμού, διαβάζοντας όλα τα νέα των ομάδων. sports.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες, αν είχαμε κάποια έτσι παιχνίδια σοβαρά για το πάμε στοίχημα από έτσι με πιο μεγάλα πρωταθλήματα, πιο γνωστές ομάδες. Τώρα αν θέλετε κάποιο παιχνίδι να μου πείτε πόσο ήρθε, να στείλετε ένα μήνυμα να σας πω. Είναι κάποια μάτσα τα οποία είναι ομάδες οι οποίες είναι τελείως, μάλλον τελείως, κάποιες πολύ άγνωστες. Λοιπόν, είχαμε ένα παιχνίδι από ό,τι βλέπω από το κύπελο της Σουηδίας, Ασυρίσκα με την Βάσαλουντς 0-1. Ένα φιλικό παιχνίδι Αίγυπτος-Ρωσία 1-0. Κρακοβία, Πολόνια, Βαρσοβίας 3-2 και άλλο φιλικό παιχνίδι, Ιρλανδία, Κατάρ 1-0. Από την Πορτογαλία, Καζαπία, Τορένσε 2-0. Αυτά είναι μπαράζ ανόδου υποβιβασμού. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αργότερα έχουμε αρκετά παιχνίδια από Κόπα Λιμπερταδόρες, Κόπα Σουνταμερικάνα, ένα παιχνίδι από την Κολομβία από ό,τι βλέπω. Αυτά έχει, δεν έχει πολλά βέβαια. Είχαμε δύο μάτς για το μπάσκετ, για την Basket League, για τα play-off. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την παράταση των ΠΑΟΚ 114-102, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, το τελικό σκορ. Και ο Ολυμπιακός, την ΑΕΚ, έχουν κάνει και οι δύο ομάδες το 1-0.

Ολυμπιακός Χερσενά και 94-77. Εύκολα. Λογικό ήταν οι δύο ομάδες. Βέβαια το ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκό το πήγε στην παράταση. Έχασε πολύ δύσκολα. Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα. Έχουν κάνει το 1-0 στη σειρά και οι δύο ομάδες.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Γιάννα ρε. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα και ορμάμε για τις παραλίες γιατί θα βάλει πολύ ζέστη, είχε ζέστη και χτες το μεσημεράκι και μετά είχε αρκετή ζέστη, 30 βαθμούς πήγε η θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο το ίδιο θα είναι, άρα παιδιά όσοι δεν έχετε να κάνετε κάτι ορμάτε στις παραλίες για τα πρώτα μπάνια. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και ο φίλος Μονικόλας, ως πάντα το μηνυματάκι του εκεί από το φούρνο στο Καματερό, το Αεκόπουλο. Γεια σου Νικόλα μου.

Και η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά μας έστειλε μηνυματάκι. Πάμε για ναι, για τρίμερο, παιδιά. Είναι τη Δευτέρα, τα είναι κλειστά του Αγίου Πνεύματος. Και έχει τρίμερο, πολλοί κόσμος θα φύγει. Στον δρόμο, ξέρετε, προσοχή, σιγά σιγά για να φτάσετε γρήγορα. Και επιστροφή, εδώ πάλι όλοι παρεούλα. Και προσοχή στους δρόμους, γιατί υπάρχουν πολλά πολλά μπλόκα, κάμερες. Μην την πληρώσετε το τρίμερο, το πληρώσετε χρυσό.

0: Ναι, θα έχω παρούλα. Περιμένω να μπει στο στούντιο ο κύριο Στρατάκη. Θα περιμένουμε και τον κύριο Μπέλο, όπου μα είπε θα έρθει. Άρα θα έχουμε παρούλα τουλάχιστον μέχρι τι 2.30-3 εδώ με Σωτήρη και με κύριο Στρατάκη. Να έχετε ο κύριο Στρατάκη, έχετε πάντα ο guest. Μπαίνει έτσι δεύτερο, ο guest. Μπαίνει μετά τα πρωτοκλασσά τα ονόματα, είναι ο Στρατάκη. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου. Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, ρε. Πριν καληνύχτα είπε, τώρα λες καλημέρα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία πάει.
1: Καλά, δεν πάμε.
0: Ωραία πάμε. Ωραία πάμε. Έτσι, ωραία έτσι. Πάμε. Τι γίνεται.
1: Όλα καλά, ρε φίλε, όλα καλά.
0: Τι έχουμε, εντάξει. Έχουμε τίποτα συνταλλακτικό στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, από ποδοσφαιρικά. Μπάσκετ είπαμε.
1: Είμαστε εν αναμονή του Champions League. Έτσι.
0: Βέβαια, το μεγάλο τελικό. 7 η ώρα, ρε φίλε. Νωρίς το βάλανε.
1: Κοίταξε, να μιλάγαμε με τον Μάνο Σαραμούπουλο γι' αυτό. Το βάλανε για τηλεοπτικούς λόγους και όχι μόνο. Και για δημοσιογραφικούς γενικότερα. Λόγω Ινδίας, ναι, και Κίνας.
0: Τι Ινδίας.
1: Ινδίας, φίλε, Ινδίας.
0: Είναι εκατομμύρια αυτοί οι Κινέζοι, εκατομμύρια.
1: Κίνα, Ινδία είναι μισή γη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Να δουν Ινδί μπάλα.
1: Εκεί, λοιπόν,
0: υπάρχει ποδοσφαιριστή Ινδός.
1: Πώς δεν υπάρχει μόνο, τι εννοείς, να παίζει στην Ευρώπη.
0: Ναι, κάποιον όμως στην Ευρώπη, Ινδία, Ινδός.
1: Κάποιον τώρα, δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται τώρα, αλλά έχω ακούσει. Ναι. Γενικώς στην Ινδία έχουν πρωτάθλημα.
0: Κινέζους, εντάξει, Κινέζους έχουμε δει.
1: Έχουν πάει νομίζω και στο ειδικό πρωτάθλημα, να ξέρει, Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ποιος ήταν τώρα τελευταία,
0: έχει. Ναι, έχουν πάει, είναι και δίνουν και λεφτά. Αρκετά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Α, τίποτα δεν είχαμε. Τα μπασκετάκια είχαμε το 1-0 σειρά εύκολα για τον Ολυμπιακό. Δύσκολο για τον Παναθηναϊκό.
1: Συμπαράταση.
0: Παναθηναϊκό δυσκολεύτηκε πολύ. 114-102.
1: 96-96 ήταν η κανονική διάρκεια. Ναι. Στην παράταση καθάρισε εύκολα.
0: Έβαλα κανένα 8-0, άκουσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καθάρισε εύκολα.
0: Εύκολα, εντάξει, δεν λες εύκολα. Παράταση.
1: Στην παράταση καθάρισε εύκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πάνε... γενικώς ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατό.
0: Άρα μιλάμε τώρα για τον Ολυμπιακό. Θα κάνει λογικά το 2-0 κατά 95%. 95% θα κάνει το 2-0 στα αλλιώσια. Ναι, ναι. Παναθηναϊκός δεν ξέρει αν κάνει το 2-0.
1: Δεν ξέρει, έτσι όπως παρουσιάζεται ο Παναθηναϊκός. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα από εκεί που σταμάτησε.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή απίστευτο. Άμυνα δεν παίζουν ούτε με τα μάτια. Ούτε τους κοιτάνε.
0: 96 πόντους τώρα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η δήλωση του Αταμάν. Λέει: αν δεν είχαμε, λέει, το Σλούκα σήμερα, αν δεν είχε γυρίσει από τραυματισμό, πολύ πιθανό να χάναμε.
0: Έχει βάλει 16 πόντους ο Σλούκα.
1: Ναι, και καθάρισε την παράταση. Ναι, ναι, ναι. Αυτός σου έπαιζε μόνος του.
0: Τίποτα άλλο δεν έχουμε. Μεγάλο τελικό. Είπαμε Arsenal Παρί. Εσύ βλέπεις Arsenal, ε?
1: Εγώ βλέπω Arsenal. Βλέπω γενικότερα να κάνει το 3 στο 3 η Αγγλία.
0: Η Αγγλία όλα. Υπάρχει και ένα Μουντιάλ. Θα τα κάνει όλα.
1: Να κάνει 4 στα 4 με το Μουντιάλ, ε? Να είναι χρονιά Αγγλία.
0: Ναι. Έχουμε και το Μουντιάλ, αλλά Μουντιάλ, φίλε, να σου πω κάτι. Λείπει η Ιταλία όμως, φίλε.
1: Λείπει, ναι, είναι λίγο άνοστο. Δεν έχει το παρί το αλάτι. Το
0: κουάντρο Ατζούρα που λέγανε παλιά.
1: Γείτονες αυτά.
0: Που ήταν πάντα, που ήταν πάντα εκεί.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια. Βλέπω πάλι τους Ισπανούς. Πάλι. Βλέπω Ισπανούς.
0: Φαβορεί την έχουν η Ισπανία. Και μετά έχουν ομάδες από τη Λατινική Αμερική πιο χαμηλά σε αποδόσεις. Οι μπούκιδες.
1: Τώρα η Αργεντινή να ξανακάνει κανένα μπακ.
0: Βραζιλία, ξέρω εγώ.
1: Βραζιλία, Δεν ξέρω, ο Αντζελότη είναι σοβαρός προπονητής, βέβαια.
0: Αυτό λέω, δηλαδή. Αλλά από την Ισπανία έχουν. Η Γερμανία τον έχουν χαμηλά πολύ.
1: Χαμηλά πολύ, δεν έχει. Δεν έχει το ταλέντο που είχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εμείς δεν πήγαμε για να είμαστε μέσα στα φαβορί.
1: Έτσι, εμείς θα το παίρναμε αν πήγαμε. Απλώς δεν το πήραμε φέτος για να το πάρουμε.
0: Ναι, πάμε, πάμε τον γύρο πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκουγα πριν που κουβεντιάζεται στον δρόμο, ήμουνα ή εδώ και στον δρόμο ήμουνα, κουβεντιάζεται με τον φίλο μας τον Μιχάλη τον
1: Σοηλέ, ναι.
0: Σοηλέ για τις αλλαγές του κανονισμών από την UEFA.
1: Ναι, ναι.
0: Λέτε, δεν είπα τη σημαντικότερη αλλαγή που ετοιμάζει η UEFA.
1: Τα
0: είπε το βράδυ και ο Τζίτζης,
1: ναι.
0: Αλλά εσείς δεν ακούτε το Τζίτζη,
1: ναι,
0: ούτε και πώς λένε τον πρόεδρο της UEFA.
1: Ο Τζέφεριν.
0: Ο Τζέφεριν, ναι. Δεν ακούει δηλαδή το βράδυ εκπομπές,
1: ναι.
0: Εδώ Ιντερβέτεν Sports. Και είναι... κοιμάται όρθιος και πληρώνει ξενοδοχείο. Ο Τζίτζης έδωσε αποκλειστικότητα ότι τα απέναντι θα εκτελούνται ένα βήμα πιο πίσω, 12 μέτρα.
1: 12 μέτρα, σωστά. Το είπα μετά, βέβαια. Εγώ τα είπα μετά αυτά.
0: Ναι,
1: τα
0: αλλά.
1: Είπα μετά.
0: Ναι, αυτός
1: μια καινοτομία. Ναι.
0: Ο πρόεδρος λέει: τι κάνει, ας πούμε, που κοιμάται, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ακούει. Ο Τζέφερ είναι τώρα.
0: Ναι, δεν ακούει το Τζίτζη τα βράδια.
1: Είναι σύμφωνος καταρχάς με την απόφαση του Τζίτζη αυτή.
0: Ναι, δεν μπορεί να σύμφωνος. Και να μην είναι, θα γίνει σύμφωνος.
1: Θα γίνει σύμφωνος.
0: Είναι ο πρόεδρος τώρα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εντάξει, πρόεδρος κόμματος τώρα.
1: Άρα λοιπόν πάμε. Αντί 11-12 πλέον βήματα.
0: Και 13, βάζει πειράζει.
1: Και 13, δεν χάλασε για ένα βήμα.
0: Εγώ είμαι νόμιζα να τη βάζει την μπάλα που θέλει ο παίκτης.
1: Α, έτσι.
0: Μάζε παλιά παίζαμε μπάλα και τη βάζαμε και λίγο δεξιά και λίγο αριστερά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, να υπήρχε.
0: Να πάει στο κέντρο του γηπέδου, να βάζει πιο πλάι,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Όπου βολεύει τον παίχτη.
1: Να έχει ενδιαφέρον το πέναλτι.
0: Ναι, επιτέλους.
1: Όπου βολεύει
0: τον παίχτη.
1: Έτσι, επιτέλους.
0: Και είπε και ότι να τραβάει το ματοφύλακα στο πέναλτι, μόνο.
1: Περίμενε. Αυτό τώρα δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και δεν ήθελα να το πω. Είπαμε θα μιλήσουμε μετά εμείς. Ο τερματοφύλακας, ο αντίπαλος θα χτυπά το πέναλτι.
0: Ναι, μόνο.
1: Μόνο αυτός.
0: Ναι, για να
1: δηλαδή, θα φεύγει από το τέρμα που είναι να το πιάσει και θα πάει να το χτυπάει.
0: Ναι, γιατί...
1: Και ποιο θα κάθεται κάτω από το τέρμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ο τερματοφύλακα ο αντίπαλο θα χτυπάει το πέναλτι. Δηλαδή παίζει Ολυμπιακό ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και δει πέναλτι Ολυμπιακό ή ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ο Τζολάκη ή ο Στρακό αντίστοιχα.
1: Αυτοί θα χτυπάνε τα πέναλτι. Νόμο.
0: Ναι, γιατί είπε ο Τζίτζη ότι αν δεν έχει φάσει ο αγώνα και δεν μην κάθεται ο τερματοφύλακα και βαριέται.
1: Ωραίο, με αυτή τη λογική.
0: Ναι, ρε, φίλε, κάτω. Το τέρμα τώρα δεν τρέχει, δεν κουνιέται.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα γόρι, μα κάνει μια δουλειά.
0: Το δοκάρι τώρα, κάθε.
1: Έλα, κάνει μια δουλειά.
0: Ναι, έλα,
1: έλα,
0: το έλα
1: μπροστά.
0: Ναι.
1: Έλα μπροστά.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: και να βάζουν και γκολ, δηλαδή να υπάρχει μια αυτή. Γιατί να είναι αυτή η αδικημένη.
0: Δηλαδή, μιλάμε για προοπτική το ποδόσφαιρο.
1: Ρε, ρε, φίλε, το έχει σπουδάσει ο άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Θα δώσει νέα πνοή γενικότερα. Σκέψου τη χώρα τι θα κάνει όταν έχει τέτοιε απόψει και τέτοιε ιδέε.
0: Σαν πρωθυπουργό.
1: Κόναν.
0: Να γίνει, σου λέω, ναι, πρέπει αυτά τα δύο έφανα να τα ελέξει λιγάκι.
1: Εντάξει, τώρα, βέβαια.
0: Το πλάγιο δεν συμφωνεί με τα πόδια, με το χέρι, λέει. Το πλάγιο τέλο.
1: Α, γιατί κάποια στιγμή είπε με τα πόδια, όχι.
0: Το χέρι με τα χέρια, λέει.
1: Με τα χέρια.
0: Έτσι όπω το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι. Μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο. Είναι ορισμένες φορές.
0: Εντάξει, πλάκα, πλάκα πάνω στο ποδόσφαιρο. Πάντα τα ανταλλάξουν πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, καμία στιγμή το ποδόσφαιρο που ξέραμε. Το αλλάζουν, ας πούμε. Αλλάζει τώρα με τα πόλια το πλάγιο τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Με τα χέρια.
1: Το έχουν συζητήσει σοβαρά αυτό.
0: Νομίζω στην Ολλανδία β' κατηγορία έχει ξεκινήσει, νομίζω.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: ρε φίλε. Δηλαδή το έχουν, εντάξει, το VAR okay, καλά το φέρανε γιατί.
1: Ναι, ναι, το VAR ήταν απόλυτα επιτυχές.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, ακόμα αλλά... και το offside σε κάποια στιγμή που λέγανε σε κάποια πράγματα και εγώ μέσα έμεινα να το κάνουν λίγο πιο θεαματικό. Αρκεί να μην το κάνουν μπακότραμα που παίζαμε παλιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μην είναι τώρα και μισή τρίχα και να το βγάζει offside.
1: Όχι, ρε φίλε, αυτό. Δηλαδή
0: παίρνουν κάποιε γκολάρε και τα κυρώνουν για το offside.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό εκεί πρέπει να το ψάξουμε.
0: Δηλαδή άστο λιγάκι, α πούμε, ένα πλεονέκτημα στο επιθετικό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι έγινε.
1: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Ένα άλλο που μποτζίτη να ξέρει πέραν του ποδοσφαιρικού. Μάλλον δεν το είπε.
0: Είπε πολλά.
1: Είπε πολλά, τα θυμάμαι. Άλλα πρόλαβα να τα γράψω γιατί ήταν και καταιγίδα, ήταν
0: ναι,
1: τυφώνα.
0: Ένα μισά ώρα σταμάτησε το αρχικό. Δεν μισά. Λέω άνθρωπος... να πάμε να πάμε να φάμε, σταματάγε.
1: Όχι, μα είχε ιδέες. Έχει πραγματικά ιδέες ναι. Να βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα άλλο είπε, γιατί είναι και η δουλειά του στην εστίαση, ότι θα βγάλει τις πατάτες από τα πιτόγυρα, έτσι. Όχι, από τα πιτόγυρα.
0: Ναι, δεν θέλει.
1: Θα τα βγάλει αυτά.
0: Ναι, δεν θέλει. Μα.
1: Δεν θέλει.
0: Πιτόγυρο είναι πατάτες μόνο.
1: Όχι.
0: Χωρίς πατάτες.
1: Χωρίς πατάτα και για να κρατήσει την τιμή.
0: Το κλασικό δηλαδή, είναι αυτό όμως.
1: Το κλασικό είναι αυτό. Τι, ποια πατάτα δηλαδή, τώρα
0: το πιτόγυρο. Ας πούμε, αλλάζει το ποδόσφαιρο που λέμε, αλλάζει και πολύ το πιτόγυρο.
1: Βεβαίως.
0: Παλιά θυμάμαι το κρεμμύδι, δεν βάζαμε μαντιανό μέσα. Τώρα βάζουμε μαντιανό.
1: Σκέψου να δει τώρα τι γίνεται. Ναι, πόσο μάλλον πατάτα. Α την πατάτα, βγάλει την πατάτα.
0: Παρακίνησε απ' έξω μάθη πατάτα.
1: Α, μπράβο. Ναι.
0: Τόσο χέρι με το χεράκι.
1: Εντάξει, πάρε πατάτα εξτρά άμα θέλει. Να κρατάει και την τιμή, ρε φίλε. Μπράβο, έχει πάει 5,5 και 6 ευρώ το σουβλάκι τώρα. 5 ευρώ. Κάτσε, ρε φίλε.
0: 5 ευρώ παίρνει μια μπριζόλα, φίλε.
1: Ρε φίλε, αλήθεια τώρα.
0: Μια μπριζόλα.
1: Παρήγγειλα 5 ευρώ μου και μου το κάτσανε σήμερα το σουβλάκι. Το πιταγύρο. Από τον άλλη μου.
0: Είναι και
1: ακριβώ. Λέω παιδιά, λέω αλήθεια τώρα. 5 ευρώ.
0: Είναι αλμύρα.
1: Το ανεβάσαμε λέει λίγο.
0: Τι λίγο.
1: Και ανεβάσατε λίγο ρε παιδιά. Λέει. Αλλά και αυτή τώρα δεν τα λέμε. Υπάρχει πρόβλημα στην εστίαση.
0: Κοίτα, φίλε, ναι, τώρα για την οικογένεια, ας πούμε, που ένα σουβλάκι, μια 3-3 σουβλάκια, πιτόγυρα ή σουβλάκια γαλαμάκια που όλες οι οικογένειες τρώγανε, ρε παιδί, μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα.
1: Πηγαίναμε, τώρα, όλοι πηγαίναμε.
0: Ναι, παραγγέλαμε σπίτι.
1: Λαϊκά, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα, εντάξει, το σουβλάκι ήταν, πώς να πω.
1: Εσύ τώρα που έχει δύο παιδάκια μικρά.
0: Ήταν το φαγητό, το απόλαυση του μικρομεσαίου.
1: Ναι, ρε φίλε. Έτσι,
0: του πλουσίου
1: έτσι,
0: του μικρομεσαίου.
1: Έτσι,
0: μισό, φάει σούση. Λοιπόν, εγώ να παραγγείλω σπίτι με τα δύο πιτσιρίκια τώρα. Ένα το καθένα πιτσιρίκι, ένα πιτόγυρο. Κάθε μία. Εντάξει, παρατούρε τρώνε γιατί είναι γεμάτο πατάτε μέσα, χορταίνουν. Να πάρω ένα εγώ και ένα γυναίκα. Θέλουμε φίλε 20 ευρώ, 22.
1: 20 ευρώ για πλάκα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: 20 ευρώ, αλλή μόνο να πάρεις
0: 20
1: κάτι
0: ευρώ παίρνει ένα κιλό μοσχάρι και τρως τις μέρες με μακαρόνια.
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Και μετά σου λέει πού και πώς και τα λοιπά. Δεν είναι πολύ. Λοιπόν, τζίτζες λοιπόν, έξω πατάτα από το πιτόγυρο. Τέλος.
0: Γι' αυτό βλέπεις ότι τα πολλά καταστήματα σουλατζίδικα που κάποτε σφίζαν από ζωή τώρα βάζουν λουκέτο.
1: Λουκέτο.
0: Και δεν είναι ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να έχει βγάλει και λεφτά. Άμα έχει ένα μαγαζί 30 χρόνια. Ο υπάλληλος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αυτή η κοπέλα που είναι μέσα στη λάτζα, ο τυλιχτής.
1: Θέσεις εργασίας. Ναι, θέσεις εργασίας.
0: Μεγάλη
1: δουλειά τώρα.
0: Το να κλείνει ένα μαγαζί, εγώ με τις νόμεις, ότι να κλείνει ένα μαγαζί, Δημήτρη μου, δεν είναι ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να έχει βγάλει πολλά λεφτά και να μην έχει ανάγκη.
1: Ναι,
0: καταλαβες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αυτοί που δουλεύουν για το μαγαζί είναι το θέμα.
1: Θέσεις εργασίας, ναι. Και θα κάνουν μετά. Και κάποιοι είναι και μεγάλη ηλικία. Δηλαδή είναι πολλά
0: λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν Κόναν,
1: Λαγκωτό.
0: Έτσι, εντάξει,
1: έτσι.
0: Αξιόπιστα.
1: Βεβαίως.
0: Υπεύθυνα.
1: Έτσι.
0: Αλλά απλά, εντάξει, είπε 180 ευρώ η συμμετοχή.

0: για να γίνεις μέλος, από 180 ευρώ ξεκινάμε μέχρι τα 700.
1: Α, το 200 το κάνει 180.
0: Ναι, γιατί πήρε ο μέλος και λέει 180 έχω.
1: Α, και του λέει εντάξει, οκ.
0: Okay. Εντάξει, okay.
1: Καλά, ωραίος, ωραίος.
0: Μέχρι 700. 700 θα πας για υπουργός.
1: Αυτοί που θα πάνε υπουργοί είναι 700.
0: Ναι, άμα δώσει 700 θα πας για υπουργός. 180 θα πας για κλητήρας.
1: Το μέλο που τον έχει βάλει.
0: Το μέλος τον είχε βάλει στο Υπουργείο Αθλητισμού,
1: ναι.
0: Γιατί αθλείται,
1: ναι, ναι,
0: και πατάει,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα βγήκε ο μέλος βράδυ στον αέρα και είπε ότι θέλω να με βάλεις οδηγό, πιο πολλά θα παίρνω, οδηγό σου. Και τον κάναμε οδηγό.
1: Και του... γι' αυτό και δεν σου 180.
0: Ναι, έτσι. Με ένα smart θα πηγαίνει.
1: Με ένα smartάκι.
0: Δεν θέλει λιμουζίνα, δεν γίνει. Έχει αυτό το, ναι, πρόεδρο τη Παραγουάη.
1: Ναι, ναι, ταπεινό.
0: Που ήταν με ένα σκαραβαίο χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ταπεινό. Ταπεινό, ωραίο. Μπράβο, ρε Μπέλο, μπράβο.
0: Όχι ο Μπέλο, ο Τζίτζι θα πει.
1: Α, ο Τζίτζι.
0: Το Μπέλο που αγοράει με στο smart. Δεν ξέρουμε. Ναι.
1: Πώς αλήθεια τώρα.
0: Μπορεί να βάζει ο Μπέλος πάω στο όνομα το Smart.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει πρωτότυπες ιδέες ο κύριος.
1: Πολύ καλός, Χίτζης. Πολύ καλός. Πραγματικά γεννημένος για πρόεδρος, σου λέει.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό, δηλαδή, αυτό έπανα πλάκα, σου μιλάω εν τιμή.

Ο κύριος Μπέλος λογικά έχει έρθει. Ναι, λογικά έχει έρθει. Πάει να ανοίξει ο κύριος Δημήτρης Στρατάκης. Άρα θα είμαστε τριολέ Μπέλος, Γερασίμου, Στρατάκης. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ θα ψηφίσω Τζίτζι για τους χυμούς. Ναι, και αυτό. Και αυτό παίζει ρόλο που θα δίνει χυμούς σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Καλημέρα από το φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την πανέμορφη Ρόδο και ζεστή Ρόδο. Καλοκαιρινή, η καλύτερη σας τώρα, καλοκαιράκι, περιμένετε και τουρισμό.

0: 2-10-2-20-59-49-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Καλώς τα παιδιά. Έλα μέσα. Φέρε τον κύριο Μπέλο μέσα να μας πει για το οδηγό. Και μας είπε και ο Βασίλης εδώ, έστειλε μήνυμα. Καλημέρα κύριε Σωτηράκη, καλημέρα, καλημέρα αδερφέ μου. Κάτσε. Λοιπόν, μας είπε ο Βασίλης εδώ ότι ο κύριος χτες GGC είπε για τα σχολεία μια πρόταση να έχει μους και αυτά. Βέβαια, ναι, είπε, ναι, και Μίλκο και του λέω όχι Μίλκο.
1: Όχι Μίλκο.
0: Όχι Μίλκο, τα παιδιά το πρωί, τη ρόπιτα, πάμε, μας πάει αίμα.
1: Μίλκο στο χάντζημα να δώσουμε τώρα δύο μέρες για να καθαρίσει.
0: Μπράβο. Ναι. Κύριε Μπέλο, ορίστε εδώ τον κύριο Μπέλο, γιατί του είπε.
1: Προτιμώ να γίνει οδηγός.
0: Μπράβο.
1: Θα πέρα πιο πλά τις μίζες. Μίζα από εδώ, μίζα από εκεί, μίζα από εκεί, θα πάρω.
0: Ναι, του είπε να γίνει υπουργός αθλητισμού, αλλά δεν δέχτηκε. Ναι. Θέλει να γίνει οδηγός.
1: Μίζα δώρος.
2: Δεν πιστεύω να το κάνεις για τα 180 ευρώ, ας πούμε. Γιατί...
1: Όχι, θα δώσω τρεις.
2: 180 θα δώσω, αλλά εμείς θα δώσουμε 700.
0: Για να γίνουμε υπουργοί εμείς, βέβαια.
1: Δεν είναι και εγώ 700, δεν με νοιάζει.
2: Ε?
1: Του έχω 700.
2: Θα δώσει και εσύ 700.
0: Με smart όμως. Το πες,
1: όχι smart, δεν φοράω smart.
0: Έτσι είπε.
1: Smart θα το πάμε το δικό μου.
0: Όχι, ο Τζίτ δεν είναι smart, γιατί είναι ταπεινός όπως ο πρόεδρος Παραγουάης, αυτός που είχε το σκαραβαίο χρόνια.
2: Ναι,
0: δεν πήρε αυτοκίνητο ποτέ, έδινε τα λεφτά όλα στους φτωχούς. Έμενε σε μια καλύβα ο άνθρωπος.
1: Με το δικό μου θα κυκλοφορήσω. Το κουμπώνω στο ρεύμα να μην χαλάμε και κάψιμα.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο πολυτελεία ο Τζίτ, γιατί είναι λαϊκό παιδί.
2: Είναι λαϊκό παιδί, δεν θέλει να δείξει τώρα ότι. Δεν γουστάρει κιόλα, αδερφή.
1: Δεν είναι Porsche τα Maxima.
0: Δεν έχει σημασία, αδερφή, είναι αυτοκίνητο. Δεν είναι smart, είναι λίγο ακριβό.
2: Δεν είναι smart.
0: Ναι.
2: Θέλει να είναι αυτό το μικρό και
0: καταλαβαίνει. Εγάλο θα μείνει, θα παραμείνει στο εγάλο σπίτι που μένει. Δεν χρειάζεται παλάτια και βούλ. Μαξίμου
1: και αυτά. Δεν γίνεται, πρωθυπουργός θα μπαίνει στο Μαξίμου.
0: Δεν γίνεται.
1: Μα είναι νόμος.
0: Όχι, δεν είναι νόμος. Ο Μητσοτάκης μένει σπίτι του.
1: Δεν μένει σπίτι, Μαξίμου.
0: Όχι, Μαξίμου μένει κάποιες φορές που έχει δουλειά το πρωί. Να μην τρέχει. Πάνω μένει στο.
1: Θα μένω εγώ στο Μαξίμου.
0: Α, μείνει εσύ. Ο Τζίτζε θέλει να μένει στο Μαξίμου.
2: Θα μείνει ο οδηγό στο Μαξίμου και ο πρόεδρο δεν, ναι, θα μένει στο Μαξίμου.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
0: δεν θέλει, φίλε, okay, δεν θέλει ο Τζίτζε τώρα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, okay, ναι, εντάξει.
0: Δεν θέλει. Θέλει να βρούμε αυτά.
2: Θα τα βρούμε. Ναι. Αυτά με του χυμού και τα λοιπά, τα άκουγα, είναι πολύ ωραίε ιδέε. Ναι. Πολύ χυμό όμω.
0: Πολύ, πολύ χυμό.
2: Πολύ χυμό, φίλε.
1: Θα δώσουμε όχι χυμού μόνο. Θα δώσουμε και αυτά τα παλιά που δίναμε το ροδάκι, να το θυμάσαι που πήραμε σχολείο.
0: Α, ωραία, την κομπόστα.
1: Κομπόστα δυνατή.
0: Φαντάρια τώρα, πολύ απαθή, εγώ μ' άρεσε.
1: Δύο κουβάδε σε τρόπο.
0: Ναι, δυνατή. Ναι, δυνατή αυτά στο κιλά.
2: Υπάρχουν ακόμα αυτά.
0: Αμέ.
1: Είπαμε, έκανε την Ελένη Επιτάλη ο αγροτική.

0: Ανάπτυξη.
1: Ναι, ναι.
2: Τα άκουσα.
0: Είπαμε και τον Γιώργο που είναι στη Νέα Υόρκη να τον κάνουμε εξωτερικό.
1: Ναι,
0: να το δεχτεί αυτό. Βέβαια δεν έχω ακούσει καθόλου.
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμα για τον
0: Γιώργο. Ανακούει την καλημέρα μας.
1: Νωρίς ακόμα για τον Γιώργο. Πώς το λένε και είπε να. Πώς το είπε ο Τζίτσι χθες. Ότι πρέπει να κάνουμε και. Α, και στη Βουλή που πάνε το ποτήρι με το νερό.
2: Ναι, θα το αλλάξει λέει αυτό.
1: Να βάζουμε χυμό και μια πιατέλα φρούτα.
2: Α, φρούτα, ναι.
1: Ναι. Και να μιλάει, μπορεί να του μια λιγούρα, να φάει ένα λίγο καρπουζάκι που είναι τη εποχή.
0: Ο άνθρωπο έτρωγε και μπισκότα να πω μεσημέρι. Και το κράξαν τα μπισκότα. Έτρωγε κράκερ.
1: Ναι, όχι, όχι κράκερ. Μεγάλη ψυχουλά.
2: Αυτά θα είναι όλα έξοδα του κόμματο. Μήπω δεν τα έχουμε υπολογίσει
1: καλά. Έξοδα του κράτου.
0: Χορηγίε.
2: Α, του κράτου.
1: Αφού είναι πρωθυπουργό.
2: Α, θα κάνει.
1: Από τα έσοδα.
0: Από
1: τη φορολογία που θα έχει στον κόσμο. Τη μικρή φορολογία θα δίνουμε, α πούμε, εκεί που μιλάει.
2: Μια πιατέλα με φρούτα λοιπόν.
1: Εποχή.
2: Εποχή.
1: Άμα έχει μόνο μήλα. Αχλάδια και πορτοκάλια.
2: Και ακτινίδια, γιατί τα ακτινίδια είναι λίγο ακριβά τώρα.
0: Δύσκολα τα ακτινίδια. Είναι δύσκολο στη Βουλή.
1: Δύσκολο, ναι.
2: Τέλο πάντων. Ωραίο, πάντω.
1: Κανονικά.
2: Ο μεγάλο Τζίτζη είχε τρομερέ ιδέε, δηλαδή τον παραδέχομαι. Είναι γεννημένο για πρωθυπουργό. Παύλα πρωθυπουργό.
1: Ναι, είναι γεννημένο.
0: Το χάτσιμα τον έκανε υπουργό υγεία.
2: Τον έκανε αμέσω υπουργό υγεία.
0: Κατευθείαν. Λόγω εξετάσεων.
1: Γιατί πάει πολύ νοσοκομεία και ψάχνεται στα νοσοκομεία και τον έκανε υπουργό υγεία.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας.
0: Νωρίς.
1: Πάμε, αφού είναι και μισή ώρα, φίλε. Και 27.
0: Πίνας
1: και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μηνυματάκι. Μου έστειλε την κομπόστα, χυμός ροδάκι μου. Μου έστειλε το κουτί. Μπίνει, πιστεύω ότι ο Αταμάν το τερμάτισε σήμερα αντί να πει αν ήθελε να επιβραδεύσει τον Σλούκα. Ότι αν είχαμε Σλούκα θα πηγαίναμε Final Four, είπε για το σημερινό.
0: Γιατί δεν είπε ότι σήμερα παίζαν όλοι εναντίον του.
1: Θα τα πούμε μετά. Πάμε.

0: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Έχω παρεούλα σήμερα. Είπαμε Δημήτρη Στρατάκη και Σωτήρη Μπέλο. Εδώ παρέα μας σήμερα. You know... 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

8 Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που μας έστειλε μήνυμα από τον Βίρονα. Ο φίλος ο Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα.

Ο φίλος ο Στέλιος, καλημέρες και μπιλάρακια από εμένα και στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Να και η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι, μπιλάρα που είναι ο Χάτζημαν. Για Χάτζημαν δεν ήρθε σήμερα. Δούλευε όλη μέρα, κουράστηκε το παλικάρι μας. Αφήστε το να μελετήσει λίγο Σαββατοκύριακο τίποτα στοιχηματικά. Να μας στείλει ταμείο με τίποτα αντεράκια, όπως ξέρει πάντα μόνο ο Χάτζημαν.

Ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάκο μου, καλημέρα και σε σένα φίλε. Καλή βάρδια να έχεις. Και στα φιλαράκια μας εκεί στην Παιανία, στο φίλο το Γιάννη και την παρέα του σήμερα, στο Βενζινάδικο.

Μια... στον κύριο Στρατάκη και τον κύριο Μπέλο, παιδιά, να ακούτε έξω, τα κουτιά δεν τρώγονται χρόνια τώρα. Γελάει ο Στρατάκης, ο οποίος το σηκώθηκε, ο άλλος είναι ακόμα και στην καρέκλα. Έτσι, έτσι, μπράβο Σωτηράκη, μπράβο, φάει και το κουτί. Μιλάμε, έχουμε έναν αγώνα σήμερα τελικό για το πόλο. Φίλε, δεν ξέρω, νομίζω σήμερα είναι. Νομίζω σήμερα είναι, το βράδυ 9 η ώρα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο δεύτερος τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πόλο ανδρών, νομίζω σήμερα το βράδυ είναι. 9 η ώρα, θα μας πει ο Στρατάκης, που θα έρθει σε λίγο.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην τρελοπαρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Λέει ο φίλος μας ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε στην πρώτη γραμμούλα που έχουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους τρεις.
0: Ο Τσιμίλες τρεις, καλημέρα στον ένα Βασίλη πες. Μόλις κάτσε ο Τρατάκης, ο Μπέλος τρώει ακόμα. Άρα πες στους δύο καλημέρα. Ο Γιώργος είναι από τη Νέα Υόρκη, ο φίλος μας. Ο φίλος.
1: Και στον Μπέλο και στον Τρατάκη.
2: Καλημέρα Στρατάκη. Γιώργη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σήμερα την εκπομπή σου, επειδή είχα και κάποια τηλεφωνά, την άκουγα στην αναμετάδοση. Θέλω να πεις, τώρα κατάλαβα ποιος είναι ο κύριος Μάνος Ταραμόπουλος. Ναι. Θέλω να του δώσω συγχαρητήρια για τις αναλύσεις του, γιατί τις κάνει, τον έχω ακούσει πολλές φορές και τρεις στη ΖΕΤΑ νομίζω, Γέννη.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Και στη ΖΕΤΑ, ναι.
1: Θυμάστε την άλλη φορά που μας διόρθωσε και μας είπε για το ΦΙΕΛ. Έχει τρομακτικές γνώσεις και θα του προτείνω και ένα εστιατόριο που είναι στην Βουδαπέστη, που θέλω να πάει να φάει στο Βίρτου.
2: Πώς λέγεται, ξαναπέστο.
1: Βίρτου.
2: Ωραία, να το πούμε αύριο στο Μάνο, γιατί θα το ξαναβγάλω αύριο το Μάνο.
0: Μπορεί να ακούει
2: κιόλας.
1: Έλα ρε, μ' ακούτε, ρε.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ναι, το Βίρτου λέω, τι δεν άκουσες.
0: Ακούμε ρε, μπορεί να ακούει λέω και ο Μάνος τώρα, αυτό λέω.
1: Να ακούει, να πάει, θα πάει στο Βίρτου, είναι θεατόριο, εντάξει δεν είναι φθηνό, αλλά είναι από τα κορυφαία στην Βουδαπέστη. Έχει κάτι περίεργα, έχει στέικ, αλλά έχει και γεμιστό ασακό, και κάτι γεμιστές, κάνει και ένα κρέας περίεργο εκεί. Άμα θα πάει, θα δει στο μενού, είναι, σου λέω, τα πολύ καλά. Που το προτείνω ανεπιφύλακτα και στο σέρβις του και σε όλα. Και αν έχει και κρασί του Δράκουλα, το πει και αυτό. Είναι ένα κόκκινο που βγάζουν εκεί, νομίζω λεγόταν κρασί του Δράκουλα στα αγγλικά. Να το πει και αυτό. Είναι πολύ δυνατό. Και για την αναμετάδοσή σου, φυσικά δεν χρειάζεται, τα ξέρεις, τα έχουμε πει αυτά. Απλά τα ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Στρατάκι σε όλα τα λεφτά. Στρατάκι γερά με τσαμπουκά. Δεν μου λες, άμα δεν θα κάνεις καμιά σύγκριση, βάλε τον άλλον που έχεις δίπλα σου, εκείνο τον κατσίκι, να σου κάνει ένα μετάδοση, να πέσει κάτω να λιποθυμίσει όλη η Ελλάδα.
0: Τον Μπέλο, βαλή.
2: Τον Μπέλο.
0: Ναι, τον Μπέλο.
1: Ποιο Μπέλο.
0: Δεν κάνω να μεταδώσεις, φίλε. Δεν κάνω.
1: Ξεκινάει την εκπομπή σήμερα και τον ακούω και λέει, Μπέλο, ακούς ρε, είσαι αλλού ρε. Ρε Μπέλο.
0: Ακούει ο Μπέλος. Εδώ είναι, ακούει.
3: Εδώ είμαι. Με σ' απολαμβάνω.
1: Άκου τι είπε ο άνθρωπος ρε φίλε, άκου τι είπε. Ξεκινάει την εκπομπή και λέει ο Παναθηναϊκός κουράστηκε, ενώ η ΑΕΚ σε κουράστηκε.
0: Δεν είπα έτσι ρε, λέω ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ, ο Ολυμπιακός πέρασε περίπατο είπα. Δεν ακούς κιόλας, περήφανος τα αυτιά είσαι. Γεράματα, Γιώργο μου, γεράματα.
1: Εσύ Μπέλο το άκουσες, αυτό ή όχι ρε φίλε.
3: Γιώργο, τον Ιωάννη τον άκουσες πως αποκάλεσε τον Βεζέκοφ. Θα σου πει ο Μίτσος δίπλα, πες Μίτσο.
1: Ήτανε καλά, δεν το είδα.
2: Το άκουσα και το είπα και είναι
0: οργανή. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε ρε, και ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα, αυτό είπα.
1: Εντάξει, καλά, κοίταξε, η διαφορά τους είναι
0: μεγάλη ρε φίλε. Εγώ δεν περίμενα τον Παναθηναϊκό να δυσκολευτεί τόσο πολύ να πάει παράταση. Παράταση με τον ΠΑΟΚ.
1: Αν δεν ήταν ο Σλούκας, έχει δίκιο
2: ο Αταμάν.
1: Ο Αχταμάν που τον λέω εγώ είχε δίκιο. Αν δεν ήταν ο Σλούκας, από ό,τι άκουσα δεν θα κέρδιζε.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Και να πω και κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός δεν σοβαρευτεί, στο λέω από τώρα, ρε άντερα και εσύ που τα Fall Down το έχω. Άντε να πούμε, βλέπεις που δεν άντε. Τι είναι αυτό το αμάξι ρε, μας τρελάνει ρε. Full Down το Fall μου λέει και το τηλέφωνο είναι στο πόδι μου, κάτω. Αν είναι δυνατόν ρε, θα μας τρελάνει.
0: Εγώ στο εχθές το βράδυ δεν ξέρω αν άκουγες, είπα σε ένα φίλο του Ολυμπιακού, τον Αλεξάνδρο, ότι βλέπω την ΑΕΚ, άκου τώρα 17 πόντους είπα.
2: 17 αντάλλα.
0: Και εκεί 17.
1: Το άκουσα, το είπε 17 πόντους, το άκουσα.
0: Εντάξει,
1: το
0: μεγάλη άκουσα, διαφορά, και δεν έχει κανένα σχέση. Η ΑΕΚ τώρα, εντάξει, μόνο παίζει με τον Ολυμπιακό, παίρνει, πώς το λένε.
1: Μ' αρέσει. Από εδώ και πέρα, επειδή πιάτιασε την ΑΕΚ, θα σε ρωτάω να μου κάνεις προβλέψεις για την ΑΕΚ από εδώ και πέρα.
0: Εντάξει, τώρα ήταν δύσκολη η πρόβλεψη αυτή, ρε, να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.
3: Τζορτζ, εγώ σήμερα πιστεύω ότι θα βγει ένα ταμάκι και θα έλεγε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή με υπολογίζετε για να κατέβω άλλο κόμμα μόνος μου.
0: Ναι, να πάρεις μόνο την ψήφο σου. Πού να χτυπήσεις τον Τζίτζι.
2: Όχι, ρε Γιώργο, όχι.
0: Δεν χτυπιάει τον Τζίτζι, ρε. Δεν χτυπιάει τον Τζίτζι τώρα, άστο τώρα.
1: Ρε, όχι, ρε. Να κατέβω σε ένα κόμμα που ο πρόεδρος μας λέει να καταργήσουμε τις πατάτες στο σουβλάκι. Ρε πρόεδρε,
0: ρε φίλε,
1: θα πας πίσω τέλος, θα πηγαίνουμε να παίρνουμε το χαρτί μόνο με δυο ντομάτες.
0: Ρε φίλε, όμως, ναι, όμως λέει αυτοί που ξέρουν από σουβλάκι, το ακούς πολλές φορές.
3: Το σουβλάκι είναι χωρίς πατάτα.
0: Είναι χωρίς πατάτα. Κανονικά.
1: Άμα το θέλεις έτσι, πήγαινε πάρτος και το καλαμάκι που λέμε.
0: Όχι ρε φίλε, βάζεις κρεμμυδάκι, ντοματούλα, τζατζικάκι, κρέας. Πατούλα απ' έξω με το χέρι.
1: πάλι.
0: Γιατί ξέρεις, γιατί, γιατί, ξέρεις, μέρα, Γιώργο, γιατί για εδώ, για τώρα, εδώ τώρα πολλά σουλατζίδικα βάζουν πολύ πατάτα.
3: Την κάνουν πατάτα και δεν τους κρέας.
0: Για να φαίνεται μεγάλο, κατάλαβες.
3: Δεν έχει κρέας μέσα, έχει μόνο πατάτες.
0: Έτσι.
1: Πόσο το πουλάνε κάτω?
0: Αναλόγως,
3: από 4 μέχρι 4.30.
0: Μόνο, τι 4.30.
2: Τι 4.30.
0: Στην Κλειφάδα.
3: Ας την Κλειφάδα τώρα.
0: Α, λες, εντάξει.
3: Στη Μύκονο έχει 17.
0: Λέω ρε παιδί μου, για την Αθήνα λέω.
1: Ρε Αθήνα, πόσο το πουλάνε?
0: Αναλόγως, από 4 ευρώ μέχρι 7.
2: Πάνω από 4, Γιώργο, πάνω από 4.
1: Τέσσερα. Πόσο έχει το Λονδίνο?
0: Πόσο?
1: 8.30 λίρες, 11 ευρώ.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά το Λονδίνο τι τιμές έχει όμως, σήμερα κάμα το παίρνουν.
3: Άσε, μην το πεις αυτό, μην το πεις.
1: Μην το πω, δεν θα πω αυτό που σου είπατε μεσημέριτες. Τι να του πω, άστο.
3: Μην το πεις αυτό. Θα έρθουμε όλοι στο Λονδίνο από αύριο.
2: Ναι. Είναι κακή ιδέα.
1: Υπάρχει ένας σταθμός, άκου αυτό που θα σας πω. Υπάρχει ένας ελληνικός σταθμός στο Λονδίνο, ο οποίος τον έχουν φτιάξει οι Ελληνοκύπροι. Σκεφτείτε ότι εγώ αυτό είμαι 26 χρόνια και ο σταθμός υπήρχε όταν ήρθα. Θα σας πω λοιπόν ότι ένα παλικάρι, ο οποίος δουλεύει στο σταθμό αυτό, ο οποίος ήρθε στην Αγγλία το 2018 ή 2019 και παίζει μουσική, φεύγει με καθαρά παντελόνι, παίζει μουσική 6 ώρες την ημέρα, ξεκινάει 10 και τελειώνει 4.
3: Μόνο μουσική και ηχολήπτης?
1: Δεν ξέρω τώρα, αυτό θα σε γελάσω, δεν είμαι με
0: δεν γίνει τίποτα, ρε, μα είσαι να παίζει μουσική μόνο για ένα κουμπάκι, ναι, δεν γίνει τίποτα.
1: Παίζει μουσική και μιλάει κιόλα, δηλαδή ναι, κάνει τραγούδι, κάνει και σχόλια και παίζει και ξένα και ελληνικά.
0: Ναι.
1: Βάζει και ελληνικά και τα μοντέρνα και τα καινούργια και ό,τι θέλεις και αργυρό και έτσι και γιουβέλ και βάζει και κάτι λαϊκές βραδιές περίεργες. Λοιπόν, εγώ θα σας πω πώς θα παίζει, με 3 καθαρά. Καθαρά, 3.000 λίρες. Που πάμε περίπου 3.16.48, 3.500 ευρώ.
0: Λέμε για νούμερο τώρα. Νούμερο.
1: Ορίστε.
0: Νούμερο μεγάλο τώρα λέμε, μην λέμε τώρα, με λεφτά. Δεν ξέρω για την Αγγλία τι αναλογία υπάρχει.
1: Ρε φίλε, έλα να σου πω κάτι.
0: Άλλο λέω, παιδί μου, άλλο λέω. Άλλο λέω, Γιώργο, άλλο λέω. Αν είναι 3.500 το μισθός που είναι πολύ καλός, άμα είναι τον ίδιο 2.000.
1: Ρε φίλε, αυτό λέω. Το άκουσα με κάτι. Άμα θέλετε να σας πω, θα σας τα πω, μα πιθανόν να χαθεί η γραμμή, γιατί θα περάσω από το τούνελ. Αν χαθεί θα το ξαναπάρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας το λέω από τώρα για να μην νομίζετε. Λοιπόν, σας λέω από τώρα κάτι. Ο βασικός μισθός, σας λέω, είναι σε average περίπου στις 35.000 λίρες το χρόνο. Δηλαδή 32-38 σε average για minimum skills. Δηλαδή για όχι πολύ μεγάλες προδιαγράφες. Γιατί άμα μιλάμε για μεγάλες προδιαγράφες, που σημαίνει ότι περίπου στα 45.000 ευρώ. Ένα σπίτι, δύο κρεβατοκάμαρες, σε καλή περιοχή του Λονδίνου, να τα νοικιάσεις, κάνει 1.450 λίρες, συν τους λογαριασμούς 16 κατοστάρικα.
0: 1.600.
1: Ναι.
3: Άρα 20 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Ναι, άκουσε περίπου, μην πιάζεις. Δύο κρεβατοκάμαρες, μιλάμε να δουλεύει ο ένας μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχει δύο παιδιά που υποχρεούται να έχει δύο κρεβατοκάμαρες, γιατί ο νόμος στο Λονδίνο είναι πολύ αυστηρός, εάν έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι, απαγορεύεται τη διαρροή που κοιμούνται σε 2 μηνών στο ίδιο δωμάτιο. Πρέπει να έχεις δύο κρεβατοκάμαρες και μία εσύ με τη γυναίκα σου 3. Που σημαίνει δηλαδή ότι πας σε κρεβατοκάμαρες.
2: Πρέπει να μπήκε στο τούνελ, Γιώργο.
3: Μπήκε στο τούνελ.
2: Κόψτε με και να πάρει μετά. Δεν ακούγεται καλά.
0: Μπήκε. Αυτό το ρώτησα. Ότι άμα ο μισθό σου με 3.000 το μήνα 3,5 και πληρώνει 2.000 ενίκιο, φίλε, το ίδιο πράγμα είναι. Με το.
2: Ναι.
0: Πάλι δυσκολεύεσαι. Okay. Άμα το που λέει ο Γιώργο στο σουβλάκι για 10 ευρώ.
2: Δεν τρώω σουβλάκι.
0: Δεν τρώω σουβλάκι. Δηλαδή,
3: εμένα το μεσημέρι με δύο νούμερα και λιποθύμηση.
0: Λέω, ρε φίλε, εντάξει, δεν τρώω σουβλάκι. Το να σου λέει δύο κρεβατοκάμερε. Ο Μπέλο έλεγε ένα καλαπέ.
3: Εγώ μόνο καναπέ.
0: Μπράβο. Άρα θέλουμε 3 δωμάτια με ένα καναπέ. Σαλόνι και 2 κρεβατοκάμαρες.
3: Σαλόνι κοιμάμαι εγώ.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε.
3: Σαλονάκι. Δεν θα έχει σαλόνι το σπίτι, ρε φίλε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά αυτό είπα του Γιώργου. Ότι η αναλογία, άμα είναι, ας πούμε. Γιατί άκουσα και στην. Είχε πάρει κάποιο παλιά στην εκπομπή ένα φίλο από την Ελβετία. Ναι, πολλά τα λεφτά. Αλλά όμως το σπίτι κάνει και 4.000 το μήνα νοικοκυριό.
2: Ακόμα πιο ακριβό.
3: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται όμως εκεί. Α πούμε στη Γερμανία, στην Ολλανδία, έχει το ενίκιο, το φως, το ίντερνετ και το πλυντήριο στο μηνιάτικο σου.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως σου λέω: αν παίρνει 3.000 και πληρώνει 1,5 νίκιο, ίδιο πράγμα είναι.
3: Δεν είναι το ίδιο.
0: Να ένας παίρνει,
3: έχεις άλλη ποιότητα.
0: Ένας παίρνει, ναι, άλλο αυτό. Αν παίρνει, ας πούμε, εδώ πέρα στην Ελλάδα 1200 ευρώ και πιώνει 600 άρια και ανίκιο, εντάξει, 600 άρια του μένουν. Για να περάσει τα υπόλοιπα. Νερά, ρεύμα, τηλέφωνα και φαγητό.
3: Φτάνουνε.
0: Όχι, δεν φτάνουνε. Αυτό λέω. Φτάνουνε στην Αγγλία. Άμα πληρώνει από 3,5 πληρώνει 1,5 είναι ενίκιο. Και μένουν δύο.
3: Σου λέει ένα άτομο να δουλεύει. Αν δουλεύουν δύο άτομα.
0: Και εδώ πέρα από τον άτομο παίρνει 2,5 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα. Δύο άτομα. 1,800.
3: Ναι. Πάλι δεν φτάνουν τα 1,800.
0: Δεν φτάνουν γενικώ. Δεν φτάνουν ποτέ. Πρέπει να κάνει οικονομία.
3: Ενώ στην Αγγλία φτάνουν, αυτό σου εννοεί.
0: Δεν ξέρω αν φτάνουν φοιτητέ τιμέ με 10 ευρώ το σουβλάκι τώρα.
3: Φτάνουν. Έχει και μαγαζιά με 5 ευρώ το σουβλάκι. Αυτή δεν είναι σουβλάκια. Τώρα είναι fish and chips.
0: Αυτά είναι πιο ακριβά.
2: Ο Μπιλ που να δει τα τσιγάρα πόσο έχουν, έχει δίκιο.
3: Εννοείται. Όπου
2: μιλάμε εκεί πανάκριβα. Έτσι.
3: Πήγα το 1998 στο Μάντσεστερ και μπαίνουμε σε ένα μπαράκι και του λέω βάλε μου ένα ουσκάκι. Μου λέει special ή απλά θέλετε. Λέω βάλε μου ένα specialista. Κάνει έτσι τη μεζούρα.
2: That.
3: 32 λίρες. Λέω ορίστε.
2: 32
3: λίρες. Και ένα πακέτο Marlboro τότε είχε σε ευρώ 14 ευρώ.
0: Εντάξει, αυτό με τα σιγαρά, εγώ είμαι υπέρ των ακριβών να πάνε στα ύψη.
3: Ένα ποτάκι, ρε φίλε, πια.
0: Όχι, δεν ποτό. Για τα σιγάρα, λέω, ας πάνε 40 ευρώ. Καλό θα μας κάνουν. Να το κόψουμε το ρημάτι.
3: Δεν το θέλουν αυτό, για.
0: Λέω, αυτό λέω, το ακριβίνει το σιγάρο, εγώ δεν έχω κανένα θέμα να ακριβίνει. Ας το πάνε 55 ευρώ 100 το πακέτο. Να μην παίρνουμε. Δηλαδή, καλό θα μας κάνουν και στην τσέπη μας και στην υγεία μας πρώτα απ' όλα. Έτσι έγινε.
2: Εγώ μαζί τώρα πλέον που δεν καπνίζω δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Εγώ καπνίζω 100 τσιγάρα την ημέρα.
0: Καλησπέρα σε σένα και στην παρέα σου, Βασίλη. Ο Δημητράκης, ο Παναγιώτης, ο φίλος μας από τον Μπιστρό.
2: Γεια σου, ρε
3: Παναγιωτάκη.
0: Αυτά που λέτε, τα προβλήματα που ζητάτε θα τα λύσει η νέα κυβέρνηση του Τζίτζι. Ορίστε.
2: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Κόναν. Θα τα λύσει όλα αυτά τα ενίκια και τα τσιγάρα και τα
2: όχι,
0: ποτά.
2: Όχι, αυτά είναι, θα τα βάλει
0: και τα πιτόγυρα.
2: Βεβαίως.
0: Εμείς έχουμε να πούμε δωράκι για σήμερα Παρασκευή βράδυ που έχει ελληνική βραδιά ή για Σάββατο βράδυ, όποια μέρα θέλετε επιλέγετε. Μπιστρό, Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Όχι Τζίτζι Κνωσό, να πα στην Κνωσό να βρει στο μαγαζί. Εδώ είναι Κνωσού.
3: Εγώ καβάντζουσα με το Κάτζμαν. Δύο περιέ.
0: Δύο περιέ, ναι. Και δύο δώρο. Από τον Παναγιώτη, ωραίος, γιατί είναι πότες.
2: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
0: Ναι, θα μας δείξει έξω, λέει, αν δεν πειράζει, θα πέσουμε έξω. Ναι. Λοιπόν, όνομα επώνυμο στο Viber του σταθμού, τη λέξη Μπιστρό και Ιστοκέι, λίγο πριν σπέρε το ξημέρωμα, θα γίνει κλήρωση. Πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Η ώρα πλησιάζει 1-2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε.

0: 943 Intermeten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Sports. 3 λεπτά μετά τη μία. Συνεχίζουμε. Ο Μπιλάρας λέει: έχω φίλο που ζει στην Ισλανδία. Έχει ανοίξει μαγαζί με λουκουμάδες εκεί και πάει τρελά. Και πάει και τρελά. Ποτήρι μπύρα 16 ευρώ το μπουκάλι. Τσίπουρο τσιλιλί 90 ευρώ. Κρέπα σοκολάτα μπισκότο 18 ευρώ. Στην Ισλανδία. Έχουν βέβαια και έχουν φορέ μισθού. Ναι, άλλη ποιότητα ζωή. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα. Άμα ξαναπάρει ο φίλος. Μπάνε και ο Γιώργος από την Αγγλία. Ξαναπήγε πάλι σε κανένα τούνελ. Να μας ξαναπάρει, να μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι. Ναι, είναι μερικές

0: Για πάμε γραμμούλα τώρα, καλημέρα.
1: Γονάκουσα με να τα πω όλα.
0: Έλα Γιώργο μου.
1: Γρήγορα, για να συλληφθείς το κόστος της ζωής στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το σούπερ μάρκετ, χωρίς πλακαμίες, ό,τι σου λέω είναι αποδεδειγμένο, το έχω τσεκάρει με Ελλάδα, έχει 20% πιο φθηνές από ό,τι πληρώνεται εσείς κάτω.
0: Θυμές στην Αγγλία.
1: Σε όλα, για Αγγλία μιλάω.
2: Παπούτσια πιο φθηνά, το ξέρω σίγουρα. Ρούχα πιο φθηνά, το ξέρω σίγουρα. Παπούτσια, ρούχα πιο φθηνά.
1: Δεν μιλάω τώρα για τα ρούχα. Μιλάω τώρα για αυτό που σου λέω είναι το κόστος εκεί. Yeah. Άκουσε με, εγώ όταν σου λέω 32.000 λίρες και όταν σου είπα και εκεί 400 λίρες, μιλάω για να βρεις ενίκιο μέσα στην Αγγλία. Θέλω να ξέρεις ότι οι μισθοί αυτοί υπάγονται σε όλη την Αγγλία. Θέλω να ξέρεις ότι το Ipswich ή το Colchester από το Λονδίνο είναι μία ώρα με το αμάξι, μία μισή, με το τρένο 32 λεπτά. Και το ενίκιο εκεί σε 3 κρεβατοκάμαρες είναι 680 λίρες. Αλλά ο μισθός παραμένει 300. Ο μισθός που σου δίνω εγώ το average περιλαμβάνει πάντοτε και τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα που έχουν βασικό μισθό 1600. Θέλω να ξέρεις, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 30 χρονών στην Αγγλία με μέτρια κατάσταση σε skills, δηλαδή σε, πώς λέγονται στα ελληνικά τα skills, σε προδιαγραφές.
2: Ναι, προδιαγραφή.
1: Μπράβο. Περνάει τα 6.000. Ένας οδηγός δικός μου, δεν ήθελα να τα πω, αλλά επειδή θέλω να τα ακούσουμε και τα νέα παιδιά, γιατί τέλος πάντων θα τα πω όμως. Ένας οδηγός δικός μου, σε ταξί, δουλεύοντας 8 ώρες την ημέρα, φεύγει με καθαρά το μήνα, καθαρά, δίνει σε εφορίες του, πληρωμένα όλα, τα πάντα, τα ένσημά του, τα πετρέλαιά του, από 8 και πάμε. Πιάνουν περίπου 95 έως 110.000 λίρες το χρόνο. Το μιλάμε για 120.000 ευρώ. Σου κρατάει 22% η εφορία. Αυτά που σας λέω είναι μετρημένα.
2: Φίλε, να έρθω λοιπόν, για οδηγός.
1: Το κράτος πρόνοιας Αγγλίας, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, σε αυτόν που παίρνει 3.200 και δουλεύει μόνος του, χωρίς να δουλεύει η γυναίκα του, γιατί άμα δουλεύει η γυναίκα του θα πάρει άλλα 200 και πάμε στα 6.400, φίλε Βασίλη, αλλά εγώ σου μιλάω για έναν άνθρωπο. Παίρνει λοιπόν την πληστοδοσία του, το P40 που λέμε πριν τον απολύσουμε, και πάει στο οποίο λέγεται Universal Credit, έτσι ονομάζεται, στο Υπουργείο και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ παίρνω 3.200 και έχω ενίκιο 1.400. Που λένε, φέρε μας το contract, το συμβόλαιο. Παίρνει το συμβόλαιο, καλκουλάρουνε και του κοστολογούνε, του βάζουν τα αρέστα. Δηλαδή στην Αγγλία ένας άνθρωπος με δύο παιδιά, το λιγότερο που θα παίρνει την εβδομάδα θα είναι 500 λίρες. Εάν δεν τα παίρνει από το μισθό του, γιατί πρέπει να πληρώνει το ενίκιο, τσοντάρουν αυτοί πληρώνοντας το housing benefits. Δηλαδή είναι 1.400 το ενίκιο, παίρνεις 3.400, μάλιστα θέλεις για τα παιδιά 250 λίρες την εβδομάδα, 125 το κάθε παιδί, και 250 λίρες για σένα και τη γυναίκα σου. Μάλιστα, μα δεν φτάνουν γιατί πληρώνουν αυτά, μάλιστα. Σου δίνουμε 400 ενίκιο και πληρώνεις ένα χιλιάρικο και σου βάζουν στο λογαριασμό τα 400 κάθε μήνα. Σε αυτούς τους μισθούς μιλάω, για αυτούς τους μισθούς. Ένα παιδί που ξεκινάει σήμερα 18 χρονών, ξεκινάει με βασικό μισθό 1.685. Ό,τι σου λέει ο Γιώργος, όποιος θέλει αρκεί να με διαψεύσει. Και θέλω να ξέρεις ότι ένα παιδί 18 χρονών, εκτός ότι μπορεί να μείνει με τον πατέρα του, κάνουν άλλη μαγιά, δεν μένουν με τον πατέρα του, σηκώνονται, φεύγουν και πάνε και νοικιάζουν δωμάτιο, in suite, μαζί με μπάνιο μέσα, και μοιράζονται μόνο το σαλόνι, 4 παιδιά νέα στα 18, το οποίο το κάνουν και λίγο ψιλοπάρτι και τους στοιχίζει 650 έως 700 λίρες και τους περισσεύουν 1.100. Και πάλι υπάρχουν τα benefits, αυτό που σας είπα. Μιλάω για τους χαμηλούς. Θέλω να γνωρίζεις ότι η σύνταξη, και δεν μιλάω για το state, γιατί η state, δηλαδή η pension της Αγγλίας, είναι 286 λίρες την εβδομάδα. 512 και 510.100 και που πέφτουν 140 πάση 1.400 λίρες. Και το σπίτι πληρωμένο από το κράτος. Δηλαδή σου δίνουν 1.600 ευρώ, ενός που στην Ελλάδα παίρνει 350 ευρώ. Γι' αυτό το state μιλάμε. Γι' αυτόν που δεν έχει ένσημα και γι' αυτόν που δεν έχει εργαστεί. Για έναν που έχει εργαστεί και που είναι κανονικά, πάμε σε άλλα νούμερα, μπορεί να λιποθυμήσετε. Αυτά που σας λέω εγώ, παιδιά, είναι πολύ σοβαρά, τα ξέρουν όλοι. Έτσι, όλοι. Όλοι. Το ότι δεν το κάνουν στην Ελλάδα και ξέρεις πόσο έχει σήμερα η βενζίνη στην Αγγλία, σήμερα το πρωί. Άι, μίλαγα πρωί-πρωί και λέω πόσο έχει.
2: Εγώ πιστεύω ένα 20. Ένα 20 λέω.
1: Όχι, δεν έχει ένα 20. Έχει ένα 48, ξεκινάει από ένα 48, σας λέω, έως ένα 59. Μία λίρα και 59 το λίτρο, μάγκες. Και φωνάζουνε. Όταν στην Ελλάδα...
2: Εδώ έχει 2,10.
0: 2,10, 2,9.
1: 2,10. Το 1,59 με το 1,16 άμα το κάνεις είναι 1,78. Το ΦΠΑ στην Αγγλία στο φαγητό είναι 8%.
0: Εδώ 13. Όταν
1: στην Ελλάδα είναι 13.
0: 13.
1: Λοιπόν, αυτές είναι και οι διαφορές.
2: Θέλω να σου πω να γελάσεις τώρα. Σταμάτησα από χτες και φούλαρα τα μάξι βενζίνη.
1: Μου λέτε για εστιατόριο. Ένα μαγαζί στα Τουμπέλου, από ό,τι έχω αντιληφθεί, ένα μέτριο μαγαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, κάνει προσφορές. Ακούστε τις προσφορές. Αυτά που σας λέω, γράψτε, θέλω να τα θυμάσαι, να τα κάνεις και στο μαγαζί σου. Δύο main course, δύο κυρίες πιάτα, τα οποία σερβίρουν και μικρή σαλατούλα σε ένα πιάτο σαν καβαδάκι μικρό, 15 λίρες, 7,5 λίρες το άτομο. Πλάς το τι θα πιεις. Αν θες να πιεις κρασί θα το πληρώσεις 4 λίρες στο ποτήρι, αν θες να πιεις κοκακόλα θα την πληρώσεις 1,50. Αυτό εξαρτάται το τι θα πιεις εσύ. Και πάνε οι συνταξιούχοι άνθρωποι και τους λέει, είναι μεταξύ 5 το απόγευμα με 8, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και βλέπεις όλα τα ζευγαράκια, άνθρωποι από 75, 80 χρονών, 65 χρονών, μεγάλοι άνθρωποι, δηλαδή από 60 και πάνω είσαι μεγάλος, έτσι. Και πάνε και μπορούν να βγουν έξω με τη γυναίκα τους, μαζεύονται 30-40 άτομα, κάνουν ωραίες βραδιές. Λοιπόν, αυτά στην Ελλάδα δυστυχώς χαθήκανε. Και χαθήκανε γιατί είμαστε αρπακτικά. Και αυτό το λέω με υπογραφή. Όταν φίλε το σουβλάκι το από Έλληνα που γίνεται 8.30, πρόσεξε τι σου λέω, έως 9.20, επειδή είναι Έλληνας και βγάζει το γύρο το χοιρινό και γύρο κοτόπουλο, οι οποίοι οι γύροι που έρχονται είναι κατευσυγμένοι από την Ολλανδία.
2: Από Αθήνα.
1: Από την Ολλανδία, ρε, κατευσυγμένοι είναι. Άκου τι σου λέω. Και την ίδια στιγμή υπάρχει δίπλα τουρκικό μαγαζί, το οποίο κατεβάζει ντονέρ, δηλαδή σε αρνί και κοτόπουλο και στο σερβί 6, όταν έχει λοιπόν το σουβλάκι το ένα με το άλλο, ή Μαροκίνος με 2 λίρες ή Λιβανές, έχετε πάει σε Λιβανέζικο φαγητό, να δείτε, θα πάτε πλάκα. Πληρώνεις 15 ευρώ το άτομο, 15 λίρες, συγγνώμη, το άτομο. Παιδιά, εάν το φάει ο Μπέλος ή, να το πω απλά, ο Βασίλης ο Γερασίμου, εγώ θα έχω, είμαι ηλίθιος. Με τίποτα. Μιλάμε, κατεβαίνει ένα πιάτο και νομίζω ότι κατεβαίνει πιατέλα για 4. Κανένα ατομικό πιάτο.
2: Το τρώει ο Γερασίμου αυτό.
1: Ορίστε.
2: Το τρώει ο Γερασίμου για 4.
0: Το τρώει ο Γερασίμου. Δεν ξέρω τι θα ήταν αυτά.
2: Άκου, Τζόρτζ, εγώ σταμάτησα προχτές, είχε προσφορά μια εταιρεία και έβαλα βενζίνη. Έβαλα 64,5 ευρώ για την ακρίβεια. Ναι. Η βενζίνη ήταν 34,50.
0: 4,50.
2: Τόσο ήταν η αξία της βενζίνης. Αλλά είναι φόρος.
1: Φόρο πληρώνουμε. Όταν λοιπόν σε ένα κράτος υπάρχουν και πρόσεξε, και αυτό είναι που με έχει εκνευρίσει και πολύ, χωρίς να θέλω να μιλήσω, ξέρετε ότι ποτέ δεν μιλάω πολιτικά στην εκπομπή σας, γιατί η εκπομπή σας είναι αθλητική. Αν βλέπω τα στραβά, κάποτε συζήτησα και με έναν και με τη μητέρα μου και με άλλους, και Γιώργο, γιατί δεν κατεβαίνεις κάτω να φτιάξεις. Λέω, παιδιά, εγώ έτσι και κατέβω στην Ελλάδα να κάνω επιχείρηση.
2: Θα πας φυλακή.
1: Θα σκοτώσω άνθρωπο, σας το λέω ειλικρινά. Τώρα η ώρα στην Αγγλία τώρα πρέπει να είναι
3: 11 και 13.
1: Είναι 8 και 13 εδώ, ναι. 5 ώρες. Συγγνώμη, 6 και 13, 11 και 13. Πρέπει να είναι 11 και 4. 11 και 4 πρέπει να είναι. Αν θα πάρετε τώρα στην εφορία, τώρα που σας μιλάω, 11 την νύχτα και πεις καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης ο Γερασίμου. Μάλιστα. Δώστε μας, θα σου πούνε το βορολογικό σου μητρό. Θα πεις α, β, γ, δ, 35, 28. Μάλιστα. Τι θέλετε, κύριε. Με ανώτατο όριο θα περιμένεις το τηλέφωνο 18 λεπτά. Αυτά καταγράφονται όλα. Και θα σε εξυπηρετήσει για τηλεφώνου και ας είναι 11.30 τη νύχτα ή 2 τη νύχτα. Ή Κυριακή, ή Bank Holiday ή οτιδήποτε. Θέλω να πάω στην τράπεζα. Εγώ έχω σταματήσει να πηγαίνω στην τράπεζα. Δεν πήγαινα και πριν, βέβαια. Έστειλα τους υπαλλήλους, αλλά και τώρα που στέλνω, έχω σταματήσει να πηγαίνω στον κασέ. Μπαίνεις μέσα και κάνεις κατάθεση στο μηχάνημα όσα θέλεις. 5.000, 10, 15 σε ένα λεπτό μέσα.
2: Και εδώ ισχύει αυτό. Λοιπόν, έχουν διώξει υπαλλήλους και έχουν αφήσει μηχανήματα.
0: Και εδώ είναι, και εδώ ισχύει.
2: Εδώ το έχουν κάνει όμως για να μην πειρώνουν τους υπαλλήλους.
3: Δεν ξέρω σε αυτό το
1: βάθμο. Οι υπαλλήλοι δεν έχουν φύγει από την τράπεζα, είναι εκεί για να σε εξυπηρετούν. Και μάλιστα όταν μπαίνεις μέσα, ξέρω τι σας λέω, και γιατί μπορεί να μπουν 30 άτομα σε ένα υποκατάστημα, να τους πούνε τι θέλετε, γιατί με σαλόνι, όχι στο ορθείο, με σαλόνι, κανονικό σαλόνι, δερμάτινους καναπέδες, έτσι. Καθίστε στον καναπέ, θέλετε να σας φέρουμε ένα τσάι, θέλετε ένα καφέ, γιατί θα μιλήσετε με την τάδε. Αυτά εγώ στην Ελλάδα δεν τα έχω δει. Εγώ όταν ήρθα στην Αγγλία την πρώτη φορά που έφυγα και μου χρωστάνε ακόμα το ΦΠΑ και την προκαταβολή από το 2000, σας τα λέω, μα στην πρώτη χρονιά που έκανα φορολογική δήλωση, χωρίς να γνωρίζω τίποτα για τους φορολογικούς νόμους, έχω τελειώσει το οικονομικό, μιλάω 4 γλώσσες, έχω κάνει μάστερ στο LSE, δεν είμαι κανένας τυχαίος και κανένας θεσμινός. Μην κοιτάς που μιλάω αλάνικα, μεγάλωσα στο εργάλιο και δεν ξεχνάω που μεγάλωσα. Λοιπόν, ξέρεις πόσο φίλε μου κακοφάνηκε, το λέω ειλικρινά, που αυτό το κράτος που με έχει 8 μήνες πολίτη μου στείλε μια επιταγή και μου λέει κύριε Τάδε, σας στείλαμε τα λεφτά σας 5.400 γιατί σας πήραν παραπάνω εφορία, χωρίς να το γνωρίζω εγώ ρε φίλε, χωρίς να το ξέρω ότι μου έχουν πάρει 5.400 και μου στείλανε και την επιταγή μέσα και μου είπαν όχι θα την αφαιρέσουμε την επόμενη χρονιά. Μου είπανε τα λεφτά σας είναι εδώ, σε 5 μέρες εργάζομαι σταθμό στον οργανισμό σας, στον λογαριασμό σας. Εάν θέλετε να τα εισπράξετε ακόμα και τη μέρα που παραλαμβάνετε την επιταγή, συστάτε 3 τράπεζες και σας κρατάμε 10%. Σε ρωτάω ρε φίλε, αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα?
2: Πουτανά ρε.
4: Όχι ρε, ποια Ελλάδα υπάρχουν?
1: Εντάξει. Δηλαδή, καμιά φορά η μητέρα μίλαγα προχτές και μου λέει θέλω να πάω να κάνω μια γαστροσκόπηση και της κλείσαν ραντεβού ρε παιδιά για 4 Σεπτεμβρίου και της λέω είσαι τρελή. Τώρα της λέω, μου λέει, γιατί δεν θα πληρώσουμε να πάω. Τώρα της λέω, γιατί θα πάρω ρε πλάνε και θα κατέβω κάτω, της λέω και θα τα κάνω. Θα πω μέσα και όποιος είναι στο γραφείο του, στο προσωπικό, πας φυλακή της λέω. Την πήρε η αδελφή μου και την πήγε. Δηλαδή, είναι δυνατόν ρε φίλε να πάει μια γυναίκα 79 ετών που είναι η μητέρα μου, να θέλει να πάει να κάνει μια εξέταση και να της λέει 4 Σεπτεμβρίου και να έχουμε 22 Μαΐου, 25. Ρε, μπορεί να έχει πεθάνει στις 4 Σεπτεμβρίου, ρε. Καραγκιός είναι.
4: Καλά τα
1: είμαι παράλογος.
4: Καλά τα λες ρε φίλε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι στο Ελλάδα. Δεν μου λες οι οδηγοί σου εκεί είναι Έλληνες. Έχει μάλλον και Έλληνες.
1: Έχω πάνω από 15 παιδιά, οι οποίοι με ειδοποιούν όταν ακούν το γερασί μου και λέει ιστορίες και τα λοιπά.
0: Τα λένε όλα, τα λένε όλα. Μπράβο, μπράβο στους οδηγούς.
2: Είναι Ολυμπιακοί οι οδηγοί σου.
1: Επειδή έχω την έγκριση από αυτόν μόνο για τον έναν, δεν θα πω για άλλους. Ένα βράδυ είμαι στο Τσέλσι. Αυτό που σας λέω γράφτε το. Η ώρα είναι Νοέμβριος, 10 Νοεμβρίου. Είναι το 2014. Είναι 12 χρόνια υπόθεση. Παιδιά, βγαίνω από το Τσέλσι, μιλάμε ότι ρίχνει χιονόνερο, έχει 0 βαθμούς θερμοκρασία. Ξέρετε η θάλασσα κοντά το ποτάμι, αντιλαμβάνεστε τι λέω, περωνιάζει το κρύο. Και έχω μπαρκάρει τα αμάξι, γιατί είμαι και πονηρούλης. Και επειδή έχω μπαρκάρει τα αμάξι κανένα 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω, περπατάω κανένα χιλιόμετρο, δηλαδή ένα μίλι και 1,5 χιλιόμετρο, γιατί παρακολουθούν οι κάμερες, να μην δουν ότι έχω πιει 2 ουίσια παραπάνω, να πάω να πάρω τα αμάξι να σηκωθώ να πάω σπίτι μου. Και όπως προχωράω, περνάω κάτω από μια γέφυρα, γέφυρα ξέρεις, γέφυρα κανονική. Ναι. Και βλέπω ένα μαύρο πράγμα δεξιά, νομίζω ότι είναι σκύλος. Σκύλος στην Αγγλία δεν βλέπεις βέβαια, αλλά ξέρεις τώρα μέσα στη νύχτα και λέω τι είναι. Και πετάγεται ρε παιδιά και είναι ένας άνθρωπος, ένα παιδί. Και είναι Έλληνας. Και εγώ λέω στα ελληνικά τι είναι ρε πούστη μου. Και μου απαντάει και μου λέει καλησπέρα σας, συγγνώμη. Του λέω τι κάνεις εδώ ρε. Μου λέει έφυγα από την Ελλάδα με 1000 ευρώ τον πατέρα μου. Σας το λέω και στεναχωριέμαι. Με 1000 ευρώ τον πατέρα μου. Και δεν έχω μία μου λέει. Έχω μείνει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω μείνει μου λέει με 25 λίρες. Και δεν ξέρω τι να κάνω ρε φίλε. Λέω σήκω πάνω ρε θα πεθάνεις. Μου λέει μου πάνε να πάω κάπου. Ρε σήκω να πάω στην Λεσβία. Σήκω πάνω ρε. Λέω σήκω πάνω. Τον επέρνω. Τον επάω σε ένα ξενοδοχείο. Πληρώνω 4 μέρες στο ξενοδοχείο. Του λέω πάρ' το τηλέφωνο μου. Αν είσαι μάγκας θα το εκμεταλλευτείς. Αν είσαι κορόιδο θα ξαναβρεθείς τη γέφυρα σε 4 μέρες. Μου λέει ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Με παίρνει τηλέφωνο την άλλη μέρα. Μου λέει του λέω τι ξέρεις να κάνεις. Το παιδί δεν ήξερε τίποτα. Του λέω δίπλωμα αυτοκινήτου έχεις? Έχω μου λέει. Του λέω ωραία. Ξεκινάω, του φτιάχνω τα χαρτιά. Τον βάζω σε ένα σπίτι. Από αυτά που έχω εγώ στο real estate. Δικό του, ένα στούντιο. Κάνουν 45 μέρες να βγουν τα χαρτιά του, το NHS του, δηλαδή τον αριθμό μητρώου ή κατά πάντα. Λοιπόν, και του λέω θα ξεκινήσει να δουλεύεις ταξί. Το πρώτο μηνιάτικο που πήρε πέρασε τις 6.500 λίρες τότε. Αυτός κόντωσε να πάθει κεφαλικό. Το παιδί κόντωσε να τραθεί. Μου λέει κύριε Γιώργο, είσαι στο Άγιος Βασίλης. Όπως σου μιλάω, το αγόρι μου δεν είμαι Άγιος Βασίλης. Απλά δεν είμαι ζώο, είμαι άνθρωπος. Μετά από 20 ημέρες θα παίρνει τηλέφωνο η μητέρα του. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνετε για το παιδί μου. Μου είπε τι έχει περάσει 15 μέρες εκεί στο Λονδίνο, ένα-δύο μήνες τώρα, και μου είπε αυτό και σας πήρα τηλέφωνο, σας ευχαριστήσω. Λέω, κυρία μου, τον ευρέβλεπα όμως λίγο, πώς να σου πω, λίγο μαγκωμένο. Του λέω, Λάδο ρε, πες μου τι είναι, ποιο είναι το θέμα και πες μου να το λύσουμε, γιατί σε βλέπω και δεν χαμογελάς, ενώ στην ουσία κλαις μέσα σου. Βλέπω τη φάτσα σου που κλαίει. Μου λέει, χάνει το σπίτι η μητέρα μου για 55.000 ευρώ. Είχε πάρει ένα δάνειο, ο πατέρας μου άνεργος, χάνει το σπίτι η μητέρα μου. Μάλιστα. Πού το έχει το σπίτι? Μου λέει, στον Κορυδαλό. Μάλιστα. Του λέω, πες της μητέρα σου να με πάρει τηλέφωνο. Με παίρνει, του λέω, στείλτε μου τα χαρτιά που έχετε για τον πληστηριασμό. Μου λέει, μας έχουν δώσει μέχρι την Τετάρτη. Ήτανε Πέμπτη και τους είχαν δώσει μέχρι την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι, γιατί αλλιώς βγαίνει στον πληστηριασμό. Παίρνω εγώ ένα δικηγόρο δικό μου από κάτω, γατώνει. Του λέω, για πήγαινε και κοίταξε αυτή την περίπτωση. Την κοιτάει, μου λέει, ναι, θα της το πάρουν, έχουν πέσει κοράκια. Θα της το πάρουν. Του λέω, πήγαινε και καθάρισε το σπίτι. Παιδιά, τον είχα 1,5 μήνα στη δουλειά μου, δεν ήξερα ποιος είναι. Μου λέει, ρε Γιώργο, του λέω, πήγαινε και καθάρισε το σπίτι. Σου περνάω τα λεφτά μέσα. Του τα περνάω στο δικηγορικό γραφείο που έχει στο Λονδίνο, γιατί έχει δικηγόρο γραφείο και στο Λονδίνο. Πάει, πληρώνει το σπίτι, το καθαρίζει. Η γυναίκα, τι να σου πω, μια λαμπάδα, την υγεία σας, τα παιδιά σας. Λέω, ας τα παιδιά μου, δεν ξέρεις, δεν θέλω να μου λες τίποτα, θέλω να... Του λέω, άκου να σου πω κάτι, καθαρίσαμε το σπίτι. Από τα λεφτά αυτά που παίρνεις τώρα, που θα βγάζεις, για 3 χρόνια θα μου δίνεις 1.500 το μήνα να καθαρίσεις το σπίτι. Λοιπόν, το καθάρισε σε 2 χρόνια. Σήμερα που σας μιλάω, είναι 12 χρόνια στο Λονδίνο το παιδί. Οικονομάει πάνω από 10.000 το μήνα. Έχει αγοράσει μια Mercedes δικιά του. Έχει αγοράσει ένα σπίτι δικό του στην Ελλάδα. Και έρχεται προ 3 μήνες και μου λέει, πως, προ 5 μήνες, μου λέει, πως, έχω τόσα και μου ζητάνε 30% από την τράπεζα για να πάρω δάνειο, προκαταβολή, για να αγοράσω αυτό το σπίτι. Του λέω, προχώρα. Σας λέω.
0: Ναι,
1: και δεν ήθελα να τα πω αυτά ποτέ στον αέρα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει,
1: δεν χρειάζεται, Βασίλη, γιατί να σου πω κάτι. Στο τέλος βρίσκουν κιόλας και τα πληρώνουμε και στην υγεία μας.
0: Εντάξει, όλα
1: εγώ
0: καλά.
1: Έχω μια λογική ότι δεν μπορώ, όταν το προσωπικό μου θα πληρωθεί, ό,τι και να γίνει, εγώ θα είμαι νηστικός, θα περπατάω γυμνός στον δρόμο, το προσωπικό μου θα είναι πληρωμένο και ύστερα οι υπόλοιποι. Λόγω πολιτικών ιδεών. Όχι, λόγω ανθρωπιάς πάνω απ' όλα. Γιατί έχω δει και Έλληνα, το οποίο ισχύει στην Ελλάδα, ενώ στην Αγγλία δεν ισχύει. Ο μισθός του Λονδίνου που είναι 7.000, 7.000 είναι και στο Ipswich, 7.000 είναι και στο Sheffield, 7.000 είναι στο Portsmouth, 7.000 είναι και στο Southampton, 7.000 είναι και στο Newcastle. Αλλά οι τιμές των σπιτιών, αντί για 1.500, γιατί σου λέει τα μεταξωτόπρακια θέλουν και επιδέξιους ποπούς. Εάν ρε φίλε θέλεις να μείνεις στο κεντρικό Λονδίνο και να έχεις στο Buckingham, δεν θα το πληρώσεις το σπίτι. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, δουλειές... έτσι είναι. Όπα, πού είναι. Γιο. Έπεσε η γραμμούλα, ούτως ή άλλως. Μας τα πέτα περισσότερα, έτσι έγινε. Κύριε Δημήτρη Στρατάκη, τράβαξε στην Αγγλία τώρα.
2: Έτσι μου Στρατάκης. Έχει... Εγώ, ρε φίλε, είναι έτοιμος. Με το ένα πολύ στραπλάνο.
4: Ναι, με το μπέλος. Σχεδόν, ναι.
2: Εγώ, και εγώ φεύγω αύριο. Έτοιμος, αύριο φεύγω.
0: Μπέλος. Λοιπόν, ο Δημητράκης από το Όσταρμπρουκ και ο Κοστούλας πόσες λίρες την εβδομάδα παίρνει, Γιώργο. Καλημέρα, ακούω τον Γιώργο που μιλάει τώρα. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Δημήτρη. Λέω ο φίλος ο Δημητράκης από το Όσταρμπρουκ.
4: Καλημέρα,
2: γεια σου Δημητράκη.
0: Καπετάνιος, ο κάπτεν.
2: Μας παίξει κανένα.
0: Κι άλλος Δημήτρης, λίγο δύσκολο 7,5 λίρες το άτομο, δύο πιάτα 15 ευρώ, ναι. Στο Λίντς έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια σουβλατζίδικα πολλά. Τα πιο πολλά τα έχουν Αλβανοί, μέτρια ποιότητα, τα ίδια ακριβώς πουλάνε σουβλάκι θηλυκτό, μουσακά κατεψυγμένο της πλάκας, κάτι τζατζίκια, τη ματζίδικα, ακριβές τιμές. Πολλά από αυτά δεν έχουν δουλειά, μάλλον τα έχουν για ξέπλυμα, λέει ο φίλος που μένει και αυτό στο Λίντς, στην Αγγλία, ο Δημητράκης.
4: Εντάξει, όλα μέσα στο παιχνίδι.
2: Δημητράκης, όταν μου έχει κάνει καμία νίκη, κανένα περπάτημα, τίποτα.
0: Σήμερα, Γιώργο, μας συγκίνησε, λέει ο Δημητράκης από το Όσταρμπρουκ.
2: Ναι, σήμερα, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο για ένα λεπτάκι γιατί έχουμε διάλειμμα. Πάμε, καλημέρα. Όχι, έπεσε, δεν πειράζει. Κάτσε, κάποια γραμμούλα χτυπάει ακόμα. Για πάμε, καλημέρα. Ναι.
1: Έλα, έπεσε.
0: Πάμε ένα λεπτό, έχουμε ακόμα γιατί πάμε διάλειμμα.
1: Θέλω να τελειώσω. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, θα σας πω. Τώρα στην Αγγλία για να βγουν, επειδή έγινε το Brexit, χρειάζονται βίζα και τα λοιπά, δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν μπορούν να έχουν ούτε temporary permanent ούτε τίποτα. Ούτε permanent resident ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως εγώ αυτά τα λέω γιατί δεν μπορώ, φίλε, να ακούω ότι στη χώρα μου υπάρχουν μισθοί. Όχι γιατί φταίνε αυτοί που τους δίνουν, που φταίνε και αυτοί, αλλά περισσότερο φταίει το κράτος. Γιατί δεν υπάρχει κράτος αξιοκρατίας και κράτος ελέγχου. Ένας Πονηρίδης από την Κοζάνη ήρθε το 2011. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Είμαι με δύο εφοπλιστές Σαββάτου Αναστάσεως στο Bayswater, κεντρικό Λονδίνο, πολύ κοντά στην εκκλησία της Αγίας Σοφιάς. Δουλεύει μια Βουλγάρα και τρία παιδιά μέσα. Μία και δέκα τη νύχτα, ρε μάγκες, μπαίνει καλημέρα σας, κάνσελ. Ο Δήμος που ελέγχει, λέει δώσ' μας το 100 παιδιών, είχε μόνο η Βουλγάρα για τρεις μήνες. Ξέρεις τι κάνανε, τον κλείσανε, βγάλε λογαριασμό στο τραπέζι, πληρώσαν τι έχουν φάει, παιδιά κλείνουν το μαγαζί. Όλοι έξω, 35.000 λίρες πρόστιμο και απ' έξω μια ταμπέλα ότι αυτός είναι κλειστός για 30 μέρες γιατί δεν κόλλησε τα ένσημα. Και σας λέω ότι ήταν Έλληνας από την Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Γεια σου Γιωργάρα μου, καλή δουλειά. Τα λέμε.
2: Γεια σου, καλημέρα.
4: Καλό βράδυ.
0: 26 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στο Ενισμένη, 9.43, Ιντερβέτε Σπονς, Δήμος Απαλιάρης έστειλε μήνυμα. Με τον Τζίτζι Πρωθυπουργό, αυτά θα αλλάξουν όλα.
4: Ε, βέβαια, ρε φίλε.
0: Έχει δίκιο ο Δήμος. Ο Δήμος κάνει την εκστρατεία του.
4: Βεβαίως.
0: Λόγω Τζίτζι θα κάνει εκστρατεία, μου είπε εδώ μέσω ραδιοφώνου.
4: Ναι.
0: Να στηρίξουμε Τζίτζι για πρωθυπουργό.
2: Κάτι φάρμακα και τέτοια, τι είναι αυτά.
0: Φάρμακα θα δίνει ο Δήμος τα φάρμακα, τα γενώσιμα που ετοιμάζει ο Τζίτζι για το λαό του. Κάτι τρελοφάρμακα.
4: Δωρεάν τα φάρμακα.
0: Δωρεάν. Είναι προσφορά του Intervention Sports και του Τσαπαλιάρη.
4: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα, μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Και έχει, θα μπει μπροστά στην εκστρατεία, λέει, σαν ραδιόφωνο, να στηρίξουμε Τζίτζι για πρωθυπουργό.
4: Κόναν. Θέλω να το λες, έχεις τουλάχιστον μια ώρα να το πεις.
0: Ναι, Κόναν.
4: Κόναν.
0: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 2. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Εδώ τα φιλαράκια μου. Ο Σωτήρης και ο Δημήτρης θα μου κάνουν παρέα μέχρι τις 5.
1: Και 5.
0: Δεν υπάρχει. Τελείωσε.
2: Μέχρι τις 2.
0: Ποιες 2?
1: 2.30.
0: Εγώ
2: φιλέ θα με επιτρέψεις. Με συγχαίρετε και ο κόσμος.
0: Άρχισε τα χατζημανόλικα τώρα.
2: Τα 4 ώρες ήμουν στον αέρα πριν.
0: 2.30 ώρα φύγετε και οι 2 μαζί.
2: 2.30 εντάξει, να το λεφτώ κάπου στη μέση. Αλλά όχι, κύριε Φίλε, και 5.
1: Δεν φεύγω κι εγώ, το βρίσκω.
2: Όπα, πα, πα, πα.
1: Παρασκευή αύριο.
0: Ναι. Ο Βασίλης ο γραφής μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ πέρα που λέει GGFM. Θυμήσου που το άκουσες πρώτα.
1: GGFM, ε.
0: Ναι, GGFM. Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Βασίλη.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
3: Αν ξέρετε σήμερα τι έγινε με την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Και έχασε 94-77. Ναι.
3: Τι συνέβη?
0: Τι συνέβη?
3: Χάριζε 17,5 πόντους ο Ολυμπιακός και έπαιξε στην κόντρα εγώ την ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Και ήταν 171 πόντι και μισό το
1: over.
3: Το over, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και έγινε 171, έγινε και under. Ήθελε 27 δευτερόλεπτα και ο Μπαρτζόκας τους είπε
1: δεν κάνει επίθεση.
3: Και ναι, τα έπιασα παρεμπιπτόντως και τα δύο.
0: Ναι, όταν είναι, όταν είναι μεγάλες διαφορές, συνήθως οι ομάδες δεν κάνουν επίθεση, δεν υπάρχει λόγος.
3: Ναι, παιδί μου, ναι. Και τέτοιο και αυτά.

0: Ήσταν τυχερός.
1: Αλλά, δηλαδή για μισό καλάθι. Αν δεν κάνανε επίθεση και βάζει καλάθι ο Ολυμπιακός, τα έκανα όλα.
2: Ναι, βέβαια. Μα το έχω ξαναπεί. Εγώ ξαναπεί ότι στο στοίχημα, ειδικά στο μπάσκετ, αυτοί που βγάζουν τις αποδόσεις στο over-under, στα 10 παιχνίδια τις 9 είναι οριακά.
0: Είναι απίστευτη.
2: Είναι οριακά.
1: Αλλά σου λέω, άμα έκανε επίθεση ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, μα το έχανε.
1: Σ' άφηνε ο Μπαρτζόκας, τα έκανα όλα.
2: Ναι, θα το έχανε, ναι, ναι.
1: Θα μου πεις τώρα, σε παρακαλώ, η Παλμέιρας τι κάνει.
2: Α, μισό λεπτό.
1: Σεισμίαξε.
2: Ναι, ναι, ναι, μισό λεπτό. Η Παλμέιρας είναι 1-1 στο 38, μόλις ισοφαρίστηκε. Το άλλο είναι 0-0 στο 38 το άλλο, Σέρο Πορτένιο.
1: Ναι, Σέρο Πορτένιο. Κάνει Σέρο Πορτένιο.
2: Όχι, 0-0.
1: Α, 0-0.
2: 0-0. Παλμέιρας 1-1.
1: Πριν τελειώσει η Παλμέιρας να μου...
2: Θα το πω στο ημίχρο, θα το πω. Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τις 2. Ο φίλος ο Σπύρος, καλημέρα Μπιλάκο, Σωτήρη και Δημήτρη. Γυρίζω σπίτι από Θησίο, πολύ κόσμο έξω σήμερα, λέω Ρομπίνιο. Ο Βασίλης Γρατσίας, καλημέρα Τρελοτρελή και από μένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλό σου κου σε όλους.
0: Γεια σου
2: φίλε
0: Βασίλη,
2: Βασίλη, ο οποίος τώρα πάει Νάπλιο, Τολό, Άργος και Τρίπολη.
0: Ναι,
2: πάει Dinkin Donuts.
0: Dinkin Donuts.
2: Ναι, από πού ξεκινάει? Από εδώ μια μέρα.
0: Από πού ξεκινάει?
2: Από την Αθήνα.
0: Και
2: από την Νίκαια.
0: Πάει κάθε βράδυ για
2: κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα, όλο χρόνο.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Αμέ.
0: Και φεύγει από εδώ και πάει Νάπλιο, τι είπες?
2: Νάπλιο, Τρίπολη, Άργος και Τολό.
0: Το βράδυ τώρα το κάνει αυτό?
2: Το νύχτα. Το πρωί να έχουν οι φούρνοι ντονατσάκια special.
0: Μπράβο ρε Βασίλη.
2: Που δεν περνάει όμως που είναι νίκια δίπλα.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί δεν περνάει να αφήσει δύο ντονατς.
2: Μπράβο, όχι δύο, δύο κούτες.
0: Και τι θα πάει στο Νάπλιο μετά?
2: Τις υπόλοιπες κούτες. Γεια σου μπιλάρα μου, καλό δρόμο.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλό δρόμο.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Δημήτρη. Γιώργος από τον Μπουρνάζη.
3: Γεια σου Γιώργη. Καλημέρα σου κύριε Παπουτσάκη.
2: Παπουτσάκης ακούει τώρα.
3: Μόλις κόλλασε.
2: Παπουτσάκης, μόλις κόλλασε, πάει για ξεκούραση.
3: Φιλεράκι εξπέρι, ναι, ναι.
2: Αυτός είναι πιο πολλά από την Αγγλία παίρνει.
0: Ναι.
2: Τον παίρνω να σου πει.
3: Εκεί που είναι παίρνει μισθό Αγγλίας.
2: Μισθό Αγγλίας και λίγο παραπάνω. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, τη βλέπεις για τον μπασκετάκι? Βλέπω Ολυμπιακός 2-0. Το Παναθηναϊκό παιδιά φοβάμαι να γίνει 2-0. Εντάξει, φαβορεί ο Παναθηναϊκός θα είναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει το 2-0. Έχουμε και άλλα αγώνα.
0: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Βασίλη? Πολύ πιθανό να γίνει το πιθανότερο να γίνει 2-0. Ναι. 2-0-1,
2: αλλά 2-0-1. Αυτό που είδαμε όμως χθες από το παιχνίδι δεν είναι.
0: Όχι, όχι, καμία στιγμή σου είπα.
2: Με τον Ολυμπιακό ούτε... βλέπεις ότι θα γίνει 2-0.
0: Ούτε με τα μάτια δεν μαρκάρουν.
2: Ναι. Ούτε με τον Ολυμπιακό βλέπεις ότι θα γίνει 2-0, καταλαβες.
0: Και δεν έχουν και διάθεση να μαρκάρουν καθόλου. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός στη Λίγουσα. Έτσι όπως τον βλέπω, μπορεί να τον σκουπίσει και ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι, έτσι πως είναι ο Παναθηναϊκός, ναι. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα καλημέρα, βάλαμε συγκλήρωση, σε έβαλα. Είπαμε έχουμε μπουκαλάκι για σήμερα Παρασκευή, ελληνική βραδιά, ή για Σάββατο βραδιά χάους εκεί στο Μπιστρό, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, είστε ok. Λίγο πριν τις 5 θα κάνουμε την κλήρωση, κύριε Στρατάκη, Δημήτρη.
0: Θα την κάνεις εσύ εδώ μόνος σου.
2: Σταλείπετε.
0: Ναι, καλά βέβαια.
2: Αύριο έχει εκπομπή κανονικά πάλι.
0: Αύριο έχω εκπομπή πάλι τετραώριο 8 με 12 και σκεφτόμουν τώρα, μια και είπε ο Παναγιώτης εκεί με το ελληνική βραδιά, μόλις.
2: Να πας μια βόλτα.
0: Να πάω μια βόλτα.
2: Να, να
0: πάω μια βόλτα. Δεν ξέρω αν θα μου κάνει την παρέα. Όχι,
2: εγώ δεν μπορώ γιατί δουλεύω το πρωί.
0: Εσύ δουλεύεις πολύ πολύ πρωί.
2: Ο Μπέλος δεν ξέρω αν ήταν.
0: Όσο τύρι δεν ξέρω, Παρασκευή αύριο τι ώρα κλείνει.
2: Πάει για περπάτημα. Αύριο πάει μαζί. Αύριο
0: πάει για περπάτημα.
2: Μαζί μπορεί να έρθουμε. Ωραία.
0: Δεν πάει για περπατήματα.
2: Ωραία, θα έρθει μαζί σου.
0: Αλλά έχει το μαγαζί τώρα, τι ώρα θα ξεπερδέψει από εκεί?
2: Παρασκευή, 12-12.30.
0: Εγώ τελειώνω 12 από το
3: 12-12.30 ανοίγω.
2: Το βράδυ.
3: Βέβαια.
2: Τι ανοίγει τώρα, λέει πολύ.
3: Μέχρι το 12.30
2: έρθει να δώσει σήμερα.
3: Σήμερα είναι Πέμπτη, ρε.
2: Και Παρασκευή θα πάει πιο αργά. Μία. Πάμε στην Πέμπτη, δίπλα είναι. Το μαγαζί δίπλα είναι, το μαγαζί του Μπέλ.
0: Κανονίσουμε. Πάμε.
2: Με τα πόλια που λέει ο λόγο έρχεται.
3: Παρά ποιο είναι απεργία.
0: Όχι, όσοι φίλοι θέλουν να έρθουν να γνωριστούμε.
2: Α, ναι.
0: Και το πιο παιδί
2: το μπουκαλάκι.
0: Το μπουκαλάκι να έρθει να μας μιλήσει.
2: Ναι, γνωρίζει το Στρατάκι. Μεγάλη υπόθεση. Μπορεί να είναι και ο Τζίτζης, είπε.
0: Τώρα ο πρόεδρος.
2: Αλλά θέλει να είναι η προεδρική καρέκλα. Και Θέλει και, πώς το λένε, βυσνάδα.
0: Τον άκουγα χθες. Έχει πολλές δουλειές η αλήθεια. Να μην τον παρεξηγείτε.
2: Όχι, δεν παρεξηγείτε.
0: Λέει ότι θα πάει και δεν πάει. Έτσι είναι όλη η πολιτική.
2: Ναι, ναι. Σωστό. Παραμυθατζίδες.
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητα παραμυθατζίδες. Έχουν πολλές υποχρεώσεις.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Μπα το πεις παραμυθατζίδες.
2: Γιατί δηλαδή, είπες πολιτική γι' αυτό.
0: Ναι, γενικότερα και ο Τζίτζης, ο πρόεδρος.
2: Ήταν η μέρα που γιορτάζει το χθες, ήταν η παγκόσμια μέρα Χάρμπουκερ.
0: Χάρμπουκερ, ναι.
2: Και δεν πέρα μας έβρεσε κανένα Χάρμπουκερ χθες. Όχι, χθες ήταν χθες. Ήταν το σουβλάκι φάγαμε.
0: Ναι, τι και τα μισά λεπτά φάγει ο Τζίτζης και τα ίδια.
2: Δύο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα παρέα, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημερίζει και τον Κώστα που ακούει τώρα στη δουλειά της, στη δουλειά του. Ο Νικόλας, ο φίλος μας από την Αρτέμιδα, έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Κώστας από το Γέρακα. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλό σου κού να έχετε. Έλα κύριε Μπέλ, θες να πεις.
3: Τίποτα.
2: Σίγουρα.
3: Κάτι διάβαζα.
2: Διάβαζες.
0: Κάτι τον ανησύχησε. Είναι απλέον ανήσυχος.
3: Όχι, κάτι διάβαζα.
0: Θα σε περιμένω στο μπιστρό αύριο το βράδυ. Θα το ρυθμίσουμε.
3: Τι ώρα θα πας.
0: Εδώ εγώ σου λέω.
2: Εδώ κάνεις μια παρά.
0: Στις 12.30 ή μέχρι τις 1. Ναι.
3: Όπως κατεβαίνεις,
0: ναι.
3: Παίρνω το μαγαζί.
2: Και να πάτε μαζί.
3: Αν δεν έχω δουλειά, φύγαμε.
2: Ναι.
0: Θα σε πάρω ένα τηλέφωνο πριν, εντάξει, οκ.
3: Υπάρχει με ένα απεργέ.
2: Δύο.
3: Ένα ψυχτικό.
2: Ένα και ένα δώρο είναι. Ένα και ένα δώρο. Ναι. Ένα και ένα δώρο.
0: Δεν θέλουμε δώρα από τον Παναγιώτη, το φίλο μας.
2: Όχι, αφού λέει ένα, αυτό να κατάλαβε.
0: Α, έτσι κι αλλιώς είναι για όλο τον κόσμο.
2: Για σένα, κατάλαβε.
0: Α, για μένα,
2: ναι.
3: Όχι, είπαμε για σας. Ένα για μένα και για τον Τζίτζι.
2: Ναι, δύο, ο Τζίτζι για τον Χάτζι.
3: Για τον Χάτζι μας.
2: Άρα είπανε δύο περιέρ.
0: Εντάξει, όχι, μας κέρασε το παιδί την άλλη φορά. Δεν έχει κεράσματα. Μα να κλείσουμε το μαγαζί.
2: Δύο περιέρ, δωρεάν.
0: Εντάξει, άμα είναι για περιέρ, εντάξει.
2: Για πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώ τον ναι.
4: Δωμάτιος Μπαϊτσμάιντε μέρα, Αμαλιάδα.
2: Ναι, Αμαλιάδα. Να είσαι καλά, αδερφέ.
4: Βασίλη, είναι Στρατάκης δίπλα σου,
2: Εδώ, απέναντι, όχι δίπλα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Στρατάκη Δημήτρη, καλά, σε απολαμβάνω, σε απολαμβάνω.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Ήρθα με τον Ιωάννου το απόγευμα.
2: Σαν Μπεργέ.
0: Ναι.
4: Φοβερή φωνή και ο Ιωάννου.
0: Ναι, καλώς.
2: Ας πάμε τώρα στο Voice.
4: Είσαστε αστέρια όλα, μπράβο. Θέλω να πω για τον Γιώργο από το Λονδίνο, ναι, και από το Νιου Γιόρκ ότι ό,τι είπε είναι σε όλα μέσα.
2: Τα πάντα.
4: Ναι, σε ό,τι είπε, γιατί έχω κάνει και εγώ στο Southampton, αλλά εγώ πιο παλιά, το 72 ήμουν εκεί. Και στη Γερμανία, επειδή στη Γερμανία είναι άλλοκοτος ο κόσμος, είναι η Βαβαρή και το Χάμπουργκ απάνω το Αμβούργο, είναι δύσκολη. Εκεί τι γίνεται, εκεί έχουν έλλειψη σπιτιών. Όταν εγώ πριν 15 χρόνια πλήρωνα, δηλαδή έβγαζα 4 χιλιάρικα μάρκα, το σπίτι που ενίκιαζα είχε 1500 μάρκα.
2: Ναι.
4: Καταλάβατε.
0: Ναι. Στο Μόναχο λέτε.
4: Ναι, στο Μόναχο. Στο
2: Βαβαρούς.
4: Ναι. Και εκεί που γίνεται το Χάμπας Μέστ.
0: Ναι. Εκεί, στο Μόναχο.
4: Στο Μέσα και Λέντε.
3: Μιούχεν.
0: Ωραία πόλη πάντως, ωραία πόλη. Έχω πάει.
3: Και τώρα μπορούμε
0: να πάμε με την Nike, όταν έπαιξε Μπάγκερ Nike.
2: Ναι.
4: Όχι, είναι σοβαροί ανθρώποι. Εντάξει. Το Αμβούργο, εντάξει, έχει άλλα προτερήματα. Το Αμβούργο είναι όπως η Αθήνα σε τέτοιο στυλ.
3: Ένα μικρό χωριό είναι το Αμβούργο.
4: Ναι, και η Βαβαρία είναι όπως η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, είναι πιο ήπιος ο κόσμος, ζεις πιο χωριάτικα να το πω.
0: Το θέμα είναι ότι είναι πιο οργανωμένα κράτη από την Ελλάδα σίγουρα και κάποια στιγμή πρέπει να οργανωθούμε κι εμείς, αλλά δεν το βλέπω.
2: Όπως λέει, Κόναν.
4: Παιδιά.
0: Μόνο με Κόναν. Μόνο με τον Τζίτζι.
4: Τον Τζίτζι, θα του πείτε, έχω μαζέψει 160 προχθές.
2: Ορίστε.
4: Ο Βασίλης ξέρει, 160 ψήφους.
2: Ναι. Ναι.
4: Έχω μαζέψει σήμερα από την Αμαλιάδα 80.
2: Όχι, 220. Αυτά είναι. Βγήκαμε.
3: 240.
4: 240. Από το Πύργο 120.
3: Πήγαμε 280.
4: Και θα πάω στο Επιτάλιο στην Ελλανδάρα να μαζέψω 40.
2: Έτσι, 700 ψήφους.
3: Βγήκαμε.
2: Μόνο από νομό Ηλίας.
0: Και ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
2: Ναι.
0: Τώρα ζείτε έξω.
2: Όχι, ρε, εκεί.
0: Α, εδώ. Ωραία, να πείτε και στα παιδιά έξω. Επιστολική τώρα, δεν έχουμε επιστολική.
2: Ναι.
0: Με επιστολές θα
2: πέσει. Ιεραποστολική.
0: Ιεραποστολική θα πέσει.
4: Ναι, τώρα εγώ βρίσκομαι στην Αμαλιάδα.
0: Ωραία.
4: Πάτρια εδάφη, γιατί είμαι και μεγάλο.
0: Καλά κάνετε.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε μου.
4: Είμαι. Α, θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Θήμιο στην Κύπρο.
2: Ναι.
4: Και τον παρακαλώ να βγει στο τηλέφωνο σήμερα να τον ακούσω.
2: Ωραία, θα βγει. Θα βγει πιο μετά.
3: Θύμιο, λοιπόν. Ευθύμης, ευθύμης.
4: Και στον Γιώργο, στον Λονδίνο. Να είστε καλά.
2: Γεια σου,
3: καλημέρα, καλημέρα,
2: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μπιλ λέει: αν παντρευτώ, θέλω να μου βαφτίσει το παιδί ο Τζίτζης, ο πρόεδρος.
0: Εννοείται τώρα, ναι. Από εδώ και πέρα θα ο έχουμε
2: Σπύρος, τέτοια, λέει: βλέπω το Τζίτζι να πηγαίνει στο Λευκό Οίκο για συνάντηση με Ντόναλντ Τραμπ. Θα συζητήσουν για τα στενά του Ορμούζ, Ρομπίνιο.
3: Μόνο βάφτιση χωρίς να τον παντρέψει.
2: Μόνο βάφτιση θέλει. Μόνο βάφτιση. Να πάει στο. Ναι, τον δεν πάει για την Μέλανη, θα πάει. Όχι, ναι, τον Ντόναλντ.
0: Καλά, βασικά. Δεν έχει να κάνει,
2: τώρα, ναι. Και να δει τα στενά της, του Ορμούζ.
3: Του Ορμούζ.
0: Εντάξει, είναι και πάρα πολύ έτσι, πρωτοποριακός. Έχει 11 γυναίκες στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν τα άκουσες.
2: Τρεις αλλοδαπές, ναι.
3: Όχι, νομίζω 5-6.
2: Όχι, 3-8 Ελληνίδες και τρεις αλλοδαπές. Μία από τη Γεωργία,
0: από τη Ρωσία,
2: από τη Ρωσία και από το Καζακστάν.
0: Και από το Καζακστάν.
2: Από ανατολικό πλοίο.
3: Να μην βάλουμε και τη σύζυγο του καλλιτέχνη στο.
2: Ναχμέτ. Είναι τώρα στα πατητήρια.
3: Εντάξει, Αμερικάνα, είναι ξένη υπηκότητα.
0: Ρε φίλε, επειδή το λέγεις και χθες και τ' άκουγα, όλο τον χρόνο πατάει αυτή εκείνη η Αχμέτ.
2: Έχουν πολλά στα φίλια.
0: Έχουν πολλά στα φίλια και τα έχουν κρατήσει τώρα στόκ,
2: ναι,
0: αυτά.
2: Ναι.
0: Και τα πατάνε τώρα, οπότε έχουν καιρό τα πατάνε.
2: Μόνοι της, είναι μόνοι που τα πατάνε.
0: Είναι μόνοι της, είναι σε όλο το Μαρκόπουλο.
2: Πάει από κουβά σε κουβά.
3: Ναι, να το έχω γραφεί. Είναι όπως προχθές, σου είπε ότι δεν την αφήνει ο Τραμπ να έρθει.
2: Ναι, αυτό ήταν παλιά, τώρα την άφησε. Και την έχουμε σε σπάτα.
0: Στα σπάτα ή στο Μαρκόπουλο.
2: Σπάτα.
0: Έχει πολλά στα φίλια.
2: Για πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλώς τον. Γεια σου Δημητράκη.
5: Μου με κατάλαβε τι μουσικό αυτή που έδρευα.
3: Γεια σου ρε Μίτσο, γεια σου ρε Δημητράρα.
2: Καταλαβαίνω τους καλλιτέχνες αμέσως.
5: Γιατί δεν παίζεις κιθάρα να κάνουμε ένα ντουέτο που έχει τέτοιο μουσικό
2: αυτή. Η κόρη μου παίζει κιθάρα, η μικρή.
5: Τώρα εγώ δεν θα γεράσω ακόμη.
2: Τέμα γεράσιμο. Νέος άνθρωπος είσαι.
5: Καλησπέρα σας τα παιδιά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Ο άλλος ο καλεσμένος ποιος είναι?
2: Ποιος καλεσμένος?
0: Δεν υπάρχει καλεσμένος.
5: Ένας είναι ο Σωτήρης.
2: Και άλλος είναι ο Στρατάκης, ο Δημήτρης.
0: Α, εγώ είμαι καλεσμένος.
5: Ο Στρατάκη δεν τον έχω ξανακούσει εδώ. Τον έχω ξαναμιλήσει μάλλον.
2: Δεν έχετε ξαναμιλήσει, ναι, δεν έχετε ξαναμιλήσει.
5: Γεια σου κύριε Στρατάκη.
0: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλησπέρα, ακόμα είναι μία η ώρα.
0: Δεν βαριέστε, εντάξει, όπως. Καλά να είμαστε γενικότερα, έτσι τα αλλιώς.
3: Τζατζίκι, κάνει τζατζίκι.
2: Να πω μισό λεπτό πάλι. Δημήτρη, μισό λεπτό, συγγνώμη. Δημήτρη μου, μισό λεπτό να πω στο φίλο που μας πήρε τηλέφωνο. Παλμέιρας με την Ατλέτικο Τζούνιον είναι 3-1 στο ημίχρονο.
3: Πότε έγινε?
0: Τι θέλαμε την Παλμέιρας.
3: Θέλεια σου.
2: Μάλλον ο φίλος θέλεια σου. Τα γκολ μπήκανε στο 45 και στο 47.
3: Παίζουν βολή.
2: Ναι.
5: Άμα θέλουν μπαίνουν, όταν τα θέλουμε δεν μπαίνουν.
2: Ναι. Ο Δημητράκης δεν μπαίνει.
5: Τώρα Βασίλη, ακούς, έκανε ένα άλλο δοκιμή μια εβδομάδα επειδή τελείωσαν τα πρωταθλήματα. Είπα στον αυτόν που έχω στο γραφείο να μου στέλνει ένα κουσάρι την ημέρα να περνά την ώρα μέχρι το Σεπτέμβριο και βλέπουμε.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν έχει τίποτα τώρα.
5: Ναι, θα, με το κουσάρι μπορεί να γίνει τίποτα καμιά φορά. Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να γίνει και πολύ. Καμιά φορά μας σε θέλει λιγάκι, θα γίνει τα 1,5 γκολ και τα αυτά.
5: Για 180.000 παίζω, άμα γίνει θα γίνει.
2: Αυτό λέω.
3: 20 λεπτά. Με ένα κουσάρικο.
0: 20 ευρώ να πάρουμε 180. Χιλιάδες.
2: Ναι. Πλησιάζει κάποιες φορές, πλησιάζει κοντά.
3: Ναι, ξέρεις,
2: πλησιάζει για δύο παιχνίδια.
0: Μάλλον το έλεγες σε μια εκπομπή, ναι.
2: Πλησιάζει.
5: Βασίλη, παιδιά, παίζω τώρα ένα σύστημα. Τρία παιχνίδια αμφίροπα για και τα 3-4-2-3-3-2-4. Δηλαδή και όλα είναι εκατοστάρια. Για λέγω να είναι εκατοστάρια.
2: Ναι.
5: Και με 2,30 ευρώ βγαίνει 90.000 και παίζω δύο φορές για 180.
2: Μια φορά
5: δύο φορές έπιασα αίμα.
2: Μια φορά να σπάσει
5: για τα τρία είναι δύσκολα, ξέρω.
2: Μια φορά να σπάσει για το ποδάρι του να πάρει λεφτά.
3: Βάλει ζητούμενα Δημήτρη, βάλει ένα, δύο, τρία.
2: Δεν παίζει έτσι, θέλει ξένα.
5: Θα πάρουμε λεφτά, έτσι που χρωστάμε τώρα για τέτοια μα.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, και δύο μα πιάσει, καλά λεφτά είναι.
5: Ακούτε, ο Γιώργος αυτά που άκουσα, έτσι όπως τα άκουσα, γίνει ακόμα πιο καλά τα πράγματα στην Αγγλία από την Γερμανία.
3: Σίγουρα.
5: Αλλά και εδώ είναι αρκετά καλά. Για τη ζωή που κάνουμε και όταν κατεβαίνω κάτω και τα λέω εκεί, ξέρεις πως είναι οι Έλληνες. Άντε, αλλάζω Γερμανία, φύγε από εδώ τώρα και εσύ μαζάρισε και εσύ και τη Γερμανία σου κτλ. Τέλος πάντων, λέω για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται και εγώ όταν πήγα εκεί, βόδικη μου σχάρη ήμουν, λέω. Μετά κατάλαβα. Αλλά και για να καταλάβεις, λέω, πρέπει να μείνεις κάποια χρόνια.
2: Βέβαια.
5: Δεν γίνεται. Είναι πώς το λένε να σου διδάξουν. Και τότε να διδάσκεις καθημερινά που τα βλέπεις, αλλά να είσαι και άνθρωπος της γύρας, να βγαίνεις έξω. Να παίζει κανένα στοίχημα, να παίζει κανένα χαρτί, να μην είσαι κλεισμένος μέσα όπως ήταν οι παλιοί που μαζεύαν λεφτά και γυρίσαν πιο φόδια από ό,τι πήγαν.
2: Σωστό, σωστό.
5: Λοιπόν, έτσι είναι και εδώ τα πράγματα. Τα λεφτά θα επιστρέφει η φορεία, κάθε τέλος του χρόνου όσα είναι Και άμα δεις ότι δεν έχει πέσει το μαγαζί, παράδειγμα χάρη στο πρώτο τετράμινο, τρίμινο, γιατί τα δίνεις πιο μπροστά, τους λες φίλε, έχει πέσει το μαγαζί πριν 100, μιλάς με το λογιστή, το οποίο είναι εφορία και κατεβαίνει το, η προκαταβολή που είναι για το τρίμηνο τέλος πάντων.
0: Ναι. Γιατί είναι, μπορεί είναι, να μην μπορεί να
5: τα κατάλαβες, για να πάρεις μετά τέλος το χρόνο, να έρθει μια ή άλλη. Αυτά γίνονται εδώ πέρα.
3: Εδώ δεν γίνεται, Δημήτρη.
0: Δεν γίνονται, ναι.
5: Εδώ είναι μόνο
0: φορομπαικτικά. Το κράτος μας είναι φορομπαικτικό και από τους δω και από τους προηγούμενους.
5: Εγώ
0: και θα είναι και στο μέλλον.
5: Όταν έρθει στη Γερμανία το 1987 και είδα εδώ πέρα τα κουτιά, τα σπίτια, τι είδα πέρα, λέει, και να τρέψω κανένα χρόνο και να σκουδά να φύγω. Και στο μυαλό μου. Μετά με τα χρόνια όμως, μετά από 2-3 χρόνια, βέβαια έβγαζε και λεφτά. Πολλά λεφτά. Για εκείνον τον καιρό έβγαζε 100 μάρκα την ώρα.
3: Εγώ 7 μήνες έκανα να ξέρει, μετά έφυγα νύχτα.
0: Πού?
5: Δεν άντεξες.
3: Δύσεντορφ.
5: Είναι τώρα ανάλογα
0: είναι πολύ,
5: τι θα κάνεις. Αν έχεις μια τέχνη που είχα εγώ τέχνη στα χέρια και την εκμεταλλεύτηκα, αν δεν έβγαζα λεφτά και εγώ δεν θα άντεχα. Για τα λεφτά έκατσα, αλλά όμως μετά μπήκα στο πρόγραμμα. Mm. Και τώρα δεν μπορώ να ζήσω στην Ελλάδα με αυτά που βλέπω.
2: Τέτοια ποσά δεν υπάρχουν. Τέτοια ποσά δεν υπάρχουν που λέει και ο αδερφός σου.
5: Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά, όχι.
0: Είναι και αυτό που λέει ο κ. Δημήτρης, ότι αν συνηθίσεις έτσι τον τρόπο ζωής εκεί και έρχεσαι εδώ και βλέπεις να μην πω τώρα, λες όχι ρε, φάω να φύγω. Πολλοί, πολλοί το έχουν κάνει. Πολλοί το έχουν κάνει.
5: Είναι δύσκολο τώρα και εγώ μετά από 40 χρόνια να έρθω να ζήσω εκεί πέρα. Ναι. Οπότε μόνο για άδεια και να περνάμε καλά και πίσω πάλι, αφού έχουμε τη σειρά μας. Είναι πολλά τα πράγματα. Κάνεις την οικογένεια εδώ, έχεις τη δουλειά σου, ησυχία. Δεν έχεις αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, δεν ξέρεις τι σε ξεμερώνει μια τιμή σήμερα έτσι, την άλλη αύριο.
0: Ναι. Πόσο έχει βενζίνη, κύριε Δημήτρη, τώρα και μιας και μιλάμε για τα καύσιμα? Πόσο 2, έχει? Πόσο?
5: 2,15.
0: Α, έχει 2,15. Σε και εμάς εδώ.
5: Ναι, εκεί βαδίζουμε.
3: Ναι, αλλά πόσο έχει ΦΠΑ, κύριε Δημήτρη?
5: Το ΦΠΑ έγινε 7% από την 1η του Γενάρη. Στα φαγητά.
3: Και εδώ Μίτσο έχει 24 και
2: 14. 13.
0: 13.
2: Για φαγητό 13.
5: Ήταν 19.
3: Τα αναψυχτικά τα ποτά.
5: Ναι, φαγητό. Και τα φαγητά 7%.
3: Και τα ποτά 7%.
5: Που δίναμε το ΦΠΑ κάθε μήνα, ανάλογα βέβαια τι πιάνεις, 2 και 3 χιλιάδες, πέσαμε τώρα στο χιλιάρικο, είναι βοήθεια μεγάλη.
0: Ναι. Α, είναι κλιμακωτά, δηλαδή αναλόγως στο τζίρο που κάνετε.
5: Είναι, όταν κατάλαβα. Δίνεις, ό,τι αγοράζεις και πουλάς, ανάλογα δίνεις...
0: Α, λέτε...
3: Ναι,
0: εντάξει, αυτό όπως και εδώ. Εντάξει.
5: Αλλά δηλαδή αγοράζεις κάτι, ήταν 19%. Το 19% θα στο φορολογήσουν.
3: Και το ποτό 7%.
5: Το 7 είναι μόνο τα τρόφιμα.
3: Α, μάλιστα. Το ποτό είναι 13.
5: 19.
3: Ναι. Μια χαρά.
5: 19% κανονικά, ό,τι χτυπάμε στη μηχανή, εκείνο βγαίνει αυτόματα 19 και τα άλλο και μετά τα κάνει ο λογιστής και τα χωρίζει τέλος πάντων και γίνεται αυτή η δουλειά. Και προσπαθούμε και εμείς να κλέψουμε όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες. Λοιπόν, ακούστε, θα σας παίξω ένα ταξίμι τώρα παραπονιάρικο και θα σας χαιρετήσω.
2: Ναι, για πάμε. Για πάμε ένα ταξίμι.
0: Thank you.

0: τότε ρίγε.
1: Τραγουδάει κιόλας. Γεια σου Μητσάρα μου.
0: Το έκανα λίγο λάθος.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά.
2: Κάπου δεν πάτησες, κάπου δεν πάτησες.
3: Να είσαι καλά, πολύ ωραίο. Μπράβο, εγώ χειροκροτάω. Δυνατός, δυνατός.
0: Ο Βασίλης, ο Βασίλης χόρεψε και όχι, Βασίλης ο Χάτζημαν.
3: Ναι, αμέ. Α, χόρεψε εδώ.
1: Ναι, όχι εδώ. Στο μαγάζι μου είχαμε πάει, είχαμε γνωριστεί με τον
3: Δημήτρη.
1: Να πάει στην Παιανία.
3: Με το καλό, άμα ξανακατέβεται.
1: Θα ξανάρθει, ναι, τώρα πάμε όλοι μαζί, βέβαια.
0: Και μου λέει ο Βασίλης πριν 15 μέρες, δεν μου λες Δημήτρη πότε κατέβηκες τον Αύγουστο, ήταν μου λέει.
1: Ναι, δεν θυμόμουν ρε.
0: Τρεις μήνες έγινε που τα είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξεχνάει κι αυτός εκτός από το κεφάλι τώρα εκεί πέρα στην εκπομπή.
3: Ναι.
0: Είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: Έτσι, έτσι, τώρα το πες ωραία.
3: Τώρα το πες ωραία.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Δημητρά.
3: Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα.
0: Θα σου όσο μπορώ.
1: Μια χαρά.
2: Καλά να περνάς.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ο Νίκολας Χοβέρ, ξέρεις ποιος είναι?
4: Όχι.
1: Προπονητής τιμένων φάσεων της Arsenal.
3: Ναι.
1: Ξέρεις πόσα παίρνει?
3: Πόσα παίρνει, κύριος?
1: Έχει έναν όρο συμβόλαιό του. Όποιος αναφέρει ότι για κάθε τέρμα που θα πετυχαίνει η ομάδα από στη μένη φάση, εκείνος θα καρπώνεται ως μπόνους 10.000 λίρες.
3: Ωραία.
1: Και η Arsenal έχει πετύχει μέχρι τώρα 25 γκολ από στη μένη φάση.
3: Ναι, ναι, ναι, η πρώτη στα στη μένη.
1: Για βάλε πώς θα έχει πάρει.
3: Πού.
1: 10-25.
3: Αλλά κάνει και δουλειά όμως.
2: 250.
1: 250.
3: Πού.
1: Λοιπόν, 50.000. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι.
2: Πρέπει να έχει τα γραμμή.
1: Ναι, μετά το έχουμε διαφημίσει τώρα, δεν γίνεται.
2: Α, μάλιστα.
1: Να το κόψουμε το φίλο απότομα να ξαναπάρει ο φίλος μας σε λιγάκι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Μιχάλης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. 2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ολυμπιακός για το φίλο που με ρώτησε, κέρδισε στο Σεράφιο τον Παναθηναϊκό στο Πόλο 14-20, έκανε το 2-0 και απέχει μια νίκη από το πρωτάθλημα που λογικά θα την κάνει την επόμενη φορά που παίζουν. Νομίζω ότι παίζουν πάλι την Κυριακή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, Δευτέρα. Ολυμπιακός λογικά θα κάνει το 3-0 και θα πάρει το πρωτάθλημα στο Πόλο όπως το παίρνει κάθε χρόνο. Παγκόσμια ημέρα μπέργκερ χτες και η γυναίκα μου λέει έφτιαξε φακές. Χωρίζω. Ναι, τώρα εντάξει, φίλε, φακές το Παγκόσμια ημέρα μπέργκερ, φτιάξει φακές είναι λίγο άτοπο. Έτσι, κύριε Δημήτρη Θατάκη.
1: Ο φίλος μας ο Βασίλης το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Ντόνατς.
0: Ο Ντόνατς.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη, από Λεμεσό.
0: Γεια σου, Ευθύμη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, κύριε Σωτήρη.
3: Καλημέρα.
2: Κάποιος με ζήτησε, δεν ξέρω από τον πύργο.
0: Από τον πύργο, ναι.
2: Α, το όνομά του.
0: Διονύσης.
2: Κύριε Διονύση, ναι. Το βράδυ σήμερα 12 η ώρα θα είναι ο Γιώργος.
0: Ποιος Γιώργος?
2: Ο Τσουράκης. Ναι, ο Τσουράκης. Και θα αφήσω το τηλέφωνο μου εκεί στο Γιώργο.
0: Ωραία.
2: Να τον πάρει για να μην κάνεις τώρα την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Να τα πούμε.
0: Ωραία.
2: Χαιρετίσματα να δίνω στον κύριο Διονύση που τον είπες και στην κυρία Ελένη από τον πύργο.
0: Ωραία.
2: Εγώ είμαι από τη Μάνη, κύριε Διονύση.
0: Να τα πείτε από κοντά.
2: Και ο γαμπρός μου από τον πύργο. Τέλος πάντων, παιδιά, σας ακούω κάθε νύχτα. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Ευθύμη μου, να είσαι καλά κι εσύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι.
1: Επίσης. Καλημέρα, Ευθύμη, καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Και Κύπρο μας ακούνε στο Super Sport Κύπρο 104.
1: Ναι. Και έχουμε και πολλούς φίλους στην Κύπρο.
0: Και στο Μάικ, το φίλο μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Γεια σου, φιλαράκο, και σε σένα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην τρελοπαρέα σας. Η φίλη μας η Σοφία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Γεια σου, Σοφία.
1: Γεια σου, Σοφία.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: παιδιά, καλημέρα, Σωτήρη και Δημήτρη. Μετά το μπιστρό, ελάτε να κεράσουμε μπουκαλάκι. Γενέθλια κολλητός. Να ακούσετε Βαλάντη, Στεφανίδη και Κιανό εκεί στο Περιστέρι. Να πάτε να ακούσετε.
1: Να πάμε, γιατί να μην πάμε. Τα παιδιά δεν κλείσαν ακόμα.
0: Ποιος?
1: Δεν κλείσαν ακόμα τα παιδιά.
0: Όχι, ακόμα. Ακόμα.
1: Νομίζω εβδομάδα αυτή η τελευταία.
0: Νομίζω αυτή η εβδομάδα τελευταία, η επόμενη, η επόμενη θα είναι. Και ο φίλος ο Μιχάλης, ο Αμπατζάκης, ο Λεβέντης, ο Καραμποζουκλής. Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στην παρέα. Και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα.

0: Σωτήρη, τι γίνεται, λέει ο φίλος ο Γιάννης, Παναθηναϊκός από Βοτανικό με Αταμάν. Θα φύγει ο Αχταρμάν. Αχταρμάν το λέει.
1: Αχταρμάν το λέω κι εγώ.
0: Ναι, θα φύγει, θα μείνει.
1: Κανονικά πρέπει να φύγει σήμερα.
0: Σήμερα θα αποκλείεται. Θα φύγει. Μετά στους τελικούς μπορεί να φύγει.
1: Γιατί σήμερα φύγει, πρέπει να φύγει, φύγει να πει παιδιά, χάρηκα που σας γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ για σας.
0: Ευχαριστία, πήρε το, πήρε το κύπελο. Ήταν καλός ο Αταμάν.
2: Κοίταξε,
0: τώρα
2: εμείς,
0: δεν είναι καλός.
2: Εμείς δεν θέλουμε να φύγει, εννοείται. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να μείνει ο
0: Αταμάν. Ο Αταμάν, ο τωρινός της Ευρωλίγκας, ήταν καλός.
2: Καλά.
1: Κούρασε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα πήρε την Ευρωλίγκα όμως, φίλε, ήταν καλός.
1: Το μάτσο είδε σήμερα.
2: Το είδα. Το βλέπω εδώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έπαιξε κανείς παίκτη για τον Αταμάν. Παίζανε σήμερα.
2: Φαίνεται, ρε, κάνει πάμα.
1: Μπάσκετ Αλάνα παίξανε.
2: Αλάνα, αυτό παίζανε. Ούτε κάνε με τα μάτια δεν μαρκάρουν.
1: Και το μάτι το πήρε του Λούκα στην παράταση, έβαλε 10 πόντους. Αλλιώς
0: δεν το
1: είχαν μάτι.
0: Ναι, δεν το είχαν. Όπως το λες. Για πάμε στην Γραμμούλα, καλημέρα.
3: Συγγνώμη, αλλά είμαι απαράδεκτος και με πήραν τηλέφωνο. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ολυμπιακούς σήμερα, παιδιά.
0: Τι είναι σήμερα,
3: δύο χρόνια. Δύο χρόνια από την κατάκτηση.
1: Άλλο Χάτζημαν με βρήκε. Κορίτσια πολύχρονες να είστε.
3: Ακούστε και κάτι, γιατί άκουσα κάτι το μεσημέρι. Λοιπόν, επειδή κάποιοι τα έχουν βάλει με το Συρίγο για αυτά που είπε, μην αγχώνεστε, ρε, θα πούμε στον κύριο Συρίγο κάτι από εδώ και πέρα, θα λέτε μηνύματα σε αυτό. Έχετε δίκιο, κύριο Συρίγο, μας το έδωσε διαιτησία και έχει κανονίσει να μας δώσει ακόμα άλλα τέσσερα. Οπότε θα κάνετε υπομονή.
1: Από το 30 και μετά.
3: Θα κάνετε υπομονή για να πάρουμε άλλα τέσσερα. Το έχουν κανονισμένο να τα πάρουμε εμείς. Ένα αυτό.
0: Ποιο Συρίγο, ο γιος του Φιλιππού.
1: Και ο Γιώργος που βγαίνει με το κουκαλίδι.
0: Α, όχι αυτός ο Συρίγο, άλλος Συρίγο. Δεν
2: έχει καμία σχέση.
3: Και ο δεύτερο που θέλω να πω, έτσι όπως πάμε, να ξεκινήσουμε από τώρα, γιατί βλέπω ότι πολύ σύντομα θα γίνει αυτό σε κάνα δύο χρόνια. Έχουμε 346 τίτλους. 365 είναι οι μέρες του χρόνου. Ας ξεκινήσουμε να γιορτάσουμε έναν τίτλο κάθε μέρα και τους τελευταίους 19 τους αφήνουμε έτσι. Θα τους πάρουμε τώρα φέτος, άμα βάλουμε το πόλο και εγώ, σε 2-3 χρόνια θα έχουμε μαζέψει για όλο τον χρόνο. Οπότε κάθε μέρα θα λέμε, σήμερα είναι η μέρα, χρόνια πολλά για το πρωτάθλημα στο πόλο. Αύριο για το πρωτάθλημα στο βόλεϊ.
2: Τα έχει ρυθμίσει όλα.
3: Καταλάβες, και να πηγαίνουμε να βάλουμε κάθε μέρα. Μετά είναι το πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν πρέπει να τα βάλουμε έτσι, να τα γιορτάσουμε κάθε μέρα. Κύριε Βασίλη, μας ακούτε?
0: Εγώ ακούω, εγώ ξέρω ότι όταν χάνει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα στην Ελλάδα, μετρά τα υπόλοιπα αθλήματα. Όταν το χάνετε στο ποδόσφαιρο.
3: Εγώ δεν μέτρησα τα υπόλοιπα. Εγώ είπα ότι ο
0: Ολυμπιακός. 348, 355, μιλάει και το πινκ-πονγκ. Μετράει και το πινκ-πονγκ, μετράει και αυτό, ε.
3: Ρε φίλε, με συγχωρεί, δηλαδή εσύ είσαι αθλητικός όμιλος μόνο για ένα άθλημα.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει παραπάνω τίτλους από εσάς, αν βάλουμε κάποια αθλήματα τα οποία δεν τα ξέρει η μάνα τους.
3: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Τα γράφουν τα βιβλία. Κάτι. Όχι, ένα πρωτάθλημα λέει.
3: Γιατί βγήκαν επίσημα τα στοιχεία.
0: Όχι, υπάρχει τίτλος, έχω διαβάσει, υπάρχει τίτλος πρωτάθλημα στο 1x1 περπάτημα.
3: Όχι, υπάρχει και τίτλος, δεν θυμάμαι. Το οποίο λέγεται στην αμμουδιά της παραλίας πόσα ψάρια βγάζει ο καθένας.
0: Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πρωτάθλημα.
3: Εγώ μιλάω για αυτά που έβγαλε επίσημα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός προ μια εβδομάδα 10 μέρες, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, πώς λέγεται, ο οποίος είπε ότι η πρώτη ομάδα στον κόσμο, παγκόσμια, αυτό είναι αποδεδειγμένο, δεν το λέει ο Γιώργος στο Λονδίνο, είναι Ολυμπιακός με τους περισσότερους τίτλους όλα τα αθλήματα, ακολουθεί η Sporting Λισαβόνας και η Μπαρσελόνα.
0: Ναι, σου λέω και πάλι, αλόγως τι αθλήματα υπολογίζουμε. Δηλαδή, άθλημα που δεν ξέρουμε πώς παίζεται, ας πούμε το ΤΑΕΚ Βοντό, δεν ξέρεις πώς παίζεται. Δεν ξέρουμε τους κανονισμούς.
3: Αυτά που υπολογίζουν στην Ευρώπη.
0: Αυτά υπολογίζει ο καθένας άνθρωπος πρέπει να είναι. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο. Τα πιο σημαντικά αθλήματα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, και αυτά να
0: βάλεις. Τώρα να βάλω ναι, άλλο λέω. Να βάλεις τώρα ποδηλασία.
2: Εντάξει, ποδηλασία.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ποιος ασχολείται με
2: ποδηλασία. Πάστε εδώ στα Ολυμπιακά αθλήματα.
3: Επειδή αν το βάλω έτσι, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο, έχετε πολύ τεράστια διαφορά.
0: Ναι, δεν είπα, δεν λέω ότι έχουμε ίδια διαφορά.
3: Εγώ δεν θέλω, έτσι, εγώ θέλω τα νόμιμα, δεν θέλω να μου χαριστούν τίποτα. αυτό που βγήκε ο επίσημος οργανισμός ο Ευρωπαϊκός και είπε ότι ο Ολυμπιακός, ξέρεις, ο Δημήτρης Ατάκης, εσύ το νομίζω το άκουσες, το είπα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται ο οργανισμός.
0: Ναι, το διάβασα εγώ, ένας οργανισμός παγκόσμιος.
3: Ότι ο Ολυμπιακός μαζί με τη Σπόρτη Λισαβόνας και την Μπαρτσελώνα, ο Ολυμπιακός είναι παγκόσμιος πρωταθλητής σε όλα τα αθλήματα. Τώρα υπάρχουν άλλοι που μπορούν να υπολογίσουν την ξυφασκία, άλλοι να μπορούν να υπολογίσουν το κυνήγμα κουνουπιών και άλλοι να υπολογίσουν, ξέρω εγώ, πόσες κόμενες θα βγάλει ο καθένας. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Εμείς λέμε τι είναι ουσιαστικά.
0: Ναι, να μας πει η παγκόσμια, αυτή η παγκόσμια, να μας πει ποια αθλήματα έχει βάλει όμως.
2: Το είπε, αυτά μωρέ, που έχει μετρήσει όλους τους
0: ποια αθλήματα.
2: Άμα μπούμε στο ίντερνετ,
0: να τα δούμε ποια αθλήματα. Άμα έχει βάλει,
3: ας στο ίντερνετ βρέστε τα.
0: Αυτό λέω, δεν ξέρω.
3: Απλά σήμερα χρόνια πολλά για τους Ολυμπιακούς, όλους τους Ολυμπιακούς και πιστεύω για όλους τους φιλάθλους. Είναι ο δρόμος που ανοίξαμε και περιμένω να τον ακολουθήσετε κι εσείς, όλοι οι υπόλοιποι. Σας περιμένουμε για άλλη μια φορά, άντε πηγαίνετε να τον ακολουθήσετε. Φέτος είναι, και θα πω και κάτι τώρα σοβαρό και θέλω να το πω στο φίλο μου τον Μπέλο και για όλους τους Παναθηναϊκούς. Του το είπα εγώ και θα το πω και στον αέρα. Μπέλο, αυτός ο προπονητής που πήρατε, θυμίσου τι σου λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο, θα σου δώσει πρωτάθλημα ή θα σε φέρει στο νήμα. Αν όχι φέτος, την επόμενη χρονιά.
0: Να σου πω, Μπέλο, κάτι εγώ. Ο προπονητής που πήρατε τώρα εσείς που λέει ο Γιώργος, Γενάρη δεν θα βγάλει με τον Γιώργο.
3: Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Με τον Γιώργο, Γενάρη δεν θα βγάλει. Άντε γεια. Άντε γεια. Ο Κατσίκ θα σέσει τα διάβαστος. Τι πρωτάθλημα για αυτά και στο νήμα. Άντε γεια το Γενάρη, το λέω εγώ.
3: Ρε φίλε, αυτός είχε μια ομάδα την Κοπεχάγη, ένα χωριό της Δανία.
0: Είναι καλός ο πολιτής αυτός. Είναι
3: πολύ καλός ο πολιτής. Και επειδή άκουσα τον Μπέλο, γι' αυτό το λέω στο Σωτήρη, και γύρισε και είπε χτες σε σένα, το είπε με μήνυμα νομίζω ή στον αέρα, δεν θυμάμαι, που σου είπε ότι έλα με αυτόν που φέρανε, που φέτος δεν έχει κάνει τίποτα. Τον αδικείτε, του πουλήσαν 6 παίχτες 7 και όμως αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που του φύγε παραπάνω από το 50% της ομάδας που είχε φτιάξει, φέτος το Champions League όχι στάθηκε αξιοπρεπώς, πήγε πάρα
0: ναι,
3: πολύ
0: ναι,
3: καλά.
0: Ναι, όχι, όχι, είναι καλός ο προπονητής, δουλεύει με νέα παιδιά. Είναι σκανδιναβός, είναι σχολή.
1: Μακάρι να βγει, ρε φίλε. Μακάρι να βγει.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, φοβάμαι λίγο τα από κάτω του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ ξέρεις τι είπα. Από το να πάρω αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον ξέρω,
3: ναι,
1: να πάρω το Λέτο που έχει δείξει 2 χρόνια στην Κηφισιά.
3: Ο Λέτο δεν θα βγάζε ούτε τον Αύγουστο.
1: Που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα.
0: Στην Κηφισιά, ρε
3: φίλε. Ο Γιώργος το λέει, θα γίνει σαν να σου λέγανε τον Αύγουστο μόλις άγασε το παιχνίδι με τον Κολόγαβρο που είχαμε πάρει στον Παναθηναϊκό, που ήταν στον Ολυμπιακό, που έχασε από τον Ολυμπιακό γιατί έχει φορέσει την παλέλα του. Έτσι θα σας λένε.
0: Στην Κηφισιά.
3: Να τα ξέρεις αυτά.
0: Δεν
3: ο Λέτο είναι καλός, αλλά για την Κηφισιά, φιλέ. Μήπως θυμάστε τον Τεμαρά της Κηφισιάς. Έκανε τώρα κανένα 2-3 παιχνίδια μετά το Γενάρη που κάθισε 5-6 αγωνιστικές και δεν μπορούσε να βάλει ούτε γκολ.
1: Αυτό έφυγε ο Τετέ.
0: Βέβαια, διώξανε και
1: δύο παίκτες.
0: Διώξανε δύο παίκτες πρέπει να αλλάξει το σύστημα του ποδοσφαίρου που έπαιζε. Εντάξει. Σε αυτό είχε ένα δίκιο ο Λέτο. Του φτιάξανε το Πεντελίδη και το Τετέ. Εντάξει, πιο βασικοί του παίκτες. Αλλά όμως είναι ένας προπονητής ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό, ρε φίλε Σωτήρη, ενώ ο άλλος ξέρει από πρωταθλητισμό. Έχει πάρει πρωτάθλημα την Κοπεχάγη, έχει πάει Champions League.
3: 2 πρωταθλήματα.
0: Champions League, κύπελλο. Πήρε double πριν 2 χρόνια.
3: Στην ομάδα πουλήσαν 6 παίκτες.
0: Ναι,
3: και μάλιστα οι 3 πρώτη γραμμή, έτσι.
1: Για να σου
3: πουλάει τον LKB, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτό.
1: Και ο Μπενίτεθ που ήρθε, πρωταθλητισμό ήρθε να κάνει.
0: Ναι, αλλά ήταν όμως πολλά χρόνια παροπλισμένο
3: ο Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ, φίλε, να σου πω γιατί τον φάγανε. Άντε για να ξέρει και είσαι και Παναθηναϊκό, ρε Σωτήρη. Τον Μπενίτε δεν τον φάγανε γιατί δεν είδαν αποτέλεσμα στον Παναθηναϊκό και μια διαφορά. Τον Μπενίτε τον φάγανε οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού και το σύστημα που τον διοικεί.
1: Συμφωνώ χρόνια τώρα, μαζί.
3: Γιατί γύρισε και είπε ότι ήταν επιτυχία που πήγαμε τέταρτη.
0: Ναι,
1: σωστό.
3: Γι' αυτό τον φάγανε, για κανένα λόγο. Γιατί δεν μπόρεσαν ποτέ να αντιληφθούν γιατί τον έχουν αδικημένο τον Μπενίτε και θα σου εξηγήσω γιατί ο Μπενίτε ήρθε και είχε 10 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο, από τον τέταρτο, 8, πόσο ήταν από το Λεβαδιακό, όταν ήρθε. Και ήταν επιτυχία που σε έβγαλε. Ποιο Λεβαδιακό, την πρώτη επίθεση της Ελλάδος, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
3: Λοιπόν, και τον φάγανε οι Παναθηναϊκάρχες, σαν αυτόν που βγήκε και μας είπε ότι το glass floor δεν είναι κατάλληλο άμα δεν πάει ο Παναθηναϊκός να πει στο Final Four. Κάτι τέτοιοι Παναθηναϊκάρχες. Φάγανε τον Μπενίτες. Ο Μπενίτες δεν χρειάζεται να στην Ελλάδα φτιάξει όνομα. Το όνομα το είχε. Και περιμέναν αυτοί ότι είναι κορόιδο και θα τους χάρει στα λεφτά. Τα πήρε όλα και γεια σας. Ήρθε και σου λέει εγώ δούλεψα 8 μήνες. Και δούλεψε και να σου πω και κάτι. δούλεψε φίλε ο Μπενίτε. Τον Ταμπόρδα, ο Μπενίτε τον έβγαλε όταν εσείς τον βρίσκατε να φύγει το Γενάρη. Ψέματα λέω.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν τον έβριζε κανείς. Απλά έλεγε ο κύριος Κόντης που ήταν πριν.
0: Όχι μόνο ότι... Κόντης και οι προηγούμενοι
1: προπονητές. Είναι αργός, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, είναι για άλλη ομάδα.
3: Ναι. Και εγώ σου λέω φέρε μας τον Ταμπόρδα στον Ολυμπιακό, άμα δεν σας κάνει ρε. Επειδή μου λες αυτό, εγώ έχω μάθει να βλέπω μπάλα φίλε. Και τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου μου πάντα τα κοιτάω. Έτσι. Βρίζατε το Λαφόν ότι ο τερματοφύλακας δεν κάνει. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο τερματοφύλακας σας πήγε στην Ευρώπη εκεί που σας πήγε.
1: Ναι, ο Τσάντρο και όρθιος ρε φίλε κάποια γκολ.
0: Εντάξει, έφαγε κάποια γκολ όρθιος.
3: Έφαγε όλοι τρώνε ρε φίλε. Και ο Τζολάκης προχτές έφαγε με την ΑΕΚ ένα γκολ το σου του Κοϊτά που δεν τρώγεται. Το έφαγε. Τι θα του κάνουμε, κρεμάσουμε. Δηλαδή, όλα τρώγονται και όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Εμείς λέμε το αποτέλεσμα στη συνολική παρουσία. Ο 300 πέρυσι που αποκλείστηκε από την ΟΕ, η ΑΕΚ δεν ήθελε να το διώξει.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν θέλατε να το διώξει, Βασίλη.
0: Και έκανε χρονιά φοβερή φέτος,
3: βέβαια. Λοιπόν.
0: Οκ, Γιώργο, άντε τα λέμε.
3: Γεια. Yeah.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Εγώ, ο Δημητάκης από το Όσταμπουκ, λέω: εγώ φοβάμαι πως το πάρει ο Ολυμπιακός φέτος στο πρωτάθλημα. Έτσι λέω ότι ο Όσταμπουκ. Το πάρει όλη η ομάδα του Ολυμπιακός φέτος. Έτσι λέει και πέρυσι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Τίποτα δεν είναι δύσκολο.
2: Πάλι πρώτα φαβόρη ξεκινάει να ξέρει ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ σχηματική που βλέπω χθες που κοίταγα είναι 3-20 ΑΕΚ, 3-50 Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Είναι πάντα αυτή την προαρχή.
1: Ναι,
0: πάντα πάντα την προαρχή. Ομάδα την βάζουν λίγο παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις αρχές της χρονιάς. Μπορεί να διώξει 5 παίξει αν πάρει κανέναν. Ο Ολυμπιακός θα γίνει να πάρει 5 παίξει αν διώξει κανέναν. Καταλαβαίνετε.
1: Εγώ θα πείσω την Πανάθα να κάνει δύο ήττες.
0: Πανέκος θα έχει το 6. Το 7.
1: Να πάει 27.
0: Ναι.
1: Θα αφήσω να κάνει δύο ήττες, ναι. Να πάει στο 25, ναι. Να το ρίξω ένα ποσό, να το ευχαριστηθώ.
2: Στο 25,
1: ναι. Αμή, και ας μην έρθει ποτέ.
0: Ναι, γιατί συνήθως ξέρεις, ο Ολυμπιακός πέρυσι που πήρε το πρωτάθλημα ξεκίνησε σαν φαβορί με 80. Mm-hmm. Να το ξαναπάρει. Έτσι πάει. Ο Πάοκ το πήρε πρόπερσι τα ίδια.
2: Δεν μου λες, ο Δανός θα βάλει φουστανέλα στην 28 Οκτωβρίου.
0: Το είπε ο Γιώργος, ούτε Γενάρη. Στο λέω πρωτοχρονιά δεν βγάζει. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, θα μας ξαναπάρει να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο στοίχημα. Δύο παιχνίδια έχουμε. Παλμέρα στα Ατλέτικο Τζούνιο 4-1 στο 63. Σέρο Πορτένιο Σπορτ Κρυστάλ 1-0 στο 60. Τα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη.
1: Μια χαρά.
0: Και ο Πάουκ νομίζω ότι τον έχει 7 και τον Πάουκ νομίζω. Τα κοίταγα προχτές.
2: Δεν μου λες τώρα που το θυμήθηκα. Το ξέρεις ότι η Μπεσίκτας χτυπάει και Νίκολιτς και Λουτσέσκο. Όποιος του κάτσε τον πάρει.
0: Και μπορεί να πάρει και τους δύο. Ταυτόχρονα.
2: Φοβάσαι.
0: Όχι,
2: φοβάσαι.
0: Να φοβάμαι, ρε. Μα δεν μπορεί να πάει ο Νίκολιτς στην Τουρκία, ρε φίλε. Έχει προοπτική μπροστά του Champions League. Πάει στην Τουρκία, παίξει στο conference.
2: Εντάξει, ρε φίλε. Μπεσίκτας στο conference ήδη.
0: Ναι, δεν πήρε. Γαλατασαράι Φενέρμπαχτσε είναι. Ναι. Ήταν ω προοχή και δεύτερη, θυμάμαι. Νομίζω Γαλατασαράι Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή θα είναι πισωγύρισμα.
1: Ποιον έψινε ο Μπενίδετ και πάει στον Ολυμπιακό. Ποιον λέει, ποιον είναι άλλο.
2: Ναι, ναι, αυτό προσπαθώ τώρα εγώ να δω.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
4: Βασίλη, ο Διονύσης από τη Λαμαλιάδα, μ' ακούς?
0: Έλα, Διονύση μου.
1: Έλα, Ωβερ.
4: Δημητράκη, μπράβο. Άκου, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Θύμιο από το Κύπρο που με εισάκουσε σε όλα και αύριο θα το κανονίσω με τον Γιώργο, με ξέρει ο Γιώργος Σουράκης. Να το κανονίσω να τηλεφωνιόμαστε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
4: Άντε μου.
0: Τα λέμε, για χαρά.
4: Και
0: ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα όταν φτιάξει το γήπεδο, λέει ο φίλος μας, τον Δημητράκη από το Όσταμπρουκ.
2: Εντάξει, αυτό.
0: Παίζει ρόλο και αυτό.
1: Φύγει το Ολυμπιακό αυτό.
0: Ποιο ρε πράγμα.
1: Για να παίξει.
2: Δεν έχει ακουστεί ο Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμας. Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι θέλει κάποιον εκεί στα χαφ, έτσι τεχνητή, αλλά τα μπόρδα μια και
1: μπάκι πριν.
2: Αλλά θέλει στο κέντρο της άμυνας, λέει. Όχι. Αριστεροπόδαρο αμυντικό με τη δυνατότητα να αγωγήσει το κέντρο τη άμυνα.
0: Ούτω ή άλλω για Ισπανία θα πάει ο Μπενιό, που ξέρει να αγοράσει.
2: Θέλει και αριστερά, θέλει και δεξιά.
1: Και δεξιά δύο παίχτες. Δύο δεξιά.
0: Να αγοράσει την Ισπανική την ξέρει καλύτερα. Με τη Λίμπαρα εκεί θα πάει πιο πολύ.
2: Να προσεγγίσει.
0: Ναι, εκεί θα πάει τώρα να του κάτσουν άλλο πράγμα. Εντάξει. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρη, 3-10 την βλέπω εγώ την ΑΕΚ εδώ πέρα, λέει ένα φίλο. Εντάξει, παιδιά, 3-10-3-20, μικρή διαφορά.
2: Ναι,
0: πάντως είναι κοντά-κοντά ο Ολυμπιακός με ΑΕΚ. Βέβαια, μιλάμε για τώρα, γιατί μπορεί τον Αύγουστο που ξεκινήσει το πρωτάθλημα οι ομάδες να έχουν αλλάξει πολύ τα ρόστερ τους.
2: Έτσι, και αυτό είναι και τα πρώτα αποτελέσματα μετά που θα.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, okay. Μπορεί ας πούμε, να δει τον Ολυμπιακό φαβορή τον Αύγουστο. Άμα έχει πάρει παίχτες και έχει χάσει παίχτες. Ήταν ανάποδο. Να δει να έχει μεγάλο φαβορή τον Αύγουστο.

0: Εδώ οι Τούρκοι, ξέρετε, οι Τούρκοι γράφουν τα δικά τους.
1: Εγώ δεν το είπα.
0: Είναι από εμάς.
1: Οι παπαζίδες δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
0: Μετά είναι Έλληνες.
1: Όχι, όχι, οι Έλληνες είναι ψηλά, όχι, πραγματικά το λέω.
0: Οι Έλληνες παίρνουν μια είδηση από την Τουρκία και την κάνουν σημαία.
1: Εντάξει, όλοι φίλε, οι Έλληνες. Αυτό το αναπαράγουν. Εντάξει, λογικό,
0: και το κάνουν σημαία όμως.
1: Αλλά
0: σημαία.
1: Σαν πρωτογενή είδηση οι Τούρκοι είναι πιο fake, δεν υπάρχουν.
0: Ορίστε. Εδώ πέρα διαβάζω από την Τουρκία, site της Τουρκίας,
1: ναι,
0: που γράφει νέο δημοσίευμα για Λουτσέσκου και Μπεσίκτας στο δυτικό κήπο.
1: Ναι.
0: Και λέει η Μπεσίκτας, αν δεν πάρει το Ζιντάν, θα πάρει το Λουτσέσκου.
1: Έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα για τρέλα, έτσι. Άστε.
0: Που έχουν λεφτά οι Τούρκοι.
1: Έχουν. Εντάξει, δεν είναι πάει να κάνει το comeback, έτσι, έχει να πάρει 4-5 χρόνια από τότε.
0: Παραπάνω.
1: Προχθές τα λέγα στο Ρωμαγιώτη και
0: πώς το πάρει, ρε φίλε.
1: 21-22 το πήρε τελευταία φορά.
0: Έχει Φενέρ και μπροστά της και Γαλατά Σαράι, ρε φίλε, που είναι οι κολοσσοί στην Τουρκία.
2: Εντάξει, η Μπεσίκτας ήταν.
0: Κάποτε. Τώρα είναι.
1: Εντάξει, είναι τρεις εκεί στην Κωνσταντινούπολη, αυτή τη στιγμή.
0: Φέτος η Τραμπζόρ βγήκε τρίτη.
1: Ναι.
0: Πήγα πάρα πολλά μετά να σπορ φέτος. Στο Τσάκ, δηλαδή, έχασε δύο παιχνίδια.
1: Ποια.
0: Τραμπζοσπορ.
1: Σάμσουν.
0: Τραμπζοσπορ.
1: Πάλι φέτος.
0: Ναι. Εγώ παίζω Μακασέτας παλιά εκεί. Και ο Σιώπης.
1: Ήταν μακριά η Γαλατά. Είχε πάρει διαφορά, ρε.
0: Διαφορά, για να πες να δεις το δικαιό
1: πρωτάθλημα.
0: Κάποια στιγμή ήταν δύο πόντς διαφορά η Τραμπζοσπορ από την Γαλατά. Και πέρναγε τη Φενέρ κάποια στιγμή. Τα τελευταία 5-6 παιχνίδια. Έπες να δεις.
1: Τώρα στα τελευταία τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, Σέρο Πορτένιο φίλε, 1-0 είναι με τις Πορτουστάλ στο 65 βρισκόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μιλάω όταν ο Στρατάκη που ασχολείται με τα κάνει μαγκαζίνο και εκπομπές για μεταγραφικά, αν έχουμε κάποιο όνομα για κάποια ομάδα κοντά. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα, κάποια ομάδα που να είναι κοντά, κάποιο όνομα.
1: Ο Λόπεφ που έπαιξε χθες με τη Ράγιο Βαγεκάνο λέγεται ότι σχεδόν έχει κλείσει με τον Ολυμπιακό.
0: Α, ότι έχει.
1: Ναι. Κλείσει. Είναι και πολύ καλός παίκτης χθες που τον έβλεπα, αλλά δεν χρειάζεται. Είναι αλαόρτα. Έτσι,
0: ναι,
1: για να,
0: ναι,
1: να το πω στους φίλους να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται.
2: Θα μου φάτε το που λένε δηλαδή.
1: Ποιον?
2: Τον Ντάνι Γκαρθία.
1: Όχι, θα μείνει και ο Ντάνι. Θα μείνει και ο
0: Ντάνι. Θα παίζει ο Ντάνι και μετά θα αναλλαγεί ο άλλο.
2: Ντάνι, ρε φίλε, μια καρτούλα τουλάχιστον παίρνουμε 3.50.
1: Δεν σε χαλάγει ο Ντάνι στον Παναθηναϊκό όμως.
2: Και στον Παναθηναϊκό να έρθει. Στον Παναθηναϊκό έχω.
1: Εσύ το λες για την κάρτα, ε.
2: Παναθηναϊκό έχω σιώπη. Όπου βρω σιώπη.
0: Ο Λόπεθ είναι αυτό ο καραφλός.
1: Όχι. Μοιάζει πολύ σιλό με τον Όρτα. Στα χαφ παίζει έτσι ένα. 7-8 τέλος
2: πάντων. Καραφλός είναι παιχτάρα.
0: Είναι μεγάλος όμως.
1: Αυτός είναι μεγάλος, ναι.
0: 3-3.
1: Λέγεται βέβαια ότι έχει κλείσει και ο Άμραμπα, του αδερφός του. Ξέρεις.
2: Πού στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Δεν φεύγει από.
0: Όπου να φύγει.
1: Όπου να φύγει. Πού ήτανε.
2: Ήτανε.
0: Στην Τουρκία έπαιζε. Όχι στην Τουρκία.
2: Όχι.
0: Στην
2: Ισπανία έπαιζε.
1: Σπανία έπαιζε.
2: Τα Λίγκα. Με ποια από τις Ισπανδεκός, αν την πέτεις.
1: Ναι.
0: Στην
1: Πέτσε έπαιζε.
0: Έκανε σταυροκρουσία, αυτός ήταν.
2: Ναι. Και έβαλε τον κόλλο και έπαιζε τον κόρο κουμπά. Πάρτα.
1: Και έπαιζε. Λοιπόν, ναι, φίλε, έχεις δίκιο. Η Τραμπζονσπορ τερμάτισε τρίτη με 69 βαθμούς. Η Γαλατά, μεγάλη διαφορά, 77-8 βαθμούς παραπάνω.
0: Αλλά όμως έγινε τελευταίες
1: αγωνιστικές. Αλλά έγινε τελευταίες αγωνιστικές πυρετή. Κοίταξε, και εκεί η τραπεζούντα είναι δυνατή. Έχει πολλά λεφτά.
0: Και πολύ σκληρή έδρα.
1: Και σκληρή έδρα, ναι, παίζει και ο Μπαγκασέτας και ο Σιώπης και άλλα παιδιά. Η Μπεσίκτας τέταρτη και όπως καταλαβαίνεις θέλει να σπάσει τώρα.
0: Θα πάρει το Ζιντάν τώρα να φτιάξει.
1: Το
0: Ζιντάν ή τον Λουτσέσκου ή τον Νίκολιτς. Όλους μαζί, έτσι παίρνει όλους μαζί.
1: Βλέπω να παίρνει Νίκολιτς.
0: Λες, ε. Δεν μας μοιάζει
1: ο Νίκολιτς. Και ποιο θα βρείτε μαζί.
0: Ριμπάλτα, ρε φίλε. Εγγύηση. Εγγύηση. Ότι έφερε φέτος 1% εκτός ο Κρούγκιτς. Όλοι οι άλλοι 1%.
1: Ναι, αλλά προπονητής είναι μεγάλη δουλειά, φίλε.
0: Αυτός τον έφερε.
1: Ναι, αλλά να βρει τώρα
0: άλλο. Θα φέρει άλλον.
1: Και με το άστρο του Νικόλα. Πρέπει να έχει και άστρο.
0: Θα φέρει άλλον.
2: Με μαλλιά.
1: Σαν επαγγελματία, σαν.
0: Θα το κουρέψουμε. Θα φέρει άλλον ο Ριμπάλτα. Εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα. Σου λέω φέτος ήταν ό,τι έφερε εκτός ο Γκρούγκιτς. Λίρα 100.
1: Σκέψη, ο φίλε, να φύγει ο Νίκολα και να φέρει Άικ το Ράφα Μπενίτεθ.
0: Δεν υπάρχει. Μα τώρα Μπενίτεθ κουβεντιάζανε στην αρχή, λέγανε δημοσιογράφοι εδώ Ελλάδα ότι κουβεντιάζει με τον Μπενίτεθ. Καμία σχέση τότε. Καμία σχέση δεν είχε. Καμία σχέση για τότε με το Μπενίτεθ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μιλάρα καλημέρα με τα γραφικά για την ΑΕΚ. Παιδιά, όχι ακόμα τίποτα. Διάφορα ακούγονται. Ακούγεται ένας που παίζει αυτός που ακούγεται πολύ τώρα τελευταία. Αλλά διαψεύει η ΑΕΚ. Ένας από την. Έλα, μπορεί, μια χώρα παράξενη.
1: Ποιο ρε φίλε, Γουαδελούπη.
0: Όχι, βρε, μια χώρα παράξενη. Που παίζει αυτός.
1: Εδώ στην Ελλάδα παίζει καταρχάς.
0: Όχι, όχι, όχι, στο εξωτερικό. Πού παίζει όμως, είναι παράξενη η χώρα που προέρχεται. Δηλαδή η εθνική του είναι παράξενη.
1: Έχει περάσει Μουντιάλ.
0: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, κάτσε να πούμε. Πρέπει να πω σε κανένα.
1: Τώρα, ρε φίλε, που βλέπει Μουντιάλ, τα βλέπα χθες. Κάτσε λίγο να δούμε.
0: Κουρασάω, φίλε.
1: Κουρασάω.
0: Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Ναι, α, ναι, ναι, 500 από εδώ, 1000, ένα εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Ωραίος, ωραίος. Θα έχεις εδώ τη Τζίτζη να σου κάνει μετάδοση Μουντιάλ.
0: Ναι, βέβαια, ρε φίλε, κανονικά. Περιγραφή. Ναι.
2: Δύσκολες οι ώρες πάντως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και σε σου.
2: Ώρες έχει 7 το πρωί, έχει 4 το πρωί, έχει 10 το βράδυ.
0: Τζίτζη, Μαρσέλο, Τζίτζη.
2: 12 το βράδυ.
0: Τζίτζη.
2: Έλα, δεν πάει κανένα διάλειμμα τώρα να στρίψουμε διαδραβόνα.
0: Περίμενε να δούμε εδώ πέρα τον παίχτη που λέει: άμα το βρω πουθενά.
2: Θα κάτσει Μίτσο.
1: Όχι, ρε φίλε, θα κάτσει. Σε φύγω. Σε 10 λεπτά θα φύγουμε. Εγώ τουλάχιστον.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική. 11 έκτου, 10 η ώρα το βράδυ.
2: Δεν στα υπόλοιπα μετά.
1: Πέμπτη εδώ, Μάξι, έτσι. Πέμπτη. Τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι. 4 η ώρα, 7 η ώρα, 4 το πρωί.
2: 11 το πρωί.
1: 11 το πρωί. Και 11 το πρωί. Έλα, φίλε.
0: Δεν μπορεί να έχει 11 το πρωί. Ρε. Τι ώρα να έχει πέρα, 12 τη νύχτα.
2: Καλά, δεν θα εκεί και θα μου πει.
0: Πες να πάω 12 τη νύχτα.
2: Περίμενε.
0: Τι περίμενα, αφού είναι ώρες, αλλά άλλες οι ώρες.
1: Καλά, δεν θα καλά εδώ πέρα, δεν έχει καλά. Πρόγραμμα, πρόγραμμα.
2: Από κάτω. Πήρε στο Μουντιάλ.
1: Πού?
2: Μουντιάλ 26.
1: Εδώ.
2: Ανοίξε αυτό και πήγαινε στο πρόγραμμα.
1: Μουντιάλ πρόγραμμα.
2: Πάτα πάνω, δεν θα ανοίξει.
1: Πάτσε, αλλά είναι το μηχάνημα, είναι αργά τώρα και κοιμάται. Με τις υπομονές.
2: Με φορτώνει.
0: Ναι, η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται ούτε από ό,τι λέει η ΑΕΚ για τον ΝΑΗ του Παναθηναϊκού, από την Τζιρόνα, η οποία έπεσε κατηγορία.

0: Και αυτό μόνο, πώ το λέγανε ένα παίχτη που γράφανε για την ΑΕΚ, φίλε. Ένα παράξενο όνομα τώρα.
1: Παράξενο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Πού το έχει διαβάσει
0: αυτό. Αυτό είναι Αϊόβα, ρε.
1: Ρουμάνο.
0: Όχι Ρουμάνο, ένα είναι. Αϊόβα, δεν θυμάμαι το όνομά του, φίλε. Παράξενο όνομα. Και είναι από μια χώρα η οποία δεν είναι ποδοσφαιρομάνα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά κάνει καλό πρωτάθλημα στην Αϊόβα. Τον είχαμε δει και με την ΑΕΚ εδώ. Με την Αϊόβα. Όταν παίξαμε στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι, στο Μήλο.
0: Αν κάποιο φίλο θυμάται το όνομά του, να μα το πει, είναι παράξενο το όνομά του.
1: Φίλο Αγγζή, σίγουρα θα.
0: Ο Μπίλαρο, θα ξέρει αυτό ο γραφίστα. Θα ξέρει ή όχι, δεν ξέρει, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι, παιδιά, δεν θυμάμαι, θα το βρούμε. Θα το βρούμε.
1: Λοιπόν, θα σου πω το πρόγραμμα του Μουντιάλ για να ετοιμάσει σιγά-σιγά για τα πρώτα μάτς.
0: Για πες, κύριε.
1: Λοιπόν, 11 έκτου είναι Πέμπτη, να ξέρει.
0: Πέμπτη, πέμπτη, ε? Ένα παιχνίδι, Πέμπτη.
2: Ωραία, μπορώ να βγω.
1: 10 η ώρα το βράδυ είναι το εναρκτήριο.
0: Το πρωί, το απόγευμα λέει, 9 η ώρα το μπέλο.
1: Όχι, ρε.
0: Μιλά, μια παπά.
2: Καλά,
0: ακούω, ναι.
2: Περίμενε, περίμενε.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική. Εκεί ξεκινάει το πράγμα. Λοιπόν, οι αγώνες είναι 10
0: το βράδυ,
1: 1 ξημερώματα, 4 το πρωί, 5 το πρωί βλέπω άλλα μάτς. 10 εξακολουθεί, το 10 παίζει πολύ σταθερά. 4. Πού έχει ρε φίλε, μία, πού το έχει δει.
0: Δεν έχει ρε, αφού είναι Καναδά, Μεξικό,
1: δεν μπορεί, δεν μπορεί να έχει εκείνη την ώρα.
0: Ρε κύριε Μπέλο, δεν γίνεται στην Ευρώπη. Άμα είναι 9 το βράδυ εδώ πέρα, εκεί θα είναι ξημερώματα το πρωί 6 ώρα. Θα παίζουν μπάλα.
1: Μία, 4, 5, αυτά είναι οι ώρες.
0: Εκείνη ώρε. Αφού είναι. Ρε παιδιά, είναι άλλη Ατλαντικό, άλλη μεριά.
2: Την
0: αλέη.
1: Είναι Μεξικό.
0: Καναδάς και Αμερική.
1: Καναδάς, Αμερική. Πάνω κάτω.
0: Οι ώρες είναι. Δηλαδή τώρα εκεί στην Αμερική, ας πούμε, τι ώρα είναι.
2: 7 ώρες πίσω.
1: 7 ώρες πίσω.
0: Δηλαδή.
1: Είναι, ξέρω, 10.
0: Θα παίζουν την μπάλα τώρα εκεί.
1: Εκεί αυτή η ώρα, αυτό. Δεν είναι.
0: 5 ώρα, 4 ώρα το πρωί θα είναι το δικό σου το μεσημεριανό. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι βράδυ να παιχνίδια. Δεν έχει. Δηλαδή εκεί να είναι, ας πούμε, που λέω στις 9 η ώρα δικιά μας βράδυ.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή το εναρκτήριο το δικό του τότε εκεί είναι 10 με 6 ώρα.
0: Ναι.
1: 6-7 η
0: αυτό,
1: ώρα.
0: Αυτό, αυτό. Ναι. Βρήκαμε το μάτι.
1: Το δικό του.
0: Απόγευμα. Αν απόγευμα εκεί, 7 η ώρα. Αν εννοεί απόγευμα εκεί.
2: Βέβαια.
0: Όχι απόγευμα εδώ.
2: Όχι, ρε.
0: Α, απόγευμα εκεί, εκεί ναι, εντάξει. Ναι.
2: Πρωινέ ώρε, ξημερώματα εκεί.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Εκεί. Ξημερώματα δικά μα, εκεί είναι απόγευμα. Εντάξει, αυτό εννοεί.
1: Ναι, ναι. Απόγευμα, ξημερώματα δικά μα είναι βραδάκι εκεί.
0: Βραδάκι, ναι. Αυτό,
1: αυτό εννοεί.
0: Εντάξει.
1: 11 η ώρα όμω δεν έχει το παιχνίδι, σου λέω. Δικέ μα ώρε έγινε 10.
0: Ναι, ρε, δικέ μα.
1: 4, 5,
2: βγάλε 7 ώρες το 10.
0: Μπράβο, αυτό λέμε.
1: Είναι...
2: 3.
1: Τι,
2: 3.
1: Τι 3.
0: Μεσημέρι. Μεσημέρι. Ναι, αυτό. Μα παίζει και μεσημέρι.
1: 4, 5. Ώρα, 2, τι ώρα, δεν είναι.
2: 3 μεσημέρι, 17, 10 βράδυ. Ναι, μπορούμε.
0: Το πρωί των 7.
1: 10 η ώρα δική μας στην Αμερική είναι αναλόγως στην πολιτεία 7 ή 6 το απόγευμα.
0: Εκεί την ώρα παίζουν.
2: Μπερδεύεσαι, έχουμε 7 ώρες διαφορά.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα θα είναι εσωτερική.
1: Πες ότι είσαι απόγευμα. Είμαστε απόγευμα, 7 η ώρα. 7 και 5, 12 τα μεσάνυχτα. Και βάλει και άλλες 2 ώρες. Τώρα τι ώρα είναι εκεί στην Αμερική.
2: Τώρα τι ώρα είναι.
1: Ναι.
2: Απόγευμα.
1: Απόγευμα.
0: 5, 6 ώρα θα ήταν εκεί.
2: Είναι 2,5 είναι 7,5.
0: Εκεί περίπου.
2: 7,5.
0: Θα παίζουν μπάλα. Φίλε. Θα παίζουν μπάλα εκεί.
2: Όταν το μάτς είναι 10, δικιά μας, εκεί είναι 3 μεσημέρι.
0: Έχει παιχνίδι μεσημέρι.
1: Ναι, 3 μεσημέρι, όχι, όχι 11 όμως που λες το πρωί.
0: Όχι 11
1: πρωί. 11 δεν είπες πριν. 11 πρωί δικό του εννοείς.
2: Ναι, μπερδεύτηκα εγώ με το 4 ερατό.
0: Λοιπόν, ο παίκτης που συλλόγει με Μίτσο Ραντό, είσαι ακούσει και εσύ, είναι ο Ανζόρ Μεκαμπεσβίλη.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Γεωργιανός νομίζω.
0: Ναι,
1: ρε φίλε, αυτός.
0: Ο Γεωργιανός.
1: Δεν είναι Καζακστάν, τι είναι ρε φίλε, από πού είναι.
2: Αυτός είναι και τον Παναθηναϊκό, δεν είναι.
0: Όχι αυτός, ένας άλλος.
2: 15 εκατομμύρια.
0: Όχι αυτός, ένας άλλος. Τέλος πάντων, ο Κλάους λέει, ναι, με Κρασβίλη, γεια σας παιδιά, 19:37
1: τώρα. Ναι, στη Φλόριντα τώρα, ναι, ναι, 8 παρά 25 τέλος πάντων.
0: Ξαλάτε η πολιτεία, αλλού είναι 10 ώρες μπροστά.
1: Έτσι, έτσι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Μπήρες στην Αμερική μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό έχουν 8, ώρες έχουν 8 διαφορετικές ζώνες με απόκληση 7 ωρών. Mm. Ο φίλος ο γραφίστας θα στείλει αυτά.
2: Θα μας στείλεις καμιά εικόνα και τον Τζίτζι για το κόμμα, τίποτα.
0: Ξέρω, Πορτένιο 2-0 το έκανε, να ξέρεις.
2: Άρα και τα δύο άσους.
0: Δύο και τα δύο άσους, 68
2: πιλόγια. Πρέπει να πληρώθηκε ο φίλος.
0: Ναι, το Παρμένος το πια σίγουρα, 4-1 είναι. Το άλλο είναι 2-0, θα το πληρώθηκε. Στο 75 βρισκόμαστε,

0: 4-1 η Παλμέρας, 2-0 η Ποτένιο με τη Σπόρτη Κρυστάλ. Κύριε Δημήτρη Στρατάκια,
1: Γεωργιανός λέει ο Βασίλης.
0: Γεωργιανός.
2: Ρομπίνιο κανόνισε να παραιτηθείς και να λάβεις τη φρουρά του Τζίτζι.
0: Θα λάβει το όχι. Τα δημοσίων σχέσεων, τα social media.
2: Προσωπική φρουρά του Τζίτζι. Ο Ρομπίνιο.
0: Ο Ρομπίνιο, ο Βασίλης λέει ο γραφίστας.
2: Ο
0: γραφίστας είναι τα social media του πρόεδρου.
2: Προσωπική φρουρά του Τζίτζι.
0: Ναι, σωστό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιώργο μου. 22 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι. Μάλλον 8 λεπτά μετά τις 2, ναι. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.
1: Σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής, όπως λέει εδώ και ο φίλος ο Κλάους, ναι, μπορεί να είναι και 12 ώρα το μεσημέρι, δηλαδή η ώρα έναρξης.
2: Ναι, αφού κάνω το διάβασα ότι θα είναι και νωρίς.
1: Είναι 12, ώρα, 12 ώρα το μεσημέρι.
2: Πρωινές ώρες δικές τους.
1: 12 ώρα.
2: Καλά το διακάπτω.
1: Αν είναι 11 ώρες, ας πούμε, σε κάποιες, δεν ξέρω αν ναι, είναι... υπερβαίνει τις 10, θα είναι και 11 ώρα
0: ναι,
1: το πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα κάνεις, πρέπει να τα βολέψουμε όλα.
0: Και τα είπα, θα είναι γεμάτα.
1: Θα είναι γεμάτα.
0: Λογικά. Το πρωί.
2: Στο Μεξικό, όχι, λέει, φοβούνται μην γίνουν παρατράγουδα.
0: Τι να γίνει.
2: Επειδή είχε. Το Μεξικό μέχρι και πέρσι είχε. Ξυλάκι στην κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι που φάγανε τον. Πιάσανε τον Ρακέμπορα. Γι' αυτό.
1: Ξέρω εγώ τώρα εκεί πέρα. Ναι. Κάποια στιγμή λέγανε ότι θα αφαιρέσουν τη διοργάνωση.
2: Και τώρα φοβούνται να μην έχει κανένα παρατράγουδο. Ναι. Και ειδικά με τους Αμερικάνους.
0: Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλιάρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Κουρασάω φίλε, εγώ το λέω σου. Κουρασάω, πάρει το τελικό, να ξέρεις.
1: Κουρασάω, ξέρεις ποιος, παίζει ο Αντωνίσε και του.
0: Να Αντωνίσε, ναι.
1: Της Κηφισιάς. Ναι. Ωραίο παιχτάκι.
0: Πώς το λένε, κάνει πρεμιέρα του Κουρασάω. Όχι πρεμιέρα, δεύτερο ναι. Μάτς. Όχι. Γερμανία Κουρασάω παίζει το πρώτο μάτς. Ναι, Γερμανία.
1: Παίζει Γερμανία Κουρασάω.
0: Ναι, 0-2, βάλτε από τώρα στο λέω.
1: Κοίταξε τώρα.
2: 11, over 11.30.
1: Οπότε παίζει ρε φίλε. Α, μιλάμε, παίζει 8 η ώρα σε πληροφορώ. 14 έκτου.
0: Βάλε διπλό σου λέω. Γερμανία Κουρασάω από τώρα.
1: Βάλε διπλό.
2: Over 8.30 Γερμανία.
1: Over 8.30.
0: Καλά, εντάξει. Διπλό 0-2 Κουρασάω. Ο Μαδάρα.
2: Χαρίζω τα 7.
1: Γερμανία Κουρασάω. 14 πότε πέφτει, παιδιά. Σάββατο. Σάββατο πρέπει να είναι.
2: Σάββατο είμαστε κλειστά.
1: Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Όχι, Κυριακή.
0: Και ποιο είναι ο προπονητής του Κουρασάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Πεχταράς. Ο Άνβογκαστ.
1: Τι λες.
0: Με αυτό το Κουρασάω. Το στείλω φίλο ο Κλάους το μήνυμα.
1: Το Κουρασάω.
2: Κουρασάν είναι.
0: Θα κελάω, ε.
2: Κουρασάν.
0: Το Κουρασάω εκεί θα πάει.
1: Πώ είναι εκεί, καμιά
2: χιλιάρια.
0: Τι λες, ρε, μεγάλο, είμαι 200 χιλιάρια.
2: Το Κουρασάω.
0: Αμέ.
1: 200.000 είναι.
0: Πόσο σου Ρωμάνα.
1: Έτσι.
0: Εκεί θα ψωνίσει ο Παναγενικό, το Κουρασάω. Φίλε, να σου πω κάτι τώρα, πλάκα-πλάκα, ξέρει μπορεί να έχει ωραία παιχτάκια στο Κουρασάω.
1: Γιατί να μην έχει, ρε.
0: Να έχει ωραία παιχτάκια και να πα τώρα να αγοράσει μετά το Μουντιάκι και να σου πούνε φίλε μου τώρα ήρθε. Τώρα θα πάνε σε μεγαλύτερες ομάδες από εσάς.
1: Να κάνει ο Αντωνής καμιά εμφανισάρα εκεί με τον Κουρασάω σε κάνα δύο αγώνες και να βάλουν πολύ σκηφισιά και να φύγουν 5 εκατομμύρια.
0: Φίλε, κάποιοι παίχτες που παίξαν σε μεγάλες ομάδες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το Μανέα, πού τον βρήκαν, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Για
1: μάτι θέλει.
0: Μάτι θέλει.
1: Μάτι θέλει, βέβαια.
0: Κάτω στην Αφρική και κάτω έχουν πολλά παιδιά που έχουν το όνειρο να παίξουν μπάλα για μια καλύτερη ζωή και είναι πολύ μεγάλα ταλέντα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά εμείς θα πάρουμε τώρα το όνομα, καταλαβες.
1: Έτσι είναι. Γιατί μόλις θα φέρεις το παίχτη από τον Κουρασάω, θα σου αρχίσει η εξέδρα
0: ναι.
1: Και ποιον έφερες και γιατί
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Με την πρώτη στραβοκλωτσιά.
0: Ναι, και αν πάει και παίξει κάποιο παίχτη στη Μίλαν, στη Ρεάλ, στην Μπαρσελόνα, να πούμε εμείς κοιμόμασταν.
1: Ναι. Εμείς τον διώξαμε.
0: Πώς λέγανε στην Καλαμάτα για τον Ροναλντίνιο.
1: Ναι, σωστά, που είχε πάει ναι. Τότε κάτω.
0: Κάνω 9.000 έχει.
1: Ούτε 200. Κουρασάω.
0: Ναι, 9.000 κόσμο έχει το Κουρασάω.
1: Ναι, ρε, δεν είναι. Εντάξει, άνθρωποι, καλά, μια χαρά.
0: Πήγανε μουντιάλ, φίλε, όμως.
1: Εντάξει, βέβαια, είναι και από πού περνάς τώρα για να πας στο μουντιάλ, αλλά εντάξει.
0: Εκεί που παίζουνε, φάνε ισοδυναμές ομάδες όλες. εκεί που παίζουν. Δηλαδή δεν θα έχει διαφορές πολλές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν θα παίξουν με την Αμερική ούτε με
1: την. Με τη Χαβάη παίξανε, ξέρω εγώ.
0: Χαβάη 5-0.
1: Χαβάη 5-0. Θα παίξανε με την έτσι, με την Γιουβέτσι.
0: Ναι, παίξανε και μπαράζ όμως.
1: Παίξανε μπαράζ και περάσανε.
0: Και περάσανε με μια καλή ομάδα. Πιο γνωστή ομάδα.
1: Κοίταξε, καλή ομάδα τη Αφάνεια, αλλά νομίζω δεν θα μπορεί να σταθεί. Τώρα έχει πέσει και σε έναν όμιλο. Άκου να δει τώρα, ρε φίλε. Με Γερμανία. Με την ακτή Ελεφαντοστού που είναι ομαδάρα.
0: Δεν τους βλέπει, αυτούς.
1: Έτσι και τον σημερινό, το Εκουαδόρ.
0: Δεν τους βλέπει.
1: Έτσι, δεν τους βλέπει. Λες.
0: Άντε να ασχοληθεί με τη Γερμανία.
1: Άντε, δηλαδή τη βλέπεις πρώτη, δεύτερη.
0: Ναι, έτσι. Πλασάω.
1: Βέβαια, άμα μου λες τώρα θα κάνει το 0-2, πρώτη θα πάει. Έτσι. Ωραία, σημειώστε το παιδιά 14 Σεπτού. Γερμανία, Κουρασάο 0-2, διπλό. Πρέπει να δίνει τουλάχιστον.
0: Όχι, Κουρασάο. Κουρασάο.
1: Κουρασάο, είπα και εγώ. Τι είπα, Κουρασάο. Να σου πω. Πόσο να δίνει τώρα αυτό, δεν θα δίνει.
0: 1500 έθνε.
1: Να κατάκτηση ναι. Του. Εγώ λέω το Γερμανία Κουρασάο να ξεκινήσει.
0: Ναι, δεν είναι 20 απόδοση.
1: 20 απόδοση.
0: Θα δίνει.
1: Ωραία.
0: Θα δίνει σίγουρα.
1: Που θα κάνουμε τρομερό ξεκίνημα.
0: Να σου πω, περίμενε να τα βρω. Περίμενε. Ευκαιρία είναι, περίμενε.
1: Έχει ξεχωριστά τα μάτς.
0: Περίμενε να τα βρούμε. Ναι, περίμενε. Ποδόσφαιρο, περίμενε. Okay. Περίμενε. Νομίζω κάπου τα είχα βρει. Περίμενε. Παγκόσμιο κύπελλο, 26, ορίστε.
1: Ναι.
0: Άμα ανοίξω. Λοιπόν. Το Μεξικό, Νότια Αφρική δίνει άσο 1.48.
1: Α, στην πρεμιέρα, ε.
0: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, στο Γερμανία Κουρασάο, που είναι την Κυριακή στις 8 το βράδυ, δικό μας, δίνει 41 απόδοση.
1: 41?
0: Ναι, 1.03 ο άσος. Δηλαδή απαράδεκτο.
1: Καλά, εννοείται ότι είναι απαράδεκτο, αλλά ναι.
0: Δώρο είναι του Κουρασάο.
1: 41, δώρο 41, μεγάλο, ε.
0: Ναι.
1: Πού δώσε Ρωμάνο του Κουρασάο, 41 απόδοση, ρε φίλε.
0: Βέβαια. Και να σου πω και τα μισό λεπτό, τα μακροχρόνια.
1: Ναι.
0: Ισπανία 5,5.
1: Η πρώτη φαβορή.
0: Γαλλία 7, Γαλλία 6, ναι. Αγγλία 7, Βραζιλία 9, ναι. Αργεντινή 9, Πορτογαλία 11, Γερμανία 15, φίλε.
1: Γερμανία 15. Κοίταξε βέβαια.
0: Και το Κουρασάο είναι... που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: 2001 απόδοση. 2000 yeah. Απόδοση δίνει το Κουρασάο. Ας τον Μπέλο τώρα, σου δίνει τις λακίες του Μπέλος τώρα.
1: Τι είναι αυτό?
2: Το έχεις διαβάσει αυτό?
1: Αυτό που την είχε κάνει.
2: Αθώθηκε.
1: Αθώθηκε ο τύπος.
2: Όχι, αυτή που κάνει την καταγγελία, ότι είναι άντρας.
1: Αλήθεια λες?
0: Ό,τι θυμάται χέρι το Μπέλος.
2: Όχι ρε, αυτό τραποκτήρισε.
0: Μπαίνει εκεί στο facebookάκιας. Ό,τι βλέπει, τα διαβάζει. Ό,τι βλέπει. Λοιπόν, 2001 το Κουρασάο.
1: 2001
0: ναι.
1: Για κατάκτηση.
0: Αλλά δεν γίνεται το τελευταίο φαβορί όμως, γιατί να μάθετε για την επέγγεση σιγά σιγά.
1: Ποιο είναι το τελευταίο φαβορί?
0: Η Ορδανία έχει 2.500 και η Αϊτή 3.000.
1: Πάνε να πει λοιπόν το Κουρασάο είναι ομάδα, δεν είναι.
0: Περνάει δύο μάτσα από πάνω. Βασικά για κατάκτηση. Παίρνει ένα ευρώ και παίρνει 2.000.
1: 2.000 και έτσι και απλά. Για να παίξει δύο να πάρει 4.
0: Αν παίξει 20.000, 10 ευρώ είναι.
2: Νομίζω άμα παίξει Κουρασάο να πάρει ένα βαθμό με 20 ευρώ μπορεί να παίξει 1.000.
0: Όχι, ρε.
1: Πάρει ένα βαθμό.
0: Τι λέει.
1: Άσε ρε, εδώ διπλό σου λέει την πρωταγωνιστή.
2: Τι διπλό, ρε. Over 7,5 Γερμανία.
1: Ρε, παίξτε Γερμανία Κουρασάο, ε.
2: 1.60.
1: 41 απόδοση έχει. 0-2.
0: Ποιο?
1: 41 απόδοση δεν έχει.
0: Γερμανία.
1: Ναι.
0: Α πω τώρα εδώ πέρα τι δίνει.
2: Over 6,5 λοιπόν, Γερμανία, πώς το
0: δίνει. Ξέρεις σου γίνεται. Ποδοσφαιρικό, σημειωδιάς.
1: Γερμανία
0: Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Ο άσος δίνει ένα 0-3. Το 17, ναι. Το 41, το διπλό.
1: Να σου δω, δεν είπα.
0: Γκολ 3.
1: 3 γκολ.
0: Να βάλει τον γκολ και οι δύο. Πρόσεχε,
1: κάτσε.
2: Over 6,5 Γερμανία, πώς
1: το δίνει. Να δει δηλαδή ότι του πιάσαμε κορόιδο τώρα του Μπουκ, έτσι.
0: Ναι.
1: Μου δίνει εμένα 41 απόδοση. Ότι θα έρθει διπλό και μου δίνει το γκολ 3. Δηλαδή μου δίνει πιθανότητες να βάλω γκολ. Εγώ το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Να κερδίσει το Κουρασάο, κύριε, και να γίνει γκολ 2-1, 3-1.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 67 απόδοση.
1: Αυτό θα παίξουμε, φίλε.
0: 10 ευρώ, 670. Αυτό, πρεμιέρα αμάχο, είναι.
1: Κάτσε, ρε φίλε, αφού λέμε ότι θα κερδίσει, θα βάλει και γκολ.
0: Ναι, πρέπει να φάει όμως.
1: Πρέπει να φάει και ένα, ε.
2: Ναι. Πήγαινε, πάρε τρία σουβλάκια να μας κεράσει από ένα και
1: μετά. Δεν μου λες, δηλαδή, εμείς το λέμε 0-2, το πες, ε.
0: Άρα βάλουμε ένα-δύο.
1: Μην το κάνεις ένα-δύο, ρε φίλε. Κάντε ένα-δύο.
0: 10 ευρώ, 670. Φίλε, πρεμιέρα είναι. Πρεμιέρα γίνονται εκπλήξεις.
1: Εδώ η Σαουδική Αραβία έχει κερδίσει την Μέση.
0: Μαδάρα, ναι. Επίσης, με την ξέρετε εσείς.
1: Ναι, και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχει και άλλα παιχνίδια που μπορώ να τα δω. Δηλαδή το Κουρασάο έχει και τα επόμενα παιχνίδια αποδόσεις?
0: Όχι, μετά από τα επόμενα.
1: Α, είναι, θα τα δει μετά το book.
2: Με ποιες ομάδες παίζει το Κουρασάο?
0: Με Γερμανία, ακτή Ελεφαντοστού και σημερινό.
2: Γερμανία, Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ.
0: Ναι.
2: 0 βαθμούς.
0: Καλά, 5 πόντους.
1: Πρώτη στον όμιλο. Θα είναι. Περάσει η ομάδα.
0: Ναι, ποια ακτή είναι φανταστούρ, τι βλέπουμε.
1: Τι ακτή είναι φανταστούρ.
0: Για μας λέει, ναι, μπέλο. Έχεις παιδιά από Κουρασάο.
1: Καλά το Εκουαδόρ, το έχω έτσι και απλά, 4 γκολ.
2: Ναι. Θα παίξω να φάει over 43 γκολ.
1: Over 43, τι λέει ρε. Δεν ξέρει καθόλου παλά.
0: Ο Αταλεθέα Κουρασάο, κατάκτηση δίνει 2.000. Αποκλεισμό στη φάση ομίλων 1-0-8.
1: 1-0-8, αλλά.
0: Πρόκριση στον όμιλο 8, πρόκριση 16-17. Πρώτη θέση στον όμιλο 100.
1: Τι πάτε λόγω όμως είναι κάποιος από το Κουρασάο.
0: Ωραία, σταμάτησε. Το φάγει το Κουρασάν.
2: Κάποιος θα κεράσει Κουρασάν.
0: Γεια σας παιδιά, έχω μια απορία. Αυτά τα φιλικά με την εθνική πόλη διεθνής θέλουν και αυτοί να χαλαρώσουν, να πάνε διακοπές και να γυρίσουν στις ομάδες τους για προετοιμασία. Τι χρωστάνε και να είναι εδώ για το τίποτα. Εντάξει, φιλικά είναι παιδιά, μετράνε. Είναι επίσημα φιλικά. Έτσι έγινε το Μήτρη. Μετράνε στην βαθμολογία της χώρας.
1: Εννοείται, όλα μετράνε πλέον.
0: Α, όλα μετράνε.
1: Όλα και τα φιλικά, στα ranking μετράνε όλα. Λέει για την Εθνική Ελλάδα ο Βασίλης.
0: Δηλαδή, 5 Μαΐου με την Σουηδία πρώτα και
1: με
0: μετά.
1: Με τη Σουηδία στο Στοκχόλμη και μετά παίζουμε εδώ με την Ιταλία κάτω σε Παγκρίτιο.
0: Παγκρίτιο, Κρήτη. Ναι. Θα μα πει τώρα μπαίνω για κουραζά.
1: Μα δεν ξέρει ο άνθρωπο τι είναι καμπάλα, έτσι. Εγώ νομίζω ότι ήξερε.
0: Εγώ νομίζω ότι ήξερε.
2: Over 35 γκολ θα φάει.
1: Καλά, τι 35. Ούτε 3 γκολ θα φάει.
2: 12 θα φάει από τη Γερμανία.
0: 67 απόδοση κουρασάω Γερμανία. Γκολ, γκολ και over.
1: Αυτό είναι πολύ καλή απόδοση.
0: Όχι, νίκη και γκολ γκολ.
1: Νίκη και γκολ γκολ.
2: Νίκη το κουρασάω.
0: 10 απόδοση παίρνει. Παίρνει 670 φίλε.
1: 670 ευρώ, έτσι και πλάκα.
0: 5 ευρώ. Ναι. Πάει
1: 375. Ναι, ρε, εντάξει. 385
0: πώς θα πει.
1: Όχι, ρε, 10 θα παίξει. Δεν παίξει.
0: Λέω, ρε, ένα ταλιράκι. Α, ναι. Τον παίρνω να λέει.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνονται εκπλήξεις. Εκεί ναι. Μπουκ, παθαίνουν ζημιά.
2: Θέλετε να κάνω τον μπουκ να μου δώσω το ταλιράκι.
0: Να με αυγάζεστε με την τούρα όμως να μας πληρώσει.
1: Ναι, ναι. Θα
2: τα πούμε στη μένα.
1: Τα 670 θα τα αφήσει στο γραφείο εκεί όμως.
0: Ναι.
2: Πάμε,
0: όταν έρθει η ώρα.
2: Πώς παίρνουν ένα δεκάρικο σε 10 λεπτά.
0: Για να σε δούμε.
1: Για να σε δούμε.
0: Βάει κανένα μηδέν στο δεκάλεπτο.
1: Κυριακή στις 13-14.
0: Βάει κανένα μηδέν στο μισάωρο και αρχίζει τρέμπτε υδρότα μπέλο.
2: Κασάουτ δεν δίνω.
0: Όχι, κασάουτ. Όχι, όχι.
1: Και κασάουτ μα δίνει κασάουτ. Θα το παίξει αλλά μπουκ ρεφ. Όπω το μπουκ.
0: Δηλαδή στο 0-2 κασάουτ.
1: Κασάουτ, βέβαια.
2: Το 0-2
1: θα μα πληρώσει. Το 0-2 θα μα πληρώσει.
2: Τι έφαγε.
0: Είναι δύο γκολ, ναι, να μα πληρώσει.
1: Πρώην
0: πληρωμή.
1: Έτσι είναι αυτό, φίλε.
0: Καλημέρα, δηλαδή. Εγώ πείτε αντέχει τσέπη μου και βάζω ένα χιλιάρικο στην κατάκτηση του Κουρασάου. Γίνομαι εκατομμυρίουχο. Ναι, εκατομμυρίουχο. Ναι. Με ένα χιλιάρικο με 2.000 απόδοση.
2: Δεν συμπληρώνει στιγματικέ με ένα χιλιάρικο.
0: Γιατί?
2: Δεν τον πληρώνει, είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: 100%, 10 δελτία.
2: Τον 100%. Σιγά μας αφήσουν να παίξω Κουρασάου 100%.
0: Έτσι απαγορεύεται. 10 εταιρείε θα πα διαφορετικέ.
2: Εγώ προχθέ στην Ευρωλίγκα δεν μ' άφησε πάνω από 165 ευρώ.
0: Μια εταιρεία.
2: Αν
0: πα σε 5 εταιρείε.
2: Πήγα σε άλλη μετά.
0: Αυτό λέω, α αφήνουν.
1: Κάτσε ρε φίλε, τι πει να παίξει και δεν σ' άφησε 165 ευρώ. Τι τυριάλ. Τη Ρεάλ και δεν σ' άφησε να παίξει 165 ευρώ.
2: Με φλάκα τώρα. Ωραία, 165 ευρώ.
1: Ποια εταιρεία, ο Μπαγκάμ. Ποιο?
0: Μια εταιρεία θα είναι από το Χονγκ Κονγκ. Μια εταιρεία από τη Γουαδελούπη θα είναι.
1: Εντάξει, ήταν και απίθανο τότε από τότε. Μπήκε και έπαιξε τώρα σε
0: δεύτερο. Ναι, σου λέει τα λεφτά σου. Εκκλησία κλέβουμε, σου λέει. Εκκλησία κλέβουμε, σου λέει. Εντάξει.
2: Μόνο το παίζω.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, το είδαν άνθρωποι και τώρα αυτό άνθρωπο είναι χαζό, είναι. Ναι, ή τρελό. Τώρα
1: τρελός
0: να κλέψουμε εκκλησία σου, λέει τώρα άστο. Κακομίρι, τώρα εκκλησία κλέψουμε.
1: Ρεάλ τώρα, ποια ρεάλ.
2: Κλειδώνουν, ρε, και στο γύρο παλί και στο τσάπεζο κλειδώνουν. Ναι. Δεν σε αφήνουν να παίξει χιλιά ευρώ.
0: Αυτό λέω, γιατί σου λέει εκκλησία κλέβουμε. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι μπούκιδε ζωγατόρια, αλλά είναι και άνθρωποι πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Σε λιπούτε. Σε προστατεύουν, ρε φίλε.
2: Καλά, σπίγει το τρίποδο μέσα.
1: Τέλος πάντων, αν θέλει ο φίλος θα το βρει. Θα το βρει ο Δημήτρης ο φίλος μας εδώ. Θα τη βρει την άκρη. Θα τη βρει. Θα πάει στα αυτά και θα τη βρει. Αν θέλει να παίξει, πόσα θέλει να παίξει.
2: Το κουρασάν είναι χιλιάρικο.
1: Κατάξει από το κουρασάν.
0: Ναι.
1: Από το κουρασάν μπορεί να έρθει. Από το κουρασάν δεν ξέρω.
2: 20-20 ευρώ θα σε αφήσει να παίξει.
1: 20-20. Βέβαια, τα παίξει. Τάκ, τάκ, τάκ, τα δελτία να πηγαίνουν.
0: Τι, αν πάει να παίξει σε κουρασάν ότι την πρώτη μέρα 200 ευρώ, 300 αφήνουν, ρε. Σου λέει λεφτά πήραμε, τσάμπα.
1: Συγγνώμη τώρα, μα
0: βλέπουν σαν θύμα.
1: Σαν πρακτορείο παπ.
0: Βέβαια.
1: Εμοδότησε ρε.
0: Βέβαια.
1: Εμοδοσία κάνεις.
0: Αλλά όταν όμως είναι. Όταν ήμουν να πληρώσει. Να πάει να παίξει κουρασάο τώρα 5.000. Μα πει ο άλλο, όπου κάτι ξέρει αυτό.
1: Ναι.
0: Για
1: να
0: λέει κουρασάο, κάτι ξέρει.
1: Κάτι ξέρει.
0: Ναι, κάτι πονηρό θα γίνει.
2: Παπέκ, θα φύγουμε.
0: Μα πάτε, ναι, περιμένετε. Πάει 3 ώρα, σε 5 λεπτά.
1: Άντε, πάει 3. Άντε, κάνουμε το χαρτί. Μια ώρα, ρέξαμε το μάτι άλλο τώρα. Αφού με έμπλεξε εδώ μετά από το σφαιρικά
0: μου. Όχι, φιλαράκο, Γιώργο, δεν παίζω μα που δεν ξέρω. Α πούμε την IT δεν παίζω που δεν ξέρω.
1: Ναι, ρε.
0: Κουρασάν, όπου έχω μια εικόνα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Τι εταιρεία είναι το Κουρασάν?
0: Αλόγω στην εταιρεία.
1: Τώρα δεν είναι. Τώρα κοροϊδεύεται.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ κοροϊδεύεται τώρα, αλλά εντάξει.
2: Πάρε με το 1,5 ευρώ που είναι μεγάλο.
0: Εμεί στρατάκι θα παίξουμε.
1: Ναι, ρε, κουρασάω αρρώστια.
2: Το δελτίο να μου πει.
1: Ρωμάνα, ποδοσφαιρομάνα.
0: Το δελτίο θα δείξουμε.
1: Μαζί σα είναι όλοι προπονημένοι εκεί στι παραλίε, τα αυτά. Έτσι.
0: Ναι,
1: όλοι μιλάμε για ψαράδε. Τι να πούμε, όλοι. Πού να του περάσει τώρα.
2: Ψαράδε ψαρεύουν.
1: Θα του κάνει του Γερμανού να μην ξέρουν να πού να φύγουν.
0: Ναι, να χοροπηδάνε. Σωστό.
1: Έτσι. Χοροπηδάνε.
0: Λοιπόν, τελείωσε το παιχνιδάκι Παλμέρας 4-1, τελικό αποτέλεσμα. Τελειώνει και το παιχνίδι σε λίγο, σε δύο λεπτά το ξέρω, Πορτένιο 2-0 και αυτό στον Άσο. Λοιπόν, και μετά έχουμε και άλλα παιχνίδια μετά τις 3.30. Να παίξουμε στρατάκι.
2: Τζίτσι, καναμίλα σήμερα δεν έστειλε.
0: Όχι, στρατάκι να παίξουμε κατάκτηση Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Και να παίξουμε και κάθε αγώνα ξεχωριστό. Μέχρι να φτάσει στο τελικό.
1: Βέβαια, μα έτσι θα τα πάρουμε.
0: Να μαζέψουμε χρήματα και να περιμένουμε τα πολλά.
1: Πολυμετοχικότητα.
0: Μπράβο, δηλαδή κάθε αγώνα Κουρασάο. Θα διαλέγουμε. Γκολ και άσο με τη Γερμανία.
1: Θα το δούμε. Αυτό το κλείσαμε, το κλειδώσαμε αυτό.
0: Αν κερδίσει την Γερμανία όμως, μετά η απόδοση θα πέσει.
1: Ναι, βέβαια θα πέσει, θα καταγγελίσει. Μα θα του πιάσουμε κορόιδα εμείς από πριν.
0: Θα πέσουμε με τον σημερινό και θα δίνει ένα 50 το Κουρασάο.
1: Ένα αυτό και δεύτερον, ξέρει πώ θα πέσει η κατάκτηση αν κερδίσει τη Γερμανία που θα γίνει αυτό.
0: Βέβαια, 500 θα πάει και
1: 500 για πλάκα.
0: Τα έχουμε παίξει νωρίτερα εμεί. Θα μα κάνει τζόρι το 2000.
1: Θα μα κάνει κασάουτ, πάει, τα πήραμε και φύγαμε. Αντεγιά.
0: Κάνει αλλά... το Σμπέλου να τραγουδάει.
1: Δεν τα ξέρει αυτά ο Μπέλου.
0: Που να ξέρει.
1: Άμπαλο.
0: Για κάποια έκπληξη από το Μουντιάλ, άλλη ξέρω Κουρασάο δεν βλέπω. Έχει κάποιοι φίλοι μου λένε Μπιλάρα να κάνει κανένα ζημιά το Μαρόκο. Που είναι καλή ομάδα το Μαρόκο. Δεν νομίζω να πάει τόσο ψηλά, ρε φίλε.
2: Το Μαρόκο τι ομάδες έχει.
0: Τι ομάδες έχει.
1: Το Μαρόκο σε ποιον όμιλο είναι. Βραζιλία.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω αν.
2: Περνάει το Μαρόκο.
1: Αν φύγει. Περνάει το Μαρόκο.
0: Αν φύγει,
1: Σκωτία, βέβαια,
0: αν φύγει από Ευρώπη, δεν θα πάει στην Ασία. Θα πάει η Λατινική Αμερική.
2: Βοσνία βλέπω να περνάει εκεί με Ελβετία.
0: Δηλαδή, αν φύγει από την Ευρώπη το παγκόσμιο κύπελο.
2: Τσεχία, Κορέα,
0: δεν θα πάει σε χώρα της Αφρικής.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι δηλαδή, καινούργιο που λες τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σε χώρα της Αφρικής, το Μαρόκο και αυτά, αυτή είναι φαντοστού για το ανακατάλληλο.
1: Όχι, πάμε, εντάξει.
0: Θα πάει η Βραζιλία.
1: Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Αν και πιστεύω, θα μείνει η Ευρώπη. Όχι, θα μείνει η Ευρώπη. Θα πάει η Ευρώπη.
1: Κοίταξε, συνήθως βέβαια όπου γίνεται αναλόγως στην Ήπειρο.
0: Προηγούμενο πήρε Αργεντίνη.
1: Αργεντίνη, ναι.
2: Αναλόγως. Αν πάρει η Arsenal το τελικό του Champions League, εγώ θα παίξω 100 ευρώ να το πάρει η Αγγλία.
1: Γιατί το λες τώρα αυτό.
2: Θα τα πάρει όλη η Αγγλία φέτος.
1: Α, αυτό είναι ένα. Ναι, 7 δίνει. 7
2: δίνει. Έτσι. Άμα το πάρει τη.
1: Καλή ομάδα, έχει καλή ομάδα.
0: 3.500 απόδοση στο Κουρασάο σε γνωστή σημαντική και μέχρι 1,42 μου αφήνει max bet. Ενώ π.χ. αν παίξω μία από φαβορή, μου αφήνει ένα χιλιάρικο. Ναι.
2: Είδες που σου λέω.
0: Ναι, γιατί σου λέει τώρα, άμα ξέρει, πάει σε ένα χιλιάρικο του Κουρασάο, κάτι ξέρει.
1: Κάτι ξέρει, ρε φίλε, βέβαια.
0: Παίξε κάτι πιο σίγουρο, λέει ο φίλος ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Το ναυάγιο. Τσεχία νικητής ομίλου. Παραγουάη νικητής ομίλου. Αργεντινή νικητής ομίλου και Γαλλία νικητής ομίλου. Και Γερμανία. Αυτό με 10 ευρώ βγάζει 3,98. Οι αποδόσεις μεγάλες είναι στην Τσεχία νικητής ομίλου 3,70.
2: Η Τσεχία δεν είναι πολύ δύσκολη.
0: Και Παραγουάη νικητής ομίλου 4,35.
1: Πού είναι η Τσεχία, σε
0: τέταρτος όμιλος είναι. Πρώτος όμιλος της Τσεχία, τέταρτος όμιλος είναι η Παραγουάη. Παραγουάη, η οποία είναι αυτή. Αν δεν πετύχει καροτίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Το τάκλι, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι απλό φάουλ.
1: Πού είναι η Τσεχία, σε ποιον όμιλο είναι.
2: Στο τέταρτο.
0: Πρώτο.
1: Τέταρτο.
0: Πρώτο.
1: Πρώτο όμιλο.
0: Πρώτο όμιλο Τσεχία, τέταρτο όμιλο Παραγουάη.
1: Α, ναι, ρε. Με το Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία είναι.
2: Το Μεξικό είναι καλή.
1: Το Μεξικό είναι στην έδρα της.
2: Οι Κορεάτες είναι γρήγοροι. Δεν είναι εύκολα μάτς.
1: Όχι, ρε.
0: Γι' αυτό δεν γίνει 3,70, ρε.
1: Και λίγα δίνει.
0: Εμείς δεν ακούμε κανένα στο Δημητράκη.
1: Όχι, ρε, Κουρασάο είπαμε.
0: Όχι, Κουρασάο, ρε. Κουρασάο,
1: ρε.
2: Κουρασάν.
0: Εμείς βρήκαμε την ομάδα, άστον Μπέλο να τραγουδάει. Μετά θα λέει, δεν σ' άκουσα.
1: Έχεις βάλει τον πρόεδρο να λέει Κουρασάο, Κουρασάο.
0: Θα το πει, θα το πει, θα το πει ο πρόεδρο.
1: Δηλαδή πρέπει λίγο για να το φτιάξουμε αυτό.
0: Θα το πει,
1: δηλαδή.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Καμιά φορά μπερδεύετε.
0: Θα φύγετε.
1: Πάμε διάλειμμα, καλό βράδυ σε όλα τα παιδάκια.
2: Να
1: είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια σα, μαγκεριά.
2: Κουρασάν.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.